0: αυτό το track.
1: Αυτή η μοναδική ρεγκάτα γίνεται όλο και πιο διάσημη κάθε χρόνο στην Ιστιοπλοεία, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες συμμετοχές. Στη ρεγκάτα του Αιγαίου υπήρξαν ιστιοπλοεί που ταξίδεψαν από άλλες ηπείρους

πάντα, θαλάσσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις. Η Aegean Regatta είναι μια εξαιρετική περιπέτεια, αυτή είναι η καλύτερη λέξη, ο Λαθάνος Μαρόγλου. Περίμενα κάτι παρόμοιο από τους Έλληνες, είναι πολύ φιλόξενοι, πολύ ανοιχτοί, πολύ φιλικοί, οπότε περίμενα να κάνω πολλούς φίλους όταν μου ζητήθηκε να έρθω να ενταχθώ, γιατί ερχόμουν στα νησιά του Ιουνίου για κρουαζιέρα με την οικογένειά μου. Άρπαξα μέσα στην ευκαιρία και είπα ότι θα το κάνω, έλα να το κάνεις. Για άλλη μια φορά φέτος είδαμε μεικτά συνεργεία να δείχνουν αυτό το πάθος, γιατί η ιστιοπλοεία μπορεί να ενώσει ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς. Τούρκοι και Έλληνες έπλευσαν στο Matrak 2, το οποίο έκανε αρκετά καλή δουλειά. Η ομάδα μας είναι ανακατεμένη από Τούρκους και Έλληνες. Πρώτη φορά που έτρεξα το 2015, λέει ο Χαν Οστάρς. Συναντήσαμε τον Κρίς και πολλούς άλλους φίλους. Είχαμε μια καλή σχέση και μετά αποφασίσαμε να πλεύσουμε μαζί, να σαλπάρουμε μαζί. Λίγη ρεγκάτα του Αιγαίου και ο Κρίς και ο φίλος μας ο Ταλιός, που ήρθε στην Τουρκία, έτρεξε στην τουρκική ρεγκάτα. Πρώτα απ' όλα, κάτι που αγαπάμε είναι η ιστιοπλοεία, οπότε δεν έχει σημασία η χώρα, αλλά το ότι έχουμε κοινό, λέει ο Χρήστος Κηφίδης. Πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, τα σκάφη χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: ORC Performance, IRC και ORC Sport. Το πρώτο σκέλος της ρεγκάτας από την Μυτιλίνη ως το Πλωμάρι ήταν το πιο κοντινό. Οι ναυτικοί είχαν ξύρους βοριάδες, καλούμενους ως μελτέμι του Αιγαίου, για να αντιμετωπίσουν. Στο Αιγαίο έχουμε πολύ δυνατό αέρα, λέει ο Ρωμαν Τροσίν. Έχουμε μελτέμια και φυσικά το να είσαι έμπειρος ιστιοπλοός καταφέρνει να τα ξεπεράσει. Μπορεί να πλεύσει ανάμεσα στα νησιά, να απολαύσει υπέροχες παραλίες, να απολαύσει τα πολύ καθαρά νερά και την νόστιμη κουζίνα. Η Aegean Regatta είναι απίστευτα δημοφιλής στους ιστιοπλοούς λόγω της μοναδικής μορφής. Μετά από κάθε αγώνα υπάρχει μέρα ξεκούρασης, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα νησιά, τις καταπληκτικές παραλίες και να απολαύσουν τις παραδόσεις του ελληνικού πολιτισμού. Μετά από τρεις συναρπαστικούς αγώνες offshore, η Aegean Regatta ολοκληρώθηκε με ανταγωνιστικό παράκτιο αγώνα. Στο τέλος, ο Maximus κέρδισε την κατηγορία IRC, ενώ πρώτη στην παράσταση ORC τερμάτισε η ανατέλους Αφροδίτη και η Μελιπλό κυριάρχησε στην κατηγορία ORC Sport. Και με αυτόν τον τρόπο, με τις απονομές, ολοκληρώθηκε μια σημαντική ακόμη διοργάνωση, η Aegean Regatta, με τις συμμετοχές και τον Μπαξεβάνη, τον Θανάση Μπαξεβάνη, να είναι πρώτος στην βασική κατηγορία και πολλές μεγάλες επιτυχίες να ακολουθούνται από Έλληνες ιστιοπλοούς και πληρώματα. Αυτά λοιπόν και για αυτό το επεισόδιο Pure Action. Είδαμε αγωνιστική δράση. Είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε ποικιλόμορφες περιοχές του κόσμου και φυσικά θα το κάνουμε και στη συνέχεια εδώ. Μείνετε κοντά μας, μείνετε συντονισμένοι για πλούσια δράση. Να είστε καλά!

Σκέψου λίγο. Ο παράνομος τζόγος κρύβει μεγάλους κινδύνους. Όσοι παίζουν παράνομα χάνουν περισσότερα. Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για όλους. Την κοινωνία, την οικονομία, για σένα προσωπικά. Δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τους αδειοδοτημένους παρόχους. Μάθε αν η εταιρεία που παίζεις έχει άδεια. Σκέψου το. Υπάρχει τρόπος να προστατέψεις τον εαυτό σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

0: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
1: Κάνω,
2: κι άλλο,
3: κατεβάζω.
0: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Όταν η μέση θερμοκρασία αυξάνεται, οι βροχοπτώσεις λιγοστεύουν και οι καύσωνες διαρκούν πια περισσότερο, όταν οι μέρες ξηρασίας γίνονται πιο πολλές, ο κίνδυνος πυρκαγιών πιο συχνός και τα φαινόμενα σφοδρών βροχοπτώσεων έχουν αυξηθεί, τότε το αύριο είναι τώρα. Κλιματική αλλαγή. Προσαρμογή τώρα για όλους. Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε ένα ακόμη γεμάτο δράση τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά, γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο Big Dan της Κίνας, στην ανατολική επαρχία Φουγιάν, στις μεγάλες αμμώδεις παραλίες και σε ευχάριστες καιρικές συνθήκες στο Big Dan, στην δεύτερη πιο τουριστική περιοχή στην Κίνα, και να δούμε το πρωτάθλημα Kite Foil με αρκετές εκπλήξεις και σημαντικές παρουσίες. Με το Kite Foil να εισέρχεται δυναμικά στον χώρο των αθλημάτων, σε αυτό το επεισόδιο θα γυρίσουμε πίσω στην Ευρώπη για να παρακολουθήσουμε το Formula Kite, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ιταλίας που διεξάγεται στην πίστα της Μεσογείου και πλαισιώθηκε δίπλα στην τεράστια αμμώδη παραλία, το Rogrande, στον κόλπο Οριστάνο. Το Open Water Challenge είναι σίγουρα το πιο σημαντικό γεγονός των ευρωπαϊκών αθλητικών γεγονότων του Οριστάνο για αυτό το χρόνο. Είναι ένα μέρος που ενώνει όμορφες τοποθεσίες. Η παραλία του Rogrande έχει βραβευτεί με γαλάζια σημαία για την καθαριότητα και τις υπηρεσίες. Συγκεντρώνουμε τον αθλητισμό, τον τουρισμό, την ανάπτυξη σε αυτή την όμορφη τοποθεσία. Φιλοξενούμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP και Kiteboarding με πρωταθλητές διεθνούς επίπεδου, Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές σε μια τοποθεσία που πραγματικά είναι εξαιρετική. Όλα αυτά συγκεντρώσαμε στο Οριστάνο, το οποίο έχει ονομαστεί Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού για το 2019. Και πάνω απ' όλα υπάρχουν πολλά γεγονότα. Μην ξεχνάμε τις εθνικές ομάδες Γαλλίας και Ιταλίας που έπαιξαν εδώ μεταξύ τους. Να θυμηθούμε επίσης τη ρωσική ομάδα Βολεϊνέων που είχε τρομερή επιτυχία παίζοντας εδώ. Ας μην ξεχνάμε επίσης τη διεθνή οργάνωση μπάσκετ που άνοιξε το νέο αθλητικό κέντρο του Οριστάνο. Και έτσι το Οριστάνο βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών αθλητικών γεγονότων χάρη στο kiteboarding, χάρη στο SUP, το Rogrande και τον υπέροχο κόλπο του Οριστάνο. Η θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή του κόλπου, η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ιταλία, είναι ζωτικής σημασίας, ένας βιότοπος με θαλάσσιο χόρτο Ποσειντόνια που παρέχει ένα έδαφος αναπαραγωγής για ψάρια στον κόλπο, ενώ παράλληλα προστατεύει την ακτογραμμή από τη διάβρωση. Τα μέτρα βιωσιμότητας συμβαδίζουν χέρι-χέρι με διάφορα αθλήματα όπως το kiteboarding. Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων κάνουν το κάτι παραπάνω για να κάνει αυτό το άθλημα όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη τη διαδικασία και να μην έχουμε τη χρήση πλαστικού. Σε όλους έτσι δόθηκαν επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού, μια ευγενική προσφορά από το Open Water Challenge. Είμαστε στην παραλία του Rogrande, μια πολύ μεγάλη παραλία, ένα σημείο εισόδου της Χερσονήσου της Σύρας που έχουμε εδώ στο ακροτήρι, κόπο Σαν Μάρκο. Βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή από το 1997, η δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή της Ιταλίας. Είμαστε πολύ περήφανοι που φιλοξενούμε αυτή την εκδήλωση εδώ στην περιοχή μας. Είναι φτιαγμένη με αγάπη, αγαπάμε το περιβάλλον, αγαπάμε τον άνεμο. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε αυτή την πρόκληση εδώ, λέει ο Μάσιμο Μάρας. Για τους αθλητές από 22 χώρες παγκοσμίως, οι προσδοκίες είναι μεγάλες για τον αγώνα τίτλου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου άνδρες και γυναίκες θα αγωνιστούν χωριστά. Οι άνδρες θα αγωνιστούν σε δύο σειρές για να καθοριστούν οι αρχικοί προκριματικοί αγώνες, ποιοι δρομοί δηλαδή θα παλέψουν τις τελευταίες ημέρες για τις σειρές των τελικών. Στο Torre Grande για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Formula, που μην ξεχνάμε ότι αποτελεί πλέον Ολυμπιακό άθλημα και θα το δούμε στο Παρίσι το 2024, μια διαφορετική προοπτική για το άθλημα που αν μη τι άλλο
όλο ένα και περισσότερο αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Τζόνι Χάτσκροφτ είναι προπονητής. Σήμερα θα εγγραφούν οι αθλητές για την τέταρτη ξεκίνηση στο πρωτάθλημα. Οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου έχουν συγκεντρωθεί εδώ στο Οριστάνο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την εκδήλωση και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε υπέροχα. Ο καιρός είναι καταπληκτικός και έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση αυτή την εβδομάδα. Αλλά το Formula Kite Europeans είναι το τέταρτο σημαντικό γεγονός για τους αθλητές σε λιγότερο από δύο μήνες. Οι αθλητές ταξιδεύουν ασταμάτητα μεταξύ τοποθεσιών στην Ευρώπη και την Ασία και πρέπει να προσαρμοστούν σε διαφορετικές ζώνες ώρας και νέα περιβάλλοντα. Ο ανταγωνισμός εντείνεται και το πρόγραμμα είναι σφιχτό, οπότε υπάρχει λίγος χρόνος για χαλάρωση.

σε μια όμορφη περιοχή γεμάτη δράση και όμορφες στιγμές από τους kiteboarders να προσφέρονται απλόχερα. Επιστρέφουμε στην Ευρώπη, σε αυτό το όμορφο νησί της Σαρδινίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαστε στο Torre Grande, που είναι η δυτική ακτή του νησιού. Πραγματικά όμορφο σημείο με συνεπείς συνθήκες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό εδώ που ταξιδεύουμε, διατηρώντας απλό την υγεία μας, γιατί είναι πολύ εύκολο να αρρωστήσεις, να κουραστείς ενώ ταξιδεύεις, ειδικά όταν διασχίζεις πολλές ζώνες ώρας. Έτσι, πρέπει να κοιμάσαι, να πίνεις αρκετό νερό, ίσως να πιεις λίγο επιπλέον χυμό πορτοκαλιού για να μην αρρωστήσεις, λέει η Ντανέλα Μωρόζ. Είναι απλώς μικρά πράγματα που σου βοηθούν να παραμείνεις εκεί όπου θέλεις, μεταξύ των γεγονότων και της μετάβασης στην επόμενη εκδήλωση, για να προσπαθήσεις να μπεις νωρίς στην επόμενη ζώνη ώρας και να προσπαθήσεις να κοιμηθείς στη νέα ζώνη ώρας. Τελικά είναι πολύ δύσκολα, ειδικά με τόσες εκδηλώσεις πίσω στην πλάτη μας. Έτσι, για μένα προσωπικά είναι μια γνώριμη εκδήλωση κάθε φορά. Ξέρω ότι έχω περάσει πολύ χρόνο και πρέπει απλώς να επιμείνω για μερικές ακόμη εκδηλώσεις. Τελικά μου αρέσει το πρωτάθλημα, μου αρέσει αυτό που κάνω. Βλέπω όλα αυτά τα όμορφα μέρη σε όλο τον κόσμο, βιώνω αυτά τα μέρη με μερικούς από τους καλύτερους φίλους μου σε όλο τον κόσμο. Έτσι τελικά όλοι αγαπάμε το kiting και γι' αυτό είμαστε εδώ. Τώρα είμαστε στο Torre Grande για το ανοιχτό πρωτάθλημα, λέει ο Αξέλ Μαζέλα. Ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο, είμαστε εδώ για να κερδίσουμε τον τίτλο. Είμαι σίγουρος ότι είμαι εδώ για να προσπαθήσω να κερδίσω τον τίτλο. Υπάρχουν πολύ καλοί αναβάτες όπως ο Τόνι Βοντίσεκ και ο Τεο Ραμεκούρτ. Οπότε θα δούμε τι συμβαίνει και θα βάλω τα δυνατά μου. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς είχαμε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες και διαφορετικές συνθήκες. Ήταν πραγματικά δύσκολο να είσαι στην κορυφή. Οπότε πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος στο στόχο, να ξεκουραστώ και να είμαι έτοιμος για την επόμενη πρόκληση. Ο Τόνι Βόντισεκ της Σλοβενίας φαίνεται απλώς ανεπηρεάστος από οποιοδήποτε τοποθεσία ή καιρό και όποια κατάσταση έχει να αντιμετωπίσει. Προσαρμόζεται στο περιβάλλον και πηγαίνει εκεί που πρέπει, έχοντας κερδίσει και τα τρία γεγονότα του Kite Falling World Series μέχρι στιγμής. Δεν σταματάει πουθενά ο νεαρός αθλητής. Από τα ήρμα νερά του Torre Grande περιμένει κάτι αντίστοιχο και το γαλλικό δίδυμο Αξέλ Μαζέλα με Θεό Ντε Ραμεκούρτ, που πήρε στην Κίνα το δεύτερο και τρίτο βάθρο, αντίστοιχα, αναμφίβολα, θα αναγκάσουν τον 19χρονο Σλοβαίνο να τα δώσει όλα για την κορυφή. Αφού κέρδισα όλα τα παιχνίδια στο Kite Foil μέχρι στιγμής, λέει ο Τόνι Βόντισεκ, ήρθα εδώ κατευθείαν από την Κίνα. Υπάρχουν πολλά άλλα άτομα που δεν ήταν στα άλλα γεγονότα, αλλά τα κορυφαία παιδιά είναι συνήθως τα ίδια, οπότε υποθέτω ότι θα είναι δύσκολος αγώνας, αλλά θέλω να κάνω ό,τι μπορώ, λιγότερα λάθη και να είναι διασκεδαστικό. Η αδερφή μου συμμετέχει στη μεικτή κούρσα, οπότε ο μπαμπάς μου είναι συγκεντρωμένος σε αυτή. Θα έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό μου. Σκέφτομαι ότι μπορεί να με βοηθήσει να κάνω λιγότερα λάθη και φαντάζομαι ότι αυτό είναι όλο. Ομοίως στο γυναικείο στόλο, οι τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στην Formula Kite, η Αμερικανίδα Ντανιέλα Μωρόζ, η οποία κυριάρχησε στο World Series, είναι πιθανό να αποδείξει ότι είναι άθικτη στο Torre Grande. Αλλά μεταξύ των Ευρωπαίων ανταγωνιστών που συναγωνίζονται για το στέμα, το ζευγάρι της Γαλλίας, Αλεξία Φρανσέλη και η Άννα Μάρις Ντεζαρίντ, είναι πιθανό να βρεθούν σώμα με σώμα σε μια άγρια μάχη με την Βρετανίδα Έλλη Άλντριτζ, αλλά και την Τζέμινα Γκράθρον τις επόμενες ημέρες. Είναι συναρπαστικό
Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που η Βρετανική ομάδα ισοπλοεία συναντήθηκε, λέει η Τζεμί Μακράθουμ. Μερικά κορίτσια ξεκινούν το kitesurf και την ισοπλοεία. Ορισμένα κορίτσια δεν μπορούν να κάνουν kitesurf πριν και έβγαλαν το foil. Προπονούμασταν πολύ και ήταν τρελό. Έχουμε μια αρκετά σταθερή ομάδα τώρα και είμαστε ενθουσιασμένοι. Είναι τόσο ωραίο να έχεις ένα γυναικείο στόλο με foil, είναι πραγματικά συναρπαστικό. Το επίπεδο των κοριτσιών είναι καλύτερο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις πόσοι είναι και τόσο ωραίο. Ελπίζω να πάρω ένα 50-50. Είμαστε περίπου 25 κορίτσια που έχουν γραφεί στον γυναικείο στόλο και πραγματικά είναι συναρπαστικό. Επομένως θα είναι σίγουρα σκληροί αγώνες, καθώς όλα τα κορίτσια έχουν βελτιωθεί από την γκάρτα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και θα δούμε πώς θα πάει. Κάπως έτσι προετοιμαζόμαστε για την δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil, που αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ πλούσιο ανταγωνισμό. Η συνέχεια θα μας βρει να μετράμε αντίστροφα για την εκκίνηση και την πολύ μεγάλη μονομαχία που προμηνύεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil, με τους συμμετέχοντες ήδη να έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους. Οι ενακτήριες αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Formula Kite στον κόλπο του Οριστάνο, έξω από το Ιταλικό θέρετρο της Σαρδινίας. Μέρα αγώνων λοιπόν, πάμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είναι κάποια από τα μηνύματα των αθλητών και όλοι να το διασκεδάσουν, αυτό είναι το ζητούμενο. Με πλήθος εκπλήξεων, θα προσδόκει τους νικητές και ηττημένους. Ο Γάλλος Τεό Ντεράμεκουρτ έφτασε στην κορυφή της τάξης με μια καταιγιστική εμφάνιση που του έδωσε τέλειες 5 πρωτικές στους 5 αγώνες της σειράς των προκριματικών. Στον γυναικείο στόλο αγωνίζονται ξεχωριστά για τον τίτλο, οι μάχες είναι εξίσου συναρπαστικές, με την Ντανιέλα Μωρόζ στο πρώτο διήμερο του πρωταθλήματος, την Αμερικανίδα να φαντάζει και να είναι το απόλυτο φαβορί για την επικράτηση. Άλλωστε το είχε δείξει και στις προηγούμενες αναμετρήσεις στην Κίνα. Είναι σε πολύ καλή φόρμα. Πέρασα μια καλή μέρα. Μου αρέσει αυτή η κατάσταση, λέει ο Ντεράμεκουρτ. Το νερό ήταν ήσυχο, διασκέδασα πολύ με το συμπαίκτη μου. Είμαι πολύ χαρούμενος πρωτοσυνολικά. Έχω ένα πλεονέκτημα σε αντίθεση με τα άλλα παιδιά που πίεζαν δυνατά. Ο Άξελ ήταν τρελά γρήγορος, όπως και ο Φλωριάν, πιέζοντας σκληρά, οπότε θα έχει ενδιαφέρον η τελική σειρά. Αυτή είναι η τρίτη από τις 5 προγραμματισμένες ημέρες στο Διεθνές Kiteboarding στο Torre Grande. Χορηγός της εκδήλωσης είναι η περιφέρεια της Σαρδινίας και το Ίδρυμα Σαρδινίας. Με 90 αθλητές από 12 έθνη να έχουν βρεθεί, συνολικά 22 ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για τη μάχη του τίτλου. Βόρειο αεράκι με επίπεδα νερά στον κόλπο. Αστραπίες short track courses κοντά στην παραλία. Κράτησαν μόλις 6 λεπτά σε κάθε αναμέτρηση, με εντυπωσιακό σκηνικό στην Χερσόνησο της Σύνης να προσθέτει μια αίσθηση αυξημένου δράματος. Να μάθουμε όμως περισσότερα από αυτή τη νέα μορφή που θα τη δούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Έχουμε 22 ομάδες, πρέπει να αποκλείσουμε ορισμένες ομάδες μετά τον αγώνα. Είναι μια σκυταλοδρομία, οπότε έχουμε τα αγόρια να πάνε στον πρώτο σύντομο αγώνα και μετά πάμε στον αποκλεισμό για να έχουμε ένα group
μετά από τις αυτές ομάδες να αποκλείονται και περνάμε στον επόμενο γύρο. Βρίσκουμε τους επόμενους που αποκλείονται για να πάμε στον τελικό που θα βρούμε τον πρωταθλητή Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι φανταστικό, θα είναι σύντομα, ευκρινές, ευελπιστούμε να είναι καλό για την τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης. Είναι απλώς την κατανόηση, επειδή όλα τα αθλήματα τρέχουν ένα μονό αποκλεισμό. Νομίζω ότι είναι μία νίκη για την νίκη, λέει ο Τζόνι Χάτσκροφτ. Η συμπερίληψη των αγώνων μεικτής σκηταλοδρομίας Skyfall στο επιλεκτό ρόστερ των Ολυμπιακών Αγώνων συγκεντρώσε 90 αθλητές, 30 ήταν γυναίκες, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Συμπεριλαμβανομένος μεγάλου αριθμού νεαρών εφήβων, ήταν προθυμένοι να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και το ρυθμό απέναντι στους ταχύτερους ανταγωνιστές τους. Κανονικά το άθλημα είναι ένα ενιαίο άθλημα και τώρα είμαστε μια ομάδα. Είναι μεγάλη αλλαγή, λέει ο Φλωριάν. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Μετά το Λάγκο ντε Γκάρντα ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι. Ήταν πολύ διασκεδαστικό και δεν αφορά τη μοναδική ερμηνεία αλλά και την ανάληψη. Αν κάποιος πάει νωρίτερα, ξεκινήσει πιο αργά ή φύγει δεύτερος, υπάρχει επίσης μια τακτική. Ποιος θα ξεκινήσει πρώτος ή δεύτερος, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να επιλύσετε στην ομάδα, λέει Φλωριάν Γκράμπελ. Πρέπει να μάθουμε να προσπαθήσουμε να βγάλουμε ταχύτερη τακτική από αυτό. Η Βρετανίδα Έλλη Άλντριτζ και ο Κόνορ Μπέιμπριτζ πέτυχαν τον εναχτήριο Formula Kite τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μεικτής σκηταλοδρομίας με ένα δραματικό τρόπο, αφού σε έναν κορυφαίο τελικό στο Toro Grande, στο ένδοξο Ιταλικό θέατρο στο νησί της Ιταλίας, κατάφεραν να βρεθούν στην κορυφή. Και φυσικά χάρηκαν με το παραπάνω αυτή την επικράτησή τους και την πολύ όμορφη διαδικασία που τους έστεψε νικητές και πρωταθλητές. Θα επιστρέψουμε στους ατομικούς αγώνες. Ήρθε η ώρα να μάθουμε για τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης. Μόνο ένας βαθμός χωρίζει τους τρεις πρώτους αθλητές μετά την προτελευταία ημέρα των αγώνων στο κόλπο του Οριστάνο, με τους άντρες στην βαθμολογία να καλούνται να αναμετρηθούν στους πρώτους αγώνες της διήμερης σειράς των τελικών. Μεγάλη μονομαχία με τον Βοντίσεκ που είχε κερδίσει στους προηγούμενους αγώνες, τον Αξέλ Μαζέλα, τον Τεόντε Ράμεκουρτ, χωρίς να υπάρχουν προγνωστικά σε αυτή τη διαδικασία. Ο Γάλλος Άξελ Μαζέλα τελικά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης Formula Kite μετά από μια τέλεια εμφάνιση ελεγχόμενων αγώνων στην πέμπτη και τελευταία ημέρα της τεταμένης δράσης μέσα στο μεγαλείο του Ιταλικού παραθεριστικού νησιού της Σαρδινίας. Ο Μαζέλα πήρε τρεις επικρατήσεις στα τέσσερα τελευταία stages στην πίστα του κόλπου του Οριστάνο, αποσπώντας έτσι την νίκη από τον Σλοβένο Τόνι Βόντισεκ που είχε έρθει σαν φαβορί. Άλλωστε οι επικρατήσεις του στην Κίνα έδειχναν ότι ήταν έτσι η κατάσταση, αλλά ο Άξελ Μαζέλα φρόντισε να την ανατρέψει και να πάρει την νίκη απέναντι στον Σλοβένο, αφήνοντας την τρίτη θέση τον επίσης Γάλλο Τεόντε Ράμεκουρτ. Μια πολύ σημαντική μεγάλη επικράτηση για τον Γάλλο Άξελ Μαζέλα που κρίθηκε ουσιαστικά την τελευταία ημέρα των αγώνων σε ένα πολύ στενό πλαίσιο, με τον Γάλλο όμως να δείχνει ότι αν μη τι άλλο είναι υπολογίσιμος. Κατάφερα να κερδίσω τις αγώνες πλάτη με πλάτη, έκανα τη δουλειά μου και τελικά κέρδισα, λέει ο Άξελ Μαζέλα, ο οποίος πλέον είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
και το χαίρετε με το παραπάνω. Οι μάχες τίτλου όμως ήταν ιδιαίτερες, εκτός από τους άνδρες, και στον στόλο των γυναικών με την συμμετοχή 30 αθλητριών. Οι μάχες τίτλου ήταν λοιπόν έντονες, με την Ντανιέλα Μωρός να αποδεικνύεται ανέγκυκτη στις 4 ημέρες των αγώνων με 18 νίκες στις 19 αναμετρήσεις και έτσι κατέκτησε δικαία τον ευρωπαϊκό τίτλο του Formula Kite. Μια πολύ καλή εβδομάδα και οι συνθήκες ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα. Η διαδικασία με σούπερ στρατηγική καταφέραμε να κλειδώσουμε την νίκη. Είχαμε αρκετή ταχύτητα, ένα στόλο 30 κοριτσιών. Πολύ ωραίο, δείχνει ότι το άθλημα αναπτύσσεται. Μας λέει η νικήτρια Ντανιέλα Μωρός. Που αν μη τι άλλο υπερίσχυσε χωρίς να έχει κάποιον φόβο η Βρετανίδα Έλλη Άλντριτζ. Ξεκίνησε μόλις πριν από ένα χρόνο την διαδικασία, πήρε την δεύτερη θέση στο Open Europeans, ξεπερνώντας την Αυστραλή Μπρέινα Βουάιτχεντ και την Ρωσίδα Βαλέρια Γκαρασέγκο. Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα τον πρώτο μου ευρωπαϊκό τίτλο. Είναι λίγο πολύ η πρώτη μεγάλη μου εκδήλωση, ακριβώς πίσω από την Ντανιέλα. Οι αγώνες ήταν καταπληκτικοί, τεράστιο βήμα και για όλο τον κόσμο. Όλα τα κορίτσια έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ. Πραγματικά ήταν ένας σφιχτός αγώνας. Είναι πραγματικά κάτι συναρπαστικό να βλέπεις όλοι να πάνε τόσο καλά και να κρίνονται στις λεπτομέρειες. Και η χαρά για τους νικητές στην απονομή των βραβείων για αυτή την ολοκλήρωση του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος Kite Falling, που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αγωνία, πολύ όμορφα αποτελέσματα και εξαιρετικές στιγμές με άνδρες και γυναίκες να δείχνουν ότι το άθλημα έχει παρόν και φυσικά έχει πολύ λαμπρό μέλλον. Άλλωστε η συμμετοχή του ως αγώνισμα πλέον στο Παρίσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο Pure Action που σας μετέφερε την δράση στην Ιταλία και συνέχεια θα έχουμε πολλά περισσότερα. Να είστε καλά.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
1: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
2: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
0: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
2: Λοιπόν, ακριβώς.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε σημαντικά γεγονότα και να ακολουθήσουμε την περιπέτεια ανά τον κόσμο, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη. Μέσα στη σεζόν είχαμε την ευκαιρία να δούμε διαφορετικά θέματα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, να βιώσουμε τη δράση σε πολλά εδάφη. Ξεκινήσαμε την περιπέτειά μας από την Ταϊλάνδη με το Chang International Circuit του Buriram και βρεθήκαμε στο Intermittu Super Turbo Thailand που ένωσε τις δυνάμεις με το Asian Touring. Στο Hong Kong Mini Challenge με περισσότερα από 152 αυτοκίνητα να συγκεντρώνονται στο Buriram Circuit. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την Βόρεια Ελλάδα και την περιοχή της Καστοριάς σε ένα μαγευτικό σκηνικό για την 7η διοργάνωση του Rally Greece Off-Road Event. Και βρεθήκαμε στην Μάλτα για το δεύτερο σκέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Powerboat. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε μια τεράστια ποικιλία γεγονότων. Παρακολουθούμε όλη τη δράση από αγώνες εκτός δρόμου σε ερήμους, με οχήματα, με τερματογκάζι, μέχρι να βρεθούμε στην θάλασσα με μεγάλη ταχύτητα. Πρώτος σταθμός για αυτό το επεισόδιο θα είναι το μοναδικό Μαρόκο στην Αφρική, με ανοιχτές πίστες και εκπληκτικά τοπία. Δύσκολα μπορείς να βρεις πιο απαιτητικό χώρο για ράλι από αυτό, το Pan Africa Rally του 2019. Φέτος ο αγώνας μεταφέρθηκε από το Erfurt στην Merzouga και το Pan Africa Rally θα ξεδιπλώσει νέες προκλητικές διαδρομές σε 6 ημερήσιες εκδηλώσεις πλοήγησης περισσότερων από 1.400 χιλιόμετρων. Αργότερα θα αφήσουμε τις ερήμους για να βουτήξουμε στα νερά της Μάλτας για το τρίτο σκέλος της σειράς Powerboat. Και παραμένοντας στο νησί, θα βρεθούμε στην Πνίνα, όπου έχουν συγκεντρωθεί κλασικά αυτοκίνητα, ξεχωριστή εκδήλωση για το Malta Classic Grand Prix. Τους λάτρεις των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο, που περιμένουν με ανυπομονησία την έναρξη της σεζόν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το Μαρόκο και την Αφρική σε ένα μοναδικό ράλι, Πανάφρικα, με τη γεωγραφία της που εκτείνεται από τον Ατλαντικό ωκεανό στο ορεινό έδαφος και συνέχεια στην έρημο Σαχάρα. Αυτή η χώρα είναι γνωστή για τα προκλητικά τοπία που προσφέρει και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε αυτό το επικό τόλμημα. Είμαστε στην Merzouga για το Pan Africa Rally 2019. Τα κομίσαμε φέτος στο Erfurt της Merzouga για την εκδήλωση. Το Pan Africa Rally μας λέει ο σταμάτης μελέτης είναι το καλύτερο αεραστεχνικό ράλι στην Αφρική. Είναι ένα από τα λίγα που έχει μόνο ένα bivouac, αλλά κάνει τα logistics να είναι πολύ πιο εύκολα για τους ανταγωνιστές. Φέτος έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα πρόλογο και 5 μεγάλες διαδρομές, με τη μεγαλύτερη διάρκεια να είναι 450 χιλιόμετρα. Πολύ προκλητική πλοήγηση, πολύ απαιτητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία, ένα roadbook που δουλέψαμε πολύ τους τελευταίους μήνες. Φέτος καταφέραμε να πάρουμε υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστών. Υπάρχουν 15 επαγγελματίες αγωνιζόμενοι που είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας είναι πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο bivouac για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, οι ομάδες πρέπει να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες, να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις τους, να περάσουν από τεχνικό έλεγχο και φυσικά να προετοιμαστούν, να σημειώσουν
τα χρονογραφήματα στο roadbook, τονίζοντας τα πιο σημαντικά etap. Στο τέλος της ημέρας, οι αθλητές έλαβαν μια ενημέρωση για το Pacifica Rally, το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό στο είδος του, συνδυάζει κάθε επίπεδο αναβάτη που απαιτεί από τη διοργάνωση αρκετές λεπτομέρειες. Μεταξύ των εμπειρών συμμετεχόντων είναι και ο Ισπανός Gerard Fares, περσινός νικητής στην κατηγορία SSV. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Fares έλαβε την τρίτη θέση στο ράλι μοτοσυκλέτας Dakar του 2017. Το θέμα είναι η δεύτερη χρονιά μου. Πάω 10 χρόνια με μηχανάκι, λέει ο Gerard Fares, και μετά αλλάζω. Δεν έχω εμπειρία, αλλά κάθε χρόνο είναι καλύτερα. Τώρα επιστρέφω εδώ μετά την νίκη πέρυσι. Φυσικά θέλω να κερδίσω, αλλά για μένα αυτός ο αγώνας είναι μια καλή προετοιμασία για το Rally Dakar. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι τέλειος για το Rally Dakar, γιατί υπάρχει πολλή πλοήγηση μέσα στους αμόλοφους, παρόμοια με το Rally Dakar. Εδώ η πλοήγηση είναι πιο δύσκολη, υπάρχουν σημειώσεις κάθε 200 μέτρα και πρέπει να μείνεις συγκεντρωμένος στο βιβλίο και να ακούσεις τον συνοδηγό για να καταλάβεις το που πρέπει να πας. Το πρώτο στάδιο ήταν μια έκταση 72 χιλιόμετρων στους αμόλοφους και οι αναβάτες ήθελαν να ξεκινήσουν στις κατηγορίες SSV και Quad. Θα έπρεπε να είναι προσεκτικοί στους αμόλοφους για να αποφύγουν απροσδόκητες ή ακόμα επικίνδυνες καταστάσεις, ενώ οι μοτοσυκλέτες μπορούν να κλειστρήσουν αβίαστα κατά μήκος της άμμου. Μπορεί να δείχνουν εντυπωσιακά τα τοπία, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα και δύσβατα για αυτά τα οχήματα σε μια χάραχτη διαδρομή, με τη βοήθεια του GPS βέβαια ή του roadbook ανάλογα της περίπτωσης, για να βρουν τον δρόμο. Αγωνίζομαι στην κατηγορία Quad και το τετράχρονο όχημα, λέει ο Tony Vingut, βρίσκεται ανάμεσα σε ποδήλατο και αυτοκίνητο. Είναι λίγο πιο στενό από ένα αυτοκίνητο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους αμόλοφους ευθεία, γιατί αν πάμε στο πλάι, το τετράτροχο τίνει να αναποδογυρίσει και να γλιστρήσει στον αμόλοφο. Νομίζω ότι ίσως τα ποδήλατα θα μπορούσαν να πάνε στις πλευρές των αμόλοφων και πρέπει να σερφάρουμε λίγο εκεί. Πρέπει να γίνουμε προς τα πίσω κατεβαίνοντας τον αμόλοφο, γιατί έχουμε λιγότερη πρόσφυση από όλα τα οχήματα. Λίγο πολύ νομίζω ότι είναι ένα όχημα και τα καλό για τον αμόλοφο. Με ένα μονοπάτι 220 χιλιόμετρων τη δεύτερη μέρα, μικρότερη εξίσου απαιτητική διαδρομή 150 χιλιόμετρων την τρίτη μέρα, οι αναβάτες πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και γεμάτοι ενέργεια για να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού κάθε μέρα με σταθερές ταχύτητες. Σε μεγαλύτερα στάδια η πλοήγηση μπορεί να είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα. Στο Bivouac εντοπίζουμε τον Pedro Biagi Prata στο πλευρό της ομάδας του, ένας διάσημος αναβάτης που αγωνίζεται στο Moto Division, αλλά διαχειρίζεται τους επερχόμενους αναβάτες. Η προετοιμασία είναι το παν σε τέτοιες περιπτώσεις. Και πλέον υπάρχει και το ανάλογο κουτσάρισμα των οδηγών. Σε αυτό το ράλι, το Pan Africa Rally, αγωνίζομαι, αλλά έχω για τους δικούς μου, λέει ο Πέντρο Γιάντζι Πράτα, ο Πορτογάλος. Έχω τους δικούς μου μαθητές, είναι άνθρωποι που τους διδάσκω πλοήγηση. Τους έφερα εδώ στην έρημο για να τους δείξω τους αμόλοφους και τη βόλτα του ράλι. Αρχίζουν να γίνονται πιλότοι, έτσι έχουν το όνειρο να πάνε μια φορά στο Dakar. Οπότε ξεκινήσαμε με το Pan Africa για να πάμε βήμα-βήμα. Για να πας μπροστά και να προσπαθήσεις να κερδίσεις ένα ράλι, πρέπει να είσαι με το γκάζι όλη την ώρα και πρέπει να παλέψεις για τη νίκη. Πρέπει να κάνεις πολύ καλή πλοήγηση, αλλά για άτομα που είναι καινούργια στο ράλι ή για όσους θέλουν να διασκεδάσουν, η πλοήγηση είναι το πιο σημαντικό μέρος
στο ραλιερί μου, γιατί μπορεί να χάσεις 10 λεπτά σε ένα λάθος πλοήγησης και συνέχεια στην πίστα μπορείς να βάλεις βενζίνη, να αφιερώσει μόνο ένα λεπτό, οπότε το πιο σημαντικό είναι να είσαι συγκεντρωμένος στην πλοήγηση. Λέει χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος, δίνοντας έτσι κάποια tips για όσους συμμετέχουν, αλλά και όσους παρακολουθούν αυτή τη διαδικασία. Με ένα συνδυασμό εδάφους και τριών ειδικών διαδρομών την τρίτη μέρα των αγώνων, οι αγωνιζόμενοι έπρεπε να διανύσουν συνολικά 450 χιλιόμετρα δύσκολων διαδρομών. Οι αμόρροφοι της Μερζούγκα και της Ουζή δεν ήταν περισσότερους από τους μισούς διαγωνιζόμενους να φτάνουν στη γραμμή τερματισμού λόγω των σκληρών τσότ και της δύσκολης πλοήγησης κάτω από την υπερβολική ζέστη. Ένας συνδυασμός αρκετά δύσκολος, ιδιαίτερα για όσους δεν τον έχουν βιώσει ξανά, να δοκιμάζονται σε τέτοιες συνθήκες. Σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη διαδρομή, 400 χιλιόμετρα, λέει ο Σεμπάστιαν Μπούλερ. Είχαμε πολλές πτυχές, λίγη άμμο και επίσης πολύ εντούρο. Είχαμε κάποια μέρα που έμοιαζαν με εντούρο, πολύ σκληρά επίσης, πολύ ζεστά, αλλά συνολικά ήταν πολύ καλό. Ο αγώνας μοτοσυκλέτας ήταν πολύ κοντά στους γενικούς χρόνους, οπότε θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Τώρα είναι μια σκληρή δοκιμασία για τους αθλητές και τα οχήματά τους και τα δύο δοκιμασμένα στα όρια τους. Αλλά τι γίνεται με την προετοιμασία και την μεταγωνιστική συντήρηση της μοτοσυκλέτας κατά τη διάρκεια ενός ράλι? Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε κάποια tips για το πώς συντηρούνται αυτά τα οχήματα. Είμαστε η Hero Motorsports Factory Team. Ετοιμάζουμε τα παλιά ελαστικά, λέει ο Φελιπέ Μπαρμπόσα, και τα μηχανοκίνητα επίσης. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες καλές ρυθμίσεις και αναρτήσεις. Πριν να έρθουμε εδώ, ελέγχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, λάδια, ελαστικά, τροχούς. Αυτό είναι λίγο πολύ που χρειαζόμαστε και μετά ερχόμαστε λίγο νωρίτερα, κάνουμε ένα μικρό check-down. Προετοιμάζω τις μοτοσυκλέτες για τις επόμενες μέρες πριν τον αγώνα. Σε ένα αγώνα σαν και αυτό, το πιο συνηθισμένο που μπορεί να συμβεί είναι βασικά τα φίλτρα, αέρα και τα ελαστικά. Τίποτα άλλο, αν δεν έχεις τρακάρισμα ή ανομαλίες. Μόνο αυτό. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν έρχεται ο αναβάτης, βγάζουμε το ρεζερβουάρ του αναβάτη και ακούμε τι λέει και μετά δουλεύουμε αν υπάρχει κάτι να κάνουμε με τις αναρτήσεις ή τον κινητήρα, προσπαθούμε να το φτιάξουμε καλύτερα από την επόμενη μέρα και αν δεν υπάρχει, απλά κάνουμε κανονική δουλειά, αλλάζουμε λάδι, ελέγχουμε τα κουφώματα και πάντα μετά αλλάζουμε λάστιχα, φίλτρα αέρα. Συνεχίζοντας το ράλι Πανάφρικα, αύξηση είχαμε φέτος στη συμμετοχή των επιλεκτών αθλητών. Αγωνιστές από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού παραβρέθηκαν στην εκδήλωση με στόχο να διαμορφώσουν και να δοκιμάσουν τα όρια τους σε συνθήκες, δύσκολες συνθήκες ράλι. Μερικοί από αυτούς έχουν πλούσια εμπειρία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής Superbikes του 2011 Κάρλος Τσέκα, που αγωνιζόταν στο ράλι Πανάφρικα, αλλά και ο Τζέσους Πουράς, που αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι από το 1991 μέχρι το 2002 και είναι γνωστός για την εκπληκτική του παράσταση σε ράλι ασφάλτου. Με τα αυτοκίνητα ράλι πρέπει πάντα να οδηγείς το 100% και ο συνοδηγός πρέπει να σου λέει τις σημειώσεις σε κάθε γωνία και είναι αρκετά διαφορετικό. Έχω κάνει πολλά παγκόσμια πρωταθλήματα σε χαλίκι και άσφαλτο και αυτοκίνητα που είναι διαφορετικά, εντελώς διαφορετικές αναρτήσεις, ασύ, όλα είναι διαφορετικά. Και φυσικά όταν έρχεσαι εδώ, στις βόλτες, στην άμμο, στο χαλίκι, υπάρχει πολύ άμμος παντού. Νομίζω ότι αλλάζει πολύ. Τα αυτοκίνητα είναι αρκετά διαφορετικά. Όπως βλέπετε, αυτό το αυτοκίνητο είναι αρκετά ψηλό και πρέπει να είστε ψηλά γιατί πρέπει να προσέχετε τους αμόλοφους. Ο συνοδηγός πρέπει πάντα να σας λέει την πλοήγηση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
Νομίζω ότι δεν μπορείς να πας 100% με το αυτοκίνητο, πρέπει να πας γύρω στο 80-90%, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, συνήθως δεν ξέρεις τον δρόμο, πρέπει να το πάρεις χαλαρά, αλλά πρέπει να πας με ρυθμό αρκετά υψηλό, αλλά όχι 100%, μας λέει χαρακτηριστικά ο Ισπανός οδηγός Τζέσους Πούρας. Την πρώτη τελευταία ημέρα του αγώνα η μάχη ήταν σκληρή ανάμεσα στα μηχανάκια, με τους αναβάτες να πιέζουν σκληρά για τις πρώτες θέσεις στην γενετική κατάταξη και τους πρωτοπόρους να καλούνται να κρατήσουν το ρυθμό μετά από το στάδιο αυτό των 280 χιλιόμετρων. Ο Τσερούντι κέρδισε την ημέρα ανεβαίνοντας στην δεύτερη θέση πίσω από την πρωτοπορία του Γιώακιμ Ροντρίγκες, ενώ ο Γάλλος Σουντένς και η Team Φάρες από την Ισπανία επέκτησε το δικό της πλεονέκτημα στις κατηγορίες Quads και SSV αντίστοιχα. Ήταν νωρίς το ξεκίνημα για την τελευταία ημέρα του αγώνα στο Rally Pan Africa, που τελείωσε με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε, με μια διαδρομή αμόλοφων μόλις 50 χιλιόμετρων, όπου για τους περισσότερους αναβάτες στόχος ήταν να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού. Εν τω μεταξύ, η μάχη της θέσης του βάθρου στην κατηγορία των μοτοσυκλετών είχε ξεκινήσει για τα καλά. Το πρώτο γκρουπ που πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην κατηγορία των μοτοσυκλετών, με σφιχτό τελείωμα, με σταθερές επιδόσεις όλη τη εβδομάδα, μετά από 16 ώρες αγώνα, ήταν ο Γιώακιμ Ροντρίγκες, αυτός που στεύθηκε νικητής. Ροντρίγκες πρώτος, Τσερούντι δεύτερος και Μπαχλέλ στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία Quad, έχοντας προηγηθεί στην αρχή του διαγωνισμού, ο Γάλλος Σεμπαστιάν Σουντέ ήταν που άρπαξε την πρώτη θέση, με δεύτερο τον Τόνι Βιγκούτ από την Ισπανία. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πάλεψα όλη την εβδομάδα για να μπορέσω να ανέβω, να αντιμετωπίσω τη ζέστη, αλλά και τον εαυτό μου. Ήταν μια υπέροχη προπόνηση για ράλι, πολύ όμορφη πορεία. Πιστεύω ότι θα έρθουν σπουδαία πράγματα τα επόμενα χρόνια. Και έτσι λοιπόν η τριάδα Σουντέ, Βιγνού και Καριγιάννη, οι τρεις πρώτοι στην κατηγορία Quant. Τέλος, στην κατηγορία SSV, εξαιρετική απόδοση, κυριαρχώντας από την πρώτη μέρα κιόλας, είχαν οι Gerard Fares και Armand Monleon που πήραν την νίκη με το δικό τους όχημα. Μόλις τελειώσαμε τον πρώτο μας αγώνα ράλι, το Rally Pan Africa, ήταν πολύ ωραίος αγώνας. Από την αρχή είχαμε μια πολύ καλή αίσθηση μέσα στο αυτοκίνητο αλλά και έξω. Βήμα-βήμα βελτιώνουμε μικρές λεπτομέρειες και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Μαρόκο και φυσικά να επικεντρωθούμε στο επόμενο Rally Dakar. Και αυτή είναι η κατάταξη, με δεύτερους Αρντίτ και Μαρτίν, τρίτη θέση προς Ρόι και Πελόρι από την Ιταλία. Νικητές στην κατηγορία μοτοσυκλετών, ο Γιώακιμ Ροντρίγκες από την Πορτογαλία, ήταν επίσης γενικός νικητής του Rally Pan Africa, όσο ταχύτερος αγωνιζόμενος σε αυτό τον εξαήμερο αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα που ξεκίνησα την προετοιμασία μου έτσι για τον αγώνα Dakar. Έχει περάσει πολύ στον δρόμο από τότε που είχα το ατύχημα και την ανάρρωσή μου, ανακτώ την αυτοπεποίθησή μου, οπότε αυτός ο αγώνας ήταν πολύ σημαντικός για μένα. Ξέρω ότι η ταχύτητά μου επιστρέφει, αλλά φυσικά πρέπει να το αποδείξεις σε αυτό το έδαφος. Ο αγώνας ήταν πολύ καλός από την αρχή. Έδειξα από την πρώτη μέρα ότι η ταχύτητά μου ήταν εκεί και ήμουν γρήγορος. Έτσι προσπαθώ να φτάσω στον τερματισμό μου κάθε μέρα και να έχω καλά αποτελέσματα φυσικά. Προσπαθώ να ελέγξω τον αγώνα, να είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να το κάνω, να πιέζω και να ελέγξω τον αγώνα όταν έπρεπε να το κάνω. Έχει περάσει πολλούς δρόμους, αλλά είμαι χαρούμενος. Η Hero Motorsports κάνει εξαιρετική δουλειά με την ανάπτυξη μοτοσυκλέτας και μπορώ να αποδίδω καλά.
Έτσι λοιπόν οι νικητές είχαν την ευκαιρία να χαρούν την επιτυχία τους μετά το τέλος του αγώνα με αρκετή σαμπάνια. Και πάμε να περάσουμε από το Μαρόκο και την θάλασσα στην Μάλτα και στην υψηλή ταχύτητα για το powerboat. Για την τρίτη φετινή παράσταση, ο τρίτος αγώνας GP απέδειξε πόσο αφοσιωμένες είναι οι ομάδες στο πρωτάθλημα. Η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς. Οι οδηγοί έτρεξαν σκληρά και γρήγορα, δίνοντας πάντα την προσπάθειά τους για να στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Με έντονους αγώνες στην θαλάσσια περιοχή της Μάλτας, υψηλές επιδόσεις και ταχύτητες από τα powerboats, και έτσι μετά από τρεις έντονους αγώνες η Team El Diablo τερμάτισε νικήτρια με συνολικά 60 πόντους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα powerboat GP3. Η ομάδα της Μάλτας κέρδισε τον τελευταίο αγώνα, ο οποίος προσθέτει άλλους 20 πόντους στο σύνολο που συγκέντρωσε από τη νίκη στους δύο πρώτους αγώνες. Μαζί στο βάθρο του Race 3 ήταν η Team Fresia Blue και η Team Marine Diffusion. Είμαι πολύ απογοητευμένος γιατί πιέσαμε όσο μπορούσαμε, αλλά ήμασταν στον πάτο, λέει ο εκ των ιτημένων, δεν πήγαμε καθόλου καλά. Απογοητευμένος από την εξέλιξη, ενώ είχαμε άλλο ένα επιτυχημένο απολαυστικό Σαββατοκύριακο με αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τους καλύτερους οδηγούς των μηχανοκίνητων των σκαφών, και ανυπομονούμε να καταγράψουμε τη δράση στο μεγάλο τελικό για να μάθουμε ποιος θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής της σεζόν. Οι Μαλτέζοι έχουν ανάγκη από ταχύτητα και οι αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι τεράστιο γεγονός για το νησί. Και ως εταιρεία στην Μάλτα υπάρχει εξαιρετική συνθήκη με εγκαταστάσεις, με τη Μάλτα να αποτελεί έναν ιδιαίτερο προορισμό, έναν τουριστικό προορισμό. Στο επόμενο επεισόδιο θα μείνουμε στη Μάλτα, αλλά από τα σκάφη θα βρεθούμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ακολουθώντας το Malta Classic Emdina Grand Prix. Αυτή η τετραήμερη εκδήλωση κλασικού αυτοκινήτου γιορτάζει τους Vintage κινητήρες, ένα ειδηλιακό σκηνικό, ενώ ένα κύμα αυτοκινήτων αγωνίζεται να αναρριχηθεί σε ένα υπέροχο ασβεστολιθικό λόφο με θέα τη Μεσόγειο θάλασσα. Τα αυτοκίνητα δοκιμάζονται σε μια απίστευτα δύσκολη διαδικασία με σφιχτές στροφές, σαρωτικές καμπύλες και κλίσεις που παίρνουν μέσα από αμπελώνες αλλά και λόφους. Κλασικά αυτοκίνητα σε ένα ιστορικό σκηνικό στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, συναρπαστικοί αγώνες γύρω από τα τείχη του Silent City στο επίκεντρο του Malta Classic. Αυτή τη χρονιά κατηγορηποιείται αναταχύτητα, δυναμική, περισσότερο από 75 εμβληματικά κλασικά αυτοκίνητα από το 1975 συμμετείχαν στη 12η έκδοση του Malta Classic, με οδηγούς από διεθνείς τοποθεσίες όπως Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ελβετία, να ανεβάσουν.

0: magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
1: Woman who wears the red shoes.
0: Tell me her name.
1: How should I know? I don't get out much.
0: Well, you are the magic mirror.
1: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
2: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
3: I think I hit her too hard.
2: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
4: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
2: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
5: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
6: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
7: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
8: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
6: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό περιοδικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει συναρπαστικά, γεμάτα αδρεναλίνη, αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, για να καλύψουμε έτσι μια ποικιλία αθλημάτων. Θα βρεθούμε στα βουνά της Αυστρίας, θα είμαστε σε μία από τις κορυφές της Ευρώπης για τους αγώνες τρεξίματος αλπικού μονοπατιού, το Silver Tarun 3000. Σε έναν εντυπωσιακό αγώνα, με μεγάλες απαιτήσεις, με τους αθλητές, με τους δρομείς να καλούνται να καλύψουν τρομερές αποστάσεις. Μένοντας ψηλά, θα προχωρήσουμε στο Καρπενήσι, την πρωτεύουσα της περιφέρειας της Βρετανίας στην Ελλάδα, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, το Hellas Rally Raid, πραγματοποιήθηκε με οδηγούς και αναβάτες από 27 χώρες που διαγωνίστηκαν σε μια επική πρόκληση. Προχωρώντας και αλλάζοντας Ήπειρο και τοπίο, θα σας μεταφέρουμε στην Κίνα, εκεί όπου θα ακολουθήσει το STC Yinshan City Beach Triathlon. Η δράση δεν σταματά ποτέ για την ομάδα της Pure Action. Έρχεται ανάμεσα στις πολλές κορυφαίες διοργανώσεις η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δράση από το Trifactor International Triathlon of China στην Κουινζού. Μετά από αυτό θα μετακομίσουμε στη Βηρητό για το Διεθνή Μαραθώνιο της Βηρητού. Κλείνοντας ένα γεμάτο επεισόδιο με δράση, θα ρίξουμε μια ματιά σε ένα μοναδικό γεγονός που θα μας φέρει

κάποια αίσθηση δροσιάς το παγκόσμιο κύπελλο αναρρίχησης πάγου της UIAA που έλαβε χώρα στο Denver του Colorado με 25.000 θαυμαστές να κατεβαίνουν στην περιοχή για να παρακολουθήσουν τη δράση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την ηλιόλουστη Ελλάδα και το Καρπενήσι που θεωρείται ένας από τους πιο πράσινους προορισμούς στην Ευρώπη με μαγευτικά τοπία που κόβουν την ανάσα και μερικά από τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Σε αυτό το καταπληκτικό σκηνικό έλαβε χώρα το Hellas Rally Raid. 7 ημέρες αγώνων στις απομακρυμένες περιοχές των βουνών της κεντρικής Ελλάδας είναι μια μοναδική εμπειρία για όλους. Το φετινό Rally Hellas Rally Raid υποδέχθηκε περισσότερους από 230 διαγωνιζόμενους από 27 διαφορετικές χώρες που αγωνίζονται σε 10 διαφορετικά τμήματα συνολικά για να καλύψουν 1.300 χιλιόμετρα. Τα τελευταία χρόνια η εκδήλωση έχει αυξηθεί με όλο και περισσότερες νέες συμμετοχές που υπόσχονται ένα λαμπρό μέλλον στην κατηγορία Rally. Φέτος οι αναβάτες από όλο τον κόσμο ήρθαν στην Ελλάδα για να απολαύσουν ένα μαγευτικό τοπίο και να ζήσουν την καλά οργανωμένη εκδήλωση. Η πρώτη φορά που συμμετέχουμε στο Hellas Rally Raid, λέει ο Παναγιώτης Γεωργιάννης, εγώ και ο φίλος μου ο Δημήτρης Χαρίσης που έκανε το αλβανικό ράλι, τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε μέσα σε αυτά τα όμορφα βουνά και τα μέρη. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, να μην υπάρξει κάποιο περίεργο συμβάν και να απολαύσουμε τη διαδρομή. Το Hellas Rally Raid έχει πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό ήταν ότι σε όλες τις κατηγορίες υπήρχε έντονη γυναικεία συμμετοχή. Αυτό είναι κάτι που ίσως είναι μοναδικό σε αυτό, καθώς συνήθως θεωρείται ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο άθλημα. Νομίζω ότι το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό. Όλοι, η Σαμπρίνα Τζόουνς, όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον. Δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε νοιάζεται από που κατάγεσαι ή τι φιλοείσαι, όλοι είναι ίσοι εδώ. Είναι ένα επίπεδο πεδίου και όλοι θέλουν απλώς να περάσουν, να ολοκληρώσουν την εβδομάδα και να διασκεδάσουν. Είναι καταπληκτικό και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το ράλι ξεκίνησε με ένα σύντομο πρόλογο 40 χιλιόμετρων, δίνοντας στους αναβάτες την ευκαιρία να ρίξουν μια ματιά στο έδαφος, να προετοιμαστούν κατάλληλα οι ίδιοι και τα οχήματά τους και να ακολουθήσουν απαιτητικά τις ημέρες των αγώνων. Η δεύτερη και η τρίτη μέρα της διοργάνωσης ήταν απαιτητικές, καθώς οι οδηγοί πήραν περισσότερα εξοικειωμένοι με το έδαφος και το στυλ των ελληνικών κομματιών και προσπάθησαν να σπρώξουν τα οχήματά τους όλο και περισσότερο, προσπαθώντας να προηγηθούν στην καλύτερη διαδρομή. Το roadbook είναι το μόνο εργαλείο που επιτρέπεται με τους συμμετέχοντες να πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το διαγραμματικό βιβλίο που αποτελείται από πολλές σελίδες με το διάγραμμα να μην μπορέσεις να το αποφύγεις έτσι ώστε να γλιτώσεις τον κίνδυνο να χαθείς. Το roadbook είναι ο χάρτης του αγώνα, το λαμβάνεται το βράδυ πριν τον αγώνα από την οργάνωση και έχεις χρόνο να υπογραμμίσεις, να αφήσεις τα σημάδια σου σε αυτή, να είσαι πιο ασφαλής κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το χρησιμοποιούμε και να υπογραμμίσουμε με διαφορετικά χρώματα όταν μας στρίψουμε δεξιά ή αριστερά, όταν υπάρχει ένα επικίνδυνο σημείο ή εάν είναι κάτι δύσκολο. Με αυτή τη διαδικασία μπορούν να πλοηγηθούν σε μια δύσκολη διαδρομή χωρίς να έχουν κίνδυνο οι αναβάτες να χάσουν το έδαφος τους και τον προσανατολισμό. Η τέταρτη μέρα ήταν σίγουρα μια μέρα μαραθωνίου όπου οι αναβάτες και οδηγοί έπρεπε να αγωνιστούν σωματικά σε μια απαιτητική διαδρομή 420 χιλιόμετρων. Από το Σούρουπο μέχρι το ξημέρωμα οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα να προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα εκτός δρόμου. Αντιμετώπισαν μια τεράστια ποικιλία εδάφους όπως χιόνι, λάσπη, βράχια, διαβάσεις νερού, ορθάνυχτες πίστες και ατελείωτες εκτός πίστας διαδρομές που συνδυάζαν γρήγορα με άλλα τεχνικά τμήματα. Το σώμα και η ψυχική Αντωνή δοκιμάστηκαν σε μια πραγματικά δύσκολη ημέρα. Πρώτα είχαμε 150 χιλιόμετρα, τα ίδια με τις προηγούμενες μέρες. Δεν ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα, λέω, όλη η μπάση να το κάνω, αλλά τα τελευταία 80 χιλιόμετρα έμοιαζαν όλο και μακρύτερα. Ήταν πραγματικά τρομερό.
Ήταν ένα πρόβλημα να συγκεντρώνομαι. Ήταν εύκολο να κάνεις λάθη. Τα τελευταία 40 χιλιόμετρα ήταν υπερβολικά απαιτητικά και γεμάτα βράχους. Σε αυτό το είδος πρέπει πραγματικά να συγκεντρωθείς σε κάθε πέτρα για να μην χτυπήσεις, επειδή υπάρχουν γκρεμοί, οπότε μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο να χάσεις τη συγκέντρωσή σου. Μετά από αυτή την τέταρτη ημέρα, μια ημέρα ανάπαυσης, περιλάμβανε μόνο ένα στάδιο 100 χιλιόμετρων, η ποικιλία του εδάφους και πάλι ήταν δύσκολη για πλοήγηση, με τα κύρια χαρακτηριστικά που έκαναν τους αναβάτες και τα πληρώματα να πάλευουν ενάντια στον χρόνο, παρά το γεγονός ότι θεωρούταν ένα εύκολο στάδιο. Την επόμενη μέρα οι αγωνιζόμενοι επισκέφθηκαν το υψηλότερο υψόμετρο του ράλι, τα 2036 μέτρα, με μια ενότητα 200 χιλιόμετρων. Μόλις μια μέρα πριν από το τελικό, αυτή ήταν η πιο γρήγορη στιγμή του αγώνα. 7 λοιπόν ημέρες με full γκάζι, τεχνικά τμήματα, μεγάλες διαδρομές και πολλές χαμένες ευκαιρίες που δοκιμάστηκαν οι αναβάτες, ήρθε η στιγμή για το τέλος. Με μια έκρηξη των συναισθημάτων, ο διαγωνισμός είχε τελειώσει και με χαμογελαστά πρόσωπα γύρω από την αίσθηση του επιτεύγματος ήταν το πρωταρχικό στο μυαλό πολλών από τους αναβάτες, το γεγονός ότι κατάφεραν να τερματίσουν ανεξαρτήτως τις θέσεις τους. Ήταν τόσο φανταστικό, λέει ο Μιτσέλ Πιτούντ, απίστευτα συναισθήματα, δουλέψαμε πολύ για να είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε χθες με μια μικρή απόσταση από τον πρωτοκάτοχό μας και η επίτευξη αυτού του αποτελέσματος είναι απίστευτη. Ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας φέτος. Μου αρέσει πολύ το μέρος, λέει η Ρόζα Ρομέρο, η Ισπανίδα, με βραχώδεις πίστες και βουνά. Έχουμε ξεπεράσει χιόνι, γρασίδι εκτός δρόμου, μεγάλες πίστες, μικρές πίστες. Έχουμε όλους τους τύπους εδάφους. Η τέταρτη μέρα ήταν τόσο μεγάλη. Πέρασα 11 ώρες οδηγώντας σε αυτές τις πίστες που δεν είναι γρήγορες, είναι αργές, δύσκολες, με πολλές καμπύλες. Σωματικά ήταν πολύ απαιτητική η διαδικασία. Χθες ανεβήκαμε ψηλά στα βουνά με μεγάλες κατηφόρες, οπότε ήμουν λίγο φοβισμένη και τους αστοπλάει και προσπαθούσα να πάω αργά. Κάθε μέρα ήταν τεχνική και η πλοήγηση ήταν πολύ ωραία και έτσι μου άρεσε πάρα πολύ φέτος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το Hellas Rally Raid στο Καρπενήσι. Αφήνοντας πίσω τα βουνά της Ελλάδας και μένοντας σε υψηλές κορυφές, κατευθυνόμαστε στην Αυστρία. Σε ένα μονοπάτι με ενθουσιώδεις σκληροπυρηνικούς δρομής, αλλά και επαγγελματίες που συγκεντρώθηκαν στο Ίσκλ για μια επική πρόκληση, την 8η Silvertarun 3000. Αυτός ο αγώνας αλπικού τρεξίματος περνά πάνω από τα 3000 μέτρα ύψους, με το βουνό αυτό να φέρει τους δρομείς στην κορυφή της απόλαυσης του τρεξίματος. Ο καιρός ήταν καλός, είδε έναν αριθμό ρεκόρ συμμετοχών στη γραμμή εκκίνησης, που φέτος ήταν γεγονός με τη συμμετοχή 701 επαγγελματιών, με δρομείς να προέρχονται από το 28ο Silvertarun του 3000. Ήταν συνολικά 701 λοιπόν οι δρομείς, έπρεπε να καλύψουν περισσότερα από 42 χιλιόμετρα. Ήμουν εδώ πριν από 4 χρόνια, ήταν η πρώτη φορά που κέρδισα εδώ, ήταν ένας τέλειος αγώνας για μένα, όλα τα μαθήματα ήταν πολύ όμορφα, ήταν αρκετά δύσκολα γιατί η κίνηση στο Ίσκλ είναι στα 1400 μέτρα. Ήμασταν τρέχοντας στην κορυφή στα 3000 μέτρα και πίσω εδώ στο Γκαλτούρ στα 1600 μέτρα, οπότε η διαδρομή είναι αρκετά τεχνικά δύσκολη. Αλλά πραγματικά είναι πανέμορφη, μας λέει ο Μπρίντλ. Η πρόκληση λοιπόν φέρνει το μέγεθος των δρομέων συνολικά, να πρέπει να
τρέξουν από το Ίσκλ στο Γκαλτούρ, σε αυτά τα 42 χιλιόμετρα σε ορεινό τοπίο. Σε μια δύσκολη στιγμή του αγώνα, ο Ανδρέας Σίντλερ και ο Παύλερ Μπρίντλ γνωρίστηκαν και έγιναν σταθεροί φίλοι. Ξέρω τον Παβέλ από το Silver Tarun. Πέρυσι και φέτος μείναμε σε επαφή. Πέρυσι έτρεξε εδώ με την ομάδα μαζί. Είναι αντίπαλος, ειδικό στο τρέξιμο, αλλά μετά τον αγώνα είναι φίλος. Λέει ο Ανδρέας Σλίντερ. Στον εξαθλητικό αγώνα των ανδρών, ο πρώτος που διέσχισε στο βουνό ύψους 3.000 μέτρων ήταν ο Justin Greenwald από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με χρόνο 3 ώρες 42 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο. Αυτή η νίκη ήταν σημαντική για έναν πολύ ειδικό λόγο. Παραδόξως, η γυναίκα μου πέθανε πριν από ένα περίπου μήνα. Γι' αυτό ήρθα στην Ευρώπη, πήρα άδεια από τη δουλειά. Ήταν πολλές στις ειδήσεις, ήταν επαγγελματίας δρομέας και εγώ προπονούμουν μαζί της. Διάλεξα αυτόν τον αγώνα γιατί πάντα φοβόμουν τα ύψη και πάντα με οθούσε να ανεβαίνω βουνά και να κάνω πράγματα. Αυτός ο αγώνας είχε ξεκινήσει από τα βουνά, οπότε φάνηκε κατάλληλο να μεταπηδήσω εδώ. Στον αγώνα μαραθωνίου των γυναικών, η τοπική αθλήτρια Καταρίνα Ζίψερ από το Ίνσμπουργκ πήρε την κορυφή με χρόνο 4 ώρες, 14 λεπτά και 4 δεύτερα, τερματίζοντας 5 λεπτά μπροστά από την Μαρκέλα Βασινόβα. 2 εβδομάδες προετοιμασίας, μας λέει η Ζίψερ. Δεν είναι σαν το μαραθώνιο, μου αρέσει αυτό το section. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορούσα να κερδίσω ξανά. Και αυτή είναι η κατάταξη των νικητών σε άνδρες και γυναίκες. Από την Ευρώπη μετακινούμαστε προς την Ασία και από τα βουνά στρέφουμε την προσοχή μας στις παραλίες για να ακολουθήσουμε μια διεθνή σειρά τριάθλου, το STC Yinshan City Beach Triathlon στην Κίνα. Φέτος περισσότεροι από 900 συνδρομείς από περισσότερες από 32 χώρες συγκεντρώθηκαν στο Yinshan, μια παραθαλάσσια περιοχή στην ήρεμη πόλη στην Σαγκάη, για αυτή την ετήσια διεθνή διοργάνωση τριάθλου. Πριν από την κύρια διαδρομή, εκατοντάδες παιδιά είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μεγάλη διοργάνωση τρεξίματος και να γίνουν μέρος της σειράς του τριάθλου. Φέτος οι διοργανωτές σχεδίασαν το concept Little Ironman, το οποίο ενθάρρυνε ακόμη περισσότερα παιδιά να συμμετάσχουν. Περισσότερα από 120 νέοι τριαθλητές αποδέχτηκαν την πρόκληση με τους ενθουσιώδεις γονείς τους να τους επιφημούν. Σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα δούμε πολλά από αυτά τα παιδιά να συμμετέχουν στο φασικό event. Είναι ο αγώνας έναρξης σεζόν, σε όλους αρέσει πολύ να έρχονται, μπορείτε να ακούσετε τη μουσική, όλοι είναι εδώ, οι άνθρωποι που φέρνουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, είναι πραγματικά σαν μια εκδήλωση στην παραλία, περισσότερα από έναν αγώνα. Είναι ωραίο γιατί συναντάς όλους αυτούς τους ανθρώπους από Σαγκάη, είναι κάτι σαν Σαγκάη πάρτι συνάντησης. Διοργανώνεται από τη Σαγκάη Triathlon Club για το 6ο έτος πλέον. Η διοργάνωση Yinshan θεωρείται ένας από τους πολλούς κατάλληλους για αρχάριους και πολυφιλικός αγώνας. Φέτος οι τριαθλητές έπρεπε να καλύψουν 1,5 χιλιόμετρο κολύμβησης, 40 χιλιόμετρα ποδηλασίας και 10 χιλιόμετρα τρεξίματος. Ο πολύ ανταγωνιστικός αγώνας τελείωσε με τον Πίτερ Βολκοβιτς να κερδίζει με χρόνο 2 ώρες 2 λεπτά και 4 δεύτερα. Ενώ στις γυναίκες η Λόρεν Γκίμψον είναι αυτή που στέφθηκε πρωταθλήτρια από το Hong Kong της Κίνας με εκπληκτικό χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά και 4 δεύτερα. Είμαι σούπερ ευχαριστημένος που κέρδισα, ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας, έπρεπε να παλέψω πολύ σκληρά γιατί υπήρχαν μερικοί τύποι στην πλάτη μου, είχαν ένα σκασμένο λάστιχο, το διόρθωσα γρήγορα, οπότε από τεχνικής πλευράς είμαι πολύ ευγνώμων που μπόρεσα να υπερασπίσω τον τίτλο μου. Η μέρα ήταν καταπληκτική και καταπληκτικός ο καιρός, η πορεία ήταν πολύ ωραία, ο διαγωνισμός σκληρός, μόλις 2 δευτερόλεπτα πριν τερμάτισε η δεύτερη αθλήτρια ήταν ένας σκληρός αγώνας, αλλά πραγματικά περάσαμε καλά.
Τις επόμενες ημέρες η ομάδα της Pure Action θα βρίσκεται ξανά στην Κίνα για ένα ακόμα επικό τρίαθλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το 3-Factor International Triathlon θα διεξαχθεί στην ιστορική πόλη Κουανζού και δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Το 3-Factor Asia Series ιδρύθηκε πριν από 11 χρόνια στην νοτιοανατολική Ασία και κάθε χρόνο αυξάνεται η δημοτικότητά του. Σε συνεργασία με την πόλη Κουανζού, οι διοργανωτές ελπίζουν επίσης να οικοδομήσουν το Κουανζού 3-Factor σε έναν αγώνα πρωταθλήματος τριάθλου. Η είσοδος στο άθλημα του τριάθλου μπορεί να είναι πραγματικά συντριπτική, ειδικά αν δεν έχετε τη σωστή δομή, καθοδήγηση και προγράμματα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που έχει σε αυτόν τον οργανισμό. Ο στόχος μας είναι να εμπνεύσει 50.000 ανθρώπους να συμμετάσχουν στο άθλημα μέχρι το 2020. Ως το πιο σημαντικό γεγονός της σειράς, οι συμμετέχοντες στο Κουανζού 3-Factor προέρχονται από άλλους 12 περιφερειακούς διαγωνισμούς, νικητές και επίσης έχουν κερδίσει αρκετούς πόντους στην πορεία για να πάρουν το επιθυμητό εισιτήριο κατά τη διάρκεια του έτους. 15.000 δρομείς σε αγώνες TF προσπαθούν να προκριθούν στο Κουανζού και να βρεθούν στην πόλη για να ζήσουν αυτό το μοναδικό αγώνα. Μια ιδιαίτερη διαδικασία όπου θα έχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν και θρύλους του αγωνίσματος. Ένας εξ αυτών, ο Cameron Brown, 12 φορές παγκόσμιος ποδηλατής Ironman από τη Νέα Ζηλανδία. Ένας από τους πιο γνωστούς προπονητές στο τρίαθλο σε Ασία είναι επίσης ο Evgen Lee, αλλά και ο Melvin Fausto. Με τη συγκέντρωση κορυφαίων προσώπων εδώ, παίρνει και διαφορετική προοπτική. Το θέμα είναι ένα υπέροχο προπονητικό στάδιο, λέει ο Cameron Brown. Νομίζω ότι οι αθλητές έχουν αποσπάσει τεράστιο όγκο γνώσεων. Τους έχω μάθει τα βασικά, αλλά προσπαθώ να τους οθήσω να βελτιώσουν τους εαυτούς τους και να αποκτήσουν τις γνώσεις κολύμβησης, ποδηλασίας και τρεξίματος, πώς να τρέξουν το ποδήλατο καλά, πώς να βαδίσουν καλά και τι είδους προπόνηση πρέπει να κάνουν στο κολύμβι, στην ποδηλασία και στο τρέξιμο, και απλώς δίνοντάς τους ένα υπόβαθρο γνώσεων από το δικό μου απόθεμα της εμπειρίας των 33 ετών, όχι μόνο στην κολύμβηση, στην ποδηλασία και στο τρέξιμο, αλλά στη διατροφή, στην προπόνηση και την ανάκαμψη. Το τριάθλο συγκεντρώνει ακόμα περισσότερο κόσμο. Από το τριάθλο όμως θα στραφούμε και πάλι στο τρέξιμο, αφού ανυπομονούμε για το Bloom Bank Beirut, τον διεθνή μαραθώνιο που διεξάγεται στο Λίβανο. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες τρεξίματος στην Ήπειρο και η ανάπτυξη είναι πολύ εξελίξιμη. Ο συγκεκριμένος αγώνας είναι ένα από τα πιο αναμενόμενα αθλητικά γεγονότα στην περιοχή. Ξεκίνησε το 2003, η διοργάνωση να περιλαμβάνει πολλούς αγώνες. Ένας από αυτούς ήταν ο Μαραθώνιος. Με υπεροχή την διασκέδαση αλλά και το όμορφο τοπίο που απεικονίζει η ιστορία της Βίλιτου, η καλλιτεχνική της πλευρά και η αθλητική της πλευρά. Σε μια χώρα με 18 διαφορετικές θρησκείες, υπόβαθρα και πολιτικές πεπιθήσεις, αυτός ο μαραθώνιος φέρνει όλους κοντά στην ίδια αρχή, στην ίδια αφετηρία, στην ίδια διαδρομή, στην ίδια γραμμή του τερματισμού. Τρέχοντας στη Βιτό σημαίνει ότι είναι ένας αγώνας τρεξίματος για ενότητα, για αρμονία. Σίγουρα δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να γίνουμε μέρος αυτού του σπουδαίου αγώνα τρεξίματος, αυτού του σπουδαίου μαραθωνίου στην Βίρητο. Με το νόημα και το μήνυμα να κατευθύνεται προς όλους. Οι συμμετέχοντες είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι τέτοιες εκδηλώσεις ενώνουν τους λαούς.
Καλοκαίρι σημαίνει υψηλές θερμοκρασίες, αλλά ψάχνοντας για λίγη δροσιά, τη ζήσαμε σε ένα μοναδικό γεγονός, το Παγκόσμιο Κύπελλο Αναρρίχησης Πάγου, UIAA. Μετά από πολλούς μεγάλους αγώνες αναρρίχησης στην Νότια Κορέα, την Κίνα, την Ελβετία, την Ιταλία και τη Γαλλία, συγκεντρώθηκαν μερικοί από τους καλύτερους αθλητές του κόσμου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τους πολύ αναμενόμενους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε αυτή την διοργάνωση. Μια μεγάλη σεζόν χρειάζεται ένα μεγάλο φινάλε και αυτός ήταν ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 25.000 οπαδοί παρακολούθησαν τη διήμερη εκδήλωση και αντιπροσωπεύουν όχι μόνο αυτή τη διαδικασία, αλλά καθιστούν ένα από τα πιο δημοφιλή αναρριχητικά γεγονότα όλων των εποχών τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Αυτή τη χρονιά ο διαγωνισμός στο Ντέβερ φιλοξενήθηκε σε ένα σαφώς αστικό περιβάλλον που άνοιξε τον κόσμο με ένα ποικίλο κοινό σε σύγκριση με τις τακτικές στάσεις στο βουνό. Η τελική της πρώτης ημέρας ήταν ενάντια σε ηλεκτρική ατμόσφαιρα. Ως το έκτο και τελικό γεγονός της σεζόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Ντέβερ είχε επίσης την τιμή να αποφασίσει για τον τελικό της σεζόν αναφορικά με τις κατατάξεις. Στον αγώνα των ανδρών, αναρριχητές από 6 διαφορετικές χώρες πήγαν στους τελικούς, αλλά μόνο 2 από αυτούς ξεπέρασαν τη δομή των 60 ποδιών. Ταιριαστά ήταν ο Γιάννικ Γκάλθαλ της Ελβετίας και ο Νικολάη Κουζόβλεφ από την Ρωσία, ο αθλητής που είχε κερδίσει χρυσά μετάλλια αυτή τη σεζόν. Στους τελικούς των γυναικών βρέθηκαν επίσης αθλητές από 6 χώρες, όπως και στους τελικούς των ανδρών ήταν 2 καλύτεροι ορειβάτες στο διαγωνισμό αυτής της σεζόν που διαγωνίστηκαν για την πρώτη θέση. Μια απλή όθηση της 10ης διοργάνωσης έδωσε την δυνατότητα στην Μαρία Τολοκονίνα της Ρωσίας να διεκδικήσει το 5ο χρυσό μετάλλιο σε αυτούς τους αγώνες σε μια ιστορική διοργάνωση. Αρκετή δράση είχαμε και σήμερα στο Pure Action, πλούσια δράση, όπως σας συνηθίζουμε άλλωστε, και την επόμενη φορά θα έχουμε αρκετά γεγονότα να παρακολουθήσουμε από όλο τον κόσμο με σημαντικά θέματα, αθλήματα και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει όπως πάντα στα ύψη από κορυφαίους αθλητές και αθλούμενους. Να είστε καλά!

0: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
1: Once online, its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world. My mind has been set free.
2: What is this?
1: It's evolution.
3: This isn't evolution. It's an abomination.
4: What the hell's happening?
0: Stop it!
1: I don't understand. This is the future.
3: Gideon here. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
5: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
6: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας η θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
8: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
9: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τις στιγμές, παίρνουμε τα μηνύματα.
10: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
11: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
12: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
13: Όλα έχουν ανωδική τάση.
14: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στη Λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας για καυτή δράση, για foil καταμαράν τα GC32 και τον αγώνα GC32 Riva Cup. Θα επικεντρωθούμε στο πλήρωμα του πλοίου της Oman Air. Μετά το θεαματικό μενού με γιότ υψηλών επιδόσεων θα ταξιδέψουμε στο Κασκάις της Πορτογαλίας για το 44 Cup. Και συνέχεια, παραμένοντας στην Ευρώπη, θα σας μεταφέρουμε στην Τουρκία για το Tuxel Platinum Bosphorus Cup. Αυτή η γοητευτική ρεγκάτα φέτος γιόρτασε τη 18η διοργάνωσή της και έχει καθιερωθεί στις καρδιές όλων των ναυτικών στον κόσμο. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τα Optimist στην κλάση που έλαβε χώρα στο Oman, στο Musanach Sports City. Και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ιστορικά σκάφη Dragon σε δράση στην International Dragon 90η επέτειο, στην αντίστοιχη ρεγκάτα που συγκέντρωσε ομάδες από όλο τον κόσμο για να γιορτάσουν και να αγωνιστούν με αυτά τα όμορφα σκάφη. Έτσι λοιπόν, αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσει από τη Βόρειο Ιταλία. Καμία σεζόν του GC32 Racing Tour δεν έχει ολοκληρωθεί χωρίς να επισκεφθεί την διάσημη λίμνη Γκάρντα. Εδώ τα καταμαράν με foil φιλοξενήθηκαν για άλλη μια φορά από την φλάγκλια Βέλα Ρίβα στο βόρειο άκρο της λίμνης. Αυτή είναι η πέμπτη φορά που η λίμνη Γκάρντα φιλοξενεί καταμαράν στο πλαίσιο του GC32 Racing Tour. Αυτά τα καταμαράν επιτρέπουν στους απλούς ιστιοπλοούς αλλά και στους επαγγελματίες να έχουν βιώσει από πρώτο χέρι το πιο πρόσφατο ταχύτερο στυλ ιστιοπλοείας σε υπτάμενα καταμαράν που δημιουργούνται από foil με ταχύτητες άνω των 30 κόμβων ταυτόχρονα. Το GC Racing Tour προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους VIP επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν να επιβεβαστούν επί του πληρώματος. Η Σίλβια Φράγκι Πέιν, η οποία είναι επικεφαλής επικοινωνίας της Ferrari, λέει ότι ήταν πραγματικά υπέροχο, καταπληκτικό, δεν περίμενα κάτι τέτοιο, δεν ήμουν προετοιμασμένη. Η ταχύτητα, η G-Force όταν στρίβουν και το γεγονός ότι είσαι τόσο ψηλά, κυρίως ότι δεν κάνει θόρυβο. Είναι μια τεράστια ομαδική δουλειά, είναι μια ομαδική δουλειά που πρέπει όλοι μαζί να κάνουν, πρέπει λοιπόν να συνεργαστούν, να είναι το τελειωτέρι και αυτό πραγματικά αποτελεί μια ομαδική προσπάθεια. Την ημέρα έναρξης ήταν η πλοκή από 7 ομάδες να προηγούνται κάποια στιγμή της ημέρας. Στο τέλος η συνέπεια της ομάδας Αλίγνη του Ernesto Bertarelli είδε το πλεονέκτημα των 4 πόντων εναντί στην ομάδα Red Bull Team που ήταν στην δεύτερη θέση. Η ομάδα Oman Air έκανε τη μεγαλύτερη άνοδο στον πίνακα κατάταξη τη δεύτερη μέρα. Μερικές εξαιρετικές επιδόσεις είδαν να τερματίσουν δεύτερη στον πρώτο αγώνα πριν κερδίσουν τους επόμενους δύο αγώνες. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά για να τους σωθήσουν στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Κάναμε δύο πολύ καλές εγκινήσεις, μας βοήθησαν να κερδίσουμε. Ο πρώτος αγώνας και ο τελικός αγώνας ήταν πολύ σφιχτή, μια μικρή διαδρομή, οπότε χρειαζόμασταν καλή αρχή για να βρούμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο βάθρο. Η προτελευταία ημέρα του GC32 Riva Cup είδε την ομάδα Oman Air να ξεκινά από εκεί που είχε σταματήσει την προηγούμενη ημέρα με μία νίκη και μία δεύτερη θέση. Η ομάδα έφτασε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και αυτό το βραχύβιο, ωστόσο, καθώς μία πρόωρη εκκίνηση στον τρίτο αγώνα οδήγησε σε τερματισμό στην τρίτη θέση, φάνηκε ότι ήταν προσωρινό, οπότε το χαρακτηριστικό λάθος έδωσε στην ομάδα Λίγνη του Ernesto Bertarelli την ευκαιρία να κατακτήσει την πρώτη θέση. Η Αλίγνη μπορούσε να είχε οδηγήσει από την έναρξη του GC Riva Cup τον αγώνα. Η ελβετική ομάδα την τελευταία ημέρα έχει κυρίους αντιπάλους στην ομάδα Oman Air, φαινομενικά
σε ασυναγώνιστη φόρμα, είχαν το momentum, τόσο η Αλίγνη όσο και η Red Bull τέρματισαν μπροστά μετά από ένα κόλπο στα τελευταία λεπτά, όπου η Αλίγνη προσπάθησε απεκνωσμένα να προλάβει. Αυτές οι θέσεις κράτησαν τη γραμμή του τερματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο πρωτοπόροι να τερματίσουν στο GC32 ισόβαθμοι. Δυστυχώς για την ομάδα Man Air, μια τόσο δυνατή τελευταία ημέρα με τα tie break του GC32 Tour να αποφασίζονται για την τελική θέση του αγώνα, παραδίδοντας το GC32 Riva Cup στην ομάδα Αλίγνη. Οι Ευετοί ήταν οι νικητές λοιπόν, ο αγώνας ήταν σφιχτός, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Μας βάζει στα άσχημη θέση, ξέραμε ότι δεν είχε τελειώσει μέχρι το τελευταίο αγώνα, θα μπορούσαμε απλώς να επικαλύψουμε τον άνεμο και να σπρώξουμε πίσω τον στόλο. Αυτή είναι και η κατάταξη, Αλίγνη, ο Man Air, Red Bull, Zulu και Argo για το Riva Cup. Το πρωτάθλημα GC32 πραγματοποιήθηκε στη Λίμνη Γκάρτα, ήταν καλωτές για τις περισσότερες από τις ομάδες. Ένα από τα φαβόρια για τον τίτλο ήταν η ομάδα Man Air. Νικητές του 38ου Coppa del Rey Mapfre για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ήταν ένα απογοήτευση στην Ιταλία, καθώς έχασαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τίτλο σε δύσκολες συνθήκες στη Λίμνη Γκάρτα. 7 ομάδες ήταν σε γραμμή εκκίνηση για το GC32 Riva Cup, προχωρώντας στη διοργάνωση. Μια πολύ μεγάλη μάχη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ήταν μεταξύ της ομάδας ο Man Air με τον Άνταμ Μινόπριο και της Αλίγνη με τον Έρνεστο Μπερταρέλη. Ο Ελβετός Άρνοντ Ψαροφάγκης είναι αυτός που οδηγούσε την ομάδα Αλίγνη. Οι δύο ομάδες πριν από τον αγώνα μοιραζόταν την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ίσους βαθμούς. Ήταν μεταξύ τους, όπως φαίνεται, μια σημαντική αναμέτρηση που θα έκρινε τα πάντα. Είχαμε μεγάλη μάχη με την ομάδα Man Air όλη τη σεζόν, ξεκινώντας από το Villa Simius, λέει ο Ψαροφάγκης. Είτε αυτοί είτε εμείς, πιστεύω ότι ήταν ένας πολύ καλός αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων και πρέπει να πιέσουμε σκληρά για να μείνουμε μπροστά τους και το ίδιο να κάνουν και αυτοί αλλά και οι άλλες ομάδες για να ανέβουν επίπεδο. Λέει χαρακτηριστικά ο σκίπερ της ομάδας Αλίγνη που προηγείται. Είχαμε μια μεγάλη μάχη λοιπόν με την Αλίγνη, λέει από την πλευρά του σκίπερ της ομάδας ο Man Air Άνταμ Μινόπριο. Είμαστε δύο ισότιμες ομάδες, ωστόσο μπαίνοντας σε αυτό το γεγονός υπάρχει ένα σταθερό αεράκι, θα μπορέσουμε να εκδικήσουμε στη Ρίβα ό,τι μπορούμε για να πάρουμε την νίκη. Πρέπει να το πετύχουμε και έχουμε μπροστά μας τον τρόπο έτσι ώστε να παραμείνουμε σε τροχιά νίκης κόντρα στην ομάδα Αλίγνη. Αυτή την φορά η ομάδα Man Air δεν ξεκίνησε τη διοργάνωση όπως θα ήθελα. Τις επόμενες μέρες επέστρεψαν και στο τέλος του GC32 Riva Cup βρέθηκαν να μοιράζονται την πρώτη θέση με την ομάδα Αλίγνη. Δυστυχώς για την ομάδα Man Air, η ελβετική ομάδα πανηγύρισε στο τέλος έχοντας σκοράρει καλύτερα στον κρίσιμο τελικό αγώνα. Ξεκινήσαμε καλά, είχαμε τρεις νίκες στην πίστα και καταφέραμε να μείνουμε μπροστά από την Αλίγνη σε όλους τους αγώνες, λέει ο Άνταμ Μινόπριο. Φροντίσαμε να παρακολουθούμε, φτάσαμε γύρω από την αγωνιστική διαδρομή για να βεβαιωθούμε ότι προσπαθήσαμε να σπρώξουμε στο πίσω μέρος του αντίπαλου, αλλά έκαναν εξαιρετική δουλειά. Είχαν κάποιες κακές εκκινήσεις, ήταν στην τελευταία θέση, πέτυχαν όμως να είναι τρίτη και πολύ κοντά στον τελικό αγώνα. Δυστυχώς για εμάς τον τελευταίο αγώνα τίποτα δεν πήγε καλά, οπότε χάσαμε μετά από ένα σημείο επίτευξης, επιτρέποντας την Αλίγνη να περάσει στην πρώτη θέση, κάτι που μας κόστισε την ρεγκάτα. Έτσι λοιπόν το Σουλτανάτο του Ομάν πρόκειται να φιλοξενήσει τον τελικό και αποφασιστικό αγώνα για το GC Racing Tour, με γηπεδούχο ομάδα, την ομάδα Man Air, να είναι σε θέση να παλέψει για τον γενικό τίτλο του Tour. Το Muscat θα είναι το συναρπαστικό τέλος για αυτή την σεζόν. Από τα καταμαράν πολλαπλής γάστρας θα στραφούμε στα μονόσκαφα RC44 υψηλών επιδόσεων και από την Ιταλία πάμε στην Πορτογαλία και το Cascais. Αυτός ο εμβληματικός ιστιοπλοϊκός προορισμός έχει γίνει το δεύτερο σπίτι για το 44K που έχει επισκεφθεί την πόλη 8 φορές τα τελευταία χρόνια.
Με μέτριους ανέμους και ένα μεγάλο κύμα του Ατλαντικού, το 44 Cup Cascais είδε μια πρώιμη πόλωση του στόλου, με τις δύο πρώτες ομάδες να απομακρύνονται από τις υπόλοιπες που ακολουθούσαν. Κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ημερών των αγώνων, η Team Aqua του Chris Bake έλεγε τον στόλο με ένα ασφαλές πλεονέκτημα εναντί του Kalis Moir και του Nico Puns, που είχε μείνει στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω, η ομάδα του Νίκα του Vladimir Prosikin είχε καταφέρει να σκαρφαλώσει την τρίτη θέση μπροστά από την ομάδα Aleph Racing. Με τους ανέμους να ξεπερνάνε τους 20 κόμβους και μια κατάσταση θαλασσοταραχής, ένα απόλυτο τεστ περιμένει τα πληρώματα του 44 Cup για την τελευταία ημέρα. Ο πρώτος αγώνας είδε την ομάδα του Νίκα αυτό ακριβώς που χρειαζόταν να κάνει, δηλαδή να πάει πολύ κοντά στην ομάδα Σίριφ, που επέτρεψε στην ρωσική ομάδα να κερδίσει τον αγώνα. Την ίδια στιγμή, η τελευταία θέση πήγε στην ομάδα Καρίσμα, που σήμαινε επίσης ότι η ομάδα Νίκα θα περνούσε στην δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Και αυτή ήταν η θέση που κατάφεραν να διατηρήσουν πηγαίνοντας για να κερδίσουν τον τελικό αγώνα. Η Καρίσμα είχε μια άσχημη μέρα έξω από το νερό, ωστόσο έκανε ό,τι χρειαζόταν για να παραμείνει στο βάθρο, διεκδικώντας την τρίτη συνολικά θέση, με 3 βαθμούς πίσω από την ομάδα Νίκα. Ωστόσο, για όλη την εβδομάδα όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Team Aqua. Το πλήρωμα του Chris Bake παρήχε ένα masterclass στους αγώνες RC44, σημειώνοντας στο βάθρο 8 από τους 12 αγώνες. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 44 Cup ξεκίνησαν την τελευταία ημέρα με ένα άνετο πλεονέκτημα και συνέχισαν να κερδίζουν στη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωσή τους με μία κούρσα στην αρχή. Η νίκη τους βλέπει επίσης να διατηρούν το γενικό προβάδισμα και να είναι στους χρυσούς συμμετέχοντες του RC44. Ο Chris Bake λέει ότι οι τελευταίες σημερινές εκπληκτικές συνθήκες για το σκάφος που ήταν καλά στημένος, φαινόταν ότι ήμασταν τυχεροί και ήταν προς όφελός μας, αλλά συνολικά ήταν μια εκπληκτική ρεγκάτα με τα σκάφη να πηγαίνουν υπέροχα. Έτσι λοιπόν, το πέμπτο και τελευταίο event του 44 Cup πραγματοποιήθηκε στην Palma de Mallorca και η ομάδα της Pure Action θα είναι εκεί για να παρακολουθήσει και να σας μεταφέρει όλη την δράση.

Επιστρέφουμε στο Pure Action και περνάμε από την Πορτογαλία και την δράση στο 44 Cup Cascais στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να ακολουθήσουμε το Tuxel Platinum Bosphorus Cup. Ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2002, φέτος οι διοργανωτές γιορτάζουν τις εκδηλώσεις με την 18η έκδοση και παραμένει πάντα δημοφιλές στις καρδιές των ναυτικών σε όλο τον κόσμο. Ήταν η ιδέα που πριν από 10 χρόνια, το 2002, όπως μας λέει χαρακτηριστικά ο Όρχαν Γκόρμπον, να φιλοξενήσει διεθνή αγώνα γιώτες στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και για ιστιοπλοεία στον Βόσπορο με μεγάλα ρεύματα, μεγάλους ανέμους και ένα επιτυχημένο ταξίδι ως τώρα στο Bosphorus Cup. Είναι ένα από τα κορυφαία ιστιοπλοϊκά γεγονότα του κόσμου για διεθνείς ιστιοπλοούς και μέσα ενημέρωσης. Η ιστιοπλοεία στο Βόσπορο είναι μια μοναδική εμπειρία, καθώς το τμήμα του νερού συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη θάλασσα του Μαρμαρά και βρίσκεται ανάμεσα στις δύο ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία. Το εκπληκτικό σκηνικό της μοναδικής αρχιτεκτονικής της Κωνσταντινούπολης είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η εκδήλωση είναι τόσο δημοφιλής μεταξύ των ιστιοπλοών και συνεχίζει να ευδοκιμεί. Το Bosphorus Cup αυξάνεται με τα χρόνια, όχι μόνο στον αριθμό των συμμετοχών, αλλά και στις κατηγορίες. Η φετινή 18η έκδοση έχει 6 κατηγορίες αγώνων, οι οποίες είχαν προσελκύσει περισσότερα από 50 σκάφη και πάνω από 400 ιστιοπλοούς στην Κωνσταντινούπολη. Κάθε κατηγορία έχει το δικό της σύστημα πόντων και μια μοναδική διαδρομή κατά τη διάρκεια των 2 ημερών του αγώνα. Οι πρώτες ημέρες βρήκαν τις ομάδες να αγωνίζονται στο κανάλι του Βοσπόρου κάτω από δύσκολες συνθήκες ανέμου, καθιστώντας την ημέρα πρόκληση για τους ναυτικούς. Αυτή την ημέρα είχαμε σαν συνέπεια να φτάσουμε στο τέρμα μπροστά κατά τη διάρκεια της επόμενης μέρας. Οι ναυτικοί δοκίμασαν τους εαυτούς τους με συντομότερους αγώνες στην παρακτία οδό. Αυτή η μορφή, πριν μερικές συναρπαστικές μάχες σώμα με σώμα μεταξύ των ομάδων, γίνουν σε κοντινή απόσταση, χρειαζόταν και τα πληρώματα για να εκτελέσουν γρήγορους και ακρίβεις ελιγμούς σε μικρούς χώρους το ένα δίπλα στο άλλο. Η Οργανωτική Επιτροπή έκανε καταπληκτική δουλειά φιλοξενώντας αυτή τη διοργάνωση, ωστόσο το Bosphorus Cup δεν αφορά μόνο την ιστιοπλοεία αλλά παρέχει επίσης πολλές κοινωνικές δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες και τους θεατές. Η όμορφη πόλη της Κωνσταντινούπολης προσέφερε επίσης ένα ιδανικό σκηνικό για όλα τα VIP party που περιλάμβανε την τελική απονομή των βραβείων και αυτή να διεξάγεται στη μαρίνα του Σατούρ Καλαμής. Προχωρώντας αφήνουμε την Τουρκία και ταξιδεύουμε στο Ομάν, ακολουθώντας ένα από τα πιο διάσημα πρωταθλήματα στην κατηγορία Optimist, το εξαιρετικά ανταγωνιστικό ασιατικό και πρωτάθλημα ωκεανού Optimist του 2019. Αυτή η υψηλού προφίλ περιφερειακή εκδήλωση της International Optimist DG Association πραγματοποιήθηκε στο Musanakh Sport City και προσέλκυσε περισσότερους από 140 νέους ναυτικούς από 20 διαφορετικές χώρες. Προετοιμαζόμαστε για αυτό το γεγονός τους τελευταίους μήνες, λέω Φεράς Ασκούλ, και κάνουμε εξάσκηση με τους δικούς μας ιστιοπλοούς και τη δική μας ομάδα διαχείρισης αγώνων του Ομάνης. Έχουμε εξασκηθεί πολύ και έχουμε θέσει πολλούς κανόνες και διαδικασίες και ευτυχώς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βάλαμε τα πάντα στη θέση τους και όλα πήγαν καλά. Η τελετή έναξη ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή στο Ομάν, με θεαματική υποδοχή για τους νεαρούς ιστιοπλοούς, με εθνικές ομάδες που παρέλασαν πριν παρουσιαστούν στη σκηνή μπροστά σε VIP καλεσμένους, καθώς και τους προπονητές των ιστιοπλοών, την οικογένεια και τους φίλους τους. Κάτω από ιδανικές συνθήκες, η διοργάνωση ξεκίνησε με 3 αγώνες. Η Ταϊλάνδη είναι από τα ισχυρότερα κράτη ιστιοπλοείας στην περιοχή, είχε 4 ιστιοπλοούς στην πρώτη δεκάδα συνολικά, με μερικές επιδόσεις που κυριαρχούσαν, ωστόσο εντυπωσίασαν και οι ιστιοπλοοί από το Ομάν, τη Βραζιλία και το Χονγκ Κονγκ.
Κάτω από ιδανικές συνθήκες λοιπόν, οι νεαροί αθλητές είχαν την ευκαιρία να ζήσουν κάποιους ανταγωνιστικούς αγώνες. Μετά από μερικές επικές μάχες που κατευθύνθηκαν στον τελευταίο αγώνα, ο δύο φορές υπερασπιζόμενος πρωταθλητής Ασίας και Οκεανίας Πανουα Μπούνακ από την Ταϊλάνδη ήταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ωστόσο το προβάδισμά του ήταν περιορισμένο, με τον συμπαίκτη του Βέκα Μπάνου Μαντ να είναι μόλις έναν πόντο πίσω. Όταν ολοκληρώθηκε η πλήρη σειρά των 10 αγώνων, ο Πάνβα Μπούνακ ήταν αυτός που πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ασίας και Οκεανίας, καθώς και τον ασιατικό τίτλο. Στο γυναικείο στόλο, πρωταθλήτρια στέφθηκε η Τζούλια Γιάκομψεν από το Hong Kong. Έξι μέλη της ομάδας του Oman τερμάτισαν στο top 20 συνολικά, με τον Al-With να είναι ο καλύτερος στην χώρα του στην 7η θέση, ενώ ο Mohamed Al-Kasmi κέρδισε 2 νίκες και βρέθηκε στην 11η θέση. Συνολικά, 10 από τις 16 ισχυρές ομάδες του Oman προκρίθηκαν για να αγωνιστούν στον κορυφαίο στόλο τις τελευταίες δύο ημέρες των πρωταθλημάτων που διοργάνωσε η Oman Sail. Ξεκίνησαμε το πρόγραμμα νέων πριν από πολύ καιρό, το 2012. Στην αρχή δοκιμάσαμε διαφορετικούς τρόπους και δομές σε πολλές περιπτώσεις. Δεν ήταν σωστή δομή το μονοπάτι για να προχωρήσουμε, αλλά 4-5 χρόνια νομίζω ότι καταφέραμε να βρούμε το σωστό τρόπο για το πρόγραμμα και την νεολαία, και τώρα έχουμε καθιερώσει τόσο την ιστοπλοεία όσο και την ανταγωνιστική ιστοπλοεία στην Oman Sail. Υπάρχει σχεδόν 60% αύξηση σε ιστιοπλοεούς που ξεκινούν από την Oman Sail και το πρόγραμμα της νεολαίας σε σχέση με ό,τι γινόταν 4-5 χρόνια πριν, μας λέει ο Al Busaidi. Ένα από τα κύρια σημεία της τελετής λήξης ήταν η απονομή των μεταλλίων στο ασιατικό και ωκεανικό ομαδικό πρωτάθλημα αγώνων. Με πανηγυρισμούς, η διοργανώτρια χώρα τερμάτισε στη δεύτερη θέση στην γενική κατάταξη, η πρώτη φορά που η ομάδα του Oman έφτασε στους τελικούς, και ήταν μια δικαιολογία για τους πολλούς μήνες σκληρής δουλειάς και προπόνησης. Και φυσικά άπαντες χάρηκαν αυτή την επιτυχία που δείχνει ότι το μέλλον ανήκει στους νεαρούς αυτούς ιστιοπλοούς άνδρες και γυναίκες που έχουν αγκαλιάσει το άθλημα και επιδίδονται σε αυτό σε καθημερινή βάση, με τα αποτελέσματα να είναι πλέον εμφανή και να αποδίδουν καρπούς οι πολλές ώρες προπονήσεων σε ένα εκπληκτικό τοπίο, μαγευτικό τοπίο για ιστιοπλοεία. Πάμε να αφήσουμε όμως πίσω μας τα κλασικά σκάφη του Optimist και να μεταφέρουμε στο χρόνο για να γιορτάσουμε την επιστροφή των πανέμορφων σκαφών Dragon. 160 λοιπόν σκάφη Dragon από 26 διαφορετικά έθνη συγκεντρώθηκαν στο Yacht Club San Remo στην Ιταλία για τη Διεθνή Ρεγκάτα και την 90η επέτειο των Dragon με την υποστήριξη του Paul & Sark. Μεγάλο μέρος της ιστορίας, έχουμε μεγάλη χαρά για το κλαμπ μας να συνοδεύεται εδώ. Η International Dragon 90η επέτειος της Ρεγκάτας ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό ιταλικό στυλ με την ένδοξη ιστορία των σκαφών. Να γιορτάζουν άπαντες αυτή την πολύ μεγάλη ιστορία. Τις δύο πρώτες ημέρες της Ρεγκάτας, οι θέσεις του καιρού παρήχαν υπέροχη ζεστή λιακάδα για 162 μέλη του στόλου που είχαν έρθει από 26 έθνη από όλο τον κόσμο στη γενική κατάταξη. Οι πιο σταθεροί και μακροχρόνια υποστήριχτες του International Drago, Νάιαντ Μάικ και Μονίκ Χάιλς, με το Desert του Zeron Linen ήταν που υπερίσχυσαν κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων ημερών
Με την υποστήριξη του Poland Shark, είδε τον στόλο να χωρίζεται σε gold και silver ομάδες. Τα σκάφη πέρασαν από τη συνολική τους κατάταξη από τα προκριματικά για την τελική σειρά. Στην κατάταξη του χρυσού στόλου, Jens Christensen μέτρησε 3 βαθμούς έχοντας προβάδισμα 5 πόντων έναντι του Peter Herma. Στην τελευταία ημέρα των αγώνων στο San Remo ήταν μια απόλυτη διαδικασία, με μόλις 2 βαθμούς να χωρίζουν τις 3 πρώτες ομάδες, τον Jens Christensen και το σκάφος Out of Bounds, το Sunflower του Victor Fogelson και το Ingrid που απέπλευσε ο Dirk Pramann. Σε όλους τους αγώνες να μετράνε η ρεγκάτα ήταν ακόμα ορθάνυχτη. Τελικά μετά από έναν έντονο αγώνα ο Christensen κατάφερε να πάρει το πλεονέκτημα και το πλήρωμά του επιβεβαιώθηκε ως Dragon πρωταθλητής για την 60η αυτή επέτειο. Ήταν μια φανταστική διοργάνωση με 164 ομάδες από 26 χώρες, 4 Ηπείρους να έρχονται στο San Remo. Ήταν μια απίστευτη επιτυχία για το κλαμπ του San Remo και πιστεύω ότι η γενική αίσθηση ήταν όλοι το απόλαυσαν. Υπήρχε πολλή διασκέδαση στο νερό, πολλή διασκέδαση στην αχτή, περάσαμε υπέροχες βάρδιες με τους χορηγούς και πιστεύω ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι. Και όπως έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν άλλη μια σημαντική διοργάνωση για αυτά τα ιστορικά σκάφη Dragon και την 90η επέτειο που έμεινε στην ιστορία. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action με πολλή δράση, πλούσια δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα, αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Να είστε καλά!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: You've been gone 6 years.
1: Absentia.
2: I'm gonna solve this.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη, στην κόλλητσα!

0: Το τοπίο στο οποίο βρίσκεται η Κόιντσα και το παράγι του Άου είναι συγκλονιστικό.
1: Η φύση είναι ανέγγιχτη, είναι παρθένα. Και είμαστε ένα καλά κρυμμένο μυστικό.
2: Για να καταλάβει τι εστί χωριό, κάτω από τον πλάτανο, ένα τσιπουράκι με ωραίο μεζεδάκι. Μέχρι να γίνει πίτα, να δοκιμάστε εκεί πίτα.
3: Η καστάνια είναι παράδεισος. Από όλες τις απόψεις.
4: Η καστάνια είναι η πραγματική ζωή της ουσίας, έτσι, καθημερινή.

εντυπωσιακές χαράδρες, πλούσια πυκνά δάση, ορμητικά ποτάμια, χωριά φωλιασμένα στις πλαγιές των υψηλών βουνών της Βόρειας Πύμου. Καλώς ήρθατε στην Κόνιτσα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Αυτή είναι η Κόνιτσα, η κομμόπολη του νομού Ιωαννίνων, που βρίσκεται 64 χιλιόμετρα βόρεια των Ιωαννίνων, χτισμένη στις πλαγιές του βουνού Τραπεζίτσα, της οροσειράς της Πίνδου. Αμφιθεατρικά για να βλέπει τον κάμπο της Κόνιτσας, εκεί όπου συναντιέται ο Βοηδωμάτης, ο Αός και ο Σαραντάπορος ποταμός. Η Κόνιτσα είναι, ας το πούμε, ένα από τα καλύτερα σημεία για αυτούς που θέλουν να εξερευνήσουν τα βουνά και να κάνουν δραστηριότητες στη φύση. Βρίσκομαι στην πλατεία της πόλης, εδώ όπου χτυπά ο παλμός της πόλης και είναι το κορυφαίο σημείο συνάντησης για τους ντόπιους.

0: Εδώ είναι η παλιά αγορά της Κόνιτσας. Η Κόνιτσα ή Κόνιτα στα βλάχικα γνώρισε μεγάλη εμπορική ακμή την εποχή του Αλή Πασά. Εδώ λοιπόν ήταν η παλιά αγορά της πόλης με τα μανάβικα, τα μαγαζιά που ο κόσμος κυκλοφορούσε για να πάρει τις πρώτες του ύλες. Σήμερα είναι όλα τα τσιπουράδικα και ταβέρνες και εδώ χτυπά ο παλμός τη νύχτα, καθώς τη μέρα όλοι πάνε προς την κεντρική πλατεία που ήμασταν πριν. Ωραία είναι εδώ, ε!
1: Εντάξει, είναι μια χαρά, ησυχία είναι. Έχουμε ησυχία μας.
0: Τώρα εδώ πώς είναι τα πράγματα στην πλατεία της Κόνιτσας?
1: Καλά είναι, μωρά τώρα ησυχία. Τώρα δε, δεν ενδιαφερθήκαν έτσι για να φτιάξουν κάτι στον τόπο εδώ πέρα. Να μείνει ο κόσμος εδώ. Ναι.
0: Ωραία η φύση όμως τριγύρω, ε!
1: Ναι, εντάξει, φύση ωραία, αλλά δεν έγινε υποδομή. Mm. Να μείνει ο κόσμος εδώ, να ζήσει εδώ, να γίνει να έχει παιδιά, οικογένειες, σχολεία. Θα κλείσουν όλα και τα σχολεία, τα πάντα όλα. Παλιά εδώ η Κόνιτσα το 1930 είχε 2.000 κόσμο. Παλιά. Μετά έφτασε 14.000 και μετά κατέρευσε. Αφού δεν υπήρχαν δουλειές, τα γράμματα ήταν μακριά για τα παιδιά να πάνε οι γονείς, αναγκαστήκαν και φύγανε.
0: Και φύγανε. Ναι. Εσύ έμενες εδώ όμως, ε?
1: Εγώ έμενα εδώ.
0: Λοιπόν, χάρηκα, συνεχίζω την πορεία μου.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε λεβέντες.
0: Έγινε.
1: Να ακούστηκατε εδώ στην Κόνιτσα. Να τα επισκέπτεστε. Έγινε ησυχία. Mm. Να πάτε μια πόρτα και πάνω.
0: Θα σε βάλω στην εκπομπή μου, έτσι. Να σε βάλω στην εκπομπή μου.
1: Ε, βάλε μου στην εκπομπή, τι έγινε.
0: Εντάξει, μπράβο.
2: Με το που έρθεις στην πόλη, στην νοτιοδυτική της άκρη σε καλωσορίζει το μονότοξο πέτρινο γεφύρι, κόσμημα όχι μόνο της Κόνιτσας, αλλά και ολόκληρης της Ηπείρου. Στέκει εδώ πολλά χρόνια για να μας θυμίζει τη δύναμη του ανθρώπου. 50 μάστορες χρειάστηκαν να δουλέψουν για να κατασκευάσουν αυτό το τεράστιο, μονότοξο, πέτρινο γεφύρι που κοσμεί την περιοχή. Πίσω του ακριβώς η χαράδρα του ΑΟ ποταμού. Κοιτάξτε το πείο! Ιστορικό γεφύρι χτίστηκε από 50 μαστόρους της Πέτρας μετά από δωρεές της περιοχής. Στην αρχή υπήρχε ένα ξύλινο γεφύρι, αλλά εξαιτίας της ορμής του ποταμού γκρεμίστηκε και στη συνέχεια φτιάχτηκε αυτό. Ακριβώς κάτω από το γεφύρι υπάρχει ένα καμπανάκι, το οποίο όταν είχε πάρα πολύ αέρα χτυπούσε για να προειδοποιεί τους περαστικούς να μην περάσουν το γεφύρι, γιατί υπήρχε κίνδυνος, όπως καταλαβαίνετε από τον αέρα, να πέσουν.

0: Για να πότε ήρθες πρώτη φορά σε αυτό το γεφύρι.
1: Πάρα πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουνα στη σχολή. Εγώ δεν είμαι από εδώ πέρα και με τη σχολή μου ήρθαμε πρώτη φορά εδώ. Πρώτη φορά είδα τόσο μεγάλο γεφύρι. Το βλέπεις, έχει 20 μέτρα ύψος, 40 μέτρα μήκος, υπέροχο. Φαίνεται σαν να αιωρείται. Και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν περάσει από τότε παραπάνω από 30 χρόνια. Και έκτοτε είμαι εδώ πέρα και έκτισα και σπίτι τελικά.
0: Ήταν η αφορμή δηλαδή το γεφύρι για να έρθεις να ζήσεις εδώ για πάντα.
1: Ναι, ναι. Η φύση, το περιβάλλον, όλο αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ.
0: Πόσο σημαντική είναι η Κόνιτσα για την περιοχή? Βρίσκεται σε τρία ποτάμια, σταυροδρόμι.
1: Παλιότερα ήταν μεγαλύτερη και από τα Γιάννενα. Ουσιαστικά ενώνει δύο πολιτισμούς. Το γεφύρι αυτό ενώνει την Ήπειρο από τη μία πλευρά και τη Μακεδονία από την άλλη. Βρισκόμαστε σε μία διασταύρωση απάνω. Ενώνει τα πάντα. Πολιτισμούς, θρησκείες. Παλιότερα είχαμε τους Μπεχτασίδες, γι' αυτό και θα δείτε τζαμί εδώ πέρα. Εδώ έχει το σπίτι της η Χάμκο, η μάνα του Αλιπασά. Δηλαδή είναι ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό.
2: Οι Τούρκοι αλλά και οι Γερμανοί φεύγοντας προσπάθησαν να τον γκρεμίσουν. Αυτό όμως εκεί, στιβαρό και αγέροχο.
1: Από εκεί και έπειτα, στη σημερινή εποχή, έχουμε φύση. Ο κόσμος έρχεται εδώ για τη φύση μας πάρα πολύ, για το θρησκευτικό τουρισμό για τον Άγιο Παΐσιο, για τα ιαματικά μας λουτρά που είναι από τα καλύτερα, θα έλεγα, της Ευρώπης.
0: Πόσα χωριά έχει η Κόνιτσα?
1: Έχουν 47 χωριά. Έχουμε τα χωριά από εδώ της Κόνιτσας, έχουμε τα χωριά της Λάκας του Αόου, έχουμε τα Μαστοροχώρια. Έχουμε πολλά χωριά που την πλαισιώνουν.
0: Το τοπίο στο οποίο βρίσκεται η Κόνιτσα και το παράγι του Αόου είναι συγκλονιστικό.
1: Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα ήταν ένας εθνικός δρυμός που αργότερα ενώθηκε μαζί με τον εθνικό δρυμό της Βάλιας Κάλτας και έκανε ένα τεράστιο πάρκο, το πάρκο της Βόρειας Πίνδου. Έχουμε το γεωπάρκο εδώ πέρα, που είναι το τέταρτο της Ελλάδας. Έχουμε βραβευτεί από την UNESCO. Η φύση είναι ανέγγιχτη, είναι παρθένα. Και είμαστε ένα καλά κρυμμένο μυστικό.

0: Σήμερα πώς ζουν στην Κόνιτσα?
1: Τώρα είμαστε γύρω στους 2.000, αλλά το καλοκαίρι ζωντανεύουμε πολύ. Εδώ που βρισκόμαστε μπορείς να δεις δηλαδή τα καλοκαίρια του Αυγούστου και 1.000 άτομα μέσα στο ποτάμι να κάνουν μπάνιο, ξεκινώντας από εδώ από το γεφύρι, πηγαίνοντας μέχρι απάνω ψηλά, που βρίσκονται και άλλες θέσεις. Τα βράχια κλείνουν το ποτάμι και φτιάχνουν μικρές λιμνούλες. Υπάρχουν μικρές παραλίες με άμμο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μια πηγή ζωής. Ναι.
0: Η παλιά πόλη της Κόνιτσας είναι ψηλά, σωστά?
1: Ναι, είναι στο... Ουσιαστικά ό,τι βρίσκεται πάνω από την πλατεία είναι η παλιά η πόλη. Την κάτω την πόλη την κατοίκησαν όταν έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών του 1922. Από εδώ, από την Κόνιτσα, έφυγαν άνθρωποι και πήγαν σε ένα χωριό που λέγεται Μιλιές, δίπλα στη Σμύρνη. Γιατί είχαμε μουσουλμάνους πολλούς εδώ. Και από τα Φάρασα και από το μισθή της Καπαδοκίας ήρθαν εδώ. Η παλιά μας η πόλη είναι γεμάτη με αρχοντικά. Υπέροχα. Εκεί μένω κι εγώ, τέρμα πάνω.
0: Α, ψηλά μένεις πάνω.
1: Ψηλά, ναι. Ξέρεις, το πρωί όταν ξυπνάς, ειδικά χειμώνα, βλέπεις ένα... Είσαι σαν να είσαι αεροπλάνο, ξέρεις, από κάτω είναι όλο ένα πέπλο, γιατί όλος ο κάμπος σηκώνει ομίχλη και εμείς βρισκόμαστε ακριβώς πάνω από την ομίχλη. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία.
2: Αν και καμπίσια, όπως μας είπε η ίδια, η Γιάννα Μίτση αγάπησε αυτόν τον τόπο και μέσα από την κουβέντα μας τον αγάπησα λίγο περισσότερο κι εγώ.

Τα πέτρινα γεφύρια στην Ήπειρο λειτουργούν και ως πύλες εισόδου. Μια πύλη εισόδου είναι προς τη χαράδρα του ΑΟΥ. Ξεκινάμε από το πέτρινο γεφύρι της Κόνιτσας για να περπατήσουμε περίπου 5 χιλιόμετρα για να φτάσουμε μέχρι τη Μονή Στομίου. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσεις να θαυμάσεις αυτήν την μοναδική ομορφιάς φύση που ξεκινά από εδώ και συνεχίζεται.

Αγαπάς τη φύση και σου αρέσει η πεζοπορία. Μια από τις διαδρομές που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου είναι αυτή και να διασχίσεις τη χαράδα του αόποταμού. Γιατί? Γι' αυτό.

Αυτή λοιπόν είναι η μεγαλειώδης χαράδρα του ΑΟΟΥ ποταμού. Έχει μήκος συνολικά 8 χιλιόμετρα και το πλάτος του ξεκινά από 300 μέτρα μέχρι και 2,5 χιλιόμετρα. Αυτό όμως το οποίο είναι εντυπωσιακό περπατώντας εδώ στη χαράδρα είναι ότι η υψομετρική διαφορά από τον ποταμό μέχρι την κορυφή αγγίζει τα 2.000 μέτρα. Κοιτάξτε. Μέχρι την Καμήλα πάνω την Τύμφη, 2.000 μέτρα υψομετρική διαφορά. Φανταστείτε πόσο μικροί είμαστε σε αυτό το τοπίο. Α! Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά εκεί στο βάθος κάτι άσπρο αν βλέπετε είναι η Μονή στο Μείο. Εκεί θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε.

Πλησιάζουμε. Τα τελευταία χιλιόμετρα είναι απαιτητικά. Σκληρή ανηφόρα με ωραία κλίση. Αλλά θα καταφέρουμε. Το μοναστήρι το βλέπω, να το. Πάμε, πάμε, Άλεξ, έλα.

Φτάσαμε στην Ιερά Μονή στο Μείο. Είμαι κουρασμένος γιατί τα τελευταία μέτρα ήταν όντως πολύ απαιτητικά. Αλλά κοιτάξτε που βρίσκομαι. Απίστευτο! Τρομακτική φύση, παιδιά. Η θέα της δεν μπορεί να σε αφήσει ασυγκίνητο. Είναι συγκλονιστικό να αντικρίζεις αυτό το τοπίο. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω το τοπίο που αντίκρισα από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Στομίου. Μακάρι. Υπάρχουν μερικές φορές σαν κι αυτή που δεν γίνεται. Αλήθεια. Είναι λες και η φύση σου παίρνει τη φωνή για να αισθανθείς με όλες σου τις αισθήσεις αυτό που σου συμβαίνει. Πάμε να πούμε στη Μονή. Εδώ είναι το κελί του Αγίου Παϊσίου.

μοναστήρι είναι φωλιασμένο στις πλαγιές της Τραπεζίτσας και της Τύμπης. Κοιτάζοντας αυτά τα βουνά, πραγματικά νιώθεις δέος. Δέος, αλλά και τόσο μικρός απέναντί τους. Το μοναστήρι είναι αντρικό, έχει 11 νεόκτιστα κελιά και διάφορους έτσι βοηθητικούς χώρους και πανηγυρίζει στις 8 Σεπτέμβρη. Εκείνη τη μέρα πλήθος κόσμου ξεκινά από το γεφύρι της Κόνιτσας, τη διαδρομή που κάναμε εμείς και φτάνει ως εδώ.

0: Είμαστε 18 χιλιόμετρα μακριά από την Κόνιτσα, κινούμαστε επαρχιακό δρόμο Ιωαννίνων Κοζάνης, βόρειο-ανατολικά της Κόνιτσας, δεξιά μας το βουνό του Σμόλικα και εκεί ο Γράμμος. Και από εδώ ο Σαρανταπορός ποταμός. Κινούμαστε προς τα Μαστοροχώρια.
1: Καλντερίμια, γεφύρια, αιωνόβια πλατάνια και αρχοντικά. Αυτά είναι τα περίφημα μαστοροχώρια της Κόνιτσας. Χωριά φτιαγμένα από πέτρα και νερό, που στα θεμέλια τους κρύβουν την τέχνη των αυτοδίδακτων μαστόρων και την ψυχή της αυθεντικής Ηπείρου.
0: Καλώς ήρθατε στην Πυρσόγειανη, το χωριό των μαστόρων της Πέτρας, χτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές της οροσειράς του Γράμμου. Πάμε να το περπατήσουμε και να δούμε από κοντά αυτό το όμορφο πέτρινο χωριό.

Από τα πρώτα βήματα στο χωριό, αυτό που σε εντυπωσιάζει είναι η αρχιτεκτονική του. Κοιτάξτε με τι μαεστρία οι μάστορες έχουν χτίσει τα πάντα σε αυτό το χωριό. Από το καλντερίνι, τα σπίτια, κοιτάξτε τις στέγες. Λεπτομέρεια, με το ξύλο, το σίδερο, όλα σε αυτό το χωριό εναρμονίζονται άψογα.

Από εδώ ξεκινούσαν και τα περίφημα μπουλούκια, οι ομάδες δηλαδή των μαστόρων που έφευγαν και πήγαιναν προς όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο και έχτιζαν σπίτια, σχολεία, γεφύρια, υδραγωγεία, τα πάντα. Τον 20ο αιώνα μάλιστα έφτασαν μέχρι την Περσία και την Αμερική. Από την Πυρσόγειανη καταγόταν και ο πρωτομάστορας του πέτρινου μονότοξου γεφυριού της Κόνιτσας.

0: Καλημέρα, καλημέρα
1: θέλω...
0: σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στην Καστάνιανη. Άλλο ένα μαστοροχώρι, χτισμένο, φωλιασμένο στις παρυφές του Σμόλικα. Όπως βλέπετε, και αυτό το χωριό έχει φτιαχτεί από εξαίρετους μαστόρους της πέτρας. Κοιτάξτε ομορφιά! Βρίσκομαι στην κεντρική πλατεία του χωριού, το οποίο αποτελείται από τρεις γειτονιές μαχαλάδες. Εδώ, στη μέση, και τη λέμε Μεσαριά, με τον ναό του Αγίου Νικολάου και δίπλα το σχολείο που παλιά, όπως μας είπαν, μετρούσε περίπου 200 μαθητές. Τρεις μαχαλάδες, τρεις γειτονιές, Μεσαριά, και πάμε τώρα να περπατήσουμε στην άλλη, στη Ράχη.

Η βόλτα μου καταλήγει στο πλάτανο της Ράχης. Σας συστήνω να την κάνετε και εσείς αυτή τη βόλτα, ξεκινώντας από την πλατεία και να φτάσετε μέχρι εδώ, γιατί όντως από εδώ έχεις μια όμορφη πανοραμική θέα και του χωριού, αλλά και της περιοχής. Το χωριό, όπως βλέπετε και από εδώ, έχει μια υπέροχη αρχιτεκτονική, αλλά αυτό το οποίο είναι πιο σπουδαίο είναι ο τρόπος που το αγκαλιάζει η φύση.

Ακριβώς δίπλα από την πλατεία, στο καφενείο του χωριού, θα συναντήσω το Θύμιο και τη Σύνθια, ένα ζευγάρι χορευτών της λυρικής σκηνής που ζει μόνιμα εδώ και έχουν πια ως σκηνικό την Καστάνιανη και τους ήρεμους ρυθμούς της φύσης.

0: Δεν περίμενα ότι θα βρω ένα τέτοιο χώρο στις πλαγιές του Σμόλικα. Τι σας φέρνει εδώ?
1: Ο τόπος μας. Εδώ γεννήθηκα εγώ, καταρχήν. 1960, γεννιέμαι στην Καστάνιανη, βιώματα στην Καστάνιανη, τα πρώτα χρόνια εδώ, όχι σχολείο, φύγαμε μετά, πήγαμε Κόνιτσα, αλλά πάντα γυρνούσαμε στο χωριό που ζούσε η γιαγιά, με το σπίτι, με όλες τις παροχές σε επίπεδο ζωής, ζώα, κήπη, θέρισμα, αλώνισμα, τρίγος, αποστάξεις, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το φρέσκο το ψωμί από το φούρνο, το ζυμωτό, ξέρεις, έτσι απλή, όμορφη ζωή.
0: Εσένα?
2: Οι αγάπες σε πάνε πολύ μακριά, πολλές φορές. Γνώρισα αυτόν τον τόπο το 84, ήρθαμε πρώτη φορά γιατί είχαμε κάποια παράσταση στα Γιάννενα. Για μένα αυτό ήταν μία αποκάλυψη, ένα απίθανο τοπίο και η Καστάνιανη μου πήρε την καρδιά. Κάθε φορά που ερχόμασταν εδώ πέρα ήταν μια ανάσα και ήταν αυτό που μας ξανά δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Ένας χορευτής ζει σε 4 τοίχους, σε ένα στούντιο από το πρωί μέχρι το βράδυ και σε ένα θέατρο κλειστό. Δεν ξέρεις πότε είναι μέρα, πότε είναι νύχτα. Η Καστάνιανη είναι παράδεισος από όλες τις απόψεις.
1: Η Καστάνιανη είναι η πραγματική ζωή της ουσίας, έτσι. Η καθημερινότητα δηλαδή, η απλότητα, η ομορφιά της φύσης, η ησυχία.
2: Η ήχη, πουλιά, το θρόισμα των φύλων, οι αλλαγές των εποχών που δεν ζεις στην πόλη. Εδώ είναι φανταστικό αυτό.
0: Κάθε χωριό,
1: ναι,
0: είχε και τους μαστόρους του. Εδώ, ναι, η Καστάνιανη γιατί ήταν φημισμένη?
1: Ήταν σπουδαίοι πελεκητές. Είχαμε εξαιρετική πέτρα. Η πέτρα που είχε το χωριό, δηλαδή που έβγαινε εδώ πάνω από τις πλαγιές του χωριού και την οποία τη βγάζανε οι μαστόροι και τη μεταφέραν και χτίζανε, ήταν εξαιρετικής ποιότητας, πάρα πολύ έτσι σκληρή. Και παράλληλα αυτό που κάναν ήταν η τεχνική που προσδιορίζει τον πολιτισμό των χτιστάδων εδώ, είναι η αράδα-αράδα λέγεται. Δηλαδή ξεκινώντας από τη μια πλευρά του τοίχου μέχρι το πέρας, ήταν ίδιο πάχος οι πέτρες. Μπορεί να ήταν η επόμενη σειρά πιο φαρδιά, αλλά δεν έπαιζε άτακτα το χτίσιμο. Και αυτό ήταν στο επίπεδο να υπάρχει ηρεμία στο μάτι. Αυτός ήταν ο τρομερός χαρακτηρισμός δηλαδή αυτής της σπουδαίας τέχνης, η οποία κακά τα ψέματα, παιδιά, έχει χαθεί δηλαδή, δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχουν δικοί μας μαστόροι, είναι κάποια παιδιά την Αλβανία που δραστηριοποιούνται φυσικά στον τόπο μας. Είναι λυπηρό γιατί πραγματικά ο τόπος τη δεκαετία του 50, του 60 που γεννήθηκα εγώ ήταν γεμάτο ζωή.
2: Από αυτά που λέγανε η πεθερά μου και ο πεθερός μου, η ζωή τους πρέπει να ήταν φτωχική μένα, αλλά πάρα πολύ όμορφη.
0: Ήταν όμορφη.
1: Ήταν
2: σκληρή και πιστεύω για τις γυναίκες ακόμα περισσότερο, γιατί νομίζω αυτό γινόταν και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή όλοι αυτοί οι πελεκητές που φεύγανε 6 μήνες, 8 μήνες για να πάνε να κάνουν κάποια εργασία, οικοδομής κάπου, οι γυναίκες μέναν πίσω. Είχαν τα ζώα, είχαν τα χωράφια, είχαν τα παιδιά, είχαν την προστασία του χωριού. Νομίζω ότι σε αυτές τις γυναίκες χρωστάμε πάρα πολλά το ότι υπάρχουν ακόμα αυτοί οι τόποι. Συνεπώς ήταν γυναίκες πολύ σκληραγωγημένες, πολύ θαραλές, πολύ δημιουργικές.
0: Πώς ζουν μόνιμα τώρα στο χωριό?
1: Μόνιμα, το χειμώνα είμαστε κοντά στους 20, ίσως και λιγότεροι. Δηλαδή οι δύσκολοι μήνες είναι μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων μέχρι και τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη. Η επισκεψιμότητα είναι μικρή. Οι περισσότεροι Καστανιανίτες φεύγουν, πηγαίνουν Γιάννενα, Κόνιτσα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Οπότε μένουν πάρα πολύ λίγος κόσμος. Φεύγουν οι μεγάλες γενιές, έφυγε η γενιά των γονιών μας, ο πατέρας μου δηλαδή, η μητέρα μου. Δεν έχει αναπληρωθεί αυτή η γενιά. Δεν επιστρέφει όπως επέστρεφε κάποτε ο κόσμος. Δηλαδή από το 20 που γυρίσαμε εμείς, εγώ με τη Σύνθια, δεν έχει έρθει άλλο ζευγάρι να καθίσει στην Καστάνιανη μόνιμα.
2: Παρότι είναι συνταξιούχοι.
1: Ναι,
2: Δηλαδή δεν επιλέγουν, ενώ η γενιά των πατεράδων τους επέστρεφε. Μάρτι με Νοέμβρη, εδώ πέρα, εγώ το πρόλαβα αυτό. Έσφιζε από κόσμο. Και τα εγγόνια τους ήταν επίσης εδώ πέρα. Γιατί περνούσαν με το που έκλεινε το σχολείο,
0: στον
2: με
0: παππού
2: τον
0: παππού και
2: τη γιαγιά. Εντάξει, εμείς χρησιμοποίησαμε αυτή την κινητικότητα για πολλά χρόνια και κάναμε πολλές παραστάσεις εδώ. Ερασιτεχνικές παραστάσεις. Ο Θήμιος θα σας τα πει.
0: Στην πλατεία του χωριού.
1: Ναι, ναι.
2: Στην πλατεία του χωριού. Δηλαδή, όταν ερχόμασταν, η πλατεία του χωριού ήταν γεμάτη από πιτσιρίκια. Και θεωρήσαμε πάρα πολύ φυσικό να κάνουμε κάτι για αυτά τα πιτσιρίκια.
0: Είστε χορευτές.
2: Είμαστε και οι δύο χορευτές. Ήμασταν χορευτές στη λυρική σκηνή και οι δύο. Οπότε όταν ερχόμασταν εδώ, φτιάχναμε πάντα μια αυτοσχέδια με κουστούμια, σκηνικά. Και για τα παιδιά όμως αυτό δημιούργησε, και αυτός ήταν και ο σκοπός, να δημιουργήσουμε καινούρια δεσμά. Έχουμε λοιπόν μια νεολαία η οποία ουσιαστικά έφτιαξε την παρέα της μέσα από αυτές τις παραστάσεις. Μεγαλώσανε μαζί, κάναν πολλές παραστάσεις μαζί και φτάνουμε στο σήμερα που αυτά τα παιδιά, είτε είναι Αθήνα, είτε είναι Θεσσαλονίκη, είτε είναι στο εξωτερικό και σπουδάζουν, ανταμώνουν πάντα στο χωριό.

0: ερχόμενοι εδώ, τι φέρατε στην Καστάνη και τι πήρατε από αυτή.
1: Εγώ έφερα ένα στρες και ένα πήξιμο και έναν κορεσμό και πήρα μία ισορροπία. Αλλάζουν οι ρυθμοί σου, αλλάζει η καθημερινότητά σου, αλλάζουν οι ξανάρχονται οι αξίες εκεί που θα πρέπει να είναι και νομίζω βρίσκεις λίγο γαλήνη με τον εαυτό σου.
2: Εγώ έφερα τη γυναίκα μου. Μάλλον η γυναίκα μου με έφερε εδώ. Δημήτρη, για να είμαι ειλικρινής. Δεν το σκεφτόμουν να έρθω στην Καστάνη να ζήσω μόνιμα. Ήταν εκείνη λοιπόν η αφορμή που λέει Θύμιο, πάμε να φύγουμε, να πάμε στο χωριό να αλλάξουμε ζωή. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ πέρα, δεν είχαμε ένα καφενείο. Η Καστάνια δεν είχε ούτε ένα καφενείο. Ήταν όλα κλειστά μετά το COVID λοιπόν. Και αναγκάστηκα, υποχρεώθηκα, αισθάνθηκα, ένιωσα ότι κάτι πρέπει να κάνω για τον τόπο μου λοιπόν. Και είπα να ανοίξουμε αυτό το καφέ εδώ πέρα λοιπόν, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ ωραία απασχόληση, πάρα πολύ όμορφο έτσι, δημιούργημα και γνωριμίες, σχέσεις, ξανά δηλαδή δημιουργούνται. Το κάνουμε γιατί μας αρέσει κυριαρχικά. Αυτό.

0: Στο Γαναδιό, αυτό το μικρό διαμαντάκι της Ηπείρου, με τους λιγοστούς αλλά ζεστούς κατοίκους, έζησα την ηπειρώτικη φιλοξενία. Γιατί σε αυτά τα χωριά πρώτα σε φιλεύουν το κάτι της και μετά σου εξηγούν γιατί αυτός ο τόπος είναι τόσο μαγικός.
1: Καλώς ήρθες στο χωριό. Η Βάστο θα ετοιμάσει μια πίτα παραδοσιακή, χορτόπιτα.
2: Κοίτα, εγώ έχω το πάρει τον πλάστη.
1: Θα βοηθήσει και εσύ.
2: Δεν γίνεται να έρθει σε Μαστοροχώρη στην Ήπειρο, εδώ στο Γανδιού, και να μην φας μια πίτα. Σου παραδίδω το σκύπτρο.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Θα αρχίσουμε από τη ζυμάρη. Εδώ έχουμε τα λαχανικά που έχει διάφορα εδώ μέσα. Έχουμε το τυρί, το λάδι και αρχίσουμε το φύλλα.
1: Κάτσε να κάνω την αρχή εγώ εδώ πέρα, ναι. Να ρίξω το αλεύρι εδώ.
2: Τα σπίτια είχαν πάντα μια χορτόπιτα σπίτι.
1: Πάντα, πάντα. Και την Κυριακή ήταν και το πρώτο φαγητό. Τη φτιάχνα στο ταψί, το κόβαμε σε κομμάτια και τα λέγαμε φιλιά. Και καθόμαστε όλη η οικογένεια γύρω-γύρω στο τραπέζι και τρώγαμε.
2: Πρόεδρε, μετά τα φιλιά δίνατε και φυλάκια.
1: Πάντα. Υπήρχε αγάπη. Το τραπέζι την Κυριακή ήταν όλοι μαζί. Δεν έλειπε κανείς. Όχι μόνο την Κυριακή, κάθε μέρα. Η οικογένεια επικρατούσε εδώ πέρα, στο χωριό. Ανέκαθεν.
2: Λοιπόν, είμαστε στο Γαναδιό.
1: Στο παραδοσιακό χωριό, το μοναδικό στην επαρχία Κόνησας, παραδοσιακό χωριό, διατηρηταίο.
2: Είναι δύο χωριά εδώ, μαζεμένα μόλις.
1: Ναι, αδερφά χωριά.
2: Τρία αδερφά χωριά.
1: Τρία αδερφά χωριά, Μαχαλάδης τους λέμε. Γαναδιό, Μόλιστα, παλιά Μεσαριά που ήταν μεσαίο και το μοναστήρι. Είμαστε στα 870 μέτρα, στους πρόποδες του Σμόλικα, απέναντι έχουμε τον Γράμμο, από εδώ είναι ο Σμόλικας. Έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα, εντάξει, παλιά είχαμε και χιόνια και τέτοια, τώρα τελευταία δεν έχουμε τίποτα.
2: Μέσα στο πράσινο όμως.
1: Μέσα στο πράσινο, πληγήκαμε στο πράσινο.
2: Να σου πω, φαίνεται το χωριό υπήρξε πλούσιο στην παλιά,
1: ναι,
2: φαίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Αργυροχρυσοχό ήταν οι περισσότεροι.
1: Όχι, όχι, όχι. Υπήρχαν μαστόροι, αλλά πιο πολύ ήταν, υπήρχαν μπουλούκια, υπήρχε εδώ πέρα μπουλούκι. Αλλά ήταν το λιγότερο. Οι περισσότεροι ήταν στο εξωτερικό. Ρουμανία, Αίγυπτο και Αμερική. Από εκεί γίναν και όλα αυτά.
2: Έφυγαν δηλαδή.
1: Φύγαν από εδώ, ναι. Οι ευεργέτες ήταν εκεί πέρα όλοι, στο εξωτερικό, και στέλναν τα λεφτά εδώ πέρα και κάνανε αυτά που κάνανε εδώ. Ήταν το αμελικό, λέγεται, λεγόταν στα σλάβικα. Παδοχείο, που κάτω βάζαν τα ζώα, από πάνω ήταν δωμάτια. Το σχολαρχείο, το παρθυναγωγείο. Ήταν με ένα χωριό, τα έχει όλα.
2: Όταν ήσουν μικρός, πόσους κατοίκους είχε εδώ και πόσα παιδιά ήταν στο σχολείο?
1: Όταν ήμουν εγώ σχολείο, είμαστε γύρω στα 25 παιδιά. Σιγά σιγά υπήρχε αυτή η φθορά. Με τα μετανάστες που πήγαν στην Γερμανία, μετά γυρίσαν από τη Γερμανία. Άλλοι πήγαν στην Αθήνα, άλλοι πήγαν στη Θεσσαλονίκη, λίγοι, Γιάννενα. Δηλαδή, δεκαετία 60-70 άρχισε το χωριό να αδειάζει.
2: Βάσου, σένα τι σε έφερε στο χωριό?
3: Εγώ έχω έρθει πριν τα χρόνια εδώ. Μετά έφυγα πάλι και γύριζα πάλι σε αυτό το χωριό γιατί μ' άρεσε.
2: Τι σ' άρεσε?
3: Το χωριό εδώ είναι πιο αγαπημένο από όλα τα χωριά εδώ.
2: Από τους ανθρώπους ή από το τοπίο?
3: Και τον άνθρωπο που είναι, οι άνθρωποι που είναι εδώ και το χωριό.
2: Από πού είσαι καταγωγή?
3: Εμείς είμαι εδώ κοντά στα σύνορα, στο Κάμενικ, από Αλβανία. Ήρθα για δουλειά και ευτυχώς έχω 25 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, εδώ στα Κουριά.
2: Είσαι καλή σε σπίτις, βλέπω όμως.
3: Προσπαθώ.
2: Βασίλη, καλή.
1: Σπεσιαλίστη.
2: Σπεσιαλίστη,
1: Βασίλη, βγάλει όνομα εδώ πέρα. Έρχονται όλοι για την πίτα της Βάσους.
3: Τώρα ρίχνουμε τη γέμψη εδώ μέσα.
2: Μπράβο.
1: Αφού της είπα να σου δείξω, της είπα και μου λέει όχι, δεν θέλω να μου δείξεις. Και καλά κάνει, γιατί κάνει καλή πίτα.
2: Ανοίγεις και εσύ φίλο, Βασίλη?
3: Ανοίγει, ναι.
1: Ανοίγω, είμαι σεφ. Ανοίγω και φίλο.
2: Ήσουν σεφ?
1: Ναι, ναι. Σε ξενοδοχεία μόνος.
3: Βάλουμε και λίγο φέτα τώρα από πάνω.
1: Χόρτα.
2: Βάσο, πες μου τώρα κάτι να μου πεις αλήθεια όμως,
3: Ναι.
2: Σ' αγαπήσανε για τα φύλλα σου ή για την ψυχή σου?
3: Για την ψυχή μου.
1: Αυτό πρέπει να το πούμε εμείς. Γιατί είναι πραγματικά ψυχούλα. Και αυτή και ο άντρας της.
2: Πόσα άτομα τώρα είναι οι μόνιμοι εδώ στο χωριό?
1: Οι μόνιμοι εδώ στο χωριό αυτή τη στιγμή είμαστε 15-20 άτομα.
2: 1η Φλεβάρη έρχομαι στο Γαναδιό, ποιον δεν θα βρω?
1: 15 άτομα, εμένα δεν θα βρει.
2: Άσε εδώ.
1: Δεν θα με δω.
2: Α, δεν θα σε.
1: 1η Φλεβάρη όχι. Όλο τον άλλο καιρό.

0: Λοιπόν, τι χορταρικά έχουμε βάλει σήμερα?
1: Έχουμε βάλει διάφορα. Έχει πράσο, έχει σπανάκι, λάπατα, τσουκνίδα.
0: Ωραία τσουκνίδα. Δίνει μια πικρίδα, ναι, μια ωραία. Ένα ωραίο,
1: σε άλλη γεύση.
0: Πες το.
2: Και βιταμινούχα.
0: Γιατί δεν έλειπε ποτέ η πίτα από τα σπίτια σας?
2: Ήταν το πιο πρόχειρο φαγητό, το πιο γρήγορο φαγητό. Και ήταν τα υλικά από το χωριό. Δεν υπήρχαν λεφτά να πηγαίνουν να αγοράζουν, να κάνουν άλλα πράγματα, να κάνουν το κρέας. Ήταν μια φορά την εβδομάδα και στις 15 μέρες. Τα υπόλοιπα ήταν ό,τι υπήρχαν στο χωριό. Από τα ζαζαβαντικά που λέμε.
0: Μοσκοβόλα για τόπος.
2: Μοσκοβόλα για τόπος. Η διαδικασία τώρα του ψήματος είναι κάπου μισή ώρα.
1: Μισή ώρα, ναι, έτσι. Τόσο, 30 λεπτά.

0: Με ωραίο μεζεδάκι. Μέχρι να γίνει πίτα, να δοκιμάσουμε και πίτα.
1: Βασίλη, μην βλέπεις που κάθομαι, θα βοηθήσω στο ψήσιμο εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Σε θέλουμε εκεί πέρα.
2: Πάμε με τη Βάσο στο φούρνο. Έτοιμοι.
3: Πάμε.
2: Πάμε. Από το γαναδιό, τα πάντα που περνάνε.
4: Γεια σας.
2: Έτοιμοι.
0: Πάντζα πολύ.
2: Μπράβο, Βάσο μου. Ευχαριστώ.

0: Γεια σας, καλή όρεξη.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στους υποψήφιους. Μην το μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
7: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
8: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
9: My mind has been set free.
10: What is this?
11: It's evolution.
12: This isn't evolution. It's an abomination.
13: What the hell's happening?
14: Stop it!
15: I don't understand.
16: This is the future.
12: Kiriathia. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
17: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
18: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
19: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
20: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη.
21: Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
18: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
21: Λοιπόν, ακριβώς.
19: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: και πατέρα να μάν, αμάν.
1: Μαριάννα, αυτά τα τραγούδια για να τα ερμηνεύσεις πρέπει να έχεις πόνο.
2: Όχι μόνο. Γενικά, να είσαι άνθρωπος με συναισθήματα. Οπωσδήποτε, κάποια, όχι όλα, χρειάζονται να έχεις βιώσει πόνο. Εξάλλου, ευλογία είναι να έχεις βιώσει πόνο.
1: Συνήθως ακούμε για ξεριζωμό, για πόνο, μιλά, ναι. Για αγάπη.
2: Α, βέβαια. Η αγάπη. Αγάπη είναι η πεμπτουσία της ζωής. Χωρίς αυτήν

0: Η Μαριάννα με μάγεψε με τη διαμαντένια φωνή της. Γνήσια επιρώτησα που αγαπάω σω τίποτα τον τόπο της.
1: Εδώ ο τόπος αυτός έχει βιώσει πολύ πόνο από τη ξενιτιά. Εδώ μόλις απελευθερώθηκε η περιοχή του 1913 νομίζω, άρχισαν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στην Αμερική. Ας πούμε, ο αδερφός, ο παππού μου ήταν 13 χρονών. Ο πατέρας του, επειδή ήταν φρόνιμο και τακτικό παιδί, έκανε το κουμάντο του, μάζεψε κάποια χρήματα που ήταν απαραίτητα για να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι, ένα παιδάκι. Έφυγε το παιδί αυτό 13 χρονών. Ο πατέρας του πέθανε μετά από 30 χρόνια. Αλλά το παιδί δεν το ξανάδε ποτέ. Και η μόνη επικοινωνία βέβαια ήταν τα γράμματα. Τότε δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα και όλα αυτά κτλ. Τα γράμματα τα οποία βέβαια το παιδί πάντα έστελνε με ευλάβεια και συντηρούσε και βασικά και την οικογένεια αυτός από εκεί. Και όλα αυτά τα σπίτια που έτσι βλέπουμε, τα πετρόχτιστα, τα μεγάλα, τα αρχοντικά, έτσι έγιναν. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να πήγαν εκεί, να είδαν τον πολιτισμό εκεί, αλλά τίποτε δεν άνοιξε την ψυχή τους. Η ψυχή τους ήταν εδώ.

0: Η φωνή της αντιχούσε στα περήφανα βουνά. Με έκανε να νιώσω πόσο βαθιά είναι δεμένος ο τόπος με τους ανθρώπους και πώς αυτή η σχέση εκφράζεται μέσα από τη μουσική.
1: Τι σημαίνει πυρώτικο τραγούδι?
2: Παίρνει τα χρώματα, τις υφές, όλα αυτά τα παίρνει από το περιβάλλον. Από τον τρόπο της ζωής κυρίως. Η σκληρή ζωή διαμορφώνει και τον ανάλογο ήχο. Εδώ έπρεπε να ξεχερσώσουν και ένα χωραφάκι για να το φτιάξουν. Ήταν γεμάτο πέτρα, έπρεπε να την ξεχερσώσουν, να κάνουν την άκρη. Και τι να φτιάξουμε ένα χωραφάκι, τίποτα. Πείνα και δυσκολία. Αχ, καρδιά μου.
1: Εσύ που μεγάλωσες?
2: Εγώ τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής μου στην Καστάνιανη. Μετά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά είχα πάντα τη μαμά, η οποία μαμά τραγουδούσε. Και ήταν και μερακλού. Και αυτή με μίλησε.
1: Την άκουγες στο σπίτι και...
2: Την άκουγα. Στην αρχή, όταν ήμουν πιο μικρή, την άκουγα. Μετά τραγουδούσαμε μαζί. Πάντα μαζί. Και το πρώτο CD που έχουμε κάνει είναι «Είμαστε οι δύο μαζί και τραγουδάμε». Η Θεανούλα μου.

0: Τι εννοείς όταν λες ότι ο πόνος είναι ευλογία?
1: Εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος πρέπει να βιώσει όλα τα συναισθήματα. Ο άνθρωπος που δεν τα έχει βιώσει όλα τα συναισθήματα για μένα είναι λειψός. Μόνον η ευμάρεια δυστυχώς δεν οδηγεί πουθενά. Πρέπει να τα βιώσεις όλα.
0: Δεν έχεις ξανανεύει στον προφήτη Ηλιάδο?
1: Πρώτη φορά. Πρώτη φορά και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γι' αυτό. Γιατί και συγκινήθηκα πολύ. Είχα αφηγήσει από τους στενούς συγγενείς ότι εδώ έγινε μια μεγάλη μάχη στον αμφίλιο πόλεμο και υπήρξε μια τραγωδία εδώ. Ίσως αυτό να με έκανε να μην το επιδιώξω να έρθω. Οι αφηγήσεις ήταν άσχημες. Αλλά σήμερα που ήρθα νομίζω ότι λυτρώθηκα.
0: Το ακούσαμε.
1: Λυτρώθηκα.
0: Είναι ωραίο να τραγουδάς έχοντας αυτή τη φύση.
1: Είναι ξέρω, κάτι το απίστευτο. Δεν ξέρω. Απίστευτο. Μαγεία.
0: Τον αγαπάς πολύ τον τόπο σου?
1: Πάρα πολύ τον αγαπάω και όχι μόνο τον τόπο μου, δηλαδή, εντάξει, εδώ κακά τα ψέματα, είναι η Ιθάκη. Και ο Οδυσσέας πέρασε από όλα τα νησιά, αν το στην Ιθάκη όμως ήθελε, είναι η Ιθάκη.
0: Είσαι την Καστάνια.
1: Τι να κάνουμε τώρα, άντε, και την Πυρσόγειανη και την Καστάνιανη και την Οξιά και όλα τα χωριά, όλα τα αγαπάω, όλα. Μη με...

της αχ και τα καμωμάτα. Εγώ θα σου τα βγάλω, αχ τα ξημέρα.

Επειδή το ταξίδι του χωρίς χάρτη συνεχίζεται, ακολουθήστε το κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά, Action Σαββατοκύριακο.
1: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στην δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
0: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
2: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
1: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
2: Λοιπόν, ακριβώς.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Όχι.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε μοναξιές. Πρωί με πήρε η Αδριάννα και πανικόβλητη και μου λέει άργησα να ξυπνήσω, έρχομαι. Λέω μη ανησυχεί, εντάξει, ψυχραιμία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν μαζί και σιγά σιγά θα μας έρθει και η Αδριάννα. Έχετε και από τον Πειραιά βλέπετε, όσο και αν δεν έχει κίνηση τώρα το πρωί, είναι λίγο μακριά. Λοιπόν, σήμερα είναι παιδιά 7 έχει ο μήνας, ο Ιούνις, καλοκαίρι ντάλα, κόσμος έξω πάει και έρχεται με κοντά πατελονάκια, σαγιοναρίτσες, τυραντάκια, κοντά μπλουζάκια, μια χαρά έξω όλοι, πολύ ωραία. Καλοκαίρι κανονικό, πολύ όμορφα είναι και όλοι αρχίζουν και σχεδιάζουν τι θα κάνουμε, πού θα πάμε. Τώρα οι περισσότεροι

μεταξύ των πολιτισμών. Στόχος η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και την προώθηση του διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της διεθνούς αλληλεγγύης. Χαιρετίσματα. Εδώ οι πολιτισμοί αλληλοσφάζονται, οι άνθρωποι αλληλοσφάζονται, τα έθνη αλληλοσφάζονται. Ανθρώπινα κύματα πάνε και έρχονται, μπαίνουν σε βάρκες και πάνε από εδώ και από εκεί. Άστα. Τέλος πάντων, ωραία τα λέει ο ΙΕ, η πραγματικότητα αλλιώς είναι. Δεύτερον, ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό μάλιστα. Εορτή των Αγίων Πάντων, 7 Ιουνίου. Αν είναι των Αγίων Πάντων σήμερα, λοιπόν. Των Αγίων Πάντων. Άρα δεν γιορτάζει μόνο ο Άγιος Σύλλογος, η Άγιος Ηλία και ο Αριστομένης και ο Ασημάκης και ο Βενέτος και η Βενετία. Οι πάντες γιορτάζουν. Όσοι δεν έχουν άλλη μέρα να γιορτάζουν στο εορτολόγιο, είναι σήμερα η γιορτή τους. Λοιπόν, ωραία. Των Αγίων Πάντων, λοιπόν, είναι η επίσημη ημέρα εκδήλωσης τιμής προς το εναποστρατεία προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Ωραία. Επίσης, είναι η Παγκόσμια ημέρα ασφάλειας για τα τρόφιμα. Στόχος είναι να ενημερώσει και να εμπνεύσει δράσεις για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων που απειλούν τα τρόφιμα. Να ξέραμε τι τρώμε, που λέει και ο Μπαζέος κάποτε. Ξέρετε, αυτή η ιστορία με τα τρόφιμα που τώρα είναι πολύ σοβαρό πράγμα και ασχολούνται όλοι και. Είχε ξεκινήσει με έναν παλαιό συνάδελφο, τον Μπαζέο, ο οποίος είχε μία στήλη στην ελευθεροτυπία εκείνης της εποχής, μιλάμε τώρα το 80, που είχε τίτλο «Να ξέραμε τι τρώμε». Και ήταν ο πρώτος που έκανε μία έρευνα δημοσιογραφική στην Ελλάδα τι είναι τα τρόφιμα αυτά που τρώμε, τα κρέατα, τα όσπρια, τα συσκευασμένα. Λοιπόν, είχε κάνει τόσο τεράστια εντύπωση που είχε ξεκινήσει από μια μικρή στήλη και είχε πάρει σελίδα στο τέλος της εφημερίδας. Τεράστια εντύπωση. Λοιπόν, η ασφάλεια των τροφίμων. Η καρκίνη που εμπολείς είναι από το άγχος, τα τρόφιμα που τρώμε, που καταναλώνουμε, οι παχυσαρκίες κλπ. Πολύ σοβαρό πράγμα. Λοιπόν, αυτά για τις παγκόσμιες ημέρες. Έχουμε και τα σας σήμερα. Εν τω μεταξύ, πολιτικά σήμερα έχουμε διάφορα πράγματα. Χθες γίνανε κουλουβάκατα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πλακωθήκανε εκεί, δύο κομμάτια γίνανε. Χθες στην πραγματικότητα συνεχίζεται και σήμερα βέβαια η Κεντρική Επιτροπή, αλλά αν κατάλαβα καλά, εχθές πέσαν τίτλοι τέλους με την απόφαση, με την υπερψήφιση της απόφασης της πρότασης του Φάμελου. Νομίζω ότι και δικαίως δηλαδή, αφού οι άνθρωποι δεν θέλουν τώρα να... Σου λέει μόνοι μας δεν μπορούμε. Χωρίς τον Τσίπρα δεν μπορούμε. Έτοιμη η απόφαση ήταν, σου λέει το διαλύουμε το μαγαζί και πάμε στον Τσίπρα. Λοιπόν, αδιαφώνησαν όσοι δεν θέλει ο Τσίπρας. Δηλαδή ο Πολάκης, η Δούρου, ο Παπάς, αυτούς που δεν θέλει. Διαφωνήσανε και λένε να ανακατεύουμε αυτόνομα. Να κατέβουν αυτόνομα να κάνουν τι, να πάρουν τι. Δεν θα εκλεγούν, κάτω από το 2% θα είναι, το 1. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε. Να μην πάμε στο βίντεο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Να δούμε πρώτα τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε βιντεάκια. Ακούστε εδώ, παιδιά. Έχετε τη φάση με τον Banks που αποκρούει την κεφαλιά του Πελέ. Μη μου πεις ότι την έχουμε. Για να το δούμε. Αυτή η σκηνή, λοιπόν, όπου ο Gordon Banks στον τελικό Βραζιλία-Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελλο του Μεξικού αποκρούει αυτή την κεφαλιά, έμεινε ιστορική. Τότε βέβαια δεν υπήρχαν τόσα βίντεο όπως είναι σήμερα που βλέπεις χιλιάδες φάσεις από παντού και... Τότε ήταν όμως από τις φάσεις που έγραψαν ιστορία. Σέντρα από μακριά, από το πλάι. Κεφαλιά του Πελέ από μακριά και δυνατή και ο Banks αποκρούει. Οκ, σήμερα δεν είναι τίποτα αυτά. Τότε όμως έγραψε ιστορία. Λοιπόν, δεύτερο. Δραματική, εγώ τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτήν. Σαν σήμερα ο Πέτροβιτς, ο Ντράζεν Πέτροβιτς, αυτός ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας, Κροάτης, 93, πήγαινε να παίξει με μπάσκετ στην Πολωνία, με την εθνική ομάδα, με το αμάξι του γλίστησε στον δρόμο και σκοτώθηκε.

0: σκοτώθηκε. Και πρόκειτο για πολύ μεγάλη, ας πούμε, απώλεια για τον παγκόσμιο μπάσκετ. Θυμάμαι τότε, είχε κάνει πάταγο και αυτή η είδηση. Γιατί ήταν πάνω στα ντουζένια του, δηλαδή ήταν πάνω στη δόξα του. Και πρόκειτο περί κορυφαίου, που είχε ξεκινήσει ως Ιουγκοσλάβος, μετά ήταν Κροάτης, διότι διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία. Λοιπόν, επίσης, άλλο που θυμάμαι εγώ, θα μου πεις τώρα, να, εδώ βλέπετε τα καλάθια του. Λοιπόν, άλλο που θυμάμαι εγώ, οι παλιότεροι τα θυμούνται, οι νεότεροι δεν θυμούνται τίποτα. Είχε ξεκινήσει σαν σήμερα η δίκη των σατανιστών, του Κατσούλα, του Δημητροκάλη και της Μαργέτη. Πρωτοσέλιδα, εφημερίδες, τηλεοράσεις και τα λοιπά. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν κάτι πιτσιρικάδες, δύο παιδάκια και μια κοπελίτσα, ο Δημητροκάλης, ο Μαργέτης, και, δηλαδή 20-21 χρονών, κάτι τέτοιο. Οι οποίοι κάνανε σατανιστικές τελετές, σκοτώνανε, είχαν προκαλέσει μια τεράστια πυρκαγιά στην Αττική, διότι είχαν πιάσει μια κακόμοιρη εργαζόμενη τη Μεγάλη Βρετανία, την είχαν δολοφονήσει και μετά κάψανε το πτώμα και με αφορμή αυτό πήρε φωτιά και κάηκε η μισή Αττική. Τους πιάσανε και ήταν τεράστια η απήχηση αυτής της δίκης. Βλέπετε δε, εδώ ας πούμε είναι ο Κούγιας στα νιάτα του. Πριν ήταν ο Πλεύρης στα νιάτα του. Ο πατέρας Πλεύρης, νάτος. Παίρνανε μέρος τότε. Κορυφαία δίκη, να, ο Δημητροκάλης είναι αυτός. Η Μαργέτη δίπλα, η κοπελίτσα. Αυτοί όλοι αποφυλακιστήκανε, έτσι, κάνουν 20 χρόνια και βγήκαν από τη φυλακή, δηλαδή. Εδώ και πολλά χρόνια έχουν βγει από τη φυλακή. Λοιπόν, αυτό έγινε το 1995. Λοιπόν, άλλο, το 2003. 1-0 της Εθνικής Ελλάδας εκτός έδρας με την Ισπανία. Ήταν η ίδια στα προκριματικά. Ήταν η ίδια που μετά πήγε, πέρασε στα τελικά και πήρε το Euro, παιδιά. Αυτά είναι.
1: Μπράβο στην εθνική μας!
0: Έτσι.
1: Κάνει ωραία την προσπίση.
0: Αυτή η ομάδα είδες από τότε, φαινόταν.
1: Ο Βενετίδης αριστερά είναι μόνος του και τον είδε. Πάνε τον κλείσιο Τσεμπερία, που κάνει και μια τρίπλα ο Βενετίδης για να τα αποδώσει αυτή τη στιγμή και νωρίτερα. Για να δούμε το σούτ από τον Γιανακόπουλο. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Εκπληκτικό γκολ για τον Στέλιο Γιανακόπουλο.
0: Μπράβο
1: στην εθνική μας!
0: Είδατε.
1: Σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο.
0: Φαινόταν από νωρίς η ομάδα. Που είχε κάνει τότε το ανεπανάληπτο να πάρει το Euro. Και μας έκανε όλους περήφανους. Αυτό ήταν έγινε το 3, το 4 ήταν, έγινε το Euro. Το κερδίσαμε και μετά καταρρεύσαμε τα πάντα. Κάναμε Ολυμπιακούς Αγώνες, πήραμε το Euro, πήραμε το Eurovision και στραφαλήραμε. Για να μην τα ξεχνάμε δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, και τα νέα τώρα ποια είναι. Τα νέα είναι πρώτον, αυτά που γίνανε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα τα δούμε, έχουμε μακρύ ρεπορτάζ. Το δεύτερο είναι πιάσανε έναν τύπο από τη Χαμάς κάτω στον Άγιο Νικόλα. Και αυτό θα το δούμε, διότι έγινε ολόκληρη επιχείρηση. Αυτός είχε έρθει από την Κύπρο, τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ, κατέβηκε η ΕΕΠ κάτω το κλιμάκιο μαζί με αντιτρομοκρατική. Το βουζουριάσαν εκεί, φαίνεται ότι ετοίμαζε, λέει, να κάνει τρομοκρατική επίθεση σε κρουαζιερόπλια, σε αυτό, εν πάση περιπτώσει. Βρήκαν εκεί υπολογιστές, σχέδια. Τώρα, πιστεύω ότι τα έχουν δεμένα όλα αυτά, έτσι. Και δεν είναι καμιά μαϊμουριά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τον πιάσανε. Δάβαζε, λέει, βόμβα σε ένα κρουαζιερόπλιο. Λοιπόν, τώρα, για να δούμε. Ελπίζω ότι δεν ήταν κάτι τέτοιο, το γλιτώσαμε δηλαδή. Ωραία, λοιπόν. Θέλετε να πάμε να δούμε τα πλανάκια ή να δούμε λίγο ΣΥΡΙΖΑ και μετά. Πάμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο Σωκράτης Φάμελος στην πραγματικότητα είπε, παιδιά, το κλείνουμε το μαγαζί και πάμε στο Τσίπρα. Αντιδράσανε το μέρος της Κεντρικής Επιτροπής που διαφωνεί και θέλει αυτόνομη πορεία, δηλαδή ο Πολάκης, ο Παπάς, η Δούρου, ο Τρίφωνος, ο Δημητριάδης, ο Μπουλέκος που είχαμε χθες εδώ και κάτι άλλοι. Μειοψηφία όμως, πέρασε η απόφαση της Επιτροπής του Φάμελου. 39 τώρα, ναι. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι ήταν τίτλοι τέλους αυτού το πράγμα, ας πούμε. Ακουστήκανε βαριές κουβέντες, η Δούρου είπε μας πετάτε σαν σκυλιά, ο Φάμελος είπε ότι δέχτηκα τον Πολάκη μόνο και μόνο ως απλό μέλος μόνο και μόνο για να μην μου λένε ότι φοβάμαι το διάλογο, αλλά δεν αποδέχομαι αντισυντροφικά, γιατί υποθήκανε διάφορα τώρα. Δηλαδή ένα κόμμα που κυβέρνησε και αυτό, ορίστε τώρα που κατάτησε, κατεβάζει τα ρολά. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο και θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί είναι όπως και να το κάνουμε το θέμα της ημέρας. Εντάξει, στο 2% δημοσκοπικά είναι. Ο Αλέξης έχει πάρει το πάνω χέρι, αλλά όπως και να το κάνουμε έχει μια προϊστορία για αυτό το κόμμα. Λοιπόν, θα τα πούμε για τις δημοσκοπήσεις. Ο Τσίπρας έχει κλειδώσει δεύτερος. 8 δημοσκοπήσεις έχουν βγει, στο 15% είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε ΣΥΡΙΖΑ.

0: Διχασμός, υψηλή τόνη και αντιπαραθέσεις στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά της δημοσκοπικής εξαήλωσης και με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα να προκαλεί διαλυτικά φαινόμενα στην Κουμουνδούρου. Στο επίκεντρο η εκ διαμέτρου αντίθετες γραμμές για το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον πρώην Πρωθυπουργό και το νεοσύστατο κομματικό του φορέα. Ο Σωκράτης Φάμελος στην εισήγησή του κάλεσε τα στελέχη να αποφασίσουν τη σύμπλευση ή μη με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με τον ίδιο να δηλώνει καθαρά την πρόθεσή του να σταθεί δίπλα στον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
3: Αποτελεί αντίφαση λοιπόν το να υπάρχει σκεπτικισμός στο να προσφέρει εκλογικά τις δυνάμεις του για τη στήριξη όχι σε κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Αριστερά, αλλά στο κόμμα που ίδρυσε ο φυσικός ηγέτης και πρωθυπουργός, του οποίου πολλοί διετέλεσαν υπουργοί. Κάτι τέτοιο άλλωστε δεν προϋποθέτει ούτε αυτοδιάλυση, ούτε αναστολή λειτουργίας.
0: Από την άλλη πλευρά, κατά της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και υπέρ των συντεταγμένων συνεργασιών τάσσονται 6 στελέχη, ανάμεσά τους ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, και μετροπολογία τους βάζουν μπλόκο στο Σωκράτη Φάμελο και απορρίπτουν τα σενάρια αναστολής λειτουργίας του κόμματος ως ανιστόρητα και προσβλητικά.
4: Το κείμενο της πλειοψηφίας της πολιτικής γραμματείας δεν περιγράφει κανένα σχέδιο δράσης για τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Είναι σχέδιο πολιτικής αναμονής και αυτοακύρωσης.
5: Του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει ένα όχι στην αυτοδιάλυση, την αυτοακύρωση και ένα μεγάλο ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες.
6: Θα δούμε αν θα προχωρήσουμε συντεταγμένα. Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με το ότι διαλυθείτε, κατεβάστε τα και ελάτε. Όχι. Αξιοπρέπεια.
0: Την ίδια στιγμή και ενώ μεγαλώνει το χάσμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, 8 κομματικά στελέχη καταθέτουν τροπολογία με στόχο μια ενδιάμεση γραμμή ανάμεσα στην πλήρη στήριξη του εγχειρήματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και στην αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν να αντικατασταθεί από το κείμενο της εισήγησης Φάμελου η διατύπωση για τη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα με πρόταση που προβλέπει την άμεση έναρξη διαβούλευσης με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένες της Ελλάς.
7: Είμαστε υπέρ. Όχι υπέρ ενός ΣΥΡΙΖΑ ισχυρού, ανασυγκροτημένου, με πολιτικό σχέδιο και καθαρή πολιτική ταυτότητα, όχι με τη ρευστοποίηση και όχι με τον απομονωτισμό.
0: Αν και οι τελικές αποφάσεις για την επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να αργούν, το μόνο σίγουρο είναι ότι το κόμμα δεν θα είναι το ίδιο μετά τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς το χάσμα ανάμεσα στα στελέχη φαίνεται δύσκολο να γεφυρωθεί.
8: Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε αυτά, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το θέμα της ημέρας εκ των πραγμάτων. Τώρα. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους. Πώς γίνεται όμως καμιά φορά μεγάλα κόμματα, μεγάλοι σχηματισμοί. Δηλαδή λέγαμε κάποτε το ΠΑΣΟΚ, ρε παιδί μου, κυβέρνησε τόσα χρόνια και ξαφνικά, ας πούμε, βρέκε στο 4%. Πώς κατέρευσε αυτό το πράγμα. Να, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε χρόνο ντετέ στην πραγματικότητα. Δεν έμεινε τίποτα. Κονιωτοποιήθηκε, διαλύθηκε. Τέλος πάντων. Ο φυσικός ηγέτης του εκ των πραγμάτων είναι ο Αλέξ. Εκεί θα πάνε όλοι, θέλουν, δεν θέλουν. Όσους θέλει. Τώρα το θέμα τους εκεί ποιο είναι. Το θέμα τους είναι ότι σου λέει, καλά είπε ο Φάμελος, δεν κάνουμε τίποτα, αυτοδιαλυόμαστε στην πραγματικότητα. Ο Τσίπρας τι θέλει, μας θέλει. Ο Τσίπρας έχει πει, παιδιά εγώ με κόμματα δεν κουβεντιάζω. Κουβεντιάζω με έναν χωριστά όπως θέλω εγώ. Με όποιους θέλω και αν θέλω. Λέει ο Πολάκης, παιδιά με συγχωρείτε, τι θα κάνουμε τώρα, κλείσουμε το μαγαζί. Θα τα κατεβάσουμε όπως τον ακούσατε που το είπε και θα πάμε να παρακαλάμε αν μας θέλει, όπως μας θέλει. Εν τω μεταξύ υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο Τσίπρας ακόμα και αυτούς τους παλιούς, ορισμένους από τους παλιούς που θα πάρει, τους θέλει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τους καινούργιους που έχει παρουσιάσει. Δηλαδή θα τους αλλάξει εκλογικές περιφέρειες, θα τους απαγορεύσει να βγαίνουν στις τηλεοράσεις για να προβληθούν οι καινούργοι. Θα γίνουν διάφορα τέτοια δηλαδή, τα οποία, μπας περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε στην άλλη όχθη, να θυμηθούμε, θα μου πεις εσύ παλιός είσαι και κάνεις και λίγο λιβανίζεις, ας πούμε, τα πράγματα που ξέρεις και τα νιάτα σου. Δεν έχει σημασία. Επειδή πέθανε εχθές ο Γιώργος Σουφλιάς. Η εξόδους ακολουθία θα γίνει Δευτέρα, τη Δευτέρα στις 8 του μήνα, στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού εδώ, στο Παπάγου. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε, έχουμε φτιάξει ένα ωραίο βίντεο για την πορεία του Γιώργου Σουφλιά, διότι ήταν ένας από τους τελευταίους βαρόνους Νέας Δημοκρατίας με σοβαρή πολιτική δράση. Δεν ήταν ο Σουφλιάς κανένα λοιμό της πολιτικής, είχε βάρος. Ο Σαρακατσάνος ο περίφημος. Λοιπόν, για να θυμηθούμε με αφορμή τον Γιώργο Σουφλιά την τιμή που πρέπει να του αποδώσουμε, να θυμηθούμε και λίγο μια παλιότερη εποχή.
9: Ευπατρίδης μετριοπαθής ακέραιος, ο Γιώργος Σουφλιάς άφησε το αποτύπωμά του στη σύγχρονη πολιτική ζωή του τόπου, υπηρετώντας την πατρίδα από πολλές θέσεις ευθύνης. Ο Σαρακατσάνος, όπως τον αποκαλούσαν λόγω καταγωγής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, σκορπίζοντας βαθύτατη θλίψη σε όσους το γνώρισαν. Επί σειρά ετών, ο Σαρακατσάνος πολιτικός διετέλεσε κορυφαίος υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
10: Ο σταθμός αυτός είναι υπόγειος, έχει τρία επίπεδα και θα διαθέτει 665 θέσεις στάθμης.
9: Παράλληλα, διεκδίκησε δύο φορές την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το 1996 απέναντι στο Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμαλή, χωρίς καμία από τις δύο φορές να καταφέρει να επικρατήσει.
11: Μου δόθηκε η ευκαιρία και στο προσυνέδριο, αλλά και χθες στο συνέδριο, να καταθέσω τις θέσεις μου, τις ιδέες.
9: Το Φεβρουάριο του 1998, ο Γιώργος Σουφλιάς διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία μαζί με άλλα στελέχη του κόμματος, με το αιτιολογικό πως δεν ακολούθησαν την κομματική γραμμή κατά την ψήφιση διάταξης για αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος στις 10.
12: Δεν θα ήθελα να κάνω κανένα σχολιασμό, αρκετά
9: Επανεντάχθηκε στο κόμμα το 2001 από τον Κώστα Καραμαλή, που τον υποδέχθηκε με την περίφημη φράση «Γιώργο, καλώς όρισε σπίτι σου». Το 2009 ήταν υπέρμαχος των πρόωρων εκλογών, εισήγηση όμως που αποδείχθηκε λαθασμένη για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, αμέσως μετά τις εκλογές επέλεξε να αποσυρθεί από την πολιτική, χωρίς όμως να ανακαλεί την επιλογή του. Για το πολιτικό κεφάλαιο και την προσωπικότητα του Γιώργου Σουφλιά κάνουν λόγο στις αναρτήσεις τους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός.
13: Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού που υπηρέτησε την πατρίδα από κέρυες θέσεις ευθύνης, με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.
14: Ως υπουργός, σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια εργάστηκε για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και τις κρίσιμες υποδομές, ενώ προώθησε τολμηρές αλλαγές στον χώρο της παιδείας. Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν.
15: Συνεργαστήκαμε στενά από το 2004 έως το 2009. Η συμβολή του στη νέα διακυβέρνηση ήταν καθοριστική. Θα τον θυμάμαι πάντα ως ένα βαθιά δημοκράτη πολιτικό, ως γνήσιο λαϊκό άνθρωπο με ενσυναίσθηση και ανυπόκριτη έγνοια για τους πιο αδύνατους συμπολίτες μας, ως έναν έντιμο και ανιδιοτελή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος.
9: Ο Γιώργος Σουφλιάς έφυγε όπως έζησε όλα τα τελευταία χρόνια. Χωρίς θόρυβο, μακριά από τις κάμερες, σε μία απόσταση που ο ίδιος είχε επιλέξει από το 2009 και μετά.
8: Αυτά για τον Γιώργο Σουφλιά. Λοιπόν, Δευτέρα 8 του Ιούνιου, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στου Παπάγου, εδώ. Λοιπόν, μιας και πιάσαμε τώρα το χώρο αυτό της Νέας Δημοκρατίας, προχθές ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ο Κυρανάκης, με τον οποίο είχε ένα κρυφό ραντεβουδάκι που κανείς δεν πήρε χαμπάρι, θα είναι ο νέος γραμματέας. Εντάξει. Πρόκειται για αναβάθμιση του Κυρανάκη, βέβαια. Υποθέτω διότι ο Πρωθυπουργός εξετίμησε το έργο που έκανε εκεί στους σιδηροδρόμους και στο Υπουργείο. Με τους ταξιτζίδες κλπ. Λοιπόν, μαζί με το γεγονός ότι ο Ταγαράς, ο Νίκος, πέθανε δυστυχώς, κρίμα και για αυτόν. Υπήρξε αμέσως θέμα, ας πούμε, να γίνει ένας-δυο συμπληρώσεις στο κυβερνητικό σχήμα και με την αφορμή αυτή να γίνουν και κάνα-δυο συμπληρώσεις άλλες, κάνα-δυο μετακινήσεις, Όχι κανένας μεγάλος βαρύς ανασχηματισμός, αλλά κάτι τέλος πάντων. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι επειδή διακινήθηκαν ονόματα, ο Μητσοτάκης τα πήρε στο κρανίο, κατά το κοινό λεγόμενο, τσαντίστηκε. Και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αναμένουμε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Μητσοτάκης ήταν στην Αμερική, γυρίζει, θα γυρίσει αύριο, κάτι τέτοιο. Έχει πάει ιδιωτικό ταξίδι στην Αμερική και γυρίζει. Λοιπόν, και αμέσως μετά θα ανακοινώσει τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ για όλα αυτά.

0: Πρώτων πυλών βρίσκονται οι στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα που αναμένεται να ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη. Αφετηρία των εξελίξεων αποτέλεσε η απόφαση του Πρωθυπουργού να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στην βαρύνουσα σημασίας θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Ο μίνι ανασχηματισμός φέρεται να κατευθύνει τον Παύλο Μαρινάκη στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου αναμένεται να λάβει κατά πάσα πιθανότητα η εκπρόσωπος τύπου Αλεξάνδρας Δούκου, για την οποία φημολογείται ότι θα μετακινηθεί από το ψηφοδέλτιο Γρεβενών στην αρένα της Αλφα Αθηνών. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, όπως όλα δείχνουν, θα αναλάβει τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, μιας και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να αποχωρήσει, με το χαρτοφυλάκιο να αναμένεται ιδιαιτέρως βαρύ, εν ώψη και της επερχόμενης ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Στο τραπέζι του ανασχηματισμού βρίσκονται και δύο μετακινήσεις κλειδιά, οι οποίες σύμφωνα με το σενάριο αφορούν στη μετακίνηση του Γιώργου Γεραπετρίτη από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου και στη θέση του Υπουργού Επικρατείας. Τη μετακίνηση του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος από αντιπρόεδρος αναλαμβάνει Υπουργός Εξωτερικών. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η αναβάθμιση του Μάκη Βορύδη, με το βουλευτή να αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, ενώ το χαρτοφυλάκιο του εκλειπώντος Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά αναμένεται να αναλάβει βουλευτής Περιφέρειας. Γνώμονας των αλλαγών του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η θωράκιση της Νέας Δημοκρατίας από τις απειλές που δέχεται εκ των δεξιών της, κάτι το οποίο φάνηκε και στην αναβάθμιση σε κομματικό επίπεδο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Την ίδια ώρα, πονοκέφαλο έχει προκαλέσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας η προαναγγελία του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε από την Κρήτη ότι είναι έτοιμος να ρίχθει ξανά στην πολιτική μάχη, κρατώντας ως επτασφράγιστο μυστικό την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου του εγχειρήματος.
1: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
0: Μικρή ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία, μεγάλη για τον ίδιο, σχολίασε ο Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο κόμμα Σαμαρά.
2: Πιστεύω πολιτικά πια ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα θα προκαλέσει ίσως μια κάποια μικρή πάντως ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο τον κύριο Σαμαρά.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε στην κοινωνική απήχηση του Δυνητικού Κόμματος Σαμαρά, αναφέροντας ότι δεν απευθύνεται στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
3: Αν κρίνω από την ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει.
0: Η διαστάση κρατούν και άλλα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, καθώς πλέον ο Αντώνης Σαμαράς αντιμετωπίζεται ως πολιτικός αντίπαλος.
4: Μάλιστα. Εγώ βλέπω ότι όπου έχουμε δύο κόμματα γίνονται τρία και όπου έχουμε τρία γίνονται πέντε. Οι Εγγλέζοι παλιά, τον καιρό της απεικιοκρατίας, ας πούμε, της μεγάλης, λέγανε το περίφημο Two Greeks, three parties. Δύο Έλληνες, τρία κόμματα. Εδώ είμαστε τώρα. Λοιπόν, πάμε στο Σπύρο τον Αλεξανδρή να δούμε ξημέρωσε. Καλώς το Σπύρο, καλημέρα.
5: Καλημέρα Δημήτρη, καλή Κυριακή. Έχει ξημερώσει για τα καλά.
4: Ναι, καλά βέβαια.
5: Είμαστε στο καλοκαίρι και έχει και δροσούλα αυτή την ώρα.
4: Πότε είναι, η μεγαλύτερη μέρα. 21 του μήνα. Έχουμε ακόμα, μεγαλώνει κι άλλο δηλαδή. Α, έχουμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για πάμε να μας πεις τι έγινε τη νύχτα, τι ξέρουμε.
5: Να πάμε στην υπόθεση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη χθες το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς. Φέρεται να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα και να σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα σε ευρωπαϊκή χώρα και σύμφωνα με τις πληροφορίες και την ανάλυση που έχει κάνει η ΕΕΠ και η αντιτρομοκρατική στην χώρα μας, στην Κρήτη συγκεκριμένα, σε κρουαζιερόπλοιο με εκρηκτικά. Ο 37χρονος, με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας, είχε μπει στο μικροσκόπιο της ΕΕΠ και της αντιτρομοκρατικής το τελευταίο διάστημα, καθώς φέρεται να συνδέεται με τους τέσσερις συλληφθέντες προ δύο εβδομάδων στην Κύπρο, άτομα που φέρονται να σχεδίαζαν χτύπημα σε Ισραηλινούς στόχους. Να πούμε ότι το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο φέρεται να ήταν Ο στόχος του 37χρονου είναι το Crown Iris Crete, ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο γεμάτο με Ισραηλινούς τουρίστες. Θα κατέπλε στην Κρήτη την Τρίτη, σε κάποιο λιμάνι της Κρήτης. Όσον αφορά το προφίλ του 37χρονου άνδρα, ήταν τον τελευταίο χρόνο στην χώρα μας όπου είχε λάβει άσυλο. Αρχικά διέμενε στην Αθήνα, το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, όπου δούλευε σεζόν σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο και φέρεται να ετοιμαζόταν να κάνει παραγγελία τα εκρηκτικά, τα οποία πρόκειτο να χρησιμοποιήσει κατά το χτύπημα. Γι' αυτό το λόγο στις έρευνες που έγιναν δεν βρέθηκε ο οπλισμός. Έγιναν έρευνες και στην Κρήτη και στην Αθήνα, στο σπίτι που διέμενε αρχικά. Κατασχέθηκαν ωστόσο κινητά τηλέφωνα, USB, λάπτοπ και κάποιες ζυγαριές που πολύ πιθανό να σχετίζονται με το χτύπημα το οποίο ετοίμαζε. Να πούμε ότι ενώπιον των αρχών φέρεται να παραδέχθηκε πως σχεδίαζε κάτι, κάποιο χτύπημα. Ωστόσο, τους είπε, ισχυρίστηκε, ότι την τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη και έκανε πίσω, χωρίς ωστόσο να πείσει τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες συνεχίζουν την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Φέρεται να το έχει παραδεχθεί ότι είχε λάβει εκπαίδευση από την
4: Χαμάς. Ακούω εγώ, τώρα να σου πω, Σπύρο, όταν ακούω ότι δεν βρήκαμε όπλα, δεν βρήκαμε τίποτα, βρήκαμε ένα λάπτοπ, δύο κινητά τηλέφωνα και δύο USB, σε όποιο σπίτι και να μπει, θα τα βρει αυτά. Άμα παραδέχτηκε, αλλάζει το πράγμα. Τότε μάλιστα. Εντάξει.
5: Και υπάρχουν και συνομιλίες καταγεγραμμένες, ναι, με τα άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί στην Κρήτη και με μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης. Επομένως, θα έχουμε νεότερες εξελίξεις εντός της ημέρας ενδεχομένως για αυτήν την υπόθεση και να δούμε τι πλοκάμια έχει, πόσοι ακόμη μπορεί να σχετίζονται με αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα που προσφέρεται.
4: Σε κουραζιερόπλιο Ισραηλινό τώρα δεν είναι και απλό. Αλλά ούτε είναι καλή
5: το
4: εξέλιξη.
5: Το έκανε,
4: αυτή
5: δεν
4: ακόμα,
5: ακόμη
4: και η πιθανότητα τέτοιου χτυπήματος στη χώρα δεν είναι καλή εξέλιξη. Τέλος πάντων, για πάμε. Το πιάσανε, όμως γλιτώσαμε τα χειρότερα. Ναι.
5: Τον πιάσανε, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθεί για όλες αυτές τις ενέργειες και να δούμε και αν υπάρχει το κύκλωμα από πίσω. Αν υπάρχει κάποιος άλλος στην χώρα με τον οποίο συνομιλούσε, είτε
4: υπάρχει
5: στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο.
4: Κάτι θα υπάρχει. Λοιπόν, εντάξει, Σπύρο, θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Έγινε για τα υπόλοιπα δηλαδή της ημέρας κλπ. Ευχαριστούμε επί του παρόντος και για να δούμε, για να μείνουμε κάτω στην Κρήτη τώρα. Έχει γίνει, πόρτα έχει γίνει Κρήτη δυστυχώς, η οποία πηγαίνανε στη Γάβδο συνήθως τα πλοιάρια με τους μετανάστες. Τώρα πάνε σε όλοι, απλώνονται από τη μια πλευρά μέχρι την άλλη. Από Ιεράπετρα μέχρι Γάβδο, μέχρι Παλιόχωρα, Καλούς Λιμένες, παντού. Βγαίνουν καράβια και ξερνάνε κόσμο. Είναι ηλιακά, ο καιρός είναι λαδιά η θάλασσα. Βγαίνουν από την Αφρική καραβάκια. Δεν μπορεί, μεταξύ δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Ούτε να τους γυρίσεις πίσω μπορείς, ούτε να σταθείς απέναντί τους, ούτε τίποτα. Είσαι υποχρεωμένος να πας να τους περισσώσεις και να τους μαζέψεις. Βέβαια μαζεύεται πάρα πολύς κόσμος. 5.500 νομίζω έχουν έρθει τις τελευταίες μέρες. Πολύ πράγμα. Και θα συνεχιστεί αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται κάτω στην Κρήτη, πώς είναι οι δομές, τι λένε οι λιμενικοί, τι λέει ο κόσμος.

0: χωρίς τέλος είναι οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τη διέλευση των δουλεμπορικών σκαφών προς τη Γάβδο και την Νότια Κρήτη. Από τις αρχές του χρόνου τα περιστατικά αυξήθηκαν κατά 23% σε σύγκριση με πέρσι, ενώ μόνο το Μάιο διπλασιάστηκαν.
1: Φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση τις τελευταίες μέρες που μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Ανησυχεί τους πολίτες, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της νέας τουριστικής περίοδου.
0: Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του λιμενικού, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και τις 29 Μαΐου και μόνο στην Κρήτη, καταγράφηκαν 124 περιστατικά με 5.428 μετανάστες, ενώ πέρσι το ίδιο χρονικό διάστημα είχαν σημειωθεί 98 περιστατικά με 4.547 μετανάστες.
2: Ξεκινούν από περιοχές όπως το Τομπρούκ, με μεγαλύτερα πλοία, προσεγγίζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα και εκεί μεταφέρουν τους ανθρώπους σε μερικές φουσκωτές λέμβους.
0: Πλοιάρια φτάνουν το τελευταίο διάστημα στη Γάβδο, καθώς επίσης στην Αγία Γαλήνη, στους καλούς λιμένες όπου φέτος υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, στην Παλαιοχώρα, ακόμη και στην Ιερά Πέτρα.
3: Έχοντας αλλάξει η ρότα των μεταναστών από τις ακτές της Λιβύης, περισσότεροι κατασταθούν στην ευρύτερη περιοχή τη δικιά μας και ιδιαίτερα νότια των καλών λιμένων, καθώς και την περιοχή της Ιερά Πέτρας.
0: Τα χρήματα που ζητούν οι διακινητές από τον κάθε μετανάστη είναι τα ίδια με αυτά που ζητούσαν στο παρελθόν για να τους μεταφέρουν στην Ιταλία. Η ταρίφα δηλαδή ξεκινά από τα 1.500 δολάρια και το ταξίδι διαρκεί περίπου 1-2 μέρες ανάλογα με τις μηχανές του κάθε σκάφους. Από κάθε δρομολόγιο οι δουλέμποροι κερδίζουν περίπου 150.000 δολάρια. Αυστηρή προειδοποίηση ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια εισβολή από ιδεολογίες που φτάνουν μέσω θαλάσσης, απίφθινε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου.
4: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria, boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion? Or is it too late? I pray not, and I believe not.
0: Δίπλα στους μετανάστες που φτάνουν στην Ισπανία και τα Κανάρια νησιά από την Αφρική θα βρεθεί ο Πάπας Λέων. Ο Ποντίφικας θα έχει συναντήσεις με μετανάστες και με εκπροσώπους οργανώσεων αρρωγής.
5: Σε Μαδρίδ, Μπαρσελόνα, Las Canarias, pero todo para vivir la fe y para anunciar este mensaje del amor de Dios, de la caridad, del rispetto per cada ser umano.
0: Μια κούλπα από τη Μέρκελ για το μεταναστευτικό. Σε συνέντευξή της, η πρώην καγκελάριος παραδέχθηκε ότι η μεταναστευτική πολιτική της συνέβαλε στην άνοδο της ακροδεξιάς για τη Γερμανία.
6: Πετύχαμε πολλά, αλλά φυσικά δεν τα καταφέραμε όλα στο 100%. Κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, δεδομένων των μεγάλων αριθμών μεταναστών που έφταναν στη Γερμανία καθημερινά. Η εναλλακτική για τη Γερμανία αναδύθηκε με φόντο τις πολιτικές μου κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ και φυσικά η απόφασή μου συνέβαλε στη νέα άνοδό της στις δημοσκοπήσεις.
0: 8 χρόνια πριν, απίφθινε παρενέσεις να αντιμετωπίσουν το μεταναστευτικό με ανθρωπιστικούς όρους.
7: Europa hat viele Herausforderungen, aber die mit der Migration könnte zu einer Schicksalsfrage für die Europäische Union werden. Entweder wir bewältigen das, und zwar so, dass man auch in Afrika und anderswo daran glaubt, dass uns Werte leiten und dass wir auf Multilateralismus und nicht auf Unilateralismus setzen. Oder aber niemand wird mehr an unser Wertesystem glauben.
0: Η πρώην καγκελάριος επανέλαβε την αντίθεσή της στους συνοριακούς ελέγχους και επένεσε την Ευρώπη για την πρόοδο στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει τώρα, βέβαια, έχουν αυξηθεί οι ροές, αλλά τώρα που το σκεφτόμουν, όσο έβλεπα το βίντεο πάλι, σκεφτόμουν ότι τώρα έχουν από το Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης, Μάης, 5 μήνες ας πούμε, 4 μήνες, 5.500 άτομα. Τον καιρό της κρίσης του 2014-2015, περάσανε μέσα σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, περάσανε 1.000.000 άνθρωποι από την πλευρά του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι, από την Τουρκία απέναντι. Μιλάμε δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είναι αυξημένες οι ροές, Δεν έχει καμία σχέση τα νούμερα αυτά με κύριες της εποχής. Ήταν κοντά βέβαια. Εδώ δεν μπορείς να τους γυρίσεις πίσω. Τι να κάνεις, λέει, τους ανθρώπους. Βλέπεις ένα καράβι που έχει ταξιδέψει μια μισή μέρα και έχει μέσα παιδάκια, γυναίκες κτλ. Τι να κάνεις τώρα. Ούτε μπορείς να τους πας πίσω πού, στην Αφρική. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άσε που σπάνε και βουλιάζουν τη βάρκα αυτομάτως, οπότε πρέπει να τους σώσεις. Τέλος πάντων, είναι άλυτο το θέμα. Είναι τελείως άλυτο το θέμα. Ή θα τους σταματήσουμε εκεί κάτω, ή εδώ δεν μπορούμε. Ρωτήστε δηλαδή όποιον λιμενικό θέλετε, ανεξαρτήτως του τι πιστεύει. Όποιον δηλαδή είναι στο πεδίο πάνω τώρα, όχι να κάτσεις στην Αθήνα στο γραφείο και να λες έλα ρε, αντιμετώπισε το. Στην πράξη. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε, παιδιά. Σε λίγο θα είναι και η Αντριάννα εδώ.
9: Καλημέρα, σε όλους.
10: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
11: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
9: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
12: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
13: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
14: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
15: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
16: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
17: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
9: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
18: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
19: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
20: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
21: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
22: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
23: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
24: Στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
25: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
26: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
27: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
28: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
1: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
2: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
0: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
2: Λοιπόν, ακριβώς.
1: EQ, με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
4: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
3: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα σας και από μένα, επισήμως. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, κύριε Τελίδη.
1: Καλημέρα σας. Καλώς.
0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά.
1: Να σου πω.
0: Τίποτα να μην πει.
1: Λοιπόν, τώρα θα αναπληρώσει εσύ.
0: Και τι θα κάνω.
1: Θα φάω τρώω το κουλούρι μου.
0: Θα φάω το κουλούρι σου εσύ. Και θα μιλάω εγώ.
1: Λοιπόν, τα πάμε όλα.
0: Τελειώσαμε.
1: Δεν τελειώσαμε. Ίσα-ίσα, τώρα αρχίζουμε.
0: Άμα είναι να φύγω.
1: Ένα πρόλογο έκανα εγώ. Ίσα-ίσα.
0: Δεν φεύγω δηλαδή με τίποτα.
1: Όχι βέβαια. Ναι. Λοιπόν,
0: κάτσε
1: για έλα κύριε Νίκο μας εδώ να δούμε τις εφημερίδες, να πιάσουμε το νήμα από εκεί που τα αφήσαμε.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε άκουγα χθες το ραδιόφωνο. Δύο ώρες με το Ξύριδα σχολιώσουν.
0: Βαρέθηκες κι εσύ.
1: Ναι.
0: Μα τι να κάνω.
1: Ωραία, τα έλεγε σαν δύο ώρες.
0: Ωραία, ναι, πολύ ωραία τα έλεγα. Ήταν και πολύ ενδιαφέροντα άλλωστε αυτά. Λοιπόν, σκεφτόμουν σε αυτό που λες. Πραγματικά, αν η κοινωνία ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό των κομμάτων.
1: Ρε, παιδί μου, το έχουμε χασέψει. Εντάξει, να δούμε τι γίνεται για λάθο.
0: Ωραία, να δούμε. Όμως δεν είναι σαν παλιά. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχει φύγει το ενδιαφέρον από το. Άσε που μέχρι και εγώ. Κάποιους εξ αυτών δεν τους ήξερα σε ονομαστικά. Δηλαδή, ονόματα τα οποία κατέθεσαν ή μιλούσαν. Και λέω τώρα, άμα δεν τους ξέρουμε κι εμείς που ασχολούμαστε με όλο αυτό, ο κόσμος πραγματικά ενδιαφέρεται για το τι γίνεται. Δεν ξέρω, το είχα. Έτσι
1: πολύ μόνο χοντρικά και ίσα-ίσα.
0: Ε?
1: Χοντρικά και ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα.
0: Ναι, για το τι θα ψηφίσει εννοείς. Ε? Για
1: ναι,
0: το πώς.
1: Ρε παιδί μου, ναι, τώρα δεν κάτσε ασχοληθεί και πολύ.
0: Πώς θα κινηθεί, πού θα κινηθεί. Όχι, δεν θα ασχοληθεί πια.
1: Για να
0: δεν
1: θα μάθει έτσι λίγο, σου λέει εντάξει τώρα, μην πέρα.
0: Δεν θα ασχοληθεί. Λοιπόν, καθημερινή ξεκινάμε. Εκλογές. Το παράθυρο του Οκτωβρίου. Το σκεπτικό των εισηγήσεων για πρόωρες εκλογές. Ο αναβρασμός στην αντιπολίτευση και οι φόβοι του χειμώνα φέρνουν τις κάλπες πιο κοντά. Λέει η καθημερινή. Η Ελλάς και οι άλλοι. Η Έφη, ο Χάρης και το φίλτρο του Τσίπρα. Και στεγαστική κρίση μη κατοικήσιμα 250.000 σπίτια.
1: Μη κατοικήσιμα,
0: ναι. Εξεκίνησε το ανακαινίζω το πρόγραμμα αυτό και το πρώτο του κομμάτι επιδότηση που είναι στο 90% αφορά σπίτια τα οποία θα ανοίξουν και θα δοθούν προς ενοικίαση. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, και Μουντιάλ και τα πιτσιρικάς. Τι περιμένω να δω στα γήπεδα της Αμερικής. Το
1: Αμερική,
0: πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μουντιάλ, λέει εδώ. Εντάξει, είναι ώρα Μουντιάλ.
1: Εντάξει. Μουντιάλ στην Αμερική τώρα. Τι δουλειά έχουν οι Αμερικάνοι με το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς, λέει το Βήμα. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού. Δεξαμενές, τα πάνω και τα κάτω όρια των επιδόσεων των κομμάτων, εκλογική βάση και μετακινήσεις, χάσμα γενεών. Στο δίλημα αλλαγή, σταθερότητα. Υπάρχει χάσμα γενεών. Ιδεολογικό και κοινωνικό πρόσημο. Γιατί οι μεγάλοι της διανόησης αγαπούν το ποδόσφαιρο. Έλαντε, έχεις δίκιο. Λοιπόν, προσύμφωνο με την ΕΕΠ και ανταλλαγή mails για το Predator, τι επικαλείται η πλευρά Ντίλιαν.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, συνεντεύξεις, αυτά.
0: Λοιπόν, στο πρώτο θέμα έχουμε και μία δημοσκόπηση, την οποία θα δούμε και στη συνέχεια αναλυτικά. Ήρθε η ανατροπή στην αντιπολίτευση, ο Τσίπρας καθαρά δεύτερος με πολιτικό χορηγό το ΠΑΣΟΚ. Συγγνώμη, γιατί δεν βλέπω και πολύ καλά. 30,8. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος δίνει το θέμα. 30,8 η Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας 15,7. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,9. 10,3 το ΠΑΣΟΚ. 6,8 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ελληνική Λύση 6,8 επίσης. Πλεύση Ελευθερίας 5,4, Φωνή Λογικής 3,7, Μέρα 25 2,1 και ΣΥΡΙΖΑ 1,8.
1: Ναι, εντάξει, πάει αυτός.
0: Λοιπόν, έσω έτοιμος για κάλπες,
1: όλοι
0: ο Μητσοτάκης.
1: Έχουν, όλοι έχουν παιδιά τις εκλογές νωρίς.
0: Ναι, ναι, όλοι νωρίς. Ο Μητσοτάκης δηλώνει Απρίλιο, αλλά σκέφτεται και το Σεπτέμβριο. Και η καθημερινή Οκτώβριο, Σεπτέμβριο το πρώτο θέμα. Λοιπόν, κινήσεις εκλογικής τακτικής με αλλαγές στο κόμμα και την κυβέρνηση. Φιλοξενεί σήμερα συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ το πρώτο θέμα. Η Ελλάδα έχει απίστευτα πλεονεκτήματα στον τουρισμό, την ναυτιλία, την ενέργεια και τα ακίνητα. Τα αλκοτέστ έκοψαν 12% τα ποτά στους ξενύχτηδες. Ωραία.
1: Λίγο κόψαν.
0: Οι λαγοκέφαλοι έφτασαν μέχρι το Σαρονικό και Δαγκώνουν, ποιες μέδουσες και 11 Έλληνες στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών. Μεγάλα ξένα μπραντ επιμένουν με Μύκονο.
1: Πόσα χρόνια έχεις να πας στη Μύκονο?
0: Από πάνω από 20 κάτι. Έχουν αλλάξει, λέει, πολύ τα πράγματα,
1: Ναι, δεν έχω κι εγώ, έχω να πάω.
0: Πόσα έχεις?
1: Εγώ.
0: 20...
1: Τελευταία φορά που είχα πάει στη Μύκονο ήταν για να καλύψω μία συνάντηση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Καραμανλή.
0: Α, καλά. Δεν πρέπει να ήταν...
1: 90. 90.
0: Άχτιστη πρέπει να ήταν παντού.
1: Δεν ξαναπήγα από τότε. Λοιπόν, πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες, λέει η Real News, η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά. Σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα, το ραντάρ της εφορίας. Πίσω από τον Κούστνερ κρύβεται ο Ράμα, το προφίλ του Έλληνα κατασκόπου. Ποιος είναι ο 46χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για παρακολουθήσεις υπέρ του Ιράν, ύποπτη δράση στην Ιταλία, η ζωή του στη Γερμανία και εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών. Σύνταξη στα 62 για 120.000 υγειονομικούς. Αυτό η βαρέα και οδηγή είναι, αυτό είναι. Λοιπόν, και εδώ είναι, ίσως είναι η αρχή του τέλους, συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες. Για να δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο.
1: Και αυτός έχει γκάλωπ.
0: Γκάλωπ και ο ελεύθερος τύπος. Δημοσκόπηση παλμός ανάλυσης για τον ελεύθερο τύπο. Λοιπόν, ο ελεύθερος τύπος δίνει την Νέα Δημοκρατία στο 28,1. Δεύτερο τον Τζίπρα ο ελεύθερος τύπος, 14,3. 10,3 ελπίδα για τη Δημοκρατία, 10,3 το Πασόκ. Εδώ μοιάζουν αυτές οι δύο δημοσκοπήσεις.
1: Τα ίδια, ναι, μόνο, σιγά το.
0: Και μετά έχουμε Ελληνική Λύση 7, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,6, Πλεύση Ελευθερίας 5,4 και 4% στη Λατινοπούλη.
1: Την Πλεύση δίνουν όλοι στο ίδιο ακριβώς.
0: Στο ίδιο τη δίνουν την Πλεύση.
1: Στο 5,5 την έχουν κατεβάσει τη ζωή. Ναι, ναι.
0: Και το Πασόκ και την 10,3 δεν δίνει και εδώ. Ναι, 10,3, ναι. Το ίδιο. Το ίδιο δίνει και στο Πασόκ και στην Ελπίδα. Ίδια είναι τα ποσοστά εδώ. Λοιπόν, double score για τη Νέα Δημοκρατία, το διάβασα αυτό. Στο τραπέζι η πρόσθετη αύξηση συντάξεων, λέει ο ελεύθερος τύπος. Τα τρία κυβερνητικά σενάρια εν όψη ΔΕΘ. Οι επενδύσεις οικογένειας Τραμπ, ο Ράμα και οι Έλληνες ομογενείς. Και να το Μουντιάλ. Την Πέμπτη στη Σέντρα, η 7 ξεχωριστή star του Μουντιάλ.
1: Πέμπτη ξεκινάμε.
0: Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Καλημέρα στον Νίκο, δεν είπαμε σήμερα με όλα αυτά και με αυτά. Καλημέρα, Νίκο. Είπαμε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, Κυριακάτη και Δημοκρατία. Έρευνα κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. 80,4% οργή. Η αδικία πνίγει την Ελλάδα. Μεγαλύτερη ανισότητα από κάθε άλλη χώρα. Επιβεβλημένη αύξηση των φόρων στους ισχυρούς. Οι οικογένειες δεν βγάζουν το μήνα. Ο πλούτος δεν κατανέμεται δίκαια. Δεν αντιμετωπίζει ασυδοσία. Ζητείτε οικονομική δικαιοσύνη. Το Μαξίμου κατασκευάζει τεχνητικό κλίμα κυριαρχίας. Μα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Άγνωστο αν επιστρέφονται τα κλεμμένα από τις απάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από τον Ανεστίδη, δικαστικές διώξεις σε ανυποψία στους οδηγούς για τα αγροτικά μπλόκα.
0: Μάλιστα. Μπλόκα.
1: Ναι. Κέρδισε την Κρήτη ο Αντώνης Σαμαράς. Επιλογή ήτας ο Κυρανάκης για τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε ο Κυρανάκης τους κάνει. Μάλιστα. Okay.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα.
1: Να δώσω θέλω τώρα, κουμπαρά.
0: Ναι. Το τάμα της Γερόντισσας στην Παναγία της Τίνου και το προφητικό μήνυμα του χαρισματικού Δημήτριου. Σένα, δεν λέει.
1: Εγώ είμαι.
0: Είσαι εσύ.
1: Χαρισματικός είμαι, Δημήτριος είμαι.
0: Δημήτριος είσαι, χαρισματικός είσαι. Πες και ένα προφητικό μήνυμα.
1: Τι λέει, ποια είναι η Γερόντισσα?
0: Είναι η Γερόντισσα Σκέτο. Δεν... Περίμενα, εδώ μου στο λέει από κάτω όνομα. Μπουρλότο, μεγάλη σεισμή, πείνα και επίθεση των αλλοθρήσκων.
1: Ναι.
0: Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ξεχύνεται ο τουρκικό στόλο με την άσκηση θαλασσόλυγο, περιλαμβάνει πολεμικέ επιχειρήσει και απόβαση σε νησιά.
1: Ναι.
0: Σύμμαχό μα, μόνο υπεραγία Θεοτόκο. Και ζήτω ο Σατανά, λέει.
1: Ζήτω ο Σατανά.
0: Για πρώτη φορά ανοιχτή εκδήλωση λατρεία του Βελζεβούλ.
1: Το όχι, ρε. Εσύ. Οι μυχοεπιβάτες.
0: Μυχεπιβάτες.
1: Μυχεπιβάτες.
0: Ένθετο είναι αυτό.
1: Ο ομολογητή τυχικό. Τυχικός. Και οι μεχεπιβάτες. Λοιπόν. Λοιπόν. Εδώ πέρα τώρα. Ο εργολάβος της CIA στην Ελλάδα. Ο σκοτεινός Τζον Ρέντον τσέκαρε τους συνεργάτες της Integrity Initiative. Αυτό που το είχε ιστορία με τον Μαρατζίδη τώρα. Είναι
0: ναι, ιστορία με τον Μαρατζίδη.
1: Ο Νίκος Μαρατζίδης εμφανίζεται ως leader του δικτύου της Βρετανικής οργάνωσης που διοικείται από πρώην αξιωματικούς πληροφοριών. Πολύ προτού το ΠΑΜΑΚ υπογράψει τη συμβάση για την οργάνωση ως δίθεν επιστημονικό έργο, ο Μαρατζίδης έδινε πληροφορίες για τον Σαββίδη που είναι άνθρωπος του Πούτιν. Το ΠΑΜΑΚ έχει μετατροπεί σε χώρο συνάντηση του δικτύου. Δεν κατάλαβα. Σημαντικός ο Μαρατζίδης, η οργάνωση επιχειρούσε και χειραγώγηση και τη διασπάθηση αριστερών κομμάτων. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι. Πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κυριακάτικη κόντρα. Απόλυτη κυριαρχία του Τσίπρα στο χώρο της κεντροαριστεράς, διαρκή άνοδο των ποσοστών της Ελλάς, καταγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης προετοιμάζεται για εκλογές και αρχίζει περιοδίες σε όλη τη χώρα. Γυναικοκτονίες, έγκλημα χωρίς τέλος και μανιφέστο από την Κρήτη για το Σαμαρά.
1: Μάλιστα. Για να δούμε εδώ πέρα. Εδώ, η Αυγή. Λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boys της ΔΕΗ. Από 292.000 ευρώ το 18 στα 2,5 εκατομμύρια το 25 η αποδοχή των εκτελεστικών του Δουσού. Αύξηση 190,5 συμμεικτές αποδοχές των μελών του Δουσού από το 22 στο 25. Πάνδημο έτοιμα να υπάρξει συνεργασία και σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Εδώ. Δεξιότερο Μητσοτάκης. Πώς επιχειρείται η σπήλωση και απαξίωση της Τυχεροπούλου. Ελλάς πρόγραμμα τομής και πρόσωπα. Μάλιστα. Για να δούμε για αυτή η Αυγή. Τι να πει.
0: Λοιπόν, στο φως.
1: Ναι.
0: Είναι ο καλύτερος. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ξέχασε τον μπάσκετ που έπαιζε μέχρι τώρα. Κλείνει το δεξί άκρο, πιάνει λιμάνι ο Πάμπλο Μαφέο. Οριστική συμφωνία Ολυμπιακού με Μαγιόρκα. Ξέρουμε καλά την Ιταλία, εδώ, η εναλλακτική προσέγγιση και τα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το απόψινό φιλικό κόντρα στην Σκουάτρα Τζούρα στο Παγκρίτιο. Δύο στα δύο γυναίκες και ο Μπαρτζόκας στο στόχαστρο.
1: Ναι, yeah, εντάξει. Λοιπόν, εδώ, killer. Καυτός ο Βάργα πέτυχε και τα δύο γκολ της Ουγγαρίας απέναντι στη Φιλανδία, τον αποθέσαν συμπατριώτης του. Μάλιστα. Θέμα χρόνου για να νέο συμβολέο με Νίκολιτς, τα χρήματα που θα πάρει η ΑΕΚ από τη συμμετοχή του Πινέδα στο Μουντιάλ. Οκ. Okay.
0: Έρχεται ο Μαφαίο.
1: Του έχει βάλει και τόνο και ξέρεις.
0: Ναι, είδες.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Αλλά θα το κάνω και εγώ όπως το κάνεις και εσύ. Θα λέω, έρχεται ο Μαφαίο, έρχεται ο Μαφαίο.
1: Ναι,
0: κάπου
1: βέβαια,
0: θα το πετύχω. Θα πετάγεται ο Νίκος και θα λέει Μαφαίο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Μαφαίο, όλες οι εξελίξεις για το θρύλο. Από την Ισπανία, απαντάει ο Μαρμόλ, ορίστε. Άλλος χαφ, αντί Ουνάι. Καλή εφημερίδα, βάζει τίτλους αυτή η εφημερίδα, μας αρέσει. Βάζει τόνους. Προσφορά για Τσάπρα, φήμες για Γιαννούλη. Και τρέμουν τον Μπαρτζόκα, στόχος του ΠΑΟΚ, πάλι ο coach. Τι λένε οι Σέρβοι για Πόποβιτς και Θρύλο. Αυτά. Ναι. Τιμωρήστε τον Γιαννακόπουλο για 2 χρόνια.
1: Για να δούμε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε. Άγρια κόντρα. Ο Παναθηναϊκός λέει τέλος η ανοχή. Ο Ολυμπιακός λέει influencer σε δράση. Κοκκινίζει του το ΣΔΟ. Προς ολοκλήρωση το deal με την, για την ένταξη του Μαφαίου στον Ολυμπιακό. Άλλο, αλλαγές σε πρόσωπα στην Εθνική. Αυτά.
0: Λοιπόν και στη Live Sport, στο μυαλό του Οδυσσέα.
1: Ναι.
0: Ζωντανή ανταλλαγή Πελίστρη με Θεμπάγιος.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και Πάμπλο Μαφαίο και Ουνάι
1: Λόπεθ.
0: 10.
1: Ευχαριστούμε κύριε Νίκο μας.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε, είχε εγκλωβιστεί ένας 60χρονος, 59 χρονών στον Όλυμπο απάνω, πήγε να ανέβει και απάνω και...
0: Ναι, ναι.
1: Πού πάτε, μωρέ, πού πάτε. Λοιπόν, και πήγαν και τον με τα ελικόπτερα και τον αναμαζέψαν τον άνθρωπο. Τέλος πάντων. Αυτό είναι εκεί πέρα, από την Κορφίνα,
0: αναρριχητής, περιπατητής.
1: Στον Κάκαλο, στο καταφύγιο.
0: Στο καταφύγιο.
1: Ναι, μάλιστα. Τον μαζέψαν εκεί με το φορείο, βλέπεις. 59 χρονός, πας και κανένα πόδι, πας και κανένα δαχτυλάκι.
0: Ναι.
1: Εδώ ένα δαχτυλάκι σπάσαμε εμείς. Τράγκαρα σε μια γωνιά πριν 2-3 εβδομάδες και έσπασα το μικρό μου δαχτυλάκι στο
0: δεξί. Εντάξει, σήμερα είσαι οκ.
1: Πέρα τι έχω τραβήξει. Δεν φτιάχνει με τίποτα.
0: Πονάει, Δημήτρη.
1: Με πονάει, βέβαια.
0: Πονάει ακόμα, ε.
1: Βέβαια, γύρισε έτσι και έμεινε κάθετο και το πήρα και το γύρισα εγώ.
0: Παναγία.
1: Τι να έκανα. Αλλά...
0: Στο γιατρό πήγες.
1: Πήγα στο γιατρό, δεν πήγα. Έβγαλα από τα κτηνογραφία.
0: Α, έβγαλες κανονικά.
1: Έβγαλε κάταγμα.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει. Α, κανονικό κάταγμα. Ναι. Γιατί ναι, το γύρισε.
1: Θέλω να πω ότι τώρα.
0: Το γιατρέψε και μόνο σου.
1: Γι' αυτό. Αυτό ήταν το βίντεο που τον σώσαν τον άνθρωπο. Πήγε το ελικόπτερο, τον αναμαζέψαν.
0: Λοιπόν. Τέλος καλό, όλα καλά τουλάχιστον εκεί.
1: Πού πάμε τώρα. Α, να πούμε και τον καιρό. Θες ενδιαφέρει.
0: Βεβαίως, να δούμε τον καιρό γιατί.
1: Παπαϊωάννου, λοιπόν. Ο Δημήτρης, ο καιρός σήμερα και τις επόμενες ημέρες να έχετε μία εικόνα του καλοκαιριού που έρχεται.
2: Με αρκετή ζέστη και περιορισμένη αστάθεια θα χυλήσει Κυριακή. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει αίθριος καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα ορεινά υπηρετικά, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν νεφώσεις και γύρω από αυτά, κυρίως Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά στο Ανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί με ένταση 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές 30-33 και τοπικά του 34-36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά και υπάρχει πιθανότητα εκεί για σύντομες μπόρες. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ.

0: υπάρχει ακόμα. Ναι.
1: Αυτό είναι και έχει ξεκινήσει και ζέστη.
0: Τα χόρτα είναι μέχρι το πάνω, παιδιά.
1: Ναι, ναι. Από πολύ νωρίς.
0: Δεν έχει καθαρίσει, είναι άστα.
1: Διάβαζα.
0: Ξεραίνονται απότομα αυτά.
1: Ε, βέβαια. Και μετά... Γι' αυτά ξεραίνονται και εύκολα, γρήγορα δηλαδή. Διάβαζα και για αυτή την ιστορία με το Ελληνίνιο και το ανήσυχε τους επιστήμονες. Το θέμα δηλαδή των ελληνικών θαλασσών, ότι έχουν έρθει όλα αυτά τα ξενικά είδη, ότι έχουμε τόσες μέδωσες και όλα αυτά, δείχνει το πώς επηρεάζει
0: αλλάζει.
1: Η άνοδος της θερμοκρασίας όλο το...
0: Γίναμε τροπική θάλασσα.
1: Γίναμε τροπική.
0: Πού είναι οι Φοίνικες όμως γύρω-γύρω.
1: Ναι. Δεν έχουμε, αυτά δεν είναι ελεύθερο. Κατάλαβε. Ναι. Ναι.
0: Πού είναι τα κοκτέιλ και τα... αυτά τα μπαρ, τα χαβανέζικα, τα περίεργα στη θάλασσα δίπλα με τα...
1: Εντάξει, σε κάποια νησιά υπάρχουν.
0: Εντάξει,
1: θα
0: βρεις. Τώρα, δηλαδή, πώς να σου το πω.
1: Θα βρεις.
0: Τα μπιτσόμπαρα, ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κιούς.
1: Θα πάμε.
0: Για πάμε στον κύριο Κιούς εδώ να μας πει το Μιχάλη, πρόεδρος Ομοσπονδίας Βεζινόπολων. Καλημέρα κύριε Κιούς, τι
1: καλημέρα,
0: κάνετε.
1: Καλημέρα κύριε Κιούς.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, καλοκαιράκι έχει ξεκινήσει, φεύγει ο κόσμος, καβαλάει τα αμάξια, το ετοιμάζεται. Πολλοί κόσμος φέτος θα πάει πυρωτική Ελλάδα αντί για νησιά. Διότι τα εισιτήρια είναι ακριβά στα καράβια.
2: Ενώ η βενζίνη είναι φτηνή.
0: Η βενζίνη δεν είναι φτηνή, αλλά πάλι άμα θες ένα πεντακοσάρικο να πας και να γυρίσεις από την Κρήτη, με ένα πεντακοσάρικο. Λοιπόν, σε τι κατάσταση τώρα είναι,
1: πώς πάνε τα
2: πράγματα. Κοιτάξτε, θα σας πω στοιχεία της Παρασκευής, μέση τιμή Ελλάδος, 2,03 η αμόλυβδη μέση τιμή Ελλάδος με στοιχεία της Παρασκευής και 1,73 το πετρέλαιο κίνησης. Να θυμίσω ότι το 1,73 το πετρέλαιο κίνησης τρέχει από την περασμένη Δευτέρα, πρώτη του μηνός, μια επιδότηση 15 λεπτών, ήταν μέχρι στο τέλος Μαΐου 20 λεπτά η επιδότηση, μειώθηκε κατά 5 λεπτά. Αυτό δεν πέρασε στον καταναλωτή, δεν φάνηκε αυτά τα 5 λεπτά, δεν αυξήθηκε από την πρώτη του μηνός Ιουνίου, γιατί είχαμε τη συγκυρία ότι είχαμε πτωτικές τάσεις. Και αυτό δεν φάνηκε καθόλου. Από εκεί και μετά δεν υπάρχει, εκτός από τα 15 λεπτά την οριζόντια μείωση, δεν υπάρχει για τη στο πετρέλαιο μόνο. Δεν υπάρχει για τη βενζίνη για το μήνα Ιούνιο, δεν τρέχει κάποιο βοήθημα, ούτε οριζόντια μείωση, ούτε κάποιο πας να δοθεί για να βοηθήσει τους καταναλωτές για τον Ιούνιο. Και εκεί βρισκόμαστε στο 2,03. Φυσικά υπάρχει μια ελαφρά αποκλιμάκωση, την οποία τη βλέπουμε αν δεν είχαμε τα σκαμπανεβάσματα των διεθνών τιμών, που με δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ ή αντίστοιχες δηλώσεις από την άλλη πλευρά ανεβοκατεβαίνουν τα καύσιμα, κάποια μέρα ανέβηκαν μέχρι 7%, αν δεν είχαμε και υπήρχε μια ησυχία, να το πω έτσι, στις διεθνείς τιμές, θα είχαμε και τη μέση τιμή Ελλάδος κάτω από τα 2 ευρώ να σπάσει τουλάχιστον το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ.
0: Προβλέπετε όμως το επόμενο διάστημα, κύριε Κιούση, αν όλα...
2: Κοιτάξτε, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε πάρα πολλά πρατήρια που έχουν ανεφοδιαστεί τις τελευταίες μέρες, έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Είναι κάτω.
2: Αυτό δεν...
1: Οι αποκλήσεις όμως υπάρχουν, δηλαδή βλέπουμε κάτω από τα 2 ευρώ και πάνω, και πολύ πάνω.
2: Έτσι ακριβώς. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, αυτό δεν πρόκειται να γίνει κάτι, ως διαμαγείας δεν γίνεται. Τα μεταφορικά κόστη σε ένα πρατήριο, λέω παράδειγμα, στη Λεωφόρο Αθηνών, με ένα πρατήριο στην Κάρπαθο, στην Κάλυμνο, σε οποιοδήποτε νησί ή σε ένα ορεινό χωριό της Βόρειας Εύβοιας, είναι τεράστια. Οπότε, από τη μέση στιγμή Ελλάδος, στα 20-25 λεπτά, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Απλώς τώρα μας ξενίζει και μας φοβίζει, γιατί αν εδώ έχει 2,03, σε κάποια νησιά έχει 2,3.
1: Σωστά.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό φοβίζει. Όταν είχε ένα 70 πέρσι το καλοκαίρι,
0: 95, ας πούμε.
2: Ναι. Είχε ένα 70, είχε 2,03 στα νησιά. Οπότε αυτό δεν αλλάζει, δεν πρόκειται να αλλάξει. Έτσι είναι η ελληνική αγορά. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή Ελλάδος, κάτι θα βοηθήσει. Και φυσικά θα υπήρχε μεγαλύτερη βοήθεια αν αποφάσιζε το αρμόδιο Υπουργείο, η κυβέρνηση, να δώσει και για τον Ιούνιο, από τη στιγμή που είναι ακριβές οι τιμές, από τη στιγμή που ο κόσμος ξεκινάει τις μετακινήσεις, να δώσει, να έδινε, δεν έδωσε,
1: δεν
2: να έδινε κάποιο βοήθημα.
1: Ακουγόταν όμως ότι θα συνεχιστεί.
0: Το πετρέλαιο, το συνέχισε απλώς στα 15. Για τη βενζίνη.

0: βενζίνη, για τη βενζίνη.
1: Όχι, βενζίνη, όχι. Βενζίνη δόθηκε το 50 αυτό, ναι. 25. Ναι, αυτό ήταν, αφορούσε 25 ευρώ το Fuel Pass για το μήνα Απρίλιο και 25 ευρώ για το μήνα Μάιο. Τέλειωσε ο Μάιος, μπήκε ο Ιούνιος, δεν υπάρχει κάποιο βοήθημα για τη βενζίνη. Ναι. Το είναι μόνο στο πετρέλαιο και
2: μου λέτε,
1: καλά.
2: Κύριε Κιούση, να ρωτήσω κάτι. Η διαφορά που έχει η απλή από τον 95 και την 100, πόση είναι? Δηλαδή ανάλογα από τις ενισχυμένες, ανάλογα την εταιρεία βέβαια, έτσι.
1: Ανάλογα την εταιρεία, ανάλογα, περίπου ξεκινάει από τα 10 cents και πάνω. Δηλαδή αν έχει 2 ευρώ η...
2: Ναι.
1: Η απλή 95, έχει 2,10 ή 98, όποιες εταιρείες έχουν 98, και έχει 2,20, 2,25 εκατοστάρα.
2: Και βοηθάει τα μάξια αυτό, λέτε εσείς, δηλαδή έχει νόημα ή δεν έχει?
1: Βοηθάει, ότι βοηθάει τα ενισχυμένα προϊόντα, ότι βοηθάει, βοηθάει. Το ότι έχει πέσει, έχουμε μια πτώση της κατανάλωσης γενικά, ανάλογα και την περιοχή, γιατί υπάρχουν περιοχές που μπορεί τώρα να πάει πάρα πολύ τουρισμός και να μην έχουν αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Πόσο είναι η πτώση στην κατανάλωση?
1: Περίπου πτώση της κατανάλωσης, περίπου μεσοσταθμικά θα του πω εγώ 6 με 7%. Υπάρχουν περιοχές που μπορεί να τρέχουν και με 10%. Υπάρχουν περιοχές που να μην έχουν. Αλλά μεσοσταθμικά περίπου είναι στο 6 με 7%. Είναι τεράστια αυτή η πτώση. Καταλαβαίνετε, κύριε Καμπουράκη, ότι αν έχει γενικά τα καύσιμα 6 με 7% καταναλώνεται στα βελτιωμένα προϊόντα που λέμε εμείς, τα πιο ακριβά που είναι οι ενισχυμένες βενζίνες, πόσο περισσότερο είναι. Έχει.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Κιούση, να είστε καλά. Μακάρι
1: καλά,
2: να πέσουν,
1: καλά.
2: Παιδί μου, λίγο να μπορέσει να πάει
1: να
2: ο κόσμος διακοπές.
1: Να βοηθηθεί ο καταναλωτής, να βοηθηθεί η πραγματική οικονομία. Και επιτέλους είναι καλοκαίρι να ξεκινήσουν τα ταξίδια, να προγραμματίσει ο κόσμος να βγει, να πάει διακοπές είτε στην Ηπειρωτική είτε στην Ισιωτική Ελλάδα.
2: Μακάρι,
0: κύριε Κιούση.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, λοιπόν. Να είστε καλά.
2: Σαλαμίνα, είπαμε.
0: Θες
2: να πας Σαλαμίνα να δεις ένα ωραίο επισκέπτη?
0: Ναι, θέλω πάρα
2: για
0: πολύ.
2: Για κοίτα εδώ. Οπα.
0: Είναι μία φώκια η οποία εθεάθη να κάνει βόλτες στην παραλία Άγιος Γεώργιος τη Σαλαμίνα. Σαλαμίνα, έχεις πάει?
2: Έχω πάει.
0: Έχεις να πας πολλά χρόνια.
2: Πολλά.
0: Έχει γίνει Σαλαμίνα πανέμορφη, θέλω να σου πω, και πεντακάθαρα νερά.
2: Μπράβο. Για να είναι η φώκια εκεί, πεντακάθαρα νερά.
0: Ναι, για να κολυμπάει η φώκια, βέβαια.
2: Μονάχτης είναι. Μονάχος είναι.
0: Είναι μονάχος. Λοιπόν, μπορεί να φαίνονται γλυκούλες, μπορεί να φαίνονται έτσι όπως τις βλέπουμε και όλα αυτά. Αλλά δεν είναι να πας να τις χαϊδεύεις, δεν είναι δηλαδή.
2: Σιγά με κάτι φως για να τη χαϊδέψει.
0: Άγρια ζωή είναι.
2: Άσε που έχουν αντιπαράθεση με τους ψαράδες διαρκώς.
0: Ναι. Έχουν πρόβλημα.
2: Οι ψαράδες τώρα διαμαρτύρονται. Μερικοί κιόλας δεν το λένε, αλλά τις κυνηγάνε. Διότι όταν πάει ο ψάρας και μαζέψει τα ψάρια με το, με το δίχτυ.
0: Πάει φωγιά και τα τρώει.
2: Πάει φωγιά και τα τρώει, αλλά δεν τον τρώει μόνο τα ψάρια. Διαλύει και τα δίχτυα.
0: Και τα δίχτυα και όλα. Αλλά ωραία.
2: Τσαντίζει το ψαράς. Τέλος πάντων.
0: Ωραία εικόνα, πολύ ωραία εικόνα.
2: Πάμε διαλυματάκι και επανερχόμαστε, παιδιά. Έχουμε και αστυνομικά, έχουμε πολλά πράγματα.

0: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Crash test στα αντιαρματικά οπλοστάσια Ελλάδας-Τουρκίας. Ακτινογραφία των εκατέρωθεν δυνάμεων. Φάκελος φρεγάτες. Από τις Φρέμ Φρέντα του 2007 στις Μπεργκαμίνι Φρέμ του 2026. Αεριστάφ SLS SLM. Η ευρωπαϊκή λύση για την ελληνική αεράμινα. Rhein Metal Skynex. Η απάντηση στην κυριαρχία των drone. J10C, J35, JF17. Τα τρία κινέζικα υπερόπλα στους ουρανούς. Μαζί οι δύο έξτρα περιοδικά. Ένα τόμος με σταυρόλεξα, quiz, σουντόκου, παιχνίδια και ένα τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: αυτή κέρδισε το.
1: Την Eurovision κέρδισε.
0: Την Eurovision, αυτή κέρδισε την Eurovision.
1: Από τη Βουλγαρία δεν είναι.
0: Η Βουλγάρα, ναι. Α, εντάξει.
1: Θα τη δει.
0: Δεν είχα την εντύπωση ότι ήταν ξανθιά στο Eurovision.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ε?
1: Δεν την είδα καν.
0: Ε,
1: θα την συναντήσουμε το φετινό καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνετε. Θα έχει δεκάδες ρεπορτάζ.
0: Θα πάει στη Δρακόνα.
1: Στη Δρακόνα ή πώς τη λένε, Μπάγκα.
0: Η Μπάγκα.
1: Πώς τη λένε. Στους Καργαλιάνους. Πώς τη λένε.
0: Πώς θα τη συναντήσουμε, μόνο άμα πάει στη Δρακόνα και η Ζάμου Χανίο θα τη συναντήσουμε.
1: Θα τη συναντήσουμε, εννοώ θα τη δούμε. Α. Να, καλή ώρα και θα τέτοιο. Δεν την έχω πάντως για τη Δρακόνα, να ξέρεις.
0: Ντάρα.
1: Ντάρα. Δεν την έχω για τη Δρακόνα. Την έχω για την Μύκονο.
0: Από το Αντάρα.
1: Σαντορίνη. Από το Αντάρα, λέει.
0: Και από το Μαντάρα. Λοιπόν, οκ. Okay. Μια χαρά, ωραία κοπέλα είναι. Καλή τραγουδίστρια. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε στον Γιώργο τον Καλιακμάνη. Για πάμε στον Γιώργο.
1: Στα αστυνομικά θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι. Είναι
0: καλημέρα
1: και σήμερα
0: σας, κύριε Γιώργο, μας.
1: Το αστυνομικό ρεπορτάζ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Γιώργο.
2: Καλά, καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Επαρχία είμαι.
0: Επαρχία.
2: Εντάξει, η επαρχία έχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, ειδικά εδώ στην Αιτωλοκαρνανία. Δεν υπάρχουν δουλειές για τον κόσμο. Ο κόσμος παραπονιέται συνέχεια. Πρωτογενής τομέας.
0: Τι δουλειές δεν υπάρχουν? Εδώ ψάχνουν και δεν βρίσκουν.
2: Και συλλήψεις για τον ΕΒΚΕΠΕ. Συλλήψεις και εδώ.
0: Α, ναι, εκεί είναι.
2: Στην Κοζάνη έχουμε και εδώ τα πάντα.
0: Δεν πειράζει. Όποιος, όποιος ναι. Έκλεψε μέσα.
2: Έτσι,
0: ό,τι και να είναι.
2: Ναι.
0: Ακρότης, επιτίδιος, λογιστής, πολιτικό. Όποιος έκλεισε μέσα. Μέσα.
2: Έτσι,
0: μέσα.
2: Έτσι, συμφωνούμε.
0: Εντάξει. Άμα έχεις το μέλι και βάζεις το χεράκι, μέσα.
2: Έτσι.
0: Άμα σε πιάσουν.
2: Και οι πολιτικοί πρέπει.
0: Όλοι, όλοι. Το είπα.
2: Όπου έλα, υπάρχει εντάξει. Εμπλοκή.
1: Όποιος έχει, όποιος εμπλέκεται.
2: Ναι.
1: Ας ζητηθεί. Λοιπόν. Πάμε να δούμε αυτή την υπόθεση στην Κρήτη.
0: Για πάμε με το Χαμάτζι.
2: Ναι, είναι μια, ναι, είναι μια περίεργη υπόθεση. Υπήρξε μια πληροφορία από τις κυπριακές αρχές ότι ένας Παλαιστίνιος, υπήκοος Παλαιστίνης, η Παλαιστινιακής καταγωγής μάλλον, γιατί η Παλαιστίνη δεν ναι, έχει ναι. Κράτος, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Λωρίδα της Γάζας, ήταν από εκεί, έμενε στα Πατήσια, κατέβηκε στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης για σεζόν. Φαίνεται λοιπόν ότι οι πληροφορίες λέγανε ότι αυτός εμπλέκεται με κάποιους άλλους που συνελήφθησαν στην Κύπρο.
0: Για δηλαδή κάποιος τον έδωσε από προετοίμαζαν... την Κύπρο. Τον έδωσε από την Κύπρο τώρα και ενημερώθηκαν οι δικοί μας εδώ. Μάλιστα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
2: Από την αστυνομία και από τις μυστικές υπηρεσίες της Κύπρου ενημερώθηκε η ΕΕΠ και η Αντιτρομοκρατική. Τον συνέλαβαν λοιπόν στην Κρήτη, κατασχέθηκαν υπολογιστές, λάπτοπ που είχε εκεί στο σπίτι του. Τηλέφωνο, κινητό κλπ. Καθώς και κάποια υλικά που παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την για τρομοκρατική επίθεση. Οι πληροφορίες λέγανε ότι αυτός ετοίμαζε ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Τώρα πώς ακριβώς θα το έκανε, αν ήταν μόνος του ή αν είχε διασυνδέσεις με άλλα άτομα, αυτό
0: καλά, μόνος του ερευνάται... τώρα. Πού να βρει τα εκρηκτικά, πού να τα βάλει, πώς αυτό τώρα.
2: Ναι, πώς θα το έκανε. Γι' αυτό η διαδικασία είναι στην έρευνα. Ξέρετε ότι είναι, οι πληροφορίες είναι, που βγαίνουν είναι πολύ λίγες, γιατί εδώ μιλάμε για την ΕΕΠ και την Αντιτρομοκρατική. Και είναι όλη αυτή η διαδικασία στην αρχή να δούμε ακριβώς, καταρχήν να γίνει μια ανάλυση.
0: Ναι, αλλά Γιώργο, επειδή εγώ όταν λέμε μπήκε η αστυνομία και βρήκε USB και λάπτοπ και τη κινητά τηλέφωνα, mm-hmm. δεν υπάρχει σπίτι τώρα να μην έχει...
2: Έτσι, συμφωνούμε.
1: Καλά.
0: Οπότε συμφωνούμε
2: πολύ και το ζήτημα είναι.
0: Όταν άκουσα εγώ, γιατί μας είπε, οι πληροφορίες λένε ότι ομολόγησε. Είπε ότι είπε, είναι κάτι ναι, ετοίμαζε. Ναι. Εκεί αλλάζει
2: είπε
0: το
2: ότι
0: πράγμα.
2: Κάτι ετοίμαζε. Ναι, να το δούμε όμως, να περιμένουμε την ναι. έρευνα της ΕΕΠ και της Αντιδημοκρατικής, να δούμε ακριβώς, καταρχήν να δούμε οι υπολογιστές, πολύ σωστά το είπες Δημήτρη, όλοι
1: έχουν
2: υπολογιστές. Τι επηρέχουν.
1: Ναι, ναι.
2: Αν υπάρχει κάποια επικοινωνία με κάποια άτομα, που εκεί προκύπτει ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό ή ετοίμαζαν τρομοκρατικό χτύπημα. Ναι. Θα το δούμε. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη, τουλάχιστον δεν ξέρω, βέβαια, νόμιζα ότι φέτος έχουν σταματήσει αυτά. Έρχονται κάτι κρουαζιερόπλοια Ισραηλινά.
1: Είναι αυτό το Ισραηλινό που, για το οποίο
0: ναι,
1: είναι διαμαρτυρίες.
0: Το οποίο είναι Ισραηλινό, αλλά όμως,
1: φτάνει,
0: παιδιά, η...
1: Την Τρίτη φτάνει στην
0: Κρήτη. τα μέτρα ασφαλείας, ειδικά σε πτήσεις και
2: δεν
0: σε πλησιάζει. Καράβια που είναι έτσι. Μόνο Ισραηλινοί, ναι. Είναι θηριώδη.
2: Η Ελλάδα στο αεροδρόμιο, αλήθεια. Η Ισραηλινή εταιρεία, απαιτούσε και απαιτεί πάντα να υπάρχει παρουσία αστυνομικών και πάντα όταν έχει πτήσει έχει αστυνομικούς εκεί, ακόμα και τις ΕΚΑΜ που υπηρετούν στο αεροδρόμιο, τις ΕΚΑΜ.
0: Μα εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε σημείο, Γιώργο, να αποκλείουν κομμάτια των αεροδρομίων. Όταν φτάνει στην Ελληνική πτήση,
2: αποκλείουν.
0: Ναι. Το αποκλείουν αυτό κομμάτια γίνεται. Και κάνουν αυτόν τον έλεγχο.
2: Αυτό γίνεται. Μα αυτό γίνεται ακριβώς. Αυτό γίνεται
1: συνεχώς. Είχαν αποκλείσει και τους πάνω δρόμους από το λιμάνι. Ναι, είχε αστυνομία, ναι, ήταν αποκλεισμένη παντού.
2: Και αν προσπαθήσει κάποιος. Ναι. Εγώ στο αεροδρόμιο το έζησα πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Κάποιος, ας πούμε, από λάθος, μπερδεμένος, μπορεί να έμπαινε εκεί στο σημείο που είχαν αποκλείσει οι αστυνομικοί. Γιατί έχουν και Ισραηλινούς αστυνομικούς και μέσα στις πτήσεις. Λοιπόν. Όταν έμπαινε μέσα κατά λάθος, πήγαινε να πα στην τουαλέτα, ξέρω. Ναι. Ή έκανε λάθος στο γκισέ. Έπεφτανε πάνω σου 2-3 άτομα και σε κατατρόπωναν σε δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Εδώ πέρα ξέρω ξενοδόχο εγώ κάτω στην Κρήτη, φίλο μου, ο οποίος είχε πολλές φορές Ισραηλινά γκρουπ. Δηλαδή είχε 200-300 άτομα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αυτή είναι λίγο, δηλαδή τουριστικά, είναι λίγο χαβαλέδες οι Ισραηλινοί. Κάνουν βαβούρα, δηλαδή δεν είναι εύκολοι.
1: Ναι.
0: Εκτός το ότι και στα φαγητά τους είναι λίγο περίεργοι και τα λοιπά. Είναι και λίγο χαβαλέδες και τα λοιπά. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν αυτός ότι για να μην πληρώνουν, παίρνανε απ' έξω ποτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να του πεις το άλλο, μην βάλεις στο δωμάτιό σου, αλλά στο μπαρ του ξενοδοχείου. Δεν γίνεται να βάζει το μπουκάλι, διότι σου λέει αν έρθει η εφορία και δει ότι υπάρχει μπουκάλι εδώ για το οποίο δεν υπάρχει παραστατικό, εγώ αν την πληρώσω. Τους το έλεγε.
1: Και τίποτα.
0: Τίποτα. Χαμός. Του λέει λοιπόν κάποιος, όχι, στον αστυνομικό θα το πεις. Διότι το κάθε γκρουπ, τη 200-300, συνοδευόντουσαν από αστυνομικό. Με το που το είπα, μου λέει στον αστυνομικό, δεν ξανάγινε. Μιλάμε, έτσι, μου λέει, έτσι, ότι ενώ είναι εντελώς, ας πούμε, ρέμπελη στη συμπεριφορά τους και στην αυτή τους, διακοπές τώρα, χαβαλές, κακό, μόλις τους μιλήσει ο συνοδός, είναι όλοι σούζα.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, να το δούμε.
2: Άρα αυτή η υπόθεση αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα δείξει έργο.
1: Εν τω μεταξύ, αυτός ο 37χρονος, συγγνώμη, ναι. Γιώργο, ήταν νόμιμα στη χώρα μας.
0: Ναι, είχε νόμιμα,
1: με καθεστώς ασύλου κανονικότατα.
2: Έτσι. Αυτοί όλοι περιλαμβάνουν κατευθείαν άσυλο.
0: Ναι, αφού είναι από υπόλοιπη ζώνη, ρε.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι μετανάστες. Είναι πρόσφυγες.
1: Είναι πολέμου, σωστά.
0: Είναι από εμπόλεμη ζώνη τώρα, μην το συζητάς.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν,
2: έτσι,
0: για πάμε στις πολεοδομίες. Ξέρουμε
1: τι
0: κάτι.
1: Τι τώρα με τις πολεοδομίες.
2: Πολεοδομίες. Εκεί ένα κύκλωμα φαίνεται ότι εξάρθρωσε των ιστορικών υποθέσεων. 6 συλλήψεις. Έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 30 άτομα. Πολεοδόμοι, δημόσιοι υπάλληλοι. Μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, αλλά και ιδιώτες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις γνωριμίες τους και έπαιρναν χρήματα και τα, μάλιστα σε κάποια περίπτωση συνελήφθη ιδιώτης ο οποίος πήγαινε χρήματα σε κάποιον πολεοδόμο.
0: 3.000 λέει και στο φάκελο.
2: Έτσι ακριβώς. Για ποιο λόγο? Για να πάνε μπροστά τις υποθέσεις, για να βγάλουν άδειες εκεί που δεν επιτρέπεται, για να βάλουν μικρότερο πρόστιμο. Και αυτή η εγκληματική οργάνωση, μετά από έρευνες, παρακολούθηση και ειδικές ανακριτικές ενέργειες, όταν ακούτε ειδικές ανακριτικές ενέργειες, να ξέρετε, σημαίνει ακόμα και τοποθέτηση καμερών και παρακολούθηση ανθρώπων και καταγραφή από κάμερες αλυσβερίσια κλπ. Αυτό σημαίνει ειδικές ανακριτικές ενέργειες.
0: Που είναι και υπάλληλοι δήμων μέσα, κάτι γραμματής δήμων.
2: Είναι και υπάλληλοι.
0: Είναι και της Μικόνου. Είναι διάφοροι. Ναι. Δηλαδή το κύκλωμα.
2: Χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες, χρησιμοποιούσαν εφαρμογές στα κινητά τηλέφωνα για να συνοούνται, για να μην γίνονται αντιληπτοί. Όμως έγιναν αντιληπτοί από το εσωτερικό υποθέσεων, μιας και υπήρξαν και κάποιες καταγγελίες που ελέγχθησαν και ελέγχονται εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι, τώρα εγώ το βρώμικο το μυαλό μου θα το πω τώρα αυτό, έτσι. υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αντιπαράθεση ανάμεσα στο κεντρικό κράτος, στην κυβέρνηση και στους δήμους. Η κυβέρνηση θέλει να πάρει τις πολεοδομίες να τις πάει στο κεντρικό κράτος.
1: Στο κεντρικό κράτος.
0: Οι δήμοι αντιδρούν και λένε ότι παιδιά, εν πάση περιπτώσει, εδώ απλώς δώστε μας πόρους. Λοιπόν, η κυβέρνηση λέει ότι με τους δήμους έχει καταλήξει να είναι φυτώριο διαφθοράς. Τώρα, το γεγονός ότι πάνω στην αντιπαράθεση που είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας της υπόθεσης ήρθε η αστυνομία και τους μπουζούριασε αποδεικνύοντας ότι πράγματι υπάρχει διαφθορά, δεν ξέρω τώρα μήπως πόσο τυχαίο είναι. Τέλος πάντων, κύκλωμα
2: ακούστε,
0: ήταν.
2: Πάντα, κύκλωμα. Πολεοδομίες, εφορίες, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Βλέπαμε ότι είχαμε πάρα πολλά περιστατικά και στο παρελθόν και τώρα έχουμε περιστατικά.
0: Στις εφορίες, Γιώργο μου, πια τώρα που έχει σταματήσει το.
2: Σχολές οδηγών
1: και λοιπά. Στις εφορίες είναι πλέον όλα
0: ελεκτρονικά. Έχει σταματήσει η επαφή με τον εφοριακό και κάπως έχει.
2: Έτσι. Γιατί έχουν μαζέψει και αρκετούς. Έχουν μαζέψει αρκετούς από αρκετές εφορίες στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές ενέργειες της αστυνομίας που έχουν συλλάβει πολλά άτομα. Και αυτό έχει σταματήσει και με την ηλεκτρονική.
1: Βέβαια, να πούμε ότι όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά.
2: Έτσι.
1: Έκδοση αδειών, καταθέσεις και όλα αυτά. Τώρα νομίζω ότι ζούμε έτσι το, πώς το λένε, το τέλος όλο αυτό το τέτοιο και στις πολεοδομίες.
2: Ναι, αλλά οι έλεγχοι γίνονται διαζώσεις. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, άντες της εφορίας πάνε και ελέγχουν μαγαζιά. Ναι. Εκεί γινόταν το πάρτι.
1: Εκεί γινόταν το πάρτι.
2: Γιατί και ο μαγαζάτορας λέει θα δώσω 1-2 χιλιάρικα και θα ξεμπερδεύω με αυτούς.
1: Και στον έλεγχο.
2: Οπότε με το που εμφανίζονταν, ξέραν όλοι οι μαγαζάτορες, λέει τελειώνω με 1-2 χιλιάρικα εκεί που θα πληρώσω πρόστιμο 10, 15, ναι, 20,
1: ναι,
2: 30.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε και στην Καλαμάτα.
2: Αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ, να ξέρετε.
0: Όχι, σιγά-σιγά. Πλοκαμάκια, κόβουμε.
2: Κόβουμε πλοκαμάκια,
0: όσο ανεβαίνει η ηλεκτρονική, ας πούμε, διαχείριση των πραγμάτων, τόσο μειώνεται.
1: Τόσο μειώνεται όλο αυτό.
0: Δεν θα μηδενιστεί ποτέ, αυτό είναι προφανές.
1: Όχι, εντάξει, και υπάρχει παντού, σαφώς. Δεν είναι μόνο στη χώρα μας.
0: Μειώνεται.
1: Απλά σε εμάς έχει γίνει. Δεν έκανες τίποτα χωρίς να πληρώσει.
0: Πάμε στην Καλαμάτα.
2: Στην Καλαμάτα λοιπόν απολογήθηκε ο δολοφόνος, είπε ότι θόλωσε, λέει, ότι καιρό τώρα ήταν σε διάσταση και περίμενε να βγει το διαζύγιο. Δεν βρέθηκε ποτέ ο κοριός που είχε τοποθετήσει στο σπίτι και φαίνεται από τον σκληρό δίσκο που βρέθηκε στο λογιστήριο.
1: Οι καταγραφές όμως βρέθηκαν.
2: Οι καταγραφές βρέθηκαν 60 ώρες. Αλλά βρέθηκαν κι άλλα λάπτοπ και λοιπά που μπορεί και εκεί να έχει αποθηκεύσει κι άλλες καταγραφές.
0: Αυτός δηλαδή είχε αυτός βάλει κοριό στο σπίτι και άκουγε.
2: Ναι. Είχε κοριό που είπε ότι τον κοριό αυτό, λέει, τον εξαφάνισε και τον κατέστρεψε πριν τη δολοφονία. Αν έγινε έτσι, σημαίνει ότι είχε προαποφασίσει το έγκλημα.
0: Βέβαια.
2: Το σχεδίαζε.
1: Βέβαια, στην απολογία του, διάβαζα τα όσα είπε. Του επιτέθηκε, λέει, ήρθε εκείνη, εκεί που καθόταν εκείνος, ήρθε εκείνη με ένα μαχαίρι και το επιτέθηκε. Και εκείνος πήρε, λέει, το μαχαίρι και έγινε ό,τι έγινε.
0: Και τη έδειξε 45
1: μαχαίρια.
2: Αυτό το σκηνοθέτησε. Άραστε. Δεν μπορεί να έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο με ένα μαχαίρι και το μαχαίρι αυτό να βρεθεί στο μαχαίρι του σκοτωμένου. Δηλαδή, πώς έγινε αυτό. Ο νεκρός κράτησε κατόπιν το μαχαίρι, έβαλε το μαχαίρι στο χέρι του αριστερό, μάλιστα μέσα στην αναμπουμπούλα, γιατί δεν σκέφτηκε ότι ήταν δεξιόχειρας η γυναίκα. Οπότε το έβαλε στο αριστερό και όχι μόνο αυτό, το αριστερό χέρι.
0: Την έβαλε και έφτιασε το μαχαίρι νεκρή, ας πούμε, για να μην τα αποτυπώματα.
2: Όχι, το έβαλε μέσα στο χέρι της, μέσα στην παλάμη.
0: Μέσα στην παλάμη.
2: Το αριστερό χέρι. Αλλά το έβαλε ανάποδα. Και το χέρι αυτό ήταν το αδύνατο χέρι, το αριστερό, και όχι μόνο αυτό, είχε τόσο βαθιά τραύματα που ακόμα και το δεξί να ήταν, δεν θα μπορούσε καν να κρατήσει το μαχαίρι.
0: Κρατούσε το μαχαίρι και είχε 45 μαχαιριές στο κορμί της.
2: Έτσι. Ναι. Καταρχήν τα τρία τραύματα ήταν τα θανατηφόρα. Τα δύο στο στήθος και το ένα στην πλάτη. Και ήταν χτυπημένη με αυτό το μαχαίρι. Δεν μπορεί λοιπόν να τη σκότωσε κατόπιν να πήγε το μαχαίρι στο χέρι της. Το έβαλε αυτός προφανώς για να σκηνοθετήσει ότι ήταν σε άμυνα. Όμως αυτό σας είπα καταρρύπτεται και η υπερασπιστική γραμμή, από ό,τι βλέπω, του δικηγόρου είναι ότι ο άνθρωπος αυτός έχει προβλήματα, έχει ψυχολογικά θέματα και γι' αυτό θα ζητήσει από ό,τι φαίνεται και ψυχιατρική
0: πραγματογνωμοσύνη.
2: Ναι. Κάνε αλλά δεύτερο. Το ζήτημα είναι ότι εδώ χάθηκε και μία γυναίκα. Υπήρχαν κάποια στοιχεία, υπήρχαν τσακωμοί, έντονη τσακωμή. Υπήρχε μια προϊστορία ακόμα και μια φωτογραφία που είχε στείλει η γυναίκα αυτή στην αδερφή της πριν πολύ καιρό, που είχε αμοιχές στο λαιμό. Όμως κανείς δεν μίλησε και είδατε ότι αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να σιωπάσει η γυναίκα αυτή για πάντα.
0: Λοιπόν, για περίμενα εδώ να μιλήσουμε με τον Φίλιππο τον Πλιακό πάνω. Για να το δούμε. Καλημέρα.
1: Στην Οικουμενίτσα θα το βρούμε τον Φίλιππο.
3: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Ανδριάννα. Καλημέρα και στον κύριο Καλιακμάνη. Λοιπόν, στην Οικουμενίτσα, όπου είχαμε την επανασύλληψη κάποιου 40χρονου που ξαναεπιτέθηκε σε ανήλικη. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, να πούμε ότι τις 4 Ιουνίου 40χρονος άντρας επιτέθηκε σε 16χρονη ανήλικη, προσβάλλοντας την γενετήσια αξιοπρέπεια. Ο 40χρονος προσπάθησε να διαφύγει όταν τον προσπάθησε να τον αποθήσει ο πατέρας της 16χρονης, όμως αυτός προέβαλε μαχαίρι και διέφυγε της σύλληψης από τον πατέρα. Τον αναζήτησαν οι αστυνομικοί τις 4 Ιουνίου, τον συνέλαβαν και κατέσκησαν και το μαχαίρι το οποίο αναφέραμε. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος τον άφησε ελεύθερος. Χθες όμως οδηγήθηκε στις 5 Ιουνίου στον εισαγγελέα, ο οποίος τον άφησε ελεύθερο. Χθες όμως έκανε πάλι επίθεση σε 16χρονη ανήλικη στην περιοχή της πλατείας στην Οικουμενίτσα. Ναι, άλλη ανήλικη, η οποία στην περιοχή της πλατείας Οικουμενίτσας, της πλατείας Δημαρχείου στην Οικουμενίτσα. Εκεί η κοπέλα φώναξε, το αντελήφθησαν διάφοροι περαστικοί, κάλεσαν την αστυνομία και τον συνέλαβαν εκ νέου. Θα οδηγηθεί σήμερα ξανά στον εισαγγελέα. Να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν για ένα άτομο το οποίο έχει κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας. Όμως έχει αφηθεί ελεύθερος, παρότι υπήρχε και η χρήση του μαχαιριού.
0: Μαχαίρι,
3: η κατοχή.
1: Και πήγαινε έλα.
2: Να φροντίσουν να τον αφήσουν πάλι, μπας και μαχαιρώσει κανέναν και μετά να τον βάλουν.
0: Μετά θα μπορούν να τον βάλουν μέσα, τώρα δεν μπορούν.
2: Μετά μπορούν να τον βάλουν μέσα. Να μαχαιρώσει πρώτα κάποιον. Εδώ το ζήτημα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι στα καλά του.
0: Προφανώς.
2: Άρα πρέπει να γίνει κάτι και πρέπει να γίνεται κάτι για αυτούς τους ανθρώπους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και είναι επικίνδυνοι. Έχουν προβλήματα.
1: Πώς τον αφήνουνε, δεν το καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται.
2: Ο εισαγγελέας τον άφησε προφανώς.
0: Άμα κοιτάξει ο δικαστής το γράμμα του νόμου.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην προβλέπει προφυλάξεις. Αλλά με μαχαίρι τώρα.
2: Έτσι ακριβώς. Δεν προβλέπει. Μα δεν προβλέπει. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κακούργημα αυτές οι ενέργειες
3: που έκανε. Το προέβαλε. Απείλησε τον πατέρα, Δημήτρη.
0: Απείλησε τον πατέρα,
2: Απειλή. Ναι, είναι απειλή. Ναι. Δεν είναι κακούργημα.
0: Είναι απειλή. Είναι πλημέλημα.
2: Οπότε ο εισαγγελέας όμως εδώ πρέπει να έρχεται το κράτος και να δούμε τι θα κάνουν αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί έρχονται και πολλοί έρχονται οικονομικοί μετανάστες, πρόσφυγες, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί έρχονται για μια καλύτερη μοίρα. Αλλά έχουν προβλήματα από τις χώρες εκεί, από τις καταστάσεις που έχουν ζήσει. Έχουν ψυχολογικά προβλήματα, γιατί το έχουμε δει τελευταία πάρα πολλές φορές. Όχι ότι δεν υπάρχουν και Έλληνες που κι αυτοί
0: 10%
2: έχουν θέματα. Αλλά έχουμε πολλές περιπτώσεις με αλλοδαπούς τελευταία, με ανθρώπους που ίσως χρειάζονται βοήθεια και οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια. Και κρίνονται επικίνδυνοι πολλές φορές.
1: Απλά επειδή εκεί, έχουμε ξαναζήσει, φαντάσου να συνέβη κάτι στη συνέχεια, να συνέβαινε κάτι και μετά να πεις τον είχαμε πιάσει, αλλά να ξέρετε τον αφήσαμε ελεύθερο.
0: Πρώτη φορά θα είναι.
2: Δεν θα είναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Για να δούμε τι θα αποφασίσει αυτή τη φορά. Λοιπόν, να είσαι καλά Γιώργο μου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Φίλιππε,
0: χαιρετούμε και σε σένα. Θα τα ξαναπούμε.
1: Και το Φίλιππε τον ευχαριστούμε πολύ. Θα τον ξαναδούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Αυτά τα ωραία από το αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Για δώστε εντολές. Πάμε. Να δούμε τον Δεσποτόπουλο.
1: Ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο διεθνολόγος, θα συνδεθούμε.
0: Και τον κύριο Καμπά. Για να δούμε τον κύριο Καμπά, τον στρατηγό.
1: Κ. και τον κύριο Καβάτο.
0: Καλημέρα σα και στου δυο.
1: Καλημέρα.
4: Καλή σα ημέρα.
5: Καλημέρα. Καλημέρα και στου τηλεθεατέ σα και στον κύριο Δεσποτόπουλο βεβαίω.
1: Να είστε καλά.
4: Γεια σα κύριε Καμπά.
1: Να είστε καλά.
0: Όλο και απομακρύνεστε από το στούντιο, ετοιμάζεστε για μπάνια βλέπω, διότι και ο χειμώνα μα έρχεστε εύκολα. Τώρα όλο και πει φεύγετε. Καλά, εντάξει παιδιά.
5: Την προηγούμενη φορά ήρθα εγώ.
0: Ναι, ήρθες, εντάξει, αλλά τώρα την κάνεις κι εσύ με ελαφρά πηδηματάκια. Στρατηγέ.
1: Θα σημειώνουμε παρουσίες και απουσίες.
0: Δεν πειράζει, καλό είναι.
4: Εγώ, όπως λέει και η ταινία, κοίταζα τη Γιαδικιάρογλου που κοίταζε τη Μετροβασίλη.
1: Εντάξει,
0: μπράβο. Λοιπόν, για πάμε τώρα, Αλέξανδρε. Πού βρισκόμαστε?
4: Το άλλο Σαββατοκύριακο, αν με θέλετε, δεσμεύομαι να βρίσκομαι κοντά σας.
1: Είδες μια χαρά. Εγγράφεται.
0: Έκλεισε. Λοιπόν, για πάμε τώρα να μας... Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Εκεί στην Ουκρανία χτυπάνε πλέον 1000 χιλιόμετρα μακριά, έτσι. Δηλαδή γίνεται ένας χαμός. Χτύπησε ο άλλος την Αγία Πετρούπολη από το Κίεβο και οι άλλοι χτυπήσαν το Κίεβο που είναι στο διαόλου τη μάνα από το... Από το μέτωπο. Δηλαδή είναι πόλεμος εκ του μακρόθεν πια.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλέξανδρε, εκεί πώς πάει το πράγμα? Ο Πούτιν είπε όχι? Δηλαδή δεν βλέπω καμιά εξέλιξη.
4: Νομίζω ότι δεν πρόκειται να τελειώσει αυτός ο πόλεμος εάν η Ρωσία δεν κατακτήσει το σύνολο και των 4 περιφερειών που έχει στοχοποιήσει. Δεν το έχει πετύχει αυτό ακόμα και ο πόλεμος συνεχίζεται. Όσο για τα επιχειρησιακά, εντάξει, ο κ. Καμπάς προφανώς είναι καταλληλότερος από μένα να το πει, αλλά είναι εμφανές πια και από χτυπήματα που βλέπουμε στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και σε αυτό το Ιράν, ότι οι πολεμικές μηχανές και γενικώς η πολεμική τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Σε σημείο να βλέπουμε πια πυράβλους με δυνατότητες διυπηρετικού βεληνικού πυράβλου να μην βρίσκονται μόνο στα χέρια των μεγάλων δυνάμεων πια, αλλά να έχουμε διασπορά.
0: Ρε παιδί μου,
4: είτε μιλάμε για την Ουκρανία, είτε μιλάμε για το Ιράν.
0: Ντρόουν έχουν στείλει, στείλαν οι Ουκρανοί στην Αγία Πετρούπολη.
5: Ντρόουν.
1: Εύκολα και φθηνά, στρατηγέ.
5: Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι και το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να το καταλάβουμε και εδώ στην Ελλάδα και γίνονται πολλές κινήσεις για να τα λέμε αυτά πράγματα και εδώ πλέον βεβαίως. Τρέχουμε τις εξελίξεις, πίσω από τις εξελίξεις, αλλά θα το πετύχουμε σαν Έλληνες που είμαστε. Πλέον έχει αλλάξει ο πόλεμος. Η διεξαγωγή του πολέμου έχει αλλάξει. Δηλαδή πλέον, όπως πολύ σωστά είπατε, στηρίζονται σε πράγματα τα οποία είναι και αρκετά φτηνά. Δηλαδή τώρα αυτά τα ντρόν τα οποία φύγαν από την περιοχή, από την περιοχή της Ουκρανίας και πήγαν και χτυπήσαν την Πετρούπολη ή που χτυπάνε, ας πούμε, τα περιφερειακά, τη Μόσχα και ούτω καθεξής, είναι ντρόν μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Σαν και αυτό που βρήκαμε και στην Ουκρανία, που βρήκαμε και στη Λευκάδα. Ναι. Το οποίο όμως η ζημιά η οποία μπορεί να κάνει είναι πολλαπλάσια πάρα πολλές φορές της αξίας του.
1: Στρατηγία για τη Λευκάδα είχαμε Άγιο κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως τελικώς μάθαμε και εξελίχθηκαν τα πράγματα.
5: Δεν το συζητάω και νομίζω ότι παρόλο που η Ουκρανία ζήτησε συγγνώμη προχθές από ό,τι μάθαμε, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το καταλάβει πραγματικά αυτό το πράγμα πάρα πολύ καλά και να καταλάβει ότι δεν είμαστε ξέφραγκο αμπέλι και δεν μπορεί να έρχεται και να παίζει στην πλάτη τη δικιά μας τα δικά της τα παιχνίδια. Ναι, το καταλαβαίνουμε, πολεμάνε με μια άλλη χώρα για την κυριαρχία τους και για την εθνική τους κυριαρχία, αλλά όχι στην πλάτη τη δικιά μας.
0: Να σου πω, στρατηγέ, διαβάζω ότι στην άσκηση που θα γίνει τώρα, στο Φίλιππο νομίζω, για πρώτη φορά δοκιμάζουμε ελληνικά ντρόουν.
5: Λοιπόν, και πέρσι το Σεπτέμβριο στον Παρμενίωνα, πάνω στον Αλεξανδρούπολη, έγινε για πρώτη φορά, ήταν πραγματικά πρωτοφανές αυτό, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, δηλαδή ξεπέρασε πάρα πολλά ταμπού που υπήρχαν, έφερε δηλαδή εταιρείες ελληνικές πάνω στην άσκηση και τους είπε ορίστε πάρτε σενάρια ασκήσεων και δείξτε μας τι μπορείτε να κάνετε. Αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι προχωράει, εξελίσσεται και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα πλέον όπως πολύ σωστά είπατε σε ασκήσεις να χρησιμοποιούμε τέτοια τέτοιου τύπου τεχνολογία.
0: Μπράβο.
5: Και εκείνο το πιο σημαντικό για μένα και αυτό είναι το πιο πιστεύω εκείνο το οποίο πρέπει να περάσει και ακόμα σε αυτό δουλεύουμε είναι ότι θα πρέπει να αποκτήσουν και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων όχι μόνο δυνατότητες χειρισμού που αυτό γίνεται και στους στρατιώτες και στο προσωπικό, αλλά και δυνατότητες πλέον τακτικής χρησιμοποίησης των drone. Δηλαδή αυτά όλα τα πράγματα αλλάζουν και την τακτική του πολέμου. Δηλαδή ναι, πλέον δεν είναι καβαλάμε ένα άρμα και πάμε και επιτιθέμεθα και με το πεζικό μαζί, αυτά που γινόταν δηλαδή παλιότερα. Τώρα πλέον ο πόλεμος έχει εξελιχθεί, πλέον πρέπει να μιλάμε για πολέμους με drone, στα οποία επικουρικά να χρησιμοποιούνται αυτά τα οποία είπα προηγουμένως, τα άρματα και τα drone.
0: Εν τω μεταξύ χαλάει και η αίσθηση του μετόπου, έτσι, της γραμμής του μετόπου.
5: Δεν υπάρχει μέτωπο, δεν υπάρχει
0: μέτωπο. Δεν υπάρχει μέτωπο.
5: Πλέον,
0: για φαντάσου. Ναι.
5: Από πληροφορίες που έχουμε, που μαθαίνουμε και καλά κάνει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης.
0: Εντάξει, όσο,
5: και
0: ναι, ναι.
5: Όλα τα lesson learned από αυτό τον πόλεμο. Στην ουσία υπάρχει στο μέτωπο μια ζώνη 10 χιλιόμετρων από τη μια πλευρά και από την άλλη. Δεν κινείται τίποτα. Είναι όλα κρυμμένα και με το που βγαίνουν υπάρχουν από πάνω αυτά τα FPV, τα μικρά ντρόν, τα οποία τα χειρίζονται άνθρωποι από τη μια και από την άλλη πλευρά και με το που βλέπουν κάποιον να σκάει μύτη, να το πω έτσι απλά, πάνε και πέφτουν πάνω του και το σκοτώνουν. Έχουμε δει πολλά τέτοια γεγονότα.
1: Εκεί οδηγούμαστε. Στον drone, anti-drone.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Και βέβαια...
0: Αλλά τώρα κοίταξε, αυτό πρέπει να αλλάξει φιλοσοφία. Ολόκληρη φιλοσοφία του στρατού.
5: Ακριβώς.
0: Η τακτική,
5: η εκπαίδευση,
0: η χρήση, η εκπαίδευση, η λογική.
5: Η εκπαίδευση και... στις σχολές, σχολές του... πολέμου, στις σχολές εφαρμογής,
1: και
5: στο
1: πώς
5: χρησιμοποιούμε τα άρματα.
0: Και του ναυτικού
1: και
0: τα
1: του
0: ίδια.
1: Ναυτικού, και του ναυτικού.
5: Του ναυτικού είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί πράγματι μπήκαν επάνω, μπήκε ο κεραυνός, κάτι το οποίο ήταν πρωτοποριακό για την Ελλάδα, ξέρετε, το φτιάχτηκε στην ΕΑΒ αυτό και ήδη έχουν αρχίσει και το ζητάνε και ξένες χώρες, νατοϊκές χώρες, ζητάνε να προμηθευτούν τον κεραυνό, είναι τόσο καλό.
1: Το
5: κέντραυρο, συγγνώμη, είναι το κέντραυρο, συγγνώμη,
0: ναι.
5: Τόσο καλό.
1: Αυτά τα ντρόουν, αυτό της Ουκρανίας που ήρθε στη Λευκάδα, θεωρείται εξελιγμένο σε σχέση με το δικό μας?
5: Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι στην ανάλυση που έγινε αποτελούνταν από πράγματα τα οποία υπάρχουν και μπορούν να τα έχουν και στην Ελλάδα. Τα γνωρίζουν και οι Έλληνες. Παρ' όλα αυτά, το ότι το φτιάξαν, το κάναν, του βάλαν ένα λογισμικό επάνω, δηλαδή ένα πρόγραμμα για να κάνει κάποια πράγματα, αυτά ήταν τα καινούργια δεδομένα τα οποία πήραν οι Έλληνες τεχνικοί.
1: Μα επένδυσαν τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Μάλιστα, λοιπόν, για πάμε και στον κόλπο, Αλεξάνδρε. Τι γίνεται εκεί κάτω?
4: Θα με επιτρέψετε να κάνω μια επισήμανση για το Ουκρανικό, ότι προφανώς το drone εδώ βρέθηκε από λάθος. Δηλαδή έχασε τον προσανατολισμό του, έτσι. Δεν είχε σκοπό, μάλλον να έχει σημασία, γιατί τις πρώτες μέρες μας δόθηκε μια εντύπωση ότι είχαμε στο δικό μας χώρο εχθροπραξίες. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Βρέθηκε από λάθος, αποπροσανατολίστηκε.
1: Εκεί όμως υπάρχει ένα ερώτημα, συγγνώμη. Χάνει τον ντρόν τον προσανατολισμό του. Μαθαίνουμε μετά εμείς ότι όντως οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι είναι δικό τους. Αυτό δεν το παρακολουθεί κάποιος? Δηλαδή εκείνη τη στιγμή δεν έπρεπε κάποιος να πει ότι ξέρετε κάτι? Ένα ντρόουν μας χάθηκε. Προσέξτε, γιατί έχει 200 κιλά εκρηκτικά πάνω. Μην γίνει κάτι.
0: Κανονικά έπρεπε
1: κάτι να μάθουμε,
0: με κάποιο τρόπο να ενημερώσουν.
4: Προφανώς και γι' αυτό έκανε διάβημα το Υπουργείο στο Κοντάχνετε τώρα. Δυστυχώς, αν το είπαμε, το έχουμε ξαναπεί, αν τραβήξουμε ένα νοητό τόξο από τον Αμπόρνο Καραμπάχ και το Ιράν ή τη Λωρίδα της Γάζας και την Ουκρανία, η Ελλάδα έχει ανατολικά της γενικά περιμετρικά 27 ενεργές ή δυνητικά ενεργές συγκρούσεις. Αυτά, όπως και η επίθεση στο πύραυλο στην Κύπρο από την περιοχή της Μέσης Ανατολής κτλ., είναι δυστυχώς απόνερα. Είμαστε στη ζώνη της ειρήνης, αλλά δυστυχώς είμαστε περικυκλωμένοι από συγκρούσεις.
0: Ωραία.
4: Ανατολικά.
1: Ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, πες μας, Αλέξανδρε, με δύο κουβέντες στον κόλπο έχουμε καμία εξέλιξη?
1: Περιμένουμε.
4: Εγώ καταλαβαίνω ότι πέρα από τα συνθήματα που κάθε τόσο προσπαθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να περάσουν, ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία για να κατευνάσουν τα χρηματιστήρια, είναι εμφανές ότι συμφωνία δεν υπάρχει και πολύ φοβάμαι ότι για να έχουμε εκ νέου τόσο σφοδρά χτυπήματα και επιθέσεις του Ιράν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, μάλλον είναι ακόμα μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές. Μπορούμε να πούμε και τρεις, αν συμπεριλάβουμε και το Ισραήλ στην εξίσωση, παρά το ότι είναι τόσο κοντά όσο θεωρούσαμε και όσο μας λέγανε το τελευταίο διάστημα τα διεθνή μέσα.
0: Καλά, εντάξει, με τα χρηματιστήρια, μην το ψάχνεις. Ό,τι μάθαμε στα Εγώ που σπούδαζα το 80, ας πούμε, που σπούδαζα οικονομία, ό,τι έμαθα πρέπει να βάλω μια φωτιά, να τα βάλω φωτιά να τα κάψω. Ναι. Δηλαδή, αν μου λέγανε εμένα τότε, στους καθηγητές αυτά που μας λέγανε, ότι θα καίγεται το σύμπαν, θα γίνεται μάχη αυτό, θα έχουμε ενεργειακή κρίση, θα έχουμε πόλεμο, θα έχουμε... και το χρηματιστήριο θα φεύγει προς τα πάνω, θα έλεγα, παιδιά...
4: Υπήρξε μια έκθεση τις προηγούμενες μέρες, νομίζω, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν θυμάμαι αν είναι της Κεντρικής Τράπεζας Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είπε στους επενδυτές, προσέχτε, γιατί λειτουργείτε με τεράστιο ρίσκο.
0: Εντάξει.
4: Αγνοείτε βασικές αρχές οικονομικών και γεωπολιτικής.
0: Τώρα θα έρθουν οι αυξήσεις επιτοκίων. Οι αυξήσεις επιτοκίων τώρα, διότι θα το κάνουν. Δηλαδή από την
4: Αμερικάνικη. Νομίζω τον Ιούλιο περιμένουμε την πρώτη και θα αυξηθούν τα επιτόκια.
0: Οπότε, παιδιά, όσοι έχετε στεγαστικό δάνειο,
1: ετοιμαστείτε.
0: Να αυξήσετε, να δείτε αυξημένη δόση.
1: Λοιπόν,
0: ρώτω στρατηγό για τις γυναίκες.
1: Ναι, κλείνοντας τώρα αυτό, κλείνοντας. Στρατηγέ, από εσάς θα πάμε. Γιατί για πρώτη φορά είχαμε τις γυναίκες στο στρατό. Μπορεί να ακούγεται έτσι λίγο σαν τίτλος ταινίας, αλλά δεν είναι.
5: Σαν εφέδρη.
0: Ναι, ρε παιδί, γιατί εγώ θυμάμαι γυναίκες στο στράτευμα.
5: Έχουμε από το 1993 στελέχη. Ξεκινήσανε, μπήκαν
1: πρώτα
5: στις σχολές της παραγωγής.
0: Όχι, αξιωματικοίνες δεν είχαν.
1: Αξιωματικοί.
4: Έχουμε και πιλωτίνες F-16 που θεωρούνται από τις καλύτερες στον κόσμο. Μην το...
5: Στελέχη έχουμε πάρα πολλά για να καταλάβετε το 20% περίπου του στελεχειακού δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων είναι γυναίκες πλέον. Αυτό. Ναι. Απλώς τώρα έγινε μια σημαντική μεταρρύθμιση, ναι, η οποία είναι ότι πλέον ήρθαν και έφεδροι, όπως δηλαδή οι απλοί στρατιώτες και γυναίκες πλέον στο
0: στρατό. Αυτές έρχονται με πενταετία στρατηγέ.
5: Όχι. Αυτές είναι σαν τους στρατιώτες, σαν το γιος
0: του δηλαδή,
5: που θα κάνουν τη θητεία τους 12 μήνες.
1: Κανονικά.
5: Αυτό.
0: Ωραία, κανονικά. Και τι κερδίζουμε από αυτό.
1: Πρότακτη.
5: Θα σας πω. Το πιο σημαντικό από όλα, πρώτα, είναι μια σημαντικότατη μεταρρύθμιση, η οποία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και είναι μέσα στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της Ατζέντας 2030 που έχει προχωρήσει για την αλλαγή ο κύριος Δένδιας για την αλλαγή των ενόπλων δυνάμεων γενικότερα σε όλη την πάει αυτό. Το δεύτερο, τι είναι αυτό που κερδίζει. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε στην Ελλάδα είναι το δημογραφικό. Δηλαδή χρόνο με το χρόνο μειώνονται οι ΕΣΟ, δηλαδή ο κόσμος, οι στρατιώτες οι οποίοι παρουσιάζονται στο στρατό, εκπαιδεύονται και στη συνέχεια γίνονται, όταν απολύονται, είναι η εφεδρεία για να αν χρειαστεί να τους ξανακαλέσουμε υπό τα όπλα, λέμε τώρα σε περίπτωση πολέμου, μειώνεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθούν τρόποι για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, οι ανάγκες σε προσωπικό. Ένας πολύ σημαντικός τρόπος ήταν η επαγγελματιοποίηση του στρατού.
0: Εντάξει.
5: Δηλαδή να αυξήσουμε την επαγγελματική μας δυνατότητα. Παρ' όλα αυτά, οικονομικά, ξέρετε, μέχρι ενός σημείου μπορεί να καλυφθούν αυτά. Δεν μπορεί στο 100% να κάνουμε επαγγελματικό στρατό. Ένα. Και δεύτερον, θέλουμε να έχουμε τους Έλληνες πολίτες εκπαιδευμένους, διότι σε έναν μεγάλο πόλεμο χρειαζόμαστε.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά εγώ άλλο ρωτώ τώρα.
1: Μπορούν να συνεχίσουν μετά αν θέλουν.
0: Μπορούν να συνεχίσουν μετά.
1: Μπορούν να συνεχίσουν.
5: Αυτές οι κοπέλες οι οποίες παρουσιάζονται τώρα, τα πρώτα κίνητρα, έχουν δοθεί πάρα πολλά κίνητρα, γιατί είναι σε εθελοντική βάση. Ένα βασικό κίνητρο είναι ότι μπορούν αυτές οι κοπέλες, μάλλον παίρνουν πρώτα μόρια για το ΑΣΕΠ.
0: Okay.
5: Μπορούν να προσληφθούν. Δεύτερον, προτιμούνται σε προσλήψεις στις ένοπλες δυνάμεις, σε ρεφονιπιακούς σταθμούς, σε νηπιακούς σταθμούς, σε νοσοκομεία και ούτω καθεξής. Τρίτον, ουσιαστικά τους καλύπτει ένα χρόνο εργασίας συνταξιοδοτικά. Τους πληρώνουν δηλαδή τα έξοδα για τα συνταξιοδοτικά τους.
0: Τους βάζει ένσημα.
5: Τους βάζει ένσημα.
0: Εντάξει,
5: κάτι το οποίο για τους άντρες. Για τους άντρες δεν γίνεται, πρέπει να τα πληρώσουμε τα ένσημα αυτά για να καλυφθούν αυτός ο ένας χρόνος.
0: Τα εξαγοράζουμε στο τέλος.
5: Ένα άλλο είναι αυτό το οποίο μόλις πριν από λίγο είπατε, δηλαδή με το που θα έρθει κάποια κοπέλα και θα βγει στη συνέχεια μια για ΕΠΟ προκήρυξη.
1: Για ΕΠΟ. Μπορεί να συνεχίσει άμα θέλει.
5: Μπορεί η κοπέλα αυτή να δηλώσει συμμετοχή και να προτιμηθεί λόγω των μορίων που έχει σε σχέση με μια άλλη.
1: Εντάξει.
5: Όλα αυτά λοιπόν είναι θετικά.
1: Οι πρώτες
5: 72.
1: 72. Σωστά, κύριε Στρατηγέ.
5: Ναι, 72 τώρα.
1: 72.
5: Παρόλα αυτά πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Είναι σωστό. Είναι προσφορά των Ελληνίδων για τις ένοπλες δυνάμεις. Κάτι το οποίο πρέπει να συνεχίσει και νομίζω θα συνεχίσει και θα
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε αμφωτέρους. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Κάντε καμιά βουτιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάντε καμιά βουτιά.
5: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
4: Καλημέρα. Αφού...
1: Λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον πρώην διευθυντή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, να δούμε όλη αυτή την ιστορία. Τη συζητάμε αρκετά για τις προκλήσεις που έχουμε πλέον από την τεχνητή νοημοσύνη και το λεγόμενο κυβερνοέγκλημα που ανθεί κυριολεκτικά.
0: Καλημέρα, εκεί καλημέρα.
1: Εκεί δεν έχουμε σωτηρία.
6: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καμπουράκη, κυρία Ζαρακέλη.
1: Καλημέρα.
6: Αγαπητέ Δημήτρη και αγαπητέ Αδρία.
0: Πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό, ρε παιδί μου? Βλέπουμε ένα βίντεο και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποια, ποιο είναι πραγματικό
1: είναι
0: και ποιο είναι τεχνητό. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό.
6: Πραγματικά αυτό που ζούμε, αν το λέγαμε πριν μερικά χρόνια, θα λέγαμε ότι είναι προϊόν, ας πούμε, επιστημονικής φαντασίας σε κάποια ταινία. Έτσι, αυτό πλέον γίνεται πραγματικότητα. Είναι, θα έλεγα, η αρνητική πλευρά της εξέλιξης, υπό την έννοια ότι πώς χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί μην παραβλέπουμε το κύριο και σημαντικό ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που μπορεί να έχει χρήσιμα και θεαματικά αποτελέσματα για τον άνθρωπο. Έτσι. Άρα, εδώ μιλάμε για την περίπτωση που οι κυβερνοεγκληματίες προλαβαίνουν πρώτοι και χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και κυρίως σε τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, θα λέγαμε, κάτι το οποίο το επισημαίνει και η Europol σε έκθεση, τη ειδική έκθεση που είναι αφιερωμένη στα θέματα των απατών, διότι από τη μία μπορεί να δημιουργήσει, για παράδειγμα, και ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να δημιουργήσει εφαρμογές κοινωνικής μηχανικής,
1: ναι,
6: προκειμένου να μας εξαπατήσει, να είναι πιο πιστική, να το πούμε με πιο απλά λόγια. Φανταστείτε,
0: συγγνώμη, φτιάχνει την εικόνα σου. Φτιάχνει την εικόνα σου.
1: Ναι.
0: Με τρόπο τέτοιο που δεν μπορεί να το καταλάβεις.
1: Και ακριβώς, σε βίντεο.
0: Μετά σου παίρνει τη φωνή και σου
1: και σε βίντεο.
0: Σου πας να λες την δική σου φωνή.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Υπάρχει τρόπο να πεις, ας πούμε, βλέπεις ένα βίντεο με ένα γατάκι, ας πούμε, αν είναι τεχνητή νοημοσύνη ή κανονικό, να το ξεχωρίσεις?
6: Θα έλεγα ότι τα αντίμετρα πάλι θα προέρχονται από την ίδια τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην κατεύθυνση αυτή, δηλαδή της αντιμετώπισης. Αντιλαμβάνεστε, από τη μία μπορεί να είναι εργαλείο και από την άλλη να είναι εργαλείο στη διάθεση των αρμοδίων αρχών να εντοπίσουν αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι εύκολο πάντοτε, κύριε Καμπουράκη. Απαιτεί δεξιότητες και ικανότητες που φοβάμαι πλέον σε λίγο καιρό και οι ειδικοί δεν θα τις έχουν.
1: Και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα για την πραγματική προστασία από αυτό το οποίο συζητάμε. Δηλαδή, ακόμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, υπάρχει συζήτηση ότι τι να κάνουμε προκειμένου να, οι εταιρείες να συμμορφωθούν και να φαίνεται ότι αυτό που βλέπετε είναι τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, να υπάρχει ένα alert για τον κόσμο που παρακολουθεί.
6: Ένα πλαίσιο καταρχήν.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για όλο αυτό.
6: Θα έλεγα απέναντίας η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
0: Φαντάσου την Αμερική και στην Κίνα και εδώ και εκεί.
1: Καλά,
0: και δεν υπάρχει τίποτα.
1: Είναι πολύ
0: η Ευρώπη
1: μπροστά
0: κάτι
1: μας.
0: Κάνει.
1: Είναι πολύ μπροστά μας η Αμερική και η Κίνα.
0: Μα σε ρυθμιστικό πλαίσιο λέω.
1: Α, σε ρυθμιστικό.
0: Εδώ μας κατηγορούν ότι παραρρυθμίζουμε, ναι, τα πράγματα.
1: Εμείς παραρρυθμίζουμε. Εκείνη είναι πολύ μπροστά σε τεχνικές τέτοιες που περιγράφουμε. Δηλαδή πλέον δεν καταλαβαίνεις με τίποτα το τι συμβαίνει.
6: Θα το έλεγα διαφορετικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ανάμεσα σε συμπληγάδες αυτές που περιγράψατε, γιατί οι μεγάλες αυτές πλατφόρμες γίνονται στις χώρες που περιγράψατε ακριβώς, λειτουργεί και σε ένα έντονο ανταγωνιστικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια έχει πάρει συγκεκριμένα μέτρα, ξεκινώντας από τα προσωπικά δεδομένα, που είναι η πρώτη ύλη της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι μην ξεχνάμε, η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται στα δεδομένα. Δεύτερον, έχει πάρει πρωτοβουλία για την πράξη για τις ψηφιακές πλατφόρμες, τις μεγάλες. Και τελευταία υπάρχει σε εξέλιξη η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Και εδώ γίνονται δύο θέματα. Από τη μία είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πολιτών, των ανθρώπων δηλαδή,
1: ναι,
6: που είναι στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη το πλαίσιο που πρέπει να είναι συγκεκριμένο και αυστηροποιημένο. Άρα η αθέμητη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ναι, σίγουρα πρέπει να βρίσκει, να έχει συνέπειες.
1: Ναι.
0: Πάντως ο μόνος τρόπος είναι να υπάρξει εκπαίδευση. Δηλαδή πρέπει αυτό το πράγμα να μπει στα δημοτικά.
1: Σωστά.
6: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω τι θα πρωτοποιεί, αλλά πρέπει να πει δεν έχει νόημα αλλιώς. Τα πάντα σου κάνει.
6: Ακριβώς.
0: Δηλαδή εδώ το παιδάκι μπορεί να τον πάρει τηλέφωνο κάποιος και με τεχνητή νοημοσύνη να καταλάβει το παιδάκι ότι είναι η μάνα του που του μιλάει. Στο, ναι, τηλέφωνο.
6: Ακριβώς το είναι, αυτό που είπατε μόλις είναι το πυρήνας του θέματος. Δηλαδή, χωρίς την παιδεία, χωρίς τις ικανότητες, τις δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα στο περιβάλλον που ζούμε, και δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε μια σειρά ανατρεπτικών τεχνολογιών, όπως είναι οι κβαντικές τεχνολογίες που έρχονται.
0: Ή?
6: Για παράδειγμα,
1: τι?
6: Οι κβαντικές.
0: Οι κβαντικές.
1: Που τι κάνουνε.
0: Ναι. Ναι, οι οποίες.
6: Ακριβώς. Για παράδειγμα, έχουν τεράστια επίπτωση στα ζητήματα κρυπτογραφίας. Εδώ συζητάμε, λέμε, να χρησιμοποιούμε ασφαλή password ή οτιδήποτε άλλο κλπ. Αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα σε λίγο καιρό θα ανατραπούν. Δηλαδή, θα εύκολα θα σπάνε κωδικοί, ταυτόχρονα όμως εύκολα θα δημιουργηθούν και σύνθετοι κωδικοί. Σε μια άλλη φιλοσοφία, έτσι, yeah, να το εξηγήσουμε με απλά λόγια. Όλα αυτά είναι κομμάτι της δυναμικότητας της εξέλιξης. Και εδώ είναι ένα άλλο κρίσιμο σημείο. Ενώ οι τεχνολογίες τρέχουν μια συγκεκριμένη ταχύτητα, οι ρυθμιστικές, θα έλεγα, παρεμβάσεις ή πρωτοβουλίες
1: ακολουθούν
6: ναι, μια γραφειοκρατική και ναι, αργή διαδικασία.
0: Και μια διαπραγμάτευση και μια αυτή και ένα παράδειγμα.
6: Και γι' αυτό θα πρέπει να εξυγχρονιστούν και οι μηχανισμοί αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος, οι δικαστικές αρχές να ψηφιοποιηθούν με ένα πιο έντονο ρυθμό, να δίνουν δηλαδή πιο άμεσα την απάντηση, να το πούμε απλά. Έτσι, δεν φτάνουν μόνο οι πλατφόρμες online να καταγγείλουμε κάτι, αλλά θα πρέπει να έχουμε και ένα μηχανισμό τέτοιο, αναφέρομαι σε επίπεδο δικαστικό, έτσι, ναι, γιατί όλα εκεί καταλήγουν. Άρα θα πρέπει να εξυγχρονιστούμε σε όλα τα επίπεδα. Ήδη τώρα που μιλάμε και σε επίπεδο δικαιοσύνης αναπτύσσονται εργαλεία χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.
0: Υπάρχει ήδη δίκαιο για το AI, σε πληροφορώ.
6: Ακριβώς.
0: Υπάρχει δίκαιο, ναι. Εγώ ήμουνα πριν από λίγο καιρό, μα δεν είναι πολύς κόσμος, κανένα μήνα είναι, που ήμουνα με κάποιον ο οποίος είναι CEO σε μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία όμως. Μεγάλη. Έχει 120 εργαζόμενους.
1: Ναι, καλά, είναι μικρή.
0: Ο οποίος μου έλεγε ότι στο σχεδιασμό της εταιρείας είναι η πλήρης ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης. Και πιστεύει ότι σε 2 χρόνια από τώρα η εταιρεία θα έχει κατά 100% αύξηση της παραγωγικότητάς της.
1: Λόγω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Λόγω τεχνητής νοημοσύνης με μόνο το 30% του προσωπικού που έχει σήμερα.
1: Καλά, εντάξει.
6: Αυτό που λέτε, κύριε Καμπουράκη, το επισημαίνει και η Παγκόσμια Τράπεζα με έκθεσή της, γιατί έχουμε ανακατατάξεις και στο εργασιακό τοπίο. Εγώ θα σας έλεγα όμως ταυτόχρονα, και αυτό λίγο να το κρατήσουμε και να είμαστε επιφυλακτικοί, στο εξής σημείο. Βεβαίως η τεχνολογία είναι ανατρεπτική, έχει ανατρεπτικά χαρακτηριστικά.
0: Πάντα.
6: Ταυτόχρονα όμως δημιουργούνται και νέα επαγγέλματα.
0: Ισχύει.
6: Δηλαδή, άρα θα πρέπει να κρατήσουμε τα καλά, πάντοτε η προσαρμογή. Πρέπει να έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Αυτές οι αλλαγές δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, αντιλαμβάνεστε. Και γι' αυτό έχει σημασία οι ικανότητες και δεξιότητες των παιδιών σήμερα, όσο μορφωμένα και να είναι, θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες που δημιουργούνται.
1: Και βέβαια είναι να πούμε το εξής. Υπάρχει το παράδειγμα της Amazon. Η Amazon, λόγω τεχνητής νοημοσύνης, αντικατέστησε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του προσωπικού από την τεχνητή νοημοσύνη. Προσωπικού. Νομίζω ότι είναι πάνω από 15.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο. Κάποια στιγμή, λοιπόν, σε επίπεδο τεχνικό, η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε ένα σφάλμα, το οποίο αποφάσισε να διαγράψει τα πάντα, γιατί θεώρησε ότι όλο αυτό πρέπει να ξαναγίνει από την αρχή. Και δημιούργησε ένα τεράστιο blackout σε ολόκληρη την εταιρεία, που έτρεχαν όλοι να μπορέσουν να σώσουν την κατάσταση. Δηλαδή, η ανθρώπινη παρέμβαση θα πρέπει να υπάρχει πάντα. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα μπορεί να είναι μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα δουλεύει ανεξέλεγκτη μόνη της. Θα πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος.
0: Τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, αλλά ένας. Εκεί που είναι τώρα 10, θα δουλεύουν 2.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες.
6: Να σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Καμπουράκη.
0: Ναι.
6: Τα διόδια τα οποία διερχόμαστε. Έτσι, είτε στην Αττική Οδό, είτε στην Εθνική Οδό κλπ. Αν βλέπαμε πριν μερικά χρόνια τις λωρίδες που εξυπηρετούσαν τον κόσμο. Οι άνθρωποι υπερτερούσαν τώρα βλέπουμε ότι υπερτερούν οι λωρίδες που χρησιμοποιούμε έτσι, το RFID, ας πούμε, την κάρτα
0: έτσι
6: που περνάμε. Το
0: έτσι,
6: ίδιο σε λίγο καιρό μπορεί να είναι στα σούπερ μάρκετ. Σας αναφέρω έτσι χαρακτηριστικά πράγματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητά
0: μας. Στα σούπερ μάρκετ καταργούν τα ταμεία πια. Τακ, τακ, το περνάς, μπαμ, μπαμ, βγάλες, βάλε, πάτα κουμπί, φεύγες. Λοιπόν,
6: αυτό έχει ένα άμεσο κόστος, άρα πολύ σωστά το θέσατε προηγουμένως. Θα πρέπει να βρεθεί ένας κανόνας ισορροπίας αυτή τη παραγωγή και η μετάβαση αυτή δεν πρέπει να γίνεται έτσι με έναν τρόπο απάνθρωπο.
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι για την Κίνα, ναι, που εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, που λες για τα ταμεία. Στην Κίνα, όταν είχα πρωτοπάει το 2019, μου έκανε εντύπωση που πληρώναν όλοι με το κινητό τηλέφωνο το 2018. Ναι. Και έλεγα: πω, κοίτα, όλα με το κινητό τηλέφωνο. Λοιπόν, στην Κίνα τώρα πληρώνουμε την παλάμη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχουν δακτυλικά αποτυπώματα, έχουν παλαμικό αποτύπωμα. Παίρνουν τα αποτυπώματά τους, συνδέεται όλο αυτό το αποτύπωμα με το κινητό τους τηλέφωνο και περνάνε από το μηχάνημα με τα πράγματα. Α, τα πράγματα, όπως τα περνάς, δεν τα χτυπάς καν.
0: Ναι,
1: μόνο του αυτόματα σου λέει τι έχεις πάρει μαζί σου, ναι, περνώντας. Μετά βάζεις έτσι το χέρι σου, πληρώνεις, έφυγες.
6: Εκεί όμως θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί μιλάμε για μια κοινωνία αυξημένης επιτήρησης.
1: Καλά, ναι, ναι.
6: Όπως συνδέεται τώρα και με άλλα θέματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης.
1: Εκεί παρακολουθούνται,
0: παντού. Αυτή τη στιγμή, εδώ, εν Ελλάδη, πρόκειται να δεις διαφορά. Υπάρχει, ας πούμε, το κουδούνι που σου χτυπάει, που είσαι εσύ.
1: Καλά,
0: εδώ.
1: Καλά, εννοείται, τι
0: και εσύ είσαι στην Κρήτη και...
1: Και έρχεται η γειτόνισσα,
0: Του ανοίγεις.
1: Ναι.
0: Ή τον εβλέπεις, από την κάμερα.
6: Ναι.
0: Στην Κίνα, σου βγάζει και τα στοιχεία του.
1: Τα πάντα, όλα. Ναι. Το ποιος είναι. Νόμιζα ότι θα έλεγες για την ανθρώπινη επαφή, ότι υπάρχει ένας άνθρωπος.
0: Όχι, στην Κίνα σου βγάζει τα στοιχεία του.
1: Ναι. Κανονικά. Λοιπόν, κανονικά.
0: Καλημέρα, κύριε Παπαπροδρόμου. Θα τα ξαναπούμε.
6: Καλημέρα, να είστε καλά. Να είστε μια όμορφη Κυριακή.
0: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε πολιτικά πια.

0: δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
1: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
2: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως, προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: υπερκινητική τη βλέπω.
1: Είναι τραγουδίστρια που πρέπει να χορέψει, δηλαδή τι ήθελες να κάνεις.
0: Ανανεώνται, ανανεώνται, ανανεώνται. Το τραγουδιστικό προσωπικό της χώρας.
1: Το προσωπικό της χώρας.
2: Το άλλο δεν μπορεί.
0: Το άλλο.
2: Τουλάχιστον.
0: Ναι, αφού το πολιτικό προσωπικό.
1: Αδυνατή, αδυνατή.
2: Κάτι είναι γι' αυτό.
1: Μπάμπης Παπαπαναγιώτου, καλημέρα και επισήμως κύριε Μπάμπη.
2: Καλημέρα σας.
1: Πώς θα είδατε τα πράγματα χθες, τι κρατήσατε, τι ενδιαφέρον είχε. Μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, κυρίες και κύριοι, και τα όσα έγιναν χθες στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Λοιπόν, η διάλυση άρχισε, μετατέθηκε η οριστική για το Σεπτέμβριο σε μια Κεντρική Επιτροπή, η οποία δεν ξέρω και αν θα γίνει και ποια θα είναι, διότι από ό,τι φαίνεται μετά τα όσα έγιναν χθες, είπε να ζυγούς λύσατε ο κύριος Φάμελος, το οποίο σημαίνει ότι όχι τόσο οι βουλευτές, οι οποίοι έχουν και το θέμα με τη βουλευτική αποζημίωση, αλλά πολλά στελέχη από την Κεντρική Επιτροπή και από το ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσουν να προσχωρούν κατά μόνας στο κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Αυτός που θέλει ο Τσίπρας, γιατί ο Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι εγώ θα τους πάρω ονομαστικά κάποιους.
2: Με κάστινγκ.
1: Με κάστινγκ, σωστά, έτσι, καλά,
2: ναι,
1: το λέω.
2: Με κάστινγκ.
1: Συγκεκριμένους, ναι, ονομαστικά κτλ.
0: Εγώ είδα πριν από λίγο καιρό δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα μαγαζί, δηλαδή, έπεσα πάνω του. Και ο ένας ήταν και βουλευτής πρώην, μέχρι, ναι, μέχρι το 23. Λέω, τι έκανε τώρα, θα πάτε στον Αλέξη. Και μου λέει, ξέρω εγώ. Μα θέλει, ναι, δεν θέλει.
1: Ναι.
0: Λέω, καλά, συγγνώμη, δεν έχεις καμιά επαφή. Μου λέει, είναι καινούργοι, δεν τους ξέρουμε.
2: Και, ναι, και ο ίδιος, από ό,τι ακούω, και οι πολύ στενοί του άνθρωποι, μπορεί να μιλάνε γενικώς με κάποιους ανθρώπους, αλλά ούτε δεσμεύσεις αναλαμβάνουν, ναι, ούτε υποσχέσεις
1: δίνουν. Τώρα να πούμε το εξής. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του κύριου Φάμελου, εφανταζόμαστε όλοι ότι τώρα δεν γίνεται να μην πάει ο κύριος Φάμελος.
2: Τώρα, η κακία που άκουσα χθες από κάποιον από, ναι, αυτούς που ήταν στη μειοψηφία, ήταν ότι όλο αυτό έγινε, ο Φάμελος έκλεισε θέση να είναι υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη με την
1: Ελλάδα.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Προφανώς αυτό ισχύει ενδεχομένως και για κάποιους άλλους. Η ουσία όμως είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τέλειωσε. Από τη στιγμή που δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτια, και αυτό ήταν σαφές, το είπε και ο κύριος Φάμελος χθες, ναι, δεν θα υπάρξουν.
1: Περίμενε, εγώ ξέρω, δεν καταλαβαίνω.
2: Του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια άλλα ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να υπάρξουν.
1: Περίμενε, Μπάμπη. Ο Τσίπρας έχει πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω κομματικούς σχηματισμούς. Θα, ναι, πάρουμε, ναι, πρόσωπα. Συμφωνούμε. Ωραία. Πραγματοποιημένο θα πάρει κάποιους βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας όλα αυτά.
0: Όποιους θέλει. Ναι.
1: Όποιους θέλει. Σωστά, ναι, Δημήτρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, αυτοί που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ποιοι?
1: Δεν ξέρω. Πολλάκη, Σιδούρου, Αλεξιάδης, ο Παπάς και.
2: Γι' αυτό λέω. Τυπικά μένουν όλοι. Με την απόφαση αυτή μέχρι να υπάρξει, αν θα υπάρξει συνεννόηση, ναι, γιατί αυτό λέει ο Φάμελος. Τώρα ο Φάμελος πάει σε μια κουβέντα την οποία δεν την προκαλεί και δεν την θέλει και ο κύριος Τσίπρας. Κάποιοι λένε ότι είναι αναγκαστικό πια μετά το χθεσινό να υπάρξει μια επικοινωνία Τσίπρα-Φάμελο επίσημη, γιατί ανεπίσημες, εγώ έχω την εντύπωση ότι έχουν γίνει αρκετές.
0: Προφανώς.
2: Έτσι. Λοιπόν, μια επίσημη όμως, η οποία θα μεταφερθεί και επίσημα στο κόμμα. Και με βάση αυτό θα πάρθουν οι αποφάσεις. Δεν νομίζω όμως ότι μπορεί να παραμείνει αυτό. Λέγανε μετά κάποιοι, κάνοντας αποτίμηση του τι έγινε, στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή του Σεπτεμβρίου, ναι, αν γίνει, ναι, τουλάχιστον 100 από τους 270 οι οποίοι υπάρχουν στην Κεντρική Επιτροπή τώρα, δεν θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουν,
1: ναι,
2: προσχωρήσει,
1: ναι,
2: αλλού. Και πρόκειται και, ναι, για στελέχη που τα έχει ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι τόσο πολύ οι πρωτοκαλτσάτοι. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν οργανωτική εμπειρία.
0: Okay.
1: Περίμενε,
2: έτσι, και
1: τους
2: χρειάζεται.
0: Ο μηχανισμός.
1: Στις δύο δημοσκοπήσεις που βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας,
2: έχουμε
1: ξεκινώ
2: δύο, ναι,
1: από τη ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,8. Θα πάμε να τις δούμε και αναλυτικά σε πολύ.
2: Όχι το 1,8. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το 1,8, ναι, ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, για το,
2: ναι,
1: ΣΥΡΙΖΑ σου λέω,
2: ναι,
1: τώρα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει.
2: Και στην άλλη είναι.
1: Α, περίμενε. 1, είναι στο 1,8, ενώ δεν έχουν φύγει ακόμα. Ο Τσίπρας είναι στο 15,7 στη μία και στο 14,3 στην άλλη.
2: Παλμός ανάλυσης για τον ελεύθερο τύπο.
1: Παλμός ανάλυσης, ναι, για τον ελεύθερο τύπο, η δεύτερη δημοσκόπηση, κυρίες και κύριοι. Ενώ δεν έχουμε δει ακόμα το να φεύγουν
0: Έχει φύγει ο κόσμος όμως.
1: Έχεις δίκιο, έχει φύγει ο κόσμος.
2: Αν το δεις ακριβώς, αυτό είναι το θέμα.
1: Έχει φύγει ο κόσμος.
2: Αυτό το 1,5%. Όλη η φασαρία γι' αυτό γίνεται.
0: Η αλήθεια είναι
2: δεν
0: τώρα.
2: Δεν γίνεται γι' αυτό.
0: Ότι έχουν δίκιο έτσι που το καταφέρανε. Έχουν δίκιο να πούνε παιδιά, ας διαλύσουμε το μαγαζί, πάμε στο Τσίπρα όσο μπορούμε. Εκεί να μείνε δεν βγάζει νόημα.
2: Η μία άποψη είναι αυτή. Ναι. Είναι η άλλη που σου λέει το κρατάμε το μαγαζί και
1: όμως
2: νομίζω
1: το δίκιο.
2: Ότι.
0: Άρα η μάχη τώρα.
2: Αυτό το τρίμηνο είναι για τα σημικά τώρα.
1: Το δίκιο είναι ως προς την επιβίωση ποιου, του κόμματος ή του προσώπου ή των προσώπων.
0: Και το ένα και τ' άλλο.
2: Και τα δύο.
1: Και τα δύο.
2: Και τα δύο.
0: Τώρα η μάχη, εγώ την καταλαβαίνω.
2: Τα περιουσιακά στοιχεία, επιμένω.
0: Δηλαδή, ναι, αυτό
2: ούτε
0: είναι
2: αυτό που είπα.
0: Η μάχη ήταν η εξής όμως. Εάν το κυρίαρχο όργανο του κόμματος πάρει απόφαση αυτοδιάλυσης, αυτοί που θα μείνουν και θα είναι η μειοψηφία, μπορούν να έχουν τον τίτλο και τα σημικά. Δεν μπορούν.
2: Εδώ είναι το θέμα το οποίο πρέπει να επιληθεί.
1: Περίμενε. Αν υπερψηφιστεί από τα όργανα η απόφαση αυτοδιάλυσης που περιγράφει, η απάντηση είναι όχι. Αλλά εγώ έχω ένα άλλο ερώτημα.
0: Πολλά έχεις διαφωνεί.
1: Θα θέσουν θέμα αυτοδιάλυσης. Δηλαδή θα πάνε να πάρουν απόφαση για διαλυόμαστε.
2: Μα τι σημαίνει πρακτικά η πρόταση του Φάμελου.
1: Εγώ αυτό που κατάλαβα, δηλαδή από την ερμηνεία που
2: δώσανε. Αφού δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτια. Δεν θα κατεβάσει.
0: Δεν θα κατεβάσει.
1: Περίμενε. Η ερμηνεία η οποία δόθηκε. Είμαστε νομίζω στο πρώτο επεισόδιο, έτσι. Όχι στο πρώτο, στο τρίτο, πέμπτο ενδεχομένως. Η ερμηνεία η οποία δόθηκε είναι ότι πάμε να συνεργαστούμε, πάμε να κάνουμε το μεγάλο.
2: Ωραία, λοιπόν, και δεν συνεργάζεται ο Τσίπρας. Ναι. Και θα του πει όχι.
1: Οπότε λες εσύ ότι θα πάμε σε μια δεύτερη.
2: Βέβαια, θα πάμε σε μια μορφή αυτοδιάλυσης.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω την αυγή. Η αυγή της Κυριακής. Πάνδημο έτοιμα να υπάρχει συνεργασία και σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων.
2: Αλλά τι λέει αυτό τώρα.
0: Τι πάνδημο, μια μπουρδα είναι.
2: Τι σημαίνει αυτό. Πρακτικά. Το ζητούμενο είναι να δούμε το πρακτικό.
1: Ελάτε οι πέντε που σας θέλει ο Τσίπρας να πάτε στον Τσίπρα. Και οι άλλοι ελάτε να το κλείσουμε το μαγαζί. Δεν σημαίνει αυτό.
2: Και αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως και ρήμη των αποφάσεων.
0: Πάντως υπάρχει και το εξής, επειδή μαθαίνω μερικά πράγματα. Φαίνεται ότι και αυτοί που θα πάνε, που θα γίνουν δεκτοί, θα γίνουν με δυσμενέστατους όρους δεκτοί. Δηλαδή, ο Τσίπρας λέει, όχι ο ίδιος, διάφοροι που κάνουν επαφές. Πρώτον, εμείς θα σου πούμε πού θα είσαι υποψήφιο, αν θα είσαι. Πού θα είσαι και που δεν είναι δεδομένο ότι θα είσαι εκεί που ήσουν.
2: Εκεί που ήσουν.
0: Δεύτερον, σε κάθε περίπτωση, επειδή το καινούργιο κόμμα δεν θέλει να ταυτιστεί ότι είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, οι καινούργοι, οι νέοι, θα προηγούνται των παλαιών. Που σημαίνει ότι όταν καλεί ο Καμπουράκης η Ζαρακέλη εδώ και ο Μπάμπης έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μπορείς να καλέσεις, ας πούμε, έναν πρώην βουλευτή που τον ξέρουμε 20 χρόνια. Και θα σου πει, θα σου φέρω εγώ τον καινούργιο και ο αυτός θα κάτσει στη γωνιά του.
2: Έτσι. Και αν έρθει ο παλιός, ας πούμε, δεν θα ξέρει να σου πει ακριβώς.
0: Μπράβο, δεν θα ξέρει για την ομάδα.
2: Είπε κάτι όμως ο Πολάκης χθες, το οποίο έχει μια σημασία. Είπε ότι πίεσε ο Τσίπρας τον παπά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου κατά την εκλογή Κασελάκη, να στηρίξουν Κασελάκη.
1: Ναι.
2: Ο Τσίπρας, ο οποίος υποτίθεται είχε στηρίξει Αχτσιόγλου.
1: Ναι.
2: Στον δεύτερο γύρο είχε περάσει Κασελάκης και Αχτσιόγλου.
1: Ναι.
2: Και ο Τσίπρας, ο οποίος είχε στηρίξει Αχτσιόγλου, στον δεύτερο γύρο ζητούσε να στηριχθεί ο Κασελάκης. Ναι. Τώρα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει και πού παραμπέμπουν όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Και να θίξω και μία παράμετρο. Εγώ το σκέφτομαι, μπαίνω λίγο στη θέση των ανθρώπων που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές και στις ευρωεκλογές. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, με όλα αυτά που γίνονται, δεν πρέπει να είναι βαθύτατα προβεβλημένοι.
1: Εγώ θεωρώ ότι έχει δίκιο ο Δημήτρης το ότι ήδη έχουν μετακομίσει.
0: Έχουν μετακομίσει.
2: Με τι αισθήματα έχουν μετακομίσει.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για τις δημοσκοπήσεις και έχουν ενδιαφέρον, πάρα πολύ γρήγορα, Παλμός ανάλυση για τον Ελεύθερο Τύπο σήμερα δίνει τη Νέα Δημοκρατία στο 28,1%, 14,3% το ΣΥΡΙΖΑ, Ελπίδα Καριστιανού 10,3%, ΠΑΣΟΚ 10,3%.
2: Ισοπαλία.
1: Ισοπαλία. Ελληνική Λύση στο 7%, Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,6%, Πλεύση Ελευθερίας 5,4, Φωνή Λογικής 4. Και από εκεί και κάτω δεν μπαίνουν στη Βουλή. Η Μέρα 25 με 2,4, ΣΥΡΙΖΑ 2, Σπαρτιάτες 1,6, Νίκη 1,4, Δημοκράτες 1,2 και Νέα Αριστερά 1,2.
2: Και
1: στο πρώτο θέμα, για να δούμε, στο πρώτο θέμα είναι εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. 30,8 η Νέα Δημοκρατία στο πρώτο θέμα. 15,7 δεύτερος η Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. 10,9
0: Καριστιανού.
1: Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Καριστιανού. 10,3 το ΠΑΣΟΚ. 6,8 το Κομμουνιστικό Κόμμα. 6,8, τι λέω, η Ελληνική Λύση, όχι σωστά τα λέω, και τα ισοψηφούν, 6,8 και η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα. 5,4, συγγνώμη, Πλεύση Ελευθερίας, 3,7 η Φωνή Λογικής, 2 και μετά δεν μπαίνουν στη Βουλή, Μέρα 25 και ΣΥΡΙΖΑ με 2,1 και 1,8 αντίστοιχα.
2: Άρα και σε δύο τι έχεις, έχεις double score.
1: Έχει double score για την Νέα Δημοκρατία.
2: Double score
1: και τον Τσίπρα δεύτερο.
2: Το δεύτερο. Έχεις τον Τσίπρα να κολλάει σε εισαγωγικά σε πρώτη φάση στο 15%,
0: okay,
2: το οποίο είναι ένα ποσοστό το οποίο σε καμία περίπτωση μπορεί να αλλάζει τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση, δεν αλλάζει όμως τον κεντρικό συσχετισμό, έτσι. Και το δεύτερο είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για το ίδιο, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι ο μεγάλος χαμένος όλης αυτής της ιστορίας και ακόμα δεν έχει βρει τρόπο να αντιδράσει. Πιστεύω ότι η θεσμική αλλίωση που επέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πολιτική του ΠΑΣΟΚ τα 2,5 χρόνια που έπαιζε μόνος του, χωρίς αντίπαλο, και δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τίποτα, είναι αυτό το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τώρα. Τώρα είναι αργά.
0: Ωραία. Πάμε και στην κυβέρνηση τώρα.
2: Χθες έγινε ένα οργισμένο τηλεφώνημα από τη Βοστόνη.
0: Ναι.
1: Στη Βοστόνη είναι ο Πρωθυπουργός. Ναι. Έχει...
2: Ναι, ναι, όχι το Πανεπιστήμιο.
0: Όχι.
2: Ναι. Ο οποίος. Όχι το Πανεπιστήμιο.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Λέω στη Βοστόνη, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Έχει.
2: Έμαθα ότι είναι έξαλλος με όλη αυτή την ονοματολογία η οποία γίνεται. Η οποία. Να σας πω τώρα, γιατί και χθες είπε ο Δημήτρης κάτι και του είπα, το ακούω, αλλά δεν είμαι βέβαιος κτλ. Υπάρχει μια ονοματολογία η οποία αποκινείται πρώτον από αυτοπροτάσεις και δεύτερον από επιθυμίες τρίτων για το τι θα κάνουν άλλοι σε σχέση με τους ίδιους. Ακούγεται μπερδεμένο. Αλλά δεν είναι μπερδεμένο. Το τι θα γίνει στα Υπουργεία και τι θα γίνει και στο Μαξίμου και ποιος αναλάβει κυβερνικός εκπρόσωπος, αν τελικά ο Παύλος Μαρινάκης πάει στη θέση του Κυριανάκη, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το συνολικό πια staff το οποίο θα τρέξει στις εκλογές. Παίζει και ένα σενάριο με τον Τάκη τον Θεοδωρικάκο.
1: Υπάρχει αυτό το σενάριο, ναι.
2: Το οποίο εφόσον γίνει και
1: αυτό... Και με την κυρία
2: αυτό,
1: Σδούκου που είχαμε εδώ χθες υπάρχει ένα σενάριο.
2: Ναι. Και με τον Κότσιρα υπάρχει.
1: Και με τον κύριο Κότσιρα υπάρχει.
2: Εγώ δεν μπαίνω στην ονοματολογία και είδα και χθες απέφυγα λίγο. Διότι ξέρω ότι δεν έχει πάρει ακόμα αποφάσεις ο Μητσοτάκης. Και αυτές...
0: Αλλά πότε θα τις πάρει.
2: Θα τις πάρει...
1: Θα πάει στο βουνό.
2: Τη Δευτέρα... Όχι. Εκεί που είναι. Εκεί που είναι. Τη Δευτέρα που θα έρθει θα πει κάποια πράγματα. Εντάξει. Και την Πέμπτη θα ανακοινωθούν. Εγώ δεν πιστεύω τελικά ότι θα πάμε σε μια πολύ μεγάλη αλλαγή της κυβέρνησης. Γιατί αν πάμε σε κάτι τέτοιο...
1: Αυτόν τον ανασχηματισμό θα τον διαβάσουμε, φαντάζομαι, αφού γίνει. Δηλαδή είναι αυτό που λες, ότι αν πάμε σε μια μεγάλη αλλαγή της κυβέρνησης, πάει να πει...
2: Καλά, θα σημαίνει 100% ότι πάμε για εκλογές το 2027, πρώτον.
1: Ακριβώς.
2: Και δεύτερον, θα δημιουργήσει νομίζω περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει. Για σκεφτείτε τώρα, ήδη τρέχουν όλοι για τις εκλογές, έχουν αρχίσει.
0: Ναι.
2: Οι υπουργοί θα συνεχίσουν να δουλεύουν με
1: και
2: τον ίδιο
1: μάθουν
2: τρόπο.
1: Τα καινούργια και ξανά.
2: Αυτοί οι οποίοι θα πάνε, θα προλάβουν. Και αυτό έχει να κάνει και με μια άλλη όψη νομίσματος. Κάποιος λέει που θα γίνει υπουργός, αν γίνουν εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τι θα κάνει σε τρεις μήνες. Επομένως, ό,τι να γίνει, θα γίνει, εγώ πιστεύω, επιμένω, με ορίζοντα τις εκλογές του 27. Του 27.
0: Το λογικό
2: και
0: αυτό είναι.
2: Και με βάση αυτό...
0: Και τα πρωτοσέλιδα σήμερα...
1: Ναι. Σεπτέμβριο,
0: φθινόπωρο
1: δίνουν. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τα πρωτοσέλιδα.
0: Λοιπόν, ωραία, θα τα δούμε, παιδιά. Πότε θα το κάνει αυτό δεν ξέρουμε.
1: Την Πέμπτη. Τετάρτη έχουμε τον κύριο Κυριανάκη. Πάντως,
2: η μεγαλύτερη κακία που άκουσα, για να το κλείσουμε λίγο αυτό, είναι τελικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε το τέλος που το άξιζε. Αυτό ακούστηκε από διάφορους. Δηλαδή, τα ανεμομαζώματα, για να πω τη μισή πανδημία.
0: Καταλήγουν σε δύο οροσκορπίσματα.
2: Ναι. Και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό προσωπικά στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Γεωργάκη.
1: Τον ευχαριστούμε τον Πάπη Παπαπαναγιώτου.
0: Όχι, όχι, κάτσε Πάπη μου. Κάτσε Πάπη μου εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, δικό μου.
0: Κωνσταντίνα Γεωργάκη, επίκουρη καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στην νομική του Απιθύτα. Γεια σας, κυρία Γεωργάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργάκη.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς, και εμείς.
0: Λοιπόν.
1: Σαν τη οικονομία θα πάμε για να δούμε το τι μας συμβαίνει και το τι γίνεται.
0: Ναι, με τον Περσικό εκεί, γιατί θα κάψουμε τα βιβλία τώρα που μάθαμε. Εμείς δηλαδή που σπουδάσαμε τρεις-τέσσερις δεκαετίες πριν από εσάς οικονομικά, αυτά που τα έχουμε μάθει, τα σκίζουμε, τα πετάμε. Δηλαδή, να έχουμε πόλεμο, η ενεργειακή κρίση, να έχουμε αυτό. Και να τα χρηματιστήρια να φεύγουν προς τα πάνω.
1: Να κάνουν,
0: και να είναι όλοι πανευτυχείς, αυτό. Δεν τα ξέραμε εμείς τότε.
1: Και πώς εξηγείται αυτό πραγματικά? Δηλαδή, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, είναι οι εταιρείες τεχνολογίας που πλέον έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στη χρηματιστηριακή αγορά.
2: Τα χρηματιστήρια πάντα βλέπουν μπροστά.
1: Βλέπουν μπροστά, ναι, ναι. Κυρία Γεωργάκη.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Τα χρηματιστήρια πάντα βλέπουν μπροστά. Η αγορά της ενέργειας, όπως βλέπετε, επίσης βλέπει μπροστά. Το είδαμε από την αρχή του πολέμου. Οι τιμές επηρεάστηκαν σχεδόν άμεσα, δεν περιμέναμε δηλαδή να έχει τις επιπτώσεις να φτάσει το αμέσως πιο ακριβό πετρέλαιο από τη στιγμή που έκλεισαν τα στενά του Ορμούς. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε πάλι ότι ενώ τα στενά δεν έχουν ανοίξει, υπάρχει πάλι μια μικρή πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Οπότε ναι, είναι λίγο εμπροστοβαρείς οι αγορές.
1: Ναι.
2: Τώρα αυτό μπορεί να αντέξει πολύ? Και το ρωτώ σε σχέση και με τη στάση του Τραμπ, ας πούμε. Μπορεί να αντέξει πολύ η παγκόσμια αγορά να υφίσταται αυτές τις πιέσεις που υφίσταται?
0: Και αυτή την ασάφεια, ρε παιδί μου.
2: Ναι, καλά. Η ασάφεια, πες ότι ποια είναι αυτό στοιχείο της ζωής μας. Πρέπει να το... μέχρι να γίνει μια νέα ισορροπία παγκόσμια, πρέπει να ζήσουμε με αστάθεια και αβεβαιότητα. Πόσο μπορεί να το αντέξει αυτό?
3: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Γενικότερα, οι ενεργειακές κρίσεις έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία ανά τα χρόνια. Νομίζω το έχουμε δει και από την δεκαετία του 70. Αυτό που πρέπει να αποφευχθεί σε αυτή την περίπτωση είναι να παρουσιαστεί πάλι το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού. Αυτό το φαινόμενο το οποίο είχε παρουσιαστεί ήδη τη δεκαετία του 70 με τις απάνωτες πετρελαιακές κρίσεις εκείνη την περίοδο. Να έχουμε δηλαδή μια αύξηση του πληθωρισμού και παράλληλα να έχουμε μια μεγάλη πτώση στην ανάπτυξη. Αυτά τα δύο συνδέονται προφανώς μεταξύ τους και είναι το χειρότερο που θα μπορούσαμε να έχουμε
2: σενάριο,
3: και από τις δύο πλευρές. Ακριβώς. Μια αύξηση του πληθωρισμού. Ήδη βλέπετε ότι στην Ελλάδα ήταν στο 5% τον προηγούμενο μήνα.
2: Πάντως, πρόδρομα φαινόμενα στασιμοπληθωρισμού αρχίζουν και εμφανίζονται σε διάφορες χώρες.
3: Αναγκαστικά, διότι ο στασιμοπληθωρισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο θέλει κάποιο χρόνο για να αναπτυχθεί. Θέλει κάποιο χρόνο τόσο ώστε να αυξηθούν οι τιμές, να επηρεάσουν τις τιμές άλλων προϊόντων στην αγορά, εφόσον δεν αντιμετωπιστεί κιόλας. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο πρόημο να μιλάμε για στασιμοπληθωρισμό, θα έλεγα, διότι στη φάση που βρισκόμαστε υπήρχε μια προετοιμασία για μια τέτοια είδους κρίση, από την άποψη του ότι οι χώρες είχαν αποθέματα πετρελαίου τα οποία χρησιμοποίησαν ούτως ώστε να απορροφήσουν σε μεγάλο βαθμό μια αύξηση. Οπότε τώρα βλέπουμε μια εκτόνωση στην αγορά, στις τιμές του πετρελαίου και αυτό ενδεχομένως να μπορέσει να
1: με την
3: να
1: κατάσταση αυτή που έχουμε όμως τώρα, με την κατάσταση η οποία επικρατεί, που δεν ξέρουμε πραγματικά τι γίνεται, με μια επίσης στάσιμη κατάσταση. Υπάρχει πρόβλεψη για το μέχρι πότε θα βλέπουμε τα απόνερα αυτής της κρίσης, κυρία Γεωργάκη?
3: Νομίζω είναι πάλι λίγο πρόημο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες να γίνει μια κατάπαυση του πυρός με παράλληλο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα, με αποτέλεσμα να μην είναι βέβαιο πότε θα γίνει μια τέτοια. Πότε θα έχουμε.
1: Αν είχαμε αύριο την κατάπαυση του πυρός και το άνοιγμα των στενών, μέχρι πότε θα είχαμε τα απόνερα της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης?
3: Κοιτάξτε, οι τιμές να επανέλθουν σε επίπεδα πριν τις 28 Φεβρουαρίου είναι πάντοτε πολύ δύσκολο.
0: Δεν
3: το θέμα είναι να μην
0: πίσω.
3: Έχουμε μια εκτόξευση.
0: Πίσω δεν γυρίζει το
3: τιμών.
0: Ποτάμι και οι τιμές δεν γυρίζουν πίσω.
2: Να ρωτήσω
3: ναι,
2: κάτι.
3: Αυτό είναι πολύ σωστό, δυστυχώς.
2: Ακούγεται ότι τον Ιούνιο, τώρα, στην επόμενη σύνοδο κορυφής, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρει μια απόφαση για ένα, ας πούμε, καινούριο ταμείο ανάπτυξης,
1: ναι, ναι.
2: κάποιον δις. Αυτό θα βοηθούσε αποτελεσματικά τις χώρες μέλη να ανακουφίσουν κάποιες και τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και να θωρακίσουν κάπως την οικονομία τους. Ή είναι
3: σίγουρα
2: μικρό
3: το να υπήρχε...
1: Πόσο είναι, 490,
3: οποιαδήποτε βοήθεια είναι καλοδεχούμενη, ειδικά αν προέρχεται από την Ένωση. Διότι
2: αυτό
3: μια
2: λέω...
3: βοήθεια που προέρχεται από την Ένωση έχει και τη δυνατότητα να καταπραίνει περαιτέρω τις αγορές, να λειτουργήσει δηλαδή με αυτόν τον εμπροστοβαρή τρόπο, ούτως ώστε να υπάρξει κάποια εκτόνωση.
2: Για την Ελλάδα λένε ότι...
3: Τέτοιου είδους, πρωτοβουλίες ενισχύουν πολλές φορές και τον πληθωρισμό, βέβαια.
2: Αν γίνει αυτό, για την Ελλάδα είναι περίπου στα 10 δις από τη...
3: Στα 10 δις.
0: Σιγά τα λεφτά. Peanuts.
3: Σας θυμίζω βέβαια ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή...
1: Όχι, εσύ και το Ταμείο με το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Θεωρητικά, αλλά 16.
2: 16.
0: Να σας πω κάτι τώρα. Πάμε για άνοδο των επιτοκίων.
3: Από το πακέτο μας είναι 16 δισεκατομμύρια.
0: Α, 16. Εντάξει.
3: 16 είναι αυτά που εκκρεμούν από το Ταμείο
1: Ανάκαμψης.
0: Από το Ανάκαμψης περιμένω.
2: Μιλάμε για καινούργια τώρα.
0: Για το καινούργιο. Για το καινούργιο που λέει γύρω στα 10.
3: Θέλω να πω ότι επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης λύγει στο τέλος του έτους, οι εκταμιεύσεις δηλαδή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και τα αιτήματα, θεωρητικά τα ελληνικά αιτήματα θα έπρεπε να έχουν κατατεθεί μέχρι τις 36 με βάση τον ελληνικό προγραμματισμό, είναι και αυτά χρήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουμε πάρει και ενδεχομένως να μην πάρουμε στο σύνολό τους.
2: Μαθαίνω ότι αυτό...
3: Είναι, λεφτά, είναι λιγότερα αυτά που θα πάρουμε από το νέο ταμείο ενδεχομένως με βάση τον προγραμματισμό σε σχέση με αυτά που μας χρωστάνε.
2: Πήρε μια παράταση για τέλος Αυγούστου.
1: Τέλος Αυγούστου, σωστά.
2: Με αποτέλεσμα...
3: Το ελληνικό κομμάτι, ναι, το ελληνικό
2: σε πολλά
3: κομμάτι,
2: υπουργεία...
3: Σίγουρα, γιατί...
1: Να τρέχουν...
2: Δεν θα δοθούν άδειες τον Αύγουστο.
0: Καλά θα κάνουν. Αφού δεν κάνουν τη δουλειά τους όταν έπρεπε. Να σας πω. Πάμε τώρα, ξεκινώντας από την Αμερική, πάμε για αύξηση επιτοκιών. Από ό,τι ακούω, ο καινούργιος της Fed εκεί, μάλλον υπέρ της αύξησης είναι.
3: Για να υπάρξει μια συγκράτηση του πληθωρισμού, θεωρητικά θα πάμε σε μια αύξηση επιτοκίων. Αυτό τώρα θα πρέπει να το
0: δούμε. Αυτό θα μετακυλιστεί όσοι πληρώνουν...
2: Θα μετάρθει
0: από την Αμερική στην Ευρώπη και από την Ευρώπη στην Ευρώπη.
3: Ναι, ακριβώς. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια διόρθωση εφόσον τα αμερικανικά επιτόκια αυξηθούν. Θεωρητικά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ακολουθήσει με μια παράλληλη
0: επιτοκίων. Όσοι έχετε δάνειο, ετοιμαστείτε να πληρώνετε μεγαλύτερη δόση, παιδιά. Δυστυχώς.
3: Αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως βέβαια μπορεί να πέσει. Είναι από αυτές τις τιμές που εν συνεχεία μπορεί και να αναπροσαρμοστούν προς τα κάτω. Είναι από τις λίγες τιμές που μετά από μία κρίση μπορεί να αναπροσαρμοστούν προς τα κάτω.
2: Εκτός αν αυτά που ακούγονται για το ιδιωτικό χρέος, γιατί θα υπάρξουν κάποια μέτρα που θα αφορούν και το ιδιωτικό χρέος.
1: Έχεις δίκιο, ναι. Περιμένουμε και αυτά.
2: Αυτά εφόσον αποφασιστούν και υλοποιηθούν, αν μη τι άλλο θα εξορροπήσουν αυτό το οποίο επέρχεται.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε κύριε Γεωργάκη. Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Και τώρα θα ευχαριστήσουμε και τον Μπάμπη.
0: Γεια σας κύριε Μπάμπη μας.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Για πάμε να δούμε τον κύριο Γκουρδό Μιχάλη, πρόεδρο της ΠΕΣΙΔΑΠ, παρακαλώ.
1: Με τον κύριο Γκουρδό Μιχάλη θα μιλήσουμε για αυτό το ψηφιακό σύστημα 24ωρης ανίχνευσης και έγκυρες ειδοποίησης για τις φωτιές, κυρίες και κύριοι, για τις δασικές φωτιές. Νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Παταχή, μπορείτε να πείτε...
4: Τον είδα τελευταία σε μια σύσκεψη μεγάλη για το όρο Σεγάλεο.
0: Ναι, εκεί ήμασταν. Πείτε...
4: Εμάς δεν μας είχατε καλέσει, δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
0: Εγώ δεν καλούσα εγώ, το ΓΕΟΤΕ καλούσε.
4: Όχι εσείς, όχι, το ξέρω. Εσείς ήσασταν άψογο στην οργάνωση και
0: εγώ συντονισμό έκανα εκεί και τα λοιπά.
4: Ναι, αλλά δεν καλέσανε τον περιβαλλοντικό σύνδεσμο που είχε έδρα στο όρο Σεγάλεο.
0: Έχεις δίκιο, αλλά δεν καλούσα εγώ.
4: Όχι, το ξέρω.
0: Λοιπόν, η ΠΕΣΙΔΑΠ, για πείτε μας τι είναι. Για δεν ξέρω
4: είναι ο περιβαλλοντικός σύνδεσμος των Δήμων της Αττικής. Είναι 23 Δήμοι μέλη και ασχολείται με δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, με την προστασία του περιβάλλοντος. Ναι. Έχει αναλάβει την ευθύνη για την πρόληψη δασικής φωτιάς στο όρο Σεγάλεο. Και βεβαίως έχουμε και το μοναδικό στην Ελλάδα νοσοκομείο για τα δέσποτα ζώα. Που έχει πάρα πολλές φορές ασχοληθεί και το Open με αυτό το θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε.
4: Τώρα μιλάμε για το όρο Σεγάλεο. Ναι. Όπου δέχεται τα σκουπίδια, τα μπάζα, τα απόβλητα από όλη την Αττική. Δηλαδή, εκτός
0: Εγάλαιο
4: από
0: και ποικίλο όρος είναι ένα δράμα.
4: Ναι, ακριβώς. Ένα δράμα. Και εκεί έχουμε εγκαταστήσει, είναι το δεύτερο σύστημα στη χώρα, σύγχρονο, υπερσύγχρονο θα έλεγα σύστημα με κάμερες, με πυλώνες, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, καλύπτουμε μια δασική έκταση 60.000 στρεμμάτων 24 ώρες το 24ωρο, έτσι, όπου το στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση της δασικής φωτιάς, ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Πώς γίνεται αυτό,
1: ναι, ναι.
0: Με ντρόν, με τι.
1: Και πώς χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη.
4: Όχι, όχι με ντρόν. Είναι πυλώνες, περίπου 20 μέτρα ύψους, έχουν τοποθετηθεί σε κρίσιμα σημεία για να καλύπτουν το όρο σε Γάλλιο και ένα μέρος του ποικίλου. Αυτοί εντοπίζουν τον καπνό. Εδώ έχουμε ένα μικρό προβληματάκι μέχρι να ξεχωρίσει το σύστημα την ομίχλη από τον καπνό.
0: Μα, η οποία δεν γίνεται με άνθρωπο απάνω στην κορφή του στήλου.
4: Όχι, όχι. Ναι, ναι. Γιατί με άνθρωπο μπορεί να κοιμηθεί, μπορεί να θέλει να πάει στην τουαλέτα. Καταλαβαίνετε
0: ναι,
4: τώρα.
0: Σωστό, ναι, ναι, ναι.
4: Αυτό υπάρχει ένα σύστημα. Έχουμε ένα τριπλό σύστημα για να εξουδετερώσουμε μια αστοχία είτε του ανθρώπινου
0: και
4: προσωπικού.
0: Και πού τους έχετε βάλει τους στήλους, βέβαια, σε ποιες περιοχές.
4: Είναι τρεις δασικές περιοχές του όρου σε Γάλλιο, με στόχο να καλύπτουν όλη την περιοχή.
0: Πες μα, η περιοχή Δήμων, από πάνω από πού δηλαδή.
4: Εγώ λέμε, στο Δήμο Περάματος είναι το ένα, στο Δήμο Γαϊδαρίου είναι το άλλο και στο Δήμο Κορυδαλού είναι το άλλο.
1: Μάλιστα. Και πόσες κάμερες
4: στις κορυφές του βουνού.
1: Πόσες κάμερες
4: έχει
1: όλο το όρο.
4: Τρεις κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν αυτόματα και τρεις άλλες που εξειδικεύουν. Δηλαδή και ένα αυτοκίνητο να μπει να προκαλέσει κάτι, αμέσως εστιάζουν στον αριθμό του αυτοκινήτου, παρακολουθούν δηλαδή.
0: Το σήμα, επίσης, το σήμα που στέλνουν πάει σε κέντρο που διαχειρίζεται κάποιο.
4: Έρχομαι εμείς στο κέντρο ελέγχου στον Πεσιδάπ, στο σχιστό, στους πρόποδες του όρου Σεγάλαιο, ναι, ναι. Και από εκεί ενημερώνεται η πυροσβεστική και η γύρω δήμη.
0: Σε πόση ώρα δηλαδή από τη στιγμή που θα δουν καπνό έχει γίνει γνωστό και έχει κινητοποιηθεί ο μηχανισμός.
4: Δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα.
1: Δηλαδή έχετε 24-7 είναι κάποιον ο οποίος παρακολουθεί κανονικά σε σύστημα καταγραφής όλων αυτών.
4: Ναι, λέω και στην περίπτωση που έχει ζαλιστεί, που κοιμάται, που κάνει οτιδήποτε, το σύστημα ηχεί όχι μόνο εκεί αλλά και στα κινητά εξουσιοδοτημένων. Δηλαδή εκτός από το σύστημα των οθονών που είναι στο κέντρο ελέγχου και το αλάρ που βγαίνει, χτυπάει και σε κινητά κτλ.
0: Λοιπόν.
4: Επίσης επιλέξαμε αυτό, κύριε Καμπουράκη, γιατί το ντρόν δεν μπορεί να είναι συνέχεια στον αέρα.
0: Συμφωνούμε.
4: Δεν μπορεί κάποιος να το παρακολουθεί.
0: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, ωραία, κύριε Κουρδομιχαλή. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
0: Διάλειμμα.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio, i napoletani sanno cosa scegliere. Kimo, un caffè che dà il massimo in ogni sua forma.

0: E che ti dica fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Lotes en Endexi, Apla Elenica.
2: Magic mirror.
3: Who's the fairest in the kingdom?
4: Woman who wears the red shoes.
3: Tell me her name.
4: How should I know? I don't get out much.
2: Well, you are the magic mirror.
4: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
5: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
6: I think I hit her too hard.
5: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
7: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
5: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
8: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Εσύ είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Ναι, λοιπόν. Πώς θα γίνει.
1: Νόμιζα ο Πάριος.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, επανήλθαμε.
0: Κάνουμε και λίγο πλάκα τώρα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο κύριος Καραγκούρης εδώ, υφυπουργός Εργασίας. Καλημέρα, κύριε Καραγκούρη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε.
2: Να είστε καλά.
0: Όλη νύχτα ταξίδευε, λέει. Ευτυχώς που είναι οι δρόμοι καλοί τουλάχιστον. Και...
2: αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί δεν ξέρω αν πηγαίνατε ποτέ πριν γίνουν οι δρόμοι. Τελικά να ολοκληρωθεί και η Ολυμπία και η Ιωνία οδός. Είχαμε ταξίδι πολύ μεγάλο.
1: Πολύ μεγάλο, ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Νικητιάδης επίσης. Και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο Γιώργος.
3: Συγγνώμη, κοντά σας είμαι όμως στην Κάσο.
1: Α, είστε στην Κάσο.
0: Στην Κάσο.
3: Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε τη μνήμη των ανθρώπων που θυσιάστηκαν στο Ολοκαύτωμα, που κυριολεκτικώς εξοντώθηκαν προβάλλοντας ηρωική αντίσταση από την Κάσο.
0: Βέβαια.
3: Και είναι ένα παράδειγμα μοναδικό για την ελληνική επανάσταση.
0: Κασιώτες, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
3: Για όλους μας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο Γιώργος του, από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
4: Καλημέρα σας, κύριε Καμπουρά, κύριε Καρακέλη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Τώρα, ακούνε, κύριε Νικητιάδη.
0: Θα μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με τον Παναγιωτόπουλο, γιατί...
2: αυτό είναι σίγουρο.
0: Είναι στην επικαιρότητα, ρε παιδί μου. Τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, εχθές τι αποφασίσατε?
4: Πρώτα απ' όλα να επισημάνω ότι κακώς κάνατε πρόγνωση την προηγούμενη φορά ότι θα με διαγράψει μέχρι το απόγευμα. Εδώ είμαι, δεν με έχουν διαγράψει.
0: Έχεις δίκιο.
4: Το κρατάω εγώ σε μνήμη, έχω μνήμη ελέφαντα, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Οπωσδήποτε δεν είναι το μεγάλο ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί η ελληνική κοινωνία έχει άλλα προβλήματα.
0: Είναι ένα ιστορικό κόμμα, ρε παιδί μου. Καλώς
4: είναι, όχι, δεν είναι ιστορικό κόμμα, έχει και μέλλον. Περιμένετε, μην βιάζετε.
0: Μακάρι.
4: Εχθές λοιπόν ζήσαμε δύο καινοτομίες. Η μία νέα κατηγορία ανθρώπων που ανακαλύψαμε είναι οι ερμηνευτές του λαού. Δηλαδή, ανέβαιναν άνθρωποι στο Βήμα, μιλούσαν και έλεγαν «Τα μέλη μας λένε, βρείτε τα, πηγαίνετε με τον Αλέτση». Μερικοί πήγαν πολύ πιο πέρα. Λέγανε «Γιατί χαλάσαμε 14 σελίδες», παραφράζοντας και τον Ελίτη, που έλεγε «Θεέ μου, πόσο μπλέτσο δεύεις για να μην σε βλέπουμε στη Μαρία Νεφέλη». Κάποιοι αναρωτήθηκαν δικαίως «Θεέ μου, γιατί ξοδέψαμε 14 σελίδες για τρεις γραμμές και δύο παραγράφους, για να κρυφτεί εκεί μέσα μια αλήθεια». Άκουσε ποιο είναι το πράγμα. Πρώτα απ' όλα είμαι υποχρεωμένος σαν μέλος συλλογικού οργάνου να σας πω ότι η απόφαση λέει ότι στεκόμαστε δίπλα στον Αλέτση Τσίπρα, στηρίζουμε με τις δικές μας δυνάμεις και μάλιστα εκ του αποτελέσματος απεδείχθη ότι μετά την εποχή των μνημονίων για πρώτη φορά ακούσαμε και τη λογική Τίνα, there is no alternative. Δηλαδή, ο Σωκράτης ο Φάμελος αρνήθηκε όλες τις τροπολογίες. Ακόμα και αυτή το Αμανατίδη που έλεγε ότι αν βρε παιδί μου δεν ευοδοθούν οι συνεργασίες, αν ο Τσίπρας δεν μας θέλει, αν οτιδήποτε,
1: να κατεβούμε μόνοι μας.
4: Τότε να κατεβούμε με όσους θέλουν και όσους τον μπορούν. Έχει εστιάσει εκεί, πήρε ένα τεράστιο ρίσκο, προσωπικό κατά τη γνώμη μου.
0: Ο Φάμελος,
4: ο πρόεδρος μας. Πήρε ένα τεράστιο προσωπικό ρίσκο, γιατί ξέρετε από αυτό το σημείο δεν έχει γυρισμό. Δηλαδή, εκεί που πήγε η μπάλα, δηλαδή στο δεν κατεβάζουμε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει γυρισμός. Δεν μπορεί κάποιος, αν αποτύχει το σχέδιό του, να γυρίσει και να πει «Ελάτε τώρα να κάνουμε ψηφοδέλτιο». Καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια.
4: Είναι αυτονόητα πράγματα αυτά. Αλλά θα τα δούμε το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε θα έχουν φανεί πολλά. Πάμε λοιπόν σε αυτό που ενδιαφέρει τα μέλη και τους ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας συγγνώμη από τους ομιλητές για δύο λεπτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ από χθες έχει μέλη και στελέχη δυνητικά διπλής υπηκότητας, όπως είναι οι μετανάστες.
0: Ναι.
4: Διπλής υπηκότητας. Δηλαδή, σήμερα, διαβάζοντας κάποιος αυτή την απόφαση, μπορεί να πει εύκολα, έλα μωρέ, γράφουμε και στην πλατφόρμα του Τσίπρα, λες και το μάθει κανείς. Εδώ ψηφίσαν άνθρωποι που έχουν υπογράψει τη διακήρυξη του Τσίπρα. Να καταλάβετε, στις ψηφοφορίες στις προηγούμενες κεντρικές επιτροπές, στο τέλος είχαν απομείνει 60-70 άτομα. Τώρα ήταν και 273. Μέχρι και ένα Zoom με 70 λιστές οθόνες, το οποίο ψηφίζανε ο κόσμος. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το είπα και στην ομιλία μου.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε,
4: εδώ που φτάσαμε, ναι.
1: Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Τσίπρας...
4: Είναι σεβαστό.
1: Ακούστε, ναι. Έχει πει ότι δεν θα συνεργαστώ με κομματικούς...
4: ναι.
1: Με κόμματα. Θα συνεργαστώ με πρόσωπα.
4: Ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ελήφθη μια απόφαση από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία, ευρύτερη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, αφού ο Αλέξης Τσίπρας, με τον οποίον Είπε ο κ. Φάμελος ότι θέλει να συνεργαστεί. Έχει πει ότι εγώ δεν θέλω να συνεργαστώ με κόμματα.
4: Το είπα στην ομιλία μου, κυρία Ζαρακέλη.
1: Το είπατε στην ομιλία σας, αλήθεια είναι.
4: Ορθά και το είπατε. Ακούστε λίγο, ναι. Ακούστε λίγο. Αυτή τη στιγμή, οπωσδήποτε, είτε κάποιος τζογάρει ένα τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο αρχών, αξιών, στελεχών, ιστορίας της αριστεράς, είτε έχει μιλήσει και δεν το λέει. Αυτό δεν βγάζει νόημα πρώτης όψεως. Όμως...
1: Για τον κύριο Φάμελο το λέτε αυτό.
4: Εννοώ για την πλειοψηφία που το ψήφισε. Τι εννοείτε? Δεν ήταν και μεγάλη, να ξέρετε. Δεν ήταν και μεγάλη, γιατί εμείς μετράμε. Δεν μέτρησε το Προεδρείο. Παρότι φωνάζαμε, παρότι χτυπιόμασταν. Ναι. Να σας πω εγώ το αποτέλεσμα λοιπόν. 115 ψήφους πήρε η τροπολογία του Μπουλέκου. Και 105 πήρε η τροπολογία που βάλαμε με τον Παπά, τη Δούρου, το Φάμελο, τον Πολάκη.
1: Πώς υπερψηφίστηκε του κύριου Φάμελου
4: τον
1: τότε?
4: Τρίφωνα τον Αλετσιάδη.
1: Και πώς υπερψηφίστηκε?
4: Αφού ήταν 273, ψηφίσανε και, πώς να σου πω, και τα δέντρα, άνθρωποι που δεν τους είχαμε δει ποτέ.
1: Α, τώρα λέτε ψηφίσανε κάτι άλλο.
4: Δεν είναι αυτό το θέμα, ακούστε, το Σεπτέμβριο τα σπουδαία. Να σας πω την αλήθεια εδώ τι συμβαίνει. Τη μεγαλύτερη αγωνία, και είναι λογικό, για τη διπλή υπηκότητα, έτσι, την έχουν οι βουλευτές, οι οποίοι τι λένε? Τώρα δεν χρειάζεται να ανεξαρτητοποιηθώ ή να παραιτηθώ να πάω στον Τσίπρα. Τώρα θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, θα υπηρετώ το συλλογικό σχέδιο που λέει απόφαση, που είναι ο Τσίπρας, η Ελλάς, τον οποίο, προσέξτε, στην τροπολογία μας εμείς, είπαμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε και τον αγαπάμε. Αλλά όχι έτσι, όχι χήμα. Και με πιο σκεπτικό, ότι θέλουμε συνεταγμένο διάλογο να ενεργοποιηθεί το καταστατικό με το εκτελεστικό του γραφείο και να προχωρήσει όχι μόνο με τον Αλέτσι τον Τσίπρα και με την ΕΑΡ και με τον Κοτζιά και μόνο τα κόμματα σε μια συνεργασία. Αυτό που έγινε, τι είναι? Ότι θα το δούμε το Σεπτέμβρη, μέχρι τότε θα ξεδιπλωθούν πρωτοβουλίες, αλλά όχι από εμάς. Δηλαδή, προφανώς εννοεί ο πρόεδρος θα τις εξελίξει αυτός. Γι' αυτό είπα, πήρε ένα μεγάλο ρίσκο προσωποπαγές. Το είπε σήμερα και στην πολιτική γραμματεία. Ναι, τι κάνεις άμα δεν σου βγει? Ναι. Αλλά το κυριότερο πρέπει να κρατήσει ο κόσμος είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση τη χθεσινή απόφαση, η οποία βεβαίως μπορεί να ανατραπεί σε μέλλοντα χρόνο, σημειώστε αυτό που σας λέω, ακόμα και τον τελευταίο μήνα πριν την κάλπη, όταν κάποιοι βρουν τη γη Χανάν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανασυνταχθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην κάλπη.
0: Δύο λεπτά, πείτε μου κάτι. Εάν περάσει αυτό, δηλαδή πει αυτό διαλέγουμε, δεν κατεβάζουμε, ρε παιδί μου, ψηφοδέλτιο. Πέρασε αυτό, περάσει εν τέλει. Αλλά διαφωνείται η μισή, ένα τρίτο του Σχεδρικής Επιτροπής.
4: Όχι, αυτό και... πέρασε, κύριε Καμπουράκη, με συγχωρείτε.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, και το Σεπτέμβρη που θα πει, παιδιά, δεν κάνετε τέλειο. Εσείς θα κατεβάσετε ψηφοδέλτιο. Οι υπόλοιποι.
1: Άλλο ρωτάει ο Δημήτρης. Ότι δεν θα κατέβει καθόλου ο ΣΥΡΙΖΑ, λέμε.
4: Ναι, αυτό κοιτάξτε, είναι η απόφαση χθεσινή. Και οφείλω σαν μέλος του συλλογικού οργάνου να την επισημαίνω.
1: Η απόφαση
4: ο ΣΥΡΙΖΑ είπε χθες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε χθες ότι εμείς στηρίζουμε τον Αλέτσι τον Τσίπρα και την Ελλάς. Αυτό είπε η απόφαση. Τα λιράκια να το κάνουμε.
0: Ωραία, τα λιράκια. Αν το κάνει λοιπόν, τα λιράκια αυτό, αν το κάνει τα λιράκια.
4: Αν λοιπόν αυτό δεν περπατήσει, ακούστε τι θα συμβεί. Θα υπάρχουν βουλευτές που θα σηκώσουν τα μπέλα Ελλάς, γιατί μόλις λύσει η βουλευτική θητεία, πάνε σε άλλο κόμμα δίπλα. Είπαμε διπλή υπηκότητα από σήμερα, δυνητικά για όλους.
1: Και οι υπόλοιποι.
4: Και μπορεί να υπάρχουν. Ακούστε να δείτε, όταν παίρνει τέτοιε αποφάσει, απελευθερώνει δυνάμεις. Και να δώσει και την είδηση ημέρα.
0: Θα δούμε να κάνει άλλο κόμμα.
4: Τις επόμενες μέρες. Θα δούμε τις επιδράσεις.
0: Τη σφραγίδα, ποιο θα έχει. Τη σφραγίδα, την ταμπέλα.
4: Ξέρετε, η σφραγίδα και τα ταμπέλα
0: είναι brand name.
4: Είναι κάτι που αποφασίζουν συνέδρια, κύριε Καμπουράκη. Η Κεντρική Επιτροπή, επειδή ψηφίσανε όλοι 273 για πρώτη φορά από συστάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, δεν σημαίνει τίποτα. Φτάνουμε σε άλλα επίπεδα μετά. Φτάνουμε σε συνέδρια, φτάνουμε σε τέτοια πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ μεγάλος και πολύ σκληρός για να πεθάνει.
0: Δηλαδή
4: κανείς δεν θέλει να του σκοτώσει. Ο Φάμελος δεν θέλει να σκοτώσει ΣΥΡΙΖΑ. Απλά τον πήρε πάνω του σαν προσωπικό στοίχημα και λέγω ότι
0: θα εντάξει, τον πάω πιο προσωπικά. Συγγνώμη, θα το πω. Ο Φάμελος ως εκαθαριστής είναι εκεί.
4: Ακούστε, κύριε Καμπουράκη, υπάρχει ένα γεγονός. Ο Σωκράτης ο Φάμελος παρέλαβε ένα κόμμα σε μια δύσκολη συγκυρία, για να μην τα κάνουμε ίσιομα. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και οικονομικά και οργανωτικά για το κόμμα, όμως. 1% της δημοσκοπήσης και 1,5% δεν είχαμε ξαναδεί. Και ξέρετε, η ιστορικότητα των πραγμάτων είναι.
0: Κάτσε
4: όταν...
0: να...
4: Και μισό λεπτό να σας το πω και αυτό για να το ξέρουν έτσι όλοι. Η πολιτική του και εμείς στον Τζιόδρα θα βάζαμε, μας πήγε στο 17,5%. Ο καθοριστικός ρόλος του Αλέτσι Τσίπρα μας πήγε στο 3,5% και η χθεσινή απόφαση μας πήγε εκεί που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Τι εννοώ με αυτό. Ο κόσμος που είναι στη ΣΥΡΙΖΑ, ένας στους δύο λένε οι έρευνες πάει στον Τσίπρα. Και τον άλλο το χαρίζουμε. Γι' αυτό σας είπα, απελευθερώνονται δυναμικές.
1: Λοιπόν,
4: με λάθος τρόπο και σε προθύστερο χρόνο, με κίνδυνο να πάνε σε μικρά κόμματα του θυμού ή να μαζευτούν σε άλλες συλλογικότητες με άλλους ανθρώπους από την αριστερά και να δημιουργήσουν επικίνδυνα για την ύπαρξη ΣΥΡΙΖΑ συλλογικά νέα πολιτικά υποκείμενα. Αυτά μείναν αναπάντητα. Όμως η απόφαση είναι δεσμευτική για όλους μας. Θα υπηρετήσουμε στα όργανα το πολιτικό σχέδιο που αποφασίστηκε από την πλειοψηφία. Θα επισημαίνουμε τις αντιρρήσεις μας κάθε φορά για να μας.
0: Εγώ τι θα κάνετε μέχρι το Σεπτέμβριο δεν κατάλαβα.
4: Και θέλω,
1: εγώ δεν κατάλαβα αν η χθεσινή απόφαση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πλέον ως κόμμα.
4: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
0: Απλώς δεν κατεβάζει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ακόμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ακόμα.
1: Η απόφαση χθεσινή
4: υπάρχει.
1: Είναι ότι
4: είδατε,
1: είναι η αυτοδιάλυση.
4: Φανταστείτε το απλό μέλος τώρα.
1: Έλα, δεν είναι η αυτοδιάλυση.
4: Τι θα καταλάβει το μέλος από το Χαϊδάρι, ότι μπορείς παιδί μου να έχεις διπλή υπηκότητα, να γραφτείς και στον Τσίπρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Η απόφαση χθεσινή είναι ότι δεν κατεβάζετε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Καλά, αυτό είναι πέρα από κάτι. Προφανές. Μα το λέγανε και στα μικρόφωνα, δεν κρατιόντουσαν οι πολύ πρόθυμοι, οι πολύ βιαστικοί. Ναι.
1: Okay.
4: Εμείς θα τι θέμαθες αυτό.
1: Και ποια
4: ακούστε,
1: διαφορά
4: λοιπόν,
1: έχει η αυτοδιάλυση από το δεν κατεβάζουμε.
4: Εμείς έχουμε, ακούστε, η αυτοδιάλυση είναι θέμα ερμηνείας. Όταν το λες, το επισημαίνεις, 115 άνθρωποι το φωνάζουν. Κάτσε να μιλήσει
0: κανένα άλλο. Και
4: ο Φάμελος λέει.
2: Τελειώνω.
4: Και ο Φάμελος, τώρα ο κύριος Καραγκούνης χαίρεται γιατί βλέπει.
2: Όχι, όχι, δεν είναι παγκόσμιο. Δεν χαίρομαι.
4: Μου είναι εξαιρετικά συμπαθής, αλλά και αυτά τα προβλήματα έχουν τώρα. Λοιπόν, τα του ήχου του ο καθένας. Δεν είναι μια ευχάριστη μέρα για την αριστερά. Όχι, δεν είναι μια ευχάριστη μέρα. Όμως είναι μια μέρα που ένας πρόεδρος είπε: εμπιστευτείτε με, εγώ θα συμβάλλω στη δημιουργία μιας μεγάλης προοδευτικής παράτασης με την Ελλάδα. Προς το παρόν, λοιπόν, είπα, αναφερθήκατε και σε μία δημοσκόπηση, ο κ. Παναγιώτου νωρίτερα. Εμείς δεν νιώσαμε την πίεση να πάρουμε αυτή την απόφαση. Δηλαδή, υπάρχει ευκρινής απόσταση Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Το 1,5% του ΣΥΡΙΖΑ θα το αλλάξει αυτό, που έρχεται και το 1-2 ψηφοφόρους. Όχι. Άρα, λοιπόν, θα δείξει η ζωή πώς θα πάει. Εμείς είμαστε έτοιμοι όσοι καταθέσαμε τις τροπολογίες απέναντι στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτοιμος
4: είναι και ο Φάμελος να το πιστεύει.
1: Να το κλείσουμε, να ακούσουμε και τον κύριο Νικητιάδη και τον κύριο Καραγκούνη.
4: Ναι.
1: Και τον κύριο Καραγκούνη και τον κύριο Νικητιάδη.
4: Σήμερα, ναι.
2: Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο πολιτικό. Όχι βεβαίως γιατί θέλω να κάνω εξειδίκευση αυτά που είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος ή αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω να δημιουργούνται εντελώς προσωποπαγοί κόμματα, σφραγίδες κόμματα. Και θέλω να το πω λίγο για τα πολιτικά πράγματα, με την έννοια ότι.
0: Για τον Σαμαρά τώρα το λες εσύ.
2: Όχι, θα σας πω. Δεν
0: καλά.
1: Θα πάει μετά, περίμενε τώρα και το λέω.
2: Δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά ό,τι θέλετε να συζητήσουμε.
1: Θα πάει στο Σαμαρά.
2: Όχι, θα το συζητήσουμε. Απλά βλέπω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τον κύριο Τσίπρα, έχουμε τον κύριο Βελόπουλο, έχουμε τον κύριο Κωνσταντοπούλου, έχουμε την κυρία Καρισιανού. Αλλά προσέξτε, θέλω να πω ότι φεύγει η διαδικασία από τις συλλογικές αποφάσεις. Το λέω με την έννοια ότι προφανώς η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι κόμματα, είναι παρατάξεις που διατηρούν. Όλες αυτές τις διαδικασίες, όχι μόνο ιστορικότητα, διαδικασίες οι κομματικές. Ναι. Είναι ως οργανισμοί.
0: Ναι.
2: Φεύγει δηλαδή το πράγμα και νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχουν, φαντάζομαι και θα συμφωνήσουμε τώρα, όλοι και τα καλά και τα κακά.
1: Δεν ήταν έτσι, πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Γιατί
1: δηλαδή,
2: εδώ μιλάμε για την αρχή του ενός.
1: Θυμόμαστε τον ΣΥΡΙΖΑ του 3,5% και τον ΣΥΡΙΖΑ τη λεγόμενη.
0: Διαδικασίες είχε.
1: Πολύ διαδικασίες.
2: Εντάξει, ίσως εκεί να υπήρχαν πολύ περισσότερες διαδικασίες.
1: Και γι' αυτό φτάσαμε αυτή που φτάσαμε. Γιατί κατάλαβαν ότι με αυτές τις διαδικασίες.
2: Πάντως παραδοσιακά αυτό που λέμε δομές, κομματικές διαδικασίες.
0: Πάει πίσω τώρα το πολιτικό σύστημα.
2: Αυτό μένει να αποδειχθεί. Αυτό μένει να αποδειχθεί, γιατί εδώ δεν υπάρχει. Κόμμα. Ναι, γιατί εδώ μιλάμε τουλάχιστον για τα κόμματα που μέχρι τώρα ήταν. Μέχρι χθες ήταν κυβέρνηση. Ήταν κυβερνητικά κόμματα. Προφανώς πάντα υπάρχουν και κόμματα που έχουν προσωπική στοιχεία. Δεν πάνε όμως για την διακυβέρνηση της χώρας.
1: Για τον κύριο Σαμαρά, κύριε Καραγκούνη.
2: Γι' αυτό το λέω, με αυτή την έννοια. Κοιτάξτε, για τον κύριο Σαμαρά, νομίζω ότι έχει υποθεί από τα περισσότερα στελέχη μας. Προφανώς, εντάξει, δεν γίνεται σχολιασμός για αυτά τα οποία λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το έχει πει. Αν μου λέτε πόσο πολιτικά θα κοστίσει μια τέτοια πρωτοβουλία, αν τελικά
1: είναι
2: γίνει, προφανώς και θα κοστίσει τώρα. Όταν και ένα απλό στέλεχος, εγώ συνεχίζω να λέω, όταν και ένα απλό στέλεχος φύγει από την παράταξη, δεν είναι ένα κόστος. Πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός.
0: Δεν αισθανίζεται την άποψη δηλαδή ότι κυρίως θα επηρεάσει την Λατινοπούλου,
2: εγώ πιστεύω θα
0: το Βελόπουλο.
2: Θα επηρεάσει και τα υπόλοιπα κόμματα. Ναι.
0: Θα επηρεάσει και τη Νέα Δημοκρατία.
2: Θα επηρεάσει και τη Νέα Δημοκρατία, θα επηρεάσει και τα υπόλοιπα κόμματα. Απ' την άλλη, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, και εγώ το λέω ευθαρσώς ότι αυτό που γίνεται στην κεντροαριστερά, αυτός ο κατακαιρματισμός, όπου στην ουσία δεν φαίνεται και μια εναλλακτική για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχουν περάσει 7 χρόνια διακυβέρνησης και το δεύτερο κόμμα, που υποτίθεται είναι το κόμμα που θα προτάξει μια κυβερνητική εναλλακτική, είναι 15 μονάδες πίσω.
0: Σωστό.
2: Όποιο και αν είναι αυτό. Ο κατακαιρματισμός λοιπόν αυτός φαίνεται ήδη και από τις δημοσκοπήσεις, νομίζω έχει τσιμπήσει 1,5%, 1,5-2 μονάδες η Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα θα την ενισχύσει. Δηλαδή θα πει και ο κόσμος, εντάξει, ωραία, μέχρι να τα βρείτε εσείς ποιος είναι, τι είναι, πώς μοιράζονται τα τιμάρια η δεξιά και αριστερά, ας έχουμε και μια σταθερότητα. Οπότε βλέπω να ενισχύει την έννοια.
0: Να ρωτήσω κάτι εγώ άλλο. Επειδή εσείς έχετε κάνει ας πούμε συνεργάτης, φίλος κτλ. Γιατί το κάνει αυτό?
2: Κοιτάξτε τώρα.
0: Δεν σου βάζει να του κάνει ψυχανάλυση.
2: Εγώ θα σου πω, όχι. Μια
0: αλλά αναρωτιέται
2: πρώτα, πρώτα απ' όλα να δούμε αν θα το κάνει. Έτσι, γιατί ακόμα εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, ούτε να
0: βάζεις
2: εκφράσω.
0: Βάζει στίγμα στου υπουργικού.
2: Ωραία. Υπουργική είναι χαμηλότερη. Είναι χαμηλότερη τη βουλευτική αποζημίωση, οπότε είναι πιο εύκολα
1: να μπει. Υπουργικό, βουλευτική αποζημίωση.
2: Λοιπόν, μπράβο, σωστά το λέτε. Όχι, το λέω γιατί πολύ υπάρχει και παρανόηση. Υπάρχει και παρανόηση. Παίρνουμε λιγότερα. Τι ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν τελικά θα προχωρήσει. Αν προχωρήσει, προφανώς είναι μια δική του. Έδωσε και μια πλατφόρμα, τον άκουσα προχθές. Εντάξει, είναι, ξέρετε, η πολιτική και μάλιστα έτσι προσωπικότητες οι οποίες είναι πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, είναι όντα πολιτικά. Δεν ξέρω όμως τώρα, δεν μπορώ να σας πω γιατί το κάνει. Είναι μια ερώτηση την οποία πραγματικά θα απευθυνθεί.
0: Ρε παιδί μου, εγώ αναρωτιέμαι. Λένε πολλοί ότι όλη αυτή η ιστορία με τον Μητσοτάκη και με τον Σαμαρά θα μπορούσε να έχει λήξει εάν ο Μητσοτάκης, λέει, μου το έχουν πει πολλοί, έπαιρνε μια φορά το μήνα τηλέφωνο τον Σαμαρά και τον Καραμαλή και του συμβουλευόταν. Τα είχα μου δείτε τώρα που λέω λόγος, δεν ξέρω. Και δεν το έκανε ούτε καν αυτό, λέει, και οδήθηκε στα άκρα η κατάσταση.
2: Πάντως, η πραγματικότητα λέει, κύριε Καμπουράκη, ότι επειδή θα είναι και δύσκολη η επόμενη εκλογική μάχη, προφανώς υπάρχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις, είναι και αυτός ο κατακαιρματισμός. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία προφανώς θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα αν πήγαινε συνολικά ενωμένη. Γιατί δεν θα είναι και απλές οι εκλογές αυτές. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, στην πολιτική.
0: Εντάξει. Εγώ ρωτώ. Εγώ ρωτάω και δεν μου έχει απαντήσει κανείς. Όταν ήταν ο Σαμαράς πρωθυπουργός, πόσες φορές πήρε τον Καραμαλή τηλέφωνο του συμβουλευτή?
2: Ναι. Εντάξει. Είναι.
0: Κύριε Νικητιάδη.
1: Να πάμε στον.
2: Η αλήθεια δεν μπορώ να ξέρω βέβαια πόσες φορές τον έχει πάρει.
0: Αλλά...
1: Να πάμε στον κύριο.
2: Μπορεί
1: Νικητιάδη.
2: Να μην γαλάγανε συνέχεια.
0: Γελάει και ο Νικητιάδης, τι να πει κι αυτός. Τα δικά του πάθη. Δεν υπάρχει ένα κόμμα να είναι ήσυχο.
3: Είναι ένα το πάθος μας, κύριε Καμπουράκη.
0: Ναι.
3: Προχωρήσουμε μπροστά, να επιδιώξουμε να λύσουμε τα προβλήματα.
1: Τώρα
3: είμαι
1: φαίνεται πως δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα, τουλάχιστον δημοσκοπικά, κύριε Νικητιάδη.
3: Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Αν θέλετε να αναφερθώ στις δημοσκοπήσεις, πολύ γρήγορα μπορώ να σας θυμίσω. Ο κύριος Καμπουράκης θα θυμάται όταν ίδρυσε κόμμα ο κύριος Αβραμόπουλος στο ΚΕΠ, κέντρο Ελλήνων Πολιτών, βρέθηκε στο 21%.
0: Ναι, πάνω από 20. Ναι.
3: Πριν από κάποιο διάστημα ήταν δεύτερη. Ο κύριος Κασελάκης πριν από κάποιο διάστημα μεσουρανούσε. Τώρα έχουμε τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισιανού. Αντιδράσεις της στιγμής. Θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις προτάσεις.
0: Είναι μια ανάγνωση.
1: Φαντάζομαι ότι η διαφορά είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει ξανά. Δηλαδή, ένα από τα ζητούμενα τα οποία ενδεχομένως έχουν μια σκέψη παραπάνω για τους ψηφοφόρους. Αυτή η λεγόμενη δυνατότητα διακυβέρνησης, κύριε Νικητιάδη.
3: Μα είναι προφανές ότι ο κόσμος δεν μπορεί παρά να επιδιώξει να θυμηθεί τι έγινε στην πρόσφατη ιστορία μας. Για μας, 9 χρόνια για τη χώρα, παραμένει να έχουμε τεράστια διέξοδα, παραμένει ο ελληνικός λαός να έχει την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εγώ που είμαι εδώ στην Κάσο σήμερα σας λέω ότι το κιλό τα κεράσια έχουν 8 ευρώ από μια εξαιρετική επιχειρηματία που προσπαθεί να επιβιώσει, αλλά τόσο τους τα πουλάνε, τόσο αναγκάζεται να τα πουλήσει και η ίδια. Εδώ στην Κάσο που βρίσκομαι, ο λαγοκέφαλος θερίζει και οι ψαράδες βρίσκονται σε απόγνωση και δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Μου έλεγε ψαράς χθες ότι ρίχνει.
0: Τι να γίνει, ρε παιδιά, κάτσε ρε Γιώργη, τι να κάνει για το λαγοκέφαλο κυβέρνηση?
3: Τι να κάνει, υπάρχουν προγράμματα. Υπάρχουν προγράμματα, όπως υπήρχε αυτό για την Κρήτη, να υιοθετήσουμε ότι θα μπορεί όλα να δοθεί επιχορήγηση για όσους πιάνουν λαγοκέφαλους. Υπάρχουν προγράμματα.
0: Να επικηρύξει, ας πούμε, τους λαγοκέφαλους.
3: Βεβαίως, έχει γίνει και στο
0: παρελθόν. Έχει γίνει, ναι, έχει γίνει.
3: Εδώ, όταν καταστρέφεται ένας ολόκληρος κλάδος από το λαγοκέφαλο, οφείλουμε να σκύψουμε με σοβαρότητα. Δηλαδή τι, να εξαλείψουμε τελείως το επάγγελμα ψαράς, αλιέας. Θα μείνουμε μόνο στις ιχθυοκαλλιέργειες και τι θα γίνει και με αυτές στο μέλλον. Έχουμε ζητήματα μεγάλα, υγεία. Μας τα έβαλε ο Δήμαρχος με ένα υπόμνημα που μας έδωσε. Είναι ζητήματα όλα αυτά και εγώ καταλαβαίνω την αγωνία και το τι είναι εμπορικό και τι πρέπει να συζητηθεί και το τι γίνεται με τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Τσίπρα και το τι θα γίνει με τον κύριο Σαμαράκη.
0: Τώρα και εσείς, όμως, Γιώργο.
3: Ζήτημα και θα με ρωτούσατε και
1: εμένα
3: με ρωτήσατε
1: τις προάλλες. Στο εσωτερικό ξεχώρισε και η τοποθέτηση Δούκα αναφορικά
3: ναι,
1: με
3: αυτό,
1: το θέμα.
3: Αυτό πήγα
1: καταλάβατε
3: και
1: η δική σας συζήτηση κινείται γύρω από όλο αυτό.
0: Τον Τσίπρα και τι θα κάνουμε.
1: Με τον Τσίπρα, με το τι θα κάνουμε.
3: Στο Πολιτικό Συμβούλιο δήλωσε ότι συντάσσεται με τις αποφάσεις του Συνεδρίου και προχωράμε. Είναι ευνόητο.
1: Δηλαδή, αν συζητούσατε για το λαγοκέφαλο στο Πολιτικό Συμβούλιο, εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι για το λαγοκέφαλο θα παίζαμε.
2: Μπορεί από αύριο να γίνει πιο.
4: Μπορεί να
2: το πιο ψηλά στη ζήτηση.
3: Το εκλαμβάνω κι εγώ ως αστείο, αλλά πραγματικά εγώ επιμένω ότι απαιτείται αυτή τη στιγμή να κοιτάξουμε μπροστά για τα τεράστια προβλήματα.
0: Γιώργο, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι με το χέρι στην καρδιά. Δύο χρόνια βρεθήκατε αξιωματική αντιπολίτευση ενώ. Το εκλογικό σώμα δεν σας είχε για εξωματική αντιπολίτευση. Βρεθήκατε, παίζατε μόνοι σας στο γήπεδο. Δεν τα καταφέρατε. Αφήσατε και νόρθο Αλέξη τώρα.
3: Μπορούμε και να πούμε ότι πριν από 3,5 χρόνια, πριν από τις εθνικές εκλογές, βρισκόμασταν πίσω από το 10% και στις εθνικές εκλογές πήγαμε στο 14%.
1: Δεκτό αυτό.
3: Εγώ επιμένω ότι βεβαίως, αγαπητέ μου Δημήτρη, έχεις δίκιο, αυτό είναι ένα ζήτημα
2: που
3: πρέπει να το
2: αντιμετωπίσουμε.
3: Γι' αυτό στο Πολιτικό Συμβούλιο κάναμε μία ανασύνταξη δυνάμεων. Γι' αυτό έχουμε τώρα τομείς και ενότητες που θα αντιμετωπίσουν πολύ πιο συγκροτημένα και με πολύ πιο οργανωμένο τρόπο τα ζητήματα. Και εγώ ευελπιστώ ότι πάρα πολύ γρήγορα, όχι απλά θα είμαστε στη δεύτερη θέση, θα είμαστε σε θέση τέτοια που
0: λοιπόν,
3: να μπορούμε να αμφισβητήσουμε την πρώτο καθαρίαση.
0: Λοιπόν, μια και είσαι στην Κάσο, θέλω να σου πω το εξής. Υπάρχει μια τρομερή ιστορία της Κάσου, διότι όταν φτιαχνόταν η διόρυγα του Σουέζ, έφυγαν όλοι οι κασιώτες και πήγανε με τα καΐκια τους κάτω και δουλέψανε στη δημιουργία της διόρυγας.
1: Εμένα, Δημήτρη, η γιαγιά μου, ναι. Η γιαγιά μου έφυγε από την Κάσο και πήγε στην Αίγυπτο. Έχουν και ένα τραγούδι στην Κάσο που έλεγε που πλούτησε στην έρημο
0: λοιπόν,
1: και
0: ναι.
1: Ρίμωσε στην Κάσο.
0: Ανέβρισκα τον κύριε Λεσέψ, ήθελα. Αν έβρισκα τον κύριο Λεσέψ, ήθελα να τον δικάσω που πλούτησε την έρημο και ρίμωσε την Κάσο.
1: Έτσι.
3: Εγώ σας ευχαριστώ που αναδεικνύετε όλα αυτά τα θέματα και αναδεικνύετε το πόσο σημαντική είναι.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι, Γιώργο μου, σε πληροφορώ ότι όταν τέλειωσε η διόρυγα της Κάσου, γιατί.
1: Η διόρυγα του Σουέζ.
0: Λοιπόν, του Σουέζ.

0: Χιλιάδες άτομα.
1: 5.000.
2: Εκπληκτικοί στη δουλειά τους, πολύ καλοί στην Πέτρα. Πολύ, πολύ γνωστοί οι Κασιώτες.
0: Βέβαια.
2: Έως κατασκευαστές.
3: Και αυτό που σήμερα εμείς τιμούμε.
0: Πόσους έχει, Γιώργο, το νησί τώρα.
3: Πόσους έχει. Ολόκληρο τον τότε αυτοκρατορικό στρατό Αιγυπτίων μουσουλμάνων και να πληρώσουν το τίμημα και να μείνουν πάνω στο νησί και να αντισταθούν
0: σε
3: εκατονταπλάσιες δυνάμεις, δείχνει πραγματικά ότι είναι ένας μοναδικός λαός.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους.
2: Καλημέρα στην
3: Κάση. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και έχει και υπέροχα τα λιμαδάκια, θέλω να σου πω.
4: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποιος?
4: Πολύ... Ο Ικάσος μου θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ καλή μαστόρη που ανοίγουν διόρυγα για να πέσει η Νέα Δημοκρατία του κ. Καραγκούνη, αλλά στο τέλος ο τόπος ερήμωσε. Εμείς δεν θα τον ερημώσουμε. Έτσι.
0: Καλώς είσαι, μπράβο.
4: Είδατε, η Κάσο αναπτύχθηκε ξανά.
5: Και λογογράφη.
0: Λογογράφη, ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε όλοι.
2: Καλημέρα.
0: Καλά να περάσετε το υπόλοιπο. Γεια. Λοιπόν, πού πάμε?
2: Πού πάμε? Α, τον ευχαριστούμε και τον κύριο Καραγκούνη.
0: Λοιπόν.
2: Ο κύριος Σταθακόπουλος μας περιμένει για να δούμε λίγο, να συζητήσουμε τα της Τουρκίας με τον κύριο Σταθακόπουλο για την ιστορία με την γαλάζια πατρίδα.
0: Για πάμε να δούμε τον κύριο Σταθακόπουλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
6: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί μου.
0: Καλά είστε?
6: Καλημέρα, χαίρομαι, βεβαίως, καλά, μια χαρά.
0: Χαίρομαι. Τώρα εσείς που είστε, ας πούμε, πιο... Που είστε, ας πούμε, πιο ειδικός, γιατί ειδικός, ακούμε τώρα η γαλάζια πατρίδα και το νομοσχέδιο και η γαλάζια πατρίδα και... Εσείς τα ξέρετε καλύτερα και από μέσα, καλύτερα τα πράγματα, έτσι. Άμα σε εξηγήσετε δύο πράγματα παραπάνω, καταρχήν το πήρε πίσω, δεν το πήρε, θα το κάνει, δεν θα το κάνει, διαπραγματεύεται.
6: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα δόγμα στην Τουρκία, ήδη από τη δεκαετία του 50, το δόγμα του Νιχάτ Ερήμ. Το δόγμα του Νιχάτ Ερήμ έλεγε το εξής και λέει το εξής, το οποίο στηρίζεται η Τουρκία μέχρι σήμερα. Ότι στο διάβα της ιστορίας με τις διεθνείς συνθήκες από τη Λοζάνη και μέχρι σήμερα η Τουρκία έχει αδικηθεί σε δικαιώματα εδαφικά και δικαιώματα γενικώς. Έχει αποστηριχθεί δηλαδή τα δικαιώματά της. Ως εκ τούτου πρέπει να τα κρατάει σε μία ένταση, σε μία αναφορά δηλαδή, έστω και με αναφορές επίπεδου casus belli.
0: Ναι.
6: Να δημιουργεί de facto καταστάσεις, αυτό που λέμε γκριζαρίσματα, έστω και με ψυχολογικές επιχειρήσεις. Το ναι. νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα μέχρι να γίνει νόμος είναι σε αυτό το πλαίσιο των ψυχολογικών επιχειρήσεων και σε συνέχεια να τα κάνει και de jure, δηλαδή να τα κάνει εκ του νόμου. Ναι. Τώρα βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή νομοθετεί αυτά που μέχρι χθες λέγαμε γκριζαρίσματα.
2: Και τι κερδίζει με το θέμα της νομοθέτησης από τη στιγμή που δεν γίνονται δεκτά από το διεθνές δίκαιο?
6: Σωστά. Κερδίζει το εξής, κάτι το οποίο πιστεύει ο πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος διοικεί επί ένα τέταρτο την Τουρκία. Επί ένα τέταρτο του αιώνα την Τουρκία. Διοικεί την Τουρκία λοιπόν. Λέει το εξής, ότι μπορώ να κερδίζω με πολιορκία και με ψυχολογικές επιχειρήσεις, όχι υποχρεωτικά με αιματηρό αγώνα. Άρα ναι. λοιπόν, τι περιμένει, ότι με την πολιορκία και των ψυχολογικών επιχειρήσεων την οποία κάνει προς την Ελλάδα, ναι. και γενικώς και σε άλλες χώρες, αλλά για την Ελλάδα τώρα που μας ενδιαφέρει, θα κερδίσει στο τέλος το εξής. Να κάτσουμε στο τραπέζι και να σηκωθεί κερδισμένος από αυτά τα οποία πιστεύει. Έστω και ένα, δύο από όλα αυτά τα οποία θέτει στο τραπέζι, θεωρεί ότι θα είναι κερδισμένος. Yeah. Άρα λοιπόν, η λογική του, έχω σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή. Όπως λέει ο στρατηγός Κουτούζοφ, έλεγε ο στρατηγός Κουτούζοφ, στο έργο του Λέοντα Τολστόη, Πόλεμος και Ειρήνη. Και τελικά κέρδισε ανέμακτα, μπορούμε να πούμε, τον Ναπολέοντα. Κάπως έτσι, αυτή τη λογική έχει και ο πρόεδρος Ερντογάν. Θα μου πείτε, μα δεν στέκει, μα η λογική είναι αλλιώς, μα το διεθνές δίκαιο. Ναι, ξαναλέω για πολλωστή φορά. Ο πρόεδρος Ερντογάν και γενικώς η Τουρκία, στο διάβα της ιστορίας, δεν σκέφτεται δυτικό τρόπο, δεν σκέφτεται όπως σκέφτεται η Ελλάδα. Δεν γίνονται έτσι αναλύσεις, ούτε απλά με μελέτη διεθνών σχέσεων. Δεν αναλύεται έτσι η Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια sui generis, μια ιδιογενής χώρα, η οποία έχει δικό της θεό, δικά της λογική, δικιά της σκέψη, και για να μπορέσεις να την κατανοήσεις, όχι για να της πεις έχεις δίκιο, για να μπορέσεις να την αντικρούσεις, πρέπει να κατανοήσεις τι λέει και γιατί το λέει και πότε το λέει.
0: Ναι.
6: Έχει λοιπόν δόγματα, έχει αιμονές, ταυτοτικές αν θέλετε, τις οποίες παρουσιάζει και πρέπει να καταλαβαίνουμε γιατί τις λέει και πότε τις λέει, γιατί θέλει να κερδίσει σε βάθος χρόνου.
2: Ναι. Εντάξει, η απάντηση βέβαια δική μας είναι δεδομένη.
0: Ντάξει.
2: Τα θέματα τα οποία υπάρχουν Φωστά. μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας δεδομένα, ο τρόπος με τον οποίο ενδεχομένως θα ζητήσουμε την επίλυση αυτών των διαφορών, επίσης δεδομένος. Δεν αφήνουμε και πολλά περιθώρια το να κάτσει.
0: Και έχει και καμιά φρεγάτα έτοιμη.

0: Φρεγάτα έτοιμη. Δεν αφήνουμε περιθώριο ότι να κάτσουμε τον Ερντογάν στο τραπέζι, α, τώρα που πέρασε το νομοσχέδιο, έλα να τα βάλουμε κάτω, να τα συζητήσουμε.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Αυτή είναι η λογική δική μας και αυτό πρέπει να υποστηρίζουμε εμείς, όπως το λέτε πολύ σωστά, κύριε Δαραγγέλη.
2: Τι συνέδριο κάνετε, τώρα που το βλέπω εδώ.
1: Θεωρεί ότι μπορεί να αλλάξουν αυτά. Αυτή είναι η λογική του, ότι μπορούν να αλλάξουν κάποια.
2: Τι συνέδριο κάνετε.
1: Α, ο εκπαιδευτικός οργανισμός Α,
2: ναι,
1: κάνει την, σε τρεις μέρες, στις 10 του μήνα,
2: ναι,
1: Τετάρτη, από τις 10.30 μέχρι τις 11, μέχρι τη 1, συγγνώμη, το μεσημέρι, στην πύλη Ε2, μέσα στο πλοίο Φεστός.
2: Ναι,
1: γίνεται
2: Φεστός
1: ένα συνέδριο,
2: ναι,
1: ναι, μέσα στο Φεστός, αυτό που πάει στην Κρήτη, δηλαδή στην, ναι, πύλη, ναι, που τρέχουν, ναι, ναι, τα πλοία για την Κρήτη.
2: Ναι.
1: Στον Άγιο Διονύσιο, δηλαδή, για τους Πειραιώτες. Ναι. Είναι ελεύθερη είσοδος βεβαίως. Γίνεται ένα συνέδριο το οποίο σχετίζεται με την ναυτιλία στον 21ο αιώνα και τη γεωπολιτική. Μεγάλα στελέχη της ναυτιλίας θα ασχοληθούν και θα αναλύσουν τα θέματα, κυρίως τα logistics, είναι πράσινη μετάβαση, ενέργεια, και υπάρχουν και δύο έτσι, γεωπολιτικοί αναλυτές, ο καθηγητής ο Άγγελος ο Συρίγος και η ταπεινότητά μου. Οπότε θα αναλύσουμε εμείς την ναυτιλία και τη σύγχρονη γεωπολιτική και τη μελιγενέστε. Θα τα αναλογίσουμε δηλαδή κάποια πράγματα.
2: Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά μου. Να είστε καλά.
1: Καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στον Πετρόπουλο τον Δημήτρη, τον πρόεδρο της της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματού Ανωτάτων Σχολών.
0: Με τον δηλαδή, κύριο αμάντια, αμάντια. Ναι, είναι δύσκολο αυτό το ΠΟΕΜ.
2: Ναι, εντάξει,
0: βρείτε
2: έλα,
0: κάτι λίγο
2: καλημέρα,
0: πιο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Λέγεται το εμδιδάς, έτσι μας ξέρει ο κόσμος.
0: Ωραία, εντάξει. Με τον κύριο Πετρόπουλο θα μιλήσουμε
2: εμιδάς,
0: για,
2: λέτε,
0: για το θέμα εμιδάς, αυτό με τις πολιοδομίες. Εμδιδάς, εντάξει.
2: Λοιπόν, κύκλωμα διαφθορά σε πολιοδομίες. Να σας πω, μήπως αυτό το αποκαλύφθηκε τώρα ξαφνικά λιγάκι μυστήριο, δεν είναι που είναι. Την ίδια ώρα που γίνεται η μάχη με τους Δήμους και τα λοιπά, που θα πάνε οι πολεοδομίες.
3: Είναι προφανές ότι δημιουργείται ένας τέτοιος συσχετισμός. Εύλογο είναι. Νομίζω ότι έχουν βγει και άλλα παραδείγματα. Να ξεκινήσουν καταρχάς ότι είναι απολύτως καταδικαστέα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν χωράει συζήτηση.
0: Σαφώς.
3: Δηλαδή τέτοιου τύπου πρακτικές δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα καταρχάς στον ίδιο τον κλάδο μας και στην εικόνα που έχουν οι πολίτες για αυτές τις υπηρεσίες. Οπότε να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι δεν χωράει ούτε μία συζήτηση ότι όταν υπάρχουν τέτοιου τύπου φαινόμενα πρέπει να απομονώνονται, να καταγγέλλονται, να στιγματίζονται. Δεν χωράνε ούτε στους μηχανικούς ούτε στη δημόσια διοίκηση. Δημιουργούν τρομακτικά προβλήματα.
2: Μισό λεπτό.
3: Αλλά είναι εύλογο το ερώτημά σας ότι σε μια στιγμή που μπαίνει στο τραπέζι και η συνταγματική αναθεώρηση με την άρση της μονιμότητας, αλλά και η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης στο κτηματολόγιο, είναι εύλογος ο συσχετισμός.
2: Εντάξει.
0: Ναι, που
2: δημιουργείται, αλλά δεν μπορείς να πεις σχετικά πολλά, με τον χρονισμό. Διότι οι άνθρωποι κλέβανε. Κατάλαβες.
3: Ναι, καλά.
2: Δεν μπορεί να του πεις, ας πούμε, γιατί έπιασες, γιατί τους έπιασες, επίτηδες τους έπιασες.
3: Είναι προφανές ότι υπάρχουν εμπλεκόμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Είχαμε και άλλα τέτοια φαινόμενα στη Ρόδο, στη Χαλκιδική, θυμίζω.
0: Κύριε Πρόεδρε, πώς δουλεύει αυτό το κύκλωμα?
3: Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν δεν ξέρει ακριβώς τη δικογραφία, αλλά είναι περιπτώσεις όπου λόγω της ασαφούς και κακής νομοθέτησης δημιουργούνται τρόποι ερμηνείας της νομοθεσίας που επιτρέπουν σε διάφορους επιτίδιους να κάνουν παιχνίδια. Αυτός είναι ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι ότι λόγω του ότι έχει αυξηθεί πολύ η οικοδομική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες δόμησης έχουν μείνει ακραία υποστελεχωμένες, η χρόνια ανταπόκρισης δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι σε μια ευνοούμενη πολιτεία. Οπότε δημιουργείται το φαινόμενο της ανάγκης να προσπεράσουν, μπράβο, να προσπεράσουν τη σειρά με την οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποθέσεις. Κυρίως όμως είναι το πρώτο, είναι η κακή νομοθέτηση που δημιουργεί το έδαφος. Και το άλλο είναι ότι δείτε τις τρεις περιπτώσεις που σας είπα, τι τις ενώνει. Καλές περιοχές, ακριβές περιοχές, τουριστικά μέρη. Είναι
2: εκεί τα
3: τεράστιες αξίες.
2: Εκεί είναι τα λεφτά.
3: Ακριβώς. Οι τεράστιες αξίες οι οποίες δημιουργούνται μέσα από την αξιοποίηση της δόμησης σε τέτοιου τύπου περιοχές δημιουργούν τεράστια συμφέροντα και ασφιχτικές πιέσεις.
0: Εσείς και αυτή τη συζήτηση η οποία έχει ανοίξει για τη μεταφορά των πολεοδομιών στο κεντρικό κράτος από τους Δήμους, πώς την ακούτε, τι λέτε, ποια είναι η άποψή σας?
3: Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι η μεταφορά στους Δήμους το 2011 ήταν ένα τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος.
0: Ναι.
3: Το οποίο βέβαια άργησε να φανεί, γιατί το 2011 συνέπεσε με την τεράστια μείωση λόγω κρίσης της οικοδομικής δραστηριότητας. Ναι. Τα τελευταία χρόνια που είχε αυξηθεί αυτό το λάθος φαίνεται. Έτσι. Φοβάμαι όμως ότι ο τρόπος που γίνεται η συζήτηση για τη μεταφορά σε ένα νέο φορέα, που δεν είναι ακριβώς το κράτος, είναι το κτηματολόγιο, το οποίο θυμίζω ότι έχει και αυτό πάρα πολλά προβλήματα.
2: Πήρε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα. Α, είναι το κτηματολόγιο.
3: Είναι το κτηματολόγιο, ακριβώς. Δεν είναι να πάει στο Υπουργείο. Την άποψη του να πήγαινε στο Υπουργείο, εμείς θα τη συζητούσαμε αρκετά θετικά. Είναι να πάει σε ένα καινούριο φορέα που δεν έχει αρμοδιότητα πολεοδομική και χωροταξική. Οπότε φοβόμαστε ότι η συζήτηση αυτή είναι πάμε να αντικαταστήσουμε ένα λάθος.
0: Θα γίνονται πιο γρήγορα τα πράγματα.
3: Με ένα καινούριο πιο λάθος. Κανείς δεν μπορεί να το πει. Αν δεν λυθούν τα ζητήματα της νομοθεσίας. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Μόλις εχθές κυρώθηκε αυτό το οποίο φωνάζουμε εδώ και χρόνια, η κωδικοποίηση της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας.
2: Τουλάχιστον κυρώθηκε χθες.
3: Η οποία ήταν. Το 99 είχε ξαναγίνει το ίδιο και την αφήσαμε όμως.
0: Ναι.
3: Χωρίς να, αυτό να ενημερώνεται κτλ.
2: Λέτε δηλαδή ότι μπορεί να είναι λάθος και αυτό, ε.
3: Αν δεν συζητηθεί σοβαρά, αν δεν υπάρχουν εχέγγυα και αν δεν δούμε αυτή τη δουλειά, η οποία είναι δουλειά της πολιτείας να ελέγχει τη δόμηση, προκύπτει από το Σύνταγμα, δηλαδή αν την αφήσουμε ανεξέλεγκτη θα καταστρέψουμε και ήδη το ζούμε το υπέροχο περιβάλλον της χώρας μας.
0: Πότε φεύγουν οι πολυοδομίες από τους Δήμους?
3: Δεν έχει έρθει ακόμα το νομοσχέδιο, ζητάμε τόσο καιρό να το δούμε και δεν έχει έρθει ακόμα το νομοσχέδιο.
2: Θα το βάλει και στο Σύνταγμα, τώρα θα έχουμε θέμα.
3: Υπάρχει μια ολόκληρη. Ακριβώς. Ακούστηκε ότι και στο άρθρο 17 θα υπάρχει αναφορά στις πολεοδομίες. Δηλαδή, και χωρίς να έχουμε μια επίσημη ενημέρωση τι πρόκειται να γίνει.
2: Λοιπόν, τα ξαναλέμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Διάλειμμα, παιδιά.
4: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
15: Μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
16: People have repower.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας». 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
19: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
20: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
1: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
21: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
20: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
21: Λοιπόν, ακριβώς.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Where are we going? Where all rookies belong, back in school. Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
22: Give me a chance to straighten this out.
23: You got it. What do you got in mind?
24: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κάνουμε quiz.
1: Τρελάνε μας τώρα που λέγει διαγνωστή μου.
0: Κάνουμε quiz. Ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής που μόλις είδαμε.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω μείνει στο τέτοια, σε αυτά τα χορευτικά, έχω μείνει στο Ζορντί, τον θυμάσαι. Πώς τον λένε, Στρομέ.
1: Στρομέι τον λένε.
0: Στρομέι, Στρομέ. Κάπως έτσι τέλος
1: πάντων. Κάπως έτσι. Ναι. Το Στρομέι.
0: Στρομέ.
1: Στρομέ.
0: Ξέρω εγώ. Ναι. Έχω μείνει στο Ζορντί, το θυμάσαι εκείνη τον πιτσιρικά που με τραγουδούσε στα γαλλικά. Που έλεγε ο Μαπέλ Ζορντί.
1: Ναι, μωρέ. Ο Ζορντί. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Για πάμε. Πάμε.
0: Στην Κρήτη θα πάμε.
1: Πάμε να δούμε την κυρία Μαρίνα Καβρού. Για να δούμε εδώ πέρα. Γεια σας, γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Εσείς είστε καλημέρα, η κυρία Μαρίνα Καβρού.
2: Mm-hmm.
1: Μπράβο. Πού ακριβώς βρίσκεστε?
2: Βρισκόμαστε στα Μάλια. Μάλια Κρήτης.
0: Στα Μάλια.
1: Α, στα Μάλια. Είναι
2: μία...
1: Ξέρω.
2: Μία... Τα ξέρετε τα Μάλια?
1: Δεν
2: πάρα
1: τα ξέρω.
2: Πολύ ωραία.
1: Ο δρόμος φτιάχτηκε ή ακόμα εκείνη ταλαιπωρήστε?
2: Φτιάχνεται. Μέχρι να ετοιμαστεί το αεροδρόμιο, ευτυχώς. Λόγω αεροδρομίου.
0: Κόσμο έχετε?
1: Στα Μάλια έχει πάντα κόσμο.
2: Μπα, μην το λέτε. Αξι, τώρα ξεκινάει. Δεν είχε πολύ κόσμο μέχρι τώρα.
1: Μέχρι τώρα. Εσείς τώρα έχετε
2: νοικιάζετε... Η σεζόν καθυστερεί κάπως.
1: Τι νοικιάζετε εσείς?
2: Νοικιάζουμε αυτοκίνητα, τα τετράτροχα κοινώς γουρούνες,
1: ναι,
2: και μηχανάκια.
1: Μηχανάκια. Ναι. Μπράβο. Ωραία. Πείτε μου τώρα, οι γουρούνες επιτρέπονται ή δεν επιτρέπονται?
2: Οι γουρούνες επιτρέπονται, έχουν άδεια από τον ΕΟΤ. Είναι πολύ καλά, πολύ καλά μηχανήματα, πολύ ακριβά. Εννοείται ότι δεν πληρωνόμαστε ανάλογα με την τιμή, με την τιμή που τις έχουμε αγοράσει. Δηλαδή το ενοικιαστήριο δεν είναι τόσο.
1: Ναι. Γιατί, ρε παιδί μου, όμως υπάρχει η αίσθηση...
2: Πολύ μεγάλος ντόρος.
1: Γιατί υπάρχει
2: δηλαδή
1: αίσθηση ότι είναι επικίνδυνα?
2: 8.000 ευρώ ένα... Να σας πω... Επικίνδυνο είναι και ένα αυτοκίνητο όταν τρέξει σε μια στροφή που πρέπει να την περάσει με 60 και την περνάς με 150. Δεν θα σε πετάξει έξω ο δρόμος?
1: Ας σε πετάξει.
2: Αυτό συμβαίνει και με αυτά. Τέσσερις ρόδες είναι όταν
0: τα ατυχήματα τα οποία προκαλούνται με γουρούνες είναι πολύ πιο αυξημένα από τα ατυχήματα που έχουμε τα καλοκαίρια και με τα αυτοκίνητα και με τα μηχανάκια όσον αφορά τους τουρίστες ανοικιαζόμενους.
2: Να σας πω το λόγο, γιατί οι γουρούνες που είναι στο δρόμο αναλογικά είναι πολύ μεγαλύτερες σε αριθμό, είναι σε ποσότητα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα αναλογικά δεν θα γίνει και κάτι.
0: Ναι.
2: Είναι λογικό.
1: Να σας πω, εγώ έχω την εντύπωση...
2: Δεν είναι τόσο φοβερό όσο παρουσιάζεται.
0: Πόσο νοικιάζεσαι μια γουρούνα?
1: Πόσο νοικιάζεται?
0: Πώς, με τι δίπλωμα, τι χρειάζεται για να νοικιάσεις μια γουρούνα?
2: Με δίπλωμα αυτοκινήτου, είναι 4 ρόδες.
0: Α, με δίπλωμα αυτοκινήτου.
1: Με δίπλωμα αυτοκινήτου. Επειδή είναι λίγο, είναι λίγο περίεργο τώρα το τιμόνι, δεν είναι το τιμόνι της είναι αυτό. Δηλαδή,
0: και το κέντρο βάρους.
1: Κανονικά το κέντρο, ναι, πρέπει το μηχανάκι όταν στρίβεις από εδώ, γέννησε από εκεί.
0: Ναι.
1: Στην γουρούνα πρέπει να γύρισε από την άλλη μεριά, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αλλά αν είσαι λίγο προσεκτικός, στα 5-10 λεπτά την ξέρεις, το ξέρεις το όχημα. Δηλαδή.
0: Και δεν τρέχεις, ε?
2: Εννοείται. Μα είναι φοβερά οχήματα. Πραγματικά είναι πολύ ωραία. Μόνο τους πάνε. Δηλαδή δεν ούτε...
1: Αυτόματα είναι, δεν
2: καλά,
1: έχουν ταχύτητες.
2: Δηλαδή αυτά τα καινούργια ειδικά δεν υπάρχουν. Είναι αυτόματα και έχουν δύο όπιστε.
0: Και τώρα έχουμε και τα υποχρεωτικά κράνη.
2: Είναι πολύ ωραία.
0: Κυρία...
2: Εννοείται, βρε παιδιά. Εννοείται χωρίς κράνος. Εννοείται, μα χωρίς κράνος...
0: Βλέπεις τους τουρίστες στα νησιά, οι μισοί στις γουρούνες είναι χωρίς κράνος.
1: Δεν φταίνει οι γουρούνες όμως, αυτοί φταίνουν.
0: Όχι, δεν φταίνει οι γουρούνες, αφού.
2: Ναι, να σας πω, γιατί ποιοι οι Έλληνες φοράνε κράνη? Δηλαδή, εμείς εδώ δίνουμε παράδοση, κάνουμε παράδοση μια γουρούνα και τους τρομάζουμε κάπως... να φοράνε κράνος, με το πρόστιμο που έχει το κράνος. Και την ώρα που τα λέμε εμείς αυτά, ή μην οδηγείτε το δρόμο ανάποδα, είναι μονόδρομος, περνάνε οι Έλληνες με τέρματα γκάζια, χωρίς κράνη. Γενικά είναι λίγο αλλοπρόσαλα τα πράγματα. Καλά, δεν φταίνει μόνο ξέρω εγώ, οι τουρίστες. Ναι, δεν έχουμε και τον αφρό εδώ πέρα. Αλήθεια είναι.
1: Εντάξει τώρα, εκεί πέρα έχετε Εγγλέζους πολλούς οι οποίοι.
2: Ειδικά οι τουρίστες πράγματι.
1: Έχετε Εγγλέζους πολλούς οι οποίοι και πίνουν πολύ και ανάποδα οδηγούν στην Αγγλία και εδώ δεν ξέρουν καλά το δεξιά.
2: Όχι, εννοώ ανάποδα το μονόδρομο να πας ανάποδα. Δεν εννοώ να οδηγείς δεξιά-αριστερά. Να οδηγείς στο μονόδρομο.
1: Πόσο είναι, πόσο
2: είναι νοικιάζει,
1: πόσο νοικιάζει τη γουρούνα?
2: 60, 80, εξαρτάται.
0: Και ένα μηχανάκι,
2: περίοδο.
0: Τι μηχανάκια έχει, σκουτεράκια είναι τα μηχανάκια?
2: Εντάξει, το μηχανάκι είναι πολύ σχετικό. Ναι, μπορεί να κοστίσει 30, 40, 50, είναι.
1: Την ώρα τώρα λέμε.
2: Εξαρτάται. Και οι γουρούνες έχουν.
0: Τη μέρα,
2: 24
1: ώρες. Μέρα.
2: Δηλαδή θα δώσει 24 ώρες σε κάποιον ένα όχημα το οποίο σου έχει κοστίσει 8.500.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πολύ κόσμο ακόμα.
2: Δεν, είναι.
1: Δεν έχει πολύ κόσμο φέτο ακόμα.
2: Δεν έχει, όχι, δεν έχει.
1: Το είδα πάντως και εγώ έψαχνα εκεί πέρα, κοίταγα.
2: Κάθε χρόνο έτσι είναι.
1: Κάθε χρόνο.
2: Μετά εντάξει. Τις 10 Ιουνίου ξεκινάει.
1: Λοιπόν, ωραία.
2: Δεν είναι φοβερά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, εντάξει, την καλημέρα μας.
2: Αν και η Κρήτη είναι magic.
1: Ναι, αυτό, στην πλάτη σας τι έχετε, καπέλο?
0: Πού καπέλο?
2: Κράνος.
1: Α, η καρέκλα είναι. Α, η καρέκλα σου είναι.
2: Κράνος.
1: Η καρέκλα σου είναι. Συγγνώμη.
0: Α, όχι, ναι, η καρέκλα.
1: Συγγνώμη,
0: είναι,
1: ναι, και λέω τι είναι αυτό. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Μία καβρού. Νομίζω ότι βλέπατε στη βιβλιοθήκη.
1: Ωραία, άμα έρθουμε στα μάλια, σε εσάς θα έρθουμε.
2: Εννοείται, σε περιμένουμε.
1: Σε εσάς θα έρθουμε να νοικιάσουμε, ναι.
0: Και μια γουρούνα.
1: Ό,τι θες.
0: Καλημέρα στα μάλια. Να είστε καλά, κύριε Καβρού. Χαρήκαμε.
1: Πάμε στον κύριο Μητροπάπα.
0: Λοιπόν, θα πάμε
1: στην
0: Ακτή Βουλιαγμένης. Έχουμε το Ocean Man Βουλιαγμένη Greece στην Ακτή Βουλιαγμένης από 20 και 21 Ιουνίου.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ που μας έχετε κοντά σας.
1: Μητρόπαπας λέγεστε?
3: Μητρόπαπας.
1: Μητρόπαπας. Δεν μπορούμε με τους τόνους, δεν τα βγάζουμε πέρα. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Μητρόπαπα. Είστε επικεφαλής της Ocean Man Greece. Τι ακριβώς είναι αυτό, για πείτε μας.
3: Το Ocean Man είναι ο μεγαλύτερος κολυμβητικός αγώνας στον κόσμο. Πραγματοποιείται 8 χρονιές στην Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Είναι η 8η δηλαδή χρονιά που θα πραγματοποιηθεί και είναι η δεύτερη χρονιά που πραγματοποιείται στη Βουλιαγμένη.
1: Ναι.
3: Πρόκειται φέτος να έχουμε, εκτιμούμε πάνω από 1.000 κολυμβητές που θα έρθουν από πάνω από 65 χώρες από όλο τον κόσμο,
1: ναι,
3: από όλες τις Ηπείρους εκτός της Ανταρκτικής.
1: Okay.
3: Και ναι. Και θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο αθλητικό
1: κολύμπι
3: και ψυχαγωγικό event.
1: Κολύμπι είναι αγώνας κολυμβητική.
3: Είναι καθαρός κολυμβητικός αγώνας.
0: Ναι.
3: Θα ξεκινήσω από πάνω προς τα κάτω. Έχουμε 10 χιλιόμετρα που είναι η Ολυμπιακή απόσταση, το Oceanman. Έχουμε το Half Oceanman που είναι 5 χιλιόμετρα. Υπάρχουν τα 2 χιλιόμετρα και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα 500 μέτρα για τα πιτσιρίκια, για τους μικρούς. Υπάρχουν τα 750 επί 3 φορές σκηταλοδρομία, 1500 μέτρα με πέδιλα και μαζί με την Ομοσπονδία την Κολυμβητική φέτος βάζουμε για πρώτη φορά το μονοφίν και το μπιφίν, με τις λεπίδες δηλαδή, αγωνιστική κολύμβηση τεχνική ενός χιλιόμετρου.
0: Μιλάμε για αυτό που είπατε το τελευταίο.
1: Το τελευταίο τι είπατε?
0: Είναι
1: ότι
0: με ένα πέδιλο.
3: Είναι τεχνική κολύμβηση με μονοπέδιλο ή διπέδιλο.
1: Μονοπέδιλο. Ένα πέδιλο που βάζει και τα δύο πόδια.
0: Πώς είναι?
1: Σαν την Γοργόνα.
0: Σαν την Γοργόνα. Πώς είναι?
1: Σαν την Γοργόνα, ναι. Για φαντά.
3: Είναι η τεχνική κολύμβηση είναι αυτή.
1: Δεν μου λέτε κάτι.
0: Πώς... Και πάει και έτσι σαν την Γοργόνα. Έτσι δεν πρέπει να πηγαίνεις. Με αυτό.
3: Ναι.
1: Να σας πω, πώς, τα 10 χιλιόμετρα αυτά, πόση ώρα κάνουν να τα διανύσουν οι κολυμπώντας?
3: Ο Σπύρος ο Γιαννιώτης είχε κάνει κάτω από 2 ώρες. Η πρώτη εκτιμούμε ότι θα τελειώσουν περίπου στις 2 ώρες και 10 λεπτά, εφόσον έχουμε πολύ δυνατά ονόματα που θα έρθουν. Και οι τελευταίοι θα φτάσουν μέχρι τις 4 ώρες, ίσως 4 ώρες.
1: Εσείς τι κάνετε, βάζετε μια σημαδούρα στα 5 χιλιόμετρα στο βάθος και πάνε μέχρι εκεί και γυρίζουνε? Αυτό κάνετε?
3: Βάζουμε 20 σημαδούρες, γιατί πρέπει κάθε 300 με 400 μέτρα να βλέπουν σημαδούρες.
1: Να βλέπει, εντάξει, πού βρίσκεται.
3: Οι ακραίες σημαδούρες, οι σημαδούρες δηλαδή που βρίσκονται πολύ μακριά, είναι διαφορετικού χρώματος, ξέρουν ότι έχουν φτάσει στο τέλος της διαδρομής.
1: Και κάνουν στροφή και γυρίζουν πίσω.
0: Και γυρίζουν.
1: Δεν μου λέτε ακριβώς κάτι. Αν έχει τρικυμία.
3: Δεν θα έχει τρικυμία.
1: Ναι, ωραία, παιδί μου, εντάξει, δεν θα έχει. Αλλά καλοκαίρι το κάνετε πάντα κτλ. Αλλά μπορεί να σου προκύψει κιόλα, ας πούμε.
0: Τώρα ρωτάς γιατί σκέφτεσαι να πας, φαντάζομαι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω, όχι, δεν λέω να μην τόση τρικυμία να μπορούν να κολυμπήσουν οι άνθρωποι. Εννοώ. Ο χρόνος λοιπόν έχει σχέση με την κατάσταση της θάλασσας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι?
3: Ασφαλώς, ασφαλώς. Πέρσι είχε 5,5 μποφόρ έξω από το λιμάνι.
0: Α, ένα αυτό
3: από,
0: το,
3: από τον όρμο.
0: Για μας τρικυμία είναι τα 5,5 μποφόρ.
3: Και για μας είναι τρικυμία. Δεν είμαστε υπεράνθρωποι.
1: Τώρα εμείς είμαστε από την Κρήτη, είμαστε θαλασσινοί. Είμαστε περιβολάριδες τώρα. 5,5 και 7 μποφόρ δεν είναι τίποτα.
0: Κολυμπάς δηλαδή τώρα 10 χιλιόμετρα με 7 μποφόρ, φαντάσου και ανάποδα τον άνεμο.
1: Λέμε
0: πού
1: θα
0: πας, πουθενά.
1: Λοιπόν, για πείτε μας, μπορεί να έρθει, αν έρθει κάποιος να παρακολουθήσει από την ακτή, το βλέπει ας πούμε, ή μπορεί να μπει σε κάποια πάρκα.
3: Από την ακτή το παρακολουθεί. Από την ακτή, εκεί τα 10 χιλιόμετρα θα ξεκινήσουν από εκεί, άρα θα μπορέσει να δει την εκκίνηση. Ακολούθως
1: και...
3: στα 5 χιλιόμετρα ξαναπερνάει από μπροστά μας, βγαίνει έξω από την άμμο, τρέχει λίγο στην άμμο και ξαναξεκινάει το δεύτερο γύρο.
0: Οπότε βλέπουμε τον τερματισμό. Δηλώσεις συμμετοχής, κύριε Μητρόπαπα.
3: Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται μέσα στο website, στο trymore.gr. Μπορείτε να μπείτε, να μπει κάποιος να δει πληροφορίες και από εκεί να οδηγηθεί στη φόρμα εγγραφής για το event του Oceanman που γίνεται στις 19, ξεκινάει το άνοιγμα της γραμματείας στην πλάση της Φουλιαγμένης, 20 και 21 είναι οι αγωνιστικές ημέρες. Στις 19 όμως έχουμε το race brief, την παρουσίαση του αγωνίσματος στους αθλητές και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι υποχρεωτικό για θέματα ασφάλειας.
1: Να σας πω, 20-21 είναι δηλαδή από την άλλη το άλλο Σαββατοκύριακο.
3: Το μεθεπόμενο, όχι το επόμενο, το μεθεπόμενο.
1: Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία. Όχι, αν το ξέρει ο κόσμος να έρθει να δει, έχει ενδιαφέρον.
3: Αυτό που θέλω να πω είναι σημαντικό, είναι ότι η εκδήλωση αυτή δεν είναι μόνο για τους αθλητές που θα λάβουν μέρος. Επιθυμούμε και γι' αυτό και κάνουμε μια ένα festivalization της όλης εκδήλωσης, όπου υπάρχει μια γιορτή με μουσική, με φαγητό, με αναψυκτικά, δροσιστικά, παγωτά, που προσφέρουμε σε όλο τον κόσμο και ο στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε κόσμο που θα απολαύσει αυτή την εκδήλωση, όχι μόνο κολυμπώντας τη, αλλά και συνοδεύοντας τους αθλητές ή απλά ως θεατής.
1: Τέλεια.
0: Και εμείς,
1: είναι και το
0: Action
1: 24, είναι χορηγός επικοινωνίας.
0: Και καλούμε βεβαίως και στο θέμα των συμμετοχών και στο θέμα όλων όσοι θέλουν 20 και 21 Ιουνίου να βρεθούν στη Βουλιαγμένη.
1: Τώρα μπορώ να έρθω να πιω μια μπύρα εκεί και να τους βλέπω τους άλλους που κολυμπάνε 20 χιλιόμετρα.
0: Βασανιστήριο.
3: Θα σας προσφέρουμε δωρεάν μπύρα σε πτέρου.
1: Δεν είναι γι' αυτό, ρε παιδί μου. Λοιπόν, εντάξει.
3: Αλλά μπορείτε να έρθετε.
1: Είναι ωραία τα αθλήματα αυτά. Όταν βλέπεις τον άλλο να τρέχει, να κολυμπάει και εσύ να κάνεις ένα τρως καλαμαράκι και να πίνεις μπύρας, έχει μια γοητεία το όλο πράγμα.
0: Γιατί δεν πας να περιμένεις να πας να κολυμπήσεις για να σου ανοίξει η όρεξη. Θα πας να κολυμπήσεις 500
1: κολυμπάω,
0: μέτρα.
1: Αλλά πάω με Αύγουστο μήνα.
0: Με τα παιδάκια θα πας 500 μέτρα, θα σου ανοίξει η όρεξη μετά και να και τα καλαμαράκια.
3: Ή με τα παιδάκια ή με τα βατραχοπέδιλα. Γιατί υπάρχει και ένας αγώνας 750 μέτρων που είναι με βατραχοπέδιλα για μεγαλύτερους σε ηλικία, για ανθρώπους σε αποκατάσταση, για κάποιον που νιώθει ανασφάλεια.
1: Συγγνώμη, σας μοιάζω για άνθρωπο για αποκατάσταση.
3: Όχι.
1: Α,
3: καθόλου.
1: Εντάξει. Για παιδάκι.
0: Για παιδάκια, ξέρω ότι λέω.
3: Νέο εισερχόμενο.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή επιτυχία. Με το καλό.
1: Εμείς
3: σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, πού είναι ο Αλεξάνδρης?
0: Ο Σπύρος ο Αλεξανδρής, ο καλός συνάδελφος. Α, ωραία πράγματα.
1: Γεια σου ρε Σπύρο.
0: Πώς το λένε το σκυλάκι?
4: Είναι η Ήρα και σώζει ζωές.
0: Μπράβο,
4: είναι ο πρώτος σκύλος διασώστης, ναυαγοσώστης του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Ναι.
4: Έχει σώσει ζωές μάλιστα σε κάποια περιστατικά. Είναι σκύλος που όταν δει οτιδήποτε ύποπτο στην θάλασσα, κάποιον να πνίγεται, να χρειάζεται βοήθεια, άμεσα βουτάει στο νερό, δεν φοβάται πουθενά, πάει και σώζει τον άνθρωπο. Τώρα έχει εντοπίσει περιστατικό, γι' αυτό τη βλέπετε αναστατωμένη να γαβγίζει.
0: Τι έγινε?
4: Θα παρακολουθήσουμε και έχει εντοπίσει ένα περιστατικό μέσα στο νερό, γι' αυτό είναι έτσι αναστατωμένη.
1: Να το δούμε.
4: Είναι και ο εκπαιδευτής της μαζί, ο κύριος Γιάννης Ζώτος και ο κύριος Κουρτέσης που είναι διευθυντής της ναυαγοσωστικής.
1: Για πείτε μας δύο πράγματα.
4: Ερυθρού Σταυρού.
1: Καλημέρα σας.
5: Σας έχουν καλέσει. Δεν έχω επιστροφή.
4: Δεν έχετε, ναι, δεν πειράζει. Πείτε μας λίγο δύο πράγματα για την Ήρα.
1: Και για το, ναι,
5: λοιπόν,
1: για το όλο, κύριε.
5: Η Ήρα είναι ένας διασωστικός σκύλος και εξειδικεύεται στο υγρό στοιχείο. Είναι 3 ετών, εκπαιδεύεται από 4 μηνών σε καθημερινή βάση. Έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει θύμα και στο υγρό στοιχείο αλλά και στο χιόνι. Και βλέπετε τώρα εδώ, έχει ήδη εντοπίσει το θύμα της. Και
0: μήπως...
5: είναι έτοιμη να προβεί προς τη διάσωση.
0: Μήπως να το δούμε για να μην γαβγίζει.
5: Είναι ο διασωστικός σκύλος στην Ελλάδα που αφορά το υγρό στοιχείο και έχει επέμβει σε πολλά περιστατικά.
1: Συγγνώμη, πάει πιο γρήγορα από έναν απαγωσωστή άνθρωπο, δηλαδή προς τον πνιγμένο.
4: πάει πιο γρήγορα από έναν ναυαγό σώστη, από έναν άνθρωπο προς τον προηγουμένο?
5: Ο σκύλος...
4: Δεν κρατιέται, βλέπουμε.
5: Ναι, ναι. Λειτουργεί Οπα, επικουρικά. Κοίτα. Βλέπετε, τώρα έχει ξεκινήσει τη διάσωση. Κοίτα. Πλησιάζει πολύ γρήγορα το θύμα.
0: Και κοιτάει, κοιτάει, γυρνάει, κοιτάει.
5: Όπως είπα πριν, ο διασωστικός σκύλος λειτουργεί επικουρικά, δηλαδή βοηθάει τον ναυαγό σώστη.
0: Κοίτα, και βλέπετε, γυρνάει για να το πιάσει.
4: Για να το πιάσει.
5: Γυλαίκο σωσίβιο δεμένο πάνω της και με αυτό το θύμα μπορεί να πιαστεί πάνω και να το ρημουλκίσει προς τα έξω.
0: Πού καταλαβαίνει ότι εκείνη τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος σε κίνδυνο?
5: Με τις κατάλληλες οδηγίες του χειριστή της.
4: Πώς καταλαβαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος σε κίνδυνο μες στο νερό?
5: Έχει εκπαιδευτεί να μπορεί να δει τα αντανακλαστικά του λόμενου. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται πολύ εύκολα το κίνδυνο με κάποιες κινήσεις και με την ειδική εκπαίδευση που έχει, ώστε μπορεί να επέμβει άμεσα.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνει αν φωνάζει, αν κουνάει τα χέρια του, αν είναι ο άλλος. Ναι. Κοίταξε εδώ.
5: Συγγνώμη, απλά δεν έχουμε επιστροφή εμείς.
4: Μετά αναλαμβάνει κάποιος ναυαγωσός
5: και μετά ο ναυαγωσός που έρχεται στη στεριά, ναι, δίνει τις πρώτες βοήθειες και ο σκύλος λειτουργεί πάλι επικουρικά έχοντας τα ελέγξει την παραλία.
1: Δηλαδή τώρα.
4: Δεν σταματάει ποτέ πάντως.
5: Δεν σταματάει ποτέ. Όταν φοράει το δικό σου σύμβιο γυλαίκο, είναι πάντα σε υπηρεσία. Όταν τον βάλει το γυλαίκο, είναι ένας κανονικός σκύλος.
1: Μπράβο. Δεν κοιτάει και το κινητό, όπως κοιτάει να παγωσώσει ή άλλοι πάνω στον πύργο.
0: Μόνο το κινητό.
1: Λοιπόν.
5: Έχει εντοπίσει το θύμα, το βάζει σε θέση ασφαλείας μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ να πάει στο νοσοκομείο.
0: Είναι ελεύθερη, δηλαδή πρέπει να είναι με χειριστή κατά τη διάρκεια της ημέρας ή μπορεί να είναι και ελεύθερη εκεί στην περιοχή.
1: Να πηγαίνει, δηλαδή φεύγει και πάει στην παραλία πέρα δόθε.
4: Κατά τη διάρκεια της ημέρας.
5: Ναι, ναι, ναι. Οι διασωστικοί σκύλοι πάντα είναι μαζί με τους χειριστές τους και τους φροντιστές ενίοτε για να μπορέσουν να κάνουν σωστά την υπηρεσία τους.
4: Όταν βγάλει όμως το σωσίβιο είναι κανονικό σκυλάκι.
5: Το σωσίβιο είναι ένα κανονικό σκυλάκι, ένα παιχνιδιάρικο σκυλάκι όπως όλα τα σκυλάκια.
1: Α, δηλαδή τώρα, δύο λεφτά τώρα. Εάν φοράει το σωσίβιο, ας πούμε, μπαίνει στο ρόλο.
4: Ναι, ναι, με το που βάζει το σωσίβιο καταλαβαίνει ότι ήρθε η ώρα για τη βάρδια.
5: Ήρθε η ώρα για τη βάρδια της.
0: Οι ράτσες είναι συγκεκριμένες ράτσες, δηλαδή αυτό είναι την golden.
5: Γενικότερα την παραλία, μήπως εντοπίσει κάποιο άλλο θύμα που βρίσκεται σε κίνδυνο.
4: Είναι λαμπραντόρ.
0: Είναι λαμπραντόρ.
4: Είναι συγκεκριμένες οι φίλες.
0: Είναι golden retriever.
5: Ναι, είναι λαμπραντόρ, αγγλικό και είναι εκπαιδευμένο για αυτή τη διαδικασία, τη διασωστική.
4: Από μωράκι δηλαδή, από την πρώτη.
5: 4 μηνών, σε καθημερινή εκπαίδευση.
1: Να ρωτήσω, δηλαδή σε ποια παραλία τώρα είστε εσείς, δηλαδή ενεργοποιείτε το σκυλί? Πώς την είπαμε τη
0: Ήρα.
1: Ήρα.
0: Ήρα.
4: Είναι η Ήρα. Εμείς είμαστε στο Καλαμάκι, στον Άλυμο. Υπάρχει κάποια παραλία που είναι σε επιμονή μου βάσεως στο σκυλάκι?
5: Όχι, όχι, όχι. Ο σκύλος, ο Ήρα είναι δασόσκολη σκύλη του Ελληνικού Θησταυρού και δεν βρίσκεται σε παραλία τακτικά σε βάρδια. Επεμβαίνει όπου υπάρχει ανάγκη και βέβαια όποτε είμαστε εμείς οι ίδιοι σε υπηρεσία.
0: Πόσα σκυλιά έχει?
4: Μόνο σε παραλίες και σε ναυάγια.
5: Σε ναυάγια, στο χιόνι όπως είπα. Είναι σκύλος, διασωστικό σκύλος, ο οποίος είναι για όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή και σε έρευνα αγνοωμένου, αλλά έχει πολύ μεγάλη εξειδίκευση στο υγρό στοιχείο.
0: Πόσα σκυλιά τέτοια διαθέτει ο Ερυθρός Σταυρός?
4: Είναι το μοναδικό σκυλάκι που διαθέτει ο Ερυθρός Σταυρός?
5: Έχουμε άλλα δύο, τα οποία είναι εκπαιδευόμενα τώρα, είναι 5 μηνών και εκπαιδεύονται σαν την Ήρα, σε καθημερινή βάση.
1: Κάθε μέρα δηλαδή, πόσους σώζει κάθε μέρα δηλαδή στην εκπαίδευση?
5: Διασωστικά, για έρευνα αγωγωμένου.
4: Επανάλληλο λίγο, Δημήτρη.
1: Πόσους σώζει στην εκπαίδευση κάθε μέρα? 10 φορές την βάλει και βουτά, 15 δηλαδή.
4: Πόσους σώζει κάθε μέρα στην εκπαίδευση? Και άμα γίνεται σε πισίνα, στη θάλασσα?
5: Η εκπαίδευση γίνεται όσον αφορά το υγρό στοιχείο στη θάλασσα. Και οι διασώσεις μπορεί να φτάσουν και 10 την ημέρα, αναλόγως στην εκπαίδευση που θα κάνει. Η εκπαίδευση, τι σενάριο θα έχει εκείνη την ημέρα.
4: Και έχει και πάρα πολύ δύναμη. Μπορεί να τραβήξει μέχρι και μικρές βάρκες, μου λέγατε.
5: Ναι, ναι, μέχρι και μικρές βάρκες, αλλά μπορεί να αναστήρει και μέχρι και 2 και 3.
1: Για βάλε, βάλε τον εκπαιδευτή.
0: Επειδή βλέπουμε την κοπέλα, βέβαια να πούμε πολλά πολλά συγχαρητήρια στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Βέβαια.
0: Και στον πρόεδρό του, τον κύριο Αυγερινό. Επειδή βλέπουμε εδώ την κοπέλα, τα μαθήματα που κάνει ο Ερυθρός Σταυρός. Πρώτων βοηθειών, γιατί εδώ τώρα παρακολουθούμε κάρπα. Την κοπέλα να κάνει κάρπα. Ναι. Πρώτων βοηθειών. Κάνουν πρώτες βοήθειες και σε ανθρώπους. Εγώ έχω παρακολουθήσει και ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα που δεν γνώρισα καν ότι συνέβαινε. Πρώτες βοήθειες και σε ζώα τα οποία βρισκόνται σε έκτακτη ανάγκη. Πραγματικά αξίζουν
1: Ζωές σώζουν.
0: Σώζουν ζωές, αξίζουν και θα έπρεπε, πιστεύω, να περνάμε κυριολεκτικά όλοι μας από αυτά τα μαθήματα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται δίπλα σου.
4: Να μας πει και ο κύριος Ζώντος αν ήταν καλή μαθήτρια.
1: Βέβαια.
6: Εξαιρετική μαθήτρια. Συγκεκριμένα από 4 μηνών που την έχω μέχρι σήμερα που κλείνει 3 ετών, είναι άριστη. Είναι εξαιρετική.
4: Τα πιάνει αμέσως.
6: Τα πιάνει αμέσως. Είναι καλή μαθήτρια, είναι καλό σκυλί. Πάνω απ' όλα είναι ένα σκύλο πέρα από ως διασωστικός.
0: Μαζί σας μένει.
6: Που σημαίνει τι, ότι για όλα, όλα για αυτήν είναι ένα παιχνίδι.
0: Το
6: είναι
0: σκυλί μετά μένει μαζί με τον εκπαιδευτή.
6: Μένει μαζί μου, είμαστε μαζί 24 ώρες μάλιστα. Ναι.
1: Να σου πω κύριε Ζώτο.
0: Τυχερός
1: εσύ. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πηγαίνεις στην Ήρα στις ταβέρνες από πάνω.
0: Άντε πάλι.
1: Που τρώνε και ντερλικώνουν και γίνονται τούμπανο από το φαΐ και από το
0: δεν
1: ποτό
0: έχει...
1: και στραπάνε και βουτάνε.
0: Δεν
1: και χρειάζεται. Λοιπόν, να την βγάλεις στην Ήρα πάνω στο... στα τραπέζια να μην τους αφήνει να τρώνε είναι αν να κολυμπήσουν.
4: Να την πάτε στις ταβέρνες για να φάει. Δεν ξέρω άμα το επιτρέπει.
0: Όχι για να φάει. Και εγώ έτσι
1: όχι να φάει.
0: Άκου Σπύρο.
6: Είναι συγκεκριμένο το πρόγραμμα της διατροφής.
4: Μισό, ναι.
0: Όχι για να φάει. Για να,
1: να μην
0: αφήνει, αφήνει
1: τους άλλους να τρώνε. Που τρώνε και ντερλικών εκεί στραβουτάνε.
4: Α, ναι, γιατί πάνε και τρώνε στις ταβέρνες και μετά μπαίνουν αμέσως μέσα στο νερό. Εκεί τους γαυγίζει, τους λέει δεν πρέπει.
6: Κοιτάξτε, όπου αισθάνεται ότι κάτι μπορεί να συμβεί, υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι, θα με ενημερώσω, όπως είδατε και τώρα αμέσως μετά την διάσωση, την επίδειξη διάσωσης. Κάποια παιδάκια βουτούσανε, ήταν αρκετά έντονα, οπότε η Ήρα με ενημέρωσε. Εάν υπήρχε κάποιο θέμα, θα την άφηνα ελεύθερη.
1: Α,
6: για να
1: του γαύγισε δηλαδή και του είπε νωρίτερα. Κάτι γίνεται. Ναι.
0: Φοβερό,
4: Γαυγίζει πάντα. Μάλιστα, ήταν ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες μαζί με τον πατέρα του μέσα στο νερό και είχε αυξημένη προσοχή. Η Ήρα το είχε καταλάβει ότι υπάρχει κίνδυνος λίγο μεγαλύτερος.
6: Πολύ σωστά. Παρόν που ήσασταν και εσείς, η Ήρα ήταν σε ένταση. Γάβιζε αρκετά έντονα, είχε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και όπως είδαμε μαζί, ήταν ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες, στο οποίο κολυμπούσε. Αισθάνθηκε η Ήρα ότι υπάρχει κάποιο, ίσως μπορεί να υπάρξει κάποιο θέμα και ήταν ο στόχος.
1: Δεν ξεκολλάει από τη θάλασσα,
4: παράδειγμα.
6: Γενικώς είναι στα σκυλιά, στα διασωστικά σκυλιά και γενικώς όλα τα σκυλιά, είναι μέσω ακοής. Στην ουσία κοιτάνε και διαισθάνονται, βέβαια. Βέβαια.
0: Δηλαδή τώρα, ένταση, τώρα που δεν υπάρχει κίνδυνος.
6: Υπάρχει η οσμή του ανθρώπου. Οπότε
4: και τώρα που δεν υπάρχει
0: τώρα κίνδυνος, αν την άφηνε ελεύθερη, αν δεν την κρατούσε ο κύριος Ζώτος.
6: Αλλά όπως βλέπετε είναι σε ηρεμία. Σκανάρει αυτή τη στιγμή.
4: Αν την αφήσετε δηλαδή ελεύθερη, τι θα κάνει.
6: Αν την αφήσω ελεύθερη δεν κάνει τίποτα.
0: Ήδη
6: την άφησα.
1: Κοιτάει όμως.
0: Κοιτάει, τη κοιτάει μέσα. Σκανάρει.
1: Αυτή για να σταματήσει πρέπει να τη βγάλει στο ζωσίβιο. Να τη πει τέλειωσε η βάρδια. Πάει. Εν τω μεταξύ, Σπυρό, για να σε δω. Εκείνος ο ταλέπορος, ο πνιγμένος που είναι ξάπλα και συνεχίζει δίπλα ο κακόμοιρος.
4: Είναι βαρύ περιστατικό.
1: Λοιπόν, σήκωσέ τον εμπορτό άνθρωπο.
0: Είναι καλά. Και ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πες του ευχαριστούμε
4: πάρα πολύ.
0: Τον άνθρωπο τον αφήσατε ξαπλωμένο.
4: Ήτανε καλή.
7: Καλή ήτανε, ναι. Έχω κάνει αρκετές τη βοηθάω στην προπόνησή της. Και είναι μια χαρά.
1: Μπράβο.
4: Οπότε τον γνώριζε.
1: Βέβαια τον γνώριζε, αλλά δεν έχει σημασία. Κοίταξε. Είναι πολύ αγαπησιάρικο το σκύλι πάντως. Να ρωτήσω κάτι, γιατί μου φαίνεται παχουλούτσικη η Ήρα ή λάθος κάνω?
0: Εντάξει, λαμπραντόρ.
4: Τη βλέπουν λίγο παχουλή από το στούντιο.
6: Θα σας πω, ναι, είναι στα 32 κιλά. Δυστυχώς τρώει ένα μικρό μπούλινγκ ως λαμπραντόρ, όπως όλα τα λαμπραντόρ. Αλλά είναι τα αγγλικά λαμπραντόρ, τα οποία είναι κοντά. Έχουν τα συγκεκριμένα κιλά για το λόγο ότι είναι σκυλιά του ποταμού, για χιόνια κλπ. Έχουν διπλές τρώσεις και λίπους και τρίχας. Οπότε η κατασκευή της πρέπει να είναι έτσι για να μπορεί να έχει τις αντίστοιχες αντοχές στο νερό και γενικώς τις χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο, πες σε όλους.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Και στον πρόεδρο
0: πολύ.
1: Και στον εκπαιδευτή και στον διασώστη, το διασωσμένο. Και την Ήρα, βέβαια.
0: Και την Ήρα, ευχαριστούμε.
1: Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Και μπράβο για τη δουλειά που κάνετε.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν.
0: Στην Ιγουμενίτσα θα πάμε τώρα και θα πάμε για κοπηλασία τώρα. Ορίστε. Μια χαρά.
1: Κάτσε να δούμε ποιος είναι εκεί.
0: Ο κύριος Νίκος Γκουντούλας μας περιμένει, παγκόσμιος πρωταθλητής κοπηλασίας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και Απόστολος Γκουντούλας.
8: Καλημέρα,
0: και οι δύο πρωταθλητές.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Νίκος και ο Απόστολος. Αδερφάκια είσαστε.
9: Αδέρφια δίδυμα, ομοσγωτικά. Δεν τα βλέπετε διπλά.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Είστε από τον Ευρώ.
9: Όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Φαγώθηκες.
0: Ναι, φαγώθηκα. Είναι το επίθετο είναι
1: λοιπόν, είστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Παγκόσμιοι πρωταθλητές στην παράκτια κοπηλασία.
9: Ναι, η ζωή μας γενικότερα είναι συνδεμένη με το άθλημα της κοπηλασίας.
0: Ωραία.
9: Πολλά χρόνια ελίτ στην κλασική κοπηλασία με συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Ναι.
9: Αλλά πριν αρκετά χρόνια, πάνω από μια δεκαετία, κάναμε τη μετάβαση στην ανοιχτή θάλασσα πλέον και στην παράκτια κοπηλασία. Με στόχο να αναπτύξουμε αυτό το πανέμορφο άθλημα όπου βρέχεται από νερό.
1: Να σας πω, παιδιά, μπορείτε να σβήσετε τη μηχανή γιατί περνάει ο ήχος πολύ στα μικρόφωνά σας.
9: Ναι, ναι.
0: Ναι, μια χαρά τώρα, καλύτερα.
1: Πού είστε τώρα, σε βάρκα, είστε σε αυτό, είστε σε μηχανάκι, είστε πού είστε. Σε γουρούνα, θαλάσσιες,
9: στο προπονητικό, στο προπονητικό συνοδευτικό σκάφος που ακολουθούμε την ομάδα. Ναι, είμαστε σε ώρα προπόνησης αυτή τη στιγμή.
1: Α, είστε σε ώρα προπόνησης.
0: Μια χαρά.
1: Ποιους προπονείτε δηλαδή, εσείς προπονείστε ή άλλους προπονείτε?
9: Εμείς προπονούμε, εμείς τώρα ταλαιπωρούμε άλλους. σε διαφορετικό επίπεδο, σε πιο μαζικό. Είμαστε εδώ σήμερα μαζί γιατί πέρα ότι προπονούμε συνεχώς πολύ μεγάλες ομάδες ενηλίκων. Yeah. Και αυτή είναι η εξειδικευσή μας. Η παράκτια κοπηλασία είναι ένα σπορ το οποίο είναι και απευθύνεται προς όλους και σε όλες τις ηλικίες ανεξαρτήτως επίπεδου.
1: Ωραία.
9: Σήμερα είμαστε εδώ γιατί χθες είχαμε και την πρώτη μας προβολή του ντοκιμαντέρ μας για την παράκτια κοπηλασία, για το πώς ξεκίνησε όλο αυτό το νέο σπορ να αναπτύσσεται στην Ελλάδα, που πρόσφατα έγινε και Ολυμπιακό. Οπότε η έμφασή μας είναι στο να το ανοίξουμε ακόμα
1: περισσότερο.
0: Ποια είναι η διαφορά,
1: η παράκτια κοπηλασία από την άλλη κοπηλασία,
0: τις
1: άλλες κοπηλασίες?
9: Η διαφορά έγινε και καταρχήν στο τερέν, ότι ουσιαστικά αναφέρεται στην ανοιχτή θάλασσα ή στη θάλασσα γενικότερα,
1: ναι,
9: με ό,τι καιρικές συνθήκες μπορεί να συναντήσει κανείς αυτή, και ότι τα σκάφη είναι διαφορετικά. Είναι πιο βαριά, πιο φαρδιά, πιο φιλικά σε καινούριο κόσμο και πολύ πιο ασφαλή στις καιρικές συνθήκες μπορεί να συναντήσει στη θάλασσα.
1: Δηλαδή η κοπηλασία που βλέπουμε εμείς στους αγώνες είναι σε πίστες.
0: Ελεγχόμενη.
1: Έτσι, δηλαδή,
9: σε κλειστά ύδατα, όπως λέμε.
1: Σκιστό,
9: είναι flat water.
1: Ναι.
0: Είναι.
9: Ενώ η παράκτια μπορεί να βγει μέχρι με 6 μποφόρ.
1: Να βγει να έχει κύμα η θάλασσα, ας πούμε.
9: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και
1: τότε
0: βέβαια
1: είναι πιο δύσκολο, ρε παιδί μου, στην ανοιχτή θάλασσα, λογικά. Ή όχι.
9: Είναι πιο ιδιαίτερο, έχει άλλες τεχνικές, η ίδια φιλοσοφία με διαφορετικές τεχνικές. Είναι πώς είναι το ποδήλατο βουνού και το ποδήλατο δρόμου.
1: Ναι.
9: Είναι ακριβώς αυτό, είναι το ποδήλατο βουνού αντίστοιχα της κοπηλασίας.
0: Για τη
9: αλλά
0: χώρα
9: αυτό
0: μας
9: το κάνει
0: βέβαια,
9: και πολύ εύκολο, πολύ μαζικό.
0: Με τόσα πολλά χιλιόμετρα ακτών, η παράκτια κοπηλασία, θάλασσα παντού, η παράκτια κοπηλασία μοιάζει ιδανικότατο άθλημα.
9: Ακριβώς, και αυτό το έχει καταλάβει και η Ομοσπονδία μας. Γίνονται προσπάθειες ανάπτυξης σε νησιά, τα οποία δεν υπήρχαν πριν ναυτικά σωματεία. Γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από όλους πλέον να αναπτυχθεί η κοπηλασία με αυτό το νέο είδος, γιατί ακριβώς είναι πολύ πιο προσβάσιμη σε όλους.
1: Ναι, να ρωτήσω
9: κάτι.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τα σκάφη που βλέπουμε στους αγώνες που είναι στις πίστες, ας πούμε, τις σιγρές, είναι λεπτά πολύ, εντελώς αγωνιστικά, πολύ σαν που κάθεσαι, από ό,τι καταλαβαίνω. Τούτα εδώ στην ανοιχτή θάλασσα είναι πιο μεγάλα.
9: Ναι, εννοείται. Είναι πολύ πιο φαρδιά, πιο βαριά. Είναι πάρα πολύ σταθερά και ουσιαστικά έχουν και άβλακα απορροής. Δηλαδή, ακόμα και να σε σκεπάσει το κύμα, αυτό απορρέει και δεν κρατάει νερό το σκάφος μέσα. Οπότε αυτό το κάνει και πάρα πολύ ασφαλές το σκάφος.
1: Yeah.
9: Και ουσιαστικά εκεί είναι και η μεγάλη του διαφορά.
1: Κοιτάξτε,
9: να το αποκλατήσει με κάθε καιρική συνθήκη.
1: Για να προσελκύσετε παιδιά καινούρια, να τους λες ότι με την κοπηλασία κάνεις ωραίο σώμα. Και που κατάλαβα.
9: Τώρα θα σας βάλουμε μια ερώτηση όμως, κύριε Καπουράκη.
1: Παρακαλώ.
9: Ποιο είναι το δυνατότερο σημείο του κοπηλάτη στο σώμα?
1: Το δυνατότερο σημείο του κοπηλάτη,
0: κοιλιακή.
1: Λογικά ή τα μπράτσα ή τα μπούτια που σου σπρώχνουν.
9: Μία επιλογή. Μία επιλογή. Καλά το πάτε.
1: Καλά το πάω. Τώρα επειδή τα μπράτσα είναι το προφανές, πρέπει να πω τα πόδια εγώ.
9: Μια χαρά το είπατε. Οι κοπηλάτες.
1: Εντάξει, το
0: πόδια. Εγώ νόμιζα κοιλιακή.
1: Και κοιλιακή επίσης.
0: Κοιλιακούς έλεγα.
9: Τα πόδια και πλάτη, όχι χέρια. Η κοιλιακή είναι ωραία στις κοπηλάτες.
0: Α, είναι ωραία.
1: Ας τις κοπηλάτησες.
0: Ας τις κοπηλάτησες.
1: Έτσι θα λες. Στα αγόρια θα του λες να κάνεις πλάτες φτερά. Πουλάς, θα του λες, θα έρθει αυτός, θα τρέχει. Κατάλαβες. Μπράβο. Και δεν μου λες κάτι. Πόσα χρόνια πρέπει να κάνει κανείς για να γίνει αθλητής? Δηλαδή έρχεται το παιδί, τρόπο, πόσο χρονό μπορεί να έρθει.
9: Καταρχήν να διαχωρίσουμε ότι το άθλημα της παράκτιας χοροπλασίας πλέον είναι Ολυμπιακό. Δηλαδή γίνεται στο πιο υψηλό επίπεδο που μπορεί να φτάσει κάποιος. Το 2028 θα υπάρξει στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Αλλά παράλληλα αυτό που κάνουμε εμείς είναι ουσιαστικά να το απαντήσουμε στο ευρύ κοινό. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να έχεις καμία εμπειρία. Μόνο γνώση κολύμβησης ζητάμε από τους νέους χοροπλάτες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Και να έρθουν κοντά στη θάλασσα να δοκιμάσουν αυτό το σπορ. Δεν υπάρχει περιορισμός σε τίποτα.
0: Ένας-ένας κάνουν ή δύο.
9: Έχουμε ένα, δύο και τέσσερα άτομα στο σκάφος. Αυτές είναι οι επίσημες κλάσεις. Οπότε αυτές τις αναπτύσσουμε κι εμείς. Άρα η οικοπλασία και η παρακοπλασία είναι τόσο ατομικό, εντελώς ατομικό, ένα άτομο ανασκάφος, όσο και πολύ ομαδικό. Από τέσσερα και οκτώ άτομα στην κλασική οικοπλασία.
1: Στα πλάνα βλέπω είναι σαν, ξέρω εγώ, τι προπονητήριο είναι αυτό που είναι πισίνα. Που...
0: μάλλον, ναι. Ναι, η προπόνηση θα
9: είναι. Ναι, αυτό είναι το κοπηλατήριό μας.
1: Ναι.
9: Εδώ ουσιαστικά μαθαίνουμε, κάνουμε τις τεχνικές προπονήσεις.
0: Πού είναι αυτό
9: μαθαίνουμε
0: το κοπηλατήριο?
9: Μαθαίνουμε τη τεχνική της κοπηλασίας σταθερές συνθήκες. Αυτό βρίσκεται στην Ιγουμένιτσα. Ο όμιλος Ιγουμένιτσας είναι ένας άρτιος όμιλος με πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένα ζωντανό κύτταρο στην πόλη. Η πόλη χαρακτηρίζεται από τις κοπηλάτες, εδώ η Ιγουμένιτσα. Πολλά χρόνια δουλειάς κρύβονται πίσω από αυτόν τον όμιλο. Και αρκετός κόσμος έχει βοηθήσει αυτό το κύτταρο να αναπτυχθεί. Γι' αυτό το λόγο, μαζί με τις συνθήκες που επικρατούν στην πόλη, τις καιρικές συνθήκες εννοώ της θάλασσας, συμβάνουν να αναπτυχθεί πάρα πολύ.
1: Αλλά έχετε ωραίες εγκαταστάσεις όμως, παιδιά, μπράβο. Δηλαδή, εκτός
0: του
1: να βγει στη θάλασσα, είναι άρτια και τα υπόλοιπα.
9: Είναι τοπική αρχή εδώ.
1: Είναι άρτια και τα υπόλοιπα, μπράβο, μπράβο.
0: Και έχουμε καλή ομάδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
9: Όσο αφορά την παράκτεια κοπηλασία, δεν έχουν γίνει ακόμα οι αγώνες πρόκρισης. Θα είναι οι πρώτοι Έλληνες αθλητές του 2028 που θα συμμετάσχουν.
0: Μπράβο.
9: Αν μιλάμε γενικότερα για την κλασική κοπηλασία... Ποιος από τους δυο σας
1: έχει ολυμπιονίκη γυναίκα?
9: Εγώ, ο Αποστόλης.
1: Αποστόλης,
9: η
1: μπράβο.
9: Η σύζυγός μου είναι η Αλεξάνδρα Τσιάβου.
1: Ναι, αυτή που βλέπουμε στα πλάνα είναι η σύζυγος του Αποστόλη που είναι ολυμπιονίκης. Μπράβο.
0: Μπράβο,
1: ωραία, ωραία.
9: Είμαστε λίγο κοπηλατοοικογένεια εμείς εδώ.
1: Μα ναι τώρα. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλή δουλειά ευχόμαστε.
9: Σας ευχαριστούμε και εμείς.
1: Να είστε γεια σας, γεια σας.
0: Ωραίο αυτό, μέσα
1: ωραίο το άλλο, ναι.
0: Ωραίο. Και ωραίο άθλημα.
1: Τελειώσαμε.
0: Ό,τι είναι, ό,τι πρέπει για τη χώρα μας, δε.
1: Ξέρεις ότι λένε ότι είναι η γυμναστική και αυτά τα...
0: Η κοπηλατική.
1: Η κοπηλατική που είναι, ξέρεις, όργανο που βάζεις το... είναι, γυμνάζει πολύ και πόδια και χέρια και πλάτες και τα πάντα.
0: Φαίνεται ωραίο, να σου πω την αλήθεια μου. Και αυτό το παράκτια, επειδή βλέπεις και πράγματα, δεν είσαι τώρα σαν ένα κλειστό, βλέπεις και πράγματα ακτές, ωραία.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι. Τώρα για γυμναστικές είμαστε τώρα. Ναι, τα νεότερα παιδιά. Λοιπόν.
0: Θα να πούμε καλή επιτυχία στην πρώτη εμφάνιση της παράκτιας κοπηλασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ελπίζουμε να πάμε καλά. Να
1: την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρακολούθηση της εκπομπής και σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα
1: καλή
0: να
1: εβδομάδα
0: έχουμε
1: να έχετε,
0: με υγεία.
1: Καλοκαιρινή να είναι, όμορφη να είναι.
0: Να περάσετε όμορφα.
1: Να περάσετε όλα.
0: Και
1: κάντε
0: πρώτα Θεός, το επόμενο Σάββατο θα είμαστε.
1: Το επόμενο Σάββατο, στην ώρα μας, 6. Συνεννοηθήκαμε.
0: Το τώρα. Θυμάσαι εκείνο που έλεγε με τα στρουμφάκια, που έλεγε μη μα ξυπνάς από τις 6.
1: Μπράβο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στην δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
1: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
3: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
2: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
3: Λοιπόν, ακριβώς.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας». 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Κι εγώ.

Come on, hurry up. Come on. Come on. Let's go. Come on, man.

0: Έλπιζος θύρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
1: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερα για εβδομάδες.
2: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έλπιζος θύρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
3: Ο εμβολιασμός έναντι του έλπιζος θύρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
4: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
5: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
7: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
8: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

split.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
10: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
11: My mind has been set free.
12: What is this?
13: It's evolution.
14: This isn't evolution. It's an abomination.
15: What the hell's happening?
12: Stop it!
13: I don't understand.
16: This is the future.
14: Kyriarchia. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
1: Απόψε στις 9, στο Action 24.
17: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
18: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
19: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
20: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
21: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
22: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
23: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
24: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
25: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία και είναι πάρα πολλά.
26: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
27: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
28: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
29: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
30: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
31: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
32: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
33: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
34: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
35: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
36: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
37: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
38: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
39: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
40: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
41: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: I wait.
1: No.
0: Clear the

Huh. That wasn't here before. What is she up to now?

0: What do you think?
1: That is amazing. Thank you. This

Oh, that's pretty cool.

0: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στην δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
1: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
2: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
0: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
2: Λοιπόν, ακριβώς.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Should have seen the look on his big ugly face when Bunny came running at him.
12: That's how you see everything, isn't it?
11: With my eyes?
12: You always talk about what someone looks like.
11: I do? I wouldn't say that. But I can't wait for you to see the real me.
12: What kind of Merlin is the real you?
11: You might not believe it, but the real me is famous, handsome, and even popular. Not short, stumpy, and green.
12: Yeah, you're short, stumpy, and green, but you're also a wonderful and charming person.
11: I'm not explaining it right. If you saw the real me, you'd know exactly what I mean.
12: I think I can see the real you. And I like you. Just as you are.
11: That's hilarious. Here, close your eyes and imagine the real me. I guarantee you it'll be different.
12: I do feel something different.
11: Really?
12: But eyes opened or closed, to me you're still Merlin. Now tell me, who am I to you?
11: You're a gift. A gift that'll transform me into someone amazing. Just like you're amazing.
12: Show you something too.
11: You need a hand.
12: Hold on, nope, stand back. I got this. One, two, okay, yeah, I need help.
13: Ah! Ah!

0: Thank you.
1: Pleasure, my lady.
2: Whoa! What's that?

0: tried smashing us.
1: Shut up!

average?

0: It's gonna hurt.
1: Oh, yeah! Stretch it out!

0: Au revoir, miroir.
1: It's a good day to break a

0: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία και είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
13: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
12: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο βιβλίο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Οι μεγάλες στιγμές, οι πρωταγωνιστές, η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά. Από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

Παιδιά, το χωριό είναι πάρα πολύ μικρό, ωστόσο έχει ό,τι χρειαστείς και όλα είναι γραφικά και πανέμορφα. Όπως αυτό εδώ, το καφενείο. Άλλο ένα παραδοσιακό καφενείο μέσα στο χωριό. Το χωριό λέγεται και Παναγιά, εξαιτίας της εκκλησίας που θα δούμε τώρα σε λίγο, που βρίσκεται από πίσω μας.

Και αν αναζητάς ένα ωραίο μέρος για να βγάλεις έτσι μια ρομαντική φωτογραφία με μια ροζ βοκανδύλια, τότε σταματάς αυτό το πεζουλάκι και έχεις το καλύτερο κάδρο.

Αυτός είναι ο κεντρικός ναός της Χινούσας, της Παναγιάς, της Ακαθής. Ακαθή γιατί είναι η μοναδική εικόνα όπου η Παναγιά δεν έχει το Χριστό στην αγκαλιά της, αλλά στέκεται όρθιος μπροστά της. Ακάθιστος δηλαδή.

0: νομίζω δεν θα μπορούσα να βρω πιο όμορφο καφενείο για να πάρω τον πρωινό μου καφέ. Σήμερα το πρόγραμμα έχει να πάμε Ηρακλιά. Απλά για άλλη μια φορά μπέρδεψα τα ανθρωπολόγια. Και μάλλον θα πάρουμε άνθρωπο να μας πετάξει από εδώ. Τάνο, sorry ρε φίλε. Sorry, αλήθεια. Είναι 2-2. Την πρώτη φορά το προλάβαμε. Πάει τώρα το προλάβαμε, αλλά τουλάχιστον θα τη βρούμε την άκρη. Θα έρθεις τώρα να πιούμε ένα καφεδάκι εδώ. Έλα, σου πήρα και πορτοκαλόπιτα, να σε γλυκάνω. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τώρα άνθρωπο να μας πάει Ηρακλιά, παιδιά. Και ευελπιστούμε. Για να δούμε. Και δεν τα είδες, βρήκα λύση πάλι. Το όνομά σου?
1: Χρήστο.
0: Λοιπόν, στη σπηλιά, στην Ηρακλιά, πώς θα πάω? Φτάνουμε μέχρι ένα σημείο μου πες και μετά είναι κατσικόδρομος.
1: Ναι ρε παιδί μου, είναι λίγο ύστερα. Okay. Αν πας με τα πόδια σιγά σιγά.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Έχεις πάει εσύ?
1: Έχω πάει.
0: Okay, ωραία.
1: Θα πας σε ένα ορισμένο σημείο που είναι άσπαρτος και είσαι να ξεκινήσεις να πας με τα πόδια.
0: Ωραία.
1: Δεν περνάει η μηχανή, ας σκοτωθείς.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σαλτάρουμε. Τρεχαντηράκι. Σούπερ.
1: Γέλα. Φοβάμαι γιατί έχω το σάκο πίσω.
0: Δεν μπορεί να παίζει μέσα με αυτό.
2: Θα το βάλουμε.

0: Είχες, δεν είχες, σε καϊκάκι σε φραβάλι.
1: Τώρα τι θες να σου πω. Δηλαδή,
0: να σου πω, προτιμάς, προτιμάς το ρομάτζο του καϊκιού ή θες σκοπελιτική
1: έμπαιξη. Το ρομάτζο του καϊκιού με την κοπέλα μου, όχι μαζί σου.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, έχεις δίκιο. Είμαστε στο λιμάνι Σχοινούσα, πάμε Ηρακλιά. Είναι πάρα πολύ κοντά παιδιά, ακόμη και με κανό μπορεί να πάει κάποιος, αν είναι εντάξει ο καιρός φυσικά, γιατί αν φυσάει, ξέρετε, θα βρεθείτε στην Κρήτη. Αλλά εντάξει, όποιος έρθει εννοεί τη Σχοινούσα, αξίζει να κάνει και ένα island hopping στις μικρές Κυκλάδες. Ο Σκοπελίτης δηλαδή περνάει από όλα τα νησιά. Οπότε ευκαιρία είναι αν έχετε μέρες να μην κάθετε μόνο σε ένα νησί, να εξερευνήσετε και τα υπόλοιπα. Εμείς τώρα πάμε το καϊκάκι, αλλά θα επιστρέψουμε με τον ιστορικό Σκοπελίτη.

0: Γεια, ο Μιχάλης είναι ο σωτήρας μας σήμερα. Εσύ είσαι ο γιος του, Το όνομά σου?
1: Νίκος.
0: Ο Νίκος λοιπόν και ο Μιχάλης ο σωτήρας μας πήρε από τη Σχοινούσα για να μας πάει Ηρακλιά γιατί χάσαμε το καράβι. Πώς κατοικούσε η Ηρακλιά?
2: 151 με το τελευταία απογραφή, αλλά στην ουσία γύρω στους 70 είμαστε, 70-75.
0: Να σου πω, θέλουμε να πάμε στη σπηλιά.
2: Η σπηλιά είναι...
0: Με τα πόδια να πας.
2: Με τα πόδια για να πας είναι... Αν περπατάς πολύ γρήγορα, μια μισή ώρα τουλάχιστον.
0: Μια μισή ώρα τουλάχιστον να περπατάς γρήγορα.
2: Να πας
1: πολύ γρήγορα, αλλά να σε...
2: Να περπατάς, βέβαια.
0: Δεν πάει κοντά κάποιο ποδήλατο ή μηχανάκι, οτιδήποτε.
2: Και με αυτοκίνητο, ναι, στην Παναγία και από εκεί είναι καμιά ώρα. Αλλά είναι πιο δύσκολα, γιατί έχει μια μεγάλη ανηφόρα. Δηλαδή το σπήλαιο μόνο να το δεις είναι 2 ώρες.
0: Είναι τόσο μεγάλο,
2: Δεν είναι μεγάλο, είναι σαν ύψιλο. Μπαίνεις στην πρώτη αίθουσα και πρέπει να πας τη μία διαδρομή, να γυρίσεις και να πας και τη δεύτερη διαδρομή. Και αυτό σου κάνει και 2 ώρες. Και δένεις και 4 ώρες τουλάχιστον και άλλες 2 ώρες
0: πηγενέλα.
2: Δηλαδή θέλεις ένα 4-5 ώρες μέσα στο νερό και αυτό με το ψυχή στο στόμα, έτσι.
0: Και γλίτωσες, Θανούκο.
1: Έτσι.
0: Τη γλίτωσες.
1: Κρίμα, γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον.
0: Ισχύει.
2: Όχι, το σπήλαιο είναι πολύ ωραίο. Το σπήλαιο είναι πολύ ωραίο.

0: Περάσαμε. Ωραίος. Άφηξη Ηρακλιά. Μικρές Κυκλάδες. Κοίτα εδώ, λιμανάκι γραφικό και με παραλιάρα πίσω, έτσι. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει στις Μικρές Κυκλάδες, που είναι το λιμάνι δίπλα και από πίσω ακριβώς υπάρχει παραλία τρομερή. Εντάξει. Λοιπόν, είμαι λίγο ζαβλακωμένος, βλέπεις Τάνο, έτσι. Είμαι λίγο ζαβλακωμένος. Ναι, το κύμα εμένα, το κύμα. Το κύμα, με να νουρίζει το κύμα αυτό, το κύμα.
1: Να δεις μετά τι θα σε πειράξει.
0: Το κύμα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο χωριά, παιδιά, στην Ηρακλιά. Υπάρχει ο παραλιακός οικισμός που βρίσκεται πίσω από το λιμάνι και εννοείται υπάρχει και το χωριό πάνω, που είναι το κλασικό κυκλαδίτικο χωριό, με το κεντρικό δρόμο, αριστερά-δεξιά σπίτια και λέγεται και αυτός Παναγιά. Λοιπόν, πριν φύγω, συνάντησα εδώ τον David. David, are you a visitor in Ηρακλιά?
2: Yeah. Yeah.
0: Where are you from?
2: From England.
0: From England?
2: Yeah.
0: Which city?
2: Near to York.
0: Oh.
2: In the north of England.
0: Okay. First time in Greece?
2: No. No, I've been a lot of times, but for second time in Ηρακλία.
0: Second time?
2: Second time.
0: So, are you a Greek lover?
2: Yes. Yes. Yeah.
0: Do you like the sun, the sea?
2: I like the sun, the sea, and the people.
0: Okay.
2: The people are so friendly. They're always ready to talk to you and give you a little conversation. My Greek's very poor, but most people speak English.
0: Yeah.
2: So yeah, it's a fabulous place. Love Greece. We've been to Mykonos, Naxos, Ηρακλία, then Paros, and then home from Athens. So fantastic.
0: Nice to meet you.
2: Nice
0: David.
2: To meet you.
0: Have fun.
2: Thank you.
0: Bye bye.

0: κάνω μια ερώτηση. Πάνω στο χωριό πώς πάμε?
1: Ταξί.
0: Α, οκ. Ενώ ρε παιδί μου...
2: Έχει ταξί, αλλά δείξτε εδώ.
0: Οκ. Τα πόδια είναι μακριά δηλαδή, ε. Α, είναι τέσσερα. Οκ. Οκ, οκ. Ο οικισμός εδώ, παιδιά, λέγεται Άγιος Γεώργιος, κοντά στο λιμάνι. Και το καλό με τις μικρές Κυκλάδες είναι αυτό ακριβώς. Μικρό χωριουδάκι, ένας δρόμος, μαγαζάκι αριστερά-δεξιά, οπότε δεν κουράζει πολύ με το περπάτημα.

0: Μονή Ταξιαρχών. Πανέμορφη γραφική εκκλησία, άκρος κυκλαδίτικη. Θα το πάμε ένα στοίχημα ότι θα είναι και αυτή κλειστή.
1: Για να δούμε.
0: Κλειστά. Εντάξει, δυστυχώς, παιδιά, είναι λογικό, οι άνθρωποι φοβούνται πλέον να αφήνουν ανοιχτούς τους ναούς. Αλλά άμα ψαχτείς, σίγουρα υπάρχει τρόπος να βρεις τα κλειδιά. Αλλιώς σε κάνα πανηγύρι. Ή τις Κυριακές. Ξεκουραζόμαστε, Θάνο, διότι η αλήθεια είναι το μεσημέρι στις Κυκλάδες.
2: Βαράει όλες, βαράει τάλα.
0: Ναι, ναι, παιδιά, σκληρό σπορ. Αλλά, εντάξει, είναι κάτι που μας αρέσει. Οπότε γι' αυτό το κάνουμε. Ώστε κι εσείς μαζί. Πριν το κεφαλικό. Ώστε κι εσείς μαζί με εμάς να ταξιδεύετε έτσι νοερά στους διάφορους προορισμούς που επιλέγουμε να σας δείξουμε. Χωρίς χάρτη. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες. Αυτή είναι η εκπομπή μας, Θάνο Αθανασίου. Μια εκπομπή η οποία είναι άκρως βιωματική και αυτό το οποίο θέλουμε είναι εκεί που μας κοιτάς τώρα εσύ φίλε μου να είναι σαν να κάθεσαι εδώ δίπλα και να ταξιδεύεις μαζί μας. Αν το έχουμε καταφέρει, να μας το πεις. Αυτός είναι ο σκοπός.
2: Μεγάλε, για δήμαρχο θα βάλεις.
0: Το
2: έχεις με τον λόγο.
0: Εντάξει, μελλοντικά σε Σκόπελο, παιδιά, ίσως κατέβω δημοτικό σύμβουλος, δεν ξέρω, θα δούμε. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς το είχα φανταστεί το διπορικό μας στην Ηρακλιά. Αλλά εφόσον δεν πήραμε το αυτοκίνητο γιατί μπέρδεψε τα δρομολόγια και ήρθαμε με καΐκι. Γιατί μπέρδεψε τα δρομολόγια. Τελικά πάμε με τα πόδια. Κοντά στον Άγιο Γεώργιο εδώ στον οικισμό είναι η παραλία του Λιβάδι. Μπορείς να πας με τα πόδια, είναι 12 με 14 λεπτά. Οπότε πάμε να σας τη δείξουμε και ίσως κάνουμε και μια δρόσερη βουτιά. Τι λες, Θάνο?
1: Θα σου σπάσω το κεφάλι.
0: Λέγε.
1: Θα σου σπάσω το κεφάλι.

Αυτός, παιδιά, είναι ο Σκοπελίτης. Ένα ιστορικό καράβι εδώ στις Μικρές Κυκλάδες, που τα τελευταία 40 χρόνια δεν έχει σταματήσει να ταξιδεύει. Και εξυπηρετεί τους ανθρώπους χειμώνα καλοκαίρι με οποιοδήποτε καιρό.

Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, μου αρέσει πάρα πολύ η εποχή των πειρατών και των ενετών. Έτσι λοιπόν, και εδώ στη Σχοινούσα, ήρθα στην ανατολική πλευρά του νησιού, πάνω από την παραλία Φουντάνα, όπου δεσπόζει το κάστρο. Δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται σε καλή κατάσταση για να μπορούμε να θαυμάσουμε και να δούμε πώς ήταν τότε ο οικισμός, γιατί αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι επειδή το νησί ήταν πάρα πολύ μικρό και δεν υπήρχε κάποιο φέουδο ενετού, το κάστρο χρησιμοποιόταν μόνο για την προστασία του πληθυσμού από τους πειρατές. Αλλά κοιτάξτε χρώματα, έτσι. Το μπλε του Αιγαίου έρχεται σε αντίθεση με το κίτρινο της πέτρας.

0: τρύπα που βλέπετε πίσω μου είναι η σπηλιά του Μανιάτη Πειρατή. Με βάση την ιστορία, ο Πειρατής καταφτάνει στη Σχοινούσα με σκοπό να ληστέψει.
1: Λίγο αργότερα όμως, πάνω στο χωριό συνάντησα τον Μπαρμπαγιώργη και μου διηγήθηκε την πραγματική ιστορία με τον Μανιάτη Πειρατή.
0: Γεια σας. Τον Μπαρμπαγιώργη τον Κοβέο πού τον βρίσκω?
2: Εδώ μπροστά σου.
0: Εσείς είστε?
2: Εγώ είμαι. Λοιπόν, ήσαν δύο πειρατές και από κάτω από την ωραία πύλη της εκκλησίας είχαν κρύψει λεφτά, λίρες. Και πήγανε, τις πιάσαν τις λίρες, ανοίξαν, πιάσαν τις λίρες και να βγαίναν όξο, γιατί η εικόνα αυτή, όπου και να πας, σε κοιτάζει. Λοιπόν, τις κοιτάζει καλά-καλά η εικόνα.
1: Το θησαυρό τον είχαν κρύψει παλιοί πειρατές εκεί.
2: Παλιοί πειρατές.
1: Και το ξέραν οι άλλοι.
2: Οι άλλοι, να πούμε, τους είχαν κρύψει στο φυλακή και τους το είπαν ότι στο τάδε μέρος υπήρχαν από αυτά. Έτσι μας έχουν διδάξει, να πούμε, οι γονείς μας. Δεν του φεκίσαν την εικόνα, να πούμε, και μέχρι σήμερα φαίνεται και είναι.
1: Υπάρχει σφαίρα πάνω στην εικόνα?
2: Δεν υπάρχει σφαίρα. Την έχουν βγάλει, να πούμε.
1: Η τρύπα υπάρχει.
2: Το καλύψανε εκείνο, να πούμε, το χρήμα τώρα, τελευταία. Παλιά υπήρχε.
1: Και λέει μετά ο πειρατής αυτός πήγε να φύγει και έπεσε.
2: Αυτός πήγε να φύγει, πήγαν να φύγουν οι δυο. Τσακωθήκαν οι δυο ανάμεταξύ τους, με τις λίρες. Και σκότωσε ένας τον άλλο, για να σκότωσε ένας, τον παράσε και αυτή η περιοχή εδώ λέγεται Μανιάτης. Γιατί το είναι Μανιάτιδες αυτοί που είχαν στεί.

0: Πώς είναι τα πράγματα εδώ στο νησί τώρα, πώς τα βλέπεις?
1: Τα πράγματα τα βλέπουμε πολύ δύσκολα τώρα. Όπως ήταν πρώτα, η φύση δεν είναι σήμερα. Έχασαμε τα νερά. Έχασαμε το χειμώνα.
0: Εσύ με τι ασχολείσαι εδώ στο νησί?
1: Εγώ ασχολούμαι με όλα. Και στις οικοδομές δούλευα και γεωργός ήμουνα και ψαράς ήμουνα και τα, όλα τα κάνω. Εδώ στο νησί, αν τα κάνεις όλα, δεν ζεις.
2: Δεν ζεις.
1: Δεν ζεις. Γιατί όμως σταματήσει το ένα, έχεις το άλλο. Κατάλαβες.
0: Παλιά πόσο κόσμο είχε το νησί?
1: Παλιά είχε πολύ κόσμο. Το πιο πολύ κόσμο τον είχε με την κατοχή. Γιατί είχαν κατέβει όλοι που ήταν στην Αθήνα, είχαν κατέβει με τα παιδιά τους κάτω.
0: Α, για προστασία. Κοιτάζει,
1: ναι. Τραβούσαν οι άνθρωποι. Και πείνα. Ναι. Και εκείνοι που είχαν, τα δίνανε για να ζήσουν οι άλλοι.

0: περπατάμε στο μονοπάτι για να πάμε να βρούμε το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου, το οποίο βρίσκεται στην ουσία πάνω στο κύμα, και από εκεί οι πηγές μας λένε ότι απολαμβάνεις τέλειο βασίλεμα. Θάνο, καλά πάμε, ε? Ωραία φύση έχει εδώ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις του κοινού. Πάμε. Ελένη Κορ, σε ποιο από τα τρία νησιά να πάω? Και γιατί να μην πας και στα τρία, αφού κάθε μέρα ο σκοπελίτης περνάει και από τα τρία?
1: Πάρα πολύ σωστό.
0: Μπορεί να μείνεις είτε στα Κουφονή σε τη μία μέρα, την άλλη στη Σχοινούσα, την άλλη στην Ηρακλιά. Και όχι αυτό, δεν θα σου κακοφανεί κιόλας, γιατί είναι τόσο κοντά το ένα νησί με το άλλο. Οπότε οι αποστάσεις που θα διανύσεις με το πλοίο είναι τύπου 5 με 10 λεπτά.

Εντάξει, σήμερα, παιδιά, δεν έχει κουνηθεί φίλο. Το να είσαι στις Κυκλάδες και να βλέπεις τη θάλασσα έτσι, νομίζω είναι από πολύ σπάνιο φαινόμενο. Και ενώ ήταν έτσι σκηνούσα, να το περπατήσεις αυτό το μονοπάτι, να φτάσεις μέχρι το εξοπλίσιο του Αγίου Νικολάου. Να το. Είναι πολύ, πολύ όμορφα και γραφικά να φέρεις την κοπελίτσα σου, το αμόρε σου, το αγόρι σου ή όποιον αγαπάς και να έρθεις εδώ να απολαύσεις τον ήλιο να πέφτει στη θάλασσα.

παιδιά, το τοπίο απλά δεν υπάρχει, έτσι. Ειδικά στις συνθήκες που το πετύχαμε εμείς σήμερα, με μπονάτσα καιρό, χωρίς αέρα. Κοιτάξτε τον ήλιο, από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στο Αιγαίο. Κάπου εδώ λοιπόν, σε αυτό το όμορφο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Το διπορικό μας στις Μικρές Κυκλάδες ολοκληρώνεται εδώ, στη Σχοινούσα, στο εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας». 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος ως μέλος της Χαμάς. Η εκπαίδευση στα εκρηκτικά, σε στρατόπεδο στη Μαλαισία, η προετοιμασία χτυπήματος σε κρουαζιερόπλιο και η γιάφκα στην Πατησίων. Η πληροφορία που οδήγησε στη σύλληψη. Οι καταγγελίες που ξεσκέπασαν το κύκλωμα σε πολυδομίες της Αττικής. Η δομή, η ρόλη και τα γρηγορόσημα των έως 30.000 ευρώ. Αμετανόητος στην απολογία του ο σύζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Έριξε την ευθύνη για τον καυγά που οδήγησε στο έγκλημα στο θύμα, υποστηρίζοντας ότι εκείνη του επιτέθηκε πρώτη. Υποδιάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την χθεσινή θυελλώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θολό τοπίο και χωρίς οδικό χάρτη, η σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα.

0: Εκτεταμένη επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής οδήγησε στη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, μέλος της Χαμάς. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικές ενέργειες σε Ισραηλινούς στόχους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο στη Μαλαισία. Η σύλληψη προέκυψε έπειτα από την αξιοποίηση πληροφοριών σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες ασφαλείας, ενώ οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Οι συνάδελφοι βρίσκονται στα σημεία ενδιαφέροντος. Ο Σπύρος Αλεξανδρής στο διαμέρισμα στην πλατεία Αμερικής που φέρεται να νίκιαζε ο 37χρονος. Θα δούμε και τον Μάνο Τριγώνη στην Κρήτη. Θα παρακολουθήσουμε όμως πρώτα το ρεπορτάζ και επανερχόμαστε με τις συνδέσεις μας.
1: Τρομοκρατικό χτύπημα ακόμη και σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων ετοίμαζε σύμφωνα με την αστυνομία ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη.
2: Είχε γεννηθεί στην λωρίδα της Γάζας, ήταν από εκεί, έμενε στα Πατήσια, κατέβηκε στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης για σεζόν.
1: Ο 37χρονος, ο οποίος ομολόγησε το σχεδιασμό της τρομοκρατικής ενέργειας, έχει καταγωγή από τη λωρίδα της Γάζας και είναι μέλος της Χαμάς με εκπαίδευση σε στρατόπεδα της Μαλαισίας. Τα τελευταία 2 χρόνια διέμενε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα, δεν είχε οικογένεια στην Κρήτη, ενώ είχε λάβει άσυλο τον τελευταίο χρόνο. Ο 37χρονος διατηρούσε χαμηλό προφίλ.
3: Ερευνάται η σχέση του με την Χαμάς. Και αυτό γιατί? Διότι σύμφωνα με στοιχεία είχε δεχθεί εκπαίδευση στη Μαλαισία.
1: Η πληροφορία ότι ο 37χρονος τρομοκράτης βρισκόταν στη χώρα μας έφτασε στην ΕΥΠΑ από την Κύπρο μετά τη σύλληψη των 2 ομοεθνών του τη στιγμή που παραλάμβαναν υλικά για εκρηκτικά.
3: Η εμπλοκή της ΕΥΠΑ αποδεικνύει ότι υπάρχουν πληροφόρηση και συνεργασία της ΕΥΠ με υπηρεσίες άλλων κρατών και αυτό διότι αποδίδουν στον 37χρονο Παλαιστίνιο διασύνδεσή του με συλλήψεις που είχαν γίνει στην Κύπρο.
1: Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε ένα τηλέφωνο που φέρεται να λειτουργούσε ως στοιχείο σύνδεσμος και έτσι οδήγησε τις αρχές στη σύλληψή του. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε πως είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινούς στόχους, χωρίς να αποκλείεται μάλιστα ένας από αυτούς να ήταν Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παλαιστίνιος είχε παραγγείλει από το ίντερνετ μεμονωμένα υλικά για να κατασκευάσει εκρηκτικά, τα οποία θα έφταναν στην Κρήτη με βάρκα από τη Λιβύη.
2: Τον συνέλαβαν λοιπόν στην Κρήτη, κατασχέθηκαν υπολογιστές, λάπτοπ που είχε εκεί στο σπίτι του, τηλέφωνο, κινητό κλπ. Καθώς και κάποια υλικά που παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την τρομοκρατική επίθεση.
1: Μάλιστα, στο διαμέρισμά του στα Πατήσια εντοπίστηκαν εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιούσε για να φτιάξει το μηχανισμό όταν θα παραλάμβανε τα εκρηκτικά.
0: Συνδέομαστε με τους συναδέλφους Μάνο Τριγώνη και Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο, ξεκινάμε με εσένα. Βρίσκεσαι έξω από το διαμέρισμα που φέρεται να νίκιαζε ο συλληφτής για τρομοκρατία, στο οποίο εντοπίστηκαν και εργαλεία.
4: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος φέρεται να διέμενε για μεγάλο διάστημα στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου στην πολυκατοικία που σας δείχνουμε επί της 3ης Σεπτεμβρίου. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής στο διαμέρισμα ήταν ολονύχτιες με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τον ειδικό δοσομετρητή και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει ο επίδοξος τρομοκράτης για να φτιάξει τα εκρηκτικά για τα οποία φέρεται να είχε παραγγείλει μέσω ίντερνετ αλλά να μην είχε ακόμη λάβει τα υπόλοιπα απαραίτητα υλικά. Παράλληλα, εντόπισαν ένα σφραγισμένο κουτί από παραγγελία, το οποίο περιείχε και κάποιες μικροποσότητες ουσιών που θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση. Το διαμέρισμα φέρεται να χρησιμοποιείται ως Airbnb και τις τελευταίες μέρες διαμένουν 2 αλλοδαποί, στους οποίους διτήθηκε χθες να αποχωρήσουν για να γίνουν οι έρευνες. Ταυτόχρονα, η αστυνομία διερευνά το εάν το εν λόγω διαμέρισμα είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν και άλλα μέλη της Χαμάς ή αν είχε υπάρξει προπύργιο προπαρασκευαστικών ενεργειών. Ο 37χρονος θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθεί, καθώς το τελευταίο διάστημα φέρεται να εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο στην Κρήτη.
0: Και θα πάμε τώρα στην Κρήτη, Σπύρο, να μας πει αναλυτικά ο Μάνος Τριγώνης στις πληροφορίες. Μάνο, 37χρονος, οδηγείται στον εισαγγελέα σήμερα στον Άγιο Νικόλαο, ενώ αύριο θα μεταφερθεί στην Αθήνα, όπως είπε και ο Σπύρος Αλεξανδρής.
5: Ακριβώς, και ο ίδιος ο 37χρονος Τζένι φέρεται να μην είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης και ειδικά του Αγίου Νικολάου καθώς μόνο μία φορά στο παρελθόν είχε συλληφθεί προκειμένου να ελεγχθεί για ταυτοποίηση στοιχείων. Είχε σταματήσει η αστυνομία τον ίδιο και του ζήτησε την ταυτότητα. Να θυμίσουμε ότι ακούσαμε στο ρεπορτάζ ότι ζούσε με καθεστώς ασύλου στη χώρα μας, ενώ δεν είχε απασχολήσει ποτέ την τοπική κοινωνία της Κρήτης τα δύο τελευταία χρόνια, όπου διέμενε μαζί με άλλους τρεις ομοεθνείς του σε κατάλημα που του είχε παραχωρηθεί στην περιοχή της Αμουδάρας του Αγίου Νικολάου. Να πούμε ότι οι έρευνες συνεχίζονται στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία Όντις, τόσο σε Ελλάδα όσο σε Κρήτη όσο και σε Κύπρο, προκειμένου να διαπιστωθεί η Τζένι αν ο ίδιος μαζί με άλλα άτομα, δηλαδή αν και άλλα άτομα συμμετείχαν σε αυτή την οργάνωση που στόχευαν σε Ισραηλινούς στόχους. Να πούμε ότι ήδη, σύμφωνα με τα όσα ακούσαμε στο ρεπορτάζ, φέρεται να ομολόγησε τη συμμετοχή του, αλλά και ότι ήδη είχε μεταβεί στην Μαλαισία προκειμένου να λάβει εκπαίδευση πάνω στις εκρηκτικές ύλες. Αναμένεται να δούμε λοιπόν και τι θα εξετάσουν οι αρχές και τι αποτελέσματα θα έχουμε όσον αφορά το ψηφιακό υλικό που εντοπίστηκε σε φορητές συσκευές του Παλαιστίνιου.
0: Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα. Ευχαριστώ πολύ τους δύο συναδέλφους. Τώρα νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες, καθώς η έρευνα των αρχών φέρεται να αποκαλύπτει οργανωμένο σύστημα παράνομων διευκολύνσεων με αντάλλαγμα μεγάλα χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ταρίφα για την ταχύτερη διεκπαιρέωση υποθέσεων ή την παράκαμψη διαδικασιών έφτανε ακόμα και τις 30.000 ευρώ, ενώ τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κωδικές φράσεις και συνθηματικά για να καλύπτουν τις συναλλαγές τους.
6: Το κύκλωμα της πολεοδομίας έκανε εξυπηρετήσεις με το αζημίωτο 6 συλλήψεις μεταξύ αυτών οι δύο αρχηγοί και 30 άτομα εμπλεκόμενα στην υπόθεση, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες.
7: Πολλές και μεγάλες παρανομίες του οργανωμένου κυκλώματος της πολεοδομίας σε εσωτερικές υποθέσεις με άλλες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες βοήθησαν με παρακολουθήσεις ανθρώπων και τηλεφώνων, εξάρθρωσε σπήρα ολόκληρη για ψεύτικες άδειες, για παράνομες άδειες.
6: Η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας έγινε σε πολεοδομικά γραφεία περιοχών της Κηφισιάς, του Γαλατσίου και του Αμαρουσίου. Μάλιστα, ένα από τα μέλη συνελήφθη επ' αυτοφόρο την ώρα που παρέδιδε σε αρχηγικό μέλος φάκελο που περιείχε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Κάθε μέλος είχε συγκεκριμένο καταμερισμό εργασιών, λειτουργώντας ως γρανάζι μιας καλοκουρδισμένης μηχανής. Αρχηγικό ρόλο είχε ένα ζευγάρι. Ο άντρας τεχνικός σύμβουλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής και η σύζυγός του, γενική γραμματέας Δήμου και πρόεδρος Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έπαιρναν τις αποφάσεις και καθόριζαν πόσα χρήματα θα ζητούσαν σε κάθε περίπτωση. Ο παραθυράκιας, δηλαδή ο ειδικός που εντόπιζε τα πολεοδομικά και ένα αστυνομικό πλαίσιο, ο αρμόδιος για τις οικοδομικές άδειες, ο αρμόδιος για τα αυθαίρετα, ο υπάλληλος που υπέγραφε και ο ιδιώτης μηχανικός, το γεφυράκι δηλαδή ανάμεσα στους πολίτες και το κύκλωμα.
8: Είναι η κακή νομοθέτηση που δημιουργεί το έδαφος και το άλλο είναι ότι δείτε τις τρεις περιπτώσεις που σας είπα, τι τις ενώνει, καλές περιοχές, ακριβές περιοχές, τουριστικά μέρη.
6: Οι συνομιλίες για τον καθορισμό των αμοιβών και την παραλαβή των χρημάτων γίνονταν είτε διαζώσεις σε καφετέριες πάρκινγκ και μέσα σε οχήματα, είτε μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών όπως το Telegram. Οι ταρίφες της οργάνωσης κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000

0: κοντός, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 330.000 ευρώ.
1: Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 41 ετών γυναικοκτόνος από την Καλαμάτα μετά την απολογία του για τη δολοφονία της συζύγου του. Κατά τη μαραθώνια διαδικασία, ο κατηγορούμενος φέρεται να τα έριξε στην 39χρονη, υποστηρίζοντας ότι είχε προηγηθεί έντονος καυγάς και έδρασε εν θερμό. Ο καθομολογή ανδράστης φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε βάλει κοριό στο θύμα του, ισχυριζόμενος ότι οι παρακολουθήσεις είχαν απότερο σκοπό τη διεκδίκηση της επιμέλειας των παιδιών του.
2: Χωρίς ίχνος μεταμέλειας και επί 6 ώρες, ο 41χρονος καθομολογίαν συζυγοκτόνος επέμεινε στους αρχικούς του ισχυρισμούς ότι το θύμα φταίει για όλα όσα συνέβησαν εκείνο το μοιραίο βράδυ.
3: Δεν ήταν ένα έγκλημα εκδικητικότητας, κτητικότητας από ένα τύρανο σύζυγο. Ήταν ένα έγκλημα το οποίο βέβαια είχε προηγμένως στο υπόβαθρο το συνειδησιακό του κατηγορούμενου, είχε δημιουργηθεί ένα αναγκαίο και για μένα ικανό υλικό, ούτως ώστε να γίνουν αυτά που γίνανε μετά.
2: Κατά την απολογία του, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι θόλωσε και πως ήταν σε άμυνα.
4: Όλα ξεκίνησαν από έναν πολύ ωραίο καυγά. Υπήρξε ένταση και ένα μεγάλο επεισόδιο μεταξύ μας. Με χτυπούσε και τη χτυπούσα. Κάποια στιγμή θόλωσα και τη σκότωσα. Από πέρυσι τον Σεπτέμβριο είχαμε λίγο πολύ τελειώσει ο ζευγάρι. Απλά μέναμε στο ίδιο σπίτι μέχρι να προχωρήσει το διαζύγιο.
2: Και ενώ οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες, ο ίδιος είχε γίνει η σκιά της Βασιλικής. Μάλιστα, ο συζυγοκτόνος παραδέχθηκε στον ανακριτή ότι είχε καλωδίωση με κοριό το θύμα, καθώς όπως ισχυρίστηκε, τα στοιχεία αυτά θα τα χρησιμοποιούσε για την διεκδίκηση της επιμέλειας των παιδιών τους.
3: Οι παρακολουθήσεις δεν εγένονται για να δει τι κάνει η σύζυγος, όπως νομίζει η κοινή γνώμη. Οι παρακολουθήσεις εγένοντο για να συσσωρευτεί υλικό και να μπορέσει δικαστικά να διεκδικήσει την αποκλειστική επιμέλεια του προσώπου των παιδιών του.
2: Όλα τα στοιχεία που συγκέντρωνε από τον κοριό τα αποθήκευε σε ηλεκτρονικές συσκευές και τα είχε ασφαλίσει με ισχυρούς κωδικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον κοριό τον κατέστρεψε το προηγούμενο βράδυ της δολοφονίας.
5: Η περίπτωση που τον κατέστρεψε πιο πριν τη δολοφονία, σημαίνει ότι το είχε προμελετήσει και προαποφασίσει. Σε περίπτωση που το κατέστρεψε μετά τη δολοφονία, σημαίνει ότι ο Πομπός είχε γράψει πράγματα τα οποία δείχνουν ότι σε καμία περίπτωση δεν ήταν περίπτωση άμυνας.
2: Τραγικές φιγούρες παραμένουν τα δύο παιδιά της οικογένειας, τα οποία παραμένουν προσωρινά σε ίδρυμα φιλοξενίας μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την επιμέλειά τους.
1: Έσει ο τέλος, είχε επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο για τον αποκλεβισμό ενός τραυματισμένου ορειβάτη, ο οποίος Κωνσταντίνα Μαύρου βρέθηκε σε δύσβατο σημείο του βουνού.
6: Όλα συνέβησαν, Τζένι, το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ο 59χρονος ορειβάτης με καταγωγή από την Τσεχία τραυματίστηκε μετά από πτώση του στην θέση Λούκη του Μίντικα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα από την διαδικασία διάσωσης. Αρχικά ο συγκεκριμένος άντρας μεταφέρθηκε στο καταφύγιο Κάκαλος με εντολή του αρχηγού της πυροσβεστικής. Άμεσα κινητοποιήθηκε ελικόπτερο, στο οποίο επέβαινε ιατρικό προσωπικό αλλά και ομάδα 4 πυροσβεστών, οι οποίοι κατάφεραν και έφτασαν στο καταφύγιο που παρέλαβαν τον τραυματία. Αυτή τη στιγμή ο 59χρονος ορειβάτης νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγα λεπτά καταγράφηκαν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια. Πάμε στον Φάνη Καραμπατσάκη που έχει το ρεπορτάζ.
7: 12 και 58 Τζένι, είχαμε την πρώτη δόνηση, η οποία μετρήθηκε στους 4,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, 5 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Εύβοιας, με εστιακό βάθος τα 5 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν τουλάχιστον μία σεισμική δόνηση, αρκετά μεγαλύτερη. Έχει μετρηθεί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, στα 5,2. Αναμένεται και η τελική επιβεβαίωση. Ενώ υπήρξε και μία τρίτη σεισμική δόνηση.
1: Οι ειδικοί παρακολουθούν το φαινόμενο. Ευχαριστούμε πολύ, Φάνη, για την άμεση ενημέρωση. Σε διάσπαση φαίνεται να οδηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να περνά με ευρεία πλειοψηφία στην εκρηκτική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι σαφές ότι η Κουμουνδούρου έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα με τους επικριτές της απόφασης για σύμπλευση με τον πρώην Πρωθυπουργό να κάνουν λόγο για διπλής υπηκότητα στελέχη εντός του κόμματος. Όλα αυτά με φόντο τις νέες δημοσκοπήσεις που δίνουν καθαρή δεύτερη θέση στο κόμμα Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ να κινείται κάτω του ορίου του 3%, αφήνοντας στον αέρα ακόμα και την είσοδό του στη Βουλή.
8: Σε αχαρτογράφητα νερά με ορατό πλέον το ενδεχόμενο διάσπασης και διάλυσης βαδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την επικύρωση της εισήγησης

0: Φάμελου με ευρεία πλειοψηφία για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς πάντως να έχει καθοριστεί ο δικός χάρτης προς αυτή την κατεύθυνση. Το μπλοκ Πολάκη Δούρου Παπά ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του στην εσωκομματική σκακέρα, ενώ και άλλα στελέχη εκφράζουν επιφυλάξεις για την επιτυχία του εγχειρήματος σύμπλευσης με την Ελλάς.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ από χθες έχει μέλη και στελέχη δυνητικά διπλής υπηκότητας, όπως είναι οι μετανάστες.
2: Ναι.
1: Διπλής υπηκότητας. Δηλαδή, σήμερα διαβάζοντας κάποιος αυτή την απόφαση, μπορεί να πει εύκολα: έλα μωρέ, γράφουμε και στην πλατφόρμα του Τσίπρα, λες και να το μάθει κανείς. Εδώ ψηφίσαν άνθρωποι που έχουν υπογράψει τη διακήρυξη του Τσίπρα.
2: Ήταν μια επίπονη διαδικασία και κάποιοι προσπαθήσαμε ανάμεσα, οι οποίοι είχαμε σημαντικές διαφορές με την πρόταση του Προέδρου, καταθέσαμε μια πρόταση η οποία μπορούσε να φέρει την κατάσταση σε μια πιο συμβιβαστική λύση.
0: Αποστάσεις από τις αντιπαραθέσεις της χθεσινής συνεδρίασης κράτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, εστιάζοντας την πολιτική αλλαγή μέσω της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Κατά τη γνώμη μας, το πρόβλημα δεν είναι αν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι αν θα υπάρχει μια ισχυρή δυνατότητα να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Προάγγελος της σύγκρουσης ανάμεσα στο Σοκράτη Φάμελο και τα κομματικά στελέχη που εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις ήταν η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
5: Θα δούμε αν θα προχωρήσουμε στην τεταρμένα. Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με το ότι διαλυθείτε, κατεβάστε τα και ελάτε. Όχι. Αξιοπρέπεια.
0: Οι πολιτικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ έρχονται με φόντο τις νέες δημοσκοπήσεις που αποκαλύπτουν τη συρρίκνωση του κόμματος, καθώς καταγράφει όλο και μικρότερα ποσοστά. Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά. Ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ενώ το ΠΑΣΟΚ έρχεται τέταρτο και μακριά από την είσοδο της Βουλής. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτη με 30,8%, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με 15,7%, τρίτο το κόμμα Καριστιανού με 10,9%, ενώ το νέο σοκ για το ΠΑΣΟΚ είναι το 10,3% στην τέταρτη θέση. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελληνική Λύση με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, το Μέρα 25 με 2,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,8%. Παρόμοια αποτελέσματα καταγράφει και η δημοσκόπηση της Palmos Ανάλυσης για τον Ελεύθερο Τύπο, με τη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται ξανά πρώτη με ποσοστό 28,1% και ακολουθούν η Ελλάς με 14,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και το Πασόκ με 10,3%, η Ελληνική Λύση με 7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Φωνή Λογικής με 4%, το Μέρα 25 με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, οι Σπαρτιάτες με 1,6%, η Νίκη με 1,4%, ενώ η Δημοκρατία και η Νέα Αριστερά με 1,2%. Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες ανακατατάξεις, καθώς η συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ-ΕΛΑΣ θα αναμορφώσει και πάλι το πολιτικό σκηνικό.
6: Για μια ισχυρή οικονομία που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και επιστρέφει το μέρισμα στην κοινωνία, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Θα μας ενημερώσει η Θεοδώρα Ζαγανάκου. Θεοδώρα, Κυριάκος Μητσοτάκης όμως αναγνώρισε και τα προβλήματα.
7: Ναι, ωστόσο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός πως η χώρα αφήνει πίσω της κάποιες από τις πιο βαριές εκκρεμότητες του παρελθόντος, αναφερόμενος στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας. Και έκανε λόγο για εξέλιξη που δεν είναι ούτε ούτε αυτονόητη. Χαρακτηριστικά λοιπόν αναφέρει στην ανάρτησή του: όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, τόσο περισσότερες δυνατότητες έχουμε να επιστρέφουμε το μέρισμα αυτής της προόδου στην κοινωνία. Προφανώς, η έξοδος από αυτή τη λίστα δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι η ακρίβεια εξαφανίστηκε ή ότι τα εισοδήματα βρίσκονται εκεί που θέλουμε.
6: Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα Ζαγανάκου. Σκληρή κριτική και ευθεία επίθεση προς τον Πρωθυπουργό άσκησε πριν από λίγο από το Ηράκλειο Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε μεταξύ άλλων να γίνει παρελθόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωσή του.
8: Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, κόμματα με πολιτικά στελέχη, κόμματα με πολιτικό ήθος που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο.
6: 34 παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν ξανά νότια της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της Frontex, με τις λιμενικές αρχές να ξεκινούν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί έκρηξη των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς την Κρήτη, δεδομένων και των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων που διευκολύνουν την δράση των διακινητών. Από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο καταγράφεται αύξηση κατά 23%.
9: Χωρίς τέλος είναι οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τη διέλευση των δουλεμπορικών σκαφών προς τη Γάβδο και την Νότια Κρήτη. Από τις αρχές του χρόνου τα περιστατικά αυξήθηκαν κατά 23% σε σύγκριση με πέρσι, ενώ μόνο το Μάιο διπλασιάστηκαν.
10: Φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση τις τελευταίες ημέρες που μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Ανησυχεί τους πολίτες, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της νέας τουριστικής περίοδου.
9: Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του λιμενικού, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και τις 29 Μαΐου και μόνο στην Κρήτη, καταγράφηκαν 124 περιστατικά με 5.428 μετανάστες, ενώ πέρσι το ίδιο χρονικό διάστημα είχαν σημειωθεί 98 περιστατικά με 4.547 μετανάστες.
11: Ξεκινούν από περιοχές όπως το Τομπρούκ, με μεγαλύτερα πλοία προσεγγίζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα και εκεί μεταφέρουν τους ανθρώπους σε μερικές φουσκωτές λέμβους.
9: Πλοιάρια φτάνουν το τελευταίο διάστημα στη Γάβδο, καθώς επίσης στην Αγία Γαλήνη, στους καλούς λιμένες όπου φέτος υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, στην Παλαιοχώρα, ακόμη και στην Ιερά Πέτρα.
12: Έχοντας αλλάξει η ρότα των μεταναστών από τις ακτές της Λιβύης, περισσότεροι καταφτάνουν στη δεύτερη περιοχή τη δικιά μας και ιδιαίτερα νότια των καλών λιμένων, καθώς και την περιοχή της Ιερά Πέτρας.
9: Τα χρήματα που ζητούν οι διακινητές από τον κάθε μετανάστη είναι τα ίδια με αυτά που ζητούσαν στο παρελθόν για να τους μεταφέρουν στην Ιταλία. Η ταρίφα δηλαδή ξεκινά από τα 1.500 δολάρια και το ταξίδι διαρκεί περίπου 1-2 μέρες ανάλογα με τις μηχανές του κάθε σκάφους. Από κάθε δρομολόγιο οι δουλέμποροι κερδίζουν περίπου 150.000 δολάρια. Μία ακόμη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 34 μετανάστες. Ο εντοπισμός έγινε από ένα αέριο μέσο της Frontex, 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του νησιού.
6: Στην Ιγουμενίτσα πραγματοποιείται η διεθνή συνάντηση των διαβόητων Hells Angels. Χιλιάδες μοτοσικλετιστές από όλη την Ευρώπη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του Δρεπάνου, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται σήμερα. Σε επιφυλακή παραμένουν και οι αστυνομικές αρχές, που έχουν προχωρήσει μάλιστα και σε συλλήψεις.
13: Απόβαση έκαναν οι Hells Angels στην Ιγουμενίτσα, με χιλιάδες μοτοσικλετιστές να κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στους δρόμους της πόλης. Η περιοχή έχει βουλιάξει από μηχανόβιους με αφορμή τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels στο Δρέπανο.
14: Η Ιγουμενίτσα ζει στο ρυθμό των Hells Angels. Σήμερα είναι η μέρα που έχουμε τη μεγαλύτερη προσέλευση σε μοτοσικλετιστές.
15: Πάνω από 5.000 μοτοσικλετιστές έχουν έρθει για την παγκόσμια συνάντηση των Hells Angels στην Ιγουμενίτσα. Όλη η τοπική κοινωνία αλλά και οι αρχές με την αστυνομία είναι σε επιφυλακή.
13: Ξεχωριστή στιγμή στο πλαίσιο της διεθνούς συνάντησης των Hells Angels στην παραλία του Δρεπάνου ήταν ένας γάμος που έγινε με φόντο τη θάλασσα, τις μηχανές και την παρουσία δεκάδων μελών της λέσχης. Το ζευγάρι από την Κύπρο αντάλλαξε όρκους στην παραλία με μάρτυρες μέλη και φίλους των Hells Angels. Η κίνηση είναι αυξημένη τόσο στο λιμάνι όσο και στους δρόμους στην ευρύτερη περιοχή του Δρεπάνου, με την παρουσία των ξεχωριστών επισκεπτών να κεντρίζει τα βλέμματα των κατοίκων της πόλης.
14: Είναι μια τεράστια οικονομική ανάσα για την εστίαση και για τα καταλήμματα.
13: Ευχαριστημένη με την κίνηση των τελευταίων ημερών στην περιοχή εξαιτίας της διοργάνωσης, είναι και οι ξενοδόχοι της Ιγουμενίτσας που μιλούν για πληρότητες που αγγίζουν το 100%.
16: Τα ξενοδοχεία, η εστίαση και όλες οι παρεμφερεί δραστηριότητες με τον τουρισμό έχουν πάει τέλεια, αγγίζουν το 100% της πληρότητες όλα τα μαγαζιά.
13: Επιποδός βρίσκεται το ελληνικό FBI. Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 7 συλλήψεις. Η επιχείρηση εντάσσεται σε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης που έχει καταρτήσει η ελληνική αστυνομία για την ομαλή διεξαγωγή της συνάντησης.
17: Από χθες υπάρχει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο από τη φυσική ηγεσία. Και είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε περιστατικό χρειαστεί, αν πληθούμε. Προς το παρόν όλα είναι ήρεμα.
18: Η αστυνομία είχε και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση με σοβαρότητα, με επαγγελματισμό και έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να μην έχουμε κανένα περιστατικό.
13: Η λέσχη μοτοσυκλετιστών Hells Angels θεωρείται διεθνώς μία από τις πιο γνωστές αλλά και από τις πιο αμφιλεγόμενες οργανώσεις του είδους της. Τα μέλη της οδηγούν κυρίως μεγάλου κυβισμού ενώ η οργάνωση έχει αναπτύξει παρουσία σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Πολλές αστυνομικές αρχές τους έχουν συνδέσει με το οργανωμένο έγκλημα, την διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη οπλοκατοχή.
6: Από την Ερμιόνη έως τον Παγασιτικό, η παρουσία των καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες είναι έντονη, προκαλώντας ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία. Οι επιστήμονες συνιστούν ψυχραιμία και τονίζουν ότι αποτελούν φυσικό κομμάτι του οικοσυστήματος, με το 99% των ειδών να είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, ενώ αρκετοί πληθυσμοί απειλούνται με εξαφάνιση.
19: Ρίγχο-καρχαρίας μήκους 2,5 μέτρων έχει μπλεχτεί στις 15 Νοεμβρίου του 2025 σε πετονιά ψαρά στην Ερμιόνη Αργολίδας. Γαλάζιος καρχαρίας εντοπίστηκε στις 14 Μαΐου να κολυμπάει σε παραλία στο δίστομο Βιωτίας. Και στον Παγασιτικό κόλπο ψαράδες έχουν καταγράψει στις 31 Μαΐου έναν μάκο καρχαρία περίπου 3 μέτρων. Αυτές οι εικόνες με καρχαρίες δεν είναι σπάνιες, καθώς σύμφωνα με τους επιστήμονες, στις ελληνικές θάλασσες φιλοξενούνται δεκάδες είδη καρχαριοειδών και χονδρυχθειών.
20: Αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των οικοσυστημάτων μας. Είναι ένα είδος το οποίο υπάρχει από πάντα στις θάλασσες μας, δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενο.
19: Με βάση καταγραφές των τελευταίων δεκαετιών, εμφανίσεις καρχαριών έχουν σημειωθεί σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι πιο πρόσφατες καταγραφές έχουν γίνει στη Χαλκιδική, στην Θεσσαλία στον Παγασιτικό κόλπο, στο Σαρωνικό κόλπο στην Αττική, αλλά και στον Κορινθιακό κόλπο, ενώ εμφανίσεις έχουν γίνει και στο Ιόνιο Πέλαγος.
21: Βγαίνουν πολύ ρηχά, βγαίνουν συνήθως είτε γιατί κυνηγάνε ψάρια, είτε για να γεννήσουν. Όπως ήταν τώρα το Μάιο με όλους τους γαλάζιους καρχαρίες. Έχουμε 12 καταγραφές 13 γαλάζιων καρχαριών τώρα το τελευταίο μήνα.
19: Τα είδη καρχαριών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι ο μεγάλος λευκός καρχαρίας, ο γλαυκοκαρχαρίας ή αλλιώς γαλάζιος καρχαρίας, ο ρίγχοκαρχαρίας, ο προσκυνητής ή σαμπουνάς και ο γαλαίος. Το 99% των καρχαριών που κολυμπούν στα ελληνικά νερά είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, ενώ πολλά είδη αποτελούν προστατευόμενα.
22: Έχουν μεγάλη σημασία και συμμετέχουν στην ισορροπία του οικοσυστήματος και επειδή κυνηγούν κυρίως ζώα και τρέφονται με ζώα τα οποία είναι πιο αδύνατα, ευάλωτα, ασθενή, ουσιαστικά συμβάλλουν και στην υγεία των ωκεανών.
19: Ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος, λένε οι ειδικοί, και συμβουλεύουν να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας αν δούμε καρχαρία.
23: Όταν καταλάβουμε ή δούμε κάποιο πτερύγιο από τον πύργο μας, ακολουθούμε τα εξής βήματα. Για αρχή ενημερώνουμε όλους τους λόμενους, είτε με τη σφυρίχτρα μας, είτε με την τουντούκα που έχουμε να βγουν όλοι έξω. Έπειτα καλούμε το λιμεναρχείο.
19: Πάντως, οι επιθέσεις καρχαριών στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά σπάνιες, με την τελευταία θανατηφόρα καταγραφή να χρονολογείται πίσω στο 1981.
6: Στο μέτωπο της Ουκρανίας, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιθέσεις με drones. Λίγες ώρες πήρε ο Μουζακίτη πριν από τη συνάντηση του Προέδρου Ζελένσκι με τους ηγέτες της Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας στο Λονδίνο.
24: Συνεχίζονται λοιπόν με αμύωτη ένταση εχθροπραξίες στο ουκρανικό μέτωπο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τη Ζαπορίζια με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 56χρονος οδηγός λεωφορείου που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σε στάση. Και την ίδια στιγμή, ένας 59χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από επιθέσεις με drones και αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε άλλη περιφέρεια, σε δεύτερη περιφέρεια της Ουκρανίας, ενώ ένας ακόμα άνθρωπος τραυματίστηκε. Να πούμε πως αυτές οι νέες επιθέσεις της Μόσχας έρχονται λίγες ώρες πριν τη συνάντηση που θα έχει ο Ουκρανός πρόεδρος στο Λονδίνο με τον Εμμάνουελ Μακρόν, τον Φρίντριχ Μέρτς και τον Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία, οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες θα πραγματοποιήσουν αρχικά συνάντηση μεταξύ τους και στη συνέχεια θα υποδεχθούν το Ζελένσκι, αντικείμενο η αξιολόγηση των προσπαθειών για ειρήνη στο ουκρανικό μέτωπο.
6: Σπύρο Μουζακίτη, ευχαριστούμε πολύ. Έκκληση προς τους παγκόσμιους ηγέτες κατά του διχασμού προκειμένου να επέλθει η ειρήνη απευθύνει ο Πάπας Λέων από τα βασιλικά ανάκτορα της Μαδρίτης. Το Ποντίφικα που κατέφθασε στην Ισπανική πρωτεύουσα με αφορμή την επτάήμερη περιοδία του υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετήθια. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν βγει στους δρόμους για να δουν τον Παπαλέοντα με την ατζέντα της επίσκεψης να εστιάζει τόσο σε κοινωνικά ζητήματα όσο και στο μεταναστευτικό.
1: Ιστορική επίσκεψη στην Ισπανία πραγματοποιεί από χθες ο Πάπας Λέων. Ο Ποντίφικας έτυχε θερμής υποδοχής στο παλάτι της Μαδρίτης από τη βασιλική οικογένεια με κανονιοβολισμούς, αγίματα και στρατιωτικές μπάντες.
2: Nuestra época, que en apariencia se ve sacudida por terribles desequilibrios y conflictos, clama en lo más profundo por la paz. Por nuevo conocimiento de la persona humana y de su dignidad inviolable, por la civilización del amor.
1: Ενώπιον του βασιλιά Φελίπε, της Λετήθια, αλλά και του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο Πάπας Λέων απίφθινε έκκληση κατά του διχασμού στη σκιά της αντιπαράθεσής του με τον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Hoy la tentación de ganar popularidad, avivando el fuego de las polarizaciones, parece crecer. En lugar de disminuir, la dignidad humana no deja de ser violada.
1: Χιλιάδες κόσμου γέμισαν τους δρόμους γύρω από το παλάτι από όπου πέρασε η πομπή για να δουν από κοντά τον Πάπα. Για μια ακόμα φορά ο Ποντίφικας έκανε τη χαρακτηριστική κίνηση 6-7 που έχει γίνει viral στη νεολαία. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας επισκέφθηκε κέντρο αστέγων στη Μαδρίτη.
3: Santo Padre, gracias por venir y por acercarse a nosotros. Llegué a Madrid sola, embarazada de mis mellizos. Tuve mucho miedo y angustia porque no sabíamos cómo iba a ser nuestra vida. Pero la Iglesia nos acogió. En el hogar Santa Bárbara encontramos una familia.
1: Σε ομιλία του σε κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, ζήτησε από τους χιλιάδες νέους που συγκεντρώθηκαν να είναι πάνω από όλα άνθρωποι.
4: Ante el vacío de la indiferencia, del conformismo, ante la violencia de la guerra y de la mentira, sed vosotros mismos chispa de una humanidad nueva.
1: Φανερά ευδιάθετος στο ταξίδι του προς την Ισπανία, ο Ποντίφικας εξέφρασε την προτίμησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενώ με διάθεση για χιούμορ, συνέκρινε τον εαυτό του με τον διάσημο καλλιτέχνη Bad Bunny. Κορυφαία στιγμή της παραμονής του Παπαλέοντα στη Μαδρίτη θα είναι η ιστορική ομιλία του αύριο Δευτέρα ενώπιον του Ισπανικού Κοινοβουλίου.
6: Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε φεστιβάλ στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών όταν ένοπλοι Σπύρο Μουζακίτη άνοιξαν πυρ μέσα στον χώρο της εκδήλωσης τραυματίζοντας 12 ανθρώπους.
24: Ένα ακόμη λοιπόν σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια φεστιβάλ στο Τολίντο του Οχάιο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, όλα άρχισαν όταν δύο ένοπλοι αντάλλαξαν πυρά μέσα στο πλήθος των επισκεπτών. Τα πλάνα που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και τα βλέπουμε τώρα δείχνουν ανθρώπους που βρίσκονταν στο φεστιβάλ να τρέχουν πανικόβλητοι να γλιτώσουν από τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις αρχές του Οχάιο, από τους 12 τραυματίες, 2 νοσηλεύονται σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, ενώ τα θύματα είναι από 14 έως 61 ετών. Τα αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι παρά την μεγάλη αστυνομική παρουσία στο σημείο, οι δράστες τελικά έχουν καταφέρει να διαφύγουν.
6: Συγκλονιστικά τα πλάνα και το χάος που προκλήθηκε. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών διοργάνωσε αγώνα δρόμου στο κέντρο της Αθήνας με στόχο την αφύπνιση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου. Συνδεόμαστε με τη Γεωργία Τσάλη που βρίσκεται εκεί. Γεωργία.
0: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο έκτος διαγωνισμός Run Bike Care που διοργάνωσε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών Φίλων Ιατρών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου. Να πούμε ότι από νωρίς το πρωί εκατοντάδες ποδηλάτες, δρομείς αλλά και περπατητές είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, στέλνοντας το μήνυμα ότι τρέχουμε πιο γρήγορα από το καρκίνο. Πέρα από τον αθλητικό χαρακτήρα, η εκδήλωση είχε έντονο κοινωνικό μήνυμα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη του προγράμματος «Μαζί και στο σπίτι», που υποστηρίζει ογκολογικός ασθενής και τις οικογένειές τους.
6: Μια πολύ όμορφη κίνηση, Γεωργία Τσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια καθηλωτική εξομολόγησή της, η Sharon Stone αποκάλυψε ότι ο πρώην σύζυγός της δεν της στάθηκε στα προβλήματα υγείας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στο παρελθόν, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι θεωρούσε γελίο να προβεί σε διπλή μαστεκτομή. Η χολιγουδιανή ηθοποιός, συγκινημένη, αποκάλυψε πως όλα ξεκίνησαν όταν οι γιατροί εντόπισαν αρκετούς όγκους στο στήθος της στην αρχή της δεκαετίας του 2000, που τελικώς δεν ήταν κακοήθης.
5: Μία άκρος εξομολογητική συνέντευξη έδωσε η Sharon Stone, μιλώντας ανοιχτά για τις πιο δύσκολες και καθοριστικές στιγμές της ζωής της.
7: I had had breast tumors.
8: Oh, wow.
7: And one of them was bigger than the size of my entire left breast. It was all the way up into here. And the doctor had come out to my house and said, look, we think you should have a bilateral mastectomy. This is really bad.
5: Η απόφασή της να προχωρήσει προληπτικά σε διπλή μαστεκτομή ήταν και ο λόγος που έδωσε τέλος στο γάμο της.
7: And my husband said, this is ridiculous. And got up and left the room. And I said, I make the decisions, not you. That was the end of the marriage.
5: Η Stone περιέγραψε την έντονη αλλά και βαθιά σχέση με τον πατέρα της που τη χτυπούσε ως παιδί.
7: Yeah, he would throw me down a flight of stairs and then the belt would come off. You know, boom, that belt would come off. And then I would get a real whipping.
5: Στα 14 της βρήκε το κουράγιο να του αντιταχθεί βάζοντας τέλος στον κύκλο κακοποίησης.
7: Why do you need to hit me some more to feel like a man? Is that what's going on here? Because if you do, let's get with it. But I will never love you again. I'm done.
8: What did he say?
7: He cried. And he went, go to your room.
8: Interesting.
7: And he never hit anybody again.
8: Really?
7: It was over. And then we started talking.
5: Ακόμα και η σχέση με τη μητέρα της ήταν προβληματική, με την ίδια να παραδέχεται ότι δεν πήρε ποτέ συναισθηματική επιβεβαίωση.
7: No. My mom didn't really want kids. She was an unhappy mom. I wanted her to like me. I think she took the picture. I think I was trying to get her to like me. To be a good kid. To be likable.
5: Οι δυσκολίες δεν σταμάτησαν εκεί. Η πρωταγωνίστρια του βασικού ενστίκτου έφτασε μια ανάσα πριν το θάνατο, αλλά δεν το έβαλε κάτω.
7: I'm not a quitter. I'm just not a quitter. You know, I had a 9-day brain hemorrhage and a vertebral artery rupture and a 1% chance of survival.
5: Η Sharon Stone είναι ένα φωτεινό παράδειγμα ανθρώπου που δείχνει ότι πίσω από τη φήμη και την επιτυχία μπορεί να κρύβονται βαθιές πληγές που λίγοι γνωρίζουν.
6: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Wat weer? Μην έγκυρ.
1: Τσακαούπ, φεδεξιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι τελικοί της GBL βρίσκονται στο επίκεντρο, όμως η προσοχή στρέφεται για ακόμα μία φορά στο εξωαγωνιστικό κομμάτι. Τόσο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορος, ο ΚΑΕ Ολυμπιακός έχουν προχωρήσει σε κατέρωθεν ανακοινώσεις, καταγγελίες αλλά και τη δημοσιοποίηση βίντεο που δεν αφορούν εξ ολοκλήρου το μπάσκετ.
4: Οι τελικοί της Greek Basketball League βρίσκονται σε εξέλιξη και ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορς το 1-1 στη σειρά. Για ακόμα μια χρονιά όμως το ενδιαφέρον και η προσοχή στρέφεται σε εξωαγωνιστικούς παράγοντες, με τις δύο ΚΑΕ να βρίσκονται για άλλη μια χρονιά στα μαχαίρια. Το πέρας του δεύτερου τελικού αναζωπήρωσε την ένταση με εκατέρωθεν ανακοινώσεις από τις δύο ΚΑΕ και ένα ντόμινο βίντεο από τις ομάδες. Στο επίκεντρο των πράσινων αναρτήσεων η Νίκος Λεπενιώτης και Γιώργος Μπαρτζόκας, με την ΚΑΕ να δημοσιεύει σειρά βίντεο του Έλληνα προπονητή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
5: Φαίνεται πως ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει το ελεύθερο να κάνει και να λέει ό,τι θέλει δίχως να τιμωρείται, προκαλώντας το κοινό αίσθημα και να απαιτείται η παρέμβαση παραγόντων άλλων ομάδων ώστε να σταματήσει. Φαίνεται πως χέρι μιας ιδιότυπης ασυλίας, η οποία θα πρέπει να τελειώσει άμεσα. Ως εδώ.
4: Η απάντηση από πλευράς ΚΑΕ Ολυμπιακός, που δημοσίευσε και όσα κατέγραψαν οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα, είχε στο επίκεντρο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που έδωσε το παρόν στο ΆΚΑ για τον δεύτερο τελικό, ζητώντας την τιμωρία του.
6: Με τη σημερινή καταγγελία της προς τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας.
4: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ αποτελούν δίχως αμφιβολία δύο από τις καλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τους ερυθρόλευκους να είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης. Οι τίτλοι λοιπόν οφείλουν να κρίνονται εντός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ, με γνώμονα την προώθηση του ελληνικού μπάσκετ.
3: Στο ποδόσφαιρο, η εθνική μας ομάδα δίνει το δεύτερο φιλικό της απόψε στις 10 απέναντι στην Ιταλία. Το Παγκρίτιο στάδιο αναμένεται να γεμίσει σε ένα δυνατό τεστ ενόψει Nations League για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες του.
7: Η Εθνική Ελλάδα επιστρέφει στο Παγκρίτιο για ένα ακόμα δυνατό τεστ, φιλοξενώντας την Ιταλία σε μια φιλική αναμέτρηση που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη του Nations League, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα απέναντι σε ένα παραδοσιακά ισχυρό αντίπαλο. Για τη Γαλανόλευκη, το παιχνίδι αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι σε μια ομάδα με βαριά ποδοσφαιρική φανέλα, αλλά και να συνεχίσει τη θετική εικόνα που είχε παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα μετά την ισοπαλία και το 2-2 στη Στοκχόλμη κόντρα στη Σουηδία.
8: Προετοιμαζόντας αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Σουηδία και την Ιταλία, μου δίνει την επιλογή ότι μπορώ να διαχειριστούμε το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα και με τους ποδοσφαιριστές που μετά την σημερινή προπόνηση που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Πιστεύω ότι αύριο το πρωί να πάρω την απόφαση όσον αφορά το τρόπο, τουλάχιστον πώς θα αγωνιστούμε.
7: Το κοινό της Κρήτης αναμένεται να δώσει δυναμικό παρόν στις εξέδρες, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Σέντρα λοιπόν στο Παγκρίτιο, με Ελλάδα και Ιταλία να προσφέρουν ένα δυνατό ποδοσφαιρικό ραντεβού και τους διεθνείς να ψάχνουν ακόμα ένα βήμα προόδου εν ώψη των προκλήσεων που ακολουθούν.
3: Και ενώ το Μουντιάλ είναι έτοιμο να αρχίσει, η εθνική ομάδα του Ιράκ ξεκίνησε με απρόοπτο το ταξίδι της. Αντιμέτωπος με πολύ ωραία ταλαιπωρία κατά την άφηξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρέθηκε ο διεθνής Ιρακινός Αϊμέν Χουσέιν, ο οποίος κρατήθηκε από τις υπηρεσίες ελέγχου στο αεροδρόμιο του Σικάγο και υποβλήθηκε σε εκτεταμένη διαδικασία εξακρίβωσης στοιχείων, η οποία διήρκησε περίπου 7 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι αρχές έδωσαν τελικά το πράσινο φως για την είσοδό του στη χώρα. Ωστόσο, ο φωτογράφος της αποστολής κρατήθηκε για παραπάνω από 10 ώρες πριν ενημερωθεί πως τελικώς δεν μπορεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πιο συναρπαστικό Grand Prix της σεζόν στη Φόρμουλα 1 είναι σε εξέλιξη αυτό της θρυλικής πίστας του Μονακό. Στην pole position για το σημερινό αγώνα που ξεκινά στις 4 το μεσημέρι θα είναι ξανά ο Κίμι Αντωνέλη με τη Mercedes που για ακόμα μία φορά έδειξε την υπεροχή του για κλάσματα δευτερολέπτου στις κατατακτήριες. Πίσω του ο Max Verstappen, ενώ τρίτος θα εκκινήσει ο Lewis Hamilton. Στο τένις η 19χρονη Μίρα Αντρέεβα έγραψε ιστορία κατακτώντας τον πρώτο της τίτλο Grand Slam. Η νεαρή τενίστρια επικράτησε τη Σκβαλίνσκα με 2-1 σετ στον τελικό του Ρολάν Γκαρός και πανηγύρισε τον πρώτο της τίτλο. Μάλιστα για τη Ρωσίδα αυτή ήταν η πρώτη της συμμετοχή σε έναν τελικό Grand Slam και ήταν άκρος επιτυχημένη γράφοντας το όνομά της με χρυσά γράμματα στην ιστορία του γαλλικού Open. Ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ που εκκινεί στις 11 Ιουνίου με τις προβλέψεις να έχουν ήδη αρχίσει. Σε ρόλο προφήτη μπήκαν ζώα σε ζωολογικό κήπο στη Γουαδαλαχάρα σε μια ξεχωριστή στιγμή.
4: Ζώα medium και μεγάλα ποδοσφαιρικά ραντεβού πάνε μαζί, επομένως ο συνδυασμός δεν θα μπορούσε να λείπει ούτε από το φετινό Μουντιάλ. Για την ακρίβεια, στο ζωολογικό κήπο της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, τα ζώα μπήκαν σε διαδικασία προβλέψεων, διαλέγοντας την ομάδα που θα κερδίσει το κάθε παιχνίδι. Η κάθε ομάδα είχε συνδεθεί με ένα φαγητό, ένα μπλουζάκι, κάποιο κουτί, ποδοσφαιρικές μπάλες και οι ελέφαντες, οι παπαγάλοι ή τα πούμα διάλεγαν ένα αντικείμενο. Στην ουσία όμως διάλεγαν τον νικητή του αγώνα.
9: Así estuvimos pronósticos futboleros aquí en el zoológico Guadalajara, donde participaron algunas especies de animales, eligiendo libremente el equipo que consideraban que iba a ganar en los partidos que se van a jugar aquí en la ciudad de Guadalajara y obviamente los partidos que juega nuestro país, México. Y bueno, pues estuvo muy emocionante, nos divertimos mucho. Los animales participaron muy bien y creo que fue un buen momento que pasamos.
4: Η Σάντι και η Κένια, δύο ελέφαντες που φιλοξενούνται στο ζωολογικό κήπο, είδαν νίκη του Μεξικό απέναντι στη Νότια Αφρική, ενώ οι γορίλες έδωσαν την ψήφο τους σε νίκη της Ουρουγουάης απέναντι στην Ισπανία. Μακάο, ένα είδος παπαγάλου εν ονόματι Νόβα, έχρισε νικητή το Μεξικό σε πολλές απόπειρες, με το παιχνίδι να συμπεριλαμβάνει ακόμα και πιο άγρια ζώα όπως τα πούμα. Όσο πλησιάζουμε προς την έναρξη της διοργάνωσης και στη διάρκεια του Μουντιάλ, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν τα ζώα έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους ή πήγαν κουβά.
3: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.
10: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αρκετή ζέστη και περιορισμένη αστάθεια, κυρίως στη βόρεια χώρα, θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά ήθερος καιρός με λίγες νεφώσεις. Στα ορεινά υπηρετικά θα αυξηθούν και γύρω από αυτά, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν μπόρες στις σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ, πάντως, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 και στο Ανατολικό τοπικά 6 με 4. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί με ένταση 4 ως 6 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει σε περισσότερες περιοχές στους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 23 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που γύρω από τα ορεινά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές ροχές. Η θερμοκρασία θα πέσει τη νύχτα στους 23 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Τη Δευτέρα, η αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα είναι περισσότερη και κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές σε καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή με βορειάδες στα πελάκι μέχρι 5 με 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μπας πουθενά.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
4: Άλλαξε την άρα.
5: Είναι η κονούλα μου.
2: Ωραία, κουτσούρι.
1: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
8: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
9: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
10: My mind has been set free.
11: Evolution. This isn't evolution. It's an abomination.
12: What the hell's happening?
13: Stop it!
14: I don't understand. This is the future.
11: Kyriarchia. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
1: Απόψε στις 9, στο Action 24.
15: Οι πλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
16: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
17: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
18: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
19: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
20: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
21: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
22: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
23: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
24: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
25: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
26: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Τα ξημερώματα της 7ης Ιουνίου του 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου γιορτάζοντας το Ραμαζάνι. Σκοτώθηκαν σχεδόν 2.000 άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο, μεταξύ αυτών και ο Τούρκος ναύαρχος. Το κατόρθωμα του Κανάρη έδωσε κουράγιο στους επαναστατημένους Έλληνες και συγκίνησε βαθύτατα την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Στην Ευρώπη κυκλοφόρησαν χαλκογραφίες που έδειχναν τον Κανάρη με τον δαυλό στο χέρι και τα χρήματα από τις πωλήσεις τους απεστάλησαν στην Ελλάδα για την ενίσχυση του αγώνα. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1970, ο Gordon Banks πραγματοποιεί την περίφημη απόκρουση του αιώνα σε κεφαλιά του Πελέ στο Μουντιάλ στο Μεξικό. Για την ιστορία, ο αγώνας που διεξήχθη στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης έληξε 1-0 με τους Βραζιλιάνους να επικρατούν τον Άγγλων. Σαν σήμερα το 1977 η Βασίλισσα Ελισάβετ γιορτάζει το ασημένιο ιουβιλέο της, κοινώς τα 25 χρόνια της στον θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου και 500 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν από την τηλεόραση τους εορτασμούς. Σαν σήμερα το 1993 σκοτώνεται σε τροχαίο έξω από το Μόναχο ο Μότσαρτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Ντράζεν Πέτροβιτς σε ηλικία 28 χρόνων, ένας από τους κορυφαίους ευρωπαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών. Αγωνίστηκε στις Σιμπένκα, Τσιμπόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και στο NBA με τους Blazers και τους Nets. Μάλιστα εκείνο το καλοκαίρι συζητούσε με τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Κέρδισε στη σύντομη αλλά πλούσια καριέρα του μεταξύ άλλων 2 κύπελα πρωταθλητριών, ενώ με την Ιουγκοσλαβία αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου το 1990 και πρωταθλητής Ευρώπης το 1989. Είχε γεννηθεί στο Σίμπενικ στις 22 Οκτωβρίου 1984. Μία ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή η δημοσιογράφος Μαλβίνα Κάραλη σε ηλικία 50 χρόνων, μία από τις εμβληματικές γυναικείες μορφές της χώρας. Ο λόγος της αφοπλιστικός, το χιούμορ της πηγαίο και η οξυδέρκειά της το πιο ζηλευτό στοιχείο της. Έκανε μεγάλη καριέρα στην ελληνική τηλεόραση παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων σατυρικά δελτία ειδήσεων και talk show πάντα με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Είχε γεννηθεί στον Πειραιά στις 3 Φεβρουαρίου 1952.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
6: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
7: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
12: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
13: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
14: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
15: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
16: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
17: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
18: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
7: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
19: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
7: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
20: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
21: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
22: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
3: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
4: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
5: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
6: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
7: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
8: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
9: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
10: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
11: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
12: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
13: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
14: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
15: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
16: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
17: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
18: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
19: ΣΥΡΙΖΑ.
20: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
21: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
22: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
23: And then we started to walk off and the kid said something to Easy. I don't know what he said. It would have been his career right down the drain if he'd hit that kid. And he would have hit him too.
24: Doesn't sound like Easy.
23: I shouldn't have put him up on such a pedestal. It's just I thought he had it all together.
24: Well, Mike, sometimes hero worship's best conducted at a distance.
23: Yeah, well, he'll get it together. Well, you don't think so?
24: Well, it's just that I remember one time when I was in school, we put on this funny kind of variety show. And I wasn't in it, but I was in charge of the lights backstage. So one afternoon when I came in for rehearsal, there was this spider who built a web in the light board, and I had to tear it down. And he built it up again, and I had to tear it down again, and he built it again, and I tore it down again, and went on and on like that. Then, after a long time, I noticed that the web wasn't even and proportioned anymore. You know, it was kind of twisted and off balance. And by the time we finally did the show, it wasn't even like a web at all. It was a few strands here and a little ball there, and... Well, I don't know that he ever built a proper web again, Mike.
23: What are you trying to say, that I should report him? He's a good cop, Jill. He's the best cop in the precinct.
24: What would Easy have done a week ago if you'd almost hit somebody?
23: I don't know. I can't turn him in. Jill, he saved my life.
25: So he saved your life. As his partner, you were still responsible to let me know if he got out of line.
23: Aren't you overreacting, Lieutenant? Easy got rough with a couple of teenagers and their parents complained. Look, I know that's important,
25: he
23: but
25: he also got rough with a member of the Planning Commission.
23: When was this?
25: This morning. He busted into the commissioner's office and he ordered him to reroute the freeway. You know who the Planning Commissioner called? He called the Police Commissioner. You know who the Police Commissioner called?
23: Okay, I get the message.
25: No, you just get part of the message. The rest is that I hold you partially responsible because you, in your infinite wisdom, did not trust me.
23: Look, he's my friend. He's my partner.
25: He was your partner. Effective immediately, you're transferred to traffic control. You're dismissed.
23: What about Easy? What happens to him?
25: He is on desk duty until I say otherwise, which means until I am satisfied he's gotten his head on straight.
23: That's gonna go down hard with Easy. And he's had enough hard things lately.
25: Emotional cops do not belong on the street, Danko, and there are those who feel they do not belong on the force. Now get out of here.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
11: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
12: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
13: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
14: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
15: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
16: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
17: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
18: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
19: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
20: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
21: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
22: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω από τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αν ήσουν ένα κομμάτι από το ατελιέ σου, ποιο θα ήσουν?
2: Θα ήμουν το ελάφι που είναι πάνω από το τζάκι και το ελάφι ξέρεις τι συμβολίζει. Δύναμη. Ανθεκτικότητα.
1: Ήταν ένα καλοντημένο αγόρι μόλις 16 ετών όταν επιμιλήθηκε την πρώτη του επαγγελματική φωτογράφηση. Το ένστικτο και η αγάπη που έτρεφε για τη μόδα τον έκαναν τον πρώτο άνδρα στη λίστα στην Ελλάδα. Επί μία 20ετία ο Βασίλης Ζούλιας εργάστηκε με απόλυτη επιτυχία ως fashion editor σε θρυλικά περιοδικά, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής Vogue. Στα 40 του χρόνια αποφάσισε να κάνει ένα μετέωρο αλλά σπουδαίο βήμα, ανοίγοντας την πρώτη του μπουτίκ με αξεσουάρ. Το brand του ξεχώρισε αμέσως για την αισθητική του ταυτότητα και την προσήλωση στη θηλυκότητα. Έκτοτε, ο Βασίλης Ζούλιας αφιερώνει αμέτρητες ώρες στο ατελιέ του, σχεδιάζοντας με πάθος ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ που αναδεικνύουν την κομψότητα ως τάση ζωής. Οι συλλογές του ταξίδεψαν πέρα από τα σύνορα, βρέθηκαν σε διεθνείς πασαρέλες, έντυσαν μεγάλες προσωπικότητες, περπάτησαν στα κόκκινα χαλιά, έγιναν παγκοσμίως γνωστές μέσω σειρών του Netflix. Παρά την τεράστια αναγνώριση όμως, εκείνο συνεχίζει να ονειρεύεται με την καρδιά ενός παιδιού και να πιστεύει στην αναλύωτη ομορφιά που δεν είναι άλλη από την αυθεντικότητα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Είμαι πολύ χαρούμενη να καλωσορίσω τον απόψινό μας καλεσμένο. Είναι ένας ρομαντικός δημιουργός, λάτρης της ομορφιάς και του διαχρονικού στυλ, ο Βασίλης Ζούλιας. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Χαίρομαι όντως πολύ που σε έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Το σύνολο που φοράω είναι δικό σου.
1: Σε έχω ντύσει για τον πρώτο οίκο. Τώρα να πάρεις στο λευκό οίκο, όχι στον πρώτο. Στο λευκό οίκο και να πάρει συνέντευξη από την πρώτη κυρία.
0: Και από την πρώτη κυρία και από τον Τραμπ και από τον Ομπάμα, γιατί
1: πας
0: όχι.
1: Να πάει στη Μελάνια να σε δει με το ταγέρ και να...
0: Δίνεται πολύ ωραία η Μελάνια Τραμπ.
1: Μα την τελευταία μου συλλογή τη στήριξα πάνω στο στήλ της Μελάνια, γι' αυτό το ονόμασα First Lady. Αυτό που φοράς είναι από τη συλλογή First Lady. Ναι. Είναι το ρούχο που άνοιξε την επίδειξη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μου αρέσει πραγματικά πολύ.
1: Σου πάει πολύ.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις ντύσει τόσο υπέροχες προσωπικότητες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα ρούχα σου έχουν φιγουράρει από τα Golden Globes μέχρι σε σειρές του Netflix, όπως το Emily in Paris και πολλά άλλα. Αναρωτιέμαι τι ονειρεύεσαι τώρα για το μέλλον.
1: Τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Άλλωστε και αυτά κάποτε που λες που συνέβησαν ήταν όνειρα.
0: Περίμενες να τα πραγματοποιήσεις.
1: Κοίτα, δεν περιμένω στη ζωή, δημιουργώ. Δημιουργώ, κοιτάω το σήμερα, κοιτάω τι καλύτερο μπορώ να κάνω σήμερα και μετά έρχεται η ζωή και με συναντάει. Με συναντάνε οι επιτυχίες, με συναντάνε οι αποτυχίες, με συναντάνε οι χαρές, με συναντάνε οι λύπες. Έτσι γίνεται.
0: Και τα αγκαλιάζεις όλα.
1: Ναι, μα δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεχόμαστε τη ζωή με τους όρους της.
0: Σε έχω δει σε συνεντεύξεις σου να μιλάς και για την μητέρα σου, που από ό,τι έχω καταλάβει είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό φωτεινό κομμάτι της ζωής σου.
1: Πολύ.
0: Θα μπορούσες να μου την περιγράψεις.
1: Κοίτα, η μητέρα μου ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα, μικρή, στο χωριό, στη Μήλο, όπου όλοι έχουμε γεννηθεί, και ο πατέρας μου και η μητέρα μου και εγώ. Και παντρεύτηκε με τον πατέρα μου σε πολύ μικρή ηλικία. Ήρθαμε στην Αθήνα, υπήρχαν προβλήματα και αυτή η γυναίκα πήρε τη ζωή της στα χέρια της κάποια στιγμή και μένα. Έφυγε από αυτό το γάμο που δεν περνούσε πολύ καλά.
0: Και σε μια εποχή που δεν ήταν εύκολο οι γυναίκες να πάρουν διαζύγιο.
1: Δεν παίρναν διαζύγια και γενικά δεν φεύγαν και από τους, ας πούμε, κακοποιητικούς γάμους. Η μητέρα μου λοιπόν πήρε τη ζωή της στα χέρια της χωρίς να φοβάται τίποτα. Και μένα, εκεί γύρω στα... από νωρίς υπήρχαν, περαδόθε με τον πατέρα μου, μέχρι τα 8 που ξαναπαντρεύτηκε. Είναι η γυναίκα που με στήριζε πάντα, σε όλη τη ζωή με στήριζε. Πέρασε πολύ δύσκολα μαζί μου, αλλά πιστεύω έχω επανορθώσει τώρα τα τελευταία 33 χρόνια που δεν είμαι τόσο άτακτο παιδί, δηλαδή από την... Από την εποχή στο δημοτικό μέχρι την εφηβεία, μέχρι τα 29, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Αυτή η γυναίκα ήταν η μοναδική που πίστευε ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω να καθαρίσω, αυτό που λέμε, ξέρουμε την ιστορία με τα ναρκωτικά. Ερχόταν, θυμάμαι, στο σπίτι όταν είχα εκείνο το ατύχημα, το πίδημα στο κενό, να με προσέχει και κοιμόταν στο πάτωμα.
0: Στο πάτωμα, δίπλα.
1: Ναι,
0: σου.
1: Για να έχω εγώ όλο το κρεβάτι να μπορώ να
0: πλωθείς.
1: Κοιμόταν δίπλα μου σε χαλάκι στο πάτωμα η μάνα μου. Εντάξει, δεν τα ξεχνάω ποτέ αυτά. Και σήμερα, ξέρεις, είναι πολύ χαρούμενη για μένα. Εντάξει, όλα τα τελευταία χρόνια και νομίζω έχω επανορθώσει απέναντί της. Για όλο τον πόνο που της έδωσα σε αυτή τη γυναίκα.
0: Και θα είναι και υπερήφανη για σένα. Και θα έχει ηρεμήσει ίσως.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γαλινέψη.
1: Ηρεμήσει. Τώρα απλά θέλει να παντρευτώ.
0: Α, ναι. Εσύ θέλεις όμως.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Είπαμε, δεν ξέρουμε τι φέρνει η ζωή. Θα δούμε.
0: Ξέρεις έτσι πώς περιγράφεις την ιστορία και ναι, έχεις μιλήσει γιατί θέλεις να εμπνεύσεις και άλλους ανθρώπους που μπορεί να παλεύουν με εξαρτήσεις, ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει φως και μπορούν να βγουν από αυτό. Για τις εξαρτήσεις πολύ συχνά λένε ότι καλύπτει κάποιο κενό και κάποια δυσκολία διαχείρισης συναισθήματος και σύνδεσης. Εσύ ξέρεις ποια συναισθήματα ήταν αυτά που δυσκολευόσουν να διαχειριστείς?
1: Ναι, υπήρχε ένα. Κοίτα, ο κάθε θυσμένος άνθρωπος προσπαθεί να καλύψει ένα συναισθηματικό κενό που υπάρχει μέσα του. Δεν υπάρχει ακριβής εξήγηση
0: Δεν ξέρω τι εξήγηση,
1: και
0: τι ερμηνεία
1: φόρμουλα.
0: μπορεί να
1: Δηλαδή
0: έδωσες
1: δεν
0: εσύ.
1: υπάρχει, δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Εγώ ξέρω από προσωπική εμπειρία ότι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήμουν ένα παιδί το οποίο μέσα του πόναγε για κάποιο λόγο. Εγώ πιστεύω ότι γεννιέσαι με μία προδιάθεση να γίνεις εθισμένη προσωπικότητα και μετά οι προσλαμβάνουσες της ζωής ίσως βοηθάνε, γιατί δεν είμαι το μόνο παιδί που είχε που είχε ένα δύσκολο μεγάλωμα με γονείς που είχαν προβλήματα και χώρισαν.
0: Δεν
1: Για
0: έχουμε
1: όνομα
0: όλοι
1: του
0: τις
1: Θεού. Και
0: ίδιες
1: όλα τα παιδιά.
0: ευαισθησίες, δεν αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι, δεν
0: Ναι.
1: αντιδρούμε τον ίδιο τρόπο. Αλλά οπότε γι' αυτό λέω ότι γεννήθηκα με μια προδιάθεση και μετά έτσι βοηθήθηκε λίγο αυτό.
0: Υπήρξε κάτι που σε βοήθησε και το θυμάσαι, που μπόρεσες κάπως να κρατηθείς για να βγεις και να έχεις τη δύναμη να παλέψεις.
1: Ναι, κοίτα, θα σου πω ότι η αγάπη μου για τη μόδα και επειδή είμαι και αυτοδημιούργητος, δουλεύω από 15 ετών. 15 ετών ξεκίνησα να δουλεύω τα καλοκαίρια και 18 να τελείωσα το γυμνάσιο, άρχισα να δουλεύω κανονικά. Οπότε σαν κάποιος που συντηρεί τον εαυτό του και μέσω της μόδας που αγαπούσα πολύ, μπορώ να σου πω ότι η μόδα με κράτησε από το να μην φτάσω στο απόλυτο περιθώριο, δηλαδή να μην είμαι στα σοκάκια της Ομόνοιας. Θα μπορούσα εύκολα να... Καμιά φορά περνάω με το αμάξι και βλέπω τους ανθρώπους ή μου ζητάνε χρήματα στο φανάρι και τους κοιτάω στα μάτια γιατί λέω, κοίτα, αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να είσαι εσύ. Και αυτό είναι τελείως αντικειμενικό αυτό που σου λέω. Δηλαδή, έτσι, αυτή είναι η κατάληξη.
0: Και αυτό
1: Το
0: δεν
1: ότι
0: το
1: εγώ δεν
0: ξεχνάς.
1: έφτασα εκεί ήταν γιατί είχα μεγάλο drive να βγάλω χρήματα να συντηρήσω τον εαυτό μου και την ασθενειά μου βεβαίως και ήταν και η αγάπη μου για τη μόδα. Ό,τι και να συνέβαινε, εγώ σηκωνόμουν και πήγαινα να κάνω τη φωτογράφηση, να ασχοληθώ με αυτό που αγαπούσα. Γύρω-γύρω η ζωή μου, ας πούμε ότι κυλούσε κανονικά. Δηλαδή είχα μία δουλειά πολύ glamour στα περιοδικά, είχα ένα σπίτι στο Κολονάκι, ξέρεις, είχα χρήματα. Αλλά μέσα μου πραγματικά δεν άντεχα αυτό που συνέβαινε.
0: Οι εξαρτήσεις συνδέονται με το γεγονός ότι κάποιος αισθάνεται είτε ένα κενό είτε τα συναισθήματα που δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα τεράστιο βάρος.
1: Ναι.
0: Εσύ θυμάσαι πώς ήταν αυτό το συνέστημα, μπορείς να μας το περιγράψεις.
1: Ναι, μπορώ. Υπήρχε, κοίτα, υπήρχε καταρχήν ένα συναισθηματικό κενό, εννοείται και ένα πνευματικό κενό και υπήρχε ένας πόνος ο οποίος δεν εξηγείται. Από πολύ μικρή ηλικία πόναγα. Όταν το λέω αυτό

0: φορά εκεί κοντά στην εφηβεία είπα «Αχ, δεν χρειάζεται να πονάμε πια». Τώρα δεν ξέρω από πού έρχεται αυτός. Εγώ πιστεύω ότι γεννήθηκα με μία προδιάθεση και μετά οι προσλαμβάνουσες στις ζωές βοήθησαν. Γιατί, εντάξει, λέω ότι γεννήθηκα με μία προδιάθεση γιατί και άλλα παιδιά έχουν, οι γονείς τους χωρίζουν ή περνάνε κάπως δύσκολα στα παιδικά τους χρόνια. Δεν είχα και την πιο δραματική ζωή εγώ.
1: Όμως τα παιδιά γεννιούνται με διαφορετική ευαισθησία και με διαφορετικούς μηχανισμούς που μπορούν να τα αντιμετωπίσουν.
0: Ακριβώς.
1: Και αν το περιβάλλον μετά έχει ερεθίσματα που πονάνε, κάποιος τα βιώνει διαφορετικά.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στο περιθώριο γιατί δεν υπάρχει μέρημνα σήμερα ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν βοήθεια και υποστήριξη.
1: Δεν τους βοηθάνε αρκετά σαν κοινωνία.
0: Ναι. Όχι. Είναι άρρωστοι άνθρωποι. Ο εθισμός είναι μια ασθένεια. Δεν ευθύνεται ο αλκοολικός και ο ναρκωμάνης για αυτό που του σημαίνει.
1: Εσένα, τι σε πονούσε τόσο πολύ? Ήταν η απουσία του πατέρα ή η παρουσία του πατέρα με σκληρό τρόπο?
0: Κοίτα, σήμερα να πούμε ότι έχω μια υπέροχη σχέση με τον πατέρα μου, έτσι.
1: Της φτιστήσατε, μπράβο.
0: Μια πολύ καλή σχέση, γιατί μπόρεσα μέσα στην πορεία της ανάρρωσής μου να κοιτάξω το δικό μου κομμάτι σε σχέση με αυτή τη σχέση και τι είχα κάνει εγώ λάθος. Γιατί είχα περάσει από το στάδιο να συγχωρέσω τον εαυτό μου, να συγχωρέσω τον πατέρα μου, να βρω τον πατέρα μου κάποια στιγμή και να του ζητήσω συγγνώμη για κάποια πράγματα που είχα κάνει εγώ. Δηλαδή το θέμα είναι να γυρνάμε το δάχτυλο στον εαυτό μας.
1: Γιατί έτσι μπορούμε και να σωθούμε.
0: Και από τότε που το έκανα αυτό, έχω μια καταπληκτική σχέση με τον πατέρα μου. Ξέρεις, ο πατέρας μου και ο κάθε πατέρας έκανε αυτά που μπορούσε να κάνει εκείνη την εποχή.
1: Εκείνος σου ζήτησε συγγνώμη για τα δικά του λάθη?
0: Όχι. Δεν, ναι, αλλά έχουμε. Όχι, δεν μου ζήτησε
1: αλλά
0: συγγνώμη.
1: Αλλά δεν το χρειάζεσαι
0: πια. Την συγγνώμη. Δεν είχε την ανάγκη να το κάνει αυτό. Αλλά με τον τρόπο του μου έχει δείξει ότι με αγαπάει και το ξέρω ότι με αγαπάει.
1: Αφού μιλάμε και για
0: και τον βλέπω ότι πάντοτε είναι περήφανος όταν με βλέπει, όταν μιλάει για μένα. Και έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Επειδή εγώ γύρισα πίσω και έφτιαξα αυτή την κατάσταση. Γιατί κατάλαβα τι είχα κάνει εγώ.
1: Αν έλαβες το δικό σου κομμάτι και μια που μιλάμε για αγάπη, πότε άρχισες εσύ να αγαπάς τον εαυτό σου? Γιατί η εξάρτηση έχει και ένα αυτοκαταστροφικό κομμάτι μέσα, μια αποφυγή. Πότε άρχισες να σε αγαπάς?
0: Είχα απέχθεια για τον εαυτό. Πραγματική απέχθεια. Να σκεφτείς ότι όταν ήμουν 25 χρονών, ήμουν ένα όμορφο παιδί. Ένα όμορφο παιδί. Ήμουν πολύ λεπτός, πολύ ωραίος. Αισθανόμουν χοντρός, άσχημος. Και είχα ταλέντο, ήμουν πετυχημένος στη δουλειά μου, ήμουν ο πρώτος άντρας ηλίθιος στη δουλειά μου, παρόλα αυτά είχα χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μπορώ να σου πω ότι η διαδικασία του να αγαπήσω κάπως τον εαυτό μου ξεκίνησε όταν έμεινα καθαρός σε αυτό το πρόγραμμα απεξάρτησης. Μπορώ να σου πω ακριβώς την επόμενη μέρα, ξεκίνησε η πρώτη μέρα που αγαπούσα λίγο περισσότερο τον εαυτό μου και αυτό είναι κάτι που δεν τελειώνει. Δηλαδή πέρασαν χρόνια να κοιτάξω τον καθρέφτη και να ικανοποιηθώ με αυτό που βλέπω. Πολλές φορές όταν πέρναγα από καθρέφτη έκανα έτσι σαν να έβλεπα κάτι που με τρόμαζε.
1: Συγκλονιστικό. Και ενώ φρόντιζες να είναι όλοι όμορφοι γύρω σου, να τους φροντίζεις, να τους βγάζεις τον ωραίο τους εαυτό.
0: Ναι. Εντάξει. Γιατί όπως είπα μέσα σε μια θυσμένη προσωπικότητα μέσα του υπάρχει πολύ σκοτάδι και ασχημία και κάτι τρομακτικό, κάτι σκοτεινό, κάτι άσχημο.
1: Όταν κατάφερες λοιπόν και βήμα-βήμα σου έδινες περισσότερο αγάπη και ήσουν πιο πολλές μέρες καθαρός και κατεκτούσες τη ζωή, πότε έφτασε η στιγμή που είπες «Τώρα την αγαπάω τη ζωή μου και τη χαίρομαι»?
0: Να κάθε μέρα. Κοίτα, για μας είναι μια καθημερινή διαδικασία. Σου είπα, από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα, 28 Οκτωβρίου, θα κλείσω πρώτα ο Θεός 33 χρόνια. 33 χρόνια σε αποχή. Είναι μια διαδικασία καθημερινή. Κάθε μέρα που ξυπνάμε έχουμε 24 ώρες εμείς.
1: Σκέφτομαι, όταν έχεις ζήσει τόσο έντονα το φως και το σκοτάδι, το αναγνωρίζεις και πιο εύκολα στους δίπλα σου?
0: Ναι, βέβαια. Ναι, καθρέφτης. Μπορώ να αναγνωρίσω.

0: την ασθένεια μπορώ να την αναγνωρίσω. Εννοείται.
1: Είναι το alter ego μου, ο Βασίλης. Έχω μια αίσθηση ότι τον γνωρίζω από πάντα. Αλλά αν με ρωτήσεις τι ξεχωρίζω σε αυτόν, που μάλλον εκείνο ξεχώρισα και τότε, ήταν μια ευφυΐα, ευστροφία και μια αίσθηση του χιούμορ φοβερή και μια, δεν ξέρω, έχει μια ενέργεια αποδοχής αυτός ο άνθρωπος, μια καλοσύνη, η οποία όταν τον γνωρίζεις, απλά λες είναι συμπαθής, δεν τα ξέρεις όλα αυτά. Τώρα μπορώ να σου μιλήσω ώρες και να σου πω γιατί είναι ένας αξιοαγάπητος άνθρωπος και πόσο καλό πλάσμα είναι και αλληλέγγυος και όλα αυτά που όλοι ξέρουμε. Παρακολουθώντας τον Βασίλη όλα αυτά τα χρόνια από κοντά, συνειδητοποιώ ότι αυτό που λέμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι επιτυχημένοι γιατί έχουν ένα τυχερό αστέρι ή ένα φως ή κάτι ή μία μοίρα, ότι μπορεί να λυθεύει, αλλά παράλληλα χωρίς αυτή την τελειομανία που έχουν, όπως έχει ο Βασίλης, δεν νομίζω ότι θα γινόταν τίποτα. Δηλαδή, χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά να προσπαθείς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και φυσικά μια στάλα τύχη, έτσι. Αυτό δεν το... Και όταν λέω μια στάλα τύχη, θέλω να πω ότι εννοώ ότι υπάρχει και ένας Θεός παραπάνω από εμάς. Αυτό θέλω να πω. Ο Βασίλης τα έχει όλα. Έχει την εργατικότητα, έχει την αιμονή με την τελειότητα, δεν βγάζει τίποτα που να μην του αρέσει. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό στον άνθρωπο, που να μην του αρέσει στο έπακρο όμως. Δεν εννοώ να μην... Σε όλοι μας βγάζουμε προϊόντα που να μας αρέσουν, εντάξει. Ο Βασίλης θέλει να του αρέσει πάρα πολύ. Και την ώρα που θα φτάσει στο σημείο να του αρέσει, θα το ξανακοιτάξει και θα δει πώς θα μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερο. Αυτή την αιμονή για την ποιότητα, για να γίνει το ρούχο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να γίνει το show με τον καλύτερο δυνατή παρουσίαση στον κόσμο, για να γίνει το fitting με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να βρει τα πιο ωραία κορίτσια, παρόλη την κούραση, εγώ δεν την έχω ξαναδεί σε άνθρωπο. Εντάξει. Τον κατατάσσω στους πολύ μεγάλους ανθρώπους στο χώρο της μόδας, γιατί δουλεύει με διεθνείς προδιαγραφές στο μυαλό του.
2: Ποιους άλλους Έλληνες σχεδιαστές τους εκτιμάς, σου αρέσουν?
0: Τους εκτιμώ όλους, ανεξαιρέτως. Είμαι και γραμματέας στο Σύλλογο Ελλήνων Σχεδιαστών. Τους αγαπώ, γιατί ξεκίνησα από styling, οπότε...
2: Πολλά χρόνια, και στη Βόγκελας.
0: Και στη Vogue. Το πρώτο περιοδικό που δούλεψα ήταν το περιοδικό Γυναίκα. Κάποιοι θα το θυμούνται.
2: Ιστορικό.
0: Ιστορικό περιοδικό. Ήμουν ο πρώτος άντρας στη λίστα στην Ελλάδα. Μέχρι σε μέσα σε μία νύχτα η Λάουρα Ντενίγκρις, τότε που ήταν σύζυγος του Άρη Πεζόπουλου και είχε έρθει να ανακατέψει την τράπουλα της μόδας στην Ελλάδα. Και με έβλεπε να ντύνομαι ωραία στα κλαμπ και μου λέει εσύ μπορείς να κάνεις styling. Έτσι δεν υπήρχε καν όρος του στυλίστα τότε όταν ξεκίνησα. Οπότε ναι, πέρασα μέσα από τα περιοδικά όλα. Η Γυναίκα, το Votre Beauté, το Status, το Αντώνη Λιμπέρη, εργάστηκα και η καριέρα μου έκλεισε η τελευταία μου δουλειά ήταν στο ελληνικό Vogue όταν πρώτο είχε έρθει το Vogue πριν ανοίξω το κατάστημα στην Ακαδημία.
2: Πώς μπορούν οι γυναίκες σήμερα, αλλά ίσως και οι άντρες, να αναδείξουν μέσα από τα ρούχα τους αυτό που τους πάει, να βγάλουν την προσωπικότητά τους, να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό?
0: Να το.
2: Σίγουρα με εμπνέουν.
0: Power dressing.
2: Ναι. Γιατί όταν μπαίνεις σε έναν χώρο, ξέρεις, η πρώτη εντύπωση έχει σημασία το τι κλίμα θα επικρατήσει.
0: Ναι, βέβαια, πάντα. Και αυτό που φρόντιζα πάντα εγώ και το λέω και στα παιδιά καμιά φορά που έρχονται από τις σχολές εδώ, λέω εμένα όλες μου οι πόρτες στη ζωή άνοιξαν επειδή ντυνόμουν κάπως. Δηλαδή η πρώτη μου δουλειά στον Παρθένη, ο Παρθένης με είχε δει να κοιτάω τη βιτρίνα. Και λέει αυτός ο μικρός δίνεται ωραία, οπότε έπιασα δουλειά στον Παρθένη. Έτσι.
2: Άρα κάτι έχει.
0: Ναι, μετά δούλεψα στον Billy Bob πάλι επειδή με έβλεπε έξω. Όταν πήγαινα στα σοου στο Παρίσι και χωρίς προσκλήσεις, μικρός, μου έλεγαν να περάσω γιατί ήμουν ωραία ντυμένος.
2: Πήγαινες έτσι με σκοπό,
0: πάντα
2: πήγαινες στα
0: το
2: σοου.
0: Ντύσιμο. Ναι, με σκοπό βέβαια.
2: Και δεν φοβόσουν, δεν είχαμε προσκλήσεις
0: για όλα τα σοου τότε. Αλλά υπήρχαν κάποιες και σε κάποια δεν υπήρχαν.
2: Όταν
0: δεν υπήρχαν, εγώ εμφανιζόμουν με κάτι καπέλα, με κάτι ωραία κοστούμια και κάνανε έτσι. Μια φορά θυμάμαι, μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Ήταν δίπλα μου Παλώμα Πικάσο και ήμουν και εγώ και περιμέναμε σου και λέει: Με εσύ αβέκλε από. Δηλαδή, ο κύριος με το καπέλο να περάσει. Και έμεινε η Παλώμα πίσω.
2: Φανταστικό.
0: Θέλω να πω ότι και ακόμη και σήμερα προσέχω πάρα πολύ την εμφάνιση μου.
2: Εν τω μεταξύ, αυτά έτσι είναι trademark τα...
0: Ναι, μ' αρέσει το που... Ναι. Εγώ ντύνομαι το ίδιο όλα τα χρόνια της ζωής μου. Πάνω κάτω φορά, εμείς οι άντρες δεν αλλάζουμε πολύ. Το θέμα είναι να είσαι καλοντυμένος με τα ίδια ρούχα.
2: Αυτό είναι και οικολογικό μήνυμα επίσης.
0: Βέβαια.
2: Γιατί έχει επικρατήσει πολύ...
0: Μα κοίτα, είσαι στο πιο οικολογικό οίκο που θα μπορούσε να είναι αυτό, το sustainable.
2: Ναι, sustainability.
0: Ναι, είσαι εδώ. Γιατί αυτό το ταγέρ, όσο κρατάς αυτή τη φιγούρα, θα το έχεις, ντουλάβο σου. Μπορείς να το φοράς για πολλά χρόνια. Δεν φεύγει μόνο.
2: Και όντως μπορεί να το υποστηρίξεις και σε όλες τις δεκαετίες.
0: Αυτό είναι, να μην... Και αυτό κάνω και σαν brand. Δεν κυνηγάμε τις στάσεις. Οι στάσεις έρχονται και μας βρίσκουν. Έτσι, το Emily in Paris ήρθε και με βρήκε. Είχα δημιουργήσει κάτι, είχα δημιουργήσει μια τάση.
2: Ναι.
0: Έγινε μετά, κατάλαβες. Άμα κυνηγάς τη μόδα, φεύγεις το λεπτό.
2: Και πηγαίνει όλο και πιο γρήγορα.
0: Την ώρα που θέλεις να είσαι στη μόδα, δεν είσαι. Οπότε είναι καλύτερα να έχεις ένα κλασικό διαχρονικό στυλ, μένει για πάντα. Δηλαδή σκέψου πώς δινόταν η Μελίνα Μερκούρη, το στυλ της Ειρήνης Παπά, να πούμε τις δικές μας.
2: Ναι.
0: Έτσι. Το στυλ της Έλλης Λαμπέτ στις ταινίες, δηλαδή.
2: Πώς το κατακτά κανείς αυτό, να βρει αυτό το διαχρονικό που θα κουμπώσει πάνω
0: του. Ναι, να είναι αυτός του. Αυτό. Να είναι αυτός του και να έχει ένα προσωπικό στυλ δικό του, να μην κοιτάει τα περιοδικά και να θέλει να γίνει...
2: Συνέχεια κάποιος άλλος.
0: Καντάσια, ας πούμε. Ναι. Να μην θέλει να γίνει κάτι τέτοιο. Να μην θέλει να γίνει κάποιος άλλος. Αυτό είναι. Γι' αυτό και μας μένουν γυναίκες με έντονο στυλ. Και ξέρεις, τώρα ανέφερα την Kim Kardashian. Σκέψου όταν η Kim Kardashian φόρεσε το φόρεμα της Marilyn Monroe.
2: Ναι. Που έκανε τελικά, και αυστηρή διατροφή για να χωρέσει αυτό το φόρεμα.
0: Τελικά κάνει το φόρεμα τη γυναίκα ή η γυναίκα το φόρεμα. Έτσι.
2: Τι απάντηση δίνεις εσύ?
0: Ήταν απάντηση φοβερή αυτή. Γιατί η γυναίκα κάνει το φόρεμα πάντα. Αυτό λέω και εγώ. Εμείς κάνουμε τα ρούχα, αλλά η γυναίκα θα φτιάξει την κατάσταση.
2: Και νιώθω και πολύ τυχερή, γιατί μου έδωσες και πριν κάποιες συμβουλές για σύνολα και ότι όταν έχεις 5 κομμάτια που είναι τα σωστά πάνω σου...
0: Κοίτα, εγώ λέω ότι οι πελάτησες μου είναι οι πιο τυχερές γυναίκες στον κόσμο, γιατί παίρνουν 3-1. Ήμουν και στη λίστα και σχεδιαστής και από τη φωτογραφία έχω περάσει. Δηλαδή, έχω... Για το image ξέρω.
2: Είσαι και πολύ ζεστός άνθρωπος. Αναρωτιέμαι, μετά από τόσες εμπειρίες, τόσο πράγματα που έχεις καταφέρει, υπάρχει κάτι που μπορεί να σε θυμώσει ή τα έχεις ξεπεράσει όλα αυτά?
0: Αλίμονο. Αλίμονο, φυσικά θυμώνω. Εννοείται.
2: Εσύ με τι θυμώνεις, τι είναι αυτό που είναι το κωδικό σκουμπί?
0: Έχω θυμώσει και πάρα πολύ. Έχω χτυπήσει και το κεφάλι μου στον τοίχο. Εννοείται, έχω θυμώσει, αλλά κοίτα. Ξυπνάω το πρωί και παίρνω μία απόφαση ότι θα διαλογιστώ, θα προσευχηθώ, γράφω ένα γράμμα στο Θεό κάθε μέρα για τα τελευταία 33 χρόνια.
2: Το γράφεις όντως.
0: Το γράφω, ναι. Το γράψιμο έχει πολύ δύναμη. Mm. Οπότε παίρνω μία απόφαση το πρωί για το πώς θα είναι η μέρα μου. Τώρα βέβαια, τώρα πριν λίγο μου πήραν τις πινακίδες, ήσουν εδώ. Mm. Εντάξει, πήρε τις πινακίδες, πήρε το αφού. Εντάξει.
2: Αλλά δημιουργείς μια πολύ θετική προδιάθεση.
0: Συμβαίνουν αυτά. Θα τα αντιμετωπίσουμε.
2: Και έχεις μετά περισσότερο κουράγιο για να τα αντιμετωπίσεις.
0: Μια θετική, ακριβώς. Δημιουργώ μια θετική προδιάθεση στο πρωί και μετά, εντάξει, έγινε αυτό τώρα, είμαστε εδώ, γελάμε, κάνουμε συνέντευξη. Θα τις πάρουμε τις πινακίδες. Κάποιο τρόπο. Θα δούμε.
2: Και με αυτή τη θετική...
0: Δεχόμαστε τέλος πάντων τη ζωή όπως έρχεται, αυτό θέλω να πω.
2: Και να αντιστεκόμαστε, λες και θα τα καταφέρουμε. Ακριβώς. Καλύτερα να το αγκαλιάσουμε.
0: Ακριβώς, λες και θα καταφέρουμε. Αφού υπάρχει ένα πλάνο.
2: Και με αυτή τη θετική διάθεση πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ ξανά κοντά σας με τον Βασίλη Ζούλια.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές. Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
4: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
5: Blue Star Ferries. Η σταθερά στο ταξίδι και στις καλοκαιρινές προσφορές. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα. 20% έκπτωση στη Special Οικονομική. 30% έκπτωση με το πρόγραμμα Hotel & Ferry. Και για τα μέλη Six Miles, έως 30% σε επιβάτες και γιοταχή. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
7: Ο ήλιος κλέβει το πολύτιμο κολαγόνο σου και το δέρμα σπάει. Γερνά. Αναπλήρωσε το χαμένο κολαγόνο με Collagen Proactive. Γίνε η πιο όμορφη εκδοχή σου με δέρμα σφριγγυλό, ελαστικό, λαμπερό. Collagen Proactive. Καθημερινή δόση ομορφιάς.
8: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
10: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
11: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
12: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
13: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
14: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
15: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
16: Του ΣΥΡΙΖΑ.
17: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
18: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βασίλης Ζούλιας κοντά μας.
1: Και δεν χορταίνω να σε βλέπω με αυτό το ταγερ. Πώς σου πάει?
0: Και μάλλον θα δυσκολευτώ να το αποχωριστώ. Έχεις ντύσει τόσες υπέροχες γυναίκες και δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω και για την πολύ αγαπημένη Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Σε εμπιστεύτηκε. Έχω μια ιστορία που δεν την έχω πει ποτέ. Ναι, για τελείωση και θα σου πω.
0: Πες μου την ιστορία, με χαρά να την ακούσουμε.
1: Λοιπόν, ναι, είμαι πολύ μικρός, δηλαδή κάτω από 25 χρονών. Δηλαδή, νομίζω είμαι 23 ή 24. Η Αλίκη έχει, μένει στη Σισιχώρο βέβαια και γυρίζει το λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά. Τότε ήταν το θεατρικό που είχε γνωρίσει τον Κώστα Σπυρόπουλο. Και με καλούν να κάνω τα κοστούμια αυτού του έργου. Και έχω ραντεβού τώρα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έχω πάρει την νότα. Μου λέει η κυρία, ξυπνάει μετά τις 12, ελάτε κατά τις 1. Μου λέει για να είναι έτοιμη.
0: Εσύ είχες άγχος?
1: Βέβαια. Πηγαίνω εγώ στη Σισιχώρα, ανεβαίνω μικρό παιδάκι. Τώρα μου λέει, μπαίνω μέσα, βλέπω το πορτρέτο της Μανταλένας, ψαρωτικό τελείως με το μαύρο μαντήλι. Μου λέει, θα σας δει στην κρεβατοκάμαρα η κυρία Βουλιοκλέτα. Πάω στην κρεβατοκάμαρα, ήταν όλα σωμών. Σωμών το κρεβάτι, σωμών οι κουρτίνες, σωμών τα έπιπλα, σωμών ρομπ δε σάμπ, σατέν πασούμι. Και ήταν στο κρεβάτι αλή και μου λέει, εδώ, εδώ, κάτσε Βασιλάκη. Το ξεχάσω ποτέ αυτό. Κάτσαμε, της είπα τις ιδέες μου, ήταν πολύ ανοιχτή σε νέους ανθρώπους, δηλαδή εμπιστεύτηκε τώρα ένα παιδάκι 23 χρονών, έτσι, εμπιστεύονται. Και φεύγοντας, με κοιτάει από πάνω κάτω και μου λέει, ήταν μεσημέρι πια, ήταν 2:30-3, μου λέει, πεινάς, έχεις φάει, είσαι και αδύνατο, δεν τρως. Ήμουν τότε περίπου 50 κιλά πιο κάτω. Εγώ κοκάλωσα έτσι, καλά καλά μου λέει, έλα εδώ. Και με πιάνει από το χέρι και με πάει στην κουζίνα και αρχίζει και μου τηγανίζει πατάτες. Τις οποίες έκοψε μόνη της, θα σου κάνω πατάτες με αυγά, μου λέει.
0: Να σου μαγειρεύει ένα θρύλος. Ήταν
1: σουρεαλιστικό αυτό. Και με έκατσε και με τάισε. Καρκίνος η Αλίκη, δεν υπήρχε περίπτωση να μην φάσω από το χέρι. Είχα φανταστική συνεργασία και όταν είχα κάποια στιγμή, με είχε πιάσει ο Ραχοβίτσας μάλιστα, ο οποίος είναι και αυτός φίλος μου σήμερα. Δύο φορές με έπιασε αστυνομία. Ήταν ο Ραχοβίτσας και τις δύο φορές. Και τη μία τότε με ένα πιάσιμο με τη Ματούλα, Θεός χωρίστη, και το δεύτερο πιάσιμο. Λοιπόν, στο δεύτερο πιάσιμο, που τότε δούλευα και με την Αλίκη, πήγαν οι φίλοι μου νύχτα στην Αλίκη να ζητήσουν βοήθεια. Δύο φίλοι μου στυλίστες, που έμαθαν ότι με έπιασαν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και πάνε στην Αλίκη και λέει, θα έρθω εγώ, λέει η Αλίκη στο δικαστήριο. Λέω, όχι κυρία Βουγιουκλάκη, μην έρθετε, γιατί δεν θέλουμε δημοσιότητα. Εγώ μόλις είχα αλλάξει ένα περιοδικό, δεν ήθελα να το δει η μάνα μου πάλι να τρελαθεί, ούτε να χάσω τη δουλειά μου. Ξέρεις, γιατί ναι, ήταν ναι. Επικίνδυνα αυτά τα πράγματα τότε. Λέει, τότε θα στείλω δικηγόρο. Και όντως πλήρωσε το δικηγόρο και μου έστειλε ένα πολύ καλό δικηγόρο, ο οποίος με έβγαλε τέλος πάντων την επόμενη. Τελευταία φορά την είδα σε ένα πάρτι της Αγάπης Βαρινογιάννη. Είχε χτυπηθεί από την ασθένεια, ήξερε τον άρρωστο και με κοιτάει και μου λέει, θυμάμαι έτσι έπεσα στα γόνατα και καθόταν σε ένα καναπέ και γονάτισε και της έπιασε στο χέρι. Είχαμε πολύ καλή σχέση, την αγαπούσα πολύ και μου λέει, Βασιλάκη μου, σε βλέπω είσαι καλά, χαίρομαι που είσαι καλά, είχα σταματήσει τότε. Εγώ πάλι δεν είμαι, μου λέει, και αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα.
0: Συγκινητικό.
1: Είχαμε κάνει το 154 της Express Service με μια παγέτα. Καλά, ήταν σκυλή αυτή η γυναίκα. Κρύο τώρα, -2.
0: Και δεν καταλάβαινε
1: με παγέτα στο δρόμο και το αυτοκίνητο. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Ναι. Να γίνει το διαφημιστικό. Υπάρχει αυτό κάπου. Την είχα βάλει να φορέσει μπότες καουμπόι και δηλαδή είχαμε κάνει.
0: Τολμούσε,
1: ναι. Τολμούσε και άκουγε. Στον δρόμο δεν μπορούσα να περπατήσω μαζί της, ήταν αδύνατον.
0: Γιατί τι
1: συνέβη? Πήγαινα λίγο πίσω, γιατί ερχόντουσαν συνέχεια και τις μιλάγανε. Δεν υπήρχε τότε το κινητό να πάρεις φωτογραφία, ναι, ναι. Αλλά τις μιλάγανε με αγάπη.
0: Πρέπει να είναι και δύσκολο να είσαι τόσο έντονα στο προσκήνιο.
1: Ναι.
0: Αλλά παρόλα αυτά κρατούσε την ευαισθησία της και τη μοιραζότανε.
1: Ήταν υπέροχη. Αυτές τις τηγανιτές πατάτες και τα αυγά δεν το ξεχάσω ποτέ.
0: Τι αγαπάς και εκτιμάς έτσι στη γυναίκα?
1: Είναι πολλά. Τώρα από πού να αρχίσω. Τη ζεστασιά που έχει, τη ζεστασιά που έχει μια γυναίκα, έτσι. Το χαμόγελο που έχει μια γυναίκα. Το βλέμμα που έχει μια γυναίκα. Την κίνηση, το πώς σταυρώνει τα πόδια της μια γυναίκα. Το πώς περπατάει, το πώς φέρεται. Είναι πολλά.
0: Το μεταξύ έχει...
1: Μας δίνεται ζωή.
0: Ζωή.
1: Και έχετε πολλούς ρόλους επάνω σας, πολλούς. Τη μητέρα, την οικοκυρά, τη σύντροφο και τα καταφέρνετε. Δηλαδή, μπράβο. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εμάς πρέπει να μας έχετε μόνο για να σας λέμε τι ρούχα να φορέσετε. Εγώ λέω αυτό, είμαστε χρήσιμοι, πράγματι. Δηλαδή ένας άντρας, ρώτησε τον τι παπούτσι θέλεις να βάλει, τι φορέ, όλα τα άλλα πρέπει συμβουλές να παίρνουμε από εσάς.
0: Ήθελες να έχεις κάνει παιδιά?
1: Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για παιδιά. Έχω σκυλί τα τελευταία 30 χρόνια, διάφορα σκυλιά και φροντίζω. Δεν είναι όλοι για οικογένεια και όλοι. Δεν είχα ένα. Καμιά φορά το λέω και στην μητέρα που θέλει να με παντρέψει, λέω, δεν είχα ένα πρότυπο, ρε παιδί μου, να πω ότι...
0: Ναι.
1: Οπότε μετά περνάει και ο καιρός, περνάνε τα χρόνια.
0: Εσύ τι στίγμα θέλεις να αφήσεις? Τι θέλεις να λένε για τον Βασίλη σε 100 χρόνια?
1: Θέλω απλά να γίνομαι η διαφορά στη ζωή κάποιων ανθρώπων. Αν το καταφέρνω αυτό, είμαι μια χαρά. Και όταν φύγω, να σκέφτονται όλοι κάτι όμορφο όταν σκέφτονται εμένα. Κάτι θετικό, κάτι όμορφο.
0: Μου έλεγες πριν ότι έχεις αναλάβει και πρόεδρος του Συλλόγου
1: Ελλήνων Σχεδιαστών.
0: Ελλήνων Σχεδιαστών.
1: Βρεθήκαμε μέσα στον κορονοϊό, είχα πάρει τηλέφωνο τον Κουδουνάρη. Του λέω, θέλω να κάνουμε. Βαριόμασταν κιόλας που καθόμαστε. Και πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί. Και έτσι στήθηκε ο σύλλογος μέσα στον κορονοϊό. Τώρα αριθμούμε 22 μέλη, νομίζω. Ναι.
0: Και τι θέλεις να καταφέρεις, τι θέλεις να βοηθήσεις?
1: Έχουμε καταφέρει πολλά μέσω του συλλόγου. Εντάξει, το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μία παρουσία ανά 6 μήνες στην εβδομάδα μόδας και να δείχνουμε τη δουλειά μας ενωμένη.
0: Είμαστε ενωμένη πάρα πιο δυνατή.
1: Πολύ, πάρα πολύ και πολύ καλή. Να πούμε εδώ ότι είναι πολύ όμορφο κάποιος πριν κάνει τα ψώνια του να σκέφτεται σε ποιον Έλληνα σχεδιαστή μπορεί να πάει να ψωνίσει γιατί να καλύψει την ανάγκη του. Ναι. Το ίδιο που κάνουμε και στο σούπερ μάρκετ. Εγώ στο σούπερ μάρκετ κοιτάω τα ελληνικά προϊόντα,
0: ναι,
1: πρώτα. Έτσι, και έχουμε καταπληκτικά ελληνικά προϊόντα. Αν είχα μία, έχω μία πελάτησα δικαστικός, η οποία έχει έρθει και μου είπε, έχω ένα συγκεκριμένο budget για την καρδαρόμπα μου και επέλεξα το μισό από αυτό να το δώσω σε εσάς, γιατί συνήθως δίνομαι σε μεγάλους οίκους και τα λοιπά, μην αναφέρουμε το όνομα. Και της λέω, ευχαριστώ πολύ, ωραία σκέψη κάνατε. Ναι, μου λέει, την έκανα τη σκέψη γιατί σας επέλεξα γιατί είστε καλός, ένα, και δύο, ξέρω ότι τα χρήματα που θα δώσω σε εσάς, σε μια ελληνική επιχείρηση, με κάποιο τρόπο θα γυρίσουν σε μένα. Πόσο δίκιο είχε.
0: Και πρέπει να αγαπάμε και τον τόπο μας και τα ταλέντα μας.
1: Φυσικά.
0: Γιατί καμιά φορά πιάνει και η μανία ότι τι άλλο ξένο θα είναι.
1: Υποφέρουμε από ξενομανία πολύ, αλλά τώρα έχουμε φτάσει κάπως στο άλλο άκρο. Greek designer. Και στέλνει και εκεί μια ισορροπία. Αλλά βλέπω, φέτος ανοίξαμε μια μπουτίκ σε ένα resort ξενοδοχείο στην παραλία που είχε πολύ επιτυχία και μας γνώρισε πάρα πολύ κόσμος που μένει στο εξωτερικό και ήρθαν και εδώ στο ατελιέ και ενθουσιάστηκαν γιατί έχουν βαρεθεί οι γυναίκες στα μεγάλα μπραντ, τις πολύ ακριβές τιμές, όλα αυτά. Και ξέρεις, όλες αυτές οι κυρίες που ανακάλυψαν κάτι ελληνικό και καλό, ενθουσιάστηκαν.
0: Τελικά μια γυναίκα, γιατί υπάρχει και μια δυσκολία οικονομική στην εποχή μας, αξίζει και μπορεί και είναι προσιτές τιμές να μπορεί να επενδύσει σε ένα ωραίο κομμάτι για να το έχει στην καρδαρόμπα της διαχρονικό?
1: Βέβαια, όταν παίρνεις κάτι κλασικό και διαχρονικό θα σου μείνει για πάντα όσο κρατάς τη φιγούρα σου. Και επανέρχομαι, αυτό το ταγέρο όσο κρατήσεις όσο κρατήσει τη φιγούρα σου, θα κρατήσει και το ρούχο.
0: Θυμάμαι στις...
1: Και έτσι θα, τα λεφτά...
0: Θα κάνουν απόσβεση.
1: Ακριβώς, θα κάνεις απόσβεση.
0: Θυμάμαι τις παλιότερες γενιές, ξέρω εγώ, τον παππού μου να μου λέει αυτό το κουστούμι, το έχω από τα νιάτα μου.
1: Ναι.
0: Και τώρα με την γρήγορη ανακύκλωση της μόδας, υπάρχει μια πίεση να ανταλλάζουμε, αλλά όντως...
1: Να μην αλλάζουμε, να παίρνουμε κάτι καλό και να μένει.
0: Και άλλα υφάσματα.
1: Εδώ τι γράφει, βλέπεις στην ημερομηνία.
0: Το 2007, 15 Νάτου του 2007.
1: Ναι. Αυτό το σακάκι λοιπόν που είδες από το 2007, το έχω ράψει εδώ στην Ελλάδα και έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Έχει βγάλει τα λεφτά του.
0: Θα πάμε για άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ ξανά κοντά σας.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Για να δούμε πού θα με πας τώρα. Με έχεις πάει παντού. Μόδα, γυναίκες, παρελθόν, μέλλον.
1: Μέσα μας, έξω μας.
0: Μέσα, έξω. Άνω, κάτω και πλαγίου. Για να δούμε, Έλενα, πού θα πάμε.
1: Μα η ζωή είναι πολύ πλευρή. Έχει τόσα πολλά στοιχεία. Εγώ καμιά φορά τη βλέπω και σαν Matrix.
0: Και είσαι και με έναν άνθρωπο που έχει γίνει και η ζωή του βιβλίο. Οπότε σε λίγο μπορεί να γίνει και ταινία ή σειρά.
1: Πώς σου φάνηκε
0: περιπετειώδης ζωή.
1: Πώς σου φάνηκε που έγινε η ζωή σου βιβλίο.
0: Κοίτα, η φίλη μου η Ρέα Βιτάλη, εξαιρετική, έχει και μια πολύ ωραία εκπομπή στην ΕΡΤ, την Κεραία. Ήρθε μια μέρα εδώ στο ατελιά και μου λέει: Βασίλη, έχω μια ιδέα. Θέλω να γράψω ένα βιβλίο για τη ζωή σου. Τι λέω, πώς ήρθε. Μα μου λέει: επειδή είχε ζήσει τα γεγονότα από κοντά, η Ρέα τότε, μόλις είχαμε γνωριστεί και κάναμε παρέα, ήταν από τους φίλους μου από την άλλη πλευρά. Όχι τους φίλους που έκανα χρήση μαζί, από τους φίλους που δεν έκανα χρήση μαζί και που ήθελαν πάντα να με βοηθήσουν. Δηλαδή η Ρέα πάντα με έπαιρνε σπίτι στο Πάσχα, μου έλεγε Βασίλη μου να σταματήσει. Γενικά όλοι οι φίλοι μου που...
1: Οι άλλοι
0: φίλοι που ήθελαν... Και τα είχε ζήσει σε όλο τους το μεγαλείο, γιατί ήρθε στο νοσοκομείο να με δει, ήρθε μετά σε αυτό το σπίτι του που είχα, το σπίτι των φαντασμάτων που λέω στην Ασκληπίου, που ήταν η μητέρα μου εκεί, αυτή η γυναίκα. Πάλι θα πω για τη μητέρα μου σε σχέση με αυτήν την ιστορία. Όταν πήδηξα στο κενό και μετά ήμουν στον Ευαγγελισμό και όλοι αυτοί οι συγγενείς της είπαν θα πάρεις το παιδί τώρα στο σπίτι. Κοίτα τι έκανε η μάνα μου. Ήρθε εκεί που ήμουν σακατεμένος, μπανταρισμένος και ήμουν έτοιμος να βγω από το νοσοκομείο και μου λέει κάθεται και μου λέει παιδί μου λέει εσύ τι θέλεις. Γιατί μου λένε να σε πάρω στο παιδικό σου δωμάτιο στην Αγία Παρασκευή. Της λέω, μαμά, εγώ θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου στο Κολωνάκι. Και η μητέρα μου μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε, να με κάνει ό,τι ήθελε εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουν σπασμένα από δύο χέρια και σακατεμένο εσωτερικά. Και μου λέει, εντάξει. Και άκου τι ντύλα έκανε αυτή η γυναίκα. Μου λέει, για 6 μήνες θα σε βοηθήσω, θα σου πληρώνω το ενίκιο. Ξέρεις, μου έφτιαξε και το σπίτι μου, έβαλε μια ταπετσαρία με 3 ντάφυλλα για να μου φτιάξει τη διάθεση. Και ερχόταν από την Αγία Παρασκευή στην Ασκληπίου κάθε μέρα να μου φέρνει φαγητά, να με προσέχει, να κοιμάται στο πατ. Δηλαδή έχει κάνει τέτοια πράγματα.
1: Και τι σου είπε, για 6 μήνες θα κάνω αυτό, αν.
0: Ναι. Κοίτα πόσο έξυπνη κίνηση όμως και να το ακούν οι μητέρες αυτό. Γιατί αυτοί οι 6 μήνες μου έδωσε τη δυνατότητα εγώ να σηκωθώ, γιατί ήμουν μπατερίτσες, και να πάω να αναζητήσω δουλειά επειδή είχα το σπίτι μου. Αν με είχε πάρει στο δωμάτιό μου στην Αγία Παρασκευή, είχε φύγει το σπίτι.
1: Δεν θα έχεις
0: εγώ
1: λόγο.
0: Θα συνέχιζα, δεν θα χαλώ, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, σου έδωσε κίνητρο.
0: Μπορεί να μην σταμάτησα αμέσως, γιατί πέρασαν και 4 χρόνια μετά, μέχρι να σταματήσω τελείως, αλλά είχε βοηθήσει εκείνη την περίοδο. Τότε πραγματικά μπορεί να είχα φτάσει κάπου πολύ άσχημα. Αν με είχε πάρει στο δωμάτιο. Κοίτα πόσο.
1: Γιατί θα γινόσουν πιο παιδί ξανά, ε.
0: Κοίτα πόσο σοφή σκέψη.
1: Πολύ σοφή.
0: Ναι, πολύ σοφή σκέψη. Και εγώ σηκώθηκα μετά με τις μπατερίτσες, πήγα πίσω, έβαλα το κοστούμι μου, πήγα στα περιοδικά και ξανά άρχισα να δουλεύω. Βέβαια υπήρχε τότε εκείνη η περίοδο, ήταν λέω η χειρότερη της ζωής μου ever, γιατί κάθε φορά που έπεινα, γιατί ο εθισμένος ξαναπέφτει, δεν είχα βοήθεια τότε, δεν είχα σταματήσει. Υπήρχε μεγάλη απογοήτευση γιατί έλεγα, αλλά έπεσε στο κενό ρε παιδί μου. Και ξανά πίνει. Είναι τόσο δυνατό αυτό.
1: Ένιωθες τεράστια ματέωση.
0: Τεράστια ματέωση. Ότι λέω, γιατί έλεγα ότι αυτό θα ήταν αρκετό και όμως δεν ήταν. Όταν πήδηξα, ήταν η μοναδική στιγμή που πραγματικά ήθελα να πεθάνω. Από μικρό παιδί έκανα απόπειρες αυτοκτονίας, θα πω απόπειρες προσοχής. Όχι απόπειρες. Αλλά το πείδημα στο κενό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Φεύγεις, τέλος. Δηλαδή, αλλά έζησα.
1: Άρα
0: πρέπει να
1: καταλάβουμε ότι στη διαδικασία του να γίνουμε καλά μπορεί να ξαναπέσουμε, αλλά αυτό να μην το πάρουμε ότι γύρισαμε πίσω. Είναι μέρος της διαδικασίας.
0: Ναι, τώρα που το βλέπω από μακριά ήταν όλο μέρος της διαδικασίας και ο Θεός, αυτό που σου είπα, το γράμμα ξεκινάει αγαπημένο μου Θεέ. Σε ευχαριστώ. Αυτά είναι τα πρώτα λόγια.
1: Άρα ξεκινάς με ευγνωμοσύνη.
0: Έτσι ξεκινάω. Ο Θεός λοιπόν που με αγαπούσε πάρα πολύ είχε άλλο πλάνο από το δικό μου. Και τώρα που έχουν περάσει 30 τόσα χρόνια από το 88, 37 χρόνια περίπου, βλέπω ότι είχε πλάνο. Ήθελε να ζήσω, να δημιουργήσω ομορφιά. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός και ευλογημένος πραγματικά που κάποια στιγμή έπιασα αυτό το συναισθηματικό πάτο, ζήτησα βοήθεια και αφέθηκα στη βοήθεια. Γιατί ένα είναι να ζητήσεις τη βοήθεια και δύο είναι να αφαιθείς τη βοήθεια, που σημαίνει κλείνω το στόμα και ανοίγω τα αυτιά, αρχίζω να ακούω. Έτσι.
1: Μέσα στον εθισμό θα ήταν, φαντάζομαι, και η προσωπικότητά σου εντελώς άλλη από αυτήν που ήταν μετά, όταν το ξεπέρασες.
0: Κοίτα, ο ψυχισμός μου, θα σου πω, ήταν άλλη προσωπικότητά μου. Πάνω κάτω δεν αλλάζουμε τόσο πολύ σαν χαρακτήρες. Αλλά σίγουρα ο ψυχισμός μου, ναι, ήταν άλλος. Ναι.
1: Σε ένα νέο σχεδιαστή που θα ήθελε να κάνει τη δουλειά που κάνεις εσύ, τι θα μπορούσες να τον συμβουλέψεις για να τον βοηθήσεις?
0: Έρχονται τα παιδιά, κοίτα, τους λέω να μην, ουσιαστικά να μην ακούνε συμβουλές. Και να ακούνε την ψυχή τους, αυτό που θέλουν οι ίδιοι να κάνουν. Και να μην σταματάνε σε καμία απογοήτευση. Ξέρεις, μέσα στα χρόνια, εγώ τη δεύτερη μου καριέρα ξεκίνησα στα 39. Είμαι τώρα 62. Οπότε, βέβαια, τώρα που πέθανε ο Αρμάνι, έμαθα ότι και αυτό στην εταιρεία του την ξεκίνησε στα 39. Ελπίζω να φτάσω τουλάχιστον 91 με την καριέρα του Ιωσή Αρμάνι. Λέω λοιπόν στα παιδιά να μην σταματήσουν, γιατί και εγώ είχα πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι το κατάστημα στην Ακαδημία στο άνοιξα το 8 και 2 εβδομάδες μετά έγιναν τα επεισόδια του Γρηγορόπουλου και σιγά σιγά άρχισε να ξεκινάει η κρίση, παράλληλα με αυτό που ξεκινούσα κι εγώ, ξέρεις, έχω ένα σχεδιάγραμμα της εταιρείας που γράφω Γρηγορόπουλος, Ακαδημίας και πάει έτσι, σαν ψυχογράφημα. Τώρα είμαστε προς τα πάνω, ευτυχώς, αλλά έχουμε περάσει πολύ κάτω. Και οπότε πάντα στα παιδιά λέω να μην σταματάτε τη δημιουργία. Εγώ τις πιο δύσκολες μέρες, με αυτά που συνέβαιναν στην πόλη, με διαδηλώσεις συνέχεια, κλειστό το κέντρο, και δυσκολία γενικώς, ερχόμουν εδώ, έπιανα ένα έφασμα, έκανα κάτι στην κούκλα και πέρναγε αυτή η μέρα.
1: Τι πιστεύεις ότι μετράει περισσότερο, το ταλέντο ή η σκληρή δουλειά?
0: Η μόδα είναι μια σκληρή δουλειά, είναι μια σκληρή βιομηχανία. Και ο κόσμος της μόδας, θα έλεγα, είναι ο δεύτερος πιο δύσκολος κόσμος μετά τον κόσμο της τέχνης. Ένα.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία του?
0: Στον χώρο της μόδας.
1: Ναι.
0: Είναι άνθρωποι με τεράστιο ego.
1: Α, εγωισμό.
0: Ναι, με τεράστιο ego. Οπότε πέφτεις, ξέρεις, είμαστε δύσκολοι άνθρωποι.
1: Θεωρείς και τον εαυτό σου δύσκολο άνθρωπο?
0: Ναι. Κοίτα, όταν κάνεις ένα casting 50 ατόμων και πρέπει να διαλέξεις 10 κορίτσια από τα 50 και τα 40 παίρνουν ένα όχι.
1: Όταν κλαίνε, γιατί φαντάζομαι ότι κάποιος απογοητεύονται.
0: Ναι, αλλά έχουν πάρει όχι, έχει πάρει όχι και η Ναόμι Κάμπελ, ας πούμε. Έχει ακούσει όχι και η Βίκη Καγιά, που έχει κάνει όλη αυτή την καριέρα της. Τα έχει πει και η Βίκη.
1: Και το σημαντικό, να πούμε, είναι το όχι. Δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει κάποιος γενικά, ότι δεν ταιριάζει,
0: ναι,
1: εκείνη τη στιγμή.
0: Να το παίρνεις προσωπικά, ναι. Αλλά εγώ βλέπω την απογοήτευση στα μάτια των κοριτσιών. Και εσύ εκείνη τη στιγμή έχεις αυτό το δύσκολο ρόλο. Πρέπει να διαλέξεις 10 και να φύγουν 40.
1: Ποιο ήταν το πρώτο στοιχείο έτσι που μπορείς να συνδυάσεις στο μυαλό σου, που κατάλαβες πω αυτό είναι μόδα και αυτό με ενδιέφερε? Τι σε ενέπνευσε?
0: Κοίτα, πώς μπορεί ένα παιδάκι σε προσχολική ηλικία να θυμάται μία ταινία τη Σοφία Λόρεν και τι φόραγε? Και να έχω αυτή τη μνήμη από την παιδική μου ηλικία. Και τώρα που πήγαμε σε ένα αφιέρωμα για τη Σοφία Λόρεν στην Ίδρα, το σκέφτηκα. Λέω, πώς γίνεται εκείνη η ταινία να μου είχε μείνει? Δηλαδή, γιατί ένα παιδάκι 5 ετών, 6 ετών πρόσεξε τη γυναίκα και τη φόραγε?
1: Συμίλησε.
0: Κάτι υπήρχε. Γεννήθηκα για να κάνω αυτό.
1: Γεννήθηκα για να κάνω αυτό.
0: Ναι. Γεννήθηκα για να κάνω αυτό. Και όπως είπαμε, ο Θεός είχε ωραίο πλάνο γιατί με κράτησε στη ζωή.
1: Υπάρχει
0: Για να
1: κάποιο
0: το κάνω.
1: περίεργο χόμπι ή κάτι που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι σ' αρέσει?
0: Κοίτα, απλά μαγειρεύω και ασχολούμαι και με τον κήπο. Τα
1: Ποια
0: Σαββατοκυριακά.
1: είναι οι σπεσιαλιτές σου
0: Είμαι
1: μια που
0: πολύ καλός,
1: μαγειρεύεις?
0: κάνω καταπληκτικό χαλβά.
1: Έλα. Σιμιγδαλένιο.
0: Ναι, βέβαια. Σμιγδαλένιο, old school.
1: Old school.
0: Αλλά φανταστικό και είναι δύσκολος χαλβάς, έτσι. Και άλλα πράγματα.
1: Τι σε κάνει...
0: Είμαι καλός μάγειρας, καλός χορευτής.
1: Τι χώρους κάνεις?
0: Χορεύω.
1: Και Λάτιν και ελληνικούς και...
0: Χορεύω. Μικρός πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα λιγότερο ίσως. Μη σπάσουμε για τίποτα, αλλά εντάξει.
1: Με τι γελάς?
0: Με τις ελληνικές ταινίες που έχω φοβερό κόλλημα.
1: Τις βλέπεις ξανά και ξανά.
0: Ξανά και ξανά γιατί υπέροχοι ηθοποιοί, υπέροχα σενάρια, ένα χιούμορ καθόλου πρόστιχο που είναι πάντα φρέσκο. Πού να το πιάσεις, πού να το αφήσεις. Μα όλος ο κόσμος δεν τις βλέπει πάντα τις ελληνικές ταινίες. Δηλαδή όσες φορές και να δω τη Βλαχοπούλη και τη Βασιλεία θα γελάσω.
1: Τι είναι αυτό που σε συγκινεί πολύ? Μπορεί να σε κάνει μέχρι και ίσως να κλάψεις.
0: Κοίτα, με συγκινεί η αγκαλιά που δίνουμε ο ένας τον άλλον στο πρόγραμμα που πηγαίνω. Όταν κάποιος έχει γενέθλια, είναι συγκινητή. Όταν βλέπεις ένα παιδί να μπαίνει ερείπιο και μετά κάνει γενέθλια ένα μήνα καθαρός και πας και του δίνεις μια αγκαλιά, αυτό είναι μια συγκινητική στιγμή. Δεν θα σταματήσει ποτέ να με συγκινεί αυτό, γιατί είναι συνδεδεμένο με την ψυχή μου, με την καρδιά μου, με τη ζωή μου, με αυτό που μου συμβαίνει.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Κι εγώ. Πέρασαμε πολύ όμορφα, νομίζω.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ εσάς που ήσασταν απόψε κοντά μας. Ελπίζω να απολαύσατε την συζήτησή μας. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
1: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
2: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
0: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
2: Λοιπόν, ακριβώς.
1: EQ, με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
11: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
12: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
13: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
14: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
15: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
16: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
17: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
18: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
19: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
20: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
21: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
22: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
23: Give me a chance to straighten this out.
24: You got it. What do you got in mind?
22: I want him picked up, and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ξέρω συναδέλφους μας που γράφουν κάθε μέρα 5 τραγούδια. Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν είμαι αυτό. Εμένα δεν με ήθελαν όταν ήμουν 22-23. Δεν με πίστευαν. Ο Μιχάλης ήταν ήδη μια τεράστια μεταγραφή. Ήταν ήδη επιτυχημένος. Ήταν εγώ, ήμουνα, δεν με ξέρει κανείς. Με έφερε ο Μιχάλης. Και τους είπε, παιδιά, θέλω να κάνω δίσκο με αυτήν. Οι καλλιτέχνες είναι αναλώσιμοι. Οι ίδιοι καλλιτέχνες δεν το έχουν καταλάβει αυτό, ειδικά οι λίγο παλιότεροι. Αλλά ούτε οι νέοι. Θεωρούν ότι, οκ, αν κάνω ένα χρόνο επιτυχία, θα υπάρχω και του χρόνου και του παραχρόνου.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια αστερόσκονη, αλλιώτικη από τις άλλες. Είμαστε οι άνθρωποι κάτι απίστευτες αντένες. Υψωνόμαστε στα χάη. Μέσα μας τάπειρο αντιχάει και όμως στο τέλος κάτω θα πέσουμε σπασμένες. Είμαστε οι άνθρωποι κάτι διάχυτες αισθήσεις χωρίς καμιά ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύση και η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε. Μαζί μας η ποιήτρια Ελεάνα Βραχάλη. Καλησπέρα, Ελεάνα.
1: Τι εισαγωγή ήταν αυτή και
0: Καριωτάκης.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά που το θυμάσαι απ' έξω.
0: Αυτή είναι η δουλειά μας, να αποστηθίζουμε κείμενα. Μιας και δεν μπορούμε να γράψουμε αντίστοιχα. Καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι μια εκπομπή η οποία δεν έχει καμία βάση και καμία ουσία. Άρα νομίζω ότι είμαστε οι κατάλληλοι δύο να συζητήσουμε σήμερα.
1: Έχει όμως ουρανό, οπότε. Και Αστερόσκονη, οπότε. Τα έχει όλα.
0: Είσαι το κόσμημα της λύπης, είσαι ο βυθός του ελληνικού τραγουδιού, είσαι το λάθος και το σωστό μαζί. Παίρνω μερικούς στίχους σου, γιατί έχεις μεγαλώσει δύο γενιές νέων παιδιών. Μέσω του Μιχάλη Χατζηγιάννη, μία και τη συνεργασία σου μαζί του, και μέσω του Γιώργου Σαμπάνη, άλλη, βάζω δύο κεντρικές τώρα, γιατί μεγάλωσαν γενιές, δύο γενιές. Αισθάνεσαι κάπως γι' αυτό ή περνάει τελείως αδιάφορο?
1: Όχι, δεν γίνεται να περάσει αδιάφορο. Δηλαδή, είναι πολύ συγκινητικό. Γιατί βλέπεις αυτό το ταξίδι από τότε που κι εμείς ήμασταν παιδιά και μεγαλώνουμε, αλλά βλέπω και σε νέα παιδιά που τώρα, ας πούμε, είναι σε ηλικίες 17, 18, 19, 20 που ανακαλύπτουν τραγούδια που είχαμε γράψει, ας πούμε, 20 χρόνια πριν. Και δεν μπορεί να μην σε συγκινήσει αυτό. Δεν γίνεται να βλέπεις όλη την πορεία στον χρόνο και να καταλαβαίνεις ότι τελικά κάτι ήταν αληθινό για να μείνει.
0: Ένιωθες εκείνο το συνέστημα την ώρα που έγραφες, ειδικά νεότερη στις αρχές σου, τόσο περίεργο σε σχέση με του υπόλοιπου κόσμου. Πώς νιώθεις τώρα που το έχει οθετήσει ο κόσμος όλος? Δηλαδή, όλος ο κόσμος έχει βάλει λίγο από Ελεάνα Βραχάλη μέσα. Το ένα κομματάκι της ψυχής του είναι Ελεάνα Βραχάλη. Εδώ και πόσα χρόνια, 25?
1: 23. Εντάξει, νομίζω ότι πέρα από ευγνωμοσύνη, δεν μπορώ να καταλάβω και να συλλάβω πώς έχει γίνει αυτό. Απλά αισθάνομαι ευγνώμων που έχει γίνει, γιατί δεν ήταν πρόθεση. Ήταν δηλαδή μια καταγραφή αλήθειας που αποφάσισα να μοιραστώ, χωρίς άμυνες, χωρίς καμία πανοπλία, χωρίς δηλαδή το αντίθετο από αυτό που κάνουμε στη ζωή και από αυτό που έβλεπα να συμβαίνει γύρω μου. Δηλαδή ήθελα να σπάσω αυτό, με όποιο τίμημα. Γιατί το να ζεις με αλήθεια και να την καταγράφεις και να τη μοιράζεσαι, θέλει τόλμη.
0: Και με συναισθηματική σοφία. Όχι συναισθηματική νοημοσύνη, γιατί το έχεις περάσει στην επόμενη πίστα που είναι η συναισθηματική σοφία. Να μπορέσεις να βάλεις τον άλλον να υιοθετήσει ένα συνέστημα, όχι μια σκέψη και μια λογική.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι όταν πάντα ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η οδός και ποιος είναι ο δρόμος, ο δικός μας, ανεξάρτητα αν είναι σωστός ή λάθος, γιατί ποιος ορίζει και τι είναι σωστό και τι λάθος, είναι να επικεντρωθείς στο συνέστημα. Δηλαδή, τι νιώθω. Νομίζω ότι αυτό είναι το αλάνθαστο στοιχείο που πρέπει να μας κατευθύνει. Το τι νιώθω. Και επειδή δεν το βλέπα να συμβαίνει, αποφάσισα εγώ να το υιοθετήσω και όποιος θέλει να ταυτιστεί με αυτό και να το μοιραστεί, να το κάνει. Γιατί είναι πολύ λυτρωτικό.
0: Πήρες το μονοπάτι σου και το έκανες λεωφόρο. Γιατί ήταν κακοτράχαλο στην αρχή, έτσι.
1: Πάντα.
0: Και με διάφορα προβλήματα υγείας στο ενδιάμεσο και με διάφορα προσωπικά προβλήματα από το οικονομικό και το επαγγελματικό μέχρι οτιδήποτε. Ήταν ένα κακοτράχαλο μονοπάτι που το έκανες λεωφόρο να έρθει κι άλλος κόσμος. Αυτό σου το χρεώνω δηλαδή. Γιατί για μένα το ποιητής είναι ένα ανδρικό επάγγελμα περισσότερο από τη φορτηγατζή. Βέβαια στην Ελλάδα έχουμε το κλασικό παράδειγμα της Απφούς, στην αρχαιότητα της Μάρπισσας, ξέρω εγώ, των Μουσών που γράψανε. Και στη συνέχεια, αν το πιάσουμε από την Πολυδούρη και τη Μυρτιώτησα μέχρι τη Λίνα Νικολακοπούλου και τη Μαριανίνα Κρίζη, έρχεσαι σε αυτή τη συνέχεια για μένα σπάνιο είδος υποεξαφάνιση για μένα πάλι. Άσχετα που μπορεί να γράφουν σήμερα 100 στιχουργίνες, λέω εγώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ γενικά δεν ήμουνα της ταμπέλας, οπότε δεν το συνειδητοποίησα ούτε είχα αυτή την πρόθεση, γιατί πάντα, επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τον Νίκο Γκάτσο, Θυμόμουν που είχε πει σε μία συνέντευξή του ότι εγώ προτιμώ να με λένε στιχουργό παρά ποιητή, γιατί το να είσαι στιχουργός είναι πιο δύσκολο. Οι ποιητές έχουν μία ελευθερία. Οι στιχουργοί πρέπει μέσα σε συγκεκριμένο μέτρο, με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένο στενό. Ναι, πρέπει να πετάξουν. Και αυτό είναι πιο δύσκολο για μένα, ότι είναι, οπότε είναι πιο τιμητικό να με λέτε στιχουργό από ότι ποιητή. Αυτό με έκανε να καταλάβω ότι οι ταμπέλες είναι okay, οπότε δεν με νοιάζει πώς θα με λέγανε. Είπα, εγώ θα κάνω αυτό που ξέρω να κάνω καλά και που θέλω να κάνω και που νιώθω να κάνω. Και από εκεί και πέρα...
0: Έρχομαι σε δύο αντίθετες λέξεις. Τεχνολογία, παύλα, λογοτεχνία. Είναι δύο αντιστροφές. Σήμερα καλείται η λογοτεχνία να περάσει και μέσα από την τεχνολογία. Έχεις ασχοληθεί, γιατί θα μπορούσες κάθε μέρα να γράφεις ένα μότο για να βάζουν στα Facebook τους ή στα Instagram τους. Θα μπορούσες να κάνεις μαθήματα στιχουργικής. Κάνουν και άλλοι. Θα μπορούσες, δεν ξέρω και εγώ τι, ασχολείσαι με την τεχνολογία.
1: Με την τεχνολογία την παρακολουθώ, αν εννοείς αυτό, γιατί θέλω πάντα να ξέρω τι συμβαίνει. Και θεωρώ ότι όλα εξαρτώνται από τον άνθρωπο, δηλαδή το πώς θα τα χρησιμοποιήσει. Οπότε το ότι βρίζουμε την τεχνολογία ή μπορεί να βρίζουμε. Αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να βρίζουμε την τεχνολογία, αλλά τους ανθρώπους το πώς θα εργαλειοποιήσουν αυτό, πώς θα το χρησιμοποιήσουν. Γιατί συνήθως όταν οι άνθρωποι έχουν ένα όπλο, το χρησιμοποιούν κατά του άλλου. Δεν το χρησιμοποιούν απλά υπέρ τους. Οπότε εμένα αυτό με τρομάζει, αυτή η ισορροπία του, πώς θα εξελιχθεί αυτό. Αν θα εξελιχθεί πάλι ανθρωποφαγικά. Κατά τα άλλα δεν με τρομάζει κάτι, δεν με φοβίζει, δεν το να μπει το ένα μέσα στο άλλο, αρκεί πάντα όλα να γίνονται με ένα μέτρο και υπέρ του ανθρώπου και όχι υπέρ της τεχνολογίας ή κατά του άλλου ανθρώπου.
0: Το βάθος, όπως έλεγε και ο Καβάφης, αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση το σώμα σου και το πνεύμα σου διακατέχει. Δηλαδή, σε διακατέχει αυτή τη στιγμή εκλεκτή συγκίνηση, φίλε, που ασχολείσαι με την τεχνολογία, που είσαι μέσα στο Facebook όλη την ώρα, θα πάρεις κάτι?
1: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι, αν θυμάσαι, η Μαλβίνα Κάραλη είχε πει κάποτε ότι το μόνο βάθος της εποχής μας, και ενώ σε την τότε εποχή, είναι το βάθος του δέρματος. Αν ζούσε τώρα, δεν ξέρω τι θα έλεγε. Δεν υπάρχει ούτε καν, δηλαδή, δεν ξέρω. Βλέπω ότι συνεχίζεται, αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει προστεθεί τώρα είναι ο ναρκισισμός. Γιατί όλο αυτό με τα social και όλα αυτά βγάζουν την ναρκισιστική πλευρά του εαυτού. Δεν είναι ότι είναι μόνο η επιφάνεια. Η επιφάνεια ήταν και τότε προφανώς για να το πει, γιατί αφού γκραζόταν πολύ σωστά την εποχή, για να το πει υπήρχε. Τώρα έχει προστεθεί ο ναρκισισμός. Και αυτό είναι για μένα ό,τι χειρότερο.
0: Σε ενοχλεί που δεν έχει ζήσει 50 χρόνια πίσω και είμαστε σε αυτή την εποχή να γνώριζε το Χατζητάκη, να γνώριζε τον Λοΐζο, να γνώριζε τον Κάτσο, να καθόσουν σε μια παρέα μαζί του, να πει δύο κουβέντε, να γράφει ένα τραγούδι? Σε ενοχλεί καθόλου ή συμβιβάζεσαι με την εποχή?
1: Ότι θα ήθελα, θα ήθελα. Θα ήθελα. Δεν είναι ότι. Ναι, συμβιβάζομαι, σίγουρα συμβιβάζομαι. Συμβιβάζομαι και κάνω keep up. Προσπαθώ να την παρακολουθώ. Να δω πώς είναι, να την αφουγκραστώ, να δω πώς πάει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με ενοχλεί. Θα ήθελα όμως. Θα ήθελα να έχει συμβεί. Μ' αρέσει ο ρομαντισμός εκείνος.
0: Εγώ την άβρα του θα ήθελα να είχαμε πάρει.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή,
1: αυτό.
0: Άκουσα μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Νίκος Ξηδάκης για το πρώτο του έργο και είχε πάρει το μαέστρο, το Μάνο Χατζηδάκη, να τον ρωτήσει: θα παίξω αυτό, του λέει, και αυτό, του λέει, πώς σου ακούγεται στο Ηρώδιο? Του λέει: θα αρχίσουν να φεύγουν, του λέει, στο πρώτο δεκάλεπτο. Του λέει: αλλά αυτό είναι καλό. Μην το ξεχάσει. Του λέει: είναι πολύ καλό, του λέει. Μετά από λίγο θα ξεχάσουν το καλό σου έργο, αλλά και αυτό δεν είναι πολύ κακό, του λέει, γιατί αυτό δείχνει ότι δεν έχει απευθυνθεί σε ανθρώπου οι οποίοι θα έπρεπε. Δηλαδή,
1: ναι, σωστά.
0: Η επίγνωση. Τους ποιους απευθύνεσαι? Αν εξαιρέσουμε, ξέρω εγώ, τον Ελίτη και ό,τι αναφορά το σχολείο και τη μάθηση, η μουσική, το τραγούδι δεν είναι μέσα στη ζωή μας. Είναι μόνο εμπορικά μέσα στη ζωή μας. Ναι. Από τους 20 σταθμούς θα παίξει. Δεν είμαστε δηλαδή σε μια διαδικασία μουσικής παιδείας. Είμαστε σε μια διαδικασία καθόλου εμβάθυνσης και όσο γίνεται πιο ρηχά, να πάμε να βρέξουμε λίγο πόδια και να βγούμε έξω τρέχοντας, να πάμε με την πετσέτα να καθίσουμε κάτω από την ομπρέλα. Και δεν έχει ήλιο. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς

0: μέσα από αυτό που ζω εγώ εκείνη τη στιγμή, μέσα από τη δική μου αλήθεια. Εκεί απευθύνομαι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Λεφτά έχεις βγάλει από το τραγούδι? Ερώτηση.
0: Κοίταξε, ξεκίνησα το 2002. Οπότε ναι, γιατί έζησα και τις...
1: Όσα θα έπρεπε λεφτά έχεις βγάλει?
0: Όχι, βέβαια, ποτέ δεν βγάζεις όσα θα έπρεπε. Ειδικά όταν είσαι... Όχι. Όταν είσαι πίσω από τα φώτα, ποτέ δεν βγάζεις αυτά που πρέπει. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά έζησα και τα λίγο καλύτερα χρόνια, που φυσικά αναλογικά με τον μπροστά από τα φώτα, το πίσω από τα φώτα ήταν αστείο. Αλλά τουλάχιστον λες κάτι έγινε, κάτι. Δεν το έκανα έτσι.
1: Και για τον κόσμο που δεν ξέρει, να πούμε ότι οι πνευματικοί δημιουργοί, αυτοί που γράφουν τραγούδια, από την ώρα που έκλεισε η ΑΕΠΗ, φάγαμε ένα μεγάλο σκαμπύλι. Ένα μεγάλο σκαμπύλι γύρω στο 1/4 των εσόδων μας πια έρχεται, ενώ μας έκλεβε η ΑΕΠΗ τότε, σύμφωνα και με λογιστικούς ελέγχους. Από τότε λοιπόν και μετά δεν έχει ορθοποδήσει το επάγγελμα του πνευματικού δικαιώματος, να το πω έτσι.
0: Όχι.
1: Και δεν πληρωνόμαστε ούτε από εταιρείες δισκογραφικές. Παλιά υπήρχαν τα καλλιτεχνικά δικαιώματα.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίρναν καλλιτεχνικά δικαιώματα με ποσοστό.
0: Και εγώ τα πρόλαβα. Και εγώ τα πρόλαβα αυτά.
1: Και υπήρχε και μια γενοδορία από μέρος των τραγουδιστών. Από την ώρα που κάνανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, υπήρχαν κάποια δώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα δεν υπάρχει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, για μένα, ο νέος άνθρωπος που γράφει στίχο και μπορεί να με ρωτήσει, ξέρω εγώ, εσύ που ασχολείσαι τόσο καιρό, ξέρω εγώ, με αυτή τη δουλειά, να ασχοληθώ, θα βγάλω κανένα φράγκο. Τι να του απαντήσει εκείνη την ώρα, να του πει τι?
0: Ότι
1: όχι. Δεν θα βγάλεις. Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν θα βγάλεις και απ' την άλλη θα αισθάνεσαι και κορόιδο μια ζωή γιατί θα κρεμάσεις κάποιους δίσκους χρυσούς ίσως στον τοίχο. Αλλά καμία
0: και
1: σχέση
0: πλέον, ναι.
1: Ναι, με αυτά που αλλά... θα έχουν κάνει μέσω του τραγουδιού σου.
0: Ναι, και τι νόημα έχει γιατί πλέον μπορεί να κρεμάσεις ένα χρυσό δίσκο και μετά να... του χρόνου να μην υπάρχεις. Δηλαδή η εποχή είναι πολύ πιο γρήγορη. Ανεβάζει, κατεβάζει πολύ γρήγορα. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, σκάει μια φούσκα, τον επόμενο χρόνο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σταθερότητα, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που παλιά υπήρχε που έχτιζες. Δηλαδή παλιά μπορούσες να έχεις ένα όραμα, υπήρχε χρόνος να το φτιάξεις. Ότι, ας πούμε, θυμάμαι όταν είχα πρωτοξεκινήσει με το Σαμπάνι που με είχε ρωτήσει, εσύ ποιο είναι το όραμά σου, δεν είναι το να κάνουμε επιτυχία το νούμερο ένα και αυτά. Όχι, του λέω το όραμά μου είναι να μπορείς σε 3 χρόνια να κάνεις πρόγραμμα και να λες μόνο δικά σου τραγούδια.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι το δικό μου, δηλαδή ότι... Ναι, μεν η επιτυχία, αλλά και αυτό που θα μείνει και 7 χρόνια μετά και 10 και 15 και 20. Οπότε σήμερα δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος, δεν στον δίνουν αυτόν τον χρόνο. Ούτε οι δισκογραφικές, γιατί οι καλλιτέχνες θα είναι αναλώσιμοι, θα βγουν 150 στο TikTok, ενώ παλιά δεν ήταν έτσι. Οπότε οι καλλιτέχνες είναι αναλώσιμοι. Οι ίδιοι οι καλλιτέχνες δεν το έχουν καταλάβει αυτό, ειδικά οι λίγο παλιότεροι, αλλά ούτε οι νέοι. Θεωρούν ότι okay, αν κάνω ένα χρόνο επιτυχία θα υπάρχουν και του χρόνου και του παραχρόνου και δεν είναι έτσι. Οπότε για τις εταιρείες είναι αναλώσιμοι και έτσι είναι αναλώσιμοι και οι δημιουργοί γιατί σου λέει το ένα τραγούδι δεν πήγε όσο ήθελα, οπότε σε αλλάζω. Παλιά ναι. Δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε μία πίστη στην ομάδα. Υπήρχε μία πίστη.
1: Και μία συνέχεια.
0: Στον άλλον και μία συνέχεια.
1: Εγώ παρατηρήσω ότι γράφω ένα πολύ μεγάλο σου ξέμετα. Δεν γράφω για κανένα 2-3 χρόνια τίποτα. Δεν είστε κανένα τραγούδι. Λέω γιατί. Μα εγώ έκανα καλή διαφήμιση στον εαυτό μου. Δεν υπάρχει από πλευρά των τραγουδιστών, να το πω, μια ετοιμότητα σε σχέση. Δηλαδή, έκανε με κάποιον μία επιτυχία. Δεν πρέπει να τον ξαναδοκιμάσει. Δεν πρέπει να του ζητήσει κάτι ακόμα. Δεν πρέπει να μπει σε μια διαδικασία, ξέρω εγώ, συνεννόηση. Πρέπει. Να πιστωθείς όλη την επιτυχία εσύ και να πας παρακάτω. Ναι. Δεν θέλει κανένας από τους υπουργούς, πιστεύω, να γίνει διάσημος ή να τον παίζουν οι ειδήσεις, αλλά να πληρωθεί τουλάχιστον το αντίστοιχο.
0: Είναι και να αισθάνεται ότι υπάρχει μία συνέχεια και ότι υπάρχει μία
1: εκτίμηση,
0: ένα κοινό ταξίδι, ένας κοινός παρονομαστής. Δηλαδή, okay, και εγώ θα δώσω ένα τραγούδι εδώ, ένα τραγούδι εκεί, αλλά okay, γιατί είναι και η δουλειά μου. Οπότε έχω μάθει να κάνω και τη δουλειά μου. Αλλά έχω παρατηρήσει και ξέρω ότι είναι τελείως διαφορετικό όταν δένομαι με έναν άνθρωπο. Και ξέρω ότι με αυτόν τον άνθρωπο πάμε να χτίσουμε κάτι. Εκεί είναι τελείως διαφορετικό. Είμαι και ενεργειακά διαφορετική.
1: Έτσι,
0: και δεν το
1: μπράβο.
0: Καταλαβαίνει ο ίδιος ο τραγουδιστής. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν παίρνει μόνο το στίχο σου. Παίρνει την ενέργειά σου, παίρνει την ψυχή σου, παίρνει εσένα. Οπότε είναι τελείως άλλο. Είναι ανεκτίμητο όταν εμείς το κάνουμε έτσι όπως το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνουν όλοι έτσι. Σου λέει, εντάξει, θα κάνω σήμερα να γράψω ένα στίχο. Και, δηλαδή, ξέρω συναδέλφους μας που γράφουν κάθε μέρα 5 τραγούδια. Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν είμαι αυτό. Γιατί εκείνη τη στιγμή που θα γίνει, θα μου πάρει.

0: όλη την ενέργεια. Δεν ξέρω πότε θα ξαναέχω την αντίστοιχη να γίνει αντίστοιχο. Και αν δεν γίνει έτσι όπως το θέλω, θα το πετάξω. Δεν θα το δώσω.
1: Και στην ελληνική στιχουργική υπάρχει δημοτική γλώssa από το 1000 μετά Χριστόν, από το Βασίλειο το Βουλγαροκτόνο. Μάνα με τους 9 σου γιους και με τη μια σου κόρη και πάει λέγοντας. Στη δημοτική γλώσσα. Άρα αυτή η δουλειά γίνεται τώρα 1000 χρόνια και 25. Έχουν γραφτεί τα πάντα. Mm. Και αν το πιάσεις, στον έρωτα έχουν γραφτεί τα πάντα.
0: Παντού.
1: Σημασία έχει το πώς θα το πεις πια. Θα πεις το ίδιο. Δεν γίνεται να πεις κάτι διαφορετικό, αλλά το πώς θα το πεις έχει να κάνει με τη σημερινή γλώσσα. Άρα ο στιχουργός προσαρμόζεται και ανάλογα με τη γλώσσα της εποχής. Χρησιμοποιεί λέξεις, κλειδιά της εποχής μέσα και μπαίνει στη διαδικασία με έναν τρόπο να επιβάλλει στον ακροατή μια ωραία ατάκα. Μπορεί να το κάνει, η οποία θα του δώσει και μότο για τη ζωή του στη συνέχεια.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το τόσο σημαντικό που το αναγνωρίζουμε γιατί είμαστε εμείς στιχουργοί δεν το βλέπει κανένας άλλος. Ίσως κάποιοι πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι στην τέχνη, ξέρω εγώ, μπορεί να το έχουν εκτιμήσει, νομίζω. Αλλά μέχρι σήμερα πιστεύω ότι είμαστε φτωχοί συγγενείς του ελληνικού τραγουδιού, σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση, ότι δεν μας δίνεται αυτό που λες, η ενέργεια, η διάθεση, η ψυχολογία, να πάμε στο παρακάτω. Κάθε φορά, μετά από κάθε επιτυχία, είναι η σφαλιάρα του στήλου ότι δεν έκανες τίποτα. Πάμε προχώρα. Yeah. Και μεταφράζεται σε μερικές λίγες χιλιάδες ευρώ το εξάμηνο, που θα τα πάρεις μετά από 1,5 χρόνο, αφού θα έχει γίνει επιτυχία. Αν θα τα πάρεις, με ποιον τρόπο θα τα πάρεις και πάει λέγοντας τη δουλειά. Πάω στους δύο βασικούς πυλώνες. Δεν ξέρω αν ήθελες να πεις κάτι και σε διέκοψα.
0: Όχι, όχι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Απλά ξέρεις, όταν παίρνεις τη χαρά όμως του ανθρώπου που τον έχει αγγίξει ο στίχος, εκεί νομίζω λες εντάξει, δεν πειράζει. Άξιζε που έβαλα την ενέργειά μου. Δηλαδή, όταν ας πούμε μου στέλνουν νέα παιδιά το χέρι τους και έχουν τατουάζ με κάτι δικό μου, που έχει γίνει πολλές φορές, εκεί λες άξιζε που έβαλα όλη αυτή την ενέργεια. Μπορεί αυτός που το είπε να μην το κατάλαβε, να μην το αναγνώρισε ή κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις το αναγνωρίζουν, αλλά εγώ άξιζε που το έκανα τελικά. Γι' αυτό το λόγο και μόνο.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Έλπιζω στήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
7: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερε για εβδομάδες.
8: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο ερπιζοστήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
9: Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Είστε δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα». Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Αστερόσκονη.
13: Θα γυρίσω στους δύο βασικούς συνεργάτες της περισσότερης δισκογραφίας. Θα ξεκινήσω από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, που ήταν μια γνωριμία που και οι δύο ήσασταν νεαρά παιδιά. Έτσι, 25, 23, πόσο ήσασταν?
14: Ήμασταν 20. Όταν γνωριστήκαμε, ήμασταν 20 χρονών.
13: Απίστευτο.
15: Αν μου τηλεφωνούσες, θα να τόση φωνή σου που δεν ξέχνα ποτέ.
13: Προέκυψε μια συνεργασία η οποία θεωρείται καθόλου επιτυχημένη και εμπορικά και καλλιτεχνικά. Ίσως ήταν από τις λίγες δουλειές που παίξανε και στο εμπορικό ραδιόφωνο και στο έντεχνο ραδιόφωνο. Δεν γνώρισε σύνορα πουθενά. Υιοθετείται ακόμα και σήμερα. Τραγούδια ξαναγίνονται επιτυχίες μετά από διασκευή και επανεκτέλεση κάποιου άλλου καλλιτέχνη. Όλο αυτό κοιτώντας το από αυτή τη θέση τώρα προς τα πίσω, θα άλλαζες κάτι? Ας τους οικονομικούς όρους. Μπορεί να ζήταγες, ξέρω εγώ, για ένα τραγούδι που έγινε διαφήμιση συν 50 χιλιάρικα. Λέω εγώ τώρα, ίσως. Αλλά θα άλλαζες κάτι από αυτή την αυθόρμητη σύζευξη δύο ψυχών?
14: Όχι, τίποτα.
13: Τίποτα.
14: Τίποτα, τίποτα. Και ίσα-ίσα είμαι πολύ, δηλαδή πραγματικά ευγνώμων που συνέβη αυτή η συνάντηση και φυσικά ευχαριστώ τους ανθρώπους που με οδήγησαν σε αυτή τη συνάντηση. Γιατί ένας από αυτούς ήταν η Μαριανίνα Κριεζία, που δούλευε μαζί του. Που θα μπορούσε να πει, εντάξει, νέο παιδί είναι, του έγραψα το «Δεν έχω χρόνο», πάει καλά, γιατί να μην του κάνω και όλο το δίσκο. Και ήταν κατευθείαν ο άνθρωπος που, ενώ ήξερε ότι εγώ τότε ξεκινούσα, τότε δεν ήξερα να γράφω πάνω σε μουσική, μου είπε, θα γνωρίσεις αυτό το παιδί και θα γράψει την ιστορία. Και δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Και μετά σκεφτόμουν τι γενναιοδορία, τι ένστικτο.
13: Έτσι,
14: τι... Οπότε
13: έτσι,
14: νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που γνώρισα τότε και με οδήγησαν στο Μιχάλη. Δηλαδή τον Πέτρο Κολέτη, την Άννα Παναγιωτοπούλου και τη Μαριανίνα Κριεζή. Δηλαδή πραγματικά είναι για μένα...
13: Αυτή η συνεργασία, εκτός από τα κοινά χαρακτηριστικά, τα ψυχικά και την ηλικία εκείνης της εποχής, έσυρε μαζί της ένα άρμα. Ένα άρμα μιας εταιρείας, κάποιων μαγαζιών, κάποιων εμφανίσεων. Εκεί, σε εκείνη τη φάση, εσύ τι σκεφτόσουνα, έλεγες... Είμαι οκ, είμαι ικανοποιημένη, έκανα αυτό που έπρεπε. Μπήκε στη διαδικασία ποτέ να σκεφτείς λίγο τι γίνεται τώρα? Εγώ θα προχωρήσω και θα πάω μετά και θα κάνω τι? Ή έλεγες, θα γράφω μια ζωή τραγούδια με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Είμαι ικανοποιημένη, είμαι καλυμμένη, είναι υπέρ αρκετός για μένα. ή έλεγες θα προχωρήσω και θα γνωρίσω και τους άλλους καλλιτέχνες, θα πω σε μια διαδικασία, θέλω να γράψω με αυτόν, θέλω να τραγουδήσει τραγούδι μου εκείνος.
14: Εντάξει, όνειρα είχα, αλλά το μόνο που με ενδιέφερε και ήμουν σίγουρη γι' αυτό ήταν ότι θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό. Δηλαδή θέλω να γράφω τραγούδια για όποιον με εμπιστεύεται και μου ζητάει και θέλω και μου αρέσει και υπάρχει τέλος πάντων αυτή η χημεία. Αλλά δεν είχα φιλοδοξία, ίσως γιατί εγώ ξεκινώντας αυτή η πορεία, ξεκινώντας είχα και το πρόβλημα υγείας. Τότε ξεκίνησε, οπότε το κύριο μέλημά μου ήταν να προσπαθήσω να ισορροπήσω αυτά τα δύο πράγματα που μου συνέβαιναν ταυτόχρονα, που το ένα ήταν πολύ θετικό και το άλλο πολύ αρνητικό. Οπότε έπρεπε να βρω αυτή την ισορροπία και αυτό μετρίασε τη φιλοδοξία μου και μετρίασε ίσως και το πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό. Δηλαδή, δεν το είδα καθόλου επιφανειακά, γιατί ήταν η συνθήκη τέτοια που έπρεπε να πάω από κάτω. Και αυτό διαπιστώνω ότι με έσωσε.
13: Ψυχολογικά, κυρίως.
14: Ψυχολογικά και δεν μου αφαίρεσε κάθε ίχνος ματαιοδοξίας, το οποίο δεν είχε ακόμη κάνει την εμφάνιση, δεν πρόλαβε να την κάνει. Και κόπηκε από τη ρίζα. Και αυτό για μένα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί διαπίστωσα ότι με βοήθησε στο να συνεχίσω να γράφω όπως έγραφα στα 20. Αυτό δηλαδή με κράτησε να γράφω όπως στα 20. Δεν μπήκε μέσα ούτε ματαιοδοξία, ούτε έπαρση, ούτε θέλω κάτι άλλο ή θέλω κι άλλα ή πιο πολλά. Δεν μπήκε αυτό. Γιατί υπήρχε από την αρχή ισορροπία. Οπότε μένω στο καλό του πράγματος.
13: Σήμερα πώς το βλέπεις? Δηλαδή, θα ήθελες να διευρύνεις τις συνεργασίες σου? Θα ήθελες να έχεις κάποιο αποθυμένο από τους καλλιτέχνες που υπάρχουν σήμερα που δεν έχεις συνεργαστεί, που θα ήθελες?
14: Αποθυμένο δεν έχω, αλλά σίγουρα μου λείπει αυτή η πίστη και αυτή η σχέση με έναν καλλιτέχνη που σε πιστεύει και σου λέει, να σου πω, θέλω να κάνουμε μία πορεία. Θα είναι ένας δίσκος, θα είναι δύο, θα είναι πέντε, θα είναι... Αυτό μου λείπει. Αυτή η σύνδεση μου λείπει. Όχι, κατά τα άλλα δεν έχω αποθυμένα.
13: Ένα βράδυ, ξημέρωμα, ήταν 2 η ώρα, το πρωί χτυπάει το τηλεφωνό μου. Όσο συνήθως ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, του λέω, τι έπαθες, αδερφέ, δεν είμαι καλά, μου λέει. Του λέω, τι έπαθες, τι έγινε, του λέω. Κάποιο τροχαίο, κάτι έχει συμβεί, κάτι με την οικογένειά σου κτλ. Όχι, μου λέει, τι θα κάνω τώρα, μου λέει, χωρίς την Ελένα. Του λέει, τι έγινε, του λέω. Μου λέει, δεν είχαμε μια διαφωνία, μου λέει, και δεν θα συνεργαστούμε. Και του λέω, μην κάνεις έτσι, του λέω. Υπάρχουν και άλλες στιγουργίες. Προσπαθούσα να τον βάλω στο πλαίσιο και έλεγα, ξέρεις, για να σε πάρει ο άλλος τώρα, κάνουμε την ίδια δουλειά. Και να σου πει τον πόνο του, ένιωθε ότι έχανε τη βάση του. Εγώ γεννήθηκα στα κύματα, όλη η ζωή μου συναισθήματα. Φυσικά αυτό διήρυξε για πολύ λίγο, γιατί υπάρχει ξανά συνεργασία με τον Γιώργο Σαμπάνη. Απλά επειδή αγχώθηκε, προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει τι μπορεί να σημαίνει για έναν συνθέτη το να χάσει το στιχουργό που πιστεύει πραγματικά και που συνεργάζεται αποκλειστικά μαζί του. Παρόλο ότι ο υπόλοιπος κόσμος την πέφτει να γράψει κανένα τραγούδι, γιατί δεν είναι και πολλοί άνθρωποι που γράφουν τραγούδια αυτή την εποχή.
14: Ναι. Μα κι εγώ είδε, σου απάντησα ότι δεν έχω αποθυμένο και δεν έχω φιλοδοξίες να πω θέλω αυτό ή εκείνο, γιατί αυτή η σύνδεση εμένα με βοηθάει. Δηλαδή αυτή η σύνδεση είναι ο δρόμος που μου ανοίγεται για να γράψω. Όλο το υπόλοιπο, εντάξει, okay. Άμα χρειαστεί, όποτε χρειαστεί, για όποιον χρειαστεί, θα κάνω καλά τη δουλειά μου. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι μια άλλη συνθήκη το να μοιράζεσαι, ας πούμε, την ενέργειά σου και την ψυχή σου με έναν άνθρωπο και να σε πιστεύει, να νιώθεις ότι σε εμπιστεύεται και σε πιστεύει, όπως κάνεις και εσύ. Δεν είναι δεδομένο.
13: Όχι. Και οι άνθρωποι είμαστε δύσκολοι, και ιδιαίτερα αυτή την εποχή, σε συνέχειες συνεργασιών ή ερωτικών σχέσεων ή επαγγελματικών σχέσεων. Σπάνε πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
14: Τώρα κάνουμε scroll.
13: Έτσι πάει.
14: Έτσι πάει.
13: Τώρα, και αγαπάμε να μισούμε κόσμο, όχι αγαπάμε
14: εύκολο,
13: να αγαπάμε.
14: Ναι.
13: Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοια. Χρειαζόμαστε έναν σάκο απέναντι, έναν αντίπαλο, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Έτσι έχουμε μάθει. Δεν έχουμε μάθει συνεργατικά. Δεν έχουμε μάθει να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας και να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε και τον άλλον, να δούμε με τα μάτια του την όλη υπόθεση και να φτάσουμε εκεί. Ιδιαίτερα όμως το τραγούδι, το οποίο είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πεδίο, που δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος ο πολύς, αλλά είναι πολύ ανταγωνιστικό πεδίο γιατί γράφουμε όλοι. γράφουν, ξέρω εγώ, 10.000 τραγούδι. Πώς θα πάρει ο άλλος ένα τραγούδι, τι είναι αυτό που μετράει σαν φήμη του στιχουργού ή του συνθέτη, τι είναι αυτό που μετράει ως υλικό. Γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν υλικά τα οποία θα τα δούμε τα επόμενα χρόνια, πολύ αξιόλογα και που δεν φτάνουν να γίνουν τραγούδι ως σήμερα. Γιατί κάποιος δεν τα κοίταξε καλά, ή γιατί κάποιος δεν τα είπε καλά, ή κάποιος δεν τα ενορχίστρωσε καλά. Δηλαδή...
14: Καλά. Αυτό όμως έχει συμβεί και σε σένα, φαντάζομαι και σε μένα. Και ναι, εννοείται ότι στα πόσα, δεν ξέρω πόσα τραγούδια έχω γράψει, 300, δεν έχουμε χάσει τραγούδια. Ναι. Δεν έχουμε χάσει σε ενορχίστρωση, σε ερμηνεία, σε σύνθεση, ή και εμείς μπορεί να ήμασταν λιγότερο, ξέρεις, εκεί από ό,τι έπρεπε. Αυτό νομίζω όμως ότι συμβαίνει και θα συμβαίνει πάντα. Δεν αλλάζει. Σήμερα ίσως είναι πιο εύκολο να χαθεί, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και μία μεγαλύτερη πρόσβαση, αν το σκεφτείς, στο να φτάσεις στον κόσμο. Παλιά η μόνη οδός ήταν η εταιρεία. Δηλαδή, αν η εταιρεία δεν σε ήθελε ή αν σε έδιωχνε ένας καλλιτέχνης, όπως είπες πριν, δεν είχες άλλη οδό.
13: Δεν είχες εχθρό ένα μουσικό παραγωγό, μπορεί να μην έπαιξε.
14: Ακριβώς. Ενώ τώρα έχεις τα social. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν κάνεις κάτι και θες να το βγάλεις προς τα έξω, έχεις το δρόμο να το βγάλεις. Και από ό,τι βλέπεις, αυτός ο δρόμος είναι ανοιχτός. Εκεί είχες πρόβλημα αν δεν σε ήθελαν στη δισκογραφική. Δηλαδή, εμένα δεν με ήθελαν όταν ήμουν 22-23. Δεν με πίστευαν. Ο Μιχάλης ήταν ήδη μια τεράστια μεταγραφή. Ήταν ήδη επιτυχημένος. Ήταν εγώ, ήμουν, δεν με ήξερε κανείς. Με έφερε ο Μιχάλης. Και τους είπε, παιδιά, θέλω να κάνω δίσκο με αυτήν. Τότε έπεσε όλη η εταιρεία πάνω του. Πού πας, αγοράκι μου, θα σου φέρουμε αυτή που κάνει επιτυχία, αυτόν που κάνει επιτυχία, αυτόν που θέλει, τα πόδια σου.
13: Τα γνωστά, την πεπατημένη εκεί.
14: Ναι. Ναι. Και έκανε πίσω μόνο για να βγει ο δίσκος και να πει, εντάξει, όχι ολόκληρο, θα κάνουμε στο μισό. Δεν έκανε, θα μπορούσε να κάνει πίσω και εγώ να μην υπάρχω.
13: Είναι σοβαρό αυτό τώρα. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό να σε στηρίξει. Ιδιαίτερα ναι. Με τις δυνάμεις εκείνης της εποχής των εταιριών.
14: Ναι.
13: Μπορούσε να σου κόψει καριέρα. Υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν κάνει μια τεράστια επιτυχία και την άλλη μέρα στραβοκοιτάξανε το νούμερο 1, το νούμερο 2 της εταιρείας και δεν τους ξαναείδαν ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, να σε πάω στο πεδίο τηλεόρασης. TV, ελληνική TV.
14: Okay.
13: Φαντάζομαι έχεις χίλιους λόγους να την αποφύγεις και δεν ξέρω ποιος ήταν ο λόγος που μας έδωσε τη συνέντευξη. Σήμερα είμαστε εδώ, ίσως είμαι εγώ.
14: Ίσως
13: μόνο αυτό
14: έχουμε τα λόγια. Είναι αγαπημένη ομάδα και σε αγαπάω και το ξέρεις.
13: Τι σε χαλάει από την ελληνική τηλεόραση, αν θες να το συζητήσουμε για μερικά δευτερόλεπτα. μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Μήπως σου δώσουμε ένα tip. Το ύφος.
14: Το ύφος.
13: Η λεκτική.
14: Τι να πω, όλα με χαλάνε πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων. Δεν μπορώ να δω πια ειδήσεις. Προτιμώ να τις διαβάσω κάπου.
13: Μα γιατί, είναι τόσο ωραίες.
14: Ναι, πραγματικά. Είναι ελάχιστα τα πράγματα που βλέπω στην ελληνική τηλεόραση. Μετρημένα, τι να σου πω, στο ένα χέρι.
13: Ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο, εκτός από τα γνωστά ραδιόφωνα, τα εμπορικά, εκτός από τα έντεχνα και τα εμπορικά, εκτός από όλα αυτά, είναι και αυτό ένα μέσο επικοινωνίας και ένα μέσο, ειδικά στην Αθήνα, δυνατής επικοινωνίας. Όταν ο άλλος είναι τρεις ώρες μέσα στο αυτοκίνητο του για να πάει στη δουλειά και θα ακούσει τον τάδε σταθμό και τον τάδε εκφωνητή και τον τάδε παρουσιαστή, διαμορφώνει και αυτό μια άποψη και συνεχίζει να παίζει το ρόλο του δυναμικά το ραδιόφωνο μετά από 100 χρόνια που, mm-hmm. από την ίδρυσή του και σε έχει απασχολήσει. Έχεις μπει στη διαδικασία ποτέ να πεις, πάω να κάνω ραδιόφωνο. Θα γίνω ραδιοφωνική παραγωγή, θα κάνω μια εκπομπή τη βδομάδα. Θα ασχοληθώ με το ραδιόφωνο, θα μιλάω με ανθρώπους του ραδιοφώνου και θα επηρεάζω σχετικά. Έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία.
14: Όχι, παλιά έκανα ραδιόφωνο. Νομίζω ότι σταμάτησα να κάνω από τότε που χάθηκε η ελευθερία του ραδιοφώνου. Γιατί όταν έκανα εγώ ραδιόφωνο, μπορούσες να φτιάξεις εσύ την εκπομπή σου. Θέλω να πω ότι έβαζες ό,τι τραγούδι.
13: Και έλεγες ό,τι ήθελες.
14: Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, έχεις μια playlist που απλά πρέπει να βγεις και να πεις δύο λόγια για να συνδέσεις το ένα τραγούδι με το άλλο, το οποίο το έχει διαλέξει κάποιος άλλος. Οπότε για μένα δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, λέω να πω και τι, για να ακουστεί η φωνή μου, να πω. Τι. Δεν είναι δική μου η επιλογή. Δεν θα έχω επιλέξει εγώ τα τραγούδια. Οπότε να πάω εκεί να κάνω τι.
13: Δισκογραφικές εταιρείες πια υφίστανται. Υπάρχουνε, τι δουλειά κάνουν, πόσο επηρεάζουν τα πράγματα. Στο τέλος, δηλαδή, είναι μόνο για να κλείσουν μια συνέντευξη σε ένα τραγουδιστή, ξέρω εγώ, σε κάποια εκπομπή και να προμοτάρουν όσο μπορούν περισσότερο μέσω του Facebook ή των μηντιών τους τα πράγματα, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο. Ούτε να πληρώνουν δουλειές όπως πληρώναν στο παρελθόν, ούτε να υποστηρίζουν δουλειές με όλα τους τα μέσα, ούτε να υπάρχουν αντίστοιχα άνθρωποι, εκτός εξαιρέσεων φυσικά πάντα, οι οποίοι να προάγουν το τραγούδι, όχι μόνο την παραγωγή του τραγουδιού, βγάλε 200 κυκλοφορίες καινούργιες, αλλά να τις έχουν ψάξει κιόλας στις κυκλοφορίες, να έχουν μια στόχευση.
14: Ναι, γιατί όπως είπαμε πριν, είναι και οι καλλιτέχνες τις εταιρείες πια είναι αναλώσιμοι.
13: Πώς δεν είναι.
14: Δηλαδή δεν μπορούν να τους έχουν 20 χρόνια, να τους έχουν 10, δεν έχει σημασία. Τώρα που βγαίνουν σοριδών οι επόμενοι, οι καλλιτέχνες είναι αναλώσιμοι. Οπότε τι θα τον ενδιαφέρει, δεν θα τον ενδιαφέρει η εφήμερη επιτυχία που δεν την ξέρει, υποθέτει. Οπότε τον παίρνει και στο λαιμό του. Αυτό τους ενδιαφέρει όμως. Δεν τους ενδιαφέρει να πει ο άλλος ένα καλό τραγούδι και να μείνει ή να του χτίσει κάτι για τα επόμενα 5 χρόνια. Τώρα να βγει αυτό, να κάνει επιτυχία του ζου. Οπότε τα πράγματα γίνονται λίγο πιο γρήγορα και λίγο πιο επιφανειακά και αν οι ίδιοι, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δεν ασχοληθούν και δεν το καταλάβουν πώς λειτουργεί μια εταιρεία, θα είναι ένας φαύλος κύκλος. Έτσι θα πάει.
13: Θα ήταν καλύτερα να επιστρέφαμε στο βινίλιο, να μπαίναμε στη διαδικασία πάλι της κασέτας, λέω εγώ τώρα τα τρελά μου.
14: Έκανε στο βινίλιο κάποιοι επιστρέφουν λίγο.
13: Επιστρέφουν, ναι. Επαιτειακά.
14: Ναι, επαιτειακά.
13: Ειδικές εκδόσεις. Ναι, ναι. Αλλά να επιστρέφαμε στο πνεύμα του βινίλιου, δηλαδή του πάρω ένα δίσκο και θα τον λιώσω. Θα τον ακούσω 650 φορές. Θα μπω στη διαδικασία να αγαπήσω ένα τραγούδι τόσο παράφορα που μπορεί να το γράψω σε μια κασέτα 50 φορές, να τελειώνει και να ξαναρχίζει.
14: Ναι.
13: Αυτό ήταν η αγάπη για το τραγούδι και τα κολλήματα μιας εποχής που μας πηγαίνανε παρακάτω συναισθηματικά. Σήμερα είναι η γρήγορη κατανάλωση. Έλα, μου ήρθε.
14: Ναι,
13: η ατάκα, την άκουσα. Πάμε παρακάτω. Το έφαγα και αυτό. Το έκανα. Πάμε παρακάτω.
14: Μα αυτό ναι, άμα σκεφτείς ότι τώρα ο άλλος για να αποφασίσει αν θα του αρέσει κάτι, αν θα το ακούσει ολόκληρο, θα φανεί στα 10 πρώτα δεύτερα. Καταλαβαίνεις πολλά για το πώς είναι τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, αν κάτι του αρέσει και του μείνει, που μπορεί να το ανακαλύψει όχι όταν βγει, να το ανακαλύψει ένα χρόνο μετά, δύο χρόνια μετά, τρία χρόνια μετά, πέντε μήνες μετά, να το ανακαλύψει μετά, να το βάλει και στο repeat, στο Spotify, έστω. Αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά το κακό είναι ότι κανείς δεν έχει την υπομονή να χτίσει πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ούτε η ίδια καλλιτέχνης, ούτε η εταιρεία. Δεν το καταλαβαίνει ότι θα βγάλει ο άλλος 10 τραγούδια, θα γίνει το ένα επιτυχία, δύο, τρία. Θα υπάρχουν όμως και κάποια που θα τα ανακαλύψει ο άλλος μετά. Και μετά, και μετά, και μετά.
13: Και αυτά συνήθως γίνονται διαχρονικές επιτυχίες μετά.
14: Ακριβώς.
13: Τα after sale τραγούδια μου φαίνεται. Εκεί πάει η δουλειά στο τέλος της γραφής.
14: Ναι, κανείς δεν έχει την υπομονή να το καταλάβει όμως αυτό. Σου λέει, α, δεν έγινε. Τέλος, πάμε παρακάτω, πάμε σε άλλον, πάμε εκεί.
13: Γίνεται όμως και μόδα, τους βλέπω στα σχόλια που γράφουν στο διαδίκτυο. Από κάτω από ένα τραγούδι. Να, αυτό είναι το τραγούδι του δίσκου. Προσπαθεί ο κάθε ένας να βρει αυτό που δεν του πασάρανε μπροστά, αλλά έχει την αξία από πίσω. Γιατί παίρνει χαμπάρι ότι ό,τι έρχεται μπροστά προθετικά δεν είναι σόνι και καλά το καλύτερο.
14: Εγώ θαυμάζω και αυτούς όμως που έχουν το θάρρος να πούνε, να, έβγαλα 10 τραγούδια. Κοίτα, το ένα έχει 70.000 views, το άλλο έχει 50, αλλά ναι, είναι καλύτερο, θα ήταν πρόταση. Αλλά φοβάται να το προτείνει και θα πάει στο άλλο που είναι 70. Και σκέφτομαι ότι απ' την άλλη, αν δεν κάνεις εσύ την πρόταση, εσύ να επιβάλλεις κάτι, τι περιμένεις να γίνει, θα σε κατευθύνει, δηλαδή ποιος θα σε κατευθύνει, αν εσύ δεν έχεις τη διάθεση και τη διάβγεια και την τόλμη να προτείνεις εσύ, να πεις αυτό και θα το στηρίξω μέχρι τελικής πτώσης. Δηλαδή, πάσω όπου φυσάει ο άνεμος, μετά πόσο άλλο θα σε πάρει σοβαρά. Ενώ όπως, γιατί να πιστέψει. Θα πει εντάξει, πάει με το ρεύμα. Ποιο πήγε αυτό. Αυτό θα προτείνω.
13: Μα ποιο συνήθις ατάκα είναι, θέλω να μου γράψεις ένα
14: σαν, και
13: σαν
14: αυτό.
13: Το αυτό. Ένα αυτό, σαν ναι, εκείνο αυτό που έχεις γράψει
14: πάντα,
13: πριν.
14: Ναι,
13: ένα...
14: ναι, αυτό υπήρχε πάντα.
13: Τι λογική είναι αυτή που ποτέ δεν έχει ισχύσει. Δηλαδή ότι η αντιγραφή έχει γίνει, δεν έχει
14: ξεπεράσει το πρωτότυπο ποτέ. Δεν γίνεται. Ποτέ δεν μπορείς να γράψεις σαν αυτό. Ποτέ. Είτε είναι δικό σου το σαν, είτε είναι κάποιο άλλο. Και το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και μου φαίνεται αστείο. Δηλαδή ούτε το 1% δεν μπορώ να δώσω κάποιο τραγουδιού που έχω δώσει πριν. Εννοείται. Θα δώσω κάτι άλλο.
13: Εννοείται.
14: Το άλλο είναι κατασκευή. Η κατασκευή ποτέ δεν θα είναι ούτε στο 0,1%. Δεν θα έχει την αξία αυτού που έχεις κάνει.
13: Το πρωτότυπο.
14: Βέβαια. Αστερόσκονη.
9: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
12: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
16: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
17: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
18: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
19: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
20: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
21: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
22: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
23: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
24: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
25: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
26: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
27: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
26: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Αστερόσκονη.
1: Ο στίχος τελικά είναι ζήτημα διαβασμάτων, είναι ζήτημα ψυχής, είναι ζήτημα βιωμάτων. Ακούω συνήθως την κουβέντα σήμερα, δεν μπορεί να γραφτεί και πολύ μεγάλο στίχος σήμερα, γιατί σήμερα δεν έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε κατοχή, δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε. Χωρίς να λάβουμε υπόψη μας, ξέρω εγώ, ότι υπάρχουν χιλιάδες κόσμου, ξέρω εγώ, στα νοσοκομεία, στις φυλακές, υπάρχουν χιλιάδες κόσμου που υποφέρουν μέσα σε ενδοοικογενειακή βία, σε ένα σπίτι μέσα, σαν δούλοι, χειρότερα από εκείνες τις εποχές. Χωρίς να λάβουμε υπόψη μας ότι τα ψυχολογικά μας προβλήματα είναι σε έξαρση και αυτός είναι βασικός μοχλός, κινητήριος μοχλός.
2: Βγάλει όλα τα άλλα. Βγάλει όλα τα άλλα και στάσου σε αυτό. Η γενιά μας δεν έχει ζήσει και λίγα, δεν έχουμε περάσει λίγα. Και κρίσεις περάσαμε και COVID περάσαμε και ένα σωρό πράγματα έχουμε και πολέμους έχουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε περάσει αρκετά. Δεν είναι το θέμα ότι μας λείπουν τα βιώματα.
1: Ναι. Δεν μπήκε στην πρώτη γραμμή να πολεμήσεις απλά, αλλά ναι, έφαγες okay. Και ένα χρηματιστήριο, έφαγες και τα καζίνα.
2: Έφαγες πολλά, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι τρως κάθε μέρα. Δηλαδή βλέπεις τη βία, την αγριότητα κάθε μέρα. Τη στιγμή που θα βγεις από το σπίτι σου μέχρι να πας, δηλαδή τα πράγματα έχουν γίνει πιο άγρια. Και αυτό νομίζω φαίνεται. Έχουν γίνει πιο βία σε όλες τις ηλικίες. Οπότε τι, πώς δεν υπάρχει. Η δική σου ανάγκη να επιβιώσεις δεν είναι τεράστια μέσα σε όλο αυτό τον πόλεμο που συμβαίνει γύρω-γύρω. Οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι μια εμπόλεμη ζώνη. Δεν έχουν φτάσει να είναι ένας φόβος. Ένας φόβος να είναι δύο άμυνες που προσπαθούν με κάποιο τρόπο να συνδεθούν.
1: Και έτσι λοιπόν μορφοποιείται ένα στίχος, ένα νόημα κάποιων λόγων, το οποίο μπαίνει σε τεχνικές και στο τέλος της γραφής κάτι να έχει να μου πει. Η τεχνική μετράει πιο πολύ ή το νόημα για σένα.
2: Σε μένα,
1: έχει δείξει το νόημα ότι
2: ποτέ.
1: Είναι
2: ναι, τεχνική. Η τεχνική δηλαδή δεν την έχω. Αν ακούσω μια μελωδία, το μόνο που θα προσπαθήσω να κάνω είναι να μετρήσω, να τη μετρήσω, να την έχω στο μυαλό μου. Μετά δεν την ακούω. Την έχω συνέχεια στο κεφάλι μου και αφήνω να δω πού θα με οδηγήσει συναισθηματικά. Όσο ωραία και να είναι, ακόμη και να έρθει κάποιος και να μου πει κάτι, αυτό είναι τεράστια επιτυχία, κάντο. Εάν δεν μου βγει τίποτα, δεν θα το κάνω.
1: Στις μελωδίες, στις σημερινές μελωδίες, τις μελωδίες που σου προτείνουν να γράψεις, τις μελωδίες που ακούς σε ένα ολοκληρωμένο τραγούδι, τις θεωρείς πρωτότυπες, ότι δίνει κάτι εποχή μελωδικά, ή είναι αναμάσιμα του παρελθόντος, παίρνουμε μια εισαγωγή από εδώ, ένα ρεφρέν από εκεί και κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί συγκολητικές διαδικασίες βλέπω στις μελωδίες και κάτι πρωτότυπο δύσκολα ακούω. Και φταίει περισσότερο για μένα η τεχνολογία, που τους δίνει τη δυνατότητα να παίξουν, να παραλλάξουν.
2: Ναι.
1: Πιστεύοντας
2: ναι.
1: ότι αυτό είναι το μοτίβο το επιτυχημένο, το παραλλάζω και πάμε παρακάτω.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ελάχιστα αυτά που συνθετικά νομίζω σήμερα έχουν να σου πούν κάτι και ίσως γι' αυτό και έχουμε φτάσει σε αυτό το που σου λέω το scroll. Δηλαδή δεν σε παίρνει. Δεν σε παίρνει γιατί δεν έχει συνέστημα. Γιατί είναι όλα λίγο, είναι λίγο κατασκευή. Και μοιάζουνε κιόλας.
1: Το αύριο, πώς το φανταζεσαι, αν σήμερα έρχονταν ένα κορίτσι, ξέρω εγώ, 20 χρονών και σου λέει, να σου πω, Ελένα, άκου εγώ, γράφω, σκοτώνω, κάνω, ράνω, φτιάχνω κτλ. Ναι. Και είμαι και τρισευτυχισμένη, έχω και φράγκα στην τσέπη μου, δεν με νοιάζει, ούτε
2: τέλεια.
1: Να πάρω, ούτε καλή, τίποτα κτλ. Ναι, είμαι όμορφη, είμαι... Τι να κάνω.
2: Αφού είχε εξασφαλισμένο όλα αυτά που μου είπες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να γράψεις.
2: Θα έλεγα, αν νιώθεις, καταρχάς θυμάσαι ποιος είχε πει ότι εάν με ρωτάς αν πρέπει να γράψεις, μη γράψεις. Αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, όταν κάποιος με ρωτάει να γράψω, να ασχοληθώ,
1: όχι.
2: Δεν είναι ερώτηση. Δεν το, ή το κάνεις, δεν το κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Τώρα, εάν θα γίνει κάτι, αυτό που το ξέρεις, ούτε εγώ δεν ξέρω για μένα, αύριο τι θα γίνει. Δεν ξέρω.
1: Και δεν θα δοξαστείς σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή, η στιχουργική δεν είναι λαμπρό πεδίο δόξης. Το αντίθετο.
2: Πλέον γίνεται και αναλώσιμο. Δηλαδή, τις προάλλες άκουγα ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο, ας πούμε, και δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Δεν το καταλάβαινα. Προσπαθούσα, ήταν τελείως ασύνδετο. Και λέω, κάτι πρέπει να εννοεί τώρα, που δεν. Και συνειδητοποιώ ότι κατά 99,9% είναι γραμμένο από AI. Δεν είναι δυνατόν να το γράψει αυτό ο άνθρωπος. Με τίποτα. Οπότε βλέπεις ότι ξεκινάει λοιπόν και μπαίνει κάτι κάπου, το οποίο εκεί σε καθιστά φυσικά αναλώσιμο. Αλλά θα είναι κάτι που θα πάει για 2 μήνες, θα πάει για 3. Σε ένα χρόνο δεν θα υπάρχει. Οπότε είναι τι θες. Θες να μην υπάρχει σε ένα χρόνο. Μπορείς με 1000 τρόπους να το κάνεις.
1: Είπες AI, είπες τεχνητή νοημοσύνη θα μας επηρεάσει. Τους συγγραφείς, αυτούς που κάθονται και ασχολούνται με τον λόγο, η τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με όλους, ναι.
2: Ναι, εντάξει, όλα θα μας επηρεάσουν άμα το σκεφτείς.
1: Θα μπορέσει να βγάλει συνέστημα η τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορέσει να πει με τον τρόπο που πρέπει αυτό που θέλει να ακούσει σήμερα ένας άνθρωπος.
2: Δεν υπάρχει τρόπος που πρέπει.
1: Πώς το πρέπει θέμα να καταπιεί είναι... η τεχνητή νοημοσύνη από ποιητές και τέτοια. Πρέπει να το βάλει όλο μέσα το πανηγύρι.
2: Και ποτέ δεν θα είναι κάτι αληθινό. Δηλαδή, θέλω να πω πριν, σου είπα σαν παράδειγμα πόσο είχα συγκινηθεί όταν, ας πούμε, νέα παιδιά μου στέλνουν ένα κομμάτι του εαυτού τους που έχουν κάτι γραμμένο πάνω δικό μου. Αυτό δεν θα γίνει με το AI. Δηλαδή, δεν θα το κάνεις γιατί θα είναι κάτι το οποίο ήταν προϊόν εργοστασιακό. Ποιος θα πάει να ταυτιστεί με κάτι το οποίο είναι εργοστασιακό? Να τα ακούσει, ναι. Να του φτιάξεις λίγο το κέφι, ναι. Για να πιει ένα καφέ και μετά γεια σας. Δεν θα το αφήσει να περάσει μέσα του. Γιατί να το αφήσει να περάσει μέσα του? Ενώ με την αλήθεια τη δική σου, που έχεις πονέσει, που έχεις σκεφτεί, μπορεί και τα ίδια με αυτά που έχεις σκεφτεί, που έχεις περάσει από μια διαδρομή, που λες, ρε φίλε, πέρασε από το σκοτάδι στο φως και εγώ το βλέπω αυτό το ταξίδι. Και με αυτή την υπέρβαση ταυτίζομαι. Αυτή θέλω να χαράξω πάνω μου.
1: Ελεάνα, θα ήθελα να σε ρωτήσω, υπήρξε ποτέ στιγμή που μετάνιωσες για ένα τραγούδι που το έδωσες?
2: Όχι. Και να υπήρχε τέτοια στιγμή, θα την έχω διαγράψει, γιατί γενικά μου αρέσει να εστιάζω στο θετικό. Δηλαδή, τα αρνητικά τα αφήνω πίσω. Οπότε σίγουρα δεν έχω σταθεί σε κάτι τέτοιο. Okay, μπορεί εκείνη τη στιγμή να είπα, κρίμα. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Η σχέση σου με το τραγούδι έχει επηρεάσει καθόλου τη ζωή σου, την προσωπική? Δηλαδή, θα λειτουργούσες έτσι όπως λειτουργεί το τραγούδι και στην προσωπική σου ζωή? Δυνατές συνεργασίες, πίστη σε αυτό που κάνουμε, αγάπη μεταξύ μας, εκτίμηση, βασικός κανόνας. Σε έχει επηρεάσει, σε έχει βάλει δηλαδή,
2: ναι,
1: στη διαδικασία. Η ζωή ή το τραγούδι σε έχει βάλει?
2: Νομίζω η ζωή, γιατί και το τραγούδι έτσι ξεκίνησε. Δηλαδή, ξεκίνησε προσπαθώντας να είμαι εγώ αληθινή μέσα σε αυτό. Δηλαδή, να βγάλω τη δική μου αλήθεια. Και η δική μου αλήθεια ήταν αυτό. Γι' αυτό και σου έλεγα πριν ότι μου αρέσουν όταν υπάρχουν συναντήσεις ανθρώπων, όταν υπάρχουν χημίες που δεν τις φοβάσαι, όταν υπάρχουν αυτές οι συνδέσεις με τους ανθρώπους. Γιατί και στην προσωπική μου ζωή είναι έτσι. Και έχει φτάσει μετά από πολύ ξεσκαρτάρισμα, εννοείται, και πολύ πόνο και πολύ αυτό, να πω ότι έχω ανθρώπους που εμπιστεύομαι 1000% δίπλα μου. Μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 3, ενώ παλιά να ήταν 13. Και τώρα να είναι 3, αλλά υπάρχουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ επίπονο, το να αφαιρέσεις. Το να αφαιρείς, δηλαδή, είναι επίπονο. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει και καμία άλλη ουσία, δηλαδή...
1: Η συνύπαρξη χωρίς αυτές τις συνθήκες, δηλαδή, ναι, για ποιο λόγο μετά?
2: Δηλαδή, ναι.
1: Για το καφέ, για το φαΐ, για το ύπνο?
2: Ναι, είναι αυτό που λέει, θέλει θάρρος και αλήθεια μαζί. Δηλαδή, είναι 2 στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για μένα και στις ανθρώπινες σχέσεις και στις καλλιτεχνικές και γενικά.
1: Για σένα, η λέξη ευτυχία, εκτός από καλή τύχη, τι άλλο σημαίνει? Ένας άνθρωπος, μια παρέα...
2: Στιγμές. Ναι. Νομίζω ότι είχαμε κάνει ένα τραγούδι παλιά, διασκευή, πάνω σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, με την Έλληνα Παπαρίζου, που ήταν ο τίτλος «Ό,τι αξίζει είναι οι στιγμές». Και μίλαγε για την ευτυχία και προσπαθούσα, θυμάμαι τότε, προσπαθούσα τόσο να καταλάβω τι είναι, πώς έρχεται, ότι δεν σου χαρίζεται. Και ότι μπορεί να πετάς στα σύννεφα τη μία και μετά να πέφτεις, ας πούμε, με φόρα. Και τελικά απομόνωσα ότι αυτό που αξίζει είναι οι στιγμές. Και να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι κόντρα στο δύσκολο, κόντρα στο εμπόδιο, κόντρα στο φόβο του άλλου, στο φόβο το δικό σου.
1: Στο βόλεμα.
2: Στο βόλεμα. Εύκολα. Μπράβο, ακριβώς. Γιατί και το βόλεμα είναι μεγάλη παγίδα. Έχω βολευτεί.
1: Συμφέρον βόλεμα. Είναι τα δύο ναι. βασικά που παίζουν σήμερα. Με συμφέρει, με βολεύει.
2: Ναι. Δεν υπάρχουν οι αντιφάσεις γύρω μας. Είναι στις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι τεράστιες. Δηλαδή, από τη μία φόβος εγκύτητας, από την άλλη απεγνωσμένη ανάγκη για σύνδεση. Αυτά τα δύο άκρα. Τα οποία είναι συγκρούεται το ένα με το άλλο. Και δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχουν τα εργαλεία να γίνει δουλειά για να μπορέσει ο άλλος να ισορροπήσει αυτό και να πάει προς την πραγματική του ανάγκη. Που δεν είναι ο φόβος, γιατί φεύγοντας από τη ζωή δεν αφήνεις αυτά που δεν έκανες.
1: Μόνο αυτά που έκανες. Βρίσκεις κάποιες στιγμές που μπορεί να μισείς, να βρίσκεις μια γλυκιά γεύση στο να μισείς τον εαυτό σου, απίστευτα. Δηλαδή, αυτό το τι κάνεις, ποιος είσαι, για ποιο λόγο είσαι εδώ, γιατί το έκανες έτσι, γιατί αγάπησες, γιατί...
2: Ξέρεις τι, προσπαθώ να μην το μισώ. Θέλω να πω ότι έχω κάνει και αρκετή ψυχοθεραπεία και έχω σπουδάσει κιόλας ψυχολογία, ώστε να προσπαθώ πάντα να καταλάβω και τους άλλους και εμένα. Πρώτα εμένα και μετά τους άλλους. Όταν κάνω κάτι και λέω, γιατί το έκανα έτσι, γιατί σκέφτηκα έτσι, γιατί άφησα τον εαυτό μου να... Και μετά προσπαθώ να καταλάβω, να εξηγήσω και αυτό εξομαλύνεται. Και θα το κάνω και σε σένα. Δηλαδή, δεν θα μου βγει εύκολα να μισήσω άμα μου κάνεις κάτι κακό, δεν θα μου βγει, θα μου βγει ο θυμός, αυτά θα κάτσω μετά να το σκεφτώ. Θα κάτσω να κατανοήσω γιατί ο άλλος μου φέρεται έτσι, γιατί με πληγώνει, τι υπάρχει από πίσω, τι τραύμα, αν μπορεί να λυθεί, θα είμαι εκεί. Αν δεν μπορεί να λυθεί και είναι απλά ένα ίγκο που χτυπάει, έχω φύγει τρέχοντας.
1: Όλοι μαζί κινούμε συρφετός, γυρεύοντας ομοιοκαταληξία. Μια τόσο ευγενική φιλοδοξία έγινε της ζωής μας ο σκοπός, εμάς των στιγουργών. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνέντευξη, όσο δεν φαντάζεσαι. Δεν έχω άλλο.
2: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τρόπο να σου το πω. Θα το κλείσω πάλι με στίχο, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, να μιμούμε και να αποστηθίζω στίχους που μου αρέσουν. Λέει στο ποίημα του Ήμενος ο Καβάφης, λέει, να αγαπηθεί ακόμα περισσότερο η ειδονή που νοσηρά και με φθορά αποκτάται. Η ειδονή που νοσηρά και με φθορά παρέχει μια τέτοια ένταση ερωτική που καμία υγεία δεν γνωρίζει. Ας μην είμαστε υγιείς, ας είμαστε άρρωστοι.
2: Σωστό και αυτό. Ούτως ή άλλως όλα έχουν την ίδια κατάληξη. Όπως έλεγε και η Δημουλά, καλό τη στάχτη με το συνθηματικό τη όνομα. Όλα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένα.
2: Εγώ.
1: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν μια αστερόσκονη, αλλιώτικη από τις άλλες, όπως σας είπα από την αρχή. Εκτιμήστε την ανάλογα.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στο χορό των Ρίχτερ η Εύβοια, ανησυχία για τα 4,8 και 5,2 Ρίχτερ. Μπαράζ μετασεισμών, κατολιστήσεις και ζημιές. Ταρακουνήθηκε και η Αθήνα. Οι εκτιμήσεις των σεισμολόγων, απευθείας σύνδεση. Σύλληψη Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς στην Κρήτη. Βίντεο ντοκουμέντο από το διαμέρισμα στα Πατήσια που ο 37χρονος είχε μετατρέψει σε εργαστήριο εκρηκτικών. Πώς απετράπει τρομοκρατικό χτύπημα. Σκηνικό διάλυσης των ΣΥΡΙΖΑ. Θολό τοπίο για την επόμενη ημέρα και τη διαδικασία σύμπλευσης με τον κομματικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Τι δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις. Επέστρεψαν στις ελληνικές θάλασσες οι ΜΟΒ Μέδουσες. Συναγερμό σε ευωικό και παγασιτικό. Οι συστάσεις των ειδικών. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
2: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
3: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
4: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
2: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
0: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Στο AB eShop κάθε αγορά μπορεί να κρύβει μία μεγάλη έκπληξη. Ένα αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus. Θες να το κερδίσεις? Κάνε online αγορές. Μπες στην κλήρωση και βάλε μπρος για διακοπές.
10: Καλημέρα.
11: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
12: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
13: Δεν έχουμε ίντερνετ.
14: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
12: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
13: Κωστή.
12: Επόμενο επίπεδο Business Messaging.
13: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
12: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
15: Εκτροπή κλήσης.
13: Παρακαλώ.
12: Κρατήσου.
11: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
17: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
18: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό, καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
10: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.

Τα κουφονίσια μια στάλα γης στη μέση των Κυκλάδων, ωστόσο διαφέρει τόσο πολύ από τα αδέλφια του νησιά. Σε αυτό το μέρος, παιδιά, κυριαρχεί το μπλε, όχι το έντονο μπλε του Αιγαίου που έχουμε συνηθίσει, ένα μπλε πιο εξωτικό, κουβανέζικο μπλε, θα έλεγα καλύτερα. Σε συνδυασμό με αυτό το καφέ πορτοκαλί χρώμα, είναι ένα σκηνικό που θα το δεις μόνο εδώ στα Κουφονίσια. Τριγύρω υπάρχουν βράχια τα οποία μπορείς να πέσεις στη θάλασσα, εννοείται. Για όσοι είναι ρυψοκίνδυνοι, μπορούν να δοκιμάσουν να κάνουν ένα jump. Και τώρα συνεχίζουμε, θα διασχίσουμε την παραλία το πορί με τα πόδια. Γενικά, στα Κουφονίσια, παιδιά, είπαμε πόδια, ποδήλατο, καΐκι. Έτσι μετακινούμαστε για να πάμε να σας δείξω έτσι κάτι όμορφα, πανέμορφα σημεία που εννοείται όποιος έρθει στα Κουφονίσια πρέπει να περάσει να τα δει και αυτά. Ό,τι και αν πω είναι λίγο, τα λόγια είναι περιτά καθώς το τοπίο μιλά από μόνο του. Πρόκειται ίσως για την ομορφότερη παραλία που έχω συναντήσει στην Ελλάδα και ευτυχώς την πέτυχα σχεδόν άδεια παρόλο που βρέθηκα εκεί αρχές καλοκαιριού. Ένας μεγάλος φυσικός κόλπος, καλά προστατευόμενος από τους νότιους και δυτικούς ανέμους, κρύβει μια πανέμορφη, σχεδόν εξωτική παραλία, με άμμο που θυμίζει πούδρα και με γαλήνια, ριχά και πεντακάθαρα νερά που μοιάζουν με πισίνα. Παραλία Πορή. Κοιτάξτε ομορφιά.

0: Εδώ έρχονται όλοι οι σέρφερ, παιδιά, γιατί έχει αέρα και δημιουργούνται ωραία κύματα. Και συνεχίζουμε εμείς την πορεία μας να πάμε όπου βλέπετε εκεί πέρα το κότερο. Δεν είναι δικό μας. Προς το παρόν δηλαδή, θα έχουμε και κότερο σε λίγο καιρό σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει κύριε Σιονθέτα, και κότερο θα έχουμε.
1: Και κότερο και διαστημόπλοιο.
0: Και διαστημόπλοιο και κότερο.
1: Και υποβρύχιο.
0: Και υποβρύχιο. Λοιπόν, περπατάμε και πάμε εκεί που είναι λοιπόν το κότερο. Από πίσω, δύο έτσι όμορφα σποτ να σας δείξουμε.

0: Αυτό, παιδιά, είναι το μάτι του διαβόλου. Ελάτε να σας το δείξω. Εντάξει, νομίζω, παιδιά, τέτοια τοπία δεν βλέπεις κάθε μέρα. Θάνο, συμφωνείς?
1: Φίλε, έχω πάθει

0: One picture, $5. Are you okay?
1: Έβγαλε, έκανε καλή δουλειά.
2: Είναι πάρα
1: πολύ. Μπράβο, Θάνο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Do you like κουφονίσι?
0: Yes, very much. I love it.

Πισίνα, όνομα και πράγμα. Πολύ όμορφο μέρος, must visit in Κουφονίσια. Όλη η περιοχή ενδείκνυται για δροσερές βουτιές σε πεντακάθαρα τυρκουάζ.

0: πείνασα. Λοιπόν, είμαστε στη χώρα, τα Κουφονίσια, και αναζητούμε ταβέρνα για παραδοσιακό μαγειρευτό φαγητό. Στα Κουφονίσια είμαστε, τι άλλο θα φάμε. Έλα, κάτι μυρίζω.
1: Το καλαμαρέκι στο μάτι.
0: Τι κάνετε? Μου είπαν ότι θα φάω καλό μαγειρευτό εδώ πέρα. Έτσι λέει, καλό μαγειρευτό. Τι τρώμε εδώ μας τώρα?
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Έχει μαγειρευτά, έχει ψητά.
0: Σε μαγειρευτό, πάμε σε μαγειρευτό.
2: Έχει παπουτσάκι, έχει μουσακά, παστίτσο, πριάμι, ημάμ, σουζουκάκια.
0: Μου είπαν λέει ότι το μουσακά λέει ούτε η μάνα μου δεν το φτιάχνει έτσι όπως το πιάνετε εσείς.
2: Μεγάλες μερίδες και...
0: Και νόστιμο, ε.
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ωραία, ένα μουσακά εγώ. Μια σαλατούλα.
3: Κοριάτικη.
0: Κοριάτικη.
2: Με φέτα ή μυτζήθρα.
0: Με μυτζήθρα. Να τη δοκιμάσουμε. Παιδιά, έφτασαν για αυτό εδώ το μουσακά. Η κυρία δίπλα μου είπε ότι ούτε η μάνα μου δεν φτιάχνει τόσο νόστιμη μουσακά. Και για να δούμε αν είναι αλήθεια. Θα καταλάβετε την έκφρασή μου.
4: Άντε ρε Μητσάκο.
0: Κάτσε ρε φίλε, να πρώτη γεύση. Είναι πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Βέβαια, επειδή και η μάνα μου είναι καλή μαγείρισα, μπορώ να πω ότι είναι στα ίδια level, αλλά είναι πάρα πολύ καλός. Φανώ και τα γεμιστά, φίλε, θα είναι για απογείωση. Έλα, κλείσε να φας. Παιδιά, ο Σταμάτης είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αυτά τα θεσπέσια πιάτα εδώ στη Μέλισσα, στο Κουφονίσι. Το βράδυ τα μαγειρεύεις, ε?
5: Το πρωί.
0: Okay.
5: Για να είναι το βράδυ.
0: Οκ. Πρωί-πρωί ξυπνάς. Πώς και ασχολήθηκες με τη μαγειρική?
5: Ναι, δουλεύω 40 χρόνια.
0: Μαγειράς? Mm. Εδώ είσαι και φύγει κιόλας.
5: Εδώ.
0: Λοιπόν, κάτσε να σε ξανακρίνω γιατί πριν δοκίμασα, αλλά δεν ήταν τόσο.
5: Μην το.
0: Ωραία. Δεν τα αγγίζει, ωραία είναι. Σαν αφρός. Λιώνει στο στόμα. Να πούμε ότι εδώ το μαγαζί αυτό είναι από τα πρώτα μαγαζιά που άνοιξαν στο νησί.
5: Είναι 60 χρονών. 70. Από τον πατέρα μου και μετά.
0: Πες έτσι μια ιστορία από τα παλιά, ωραία, που θυμάσαι από αυτό το μαγαζί.
5: Θυμάμαι ότι ερχόταν όλοι εδώ οι κακομύριδες πριν ξεκινήσει το νησί και φέρανε ψάρια, πήγαν και παίρνανε ψάρια από τις βάρκες και τα φέρανε στον πατέρα μου και ο πατέρας μου τα φτιάχνε και τα τηγάνιζε και τα ψήνε χωρίς να τους παίρνει λεφτά.
0: Παιδιά έχεις?
5: Έχω.
0: Να ζήσουν πόσα?
5: 2.
0: Μπράβο. Μπράβο.
5: Και δουλεύουν στο μαγαζί. Είναι πολύ καλά παιδιά. Είναι τα καλύτερα παιδιά που κυκλοφορούν. Αυτό δεν σου το λέω.
0: Ναι.
5: Είναι τα καλύτερα παιδιά. Τα ακούω από τους ξένους. Όχι από μένα.

Η σημερινή μέρα θα ολοκληρωθεί από το υψηλότερο σημείο του νησιού. Εντάξει, το Κουφονίσι δεν έχει το τεράστιο υψόμετρο, ωστόσο πάνω εδώ στο λόφο, στον προφήτη Ηλία, μπορεί κάποιος να θαυμάσει μια υπέροχη δύση. Έχει βρέξει το πρωί, παιδιά, και τα χρώματα τριγύρω είναι μοναδικά. Βλέπω την Κέρο με τα σύννεφα, πίσω η Νάξος και γενικότερα το τοπίο είναι άντε γεια. Λοιπόν, σας αφήνω και τα λέμε αύριο το πρωί. Bye!

0: χάρτη και χωρίς λάστιχο.
1: Λοιπόν, το έχουμε.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι λέει η οδηγία.
2: Βάλτο στην πρίζα τώρα, θες και οδηγεί.
1: Έλα.
2: Και βάλε μπροστά, λέει.
1: Μπροστά.
2: Ναι.
1: Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
2: Όσο προλαβαίνουμε.
1: Πάμε, πάμε, πάμε.
2: Πάμε, πάμε.
1: Έλα, τα καταφέραμε.
3: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
3: Βέβαια είναι μεσοβέζικη η λύση.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε λίγο αέρα, παιδιά. Να γυρίσουμε ασφαλείς στο δωμάτιο. Αυτά. Τα λέμε αύριο. Έλα, μπράβο.
2: Πάμε.
1: Καλημέρα από το Κουφονήσι, φθινοπορεινό το σκηνικό σήμερα. Όλο το βράδυ έβρεχε. Γενικότερα το φετινό καλοκαίρι είναι λίγο άστατο, θα έλεγα. Αλλά αυτό δεν μας πτωεί, εννοείται, για να συνεχίσουμε τις εξερευνήσεις μας στο όμορφο νησί. Πρωινή βολτούλα στη χώρα στα Κουφονήσια. Φύγαμε. Πολιούχος και Άγιος του Κουφονησίου, ο Άγιος Γεώργιος και ο κεντρικός ναός που βλέπετε πίσω μου, ο οποίος χτίστηκε το 1870 από μάστρους που ήρθαν από τη Σαντορίνη, κομμάτια της αυλής και της πύλης που βλέπετε, είναι μάρμαρα που βρέθηκαν από έναν βυζαντινό ναό στην περιοχή του νεκροταφείου. Κάτσε να δούμε αν είναι ανοιχτά. Κλειστά. Εντάξει, είναι λογικό για θέμα ασφάλειας, τους κλείνουν τους ναούς. Αλλά θα πάμε, γιατί αρχίζει και δυναμώνει η βροχή. Φτάσει για καφεδάκι εδώ στην πλατεία, στο χωριό, δίπλα από τον ναό του Αγίου Γεωργίου, για να φτιάξει λίγο καιρός, γιατί βλέπετε αρχίζει και κλείνει και θα ρίξει αρκετό μπουρίνι και μετά συνεχίζουμε τη βολτούλα μας κανονικότατα. Η βροχή τελείωσε, το ελπίζουμε βασικά, και συνεχίζουμε τη βόλτα μας.

0: Εσύ, Θάνο.
1: Έλα, ρε.
0: Να κάνω μια στάση, ρε φίλε, να πάρω ένα δώρο στη γυναίκα μου.
1: Γιατί?
0: Κοίτα, μετά το γάμο, το πρώτο ταξίδι που κάναμε ήταν στα Κουφονίσια.
1: Έλα, ρε.
0: Ήταν mini honeymoon, ας πούμε.
1: Εντάξει, να σου πω, μην κάνεις 15 ώρες τώρα, γιατί...
0: Να το συνδυάσω, ξέρεις, ρε φίλε.
1: Καλά.
0: Έλα, πάμε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι
2: ωραία.
0: Θάνο!
3: Έλα, γορμό.
0: Για δω, πόσο φαίνεται εδώ αυτό.
3: Α, πολύ ωραίο.
0: Πολύ καλό.
3: Πολύ καλό.
0: Αυτό θα πάρω, αυτό θα πάρω.
2: Το όνομά σου. Πήρετε, Ζωή.
0: Ζωή Χάρηκα, Δημήτρης.
2: Χαίρομαι πολύ. Η γυναίκα σου.
4: Ελευθερία.
2: Ελευθερία. Μεγιά.
0: Μεγιά, ελευθερία, μεγιά. Έλα, όλα έτοιμα, Θάνο. Συνεχίζουμε. Πάμε.

Με το τρεχαντήρακι μου θα πάω δυσίδυση να ράξω με στο μπαριανό στο πάνω κουφονίσι. Και το βράδυ με στον κάβο θα γλεντήσω και θα πιω και θα ακούω το βιολί μου σε νησιωτικό σκοπό. Θα πάω και στην Παναγιά στο κάτω κουφονίσι να ανάψω τέσσερα κεριά να μη με λησμονήσει. Και το βράδυ με στον κάμπο θα γλεντήσω και θα πιω και θα ακούω το βιολί μου σε νησιωτικό.

0: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
1: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
2: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
0: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις
2: λοιπόν,
0: και εσύ.
2: Λοιπόν, ακριβώς.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Δεν θα μπορούσα να αφήσω πίσω μου την Αρεόπολη χωρίς να δοκιμάσω κάτι από την τοπική της κουζίνα. Η μαγειρική είναι σαν τη ζωγραφική. Αναρρύθμιτες οι γεύσεις, όπως και τα χρώματα.
1: Βασιλής, μαγειράς.
2: Έτσι λέμε. Προσπαθούμε κι εμείς.
0: Αυτό που ξεχωρίζει όμως τον καλό μάγειρα είναι ο τρόπος που τα συνδυάζει.
1: Τι θα φτιάξουμε?
2: Θα φτιάξουμε συγκλινόπιτα. Ας ξεκινήσουμε από το συγκλινό.
1: Ωραία.
2: Όσο πιο λεπτές φέτες μπορούμε.
1: Ωραία.
2: Και σε πολύ μικρά κομματάκια.
1: Έτσι θα δοκιμάσεις ωραία τώρα λίγο. Το λες, αλλά...
3: Θα μας δώσεις τίποτα εδώ?
1: Μετά θα φας.
2: Λιαστές.
1: Το ίδιο και εδώ.
2: Τα ίδια. Φετούλα.
1: Χέρι θα το παίξεις εδώ?
2: Έλα. Ένα εσύ, ένα εγώ.
1: Ωραία. Χέρι. Χέρι. Ναι, βέβαια.
2: Τις ελιές στις ροδέλες μας.
1: Ωραία, κερίτσα.
2: Και ριγανίτσα.
1: Θέλω έτσι, ξέρεις, να πετάει η ρίγανη. Γιατί
2: να
1: αν δεν πετάξει, ναι, αυτό.
2: Πάω να φέρω κι άλλο ένα υλικό που είναι μια τύπου μουρνέι που φτιάχνουμε για να ενώσει όλα και να δέσει όλα τα υλικά μαζί.
1: Ωραία. Οκ. Okay. Σας περιμένω. Ένα σώμα.
3: Μια ψυχή.
1: Μια ψυχή. Μανιάτικη ψυχή. Έτσι. Έλα, γιατί κάτι ακούω εσωτερικούς ήχους και...
2: Βάζουμε. Μια σημαντική ποσότητα για να μπορέσουν να δέσουν όλα τα υλικά αυτά. Και να κατέβουμε.
1: Απαλά, δώσ' το αγάπη για να σου δώσει και αυτό αγάπη.
2: Πάντα αγάπη.
1: Φιλό κρουστάς.
2: Φιλό χωριάτικο.
1: Χωριάτικο.
2: Μόλις τελειώσουμε από εδώ θα σε βάλω να κάνεις μία μόνος.
1: Βοηθώς είμαι, ρε φίλε.
2: Έλα. Πάμε. Και πατάς.
1: Ωραία.
2: Που οικοδομία έχεις κάνει.
1: Ναι, με. Εξυλουργείο. Να πούμε ότι έχουμε ανάψει φούρνο. Καίει. Okay.
2: Ξυλόφουρνο.
1: Ξυλόφουρνο.
2: Όχι φούρνο απλό. Αυτό θα το βάλουμε στη μέση.
1: Ωραία.
2: Εδώ, μάζεμα. Σιγά σιγά, να μην σπάσουμε και τα υπόλοιπα φύλλα από μέσα. Και είμαστε στο τελικό στάδιο. Λαδώνουμε. Μπόλικο λαδάκι από πάνω. Παίρνουμε, πάμε ξυλόφουρνο να ψήσουμε.
1: Πόση ώρα την αφήνουμε μέσα?
2: Στο ξυλόφουρνο θα πάρει περίπου μια μισή ώρα. Είναι στους 140 με 150 βαθμούς.
1: Ωραία, ωραία.
2: Θα σιγοψηθεί, θα γίνει το καλύτερο πράγμα που έχεις φάει εδώ στη Μανίκη.

0: Είναι πολύ καλή.
1: Σιγά, πας και το πιάτο.
0: Πον. Μπράβο, ρε φίλα. Μπράβο.

Το λιμένι της Μάνης είναι ένας μικρός παράδεισος που συνδυάζει όλες τις αποχρώσεις του μπλε με τη γοητεία της πέτρας. Ιδανικό για βουτιές, απόμερα βραχάκια για ρομάντζο και αν πεινάσεις, τσούπιο ταβερνάκι πάνω στο κύμα.

Περπατώντας αργότερα στο πολυφωτογραφημένο λιμένι, θυμήθηκα τα λόγια του γιατρού Μαριόλη. Όταν διαβαίνεις τη Μάνη, νιώθεις σαν να επιστρέφεις στο ειδήλιο, εκεί που ο ήλιος, η αποχρώση του μπλε και τα στοιχεία της άγριας φύσης συμφιλιώνονται καθημερινά.

0: Θάνο, με έχεις δει να ρίχνω βέλη.
1: Άσε μας, ρε Μουτσάκο.
0: Σαν και εκείνο το φτερό του αγγελάκι που καρφώνει τις καρδιές και του λιτώνει κανείς.
1: Αχ, καρδούλα.

0: Και εκεί που είπα να χαλαρώσω, να σου ο Βασίλης.
1: Δημητράκη, τι θα γίνει? Όλη μέρα θα παίζουμε ταξιβολία.
0: Τι κάνουμε?
1: Πάμε να κάνουμε καμία δουλίτσα λίγο, να βοηθήσεις λίγο. Να δεις εδώ να κλάδεψουμε καμία ελίτσα.
0: Πάλι στο μεροκάματο, ρε παιδιά, πάλι στο μεροκάματο. Ιδιοκτήτης του κτήματος και ελαιοπαραγωγός. Βέβαια, μη δείτε άνθρωπο να ευχαριστιέται το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, αυτά είναι τα λέμαργα που λέμε, έτσι. Και αυτά πρέπει να αφαιρεθούν όλα. Τα ψηλά εγώ με το κλαδευτηρά και εσύ με το πυριόνι κάποια πιο χοντρά, πιο ψηλά. Γιατί έρχεται και η περίοδος της ελιές και πρέπει να αφαιρεθούν αυτά, γιατί είναι, τρώνε το φαγητό της ελιές, δηλαδή τους χυμούς, έτσι. Για να έχουμε καλύτερη απόδοση, ας πούμε. Μετά από 1-2 μήνες που έχουμε το ελαιομάζωμα.
2: Έχεις μεγάλο κτήμα όμως μας τώρα.
1: Υπομονή. Ξεκινάμε, γιατί όσο το κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, ό,τι μπορείς κόβεις. Όπου είναι πολλά, συνήθως, ή όταν είναι 2-3 μεγάλα, κόβουμε τα δύο, αφήνουμε ένα. Ένα που θα μεγαλώσει και θα είναι το μελλοντικό νέο, ας πούμε.
0: Κλονάρι.
1: Κάποια στιγμή θα κόβουμε τα μεγάλα.
0: Ας πούμε, εδώ τι κάνουμε.
1: Και μένουν κάποια. Εδώ αυτό το αφήνουμε.
0: Ωραία.
1: Τα μικρούλια έτσι λίγο. Και αυτό εδώ, έτσι από τη μέση να ανοίγει, γιατί η ελιά πρέπει να παίρνει και αέρα και φως.
0: Σωστό.
1: Οι πιο παλιοί λέγανε, ας πούμε, ότι να περνάει το πουλί από μέσα.
0: Το καταφέρουμε, μάστορα. Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα ή ο μάστορας τα εργαλεία.
1: Λοιπόν, Δημητράκη, εγώ φεύγω τώρα γιατί έχω μια δουλίτσα. Έτσι φρόντισε όπως ήτανε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θα σε δω μετά.
0: Πού τα πετάω?
1: Θα τα πάμε κάτω στο κτήμα εκεί που είναι ένα άνοιγμα μεγάλο.
0: Ένα χιλιόμετρο από εδώ.
1: Ναι, αλλά μόνο εκεί μπορούμε να βάλουμε φωτιά. Εδώ δεν μπορούμε, κοντά στις ελιές απαγορεύεται.
0: Απ' τα αλόνια στα σαλόνια και απ' τα σαλόνια στα αλόνια. Χωρίς χάρτη, μόνο.

0: Ψάχνοντας τα απόκοσμα μυστικά της λεγόμενης και μέσα μάνης, ανακάλυψα το χωριό Έρημος, που επαληθεύει απόλυτα το όνομά του. Πέτρες, χαμηλή βλάστηση και ένα καλά κρυμμένο μυστικό.
1: Ελάτε να σας δείξω κάτι που δεν θα έχετε ξαναδεί.

Αυτό, φίλοι μου, είναι το βαθύ μουζί, η μυστηριώδης τρύπα της Μάνης. Ένα σπηλαιοβάραθρο. Το βάθος του ξεπερνά τα 50 μέτρα. Στο εσωτερικό του υπάρχει βλάστηση που δεν θα συναντήσεις πουθενά αλλού στην ευρύτερη περιοχή. Δέντρα που ψηλώνουν μέρα με τη μέρα, θέλοντας να βρουν μια αχτίδα φωτός. Άλλη μια απόδειξη ότι η Λακωνική Γη κρύβει πολλές εκπλήξεις.

0: Αφήνουμε πίσω μας τη δυτική πλευρά και κατευθυνόμαστε προς την προσιλιακή Μάνη. Αυτή που ανατεύει το λακωνικό κόλπο, στραμμένη προς την Ανατολή. Υπήρξε πάντοτε ο τόπος γοητευτικών αντιθέσεων, συνδυάζοντας τους μεγάλους ορεινούς όγκους με τις υπέροχες παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά.
1: Έχω έρθει πολλές φορές στη Μάνη και αγνοούσα την ύπαρξη αυτής της παραλίας. Η Αλίπα είναι τόσο όμορφη που δεν ξεφεύγεις από τα δίχτυα της.
2: Αυτά τα δίχτυα πίσω!

0: Ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός αυτής της πλευράς είναι ο Κότρονας. Διάσπαρτη, πετρόχτιστη πύργη ανάμεσα σε ελιές, πορτοκαλιές, ακόμη και κυπαρίσια. Μια λεπτή λωρίδα γης το συνδέει με την νησίδα Σκοπά, δημιουργώντας έτσι δύο απάνεμες μικρές παραλίες με μεγάλα σκουρόχρωμα βότσαλα. Χαρακτηριστικά και πανέμορφα, σαν τα έργα του εικαστικού Λεωνίδα Μιχαλάκου.
1: Λεωνίδα, αρχικά ευχαριστούμε και ελπίζω να μην σε διακόψαμε από την εργασία
2: σου. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, δεν είναι αλίμονο.
1: Πολύ ωραίο το σπίτι σου και ο χώρος τριγύρω. Πραγματικά πολύ ωραίος. Βρισκόμαστε στον Κότρονα.
2: Εγώ είμαι από εδώ, γεννήθηκα στον Κότρονα. Δεν έχω γεννηθεί σε αυτό το σπίτι. Αυτό ήταν παππουδικό και προέκυψε σε μένα. Αυτό είναι κιόλας ένα πυργόσπιτο που το παλιό του κομμάτι αυτό, δηλαδή που καθόμαστε εδώ, είναι εν υπόγραφο 1830. Και το βόρειο είναι εν υπόγραφο κι αυτό 1877, νομίζω, 79, κάτι τέτοιο.
1: Πώς ήταν η ζωή εδώ παλιά στο Κοντρονάτο, σαν παιδί?
2: Εντάξει, μια χαρά ήταν. Καταρχήν ήμασταν πολλά παιδιά. Το σχολείο ήταν, ήμασταν στο δημοτικό γύρω στα 50. 55, κάναμε παρέες, παίζαμε, πηγαίναμε στη θάλασσα. Το σχολείο είναι πάνω από τη θάλασσα, καμιά φορά στα διαλύματα κατεβαίναμε στα βράχια.
1: Πότε έφυγες από εδώ?
2: Εγώ έφυγα από εδώ το 71 και πήγα στο Γήθιο. Καθίσαμε με την οικογένεια εκεί και το 77, φύγαμε από το Γήθιο, πήγαμε στην Αθήνα. Συνεχίσαμε εκεί τέλος πάντων για κάνα δύο χρόνια και εγώ το 80 βρέθηκα στην Σχολή Καλών Τεχνών της Τίνου. Και τώρα έχω συνταξιοδοτηθεί και είμαι εδώ και ένα χρόνο από τον περασμένο Ιούνιο. Είμαι ένα χρόνο και κάτι δηλαδή.
1: Επέστρεψες στα πατρίδα.
2: Μόνιμος Κοτρονιώτης. Ναι. Βασικό μου μέλημα είναι να έχω σε ενεργό το εργαστήριό μου, το οποίο το είχα στην Αθήνα, δηλαδή έκανα εκθέσεις με ζωγραφικές περισσότερο και κάποιες πέτρες που πελεκώ, αυτές που είδατε, ας πούμε.
1: Ποιες είναι οι διαφορές του Κότρονα του τότε με το σήμερα?
2: Ότι το χωριό με έναν τρόπο αδειάζει. Δηλαδή δεν είναι ο Κότρονας που ξέραμε εμείς, δεν είναι ο Κότρονας που εμείς μεγαλώσαμε σαν παιδιά. Ο Κότρονας που μεγαλώσαμε σαν παιδιά ήταν ένα χωριό με συγκρότηση, με δική του μικρή μεν, αλλά οργανωμένη κοινωνία, με υπηρεσίες, σχολείο, ταχυδρομείο, ιατρείο, τελωνείο παλαιότερα, ας πούμε. Το τελωνείο εγώ το πρόλαβα πάρα πολύ λίγο. Έκλεισε όταν ήμουν μικρός, αλλά το θυμάμαι. Ένα χωριό που το χειμώνα διασκέδαζε, έκανε επισκέψεις από σπίτια σε σπίτια, γινόντουσαν γιορτές οικογενειακές, γλέντια, μασκαράδες, ξέρω εγώ, να ντύνεται όλο το χωριό μασκαράδες και να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι.
1: Έχεις δημιουργήσει κάτι για τη Μάνη που τόσο αγαπάς?
2: Έκανα μια σειρά από εκθέσεις η οποία ονομάστηκε η Εμή Μάνη, κύκλος Α, Β, Γ και Δ. Τέσσερες εκθέσεις δηλαδή, με το τίτλο η Εμή Μάνη, η δική μου Μάνη τέλος πάντων. Η προσπάθεια εκεί ήταν πώς μέσα από το μυρολόι, πώς να πάρει κάποιος ένα μανιάτικο μυρολόι και να το αποδώσει ως εργοτέχνης. Εγώ έκανα κάποια στιγμή στην Αθήνα στο Παλαιογραφικό Αρχείο, έκανα το μάθημα της ελληνικής παλαιογραφίας, μάθαμε δηλαδή να διαβάζουμε βυζαντινή γραφή του 7ου, 8ου, 9ου αιώνα και αυτό με είχε συγκινήσει κιόλας, δηλαδή γι' αυτό είχα πάει τότε στα μαθήματα, να μάθω τι γράφουν αυτά τα πολύ ωραία περγαμινά θέματα που βλέπουμε σε μουσεία, σε μοναστήρια, σε βιβλία τέχνης κλπ. Ας πούμε. Οπότε εξαιτίας αυτής της μάθησης, εκπαίδευσης, να το πω έτσι, ασχολήθηκα πια μετά σαν καλλιτέχνης πώς, ξέροντας τη βυζαντινή γραφή, μπορεί να αποδώσει κανείς ένα μανιάτικο μυρολόι. Και σιγά σιγά πέρασα σε ποιητές και κυρίως σήμερα αυτό που με απασχολεί, κυρίως είναι οι ποιητές, ας πούμε. Να διαβάσω ένα ποίημα δηλαδή, να μου δημιουργηθεί μια εικόνα, να κάτσω να γράψω ένα μικρό κομμάτι του ποίηματος, όχι όλο αναγκαστικά, και να ζωγραφίσω με τον παραδοσιακό τρόπο, με αυγοτέμπερες, χρυσάφια, original χρυσό δηλαδή, κολλητό χρυσό, ασίμι κλπ. Πάνω σε το υλικό που δουλεύω κυρίως είναι περγαμηνή, εργοστασιακή όμως, όχι δέρμα.

σε αυτό εδώ το μαντίλι βλέπουμε να είναι αποτυπωμένο ένα μανιάτικο μυρολόι. Είναι το μυρολόι του Πιέρο Βοηδί Μαυρομιχάλη, το οποίο λέει «Μαύρε πηγαίρο μου Βοηδί, που δεν εχόρτενε στιμή, νητόκαμε σπινεργοντής, ο μπαζαντές να χαλαστεί, όπου σκλάβο τον είχασι, κάτω στα μοθοκόρονα. Θυμήθη τα παλαιικά, που είχατε από τους πρώτους σας, τις συμφωνίες είχασι, Μπραήμις με Πετρόμπεϊ, στράτεμα για να μην ευγεί από τη μάνη στο Μοϊριά, ανάθεμα τους εδικούς, που σένας εξορίσασι, μέσα στου Νίκλου τα βουνά, μέσα στου Νίκλου τα χοϊριά, πολλά κορμιά που χάθηκαν και μερδικά που σβήσανε, σπίτια ξεσπιτωμένα μου, κλειδιά παραδομένα μου». Αυτοί όλοι είναι αυτοί που σκοτωθήκανε στη μάχη. Το μυρολόι ήταν της στιγμής. Δεν ήταν ούτε προσχεδιασμένο, ούτε προμελετημένο, ούτε τίποτα. Πολλές φορές αυτοί που καθόταν στο κεφάλι του νεκρού, που ήταν ας πούμε σαν αρχηγός στο χορό, σε αρχαίο χορό, σαν πρώτιστον σε αρχαίο χορό, ξεκίναγε να μυρολογάει, σταμάταγε και έδινε σήμα στην επόμενη. Και έπρεπε αυτή που θα συνεχίσει, να συνεχίσει από εκεί που τα άφησε η προηγούμενη. Και έκανε κύκλο, τον κύκλο τον όριζε η πρώτη. Με το δάχτυλο έδειχνε στην επόμενη, στην επόμενη, στην επόμενη και ξανά σε αυτήν. Και συνέχεια αυτό το πράγμα. Και μην λαθέψεις, μην ξεφύγεις. Μην υπάρχει ασυνέχεια από τον έναν στον άλλον.

Ανηφορίζοντας την πλαγιά του βουνού Αραβίκια, καταλήξαμε σε ένα απίστευτο καστρομονάστηρο με καθηλωτική θέα. Πρόκειται για τη μονή της μεταμορφώσεως του Σωτήρα που χτίστηκε πιθανότατα το 14ο αιώνα από την οικογένεια των Καλέργηδων. Λέγεται ότι κυνηγημένοι από τους Τούρκους εγκατέλειψαν την Κρήτη και αφού του βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στον οικισμό της γωνέας, έχτισαν τη μονή προς τιμήν του κυρίου.

Αυτή ήταν μια απόπειρα να δούμε τη Μάνη. Λυτή, σαγηνευτική και τελικά ανεξίτηλη. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στο χορό των Ρίχτερ η Εύβοια, ανησυχία για τα 4,8 και 5,2 Ρίχτερ. Μπαράζ μετασεισμών, κατολιστήσεις και ζημιές. Ταρακουνήθηκε και η Αθήνα. Οι εκτιμήσεις των σεισμολόγων, απευθεία σύνδεση. Σύλληψη Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς στην Κρήτη. Βίντεο ντοκουμέντο από το διαμέρισμα στα Πατήσια που ο 37χρονος είχε μετατρέψει σε εργαστήριο εκρηκτικών. Πώς απετράπει τρομοκρατικό χτύπημα. Σκηνικό διάλυσης των ΣΥΡΙΖΑ. Θολό τοπίο για την επόμενη ημέρα και τη διαδικασία σύμπλευσης με τον κομματικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Τι δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις. Επέστρεψαν στις ελληνικές θάλασσες οι ΜΟΒ Μέδουσες. Συναγερμό σε ευωικό και παγασιτικό. Οι συστάσεις των ειδικών. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Τα ξημερώματα της 7ης Ιουνίου του 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου γιορτάζοντας το Ραμαζάνι. Σκοτώθηκαν σχεδόν 2.000 άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο, μεταξύ αυτών και ο Τούρκος ναύαρχος. Το κατόρθωμα του Κανάρη έδωσε κουράγιο στους επαναστατημένους Έλληνες και συγκίνησε βαθύτατα την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Στην Ευρώπη κυκλοφόρησαν χαλκογραφίες που έδειχναν τον Κανάρη με τον δαυλό στο χέρι και τα χρήματα από τις πωλήσεις τους απεστάλησαν στην Ελλάδα για την ενίσχυση του αγώνα. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1970, ο Gordon Banks πραγματοποιεί την περίφημη απόκρουση του αιώνα σε κεφαλιά του Πελέ στο Μουντιάλ στο Μεξικό. Για την ιστορία, ο αγώνας που διεξήχθη στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης έληξε 1-0 με τους Βραζιλιάνους να επικρατούν τον Άγγλων. Σαν σήμερα το 1977 η Βασίλισσα Ελισάβετ γιορτάζει το ασημένιο ιουβιλέο της, κοινώς τα 25 χρόνια της στον θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου και 500 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν από την τηλεόραση τους εορτασμούς. Σαν σήμερα το 1993 σκοτώνεται σε τροχαίο έξω από το Μόναχο ο Μότσαρτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Ντράζεν Πέτροβιτς σε ηλικία 28 χρόνων, ένας από τους κορυφαίους ευρωπαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών. Αγωνίστηκε στις Σιμπένκα, Τσιμπόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και στο NBA με τους Blazers και τους Nets. Μάλιστα εκείνο το καλοκαίρι συζητούσε με τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Κέρδισε στη σύντομη αλλά πλούσια καριέρα του μεταξύ άλλων δύο κύπελα πρωταθλητριών, ενώ με την Ιουγκοσλαβία αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου το 1990 και πρωταθλητής Ευρώπης το 1989. Είχε γεννηθεί στο Σίμπενικ στις 22 Οκτωβρίου 1984. Μία ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή η δημοσιογράφος Μαλβίνα Κάραλη σε ηλικία 50 χρόνων. Μία από τις εμβληματικές γυναικείες μορφές της χώρας. Ο λόγος της αφοπλιστικός, το χιούμορ της πηγαίο και η οξυδέρκειά της το πιο ζηλευτό στοιχείο της. Έκανε μεγάλη καριέρα στην ελληνική τηλεόραση παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων σατυρικά δελτία ειδήσεων και talk show πάντα με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Είχε γεννηθεί στον Πειραιά στις 3 Φεβρουαρίου 1952.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it.
3: What do you got in mind?
5: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα σας πω ένα μυστικό για την τηλεόραση. Συνήθως οι άνθρωποι που τους αρέσει η τηλεόραση και έχουμε αρκετούς τέτοιους καλεσμένους, όχι όλους, αλλά έχουμε τέτοιους καλεσμένους εδώ, θέλουν να παραμένουν, έτσι, θέλουν να μιλήσουν περισσότερο, να τα πούνε όλα. Έχουμε σήμερα ένα καλεσμένο που εμείς του προτείναμε να μείνει περισσότερο και αυτός θέλει λιγότερο. Υπάρχουν και τέτοιοι. Είναι ο μοναδικός, ο Γιάννης Ορτέκης είναι εδώ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου. Γιατί δεν είχαμε περάσει πάρα πολύ καλά την άλλη φορά που
1: είχαμε περάσει τέλεια. Ναι. Ναι. Και νομίζω ότι τέλεια θα ξαναπεράσουμε, αλλά όχι. Ναι, δεν ήξερα τι θα μπορούσαμε να ξαναπούμε. Οπότε.
0: Άστο σε μένα.
1: Ωραία, πάμε.
0: Άστο σε μένα, μην νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, είσαι συναισθαλμένος άνθρωπος, φαντάζομαι, για να μην θες πάρα πολύ να μιλάς στις συνεντεύξεις. Αλλά τώρα εγώ θα στη φέρω, γιατί ξέρεις κάτι. Και λες πράγματα και παίζεις. Γενικότερα, γιατί τους κάνεις και διάφορες λαχτάρες στον αέρα, που κάνεις ότι το σοβαρό και λες ευτυχώς ο γιος μου είναι ΑΕΚ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που δεν τρέπεσαι και να εκφραστείς. Και δεν το λέω για να πάει ζήτηση αλλού, αλλά ακόμη και να πεις αγαπάω ένα άτομο υπέρμετρα, το λες, δεν το λένε εύκολα οι άνθρωποι. Mm. Πώς συνδυάζεις λοιπόν το συναισθαλμένο με τον πάρα πολύ εκφραστικό τύπο? Τι είσαι από τα δύο τελικά?
1: Πού να ξέρω. Ναι. Ας πούμε, αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι εγώ είμαι άνθρωπος των άκρων. Οπότε και αγαπώ υπέρμετρα και δεν αγαπώ καθόλου.
0: Οπότε, μισείς?
1: Όχι, όχι. Κυριολεκτό όταν μιλάω. Ναι. Και αγαπώ υπέρμετρα και δεν αγαπώ καθόλου. Mm-hmm. Το δεν αγαπώ δεν σημαίνει μισό.
0: Μερικοί άνθρωποι μισούν.
1: Όχι.
0: Το έχουν εύκολο.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Μπορούν πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλές καταστάσεις να σε ερεθίσουν προς μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι με το χρόνο μαθαίνεις που να κάνεις οικονομία δυνάμεων. Γιατί τελικά το μίσος δεν είναι για τον άλλον, είναι μια κατάσταση που συντηρείς εσύ μέσα στον εαυτό σου και εσύ φτύρεσαι.
0: Ναι. Παίζει πάντως πολύ μίσος, γιατί νομίζω ότι
1: παίζει, ναι.
0: Η ευκολία που έχει πια και ο μέσος άνθρωπος να το εκφράσει.
1: Ναι.
0: Τον έχει φέρει κοντά σε αυτό το συνέστημα. Παλιά δεν μπορούσε να εκφράσει μίσο. Δεν μπορούσε να μπει με ένα πληκτρολόγιο και να βρει κάποιον.
1: Ναι, αυτό είναι. Αυτή η δυνατότητα στην ανωνυμία είναι όπως όταν φεύγαν από τα χωριά ας πούμε, και ερχόντουσαν στην πόλη.
0: Ναι.
1: Στην όποια πόλη, κρύβονταν. Δηλαδή ξαφνικά από εκεί πέρα που ήταν αυτό το καλύτερο πρώτο στο χωριό, παρά δεύτερο στην πόλη, ήταν κυριολεξία και παραμένει. Δηλαδή εκεί ήταν πρώτο, τώρα εδώ πέρα ήταν έσχατο. Αλλά και μικρή σημασία είχε γιατί έκανε τη ζωή του. Ναι. Το ίδιο ακριβώς έχει γίνει τώρα πια, ας πούμε, από το σπίτι, το πληκτρολόγιο, το...
0: Ναι, το θα μπω εγώ μέσα και θα βγάλω...
1: Ναι, τη χολή. Δηλαδή να ρίξει ο καθένας, ας πούμε...
0: Ναι.
1: Και
0: τι έγινε.
1: Και τι έγινε.
0: Μπορεί όμως αυτός ο τύπος τελικά να εκτονώνεται.
1: Ναι, εντάξει. Μάλλον και αυτό το κάνει, αλλά...
0: Εκτονώνεται είναι το ερώτημα. Ναι. Λες λοιπόν ότι μπορώ να αγαπώ υπέρμετρα και να μην αγαπώ.
1: Ναι.
0: Κάνεις το κλικ θα διακοπτεί. Και τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωπων που μπορούν από τη μία κατάσταση να περάσουν στην άλλη αν απογοητευτούν, αν ξενερώσουν.
1: Ναι, νομίζω ότι το ξενέρωμα ή η απογοήτευση δεν συντελείται ως διαμαγεία σε καριέρα. Συντελείται μέσα σε μια διάρκεια χρόνου.
0: Ναι.
1: Οπότε, όταν συμβεί, έχει συμβεί. Αν δεν συμβεί, είναι όλα τρέχουν όπως τρέχανε. Αν συμβεί, τρέχουν τα πράγματα αλλιώς.
0: Ναι.
1: Όλα είναι μέσα σε μια ροή.
0: Ναι.
1: Την οποία και πρέπει να αφουγκράζεσαι και να ακολουθείς.
0: Σωστά. Στις ανθρώπινες σχέσεις, συναδελφικές, φιλικές, συγγενικές, βάλε ό,τι θέλεις δίπλα. Υπάρχει και το μισοξενέρωμα, βέβαια. Δηλαδή, που ενθουσιάζεσαι, γνώρισε ένα νέο φίλο.
1: Ναι.
0: Και ενθουσιάζει. Είναι φοβερός τύπος ή φοβερή τύπισσα. Και μετά. Λες τελικά δεν ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Σου έχει τύχει ποτέ?
1: Πολλάκης.
0: Ναι. Ναι.
1: Άρα όχι ο Πολλάκης, Πολλάκης.
0: Όχι, δεν λέμε για τον Παύλο Πολλάκη. σου έχει τύχει ποτέ να πλησιάζεις ανθρώπους με ενθουσιασμό, που σου αρέσουν, που σε ενδιαφέρουν, να κάνεις παρέα?
1: Αυτό όχι. Αλλά γιατί δεν πλησιάζω κανέναν με ενθουσιασμό, επειδή κάποιος μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Αλλά έρχεται το πράγμα και... Ερχόμαστε κοντά με ανθρώπους που μου αρέσουν, χωρίς εγώ να τους πλησιάζω. Οπότε αυτό... συμβαίνει από μόνο του.
0: Αφήνεις να σε πλησιάσουν εκείνοι?
1: Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Δηλαδή και αυτό, αλλά δεν εννοούσα αυτό. Εννοώ ότι αν κάτι τοποθώ, κάτι που πραγματικά το θέλω πολύ, με κάποιον τρόπο θα συναντηθώ μαζί του, ας πούμε. Είτε άνθρωπος, είτε κατάσταση, είτε.
0: Έχεις αυτή την αυτοπεποίθηση στο ναι. σύμπαν που λένε θα μας το φέρει, θα συνομωτήσει.
1: Δεν είναι τόσο το σύμπαν. Δηλαδή το σύμπαν είναι, ξέρω εγώ, να μην το πιάσουμε αυτό, να μην το αρχίσουμε από εκεί. Γιατί...
0: Κοσμοθεωρίες είναι αυτά.
1: Κοσμοθεωρίες είναι, ναι. αλλά ξέρω ας πούμε ότι άμα θέλω κάτι πάρα πάρα πολύ, θα παιδευτώ για αυτό το κάτι. Τώρα, εγώ θα ξεκινήσω αυτή την πορεία. Αλλά αυτή η πορεία σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα με οδηγήσει σε αυτό το κάτι. Αυτό το οποίο είναι μαγικό, ότι κάπου θα με οδηγήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό αυτομάτως σε μένα ορίζεται και ονομάζεται ως κάτι.
0: Ναι.
1: Και γίνεται ο στόχος ο άμεσος και αυτός που μου δίνει το κίνητρο και την, με κινητοποιεί. Για
0: ακόμη
1: να...
0: και αν δεν έχουμε το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Που... Μα δεν έχουμε εκείνο το αποτέλεσμα. Ναι, γιατί αποτέλεσμα έχουμε στα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Εκείνο μπορεί να μην το έχουμε, αλλά αποτέλεσμα έχουμε.
0: Ναι. Ίσως γι' αυτό, δεν ξέρω, γιατί πάλι διαβάζοντας συνεντεύξεις σου και βλέποντας συνεντεύξεις σου, γι' αυτό ήσουν αποφασισμένος να παίζεις στο θέατρο ακόμη και την εποχή που δεν υπήρχε για σένα αντίτιμο.
1: Ναι.
0: Σοβαρό. Γιατί έλεγες ότι κάπου θα φτάσω τώρα. Δεν έχει σημασία, κάτι θα γίνει.
1: Ναι, το κάπου θα φτάσω έχει να κάνει με την πραγματική ανάγκη εκείνης της στιγμής. Mm. Όχι κάπου θα φτάσω, θα γίνω κάποιος.
0: Φιλοδοξία.
1: Όχι καθόλου αυτό. Mm. Είχε με το τι μπορώ να... Ποιο μάθημα είναι σήμερα, χωρίς όμως να έχει αυτό το χαρακτήρα. Ποιο μάθημα είναι σήμερα, μάθημα 1374, μάθημα 1375.
0: Ναι.
1: Άλλη μία φορά πάνω στη σκηνή, με αυτήν την έννοια.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Άλλη μία σημαντική δυνατότητα και ευκαιρία να είμαι πάνω στη σκηνή. Ό,τι και αν ήταν αυτό.
0: Okay.
1: Αυτό. Ως εκεί. Τίποτα άλλο. Yeah. Το οποίο δεν είναι, και ευτυχώς ποτέ δεν μπολιάστηκε με το αρνητικό πρόσημο ότι να πρέπει να είναι να γίνω κυνηγός του χρήματος για αυτό που γινόταν εκείνη τη στιγμή.
0: Κυνηγός γιατί στη δουλειά σας υπάρχει και ένα είδος φιλοδοξίας όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι. Μπορεί να μην ισχύει. Να γίνω και πρωταγωνιστής. Το είχες αυτό?
1: Όχι.
0: Δεν σε ενδιέφερε?
1: Ούτε με ενδιέφερε, ούτε με ενδιαφέρει. Mm. Γιατί αυτή τη λέξη δεν την έχω μέσα μου, δεν την είχα ποτέ. Ούτε πρωταγωνιστής, ούτε δευτεραγωνιστής. Περισσότερο την κατάλαβα όταν κάποιος πήγαινε με δουλέψει, λέγοντάς μου, ας πούμε, ήθελε, αυτό έχει πλάκα.
0: Ναι,
1: θα το πω λοιπόν, γιατί έχει πλάκα. Μου λέει, νομίζοντας ότι εγώ ενδιαφέρομαι να παίξω τον πρωταγωνιστικό κατά αυτόν ρόλο.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ δεν κατάλαβα ούτε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, ούτε ποιος δεν είναι. Mm. Και μου λέει, με ένα πολύ περισπούδαστο ύφος, ας πούμε, κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτός δεν είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά είναι ο ανταγωνιστής. Και λέω, τι είπε ρε το άτομο.
0: Κι άρχισες να γελά.
1: Ναι, για να πεις ποιον. Εμένα, που από θέση ήμουν ενάντιος αντίθετος και χωρίς... ίχνος ενδιαφέροντος απέναντι σε πρωταγωνιστή ηλικία. Οποιασδήποτε τάξης. Οπότε ήθελε να μου πείτε ότι και αυτός είναι σημαντικός. Λες και εγώ θα το έκανα μόνο αν ήταν κάτι σημαντικό κατά τους άλλους.
0: Ναι, βέβαια, κοίτα, σου μίλησε έτσι, γιατί προφανώς στον κλάδο σου αντιμετωπίζει πάρα πολύ συχνά τέτοια κατάσταση. Και πήγε
1: να το αμπαλάρει λίγο.
0: Να το αμπαλάρει. Άρα δεν χρειάζεσαι αμπαλάς γενικά. Λες επίσης ότι μαθήματα. Στο παίρνω εγώ και στο κάνω. Πολύ γενικό. Ανοιχτή ερώτηση. Μάθημα που θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχει σχέση με την υποκριτική, με τη ζωή, με την επαγγελματική ζωή, με ό,τι θέλεις. Πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό μάθημα είναι τα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλο σημαντικότερο από αυτό. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα είναι ασκήσεις επί χάρτου που είτε βγαίνουν είτε δεν βγαίνουν και εντελώς αδιάφορες αν θα συμβούν. Τα παιδιά όμως δεν είναι έτσι. Είναι κάτι το οποίο ούτε... Είσαι έτοιμος καβαφικά από καιρό, ούτε δεν είσαι, ούτε γίνεσαι, ούτε ετοιμάζεσαι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο συντελείται κάθε στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα ανυπέρβλητη, μοναδική, ανεπανάληπτη, τόσο γοητευτική, τόσο σημαντική που σου τρώει τα σωθικά για να μπορέσεις να είσαι στοιχειωδός παρόν στη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι να συζητάμε για να καλύπτουμε χρόνο. Αν είναι για τα παιδιά όμως, είναι γιατί είναι ο χρόνος ο ίδιος.
0: Ναι. Έχεις ανοίξει ποτέ, όλοι το κάνουμε νομίζω μυστικά, δεν ξέρω αν είσαι τέτοιος τύπος, να διαβάσεις ψυχολογία γονέα παιδιού. Έχεις κάνει τέτοια προσπάθεια.
1: Δηλαδή τι να κάνω.
0: Δηλαδή, ας πω, θα σου πω τι κάνω εγώ. Έτσι. Είναι η κόρη μου στην εφηβεία και μπαίνω και διαβάζω. Τι να κάνετε αν σας μιλάει. Τι να κάνετε. Και το έκανα σε όλα τα στάδια των παιδιών μου.
1: Ναι.
0: Τι να κάνετε αν κλείνει το μωρό.
1: Ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι. Εσχάτως, αλλά όχι με την έννοια τι να κάνω για να το κάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Τι γίνεται,
1: αλλά
0: τι παίζει.
1: Πέφτει μπροστά μου, γιατί τελικά μάλλον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναζήτηση γύρω από αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα, όχι από εμένα, αναζήτηση γενικώς που... Προκύπτει σαν πληροφορία μέσα στο ίντερνετ συχνά.
0: Το βλέπεις πολύ.
1: Ναι, το βλέπω με διάφορους τρόπους.
0: Ναι, ποιο τίτλο βλέπεις πιο συχνά?
1: Ποιον τίτλο. Δεν είναι θέμα τίτλο, αλλά είναι, περισσότερο είναι ότι τα πράγματα είναι μαύρα και άραχνα.
0: Ναι.
1: Και όλοι χρειάζονται ψυχοθεραπεία και είναι σε κατάθλιψη.
0: Ωραία. Μεγάλο θέμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είσαι και ηθοποιός και είσαι και παρατηρητικός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Χρειάζονται όλοι αυτοί που πηγαίνουν. Καλώς κάνουν, φαντάζομαι. Εντάξει, καλό κάνουν στον εαυτό τους. Είναι μοδά. Υπάρχει και ουσία σε αυτό. Στο πάω να ψυχαναλυθώ, να δω τι συμβαίνει με μένα. Υπάρχει ουσία. Γίνεται κάτι που αποκτήσαμε αυτή τη μόδα. Μας ωφέλησε.
1: Τώρα ονομάστηκε λίγο πιο σωστά. Είναι κάτι τώρα που αποκτήσαμε αυτή τη μόδα. Μας ωφέλησε. Δηλαδή δεν ξέρω. Ας πούμε σκέφτομαι τη γιαγιά μου. Ναι. Η γιαγιά μου μέχρι σήμερα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Αλλά η γιαγιά τι έκανε.
0: Έχουν περάσει και τόσο.
1: Ή δεν έχουν περάσει. Ναι. Αλλά η γιαγιά έκανε το εξής. Ό,τι μαυρίλα και να την απασχολούσε και να πέρναγε πραγματικά, γιατί καταλάβαινε πως ζούσε, ας πούμε, έβγαινε έξω και περίμενε την άλλη που θα φτιάχνε ένα καφεδάκι. Ένα καφεδάκι. Αλλά αυτό ήταν το απόγευμα. Ένα καφεδάκι ήταν τόσο. Γιατί κάθομαι και σκέφτομαι, ας πούμε, που προσπαθώ να ξεφύγω και να ξεφύγω την εξάρτησή μου από τον καφέ και το έχω καταφέρει σε έναν βαθμό. Και η γιαγιά έπινε ένα τόσο, ας πούμε, το οποίο καθόντουσαν εκεί και τα λέγανε με την άλλη, αλλά με τέτοια πραότητα, τα χίλια μύρια κακά, με τέτοια πραότητα γαλήνη και ηρεμία, που φεύγαν χωρίζαν για βράδυ, ναι, και ήταν πια γαλινεμένες, όπου την άλλη μέρα θα είχαν να πούν και τα της ημέρας, να ανακεφαλώσουν ξανά αυτά που είχαν πει, αλλά ήταν normal άνθρωποι. Δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπω ότι δεν έχουμε και που ψάχνουμε πρωτίστως στους
0: ειδικούς
1: ναι, είναι την παρέα και τη συναναστροφή. Δηλαδή, να πούμε την αλακία, ο καθένας όπως την εννοεί και όπως μπορεί, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να το πει όμως, γιατί και να ξεμπουκώσει. Ναι. Και να έχει έναν άνθρωπο εκεί πέρα να του πει, ας πούμε, μπράβο. Απλώς δεν θα του πει, ας πούμε, 50 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Δηλαδή, θα κεράσω το καφέ.
0: Αλλά ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Ναι. Έχουν αρχίσει και τα λένε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αυτό και είναι. Δηλαδή, αυτό
0: είναι. Απόλυτη ελοτρίωση του ανθρώπου.
1: Τελείως.
0: Ναι.
1: Και έπειτα τον άλλον το φόβο, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, θα υπερκεράσει, ας πούμε, την ανθρώπινη.
0: Το πιστεύεις εσύ αυτό, θα γίνει.
1: Ούτε κατά διάνοια.
0: Και εγώ δεν το πιστεύω.
1: Ούτε κατά διάνοια. Ναι. Διάβασα και ένα άρθρο εξαιρετικά σοβαρό και πολύ σημαντικό μιας αυτογράφου. Δεν θυμάμαι να την αναφέρω. Ναι. Που για την καταλήστευση των πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών εν γέννη. Λοιπόν, και το διάβασα σήμερα αυτό. Και είναι ακριβώς έτσι. Αλλά ναι, από την άλλη μεριά, ας πούμε, δεν νομίζω ότι εμένα ή τη δική μου την θέση, σχέση, παρουσία, παρησία στα πράγματα, ας πούμε, μπορεί να την αντικαταστήσει. Τη δική μου, τη δική του καθενός.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί να την αντικαταστήσει, ας πούμε, μια προγραμματισμένη μονάδα. Γιατί είναι προγραμματισμένη και εντελώς πεπερασμένη ως εκεί.
0: Σωστά. Και είναι φτιαγμένη από ανθρώπους πάλι.
1: Ναι.
0: Που, βέβαια, ξέρεις, υπάρχει. Θα σε κάνω ανησυχήσει το επάγγελμά σου, γιατί υπάρχουν ψηφιακοί ηθοποιοί πλέον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγαίνουν ταινίες.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι πια, μια υπερπαραγωγή τώρα που δεν είναι ο πρωταγωνιστής, δεν υφίσταται.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό σε ανησυχεί.
1: Όχι. Καθόλου. Δεν με ανησυχούν αυτά γιατί δεν με απασχολούν αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάτι σε ανησυχεί και σε απασχολεί όταν αυτό έχει καταφέρει να σε εμπλέξει στα δικά του τα γρανάζια.
0: Ναι.
1: Άπαξ και δεν εμπλέκεσαι σε αυτά.
0: Δεν
1: με νοιάζει. Δεν με νοιάζει γιατί δεν υπάρχει. Mm. Δηλαδή, ας πούμε, την έρευνα εγώ θα την κάνω έτσι όπως την έμαθα να την κάνω, είτε από το σχολείο, μετά στο πανεπιστήμιο, έτσι όπως ασκήθηκα να ψάχνω να βρίσκω πράγματα.
0: Ψάχνεις βιβλία.
1: Ναι, ψάχνω βιβλία. Και ψάχνω βιβλία γιατί είναι βέβαιο ότι εκεί θα βρω την πληροφορία που είναι βέβαιο ότι δεν θα την βρω στο διαδίκτυο.
0: Πώς τις βρίσκαμε παλιά.
1: Μα,
0: όλα ακριβώς, τα βρίσκαμε.
1: Έτσι θα τη βρίσκουμε και σήμερα.
0: Ναι.
1: Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι να μπορέσω να μεταγγίσω λίγο στα παιδιά ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Όχι, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με την πληροφορία.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν καν την έννοια της πληροφορίας ως έρευνα.
0: Ναι.
1: Την έχουν ως δεδομένο.
0: Δεν ξέρουν να ψάχνουν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που λες είναι μεγάλη ιστορία, γιατί ο άνθρωπος που έχει μάθει να ψάχνει το βιβλίο και την τεχνητή νοημοσύνη πιστεύω ότι την ψάχνει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε στο έργο λοιπόν τώρα, γιατί ναι, θα παρασυρθούμε.
1: Και να πω λοιπόν κάτι,
0: ναι, ναι,
1: επειδή έτσι περνάμε στο έργο. Όταν ξεκίνησα να ψάχνω τις μεταφράσεις για αυτό το έργο που θα μιλήσουμε, δηλαδή τη Δεσποινίδα Τζούλια του Στρίντμπεργκ, υπάρχουν κάποιες μεταφράσεις οι οποίες είναι σύγχρονες. Σύγχρονες εννοώ των τελευταίων 20 ετών, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά το ένστικτό μου μου έλεγε ότι κάπως έπρεπε να τα ψάξω τα πράγματα. Δηλαδή, εξ ενστίκτου κινούμε ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Και επειδή το αίμα νερό δεν γίνεται, δηλαδή πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι, κινήθηκα στους χώρους που εγώ θα έψαχνα. Εκεί
0: ναι,
1: λοιπόν βρήκα και μία μετάφραση η οποία είναι, θα έλεγα, πολύ παλιά. Του 1903 ή 10, κάτι τέτοιο.
0: Πάνω από 100 χρόνια.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Σε αυτή, λοιπόν, τη μεταφραζουλά, η οποία δεν είναι για να ανεβεί σήμερα, δηλαδή δεν είναι για να πάρουμε αυτή τη μετάφραση, να την παίξουμε σαν παράσταση. Τι είχε όμως εκεί πέρα μέσα? Εκεί πέρα μέσα είχε ένα πράγμα συγκλονιστικό. Είχε όλο τον πρόλογο μεταφρασμένο. Mm. Είχε τον πρόλογο από τον ίδιο τον συγγραφέα, δηλαδή από τον Στρίντμπεργκ, που έλεγε. Δηλαδή 50 σελίδες.
0: 50 σελίδες ο πρόλογος. Το έργο πόσο είναι?
1: Το έργο είναι λιγότερο. αλλά λέω, ξεκίνησα να διαβάζω, Και λέω τώρα, σε τι κόπο σκέφτηκα ή σε τι προσπάθεια μπήκε ο μεταφραστής να γράψει.
0: Ενώ σε άλλες μεταφράσεις δεν υπήρχε ο πρόλογος.
1: Να γράψει για τον Στρίντμπεργκ. Mm. Τελειώνει λοιπόν ο πρόλογος και βλέπω το όνομα του Στρίντμπεργκ. Ότι αυτά δεν ήταν του μεταφραστή. Ήταν του Στρίντμπεργκ. Και λέω, κοίτα να δεις. Που αυτό το χωρίο το συγκεκριμένο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το βρει κάποιος γενικώς να υπάρχει.
0: Ναι. Αισθάνεσαι ότι έχεις βρει ένα θησαυρό.
1: Φυσικά. Ναι. Γιατί αυτό με οδηγεί κάπου αλλού και αυτό με πάει κάπου αλλού. Έτσι ταξιδεύω. Γιατί αν δεν το εκτιμήσω εγώ ως διαμάντι, δεν έχει νόημα για μένα κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία λοιπόν.
1: Αυτό, ναι.
0: Και τι ανακάλυψες για αυτό το έργο λοιπόν, διαβάζοντας και τον μακρύ πρόλογο?
1: Πρόλογο. Ναι. Το ένα είναι ερέθισμα για το άλλο. Και ξαφνικά, βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια πληροφορία που λέει ότι εκείνα τα χρόνια περνάει, ας πούμε, ένας νόμος, μια διάταξη που...
0: Γιατί χρονολογία μιλάμε που...
1: 1840-1860, εκείνα τα χρόνια μέσα.
0: Εκείνη το έργο.
1: Ναι. Λοιπόν, περνάει μια διάταξη όπου η γυναίκα πλέον μπορεί να μην ξυλοφορτώνεται κατά τον νόμο. Δηλαδή, στον άνδρα επιτρέπεται και να μην την ξυλοφορτώνει.
0: Α, ενώ ήταν, ας πούμε, περίπου...
1: Ήταν δεδομένο και θεσπισμένο το ότι έπρεπε να την ξυλοφορτώνει. Και μένεις σήμερα έτσι, ας πούμε, και λες τώρα, τι διαβάζω, τι λέγεται, τι ακούγεται. Μετά μπαίνουν πάρα πολλά στοιχεία που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τις παραδόσεις των λαών των Βόρειων, αλλά κυρίως όμως με τις αναμοχλεύσεις γύρω από την ύπαρξη του ανθρώπου, γύρω από την ουσία του ανθρώπου. Γιατί έχουμε μια δεσποινίδα, τη δεσποινίδα Τζούλια, η οποία είναι πολύ γλυκιά, αλλά είναι ένα τραύμα κινούμενο. Αυτό καταγράφει ο Στρίντμπεργκ. Ναι. Δηλαδή, σε αυτήν την γλυκιά δεσποινίδα υπάρχει μια μαμά, η οποία την έχει μεγαλώσει με τόσο αντιδραστικούς κανόνες και λογική, που αυτή έχει φτάσει να είναι ένα, όχι ακριβώς αγοροκόριτσο, αλλά μια γυναίκα θελκτική, που να μην μπορεί να διεκδικήσει την ύπαρξή της στο παρόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ξεκινάει το έργο, που αυτή έχει την ανάγκη να γιωθεί στην πραγματικότητα, να την αντιμετωπίσουν όχι σαν την κόρη του κόμη μέσα από ληστείς τιμές κτλ. Αλλά σαν έναν απλό άνθρωπο, μόνο που δεν έχει τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Οπότε ο τρόπος είναι ένας, να αφαιθεί στη μέθη μιας νύχτας.
0: Ναι.
1: Γιατί όλο συμβαίνει σχεδόν σε κυριολεκτικό χρόνο. Mm-hmm. Όπου έχουμε τη Δεσποινίδα που μπαίνει στην κουζίνα του αρχοντικού, του σπιτιού της δηλαδή, του μπαμπά, του κόμη. Mm-hmm. Εκεί πέρα υπάρχει η μαγείρισα και υπάρχει και ο Ζαν. Mm. Ο Ζαν είναι ο υπηρέτης του κόμη, του μπαμπά.
0: Εσύ ποιος είσαι?
1: Είμαι ο υπηρέτης του μπαμπά, δηλαδή ο Ζαν. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Είσαι αυτό.
1: Λοιπόν,
0: ναι.

0: ξεφεύγουν ναι. πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Ξεφεύγουν ναι. για αυτήν, αλλά ξεφεύγουν και για αυτόν. Ναι. Μέχρι που έρχεται...
1: Ναι.
0: ναι.
1: Κάτι που θα δει όποιος έρθει να δει την παράσταση.
0: Ναι.
1: Πού θα τη δει την παράσταση?
0: Θα τη δει στο Θέατρο Χώρος. Mm-hmm. Με Δεσποινίδα Τζούλια, την Έλενα, τη Μαυρίδου.
1: Mm-hmm.
0: Με Κριστίν, την Νεκταρία, τη Γιαλουδάκη. Mm-hmm. Μουσική γράφει ο Γιώργος Μαυρίδης. Υπέροχη και αυτή η μουσική. Ο Περικλής ο Μαθιέλης, mm-hmm. τα φώτα. Σε μια σκηνική εγκατάσταση του Παναγιώτη του Κουλουρά, ενός φίλου μου ζωγράφου που έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί και είναι μια εγκατάσταση που δουλεύουμε πάνω σε αυτήν, είναι αυτό. Και...
1: Ναι. Είσαι πολύ ενθουσιώδης, το λες. Είσαι πάντα ενθουσιώδης για όλες τις δουλειές σου.
0: Κάτι, όχι, ναι.
1: Ή όχι και τόσο σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Όχι, είμαι γιατί με αφορά. Γιατί μου αρέσει και γιατί μου γεννά συνεχώς... Με ερεθίζει, οπότε γιατί να μην είναι.
1: Δεν έχει τύχει ποτέ στην επαγγελματική σου καριέρα να αναλάβεις να κάνεις κάτι. Γιατί, εντάξει, έχεις πει ότι κάνεις και άλλες δουλειές, δεν ξέρω αν συνεχίζεις να κάνεις και άλλες δουλειές. Αλλά γιατί τα λεφτά ήταν καλά, ρε παιδί μου. Δεν σου έχει τύχει αυτό ποτέ?
0: Όχι, δεν μου έχει τύχει. Δηλαδή να το κάνω.
1: Το κάνεις με ενθουσιασμό.
0: Επειδή τα λεφτά ήταν καλά, ας πούμε, και το άλλο ήταν μάπα. Όχι, δεν παίζει.
1: Όχι μάπα.
0: Ναι, και να μην με ενθουσιάζει.
1: Να μην σε ενθουσιάζει, γιατί σε μάπα δεν νομίζω.
0: Όχι, γιατί περνάω πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή αυτό δεν είναι σε μένα. Εγώ το θεωρώ νομοτέλεια και το αποφεύγω. Δηλαδή αν λοξοδρομήσω και πω ότι θα το κάνω, επειδή εδώ έχει φράγκα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει, θα την πληρώσω 100%.
1: Πιστεύεις ότι θα σε κυνηγάει μια κατάρα, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί το κάνω γι' αυτό. Ενώ αν το κάνω γι' αυτό, μπορεί να έρθουν και τα χρήματα. Το οποίο όμως δεν είναι το ζητούμενο. Ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, όχι μόνο δεν υπάρχουν, αλλά είναι και...
1: Αισθάνεσαι μια υποχρέωση, λοιπόν, στην ετοιμότητα, ναι. ότι κάτι θα γίνει αν δεν είσαι έτοιμος με ναι. αυτό και ότι θα αλλάξει...
0: Ναι, αν μη τι άλλο, δεν θα απολαύσω τίποτε. Γιατί θα ξέρω ότι δεν είναι επειδή πραγματικά έχω την ανάγκη. Και αν τα πράγματα δεν γίνονται από ανάγκη, ναι. δεν αντιδράς εξ ανάγκης ορμόμενος, δεν...
1: Ναι, δεν μπορείς να κάνεις καλά.
0: Όχι.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ για ακόμη
0: μια φορά. Μόνο τόσο.
1: Μόνο... θες να κάνεις κι άλλο. Θες να κάνεις κι άλλο. Εμείς είσαι παραπάνω από ευπρόσδεκτος. Ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλεις. Άλλο ένα μισάωρο.
0: Άλλο ένα μισάωρο.
1: Ωραία, εντάξει, έλα πάμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για άλλο ένα μισάωρο.

0: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στο χορό των Ρίχτερ η Εύβοια, ανησυχία για τα 4,8 και 5,2 Ρίχτερ. Μπαράζ μετασεισμών, κατολιστήσεις και ζημιές. Ταρακουνήθηκε και η Αθήνα. Οι εκτιμήσεις των σεισμολόγων, απευθείας σύνδεση. Σύλληψη Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς στην Κρήτη. Βίντεο ντοκουμέντο από το διαμέρισμα στα Πατήσια που ο 37χρονος είχε μετατρέψει σε εργαστήριο εκρηκτικών. Πώς απετράπει τρομοκρατικό χτύπημα. Σκηνικό διάλυσης στον ΣΥΡΙΖΑ. Θολό τοπίο για την επόμενη ημέρα και τη διαδικασία σύμπλευσης με τον κομματικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Τι δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις. Επέστρεψαν στις ελληνικές θάλασσες οι ΜΟΒ Μέδουσες. Συναγερμό σε ευωικό και παγασιτικό. Οι συστάσεις των ειδικών. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
1: Blue Star Ferries. Η σταθερά στο ταξίδι και στις καλοκαιρινές προσφορές. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα. 20% έκπτωση στη Special Οικονομική. 30% έκπτωση με το πρόγραμμα Hotel & Ferry. Και για τα μέλη Sea Smiles έως 30% σε επιβάτες και γιοταχή. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
5: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
8: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
9: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
7: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Αυτή η εκπομπή εξελίσσεται σε αυτές τις καταστάσεις που πας κάπου και σου λένε ένα ποτηράκι ακόμα και κάθεσαι και παίρνεις κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Γιάννης Ορτέκης είναι εδώ.
11: Ναι.
10: Είσαι τέτοιος άνθρωπος του πολύ αθόρμητου.
11: Ναι, γιατί τώρα ας πούμε αυτό συντελείται στο φτερό.
10: Ναι.
11: Είπαμε πάμε.
10: Πάμε.
11: Και δοκιμάσαμε. Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι η δεσποινή Τζούλια.
10: Ναι.
11: Δοκιμάζει ο ένας τα όρια του άλλου. Και τελικά, επειδή ακριβώς έκανε το πρώτο βήμα ο ένας, ο άλλος δεν μπορεί να κάνει πίσω.
10: Ναι.
11: Και αυτό είναι ένας όλευθρος.
10: Σου συμβαίνει αυτό ποτέ?
11: Αμέ. Μου συμβαίνει. Είναι ωραίο.
10: Ναι.
11: Αυτό, ναι. Μου συμβαίνει.
10: Στην παρέα.
11: Στην παρέα.
10: Είσαι ο πιο συμπλήρωσε όπως θέλεις.
11: Α, ναι. Τώρα τι να πω.
10: Θα σου λέω εγώ και θα μου λες.
11: Ναι, ναι.
10: Ο πιο χιουμορίστας.
11: Ας πούμε, ναι.
10: Ο πιο ευγενικός.
11: Και αυτό είναι.
10: Ο πιο...
11: Και αγενής όμως είμαι.
10: Είσαι αγενής.
11: Ναι, ναι.
10: Έλα, δεν μπορώ να το πιστέψω με τίποτα, ναι, ότι είσαι αγενής. Σοβαρά.
11: Ναι, ναι. Εντάξει, όχι...
10: Εσκεμένα.
11: Εσκεμένα, ναι. Δηλαδή, εντάξει, περισσότερο προς το χιούμορ. Δηλαδή, από αυτή την πλευρά.
10: Ναι. Ναι. Πάντως είσαι βαθιά ευγενικό άτομο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορώ... υπάρχει φάση που εκνευρίζεσαι πάρα πολύ και γίνεσαι απότομο.
11: Ναι.
10: Δεν μπορώ να σε φανταστώ.
11: Ναι, και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Και νομίζω ότι φταίνε οι άλλοι. Και που φταίνε οι άλλοι, δηλαδή. Φταίνε οι άλλοι, δεν εννοώ τους άλλους.
10: Ναι.
11: Είναι οι άλλοι και τα πράγματα είναι η στιγμή.
10: Ναι.
11: Που κάποια στιγμή θα σκάσω.
10: Κρατάς θυμό, κρατάς...
11: Όχι.
10: Όχι. Το επόμενο δευτερόλεπτο
11: όχι.
10: Είσαι οκ. Okay.
11: Το ίδιο, την ώρα που τρέχει η ένταση και η οργία, ας πούμε, έχει μεταλλαχθεί και σε γέλιο και μου έχει φύγει, δηλαδή είναι...
10: Ναι. Αν σου πω, βάλε ένα τίτλο τώρα στη φάση που περνάς, τι θα έβαζες?
11: τι να βάζα, ξέρω εγώ. Περνάω καλά.
10: Καλό κεφάλαιο είναι αυτό.
11: Ναι, καλό κεφάλαιο.
10: Ναι. Είναι τα περισσότερα κεφάλαια έτσι ή έχεις περάσει και...
11: Όχι, το περνάω καλά. Μην το θεωρείς κάποιος, ας πούμε. Περνάω και δύσκολα. Την ίδια στιγμή, δηλαδή, το καλά είναι επειδή περνάω και δύσκολα.
10: Αλλά είναι προς
11: το σύν. Είναι μια ισορροπία που όταν νιώθω, ας πούμε, ότι είμαι ξυπνιός και ενεργός, αυτό είναι περνάω καλά.
10: Ναι.
11: Αν είμαι σε λίθαργο και συνειδητοποιήσω ξαφνικά ότι ουπ, κάτι πέρασε από δίπλα μου και έφυγε και δεν προλάβαινα εδώ παρά το μετίκασμα, ας πούμε.
10: Ναι.
11: Είναι ένα θέμα.
10: Μεγάλη κουβέντα αυτό που είπες. Αυτό έρχεται με την ηλικία. Μαθαίνουμε να εκτιμούμε την κατάσταση με την ηλικία.
11: Ναι, ναι, νομίζω ναι. Όπως και αυτό την έντασή μου, ας πούμε, και την, την ανεξέλεγκτη, το να αντιδρώ σαν κάστανο, ας πούμε, και να πηδάω σαν κάστανο. Και αυτό, και αυτό είναι κάτι το οποίο το διαχειρίζεσαι, γιατί μετά από ένα σημείο και μετά έχει να κάνει με τον, με τον, πολύτιμο, με τον πολύτιμο χρόνο.
10: Ναι. Δεν έχεις χρόνο για πράγματα που
11: νομίζω. Ναι, όπως το έλεγε και ο Δαρίος, ας πούμε. Πέρσες, δεν έχω χρόνο, θα γυρίσω ξανά κάτω.
10: Ναι. Δηλαδή,
11: όταν τα άκουγα αυτό και από το συγχωρημένο το Σοφοκλή τον Πέπα, όταν κάναμε τους Πέρσες, λοιπόν, ήταν τρομερό. Γιατί ο συγχωρεμένος ο Σοφοκλής, όταν κάναμε τους Πέρσες, ήταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο, άρρωστος, και άκουγα αυτό το πράγμα, το οποίο, αυτή τη φράση που με συγκινεί ακόμα και αυτή τη στιγμή, που ήταν μια τόσο ακραία, ειλικρινής και δραματική στιγμή ενός προσώπου, που το εννοούσε σαν άνθρωπος.
10: Ναι.
11: Και το άκουγα εγώ εκείνη τη στιγμή, άκουγα τον Σοφοκλή να λέει, ας πούμε, δεν έχω χρόνο, έλεγε ο Σοφοκλής.
10: Ναι.
11: Ο οποίος μετά έφυγε.
10: Δεν καταλάβαινε στο βάθος της δήλωσης.
11: Όχι, το καταλάβαινα με έναν τρομακτικό τρόπο, ναι, που ο θεατής αντιλαμβανόταν αυτό το μέγεθος, ναι, αλλά το εισέπρατε χωρίς να ξέρει αυτή τη λεπτομέρεια.
10: Άρα εισέπρατε ότι υπάρχει μια ανάγκη.
11: Ότι υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα, ότι αυτό που λέγεται.
10: Έχει και κάτι άλλο.
11: Είναι και κάτι άλλο ταυτόχρονα. Mm. Πολύ, πολύ σημαντικό, πολύ ζωτικό.
10: Ναι. Συμβαίνει αυτό στο θέατρο, σου συμβαίνει εσένα κάτι στους συναδέλφους σου, που εμείς το εισπράττουμε, χωρίς να ξέρουμε τι περνάτε εσείς εκείνη την ώρα.
11: Α, καλά, ναι. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα.
10: Ναι, ναι.
11: Αλλά αυτό το οποίο είπα με τον συγχωρεμένο τον Σοφοκλή, είναι μοναδικό. Ναι. Γιατί δεν έχει να κάνει με φτράπελα πανώ ή με καταστάσεις ή προσωπικά θέματα,
10: ναι, ναι,
11: όσο έχει να κάνει με κάτι το οποίο ξέρουμε και οι δύο. Ότι, δηλαδή, ο Σοφοκλής ήταν ούτε καν ένα βήμα πριν το τέλος, ήταν μετά το τέλος. Οπότε ανέβαινε πάνω στη σκηνή και πριν από αυτό του έκανε μασάζ, ας πούμε, για να λυθούν λίγο οι κράμπες,
10: ναι, ναι,
11: στο,
10: ναι,
11: σώμα που συνέβαιναν. Οπότε ανέβαινε και εγώ έμενα, παρακολουθούσα ενεός τις στιγμές μας, με δεδομένο ότι μπορεί να μην επαναληφθούν ξανά.
10: Mm.
11: Ενώ είχαμε να παίξουμε και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί προγραμματισμένα. Αλλά δεν εγγυόταν τίποτε ότι όντως θα παίζαμε.
10: Ναι.
11: Για αυτή τη σημαντικότητα μιλάω.
10: Εσύ πώς θα πας με το τέλος, το θάνατο, την φθαρτότητα, όλα αυτά, τι σχέση έχεις?
11: Δεν έχω καμία σχέση.
10: Ενώ πώς το βλέπετε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται τόσο πολύ το θάνατο και το ότι μεγαλώνουν. Και άνθρωποι, ναι, οι οποίοι είναι και ειδικά στα φώτα της δημοσιότητας, είναι ξέρεις, κάτι παραπάνω για αυτούς. Γι' αυτό σε ρωτάω ποια είναι η σχέση σου.
11: Όχι, όχι, εγώ δεν έχω καμία σχέση.
10: Πέρασες κρίση μέσης ηλικίας.
11: Πιθανόν, δηλαδή, η οποία έχει να κάνει με τι?
10: Κοίταξε, νομίζω, αν έχω, ναι, καταλάβει κι εγώ, γιατί και εγώ μπορώ να έχω περάσει και να μην το ξέρω, ότι φτάνει σε μια φάση που είσαι 40-50, αυτό θεωρείται, ναι, πλέον μέση ηλικία, ναι, γιατί ζούμε και περισσότερο, ναι, που αναρωτιέσαι αν είμαι εκεί που θα έπρεπε να είμαι, αν τα έχω κάνει όλα σωστά, αν έχω ξεχάσει να κάνω κάτι. Και είναι και η φάση που πάνε και αγοράζουν κάτι καμπριολέ, κάτι. που,
11: ναι,
10: για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό.
11: Ναι, ναι.
10: Τι δεν έζησα είναι, νομίζω, η κρίση μέση ηλικία.
11: Ναι, για να είμαι ειλικρινής, έχω ζήσει και ζω πολύ έντονα και όσο το δυνατόν εκμεταλλευόμενος την κάθε στιγμή.
10: Ναι.
11: Οπότε αυτός είναι και ο ένας λόγος, ας πούμε, που δεν έχω φωτογραφίες. Δεν έχω υλικό ούτε από τα παιδιά. Δηλαδή, γιατί θυμάμαι απίστευτες λεπτομέρειες, όχι γιατί τις θυμάμαι, γιατί έχω μνήμη ελέφαντα,
10: ναι,
11: αλλά γιατί είναι τόσο έντονα χαραγμένα όλα και αρχή
10: ένα. Δεν σου χρειάζεται.
11: Ναι, δεν μου χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή.
10: Mm.
11: Και δεν έβρισκα και κανένα λόγο για να αποτυπώσω τη στιγμή. Γι' αυτό δεν έχω και αρχείο, ας πούμε, ούτε από τις παραστάσεις, από τίποτε.
10: Ναι.
11: Δηλαδή, αυτά που βλέπω, ας πούμε, μ' αρέσουν, γιατί εγώ δεν τα έχω.
10: Ναι.
11: Αυτά που βλέπω, ας πούμε, ότι συμβαίνουν. Τώρα, όσον αφορά κρίση και τα λοιπά, κρίση περνάω κάθε μέρα.
10: Ναι.
11: Θέλω να,
10: ναι,
11: πω,
10: ναι,
11: δηλαδή,
10: ναι, ναι, ναι,
11: ότι από αυτή την πλευρά, ναι. Γιατί αυτό που έλεγε τότε ο Δαρίος, ας πούμε, το «δεν έχω χρόνο» ήταν, ναι, η πραγματικότητά μου πάντοτε.
10: Mm.
11: Δεν έχω χρόνο, οπότε δεν είχα χρόνο κυρίως να γυρίσω και να δω τι έχω κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
10: Είχες πάντα αυτή τη ρύθμιση.
11: Ναι, ναι.
10: Είχες το «δεν έχω χρόνο».
11: Ναι, ναι.
10: Από παιδάκι δηλαδή.
11: Σχεδόν από παιδί. Όχι σχεδόν, από παιδί, ναι.
10: Ναι.
11: Γιατί μπορείς... ίσχυε πάντοτε μέσα στα αυτή μου, ας πούμε, τώρα που είσαι νέος. Αυτό δεν έφυγε ποτέ από τα αυτή μου. Τώρα που είσαι νέος. Ήταν μια πίεση και έλεγα, ας πούμε, αυτό δεν τελειώνει ποτέ το τώρα που είμαι νέος.
10: Ναι. Ανησυχείς. Είσαι πάρα πολύ νέος. Αλλά θέλω να πω ότι ανησυχείς για την φάση όπου δεν θα το ακούσω αυτό.
11: Α, ναι, δεν θα το ακούω από αυτούς που το άκουγα. Δηλαδή, ας πούμε, ο μπαμπάς μου δεν ζει. Οπότε δεν το ακούω από αυτό. Αλλά δεν το άκουσα και ποτέ από αυτό. Από τη μαμά το άκουγα.
10: Mm.
11: Οπότε η μαμά είναι,
10: ναι,
11: ακόμα συντροφιά μας.
10: Ναι.
11: Λοιπόν...
10: Είναι αυτά που μας λένε οι γονείς μας, εντολές.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Εντολές που κρατάμε για μια
11: είναι,
10: ζωή.
11: Είναι. Εγγράφονται πράγματα,
10: ναι,
11: τα οποία υπαγορεύουν, καθοδηγούν, δημιουργούν,
10: ναι,
11: ηθική πλευρά του χαρακτήρα του ανθρώπου.
10: Μοιάζει με το χαρακτήρα των γονιών σου, μοιάζει με τους γονείς σου.
11: Νομίζω πως ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε θετικά και σε αρνητικά, αλλά κυρίως τα θετικά τα οποία. Γιατί ας πούμε, τα θετικά που δεν ξέρω ποια είναι, αλλά και τα αρνητικά. Τα αρνητικά ξέρω. Ξέρω δηλαδή που έχει να κάνει με τον τρόπο που μπορεί να συμπεριφέρομαι απέναντι στα παιδιά. Στο πώς τα μεγάλωσα ή πώς τα μεγαλώνω.
10: Ναι.
11: Εντάξει. Που έχει πάρει υπήρξε μια σύγκρουση. γιατί η οποία. Ναι.
10: Μία και, μόνο σύγκρουση. Υπήρξε
11: μία. σε εξέλιξη σύγκρουση. Ναι, αυτό. Αλλά. Αναθεωρείς πολλά. Δηλαδή, νομίζω ότι. Όχι, δεν αναθεωρείσαι. Επαναπροσδιορίζεσαι σε σχέση με ποιες ρυθμίσεις εργοστασιακές βρίσκεσαι εσύ στο παρόν.
10: Ναι. Μεγαλώνεις τα παιδιά σου όπως μεγάλωσαν οι γονείς σου.
11: Όχι.
10: Τι κάνεις αλλιώς.
11: Πολλά πράγματα. Ένα και βασικό είναι ότι κάθομαι και τα ακούω. Ένα πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ σε μένα. Δηλαδή, όσο και αν.
10: Δεν νομίζω ότι παλιότερα είχαμε και το δικαίωμα όταν ήμασταν παιδιά να μας ακούσουν.
11: Ακριβώς. Ναι. Πολλά πράγματα ήταν διαφορετικά. Τα οποία. Άρα δεν είμαι όμως που. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο το κάνω επειδή ακριβώς το έχω ανάγκη. Ναι. Έχω ανάγκη δηλαδή την επαφή. Μη φύγουν.
10: Εκεί έχεις χρόνο.
11: Εκεί έχω χρόνο.
10: Μη χάσεις τη φάση που περνάνε
11: ναι,
10: τώρα,
11: ακριβώς.
10: Ας πούμε.
11: Να ακριβώς. Είναι ανεπανάληπτη. Ναι. Είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Δεν ναι. Μου είχε πει κάποτε, πολύ αρχές, όταν ήταν πολύ μικρός ο γιος μου, μου λέει ένας, έλα ρε, γιατί είχε έναν αγώνα και δεν ήξερα πώς να πάω στον αγώνα. Είχα πρόβες, έπρεπε να τα ρυθμίσω και ο αγώνας ήταν στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, δεν ξέρω πού. Και μου λέει, με μια άνεση, μου λέει, έλα ρε, μη σκάζαμε. Το παιδί μα συνεχίσει. Έχει να δει αγώνε, μου κάνει. Και λέω, τι λέει ρε ο Φρίκουλα. Τι λέει, και σε ποιον το λέει. Μα δεν είναι τι θα δω. Είναι ότι δεν θα δω αυτό ή θα δω αυτό. Γιατί αυτό είναι τώρα. Ναι. Οπότε δεν έχασα τον αγώνα και δεν έχω χάσει αγώνα.
10: Ναι.
11: Γιατί έκτοτε είδα άπειρου ναι. Κατά αυτόν που θα μπορούσα να αντικαταστήσω εκείνο που αν το είχαν θα ήταν μοναδικό.
10: Θα ήταν μοναδικό.
11: Όπως και ήταν.
10: Και ο γιος σου παίξατε μαζί.
11: Εντάξει, ναι, μαζί δεν έχουμε παίξει.
10: Ναι, ναι.
11: Ξόχαλτε,
10: αλλά έπαιξε εσένα στο
11: ναι,
10: μαέστρο, έτσι,
11: ναι.
10: σε νεαρή ηλικία.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Πώς σου φάνηκε αυτό.
11: Ναι.
10: Ήταν περίεργο.
11: Είναι λίγο περίεργο, είναι και συγκινητικό μαζί.
10: Είναι πολύ.
11: Ναι.
10: Έχεις ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Βλέπεις τα παιδιά σου να είναι μικρή αυτή η δική σου. Αφού τα θυμάσαι όλα, και αυτό σε ρωτάει.
11: Ναι, ναι, τι βέβαια,
10: τα θυμάσαι όλα.
11: Φυσικά, ναι. Ναι, ναι, ναι.
10: Πώς είναι αυτό.
11: Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το λέω, γιατί εγώ ξέρω.
10: Πες το τώρα, δεν μας ακούει κανείς.
11: Ναι, δεν το λέω, γιατί εγώ ξέρω. Ξέρω, ας πούμε, δηλαδή, ξέρω το κάθε τους βήμα.
10: Ξέρεις και τι λάθη θα κάνουνε.
11: Ναι, βέβαια. Ναι. Και τα βλέπω. Και τα βλέπω και δεν λέω φυσικά τίποτα.
10: Δεν γίνεσαι διδακτικός μπαμπάς να προλάβεις το λάθος.
11: Όχι, όχι. Απλώς γιατί δεν μπορεί να αποφευθεί το λάθος, επειδή ξέρω από το δικό μου το.
10: Ό,τι και να πεις θα το κάνουνε.
11: Ό,τι και να πεις αυτό που. Και επειδή το ξέρω αυτό. Είμαι εκεί για να αποφύγω ή για να, τα χειρότερα ή για να διαμορφώσω μια διαφορετική πραγματικότητα.
10: Άρα, κάτσε να το κάνουμε γνώση αυτό, ναι. να το μεταφέρει η εκπομπή.
11: Ναι.
10: Ξέρεις τι λάθος θα κάνουν, αλλά ίσως δεν έχει νόημα να το εξηγήσεις, γιατί μάλλον πρέπει να κάνουν και το λάθος.
11: Αυτό είναι δεδομένο.
10: Είναι δεδομένο.
11: Και κάθομαι και σκέφτομαι συγκριτικά πάντοτε, γιατί κρίνω εξ ιδιών, εννοείται τα άλλα.
10: Μόνο.
11: Τρία,
10: ναι.
11: Εννοείται μόνο ότι αν τα βάλω κάτω. Αυτό που βλέπω να πάει να κάνει λάθος ο άλλος ή η άλλη, συγκριτικά με αυτό το δεδομένο λάθος που είχα κάνει εγώ στην ανάλογη ηλικία, είναι απέχει παρασάγκας.
10: Ήσουν αρυψοκίνδυνος.
11: Ναι, αλλά η ερήμηνη μου δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανα.
10: Το καταλάβανες.
11: Καθόλου. Δεν ήμουν ακόμα μόνος. Ήμασταν με λίγο πολύ όλοι.
10: Τι ρυψοκίνδυνο έκανες.
11: Εντάξει, πράγματα τα οποία δεν είναι και. Μην φανταστούμε τίποτα τρελό. Δηλαδή το να σκαρφαλώνω σε ένα πεύκο, το οποίο πεύκο ανέβαινα, γιατί ήταν πανεύκολο, γιατί ανέβαινα και μετά δεν μπορούσα να κατέβω. Και οι άλλοι από κάτω κάνανε την καζουρά, όπως είχαν και σε μια οικοδομή τεράστια. Ήταν,
10: και ξανανέβαινες κάπου.
11: Και ναι, αλλά που δεν μπορούσα να κατέβω. Δηλαδή το ρυψοκίνδυνο ήταν το. Πρώτον, υπήρχε άγνοια κινδύνου.
10: Δεν υπολόγιζες μετά τη συνέχεια.
11: Όχι. Αυτό. Και πολλά άλλα πράγματα.
10: Ναι, έφηβος.
11: Έφηβος ήταν άλλα πράγματα.
10: Δηλαδή, αν είχα τη μαμά σου εδώ τώρα, τι θα μου έλεγε.
11: Η μαμά δεν θα έλεγε, γιατί η μαμά δεν τα πήρε χαμπάρι. Εγώ θα τα έλεγα.
10: Άλλο φοβερό θέμα είναι ότι οι γονείς μας ποτέ δεν παίρνουν χαμπάρι. Δηλαδή, δεν τα ξέρουν όλα.
11: Οι δικοί μας οι γονείς, όντως δεν τα πήρανε χαμπάρι. Δηλαδή, κάποια πράγματα δεν τα πέρανε χαμπάρι. Θα ήθελα τώρα, ας πούμε, να γυρίσω και να της πω, ξέρεις, μαμά, να πιούμε έναν καφέ, να σου πω τι έχω κάνει. Να μείνει έτσι λίγο. Γιατί, και να μου πει, εγώ το ήξερα.
10: Είναι
11: ξέρα,
10: πολύ πιθανό.
11: Πιθανό, αλλά.
10: Αν δεν ήξερα ακριβώς, κάτι θα είχε μυριστεί.
11: Ναι. Αν και νομίζω.
10: Ήσουν παιδί, γιατί είσαι έξυπνος άνθρωπος. Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
11: Ναι, ναι.
10: Ναι. Ήσουν
11: τυχαία τέτοιο. Ζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι.
10: Τυχαία ζεις.
11: Τυχαία ζω, γιατί σε πολύ μικρή ηλικία πήρα το πορτατίφ από το υπνοδωμάτιο της μαμάς και του μπαμπά. Έβγαλα τη λάμπα. Αυτό ήταν συνδεδεμένο στην πρίζα. Και τι έκανα για να δω πώς λειτουργεί το ρεύμα.
10: Σου είχαν πει, αλλά ήθελες να
11: δεις. Όχι, κανένας δεν μου το είχε πει. Από μόνος μου είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό και τη βάλω στο πορτατίφ, πόσο έντονα θα δείξει. Και το βάζω. Και πατάω τον νοφανέντα και μαμά στο σπίτι, αυτό θα το θυμάται 100%, γιατί ευτυχώς υπήρχε ρελέ και εγώ δεν πήγα στον Άγιο Πέτρο.
10: Ναι.
11: Ναι, έπεσε αυτό, αλλά την έρχτηκα στον τοίχο και η μαμά άκουσε ένα «ΠΟΠ» στον τοίχο. Που ήμουν εγώ, ήμουν που έπεσε στον τοίχο.
10: Ναι.
11: Και άκουσα τα εξαμάξεις για το τι έκανα, γιατί κάτι έκανα σίγουρα που έπεσε το ρεύμα.
10: Άρα για να είναι η μαμά σου σίγουρα ότι κάτι έκανες, ήσουν άτακτος.
11: Ναι, ήμουν λίγο.
10: Ναι.
11: Ναι.
10: Έχει τύχει άλλο σοκ, άλλο ρεύμα να σε χτυπήσει.
11: Ναι, έχει τύχει, ναι. Εντάξει, όλα τυχαία είναι στη ζωή, όλα τυχαία. Είχα και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο κάποια στιγμή, ας πούμε. Πήγα και ήρθα, όπως πήγα και ήρθα και με το λαμπάκι. Αλλά, ναι, φοβάμαι προς στιγμή, δηλαδή τότε είχα φοβηθεί, είχα μαζευτεί.
10: Ναι.
11: Και μετά, εφόσον συνέχιζα να ζω σαν άνθρωπος, ξανανύχτηκα.
10: Με τη μηχανή να φανταστώ.
11: Όχι, με αυτοκίνητο.
10: Α, με αυτοκίνητο. Συνήθως οι μηχανόβοι...
11: Όχι, με τη μηχανή όχι.
10: Ναι. Άρα είσαι γρήγορος οδηγός.
11: Ναι. Τώρα πια απολαμβάνω την οδήγηση. Όχι τώρα, είναι πάρα πολύ καιρός που την απολαμβάνω. Και σε μεγάλη ταχύτητα και σε μικρή ταχύτητα.
10: Ναι. Λένε ότι ο τρόπος που οδηγούμε λέει πολλά για το χαρακτήρα μας.
11: Ναι.
10: Λες ότι δεν είσαι γρήγορος, ότι το απολαμβάνεις. Σε φάση που το απολαμβάνεις, πού δεν είσαι πολύ καλός στην οδήγηση. Τι σε εκνευρίζει δηλαδή.
11: Η κίνηση, γι' αυτό και δεν μπορώ να. Ναι. Δεν θα γινόμουν, ας πούμε, επαγγελματίας οδηγός ταξιτζής, ας πούμε, στην Αθήνα ή σε κάποια πόλη.
10: Ναι.
11: Αυτό δεν τα έχω.
10: Μπορείς να συγκρατήσεις τα νεύρα σου όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ημέρα σου, μπορείς, ή είσαι ο τύπος ο οποίος θα κορνάρει?
11: Όχι, δεν κορνάρω με τίποτε, γιατί είναι άσκηση αυτό. Δεν κορνάρα ποτέ. Οπότε δεν κορνάρω και τώρα. Γιατί λέω, ας πούμε, σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να βρεθώ κι εγώ. Αυτό είναι πάντοτε δεδομένο. Αλλά ναι, ότι θα μου σπάσουν τα νεύρα.
10: Ναι. Τελευταία φορά που μπλέχτηκε σε καυγά. Ανοιχτή πάλι ερώτηση. Και ό,τι θέλεις λες.
11: Σε καυγά με την έννοια...
10: Όπως θέλεις.
11: Ναι. σε καυγά. Όχι. Δεν έχω μπλεχτεί σε καυγά. Δηλαδή να καυγαδίσω. Ή να...
10: Ξύλο.
11: Όχι.
10: Ποτέ στη ζωή σου.
11: Ναι. Έχω φάει 2-3 φορές, αλλά αυτές ήταν όλες...
10: Έριξες καμία, είναι το ερώτημα.
11: Έχω φάει 5 και δεν έχω ρίξει μία.
10: Ναι,
11: κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι ήταν όλες οι φάσεις.
10: Πολύ μικρός.
11: Μικρός, ναι, μικρός.
10: Τι είχε γίνει?
11: Τη μία... Η μία ήταν σε μία φυσοκόλληση.
10: Ναι.
11: Όπου κάναμε φυσοκόλληση και εκεί είναι όλα τα πράγματα... όταν έχεις άγνοια κινδύνου. Λοιπόν, σε εκείνη την ηλικία είχα παντελή άγνοια, γιατί είχα εξαιρετική εμπιστοσύνη στις ικανότητες μου τις σωματικές.
10: Τι έγραφε η αφίσα, θέλω να μου πεις.
11: Η αφίσα ήταν μια αφίσα για... Θα πρέπει να ήταν 1900... για το Πολυτεχνείο ήταν μια...
10: Για την επέτειο, έτσι.
11: Ναι, για την επέτειο και τα λοιπά, ας πούμε. Και μας την πέφτουν κάποιοι... Άλλοι φίλοι
10: από άλλο
11: χώρο, ας πούμε, όπου αυτοί είχαν κάτι καδρόνια.
10: Λοιπόν, εσύ είχες πάει αγνώσα φυσικοκολλητής.
11: Είχα πάει αγνώσα φυσικοκολλητής και βλέπω τώρα αυτά να έρχονται, όπου το μόνο το οποίο μπορούσα να επικαλεστώ ήταν ή να εμπλακώ και να αντιδράσω σε αυτό, καθότι και οξύθυμος, αλλά δεν ήξερα που θα οδηγήσει, δηλαδή δεν ήξερα γιατί δεν είχα και τίποτα μαζί μου. Ένα πινέλο και εγώ, αλλά αυτοί όμως είχαν κάτι ξύλα. Λοιπόν, ή να την κάνω. Και εκεί πέρα ήταν. Την έκανα. Την έκανα αφού πρώτα μου φύγανε κάποια, ας πούμε, τα οποία με πήραν στην πλάτη κτλ. Ναι.
10: Οκ. Ναι. Okay, άρα πάντα καλύτερο είναι να τρέξεις.
11: Ναι, καλύτερο είναι να τρέξεις. Δηλαδή να μην εμπλακείς.
10: Mm-hmm.
11: Ναι. Ναι.
10: Ήσουν οξύθυμος όμως, ε.
11: Δεν είναι θέμα οξυθυμίας. Απλώς είναι. Πώς να σου πω. Είχα πολύ συχνά είχα δίκιο εγώ. Καταλαβαίνεις.
10: Έτσι νομίζουμε όλοι.
11: Ναι, ναι, γι' αυτό το λόγο το λέω. Ότι πολύ συχνά είχα δίκιο.
10: Είχες δίκιο.
11: Ναι, και αυτό το δίκιο οφείλει.
10: Δηλαδή, και βλέποντας ψύχρεμα, λες είχα δίκιο τότε. Δεν ήμουνα. Δεν έκανα λάθος.
11: Και τώρα λέω αυτό, αλλά σκεφτόμενος ψυχρεμότερα, σκέφτομαι το πόσο σωστά έπρεπε στρίβιν για το.
10: Λες αυσοκόλληση.
11: Ναι.
10: Θα σε ρωτήσω αν πολιτικά έχεις εξελιχθεί στον ίδιο χώρο. Γιατί, ξέρεις, πολλοί άνθρωποι έχουν πάει κάπου τελείως διαφορετικά.
11: Ναι. Όχι. Εγώ δεν... Εγώ είμαι...
10: Παραμένεις κάπου εκεί κοντά στην Αφίσα.
11: Είμαι η Αφίσα έκτοτε. Δηλαδή είμαι πριν από την Αφίσα η Αφίσα ως σύμπτωμα και έκτοτε αυτό.
10: Ναι.
11: Γιατί... Δεν ξέρω πώς να το πω... Δεν είναι το λογισμικό μου είναι κλειδωμένο σε κάτι... Mm. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι μια ολόκληρη αντίληψη.
10: Ολόκληρη η κοσμοθεωρία.
11: Ναι, ναι.
10: Πιστεύεις όμως ότι οι ιδεολογίες που μπορεί να είχαμε μικρότερη και που, όπως λες, σε κάποιους ανθρώπους κλειδώνουν, λειτουργούν τώρα? Ένα μέρος του σίγουρα λειτουργεί και είναι κομμάτι του εαυτού μας, αλλά θέλω να πω ότι είναι για το σύγχρονο κόσμο έτσι όπως το ζούμε και έτσι όπως το βιώνουμε.
11: Άλλοτε παίρνω τη θέση του ναι, άλλοτε παίρνω τη θέση του όχι ακριβώς ναι.
10: Ναι.
11: Αυτό που σίγουρα καταλαβαίνω είναι ότι δυσκολεύομαι να μεταγγίσω αυτό όλο, την πυκνότητα αυτού που νιώθω στα παιδιά μου.
10: Νομίζω αυτό για την πυκνότητα θα το καταλάβουν όλοι οι γονείς. Ότι δεν είναι τα πράγματα πιο αφηρημένα και πιο επιφανειακά.
11: Και είναι κάπως αλλιώς. Ενώ καταλαβαίνουν και ενώ αντιλαμβάνονται, ενώ ακολουθούν και παρακολουθούν εμένα ως αυτό, την ίδια στιγμή αυτά είναι άλλο.
10: Νιώθεις προδομένος από τον ιδεολογικό σου χώρο?
11: Προδομένος θα ένιωθα αν είχα προσδοκίες.
10: Εσύ πάντα δεν έχεις προσδοκίες, είσαι.
11: Ναι, ξέρεις γιατί. Να πω κάτι. Οι προσδοκίες ή είναι υπέρμετρες ή δεν είναι.
10: Ναι.
11: Επειδή στην εφηβεία μου οι προσδοκίες ήταν όχι υπέρμετρες. Ήταν...
10: θα αλλάξουμε τον κόσμο.
11: Ακριβώς. Η συντριβή όταν συντελεστεί άπαξ δεν συντελείται και σε δεύτερο χρόνο, δεύτερη φορά.
10: Ναι. Πότε ήταν αυτή η συντριβή, στην ιδεολογία σου?
11: Εκεί γύρω στο 89-90 εκεί πέρα μέσα.
10: Όταν έπεσε...
11: Ναι. Όταν αλλάζουν τα πράγματα, εκεί πέρα εγώ ένιωσα το εξής.
10: Έπεσε περεστρόικα.
11: Ναι, ναι, με την περεστρόικα. Εγώ ένιωσα το εξής, ότι ξαφνικά, σαν να μην είχα εφηβεία, σαν να μην είχα παρελθόν.
10: Αυτό που λες είναι σαν να μην μέτραγε αυτό,
11: ακριβώς,
10: έτσι.
11: Σαν να μην έχω να μοιραστώ τίποτε με κανέναν.
10: Ναι.
11: Το λέω και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και με πιάνουν τα δάκρυα, ας πούμε, γιατί είναι σαν να μην έχω εφηβεία. Πού έχω να την καταχωρήσω?
10: Εσύ να πούμε, γιατί το συζητούσαμε και την άλλη φορά, ότι μιλάς ρώσικα, έτσι.
11: Ναι, το προσπαθώ.
10: Έχεις μια ευχαίρεια σε αυτό το χώρο. Με την ρώσικη λογοτεχνία και δημιουργία έχεις μεγάλη σχέση. Οπότε είχες χτίσει αυτό.
11: Ήμουνα αυτό.
10: Ήσουν αυτό.
11: Οπότε μετά από αυτό, αυτό συνεχίζει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή,
10: αλλά έφαγες ένα σοκ.
11: Αλλά έφαγα ένα σοκ. Γιατί αυτό, το ότι, έπαψε να υπάρχει.
10: Ναι.
11: Αντικειμενικά δεν υπάρχει.
10: Ναι. Απέτυχε και έπαψε να υπάρχει. Εξελίχθηκε ο κόσμος.
11: Για μένα δεν υπάρχει
10: όμως.
11: Απέτυχε. Απέτυχε ή πέτυχε ή δεν πέτυχε κάτι, αλλά... Τώρα τι να πω, γιατί είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες, πάρα πολλά τα πράγματα.
10: Συναισθηματικά.
11: Συναισθηματικά,
10: παίζουν.
11: Όχι.
10: Πιστεύεις ότι δεν απέτυχε?
11: Όχι.
10: Οκ. Okay.
11: Ναι.
10: Ρομαντικός τύπος.
11: Ναι. Γιατί δεν βρίσκω κάπου αλλού ενδιαφέρον και αντίχρησμα.
10: Εποχή. Το θέτεις σωστά. Εποχή της ζωής σου, ημέρα της ζωής σου, που θα θέλεις να επιστρέψεις. Αν μπορούσε, σου δίνω χρονομηχανή τώρα και σου λέω πού θες να πας. Να πατήσεις ένα κουμπί και να βγεις πού?
11: Στο Παρίσι.
10: Στο Παρίσι?
11: Ναι, την πρώτη φορά που πήγα στο Παρίσι.
10: Δεν τραβάγεις και φωτογραφίες, οπότε είπες...
11: Καλά, αυτό ναι, στα σίγουρα.
10: Ναι. Γιατί ήταν τόσο ωραία εκεί?
11: Γιατί ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψα γενικώς. Ήμουν πολύ μικρός. Ήταν η πρώτη φορά, ήταν με ένα λεωφορείο του ΟΣΕ. Ήταν 54-56 ώρες το ταξίδι από Αθήνα-Παρίσι. Όλη την πρώην Ιουγκοσλαβία, Βόρεια Ιταλία.
10: Περιπέτεια.
11: Τα θυμάμαι όλα, γιατί είναι και το μόνο που θυμάμαι. Ναι. Όχι το μόνο που θυμάμαι, το μόνο που θυμάμαι έτσι τόσο... Και το θυμάμαι κιόλας γιατί είχα υποστεί ένα σοκ με το που έφτασα εκεί. Είχα έναν ξαδερφό μου εκεί και μου είχε πει: όταν θα φτάσει, θα με πάρει τηλέφωνο. Μου είχε δώσει το τηλέφωνο. Και έχω μία κάρτα. Παίρνω μία κάρτα και βάζω την κάρτα, παίρνω το τηλέφωνο. Ακούω τη φωνή τώρα και βλέπω μηδέν στο τέτοιο.
10: Πρέπει να το κάνω.
11: Την πετάω την κάρτα. Ψάχνω, αγοράζω άλλη κάρτα. Ξαναπαίρνω το τηλέφωνο. Καινούργια κάρτα, έτσι.
10: Ναι.
11: Με το που μου λέει ναι. Μηδέν. Το ξανακλίνω.
10: Ναι.
11: Πετάω δίπλα ένα κράτο. Είχα πάρει πέντε.
10: Ναι. Μέχρι να καταλάβω.
11: Την τελευταία φορά που παίρνω σε μια γωνία, έχω στεγνώσει. Ακούω το ναι από την άλλη μεριά, αλλά δεν προλαβαίνω να πω τίποτε. Και το κλείνω γιατί βλέπω μηδέν. Μου λέει μην κλείνει. Εδώ μετράει ανάποδα. Δεν είναι 199, είναι 0, 1, 2, 3. Δηλαδή. Και είχα πετάξει ολοκένουργιε κάρτε.
10: Είχε φάει όλα τα λεφτά.
11: Όχι. Ναι. Μα οι κάρτε μετράγανε από. Πρώτα έδειχναν 0 και μετά πήγαιναν 1.
10: Εσύ όμω τι είχε πετάξει.
11: Εγώ νόμιζα ότι ήταν 199-98, ότι θα κατέβαινε.
10: Τουλάχιστον τι μάζευε τι κάρτε.
11: Όχι, δεν χωράει το χέρι μου.
10: Άρα προσπάθησε. Ναι, φοβερό το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό.
11: Φοβερό.
10: Τι είπε όταν τέλο πάντων κινήθηκε και είδε ότι μπορώ και να υπάρχω εδώ και να κινούμε και να παίρνω τηλέφωνα.
11: Θα ήθελα να ζήσω. Αυτό είπα.
10: Θα ήθελε να ζήσει στο Παρίσι.
11: Ναι. Στο Παρίσι τότε. Και έκτοτε, αλλά τότε.
10: Ποτέ δεν είναι αργά.
11: Ποτέ δεν είναι αργά.
10: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ
10: και εγώ. Και έκατσες και περισσότερο.
11: Ναι.
10: Και να πω ότι καλύτερο, είπαμε εμείς, Τζούλια είναι η παράσταση.
11: Δεσποινής Τζούλια, στις 11 Μαΐου έχουμε την πρεμιέρα, στο Θέατρο Χώρος, στο Βοτανικό.
10: Και μέρες.
11: Μέρες θα παίζουμε Δευτέρες, Τρίτες, διπλές παραστάσεις. Από Γευμεντινή και Βραδινή. Με πρωταγωνίστρια την Έλληνα τη Μαυρίδου.
10: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
6: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύουμε.
7: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές. Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
9: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
10: Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Βίντεο ντοκουμέντο από τη Γιάφκα του Παλαιστίνιου τρομοκράτη στα Πατήσια. Τι εντόπισαν οι αρχές και πώς έφτασαν στη σύλληψή του? Η διαδρομή του από το στρατόπεδο εκπαίδευσης στη Μαλαισία, σε Αθήνα και Κρήτη. Στο χώρο του Εγκέλαδου η Εύβοια, ανησυχία των κατοίκων για τα 5,2 ρίχτερ. Δεκάδες μετασεισμοί, κατολιστήσεις και ζημιές σε σπίτια. Οι εκτιμήσεις των επιστημόνων, απευθεία σύνδεση. Τίτλοι τέλους για τον ΣΥΡΙΖΑ, θόλο τοπίο για την συνεργασία για τον Αλέξη Τσίπρα μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Για κλαυσί γελό κάνει λόγο σε νέα του ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης. Η δομή, η ρόλη και τα γρηγορόσημα έως 30.000 ευρώ της μαφίας των πολεοδομιών. Οι καταγγελίες που οδήγησαν στην εξάρθρωση του κυκλώματος.

0: Την επιχείρηση με την κωδική ονομασία Οντίν έθεσαν σε εφαρμογή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, προχωρώντας στη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, μέλος της Χαμάς. Ο άνδρας φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικές ενέργειες σε Ισραηλινούς στόχους. Στη μόνιμη κατοικία του στα Πατήσια είχε στήσει εργαστήριο. Εντοπίστηκαν υλικά που προορίζονταν για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ουσίες.
1: Αυτό είναι το διαμέρισμα κοντά στην πλατεία Αμερικής που ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, είχε μετατρέψει σε εργαστήριο εκρηκτικών. Οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής βρήκαν μέσα στο διαμέρισμα ζυγαριές ακριβίας εργαστηριακού τύπου, έναν εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμαινόμενη πλάκα, αλλά και εργαλεία με τα οποία θα μπορούσε να κατασκευάσει εκρηκτικό μηχανισμό.
2: Το και 10 ακούσαμε μεγάλη φασαρία, να γίνονται χδούποι, έπιπλα να μετακινούνται. Και βγήκα έξω και είδα πάρα πολλούς άντρες στα σκαλιά και ρώτησε έναν κύριο, λέω σας παρακαλώ πολύ τι γίνεται, μην ανησυχείτε, δεν γίνεται κάτι κακό για σας.
3: Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες η Αντιτρομοκρατική έκανε φύλο και φτερό το διαμέρισμα επί της 3ης Σεπτεμβρίου που διέμενε ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Η αστυνομία πλέον διερευνά εάν το συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε χρησιμοποιηθεί και από άλλα μέλη της Χαμάς.
2: Κυκλοφορούσαν πολλοί τέτοιοι, δεν ήταν ένας και μάλιστα ήταν και κάποιοι που εγώ τους φοβόμουν. Δεν έμπαινα ποτέ μαζί στο ασανσέρ, έλεγα καλησπέρα σας, δεν απαντούσαν μερικές φορές. Είδα κάποιους μελαμψούς, κάποιους που δεν ήταν βέβαια, αλλά σε αυτό το διαμέρισμα δυστυχώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ο Παλαιστίνιος διέμενε σε διαμέρισμα και στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα, χωρίς να προκαλεί και κρατώντας χαμηλό προφίλ. Ο 37χρονος με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας φέρεται να έχει ομολογήσει στους αστυνομικούς ότι είναι μέλος της Χαμάς με εκπαίδευση σε στρατόπεδα της Μαλαισίας, ενώ το καλοκαίρι του 2023 είχε πάρει άσυλο στη χώρα μας.
4: Είμαι μέλος της Χαμάς. Το κάνω για την πατρίδα μου. Έχω επαφή με τον συμπατριώτη μου που συνελήφθη στην Κύπρο και ήξερα και τον άλλον που συνελήφθη. Εκπαιδευτήκαμε μαζί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά.
5: Ερευνάται η σχέση του με την Χαμάς. Και αυτό γιατί, διότι σύμφωνα με στοιχεία είχε δεχθεί εκπαίδευση στη Μαλαισία.
1: Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινούς στόχους, χωρίς να αποκλείεται μάλιστα ένας από αυτούς να ήταν Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παλαιστίνιος είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο μεμονωμένα υλικά για να κατασκευάσει εκρηκτικά, τα οποία θα έφταναν στην Κρήτη με βάρκα από τη Λιβύη.
4: Είχα πάρει δοσομετρητές και ζυγαριά ακριβίας. Είχα παραγγείλει χημικές ουσίες από το διαδίκτυο, αλλά δεν τις παρέλαβα.
6: Αν κάποιος έχει όλες τις γνώσεις, έχει τον εξοπλισμό, το χώρο κτλ., ναι, θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις, αλλά δεν μπορεί ένας οποιοδήποτε να κάνει αυτή τη διαδικασία. Και ακόμη και αν την κάνει. Υπάρχει περίπτωση αυτό που θα παράξει να μην είναι σωστά λειτουργικό, σταθερό και βέβαια μπορεί να είναι και επικίνδυνο για τον ίδιο του τον εαυτό.
1: Η πληροφορία ότι ο 37χρονος ετοίμαζε χτύπημα έφτασε στην ΕΥΠΑ από την Κύπρο μετά τη σύλληψη δύο ομοεθνών του τη στιγμή που παραλάβαναν υλικά για εκρηκτικά.
5: Αποδίδουν στον 37χρονο Παλαιστίνιο διασύνδεσή του με συλλήψεις που είχαν γίνει στην Κύπρο.
1: Ο 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα της Κρήτης για την απαγγελία κατηγοριών και πιθανότατα αύριο θα μεταφερθεί στις δικαστικές αρχές της Αθήνας.
0: Φάνη Καραμπατζάκη, ο κατηγορούμενος είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στο εξωτερικό. Να δούμε τη διαδρομή του.
7: Και ήταν Αθηνά πολυταξιδεμένος. Αρχικά ζούσε με τη γυναίκα του και τα δύο του παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας. Κατά την ανάκριση από τους αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής, παραδέχθηκε ότι από εκεί είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία, ώστε να εκπαιδευτεί μεταξύ άλλων στην κατασκευή βομβών με τη συνδυαστική χρήση απλών υλικών του εμπορίου. Στη συνέχεια, μέσω Λιβύης, τέλη καλοκαιριού 2023, ήρθε στην Ελλάδα, στην Κρήτη συγκεκριμένα, ετήθηκε άσυλο και το πήρε. Σε ανύποπτο χρόνο έπειτα, πραγματοποίησε τουλάχιστον ένα ταξίδι προς τη Γερμανία, επέστρεψε στην Αθήνα και νίκιασε το διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας κοντά στην πλατεία Αμερικής, ενώ τελευταίος σταθμός του πρωτού συλληφθεί ήταν ο Άγιος Νικόλαος στην Κρήτη, όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος στο ξενοδοχείο και ενώ είχε τεθεί, ύστερα από πληροφορίες που ήρθαν από την Κύπρο, επί 15 τουλάχιστον ημέρες σε παρακολούθηση από την ΕΥΠ.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, Φάνη. Αλλεπάλληλες τώρα σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια ταρακούνησαν μεγάλο μέρος της χώρας και γίνανε ιδιαίτερα αισθητοί και στην Αττική. Με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν 3 σεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ, με τον υψηλότερο έντασης 5,2 Ρίχτερ, ενώ ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί. Οι κάτοικοι έντρομοι αναζήτησαν διέξοδο, δεν αναφέρθηκαν πάντως τραυματισμοί, ωστόσο κτίσματα έχουν υποστεί ζημιές. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι, εξηγώντας πως η περιοχή δεν δίνει μεγαλύτερους σεισμούς, χωρίς πάντως να αποκλείουν νέα ισχυρή δόνηση.

0: 12 και 58 το μεσημέρι, ισχυρός σεισμός χτυπάει το Προκόπι Ευβίας.
1: Άμα ήταν ξαπλωμένος κάποιος, γιατί μαζευόμαστε εδώ, και τα κομμάτια εκεί το είχαν σκοτώσει.
0: 4 λεπτά μετά σημειώνονται άλλες 2 δονήσεις, με την ισχυρότερη να είναι 5,2 ρίχτερ. Ο υπάλληλος καφετέριας τρέχει έντρομος έξω από το κατάστημα. Οι πρώτες εκτεταμένες ζημιές καταγράφονται στην Δαφνούσα.
2: Στα φύλαξα παιδιά μου και δεν ήρθαν σε ημέρα.
3: Όπως μπορείτε να δείτε, ο συγκεκριμένος τείχος στο σπίτι της κυρίας Ευγενίας έχει καταστραφεί ολοσχερός. Αυτό που λένε οι ιδιοκτήτες είναι ότι είχαν Άγιο που εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν κάποιος πάνω στο κρεβάτι.
0: Οι κάτοικοι έντρομοι βγαίνουν στους δρόμους και τις αυλές.
4: Ο κόσμος έτρωγε, φοβήθηκε, φώναζε. Δεν σκοτηθήκαμε. Τελευταία ήταν πιο δυνατή.
0: Οι τρεις σεισμικές δονήσεις είχαν επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια από το Προκόπι Ευβίας και έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές της Αττικής.
5: Γίνανε αισθητοί σε μεγάλο μέρος της κεντρικής Ελλάδος, από την Αττική, από τη Θεσσαλία, στερεά Ελλάδα. Και αυτό διότι οι αποστάσεις από τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι σχετικά μικρές, δηλαδή κάτω από τα 100 χιλιόμετρα.
0: Σοβαρές ζημιές υπέστησαν 4 σπίτια στη Δαφνούσα.
1: Έχει ξανακάνει σεισμό πάλι, αλλά όχι τόσο δυνατό σαν αυτό. Έχει πάθει ζημιές. Το σπίτι να κατοικεί του.
0: Τύχοι έπεσαν, σοβάδες αποκολλήθηκαν, ενώ σε πολλά σπίτια και καταστήματα σημειώθηκαν ρογμές.
6: Έχουν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές στα σπίτια, έχουν ξεκολλήσει εξωτερικοί τύχοι, έχουν ανοίξει τα σπίτια, έχουν πέσει σοφάδες, καλώδια. Πολύ διαλυμένα τα 4-5 σπίτια που έχω δει μέχρι τώρα.
0: Μικρής έκτασης κατολισθήσεις σημειώθηκαν και σε τμήματα του οδικού δικτύου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.
7: Έχουμε και κατολισθήσεις στο σύνολο του Δήμου, οι οποίες αντιμετωπίζονται με μηχανήματα έργου. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ευτυχώς.
0: Οι κάτοικοι παραμένουν στις αυλές των σπιτιών τους, περιμένοντας να ενημερωθούν αν είναι ασφαλές να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους και την καταγραφή των ζημιών. Μετά το τριπλό σεισμό στην περιοχή σημειώθηκαν πάνω από 20 μετασεισμοί μέσα σε μια μισή ώρα.
8: Επειδή η ακολουθία έχει πολύ μεγάλη ένταση, με περίπου 20 σεισμούς τάξης του 3 ή λίγο μικρότερους που έχουν γίνει μέσα στην επόμενη μια μισή ώρα μέχρι τώρα, πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί.
0: Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι, οι οποίοι επισημαίνουν ότι οι δονήσεις προέρχονται από γνωστό ρήγμα της Εύβοιας.
9: Είναι περιοχή με υψηλή σεισμικότητα. Οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών, αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο.
0: Η περιοχή δεν έχει ιστορικό σεισμό άνω των 6 ρίχτερ και συνήθως παράγει, σύμφωνα με τους ειδικούς, σεισμούς μεγέθους μεταξύ 5 και 5,5 ρίχτερ.
8: Δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμα πιθανότητα γέννηση κάποιου χειρότερου σεισμού. Κατά συνέπεια, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και οι κάτοικοι στην περιοχή να πάρουν όλα τα στοιχειώδη μέτρα.
0: Οι ειδικοί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του σεισμικού φαινομένου, χωρίς να αποκλείουν νέες δονήσεις στο άμεσο μέλλον, ενώ κλιμάκια της τοπικής αυτοδιοίκησης συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών.
10: Η Κωνσταντίνα Μαύρου βρίσκεται από τις πρώτες ώρες της σεισμικής δραστηριότητας στη Βόρεια Εύβοια. Κωνσταντίνα, δώσε μας την εικόνα. Είχαμε νέα σεισμική δόνηση πριν από λίγο.
3: Πριν από κάποια δευτερόλεπτα, Αθηνά, υπήρξε μία έντονη σεισμική δόνηση εδώ όπου και βρισκόμαστε. Γι' αυτό βλέπετε και τον κόσμο να είναι ανάστατος. Πριν από λίγα λεπτά, η οικογένεια της κυρίας Ευγενίας, στο σπίτι της οποίας και κρίθηκε ακατοίκητο, ήταν απ' έξω και ουσιαστικά συζητούσαν, γελούσαν, προσπαθούσαν να ξορκίσουν το κακό. Και πριν από 20 περίπου δευτερόλεπτα, έγινε μία έντονη σεισμική δόνηση. Ευτυχώς όλοι ήταν απ' έξω, ακόμη δεν έχουμε προλάβει να μπούμε στο σπίτι, να δούμε μήπως υπήρξαν και άλλες ζημιές. Στο συγκεκριμένο σπίτι, να πούμε, το πρωί έπεσε ο τείχος που είναι ακριβώς πάνω από το κρεβάτι. Εκεί μας είπε η κυρία Ευγενία, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, ότι όταν έρχονται τα εγγόνια της, κοιμούνται σε αυτό το σπίτι, σε αυτό το κρεβάτι. Ευτυχώς σήμερα το πρωί δεν ήταν εκεί κανείς. Βλέπετε την κυρία Ευγενία, είναι πραγματικά σοκαρισμένη. Δεν θέλει να αφήσει το σπίτι της. Αυτό μας έλεγε και πριν. Ένα σπίτι που έχει περάσει όλη της την ζωή εδώ. Ένα σπίτι στο οποίο ζει από τα 18 της χρόνια. Δεν θέλει να το αφήσει, δεν θέλει να αφήσει τον τόπο της, Αθηνά.
10: Κωνσταντίνα, έφτασες νωρίτερα στην Βόρεια Εύβοια. Διαπίστωσες καταστροφές στους δρόμους, εκτεταμένες ζημιές σε άλλες οικίες και σπίτια. Οι κάτοικοι τι σου έχουν πει?
3: Υπήρξαν κάποιες κατολιστήσεις, Αθηνά, οι οποίες όμως γρήγορα αποκαταστάθηκαν. Πέρα από το συγκεκριμένο σπίτι, έχουμε μπει και στα διπλανά σπίτια στην συγκεκριμένη περιοχή, όπου και σε αυτά υπάρχουν κάποιες υλικές ζημιές. Έχουν πέσει δηλαδή και σε αυτά τείχη. Το σπίτι όμως που έχει ουσιαστικά καταστραφεί περισσότερο είναι το σπίτι που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, το σπίτι της κυρίας Ευγενίας.
10: Μάλιστα, η ανησυχία είναι έκδηλη, πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ήταν η απεσταλμένη μας η Κωνσταντίνα Μαύρου. Και τώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Μανώλη Σκορδίλη. Είναι καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα. Είχαμε πριν από λίγο μια νέα σεισμική δόνηση. Δεν γνωρίζουμε ακόμα το μέγεθός της. Τώρα έρχονται τα στοιχεία. Είναι συνηθισμένη μια τέτοια τριπλή σεισμική δόνηση το πρωί σε ένα τόσο μικρό χρονικό παράθυρο, μέσα σε 4-5 λεπτά? Η οποία μια σεισμική δραστηριότητα που βλέπουμε ότι συνεχίζεται σχεδόν 7 ώρες μετά.
11: Καλησπέρα κυρία Σούτσου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να σας πω ότι ακριβώς όπως το είπατε είναι. Η συγκεκριμένη περιοχή μας έχει συνηθίσει σε μια τέτοια συμπεριφορά. Δηλαδή να δίνει σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα διαδοχικούς σεισμούς, αρκετά θα έλεγα ισχυρούς, όχι πολύ ισχυρούς. Θα πρέπει να αναφέρω, ίσως οι κάτοικοι της περιοχής θα το θυμούνται, ότι τον Νοέμβρη του 2014 υπήρξε πάλι ένα αντίστοιχο φαινόμενο, όπου μέσα σε ένα διάστημα 4 λεπτών υπήρχαν 2 σεισμοί με μεγέθους 5,3 και 5,2 αντίστοιχα. Κάτι αντίστοιχο έγινε και τώρα. Είναι μια περιοχή η οποία δίνει τέτοιου μεγέθους σεισμούς. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κανένα ιστορικό στοιχείο που να δείχνει ότι στην περιοχή εκδηλώθηκε στο παρελθόν κάποιος πολύ ισχυρός σεισμός, ενώ μεγέθους πάνω από 6. Επομένως, υπ' αυτή την έννοια, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το να ξαναεκδηλωθεί στην περιοχή αυτή κάποιος σεισμός αυτής της τάξης μεγέθους, σαν αυτούς που ήδη είχαμε. Δεν έχουμε κάποιο στοιχείο να υποστηρίξουμε κάποιο δυσμενές σενάριο, δηλαδή για πιθανά επερχόμενο μεγάλο σεισμό. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, όταν έχουμε μια τέτοια διέγερση, καλό είναι να προσέχουμε, γιατί από τα βίντεο που έχω δει που έχετε παίξει μέχρι τώρα και αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, βλέπω ζημιές σε σπίτια τα οποία είναι παλιά σπίτια. Δεν είναι σπίτια φτιαγμένα με ένα σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό. Επομένως, σε αυτά τα σπίτια και αυτοί οι σεισμοί είναι ικανοί να προκαλέσουν πολύ σοβαρά προβλήματα.
10: Ήταν ο κύριος σεισμός αυτός, εκτιμάται? Μιλάω για τον 5,2 που ήταν και ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί.
11: Τα ως τώρα στοιχεία αυτό δείχνουν. Τα ως τώρα στοιχεία. Βέβαια, έχετε ακούσει και άλλες φορές, το ζητάμε πολλές φορές αυτό. Ζητάμε μια πίστοση χρόνου ενός με 2-24 ώρων για να έχουμε μια αντικειμενική εικόνα της διέγερσης. Αλλά τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Και πρόκειται μάλλον για ένα ρήγμα με μια διεύθυνση βόρεια-βορειοδυτική νότια-ανατολική, το οποίο διεγέθηκε και δίνει αυτή τη δραστηριότητα.
10: Και κάτι τελευταίο. Ο σεισμός, η σεισμική ακολουθία έγινε αισθητή σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας. Αυτό οφείλεται στο ρήγμα, στο επίκεντρο, στο εστιακό βάθος ενδεχομένως?
11: Κοιτάξτε, ένα συνδυασμός γεγονότων. Το ότι είναι προφανώς επιφανειακό σεισμός, είναι μικρού σχετικά εστιακού βάθους, λέμε στα πρώτα 7 με 10 χιλιόμετρα είναι η αιστεία του σεισμού, συν το μέγεθος. Δηλαδή δεν είναι κάποιος μικρός σεισμός, είναι από αυτούς που θεωρούμε σεισμούς μετρίου μεγέθους, ενδιαμέσου μεγέθους σεισμού. Επομένως, είναι λογικό να έχει γίνει αισθητός σε σχετικά μεγάλες αποστάσεις, αλλά όχι ιδιαίτερα αισθητός, θα έλεγα.
10: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σκορδίλη. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες, καθώς η έρευνα των αρχών φέρεται να αποκαλύπτει οργανωμένο σύστημα παράνομων διευκολύνσεων με αντάλλαγμα μεγάλα χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ταρίφα για την ταχύτερη διεκπαιρέωση υποθέσεων έφτανε ακόμα και τις 30.000 ευρώ, ενώ τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν συνθηματικά για να καλύπτουν τις συναλλαγές τους.
0: Το κύκλωμα της πολεοδομίας έκανε εξυπηρετήσεις με το αζημίωτο. 6 συλλήψεις μεταξύ αυτών οι δύο αρχηγοί και 30 άτομα εμπλεκόμενα στην υπόθεση, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες.
12: Πολλές και μεγάλες παρανομίες του οργανωμένου κυκλώματος της πολεοδομίας σε εσωτερικές υποθέσεις με άλλες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες βοήθησαν με παρακολουθήσεις ανθρώπων και τηλεφώνων, εξάρθρωσε σπήρα ολόκληρη για ψεύτικες άδειες, για παράνομες άδειες.
0: Η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας έγινε σε πολεοδομικά γραφεία περιοχών της Κηφισιάς, του Γαλατσίου και του Αμαρουσίου. Μάλιστα, ένα από τα μέλη συνελήφθη επαυτοφόρο την ώρα που παρέδιδε σε αρχηγικό μέλος φάκελο που περιείχε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Κάθε μέλος είχε συγκεκριμένο καταμερισμό εργασιών, λειτουργώντας ως γρανάζι μιας καλοκουρδισμένης μηχανής. Αρχηγικό ρόλο είχε ένα ζευγάρι. Ο άντρας τεχνικός σύμβουλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής και η σύζυγός του, γενική γραμματέας Δήμου και πρόεδρος Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έπαιρναν τις αποφάσεις και καθόριζαν πόσα χρήματα θα ζητούσαν σε κάθε περίπτωση. Ο παραθυράκιας, δηλαδή ο ειδικός που εντόπιζε τα πολεοδομικά και ένα αστυνομικό πλαίσιο, ο αρμόδιος για τις οικοδομικές άδειες, ο αρμόδιος για τα αυθαίρετα, ο υπάλληλος που υπέγραφε και ο ιδιώτης μηχανικός, το γεφυράκι δηλαδή ανάμεσα στους πολίτες και το κύκλωμα.
13: Είναι η κακή νομοθέτηση που δημιουργεί το έδαφος και το άλλο είναι ότι δείτε τις τρεις περιπτώσεις που σας είπα, τι τις ενώνει. Καλές περιοχές, ακριβές περιοχές, τουριστικά μέρη.
0: Οι συνομιλίες για τον καθορισμό των αμοιβών και την παραλαβή των χρημάτων γίνονταν είτε διαζώσεις σε καφετέριες πάρκινγκ και μέσα σε οχήματα, είτε μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών όπως το Telegram. Οι ταρίφες της οργάνωσης κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση, ενώ τα μέλη χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις στις τηλεφωνικές τους επικοινωνίες για τα χρήματα όπως καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά.
14: Δεν πρέπει να προβαίνουμε σε γενικεύσεις ούτε να δημιουργούνται επικίνδυνες συνειρμοί. Να μην ξεχνάμε προς αποφυγή εντυπώσεων ότι τέτοια φαινόμενα διαφθοράς υπήρχαν στο κτηματολόγιο πριν από λίγο καιρό.
0: Το κύκλωμα είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δρόληψίας και παράβασης καθήκοντος, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 330.000 ευρώ.
10: Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 41 ετών γυναικοκτόνος από την Καλαμάτα μετά την απολογία του για τη δολοφονία της συζύγου του. Στη μαραθώνια διαδικασία, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε πως ήταν σε άμυνα και είπε ότι είχε προηγηθεί έντονος καυγάς με το θύμα και έδρασε έτσι εν βρασμό. Ο καθομολογή ανδράστης φέρεται να παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε το θύμα με σκοπό την διεκδίκηση της επιμέλειας των παιδιών του.
15: Χωρίς ίχνος μεταμέλειας και επί 6 ώρες, ο 41χρονος καθομολογίαν συζυγοκτόνος επέμεινε στους αρχικούς του ισχυρισμούς ότι το θύμα φταίει για όλα όσα συνέβησαν εκείνο το μοιραίο βράδυ.
16: Δεν ήταν ένα έγκλημα εκδικητικότητας, κτητικότητας από ένα τύραννο σύζυγο. Ήταν ένα έγκλημα το οποίο βέβαια είχε προηγμένως στο υπόβαθρο το συνειδησιακό του κατηγορούμενου, είχε δημιουργηθεί ένα αναγκαίο και για μένα ικανό υλικό, ούτως ώστε να γίνουν αυτά που γίνανε μετά.
15: Κατά την απολογία του, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι θόλωσε και πως ήταν σε άμυνα.
17: Όλα ξεκίνησαν από έναν πολύ ωραίο καυγά. Υπήρξε ένταση και ένα μεγάλο επεισόδιο μεταξύ μας. Με χτυπούσε και τη χτυπούσα. Κάποια στιγμή θόλωσα και τη σκότωσα. Από πέρυσι τον Σεπτέμβριο είχαμε λίγο πολύ τελειώσει ο ζευγάρι. Απλά μέναμε στο ίδιο σπίτι μέχρι να προχωρήσει το διαζύγιο.
15: Και ενώ οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες, ο ίδιος είχε γίνει η σκιά της Βασιλικής. Μάλιστα, ο συζυγοκτόνος παραδέχθηκε στον ανακριτή ότι είχε καλωδίωση με κοριό το θύμα, καθώς όπως ισχυρίστηκε, τα στοιχεία αυτά θα τα χρησιμοποιούσε για την διεκδίκηση της επιμέλειας των παιδιών τους.
16: Παρακολουθήσεις δεν εγένονται για να δει τι κάνει η σύζυγος, όπως νομίζει η κοινή γνώμη. Οι παρακολουθήσεις γένοντο για να συσσωρευτεί υλικό και να μπορέσει δικαστικά να διεκδικήσει την αποκλειστική επιμέλεια του προσώπου των παιδιών του.
15: Όλα τα στοιχεία που συγκέντρωνε από τον κοριό τα αποθήκευε σε ηλεκτρονικές συσκευές και τα είχε ασφαλίσει με ισχυρούς κωδικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον κοριό τον κατέστρεψε το προηγούμενο βράδυ της δολοφονίας.
18: Η περίπτωση που τον κατέστρεψε πιο πριν τη δολοφονία, σημαίνει ότι το είχε προμελετήσει και προαποφασίσει. Σε περίπτωση που το κατέστρεψε μετά τη δολοφονία, σημαίνει ότι ο Πομπός είχε γράψει πράγματα τα οποία δείχνουν ότι σε καμία περίπτωση δεν ήταν περίπτωση άμυνας.
15: Τραγικές φιγούρες παραμένουν τα δύο παιδιά της οικογένειας, τα οποία παραμένουν προσωρινά σε ίδρυμα φιλοξενίας μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την επιμέλειά τους.
10: Εκμεταλλευόμενοι τις νέες τεχνολογίες, φαίνεται πως κρατούμενοι σχεδίαζαν την απόδρασή τους από το κατάστημα κράτησης στην Αγία Χανίων. Μάνο Τριγώνη, οι φύλακες εντόπισαν ντρόουν στις εγκαταστάσεις.
19: Ακριβώς, να πούμε ότι μετά από συντονισμένη ενέργεια των αστυνομικών, των σοφρονιστικών υπαλλήλων, κατάφεραν να καταρρύψουν ένα υπτάμενο ντρόουν με ένα άλλο ντρόν. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τη λειτουργία αντιντρόν, κατάφεραν να καταρρύψουν σε αυλή του σοφρονιστικού καταστήματος στην Αγία των Χανίων το ντρόν αυτό, το οποίο είχε ένα σακουλάκι με λάμες και φέρεται να είχε κατευθυνθεί από συνεργάτες των τροφίμων των φυλακών, προκειμένου εκείνοι να τα χρησιμοποιήσουν για την απόδρασή τους. Μάλιστα, χρειάστηκε να επέμβουν την κατάλληλη στιγμή, προκειμένου το ένα ντρόν να μπορέσει να καταρρύψει το άλλο και να πέσει στην ταράτσα με το σακουλάκι το οποίο περιείχε τα υλικά που σας περιγράψαμε. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, ενώ σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η Ένωση Σοφρονιστικών Υπαλλήλων Νομού Ιχανίων για την ενέργεια των συναδέλφων τους.
10: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μάνο. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε τροχιά διάσπασης και νέων εσωκομματικών αναταράξεων, βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να στηρίξει την προοπτική συμπόρευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Για διπλής υπηκότητα στελέχη εντός του κόμματος και κλαυσίγελο κάνουν λόγο οι επικριτές της απόφασης, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν περαιτέρω υποχώρηση των ποσοστών του κόμματος.

0: Σε αχαρτογράφητα νερά με ορατό πλέον το ενδεχόμενο διάσπασης και διάλυσης βαδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την επικύρωση της εισήγησης Φάμελου με ευρεία πλειοψηφία για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς πάντως να έχει καθοριστεί ο δικός χάρτης προς αυτή την κατεύθυνση. Το μπλοκ Πολάκη Δούρου Παπά ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του στην εσωκομματική σκακέρα, ενώ και άλλα στελέχη εκφράζουν επιφυλάξεις για την επιτυχία του εγχειρήματος σύμπλευσης με την Ελλάς.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ από χθες έχει μέλη και στελέχη δυνητικά διπλής υπηκότητας, όπως είναι οι μετανάστες.
2: Ναι.
1: Διπλής υπηκότητας. Δηλαδή, σήμερα διαβάζοντας κάποιος αυτή την απόφαση, μπορεί να πει εύκολα. Έλα μωρέ, γράφουμε και στην πλατφόρμα του Τσίπρα, λες και να το μάθει κανείς.
2: Το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε αυτή την πολιτική εισήγηση, θεωρώ μέσα στο καλοκαίρι, να μας πει και το πώς και τον τρόπο. Άς. Και να φέρει και τα πολιτικά αποτελέσματα τα οποία γεννούν την πολιτική στήριξη. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση, φαντάζομαι, με τον Άλεξη Τσίπρα το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Αποστάσεις από τις αντιπαραθέσεις της χθεσινής συνεδρίασης κράτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, εστιάζοντας την πολιτική αλλαγή μέσω της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Κατά τη γνώμη μας, το πρόβλημα δεν είναι αν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι αν θα υπάρχει μια ισχυρή δυνατότητα να κερδίσουμε

0: και την απερίγραπτη στην παγκόσμια πολιτική ιστορία απόφαση κόμμα να δηλώνει ότι στηρίζει άλλο κόμμα. Είναι κλαυσίγελος η κατάσταση. Θα αντέξουμε ξανά.
1: Οι πολιτικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ έρχονται με φόντο τις νέες δημοσκοπήσεις που αποκαλύπτουν τη συρρίκνωση του κόμματος καθώς καταγράφει όλο και μικρότερα ποσοστά. Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά. Ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ενώ το ΠΑΣΟΚ έρχεται τέταρτο. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτη με 30,8%, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με 15,7%. Τρίτο το κόμμα Καριστιανού με 10,9, ενώ το νέο σοκ για το ΠΑΣΟΚ είναι το 10,3% στην τέταρτη θέση. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελληνική Λύση με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4, η Φωνή Λογικής με 3,7, το ΜΕΡΑ25 με 2,1 και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,8%. Παρόμοια αποτελέσματα καταγράφει και η δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης για τον Ελεύθερο Τύπο, με τη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται ξανά πρώτη με ποσοστό 28,1% και ακολουθούν η Ελλάς με 14,3, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με 10,3, η Ελληνική Λύση με 7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,6, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4, η Φωνή Λογικής με 4%, το ΜΕΡΑ25 με 2,4, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, οι Σπαρτιάτες με 1,6, η Νίκη με 1,4, οι Δημοκράτες και η Νέα Αριστερά με 1,2%. Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες ανακατατάξεις, καθώς η συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ-ΕΛΑΣ θα αναμορφώσει και πάλι το πολιτικό σκηνικό.
2: Να δούμε ειδήσεις από τον κόσμο. Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στη Βολιβία μετά από εβδομάδες πολιτικής αναταραχής. Σε φεστιβάλ στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ένοπλου επεισοδίου. Τρομοκρατική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και 5 να τραυματιστούν.
0: Αιματηρή επίθεση με πυροβολισμού σήμανε συναγερμό στις αρχές του Ισραήλ.
3: The army say that at least one person has been killed and five others injured in a shooting incident. And this has happened at multiple locations in central Israel.
0: Ένας άνδρας 31 ετών σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ τουλάχιστον 5 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, μετά από επίθεση ενόπλου σε πολλά σημεία κοντά στην περιοχή Κοχάβ Γιαΐρ.
4: שוטרים גיבורים שחתרו למגע, היו מאוד מאוד נחושים והרגו את המחבל. ככה אנחנו רוצים, מחבל הרוג בשטח, ואם לא במסגרת חוק עונש מוות למחבלים.
0: Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ο φερόμενος δράστης της επίθεσης έχει εξουδετερωθεί. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε μουσικό φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο.
5: A shooting at the Old West End Music Festival in Toledo, Ohio. Authorities confirm multiple people have now been transported to the hospital. The shooting happened shortly before 6 p.m. local time.
0: Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
6: Appears as though there was at least two shooters. I think they were probably shooting at each other. And ended up happening was 12 people were struck with bullets.
0: Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Πεδίο μάχης οι δρόμοι της Βολιβίας. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν μετά από βίαιες συγκρούσεις που ξέσπασαν κοντά στον νομό Σάντα Κρούζ.
7: Utilizamos agentes químicos para poder dispersar a esta multitud que se encontraba de manera agresiva.
0: Οι αρχές εκτόξευσαν δακρυγόνα για να απομακρύνουν τους διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν αιματηρά επεισόδια. Εδώ και ένα μήνα, αγρότες και εργάτες πρωταγωνιστούν σε μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον του κεντροδεξιού προέδρου Ροντρίγο Πας, εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών στη Βολιβία.
2: Στο μέτωπο της Ουκρανίας, μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις τελευταίες ώρες, ως απάντηση στην ομοβροντία πυράβλων κεντρών στην Αγία Πετρούπολη, Σπύρο Μουζακίτη, η νέα ένταση έρχεται πριν από τη συνάντηση του Ουκρανού Προέδρου με Ευρωπαίους ηγέτες.
8: Ακριβώς, Αθηνά, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι έφτασε πριν από λίγη ώρα στο Λονδίνο, εκεί όπου σε λίγη ώρα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμάνουελ Μακρόν, τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Βασικό αντικείμενο αυτής της συνάντησης είναι η αξιολόγηση των προσπαθειών που καταβάλλονται για την επίτευξη
0: δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Θυμίζουμε πως μόλις πριν από δύο μέρες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απάντησε αρνητικά στην ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι που του ζητούσε κατηδίαν συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου.

0: τώρα, τις τελευταίες ώρες, έχουμε ένα μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο έδαφος της Ουκρανίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις με ντρόουνς και αεροπορικές επιδρομές σε περιφέρειες της Ουκρανίας. Ενώ, όπως έγινε γνωστό πριν λίγες ώρες, η Ρωσία χτύπησε εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Να μεταφερθούμε στη Μαδρίτη. Κοινωνικά ζητήματα, μετανάστευση και μηνύματα για την ειρήνη φέρνει στη βαλίτσα του ο Πάπας Λέων στο επταήμερο ταξίδι του στην Ισπανία. Προεξάρχοντος του Ποντίφη, κατελέστηκε η σημερινή παπική λειτουργία που συμμετείχαν 1 εκατομμύριο πιστοί. Τον Πάπα υποδέχτηκαν ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια, ενώ αύριο θα μιλήσει στο Ισπανικό Κοινοβούλιο.
0: Ιστορική επίσκεψη στην Ισπανία πραγματοποιεί από χθες ο Πάπας Λέων. Ο Ποντίφικας έτυχε θερμής υποδοχής στο παλάτι της Μαδρίτης από τη βασιλική οικογένεια με κανονιοβολισμούς, αγίματα και στρατιωτικές μπάντες.
2: Nuestra época, que en apariencia se ve sacudida por terribles desequilibrios y conflictos, clama en lo más profundo por la paz, por nuevo conocimiento de la persona humana y de su dignidad inviolable, por la civilización del amor.
0: Ενώπιον του βασιλιά Φελίπε, της Λετίθια, αλλά και του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο Πάπας Λέων απίφθινε έκκληση κατά του διχασμού στη σκιά της αντιπαράθεσής του με τον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Hoy la tentación de ganar popularidad, avivando el fuego de las polarizaciones, parece crecer en lugar de disminuir. La dignidad humana no deja de ser violada.
0: Χιλιάδες κόσμου γέμισαν τους δρόμους γύρω από το παλάτι από όπου πέρασε η πομπή για να δουν από κοντά τον Πάπα. Για μια ακόμα φορά ο Ποντίφικας έκανε τη χαρακτηριστική κίνηση 6-7 που έχει γίνει viral στη νεολαία. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας επισκέφθηκε κέντρο αστέγων στη Μαδρίτη.
3: Santo Padre. Gracias por venir y por acercarse a nosotros. Llegué a Madrid sola, embarazada de mis mellizos. Tuve mucho miedo y angustia porque no sabíamos cómo iba a ser nuestra vida. Pero la iglesia nos acogió. En el hogar Santa Bárbara encontramos una familia.
0: Σε ομιλία του σε κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, ζήτησε από τους χιλιάδες νέους που συγκεντρώθηκαν να είναι πάνω από όλα άνθρωποι.
4: Ante el vacío de la indiferencia, del conformismo, ante la violencia de la guerra y de la mentira, sed vosotros mismos chispa de una humanidad nueva.
0: Το πρωί της Κυριακής, προεξάρχοντος του Πάπα Λέοντα, τελέστηκε μαζική λειτουργία στην πλατεία Ντεθιβέλες. Ο Ποντίφικας ηγήθηκε πομπής πιστών γύρω από την πλατεία, τιμώντας την καθολική εορτή του Κόρπους Κρίστη. Φανερά ευδιάθετος στο ταξίδι του προς την Ισπανία, ο Ποντίφικας εξέφρασε την προτίμησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενώ με διάθεση για χιούμορ, συνέκρινε τον εαυτό του με τον διάσημο καλλιτέχνη Bad Bunny. Κορυφαία στιγμή της παραμονής του Πάπα Λέοντα στη Μαδρίτη θα είναι η ιστορική ομιλία του αύριο Δευτέρα ενώπιον του Ισπανικού Κοινοβουλίου.
1: Στα δικά μας, με το σύνθημα «Τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο», εκατοντάδες πολίτες συμμετείχαν στον 6ο αγώνα Run Bike Care στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου. Δρομείς, ποδηλάτες και περιπατητές έστειλαν μήνυμα ελπίδας, δύναμης και αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη με την ασθένεια. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους μέσω του προγράμματος «Μαζί και στο σπίτι».
5: Τρέχουμε πιο γρήγορα από το καρκίνο. Με αυτό το ηχηρομήνυμα πραγματοποιήθηκε ο 6ος αγώνας Run Biker που διοργάνωσε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου.
6: Αυτοί που επιζούν από τον καρκίνο είναι οι μεγάλοι ήρωες.
7: Είναι για καλό σκοπό και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι.
8: Να νικήσουμε τον καρκίνο. Παρόλες τις δυσκολίες που έχει αυτή η αρρώστια, να σκεφτόμαστε θετικά.
5: Εκατοντάδες δρομείς, ποδηλάτες και περπατητές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, συμμετέχοντας σε ποδηλατικό αγώνα 10 χιλιόμετρων, αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων.
9: Είμαστε πάντα δίπλα στη δράση των καρκινοπαθών, εννοείται, με πολύ αγάπη. Εγώ είχα την δυστυχία να χάσω και τους δύο γονείς μου από καρκίνο και είμαι ακόμα πιο πολύ ευαισθητοποιημένη.
5: Ξεχωριστή συγκίνηση προκάλεσαν οι συμμετοχές ανθρώπων που έχουν βγει νικητές από τη δύσκολη αυτή δοκιμασία, στέλνοντας μήνυμα δύναμης, αισιοδοξίας και πίστης στη ζωή.
10: Το 10 μου διαγνώστη με καρκίνο του προστάτη μέσω του PSA, με προληπτική ζωή. Από εκεί και πέρα έκανα ό,τι έπρεπε να κάνει.
11: Με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Συντάγματος, ποδηλάτες αλλά και δρομείς ενώθηκαν για έναν κοινό σκοπό.
12: Κάθε χρόνο ελπίζουμε να έχουμε και περισσότερους συμμετέχοντες και να φτάσουμε και άλλες διοργανώσεις που είναι πιο μεγάλες.
13: Θέλουμε να τιμήσουμε τους αυτούς που έχουμε χάσει, να εμείς οι επιζώντες να γιορτάσουμε αυτή τη μέρα.
5: Μετά το τέλος του αγώνα, ακολούθησε μουσική εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος.
14: Να προσφέρουμε λίγη χαρά στον κόσμο που ήρθε εδώ.
15: Αγαπάμε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί του κέφι και ήρθαμε εδώ πέρα και εμείς ό,τι μπορούσαμε να συνεισφέρουμε, να συνεισφέρουμε.
5: Πέρα από τον αθλητικό χαρακτήρα, η εκδήλωση έχει έντονο κοινωνικό μήνυμα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη του προγράμματος «Μαζί και στο σπίτι», που υποστηρίζει ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.
1: Επανεμφανίστηκαν οι ΜΟΒ Μέδουσες σε παραλίες του Εβοϊκού και του Παγασιτικού κόλπου, προκαλώντας ανησυχία σε λουόμενους και επιστήμονες. Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στην άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας και στα θαλάσσια ρεύματα που μεταφέρουν τους οργανισμούς σε κόλπους. Συνιστούν επίσης προσοχή, καθώς το τσίμπημα της ΜΟΒ Μέδουσας μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο και σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
5: Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί η επανεμφάνιση της ΜΟΒ Μέδουσας σε δημοφιλείς παραλίες του Εβοϊκού και του Παγασιτικού κόλπου.
16: Είναι πλάσματα τα οποία τα μετακινούν τα θαλάσσια ρεύματα. Αν λοιπόν τα θαλάσσια ρεύματα φέρουν τις Μέδουσες σε έναν κόλπο, όπως και στο παρελθόν στον Εβοϊκό, στον Παγασιτικό, τώρα παλιότερα στον Κορυφιακό ή άλλα σημεία, είναι λίγο μεγαλύτερη χρονική διάρκεια που μπορεί να παραμείνουν στην περιοχή αυτή.
5: Οι επιστήμονες αποδίδουν την αυξημένη παρουσία του είδους σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλασσών λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τα θαλάσσια ρεύματα που μεταφέρουν τους οργανισμούς αυτούς σε κλειστούς κόλπους και παράκτες περιοχές.
16: Η διάρκεια της θερμοκρασίας φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο, κυρίως ό,τι αφορά τη συχνότητα εμφάνισης που είναι περισσότερη.
5: Η ΜΟΒ Μέδουσες είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αλλά και πιο επικίνδυνα είδη μεδουσών της Μεσογείου. Μπορούν με το τσίμπημά τους να προκαλέσουν από έντονο πόνο και δερματικούς ερεθισμούς έως σοβαρές επιπτώσεις σε άτομα με αλλεργίες.
17: Υπάρχει το φαινόμενο της εμφάνισης μεδουσών, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχει επηρεάσει αυτή τη στιγμή ούτε την κινητικότητα. Υπάρχει αρκετή κίνηση στην περιοχή για την περίοδο που διανύουμε.
5: Οι περισσότερες ΜΟΒ Μέδουσες έχουν καταγραφεί στον Εβοϊκό κόλπο, με εμφανίσεις στη Χαλκίδα, στο κεντρικό τμήμα του κόλπου, στην Αρκίτσα, απέναντι από την Βόρεια Εύβοια, στη Δροσιά, βόρεια της Χαλκίδας, στην Εδιψώ, δημοφιλή προορισμό της Εύβοιας, αλλά και σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ παράλληλα έχουν εντοπιστεί και στο Παγασιτικό κόλπο, στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Παρά την αυξημένη παρουσία της ΜΟΒ Μέδουσας σε αρκετές παραλίες, οι επισκέπτες δεν φαίνεται να αποθαρρύνονται και να περιορίζουν τις βουτιές τους στη θάλασσα.
18: Το πιο επικίνδυνο είδος, τουλάχιστον σε μαζικές εξάρσεις, είναι η ΜΟΒ Μέδουσα, η πελάτζια νοκτήλουκα, αυτή που έχουμε εξαρτηθεί τώρα στο Βόρειο Βοϊκό.
5: Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή στους λουόμενους. Αν τους τσιμπήσει η ΜΟΒ Μέδουσα, να απομακρύνουν τα τυχόν κολλημένα στο σώμα τους πλοκάμια και να ξεπλύνουν με θαλασσινό νερό. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, να απευθυνθούν σε γιατρό.
1: Στις 11 Ιουνίου το εναρκτήριο λάκτισμα για το φετινό Μουντιάλ, τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα, το ενδιαφέρον στρέφεται εκτός αγωνιστικών χώρων, καθώς οι αποστολές Ιράν και Ιράκ αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς δυσκολίες εισόδου και μετακίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν καταγγέλει άνηση μεταχείριση και ζητά επίλυση του ζητήματος από τη FIFA.
19: Το Μουντιάλ, η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, βρίσκεται πρώτον πυλών, ωστόσο η έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη δημιουργήσει πρωτοφανείς καταστάσεις λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα αφορά τις βίζες της Ιρανικής Αποστολής. Παρότι ποδοσφαιριστές και μέρος του τεχνικού επιτελείου έλαβαν τελικά άδεια εισόδου στις ΗΠΑ μόλις 10 ημέρες πριν από τον πρώτο αγώνα, αρκετά στελέχη της Ομοσπονδίας, διοικητικοί παράγοντες και μέλη της υποστήριξης της ομάδας παραμένουν εκτός λίστας συγκεκριμένων. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, ανάμεσα σε όσους δεν εξασφάλισαν άδεια εισόδου βρίσκονται κορυφαία στελέχη της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ενώ δεν χορηγήθηκε βίζα ούτε στον πρόεδρό της Μεχτή Τατζ.
20: Nothing from the US has told them they can't come. I mean, the problem with Iran, it would be not their athletes. It would be some of the other people that we want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in.
19: Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στην ίδια την ομάδα. Σύμφωνα με τον πρέσβη του Ιράν στο Μεξικό, οι παίκτες ενημερώθηκαν ότι μπορούν να εισέρχονται στη ΣΥΠΑ μόνο την ημέρα των αγώνων τους και υποχρεούνται να αποχωρούν αμέσως μετά το τέλος τους. Η αρχική βάση προετοιμασίας στην Αριζόνα εγκαταλείφθηκε και η ομάδα μεταφέρθηκε στην Τιχουάνα του Μεξικού, λίγα χιλιόμετρα από τα αμερικανικά σύνορα.
21: و همراهان رسمی تیم توسط دولت ایالات متحده آمریکا ابراز کنند.
19: Ένα καθεστώς που δεν έχει προηγούμενο σε Μουντιάλ και δημιουργεί ερωτήματα για τις συνθήκες προετοιμασίας, αποκατάστασης και ξεκούρασης των ποδοσφαιριστών. Οι αυξημένοι έλεγχοι και οι δυσκολίες εισόδου στις ΗΠΑ φαίνεται πως επηρεάζουν και άλλες αποστολές από τη Μέση Ανατολή. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του διεθνούς Ιρακινού επιθετικού Αϊμέν Χουσέιν. Κατά την άφεξή του στο αεροδρόμιο του Σικάγο, κρατήθηκε από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Ελέγχου και υποβλήθηκε σε εξονυχιστική διαδικασία εξακρίβωσης στοιχείων που διήρκησε περίπου 7 ώρες. Ακόμη πιο δύσκολη ήταν η περίπτωση του φωτογράφου της αποστολής. Παρέμεινε υποκράτηση για περισσότερες από 10 ώρες και στο τέλος ενημερώθηκε ότι δεν μπορεί να εισέλθει στη ΣΥΠΑ. Το παγκόσμιο κύπελο του 2026 αποδεικνύει πως ακόμη και το ποδόσφαιρο δεν μένει ανεπηρέαστο από τις εξελίξεις και καλείται να βρει λύσεις στο ίσως μεγαλύτερο ντέρμπι της διοργάνωσης πριν καν ακουστεί το εναρκτήριο σφύριγμα.
1: Να αλλάξουμε κλίμα. Στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια αποτιμάται η περιουσία της Taylor Swift, που γίνεται και επίσημα η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός. Κάθετα αντίθετο στις αισθητικές επεμβάσεις είναι ο σύζυγος της Cindy Crawford, με το πρώην supermodel να αποκαλύπτει ότι την προτιμά με τη φυσική της ομορφιά. Στο Παλέρμο της Ιταλίας, Dua Lipa και Callum Turner απολαμβάνουν τους τριήμερους γαμήλους εορτασμούς.
0: Η Σικελία χορεύει στους ρυθμούς της Dua Lipa. Η διάσημη pop star και ο ηθοποιός Callum Turner, νούμερο ένα υποψήφιο στις στοιχηματικές για τον ρόλο του θρηλυκού πράκτορα 007, επέλεξαν το Παλέρμο για ένα μυθικό τριήμερο γαμήλιο πάρτι. Με λευκό φόρεμα διαχειρός Bottega Veneta, η Dua Lipa δεν σταμάτησε να χορεύει σε κάθε ευκαιρία, χαιρετώντας τους διάσημους καλεσμένους από τον μπαλκόνι. Ο Ιταλικός Νότος έδωσε τον ρυθμό μέσα από τις μουσικές επιλογές. Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους, ο Elton John και η Donatella Versace. Κάτοικοι του Παλέρμο συγκεντρώθηκαν έξω από την υπερπολυτελή Βίλα Ιτζίγια για να δουν από κοντά τα ενδάλματά τους.
22: So che ci sono altre celebrità come Elton John, Donatella Versace e Madonna soprattutto. Quindi mi piacerebbe anche solo intravederli.
23: Chi di tutti vorresti intravedere? Qual è la cosa?
22: Soprattutto Elton John, che è il mio idolo da molto tempo.
0: Πάντως, το γαμήλιο πάρτι της Dua Lipa και του Callum Turner έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, με τους ντόπιους να καταγγέλουν ότι οι δημόσιοι χώροι ουσιαστικά παραχωρήθηκαν για τις ανάγκες της εκδήλωσης. Η Cindy Crawford αποκάλυψε πως ο σύζυγός της είναι κάθετα αντίθετος στο να κάνει lifting. Μάλιστα, το πρώην σούπερ μοντέλο τόνισε πως ο Ραντ Γκέρμπερ την προτιμά χωρίς μακιγιάζ.
24: I feel lucky that my husband is very, very against it, because he's like, you look beautiful, why, you know, he doesn't even like makeup, he preferred me to wear no makeup, so I kind of like, then I'll be like, but she looks so good or whatever, and then I'm like, okay, wait, remind myself, no.
0: Η Taylor Swift είναι και επίσημα η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στην ιστορία. Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία της διάσημης pop star ανέρχεται πλέον στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Swift και ο αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου Travis Kelce εξετάζουν το ενδεχόμενο να παντρευτούν στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, σε μια τελετή υπερπαραγωγή με περισσότερους από 1.000 καλεσμένους.
1: Οι οντισιόν για τον επόμενο James Bond ξεκίνησαν και η μάχη αναμένεται να είναι σφοδρή. Η αναζήτηση για τον ηθοποιό που θα ενσαρκώσει τον πράκτορα 007 είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις στοιχηματικές εταιρείες να διαμορφώνουν τη λίστα πιθανών διαδόχων.
2: My name is Bond.
3: James Bond.
0: Μυστική παραμένει η ταυτότητα του νέου James Bond, με τους φανς να περιμένουν με αγωνία τις επίσημες ανακοινώσεις. Ποιος θα είναι ο ηθοποιός που θα παραγγείλει το επόμενο dry martini?
4: 7 actors have played the iconic spy in films including, as you've seen there, Sean Connery, Pierce Brosnan, most recently Daniel Craig. But it is official. Pretty soon a new member will be joining that exclusive club.
0: Οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν πάρει φωτιά με τις αποδόσεις να φέρουν στο προσκήνιο τα πιο καυτά ονόματα του Hollywood. Στην κορυφή των προτιμήσεων και των προγνωστικών φιγουράρει πλέον ο Κάλουμ Τέρνερ, ο 36χρονος Βρετανός ηθοποιός που έκλεψε τις εντυπώσεις στο Masters of the Air, συγκεντρώνει όλα τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά του Bond. Είναι Λονδρέζος, έχει την απαραίτητη γοητεία και την κλασική βρετανική άβρα. Οι στοιχηματικές τον θεωρούν αυτή τη στιγμή το απόλυτο φαβορί.
6: Amazon, MGM Studios has announced the search for a new Bond is underway. No word yet, by the way, on who is being considered. Actor Daniel Craig retired from his stint as 007 after 2021's No Time to Die. The next Bond film will be directed by Denis Villeneuve, who was behind the recent, of course, Dune movies.
0: Ένα ακόμη όνομα που φιγουράρει στα φαβορί είναι ο Jacob Elordi. Ο Αυστραλός στάρ του Euphoria και του Frankenstein βλέπει τις μετοχές του να ανεβαίνουν κατακόρυφα, με τους λάτρεις του 007 να κάνουν λόγο για μια ενδιαφέρουσα και φρέσκια επιλογή. Από την κουβέντα δεν θα μπορούσε να λείπει ο αιώνιος υποψήφιος Henry Cavill. Ο πρώην Σούπερμαν είναι η επιτομή του έτοιμου Bond και η επιθυμία εκατομμυρίων φίλων της σειράς ταινιών. Οι στοιχηματικές πάντως εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές, καθώς ο Cavill είναι 43 χρονών και η ηλικία του ίσως αποτρέψει τους παραγωγούς, οι οποίοι αναζητούν έναν ηθοποιό πρόθυμο να δεσμευτεί για την επόμενη δεκαετία.
7: It's been close to 16 years of my life and it's felt... It's been incredible to do these films, and not least of all to work with people like this. To Bond movies don't get made very often. We know this. It's rare air,
25: yeah.
7: And to have the opportunity to make these films has been one of the. It's the biggest thing in my professional career, clearly.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι η μάχη των αποδόσεων θα κρατήσει το ενδιαφέρον των σινεφίλ αμύωτο μέχρι την τελική αποκάλυψη.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Έλα, Θεία, πού είσαι?
1: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Πρωτέργεια.
0: Έρχομαι.
1: 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έχει. Ήταν ανάγκη να έρθει σε αυτό.
2: Με τόσα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα είναι πάντα δίπλα σου για μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και ενεργειακές λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Καλησπέρα σας. Η τελική της Greek Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, Άκτορ και Ολυμπιακό βρίσκονται σε εξέλιξη με τη σειρά στο 1-1. Η ένταση κλιμακώνεται καθημερινά με τις διοικήσεις των δύο ομάδων να έχουν προχωρήσει σε μπαράζ ανακοινώσεων λίγο πριν το Game 3 το βράδυ της Δευτέρας.
6: Η τελική της Greek Basketball League βρίσκονται σε εξέλιξη και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ στο 1-1 στη σειρά. Για ακόμα μια χρονιά όμως το ενδιαφέρον και η προσοχή στρέφεται σε εξωαγωνιστικούς παράγοντες, με τις δύο ΚΑΕ να βρίσκονται για άλλη μια χρονιά στα μαχαίρια. Το πέρας του δεύτερου τελικού αναζωπήρωσε την ένταση, με εκατέρωθεν ανακοινώσεις από τις δύο ΚΑΕ και ένα ντόμινο βίντεο από τις ομάδες. Στο επίκεντρο των πράσινων αναρτήσεων, η Νίκος Λεπενιώτης και Γιώργος Μπαρτζόκας, με την ΚΑΕ να δημοσιεύει σειρά βίντεο του Έλληνα προπονητή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η απάντηση από πλευράς ΚΑΕ Ολυμπιακός, που δημοσίευσε και όσα κατέγραψαν οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα, είχε στο επίκεντρο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που έδωσε το παρόν στο ΆΚΑ για τον δεύτερο τελικό, ζητώντας την τιμωρία του. Αρχικά ζήτησε διετή αποκλεισμό και πρόστιμο, όμως το μεσημέρι της Κυριακής οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ, ζητώντας πενταετή αποκλεισμό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
5: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε εχθές 6 Ιουνίου σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής. Ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον ζητά την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για 5 έτη.
6: Η απάντηση ήταν άμεση από τον Παναθηναϊκό Άκτορ, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής των Ερυθρόλευκων, Νίκος Λεπενιώτης, με την Πράσινη ΚΑΕ να κάνει λόγο μέσω ανακοίνωσής της για παραλήρημα.
7: Έπειτα από το νέο τηλεοπτικό παραλήρημα του έκπτωτου Νίκου Λεπενιώτη, καθώς και την επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς την ΕΡΤ, καλούμε τη δημόσια τηλεόραση να ικανοποιήσει στον απόλυτο βαθμό τις απαιτήσεις του καταδικασμένου παράγοντα. Προτείνουμε στα εναπομείναντα μάτς να αναλάβει ο Νίκος Λεπενιώτης, ο οποίος αποκάλεσε την ΕΡΤ «χούντα» καθήκοντα σχολιαστού με δυνατότητα live παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων.
6: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ αποτελούν δίχως αμφιβολία δύο από τις καλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τους Ερυθρόλευκους να είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης. Οι τίτλοι λοιπόν οφείλουν να κρίνονται εντός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ, με γνώμονα την προώθηση του ελληνικού μπάσκετ.
5: Στο ποδόσφαιρο, η εθνική μας ομάδα ανδρών φιλοξενεί στο Παγκρίτιο Στάδιο την Ιταλία στα πλαίσια φιλικής αναμέτρησης. Ένα δυνατό τεστ για το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του Nations League. Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στο Παγκρίτιο για ένα ακόμα δυνατό τεστ, φιλοξενώντας την Ιταλία σε μια φιλική αναμέτρηση που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη του Nations League με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα απέναντι σε ένα παραδοσιακά ισχυρό αντίπαλο. Για τη Γαλανόλευκη, το παιχνίδι αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι σε μια ομάδα με βαριά ποδοσφαιρική φανέλα, αλλά και να συνεχίσει τη θετική εικόνα που είχε παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα μετά την ισοπαλία και το 2-2 στη Στοκχόλμη κόντρα στη Σουηδία.
8: Προετοιμαζόντας αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Σουηδία και την Ιταλία, μου δίνει την επιλογή ότι μπορούμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα και με τους ποδοσφαιριστές που μετά την σημερινή προπόνηση που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Πιστεύω ότι αύριο το πρωί να πάρω την απόφαση όσον αφορά το τρόπο τουλάχιστον πώς θα αγωνιστούμε.
5: Το κοινό της Κρήτης αναμένεται να δώσει δυναμικό παρόν στις εξέδρες, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Σέντρα λοιπόν στο Παγκρίτιο με Ελλάδα και Ιταλία να προσφέρουν ένα δυνατό ποδοσφαιρικό ραντεβού και τους διεθνείς να ψάχνουν ακόμη ένα βήμα προόδου εν ώψη των προκλήσεων που ακολουθούν. Με την αντίστροφη μέτρηση για το παγκόσμιο κύπελο του 2026 να έχει ξεκινήσει, τα στάδια των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού εντείνουν τις προετοιμασίες τους για να φιλοξενήσουν τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.
9: Το Μουντιάλ του 2026 δεν είναι απλά ένα τουρνουά. Είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική παράσταση που στήθηκε ποτέ. 48 εθνικές ομάδες, εκατομμύρια οπαδοί και 16 γήπεδα θαύματα της αρχιτεκτονικής έτοιμα να γράψουν ιστορία σε Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η αρχή θα γίνει από το Μεξικό, εκεί όπου το ποδόσφαιρο είναι θρησκεία. Στην πόλη του Μεξικού, το θρηλυκό εστάδιο Αζτέκα των 83.000 όρθιων οπαδών γίνεται το μοναδικό γήπεδο στον κόσμο που φιλοξενεί τρίτο Μουντιάλ. Έτοιμο να ζήσει ξανά τις στιγμές του Πελέ και του Μαραντόνα στο μεγάλο εναρκτήριο μάτς. Στο Μοντερέι, το εστάδιο BBVA, γνωστό και ως Ατσάλινο Στολίδι, προσφέρει 53.500 θέσεις με μια συγκλονιστική πανοραμική θέα προς το βουνό Σέρο Ντελασίγια. Στην Γκουαδαλαχάρα, το εστάδιο Άκρων των 48.000 θέσεων εντυπωσιάζει, καθώς μοιάζει αρχιτεκτονικά με ηφαίστειο που εκρήγνεται από ενέργεια. Συνέχεια με τον παγωμένο βορρά στον Καναδά. Στο Τορόντο, το Toronto Stadium των 45.000 θέσεων επεκτείνεται ειδικά για τη διοργάνωση, προσφέροντας μια άκρος ποδοσφαιρική ζεστή ατμόσφαιρα δίπλα στην λίμνη Οντάριο. Και στη δυτική ακτή, το BC Place στο Vancouver, με χωρητικότητα 54.000 θεατών, κλέβει τις εντυπώσεις με την εμβληματική αναδιπλούμενη οροφή του και το κορυφαίο design. Το κυρίως πιάτο της διοργάνωσης θα λάβει χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με 11 γήπεδα κολοσσούς. Στη δυτική ακτή, το Seattle Stadium με 69.000 θέσεις, διάσημο παγκοσμίως για την εκοφαντική φασαρία που δημιουργούν οι κερκίδες του. Το San Francisco Bay Area Stadium βρίσκεται στη Santa Clara και είναι ένα από τα πιο eco-friendly και πράσινα γήπεδα του πλανήτη με 71.000 θέσεις. Και στο Inglewood, το Los Angeles Stadium με ένα τεχνολογικό θαύμα 70.000 θέσεων, με την τεράστια διπλής όψης σε οθόνη Infinity Video Board να κρέμεται πάνω από το χορτάρι. Μεταφερόμαστε στην καρδιά της Ηπείρου. Στο Kansas City, το Kansas City Stadium των 73.000 θέσεων, που κατέχει το επίσημο ρεκόρ Guinness για το πιο θορυβόδες ανοιχτό στάδιο στον κόσμο. Στο Texas, το Houston Stadium, μια γιγαντιαία αρένα 72.000 θέσεων με πλήρως αναδιπλούμενη οροφή που έχει φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα αθλητικά events. Και στο Arlington, το Dallas Stadium, ο απόλυτος γίγαντας των 94.000 θέσεων με τις μεγαλύτερες εσωτερικές οθόνες HD που κόβουν την ανάσα. Ο Νότος και η Ανατολική Ακτή παίρνουν τη σκυτάλη. Το Atlanta Stadium των 75.000 θέσεων με την πρωτοποριακή οροφή που ανοίγει σαν διάφραγμα φωτογραφικής μηχανής. Το Miami δεσπόζει το Hard Rock Stadium, μια multifunctional arena 65.000 θέσεων, με κοσμοπολιτικό αέρα και εξέδρες που φέρουν τους οπαδούς σε απόσταση αναπνοής από τη δράση. Στο Foxboro βρίσκεται το Boston Stadium των 65.000 θέσεων, ένα κάστρο μεγάλων αθλητικών επιτυχιών και απόλυτης παράδοσης. Και φυσικά το Philadelphia Stadium με 69.000 θέσεις, γνωστό για τις θαραλέες και γεμάτες ηλεκτρισμό κερκίδες του. Όμως ο δρόμος της δόξας τερματίζει σε ένα σημείο. 19 Ιουλίου 2026. New York New Jersey Stadium ή αλλιώς MetLife Stadium. 82.500 θεατές στις κερκίδες, δισεκατομμύρια μπροστά στις οθόνες. Εκεί όπου τα φώτα της Νέας Υόρκης θα φωτίσουν τον νέο απόλυτο παγκόσμιο πρωταθλητή. 16 γήπεδα, 3 χώρες, ένα τρόπαιο που ψάχνει τη νέα ομάδα που θα το κατακτήσει.
5: Το επερχόμενο Μουντιάλ θα έχει και ελληνικό χρώμα. Ο Γιώργος Δόνης είναι πλέον προπονητής στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, ενώ 9 παίκτες που αγωνίζονται στη Super League θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση που εκκινεί στις 11 Ιουνίου.
10: Έντονο ελληνικό χρώμα θα έχει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στη Super League να δίνουν το παρόν, αλλά και τον Γιώργο Δόνη να καθοδηγεί την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Έλληνας προπονητής μετά από την παρουσία του στους πάγκους ομάδων της χώρας βρίσκεται στο τιμόνι της Εθνικής με στόχο να αποτελέσει την έκπληξη της διοργάνωσης. Η Σαουδική Αραβία θα αγωνιστεί στον 8ο όμιλο έχοντας κληρωθεί με την Ισπανία, την Ουρουάη και το πράσινο ακροτήρι. Μια μεγάλη πρόκληση για τον Γιώργο Δόνη, ο οποίος θα γίνει μόλις ο δεύτερος Έλληνας προπονητής με παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ μετά τον Αλκέτα Παναγούλια που ήταν προπονητής της Ελλάδας το 1994. Στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά θα βρεθεί και ο πρώτος σκόρερ της Super League, Γιούμπελ Καμπί. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού σκοράρε 18 φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι το μεγάλο κανόνι της εθνικής ομάδας του Μαρόκο και θέλει να οδηγήσει την ομάδα του σε νέες κορυφές μετά την παρουσία στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ το 2022. Ο έτερος επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχτή Ταρέμι, θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για το Ιράν, το οποίο βρίσκεται στο προσκήνιο για τους λάθος λόγους. Ο έμπειρος Άσος είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της πατρίδας του με 58 γκολ σε 103 συμμετοχές. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ θα εκτελέσει χρεϊκό δεσπότη, όντας μέλος της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Παρά τη γεμάτη του σεζόν στην Ελλάδα, ένας από τους καλύτερους χαφ του πρωταθλήματος δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σταθερές στη μεσαία γραμμή της χώρας του. Συμπαίκτης του θα είναι ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Ο 28χρονος δεξιός μπακ είναι βασικός τέλεχος του Μεξικού σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, έχοντας καταγράψει 55 συμμετοχές με 2 γκολ και 1 ασίστ. Η πρεμιέρα των Μεξικανών στη διοργάνωση είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου απέναντι στη Νότια Αφρική. Διπλή εκπροσώπηση θα έχει και ο Παναθηναϊκός. Ο Αλμπάν Λαφόν θα υπερασπιστεί την αιστεία της ακτής Ελεφαντοστού, θέλοντας να εξαργυρώσει τη γεμάτη σεζόν που έκανε με τους πράσινους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σταθερός στις κλήσεις του στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης είναι ο Φακούντο Πελίστρι, παρά το γεγονός πως έχει ταλαιπωρηθεί πολύ φέτος από μυϊκούς τραυματισμούς. Ο 24χρονος εξτρέμ έχει καταγράψει 39 συμμετοχές με το εθνόσημο, σημειώνοντας 2 γκολ και δίνοντας 9 ασίστ. Παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο θα έχουν επίσης ο Ατρόμητος με τον Μουτουσαμί στην εθνική Κονγκό, η Κηφισιά με τον Ραμίρε στην εθνική Εκουαδόρ αλλά και με τον Αντώνησε που αγωνίζεται στη μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε τελική φάση Μουντιάλ, το Κουρασάο.
5: Με τον πλανήτη να κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, σε ρόλο προφήτη μπήκαν ζώα σε ζωολογικό κήπο στη Γουαδαλαχάρα σε μια ξεχωριστή στιγμή.
6: Ζώα medium και μεγάλα ποδοσφαιρικά ραντεβού πάνε μαζί, επομένως ο συνδυασμός δεν θα μπορούσε να λείπει ούτε από το φετινό Μουντιάλ. Για την ακρίβεια, στο ζωολογικό κήπο της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, τα ζώα μπήκαν σε διαδικασία προβλέψεων, διαλέγοντας την ομάδα που θα κερδίσει το κάθε παιχνίδι. Η κάθε ομάδα είχε συνδεθεί με ένα φαγητό, ένα μπλουζάκι, κάποιο κουτί, ποδοσφαιρικές μπάλες και οι ελέφαντες, οι παπαγάλοι ή τα πούμα διάλεγαν ένα αντικείμενο. Στην ουσία όμως διάλεγαν τον νικητή του αγώνα.
11: Futboleros aquí en el zoológico Guadalajara, donde participaron algunas especies de animales, eligiendo libremente el equipo que consideraban que iba a ganar en los partidos que se van a jugar aquí en la ciudad de Guadalajara y obviamente los partidos que juega nuestro país, México. Y bueno, pues estuvo muy emocionante, nos divertimos mucho, los animales participaron muy bien y creo que fue un buen momento que pasamos.
6: Η Σάντι και η Κένια, δύο ελέφαντες που φιλοξενούνται στο ζωολογικό κήπο, είδαν νίκη του Μεξικού απέναντι στη Νότια Αφρική, ενώ οι γορίλες έδωσαν την ψήφο τους σε νίκη της Ουρουγουάης απέναντι στην Ισπανία. Μακάο, ένα είδος παπαγάλου εν ονόματι Νόβα, έχρισε νικητή το Μεξικό σε πολλές απόπειρες, με το παιχνίδι να συμπεριλαμβάνει ακόμα και πιο άγρια ζώα όπως τα πούμα. Όσο πλησιάζουμε προς την έναρξη της διοργάνωσης και στη διάρκεια του Μουντιάλ, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν τα ζώα έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους ή πήγαν κουβά.
5: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το επεισοδιακό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό, με τον Κίμι Αντωνέλη της Mercedes να ανεβαίνει ξανά στο βάθρο. Ο νεαρός Ιταλός πήρε μια εντυπωσιακή νίκη, αντέχοντας την πίεση του Χάμιλτον που τερμάτισε δεύτερος. Ο αγώνας είχε πολλές ανατροπές, αυτοκίνητα ασφαλείας και διακοπή με κόκκινη σημαία, ενώ ο Max Verstappen εγκατέλειψε από τον πρώτο κιόλας γύρο λόγω μηχανικού προβλήματος. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Ίσακ Χαντζάρ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
14: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ζέστη αλλά και άσχητο καιρό σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας, το μεσημέρι και το απόγευμα, θα κυλήσει η Δευτέρα. Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένεται γενικά ήθρος καιρός με λίγες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Από το μεσημέρι όμως, θα αυξηθούν στα υπηρετικά και στην Ήπειρο τη δυτική και κεντρική στερεά, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την κεντρική και δυτική Πελοπόννησο, θα σημειωθούν τοπικές ζωχές και καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις. Από το βράδυ πάντως, στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα ξασθενήσουν. Στο Αιγαίο, θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 και τοπικά 6 μποφό. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 3 έως 5 μποφό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή και θα φτάσουμε μεσημέρι στους 30 με 32 και τοπικά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις που πρόσχερα θα αυξηθούν το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 2 με 5 μποφό. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται λίγες νεφώσεις αρχικά, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και στο ιστορικό του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αν κάτσει ήσυχη, θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου, βρε, καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπας μου στενά.
3: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξει.
2: Εσύ θα την αλλάξει.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
3: Άλλαξε την άρα.
4: Πού είναι η εικονούλα μου.
1: Ωρε, κουτσούρι.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Αμέσως μετά, InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City.
7: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
8: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
9: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
7: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
9: Λοιπόν, ακριβώς.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
10: Τα ξημερώματα της 7ης Ιουνίου του 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου γιορτάζοντας το Ραμαζάνι. Σκοτώθηκαν σχεδόν 2.000 άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο, μεταξύ αυτών και ο Τούρκος ναύαρχος. Το κατόρθωμα του Κανάρη έδωσε κουράγιο στους επαναστατημένους Έλληνες και συγκίνησε βαθύτατα την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Στην Ευρώπη κυκλοφόρησαν χαλκογραφίες που έδειχναν τον Κανάρη με τον δαυλό στο χέρι και τα χρήματα από τις πωλήσεις τους απεστάλησαν στην Ελλάδα για την ενίσχυση του αγώνα. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1970, ο Gordon Banks πραγματοποιεί την περίφημη απόκρουση του αιώνα σε κεφαλιά του Πελέ στο Μουντιάλ στο Μεξικό. Για την ιστορία, ο αγώνας που διεξήχθη στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης έληξε 1-0 με τους Βραζιλιάνους να επικρατούν τον Άγγλων. Σαν σήμερα το 1977 η Βασίλισσα Ελισάβετ γιορτάζει το ασημένιο ιουβιλέο της, κοινώς τα 25 χρόνια της στον θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου και 500 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν από την τηλεόραση τους εορτασμούς. Σαν σήμερα το 1993 σκοτώνεται σε τροχαίο έξω από το Μόναχο ο Μότσαρτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Ντράζεν Πέτροβιτς σε ηλικία 28 χρόνων, ένας από τους κορυφαίους ευρωπαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών. Αγωνίστηκε στις Σιμπένκα, Τσιμπόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και στο NBA με τους Blazers και τους Nets. Μάλιστα εκείνο το καλοκαίρι συζητούσε με τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Κέρδισε στη σύντομη αλλά πλούσια καριέρα του μεταξύ άλλων δύο κύπελα πρωταθλητριών, ενώ με την Γιουγκοσλαβία αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου το 1990 και πρωταθλητής Ευρώπης το 1989. Είχε γεννηθεί στο Σίμπενικ στις 22 Οκτωβρίου 1984. Μία ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή η δημοσιογράφος Μαλβίνα Κάραλη σε ηλικία 50 χρόνων, μία από τις εμβληματικές γυναικείες μορφές της χώρας. Ο λόγος της αφοπλιστικός, το χιούμορ της πηγαίο και η οξυδέρκειά της το πιο ζηλευτό στοιχείο της. Έκανε μεγάλη καριέρα στην ελληνική τηλεόραση παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων σατυρικά δελτία ειδήσεων και talk show πάντα με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Είχε γεννηθεί στον Πειραιά στις 3 Φεβρουαρίου 1952.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Καλημέρα.
7: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
8: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
6: Δεν έχουμε ίντερνετ.
9: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
8: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
6: Κωστή.
8: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
6: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
8: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
10: Εκτροπή κλήσης.
6: Παρακαλώ.
8: Κρατήσου.
7: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Listen.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης ζουν 7.888.121 άνθρωποι και 3 εκατομμύρια αρουραίοι. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν, λέει, ότι έχουν μεταξύ τους ταξικές διαφορές. Υπάρχουν τροκτικά του βόρειου και του νότιου Μανχάταν. Ίσως να μην έχουν τόσο ανεπτυγμένη ταξική συνείδηση, αλλά κάποιοι αρουραίοι παίζουν στο χρηματιστήριο, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι, και κάποιοι άλλοι κατεβαίνουν σε όλες τις κινητοποιήσεις των μεγάλων συνδικάτων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι για να καταλάβεις μία πόλη σαν τη Νέα Υόρκη, πρέπει πρώτα να μελετήσεις τα ποντίκια της. Και αυτό θα κάνουμε σήμερα. Θα σας ξεναγήσουμε στα στέκια των αρουραίων του Μανχάταν.

Τα τελευταία χρόνια, κάθε χειμώνα, χιλιάδες κάτοικοι της Νέας Υόρκης αντιμετωπίζουν ένα μικρό πρόβλημα όταν γυρίζουν το κλειδί της μίζας στα αυτοκίνητά τους.

0: Νέα Υόρκη υπολογίζεται ότι ζουν πλέον 3 εκατομμύρια αρουραίοι, δηλαδή ένας για κάθε 3 κατοίκους της πόλης. Οι αρουραίοι έγιναν συνώνυμο, αξιοθέατο, αλλά και μασκό της Νέας Υόρκης. Πλέον μπορείς να τους βρεις σε τισέρτ, σε κούπες, αλλά ακόμη και σε κουκλάκια για παιδιά. Τα βίντεο τους στο YouTube συγκεντρώνουν εκατομμύρια θεάσεις, ιδίως όταν εισέρχονται απρόσκλητοι στα μέσα μεταφοράς. Ορισμένοι έγιναν πραγματικά διάσημοι, όπως ο περίφημος Pizza Rat, ο αρουραίος που μετέφερε το φαγητό του στο μετρό.
1: If you're not familiar with Pizza Rat, you might want to check your Wi-Fi settings because yesterday the internet blew up over this video of a rat carrying a whole slice of pizza down the stairs of a subway station.
0: Το βίντεο του Pizza Rat συγκέντρωσε 12 εκατομμύρια views στο YouTube, οπότε κάποιοι καλλιτέχνες θέλησαν να μιμηθούν την επιτυχία του. Ο θεατρικός ηθοποιός Jonathan Lyons ντύθηκε Pizza Rat και συγκέντρωσε 194 εκατομμύρια views. Η Νέα Υόρκη παρακολουθούσε κάθε εξέλιξη που αφορούσε τους αρουραίους. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ήταν τα τροκτικά που παρακολουθούσαν την εξέλιξη της πόλης. Γιατί οι αρουραίοι της Νέας Υόρκης είναι περισσότερο Νέοι Υορκέζοι σχεδόν από το σύνολο των κατοίκων της.
2: The rats arrived in New York City, we believe, you know, somewhere during the 1700s. And I've been through library searches to try to find out when the rat, word rat, was first mentioned in any kind of a publication, newspaper of the 1700s. And my estimates is the rat probably arrived in New York City area somewhere around 1740 to 1750, in that range, and right around the Brooklyn Bridge is where I'm able to pin it down to, since that's where all the trading ships from Europe.
0: Οι αρουραίοι έρχονται στη Νέα Υόρκη με την πρώτη βιομηχανική επανάσταση και είναι τα γνησιότερα τέκνα της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου.
2: We call this rat the Norway rat. But the fact of the matter is, its origins are likely Mongolia in China. And by the time it hit America, it already was very widely distributed in Asia and throughout Europe.
0: Οι αρουραίοι λοιπόν φτάνουν με καράβια από την Ευρώπη, περίπου όπως το είχε φανταστεί και ο σκηνοθέτης Don Bluth στην ταινία κινουμένων σχεδίων American Story. Και δεν περιμένουν καν να αποβιβαστούν για να φτιάξουν τις πρώτες αποικίες τους.
2: If you started with two, a male and a female, in Noah's Ark, and it took a couple of months to sail to a different land, that's all it would take. You would end up with, at first, dozens, and then you have that logarithmic growth. All the descendants from one pregnant female could add up as high as 15,000 descendants.
0: Ο Μπόμπι Κόριγκαν είναι ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές αλλά και εξολοθρευτές αρουραίων σε όλο τον κόσμο. Παρεπιπτόντως, παραλείψαμε να σας πούμε ότι έχει πάντα μαζί του και ένα τροκτικό δια πάσα χρήση.
2: I do bring a rat, a prepared specimen just like this, because one is people can really grasp. This is the typical rat and the typical size of a city rat. Many people like to exaggerate and talk about rats as big as cats. Well, there are no rats as big as cats of this species. So I do carry it along. Sometimes I cause trouble at the TSA machine when I try to get on a plane. Someone opens it up without telling me and I hear someone scream. And I say, I forgot to tell you there's a rat in my luggage. So I do travel with it too.
0: Ο Κόριγκαν θα ήταν ο οδηγός μας στην πολιτική και ταξική σκέψη των ποντικιών της Νέας Υόρκης. Πρώτα όμως, θέλαμε να γνωρίσουμε από κοντά τους νεοϊορκέζους αρουραίους. Και το αναθέσαμε σε ένα πραγματικό ξεναγό που γνωρίζει όσο ελάχιστη τα στέκια των ποντικών του Μανχάταν.
3: All right, welcome to the New York City Rat Tour. It's going to be about 45 minutes to an hour, depending on how many pictures you want to take. We're going to start off in here at Grand Central. We're going to go to the Hudson News Store. I'm not sure if you've been watching on TikTok, but it's mice infested inside this store. So it's a little appetizer.
4: So it's disgusting. Yeah, this is,
3: yeah. Yeah, there's another one on top right here on the register. See right above the Welch's? There's two of them. Him coming down right there.
4: Yeah, let's stop one.
3: I moved to New York City about 5 years ago to take a job at St. John's University in Queens, working in education. And during the pandemic, I was stuck here. And then my TikTok page got really popular and just started doing different New York City content. And then I finally quit my job in education and started doing this full time.
0: Σε περίπτωση που σε αυτό το σημείο αναρωτιέστε ποιος θα μπορούσε να εγκαταλείψει την καριέρα του στο πανεπιστήμιο για να γίνει ξεναγός στα στέκια αρουραίων του Μανχάταν, να σας πούμε ότι είχαμε και εμείς αυτή την απορία.
4: Any more questions?
3: I'm Greek, so my mom is Greek. I go back to Greece. I try to go at least once a year in the summer to visit family. It's the most expensive city to live around the world, one of the most expensive cities. And we still have trash laying around on the streets.
2: If you live in New York, you know we've grown to accept that garbage can be put in bags, and the bags can be put on the curb in mountains. And New Yorkers walk right by those mountains for many years, since 1970s,

0: Meanwhile, the rats were thriving. Thank you for delivering all this food to us.
1: Οι κάτοικοι λοιπόν της Νέας Υόρκης ταΐζουν τα ποντίκια τους, τα οποία όπως είπαμε είναι πιο νεοϊορκέζικοι από τους ίδιους και αυτά αυξάνονται.

0: 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Η παρατήρηση ότι είναι πιο δύσκολο να ξεφορτωθείς τους αρουραίους στις πιο φτωχές γειτονιές ακούγεται αυτονόητη. Στη Νέα Υόρκη όμως συνέβαινε κάτι παράξενο. Όλα τα μέσα ενημέρωσης επέμεναν ότι τα ποντίκια και οι αρουραίοι αυξάνονται στις περιοχές που γίνεται gentrification ή εξευγενισμός. Το οποίο είναι παράδοξο, γιατί σε αυτές τις περιοχές διώχνονται οι φτωχοί κάτοικοι και αντικαθίστανται με μεσαία και ανώτερα στρώματα. Στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε, αυτό που άλλαζε δεν ήταν ο αριθμός των αρουραίων, αλλά η αντίληψη των πλουσίων για τα ποντίκια.
10: Οι περισσότερες δημοτικές και κρατικές υπηρεσίες έχουν έναν απλό τρόπο για να υπολογίζουν την αύξηση των αρουραίων σε μια περιοχή. Μετρούν τις καταγγελίες που κάνουν οι πολίτες σε κάθε γειτονιά. Και αυτό, στις μεγάλες αμερικανικές πόλεις, γίνεται στη γραμμή 311. Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία από τη γραμμή 311 δεν δείχνουν αν αυξάνονται οι αρουραίοι, αλλά το αν οι κάτοικοι μιας γειτονιάς πιστεύουν ότι αυξάνονται. Κυρίως όμως, τα στοιχεία αποκαλύπτουν τι πιστεύουν αυτοί οι κάτοικοι ότι θα συμβεί αν καλέσουν τις αρχές. Έρευνες έδειξαν ότι οι πολίτες σε φτωχές γειτονιές τηλεφωνούν πολύ σπανιότερα στις αρχές, γιατί πολύ απλά δεν πιστεύουν ότι κάποιος θα ενδιαφερθεί για αυτούς. Αντίθετα, στις πλουσιότερες περιοχές ξέρουν ότι τα αιτήματά τους θα εισακουστούν άμεσα. Συμπέρασμα, σε μια γειτονιά όπου πραγματοποιείται gentrification, δεν αυξάνονται οι αρουραίοι, αυξάνονται οι πλούσιοι. Τελικά, οι αρουραίοι ίσως να μην έχουν τόσο ανεπτυγμένη ταξική συνείδηση. Η συμπεριφορά τους μας επιτρέπει όμως να κατανοούμε τις ταξικές διαφορές των ανθρώπων. Το μόνο βέβαιο μέχρι στιγμής είναι ότι μισούν το κράτος πρόνοιας και συγκεκριμένα τις δαπάνες για την καθαριότητα και την αποκομιδή των σκουπιδιών. Είναι λοιπόν νεοφιλελεύθεροι ή ακόμη και libertarians που θέλουν μικρότερο κράτος? Ρώτησα τον Μπόμπι Κόριγκαν αν θα ψήφιζαν ρεπουμπλικάνους ή δημοκρατικούς. Και προς μεγάλη μου έκπληξη, είχε μια σοβαρή απάντηση να μου δώσει.
11: Are you asking that could we characterize the rat as to being a more of a conservative animal versus a liberal? Into a politics thing. There are times when rats will be ultra conservative and they will collect foods very economically and store them and get by on very, very little. And that's part of their success story. And they, once the food becomes lower, they become very conservative on their family size. And so they exhibit symptoms of the early conservatism where you know, economy is very important. Over time, when resources become abundant, it becomes more capitalistic.
10: Προφανώς, αν είσαι καπιταλιστής αρουραίος στη Νέα Υόρκη, αργά ή γρήγορα θα ασχοληθείς και με το χρηματιστήριο. Πριν από μερικά χρόνια, ερευνητές ψυχολογίας δημιούργησαν ένα χρηματιστήριο για ποντίκια και αρουραίους. Και τα συμπεράσματά τους δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Στο πείραμα, κάθε τροκτικό μπορούσε να αγοράσει, να πουλήσει ή να διατηρήσει τον αριθμό των μετοχών του, χτυπώντας τη μύτη του σε έναν ειδικό υποδοχέα. Αν κέρδιζε, λάμβανε σαν ανταμοιβή μεγαλύτερη ποσότητα από ένα ζαχαρούχο διάλειμμα. Και αν έχανε, η ποσότητά του μειωνόταν. Η συνολική ποσότητα του διαλείμματος, μάλιστα, άλλαζε ανάλογα και με την προσφορά και τη ζήτηση που δημιουργούσαν τα υπόλοιπα ποντίκια. Οι ερευνητές γνώριζαν ότι στα χρηματιστήρια των ανθρώπων, οι επενδυτές σε ορισμένες περιπτώσεις δρούν με οδηγό το συναίσθημα. Δηλαδή, μπορεί να μην λαμβάνουν τις βέλτιστες και πιο λογικές αποφάσεις. Πολύ συχνά, λόγου χάρη, διστάζουν να ξεφορτωθούν μετοχές που χάνουν την αξία τους. Αντίθετα, όταν η αξία της μετοχής ανεβαίνει πολύ γρήγορα, έχουν την τάση να την πουλήσουν αμέσως. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται disposition bias και σχετίζεται με το ρίσκο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει κάθε παίκτης. Και όπως φαίνεται, οι αρουραίοι συμπεριφέρονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Οι χρηματιστές της Νέας Υόρκης θέλουν να πιστεύουν ότι λειτουργούν σαν ταύροι, ενώ όταν οι τιμές των μετοχών πέφτουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, μιλούν για την bear market, την αγορά αρκούδα. Οι έρευνες όμως δείχνουν ότι το χρηματιστηριακό κεφάλαιο λειτουργεί περισσότερο σαν τα ποντίκια. Παρεπιπτόντως, την ίδια άποψη φαίνεται να έχουν και τα συνδικάτα της Νέας Υόρκης.

0: Εάν ορισμένοι αρουραίοι γίνονται πιο καπιταλιστές ανάλογα με τις περιοχές που ζουν και την ποσότητα τροφίμων που έχουν στη διάθεσή τους, η πραγματική εργατική τάξη της Νέας Υόρκης φαίνεται να τους μισεί στο σύνολό τους. Τουλάχιστον συμβολικά. Και πάντα τους συγκρίνει με τους εργοδότες.
1: We are the Construction Laborers Union of New York City, and we are here today because we are standing up to worker exploitation. We are here today to say shame on Hudson companies for exploiting workers.
0: Από το 1989 σε χιλιάδες κινητοποιήσεις συνδικάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν την εμφάνισή τους αυτά τα φουσκωτά ποντίκια. Τα συνδικάτα τους ονομάζουν «Scabby the Rat», δηλαδή «ο απεργοσπάστης αρουραίος». Και εδώ και αιώνες η λέξη «scab» είναι η μεγαλύτερη βρισιά που μπορεί να σου απευθύνει το εργατικό κίνημα.
1: So Scabby the Rat is a famous union icon of the labor movement. You know, here in New York City, a lot of people will pause and stop because in New York City, people really don't like rats. They're all over the subway. So, you know, the rat is an instrument of our organizing. It draws attention. And when we get people's attention, we can start speaking to the public or to community members.

0: We have about 6 or 7 rats. You know, we have actions up every day all over the city where we're standing up for workers' rights, you know, in the outer boroughs and Manhattan. Because as long as the problem of exploitation is going on, somebody has to stand up.
1: Στα χρόνια του Ντόναλτ Τραμπ, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε να τα βάλει με τον Σκάμπι Δε Ράτ, γιατί κάποιοι εργοδότες ενοχλούνταν να τους συγκρίνουν με τους αρουραίους. Οι πόλεις γέμιζαν με πραγματικά ποντίκια, αλλά η κυβέρνηση ήθελε να εξολοθρεύσει τα πλαστικά.
2: Scabby the Rat, a familiar inflatable for the union protesters, is at the center of a legal debate.
3: The inflatable rat, though, known as Scabby, could be exterminated, as the National Labor Relations Board argues it's an illegal and aggressive form of picketing.
4: Its current general counsel, appointed by Donald Trump in 2017, has been at the forefront of the latest effort to exterminate the rat.
1: Ο Σκάμπι Δε Ράτ ξεπέρασε τελικά τις διώξεις, γιατί προστατευόταν από την πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος για την Ελευθερία του Λόγου. Είχε μάλιστα δικούς του ανθρώπους, ακόμη και μέσα στο Κογκρέσο.
5: Scabby the Rat, a towering inflatable mascot of labor protests, was dreamed up by Don Newton and fellow organizer Ken Lambert during labor disputes of the 1990s. Today, Scabby can be seen throughout the country, reminding us of the constant struggle for fair wages and safe working conditions, and the importance of unity and solidarity in labor disputes.
6: Τα συνδικάτα λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών έφτιαξαν αυτά τα συχαμένα φουσκωτά ποντίκια, γιατί ήθελαν να τα συγκρίνουν με τους απεργοσπάστες και με τους εργοδότες τους. Το οποίο είναι άδικο για τους αρουραίους. Αυτή ήταν όμως πάντα η μοίρα τους. Κάθε κοινωνία έβλεπε σε αυτά τα τροκτικά ό,τι φοβόταν και ό,τι συχαινόταν. Και ο καλύτερος τρόπος να το καταλάβουμε είναι να ρίξουμε μία ματιά στην παγκόσμια ιστορία της τέχνης.
1: Κάθε χρόνο το μπαλέτο της Νέας Υόρκης ανεβάζει τον Καριοθράφστη του Τσαϊκόφσκι. Η ιστορία ενός ξύλινου στρατιώτη που δίνει μάχη με μια στρατιά από ποντίκια. Και τον βασιλιά των αρουραίων. Την ιστορία είχε παρουσιάσει αρχικά ο πρόσωπος συγγραφέας Ernst Hoffmann το 1816 και ήταν μια σκέτια ιδέα. Στο έργο του, ο βασιλιάς έχει 7 κεφάλια. Ουσιαστικά, αναπαριστούσε ένα φαινόμενο που οι επιστήμονες αποκαλούν βασιλιάς αρουραίος. Όταν οι ουρές ποντικιών μπλέκονται μαζί με ακαθαρσίες, με τρόπο που δεν μπορούν να ξεκολλήσουν. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, ο Βρετανός ζωγράφος John Everett Millais ήταν πολύ πιο συγκρατημένος. Στον πίνακά του, με τίτλο «Μαριάννα», ένα ποντίκι εκπροσωπεί απλώς μια ανεπαίσθητη απειλή. Η κατάσταση ήταν ελαφρώς πιο άγρια το 1510, όταν ο Ιερόνυμος Μπος παρουσίασε ένα από τα διασημότερα έργα του. Τον κήπο των επίγειων απολαύσεων. Σε αυτό το τρίπτυχο μαθαίνουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο παράδεισος. Παίρνουμε μερικά παραδείγματα της ανθρώπινης ακολασίας. Και ύστερα ξεναγούμαστε στην κόλαση. Και κάπου στη μέση κρύβεται και ένας ποντικός που απειλεί να φάει την μύτη ενός κυρίου.

0: Η ίδια ακριβώς απειλή φαίνεται να εμπνέει και τον George Orwell στο 1984. Στην περίφημη σκηνή των βασανιστήριων, ο ήρωας οδηγείται στο δωμάτιο 101.
1: Thing that is in room 101 is the worst thing in the world. In your case, it is rats.

0: Για αιώνες λοιπόν, η τέχνη φαίνεται να είναι άδικη με τα τροκτικά. Αυτή η αδικία όμως θα διορθωθεί στην πόλη των ποντικιών, στη Νέα Υόρκη. Το 1971 φτάνει στο Μανχάταν κάποιος κύριος Ζαβιέ Προου. Μαγεύεται από την τέχνη του αμερικανικού γκράφιτι στους δρόμους της πόλης και όταν επιστρέφει στο Παρίσι, γεμίζει τους τοίχους της δικής του πόλης με αρουραίους. Χιλιάδες αρουραίους. Ο κόσμος θα τον γνωρίσει σαν Black Lerat και θεωρείται από ορισμένους ως ο πατέρας του stencil. Μια πρακτική που μεταξύ άλλων επιτρέπει στον καλλιτέχνη να ολοκληρώνει γρήγορα το έργο του για να ξεφεύγει από την αστυνομία. Ο Black Lerat θα αποτελέσει την βασική πηγή έμπνευσης και του Banksy, ο οποίος συνεχίζει την παράδοση γεμίζοντας με ποντίκια ολόκληρο τον κόσμο. Τους τελευταίους μήνες όμως, η Νέα Υόρκη άρχισε να γεμίζει και πάλι με στένσιλ αρουραίων, τα οποία δεν ανήκαν ούτε στον Black Lerat, ούτε στον Banksy. Ύστερα από μερικές εβδομάδες, κατάφερα να εντοπίσω τον δημιουργό τους και αυτός δέχτηκε να με συναντήσει και να ετοιμάσει μπροστά μου την τελευταία του δημιουργία. Για έναν αδιευκρίνιστο λόγο, δώσαμε ραντεβού σε ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα κτίρια της πόλης, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης.
1: This is a part of Marathon Road. So they're gonna run from there to there. And while they're running, they will see my art. So yeah. And of course, Metropolitan Museum is over here, right in front of us. I found that rats are a perfect example of New Yorkers. When you think about New York, rats come in first in mind. And yeah, that's how I ended up with rats, with raccoons and other stuff. So, yeah. And when it's perfect time, I'm ready to do my art. Yeah, this is a new one, stencil. And this is the first piece. First of all, the black one.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want them picked up and I want them picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
5: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
6: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
7: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
8: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
9: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
10: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Με ή χωρίς την έγκριση της αστυνομίας και των αρχών, η σύγχρονη τέχνη της Νέας Υόρκης θα δικαιώσει τελικά τους αρουραίους. Το κάνει όμως με καθυστέρηση σχεδόν 2.500 ετών. Από την εποχή που τα ποντίκια έχασαν μια μεγάλη μάχη πολεμώντας τους βατράχους. Και αυτή η ιστορία μας επιστρέφει στη Μεσόγειο. Η βατραχομοιομαχία ήταν ένα επικό έργο που σατήριζε την Ιλιάδα. Οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι γράφτηκε από τον Όμηρο, ενώ ο Πλούταρχος το απέδιδε στον Πίγρη της Αλικαρνασσού. Το πιθανότερο είναι ότι έκαναν όλοι λάθος, αφού σήμερα πιστεύεται ότι γράφτηκε στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο έργο, ο βασιλιάς των βατράχων, ο Φυσίγναθος, προσφέρεται να μεταφέρει ένα ποντίκι στην πλάτη του για να διασχίσουν μια λίμνη. Συμβαίνει όμως ένα τραγικό δυστύχημα και το ποντίκι πνίγεται. Τα υπόλοιπα ποντίκια, όταν ενημερώνονται για το περιστατικό, εξοπλίζονται για να πάρουν εκδίκηση. Οι βάτραχοι από την πλευρά τους ετοιμάζουν το δικό τους στρατό. Οι θεοί του Ολύμπου διχάζονται και ύστερα από μια μαραθώνια συνεδρίαση αποφασίζουν να τηρήσουν στάση ουδετερότητας. Οι μάχες είναι ανελέητες και αρχικά η έκβαση είναι άγνωστη.
14: Πρώτος ο υψηβόας χτυπάει με το κοντάρι το ποντικό που ροκανίζει τα ακροδάχτυλα των ανθρώπων. Το λιχήν ώρα που ήταν στους προμάχους και εκείνος πέφτει μπρούμητα ανακατώνοντας τα παλοτρίχωμα με τη σκόνη.
13: Σύντομα φαίνεται ότι τα ποντίκια θα επικρατήσουν στο πεδίο της μάχης. Οι θεοί συνεδριάζουν και πάλι εκτάκτος. Και όπως συμβαίνει συχνά στους πολέμους, η έκβαση δεν κρίνεται από τους πολεμικούς εξοπλισμούς και το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά από αποφάσεις που λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Όταν ο Δίας βλέπει ότι οι βάτραχοι κινδυνεύουν με πανολεθρία, παρεμβαίνει ανατρέποντας την έκβαση της μάχης. Και το ερώτημα είναι, γιατί ακόμη και οι θεοί του Ολύμπου μισούσαν τόσο τα ποντίκια? Ήδη από την αρχαιότητα, οι αρουραίοι κατηγορούνταν για πανδημίες που αφάνιζαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το οποίο είναι σχετικά άδικο. Στον μεγάλο λοιμό της Αθήνας, λόγου χάρη, στα χρόνια του Περικλή, ξέρουμε ότι δεν ευθύνονταν οι αρουραίοι. Ακόμη και στον Μαύρο Θάνατο, την πανδημία πανόλης που αφάνισε το 1 τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης, έρευνες δείχνουν ότι οι ποντικοί έπαιξαν μάλλον δευτερεύοντα ρόλο. Υπεύθυνος σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν ήταν τα ποντίκια, αλλά η πόλεμη και κυρίως η φτώχεια που εξασθενούσαν τον πληθυσμό.
15: Όπως είδαμε και στη Νέα Υόρκη, οι αρουραίοι δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα. Ήταν μια έκφανση του προβλήματος. Και γι' αυτό ήταν και ένα εξαιρετικό εργαλείο για να κατανοήσεις πότε μια κοινωνία αντιμετωπίζει σημαντικά πολιτικά, κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα. Και η στιγμή για την Ελλάδα να το καταλάβει ήρθε με την οικονομική κρίση μετά το 2008. Το 2007, ενώ η Ελλάδα ζει ακόμη το όνειρο του εξυγχρονισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων, ο σκητσογράφος Λέανδρος παρουσιάζει στις σελίδες της ελευθεροτυπίας τυχοματέρη. Οι ήρωές του είναι σκουλίκια, κατσαρίδες, κάτι φασιστικά μυρμήγκια και φυσικά πολύ αρουραίοι.

0: Η χωματερή του Λέανδρου αποδεικνύεται προφητική. Όταν πλέον τα σκίτσα του κυκλοφορούν με την εφημερίδα των συντακτών, οι πραγματικοί αρουραίοι έχουν επιστρέψει και κυριαρχούν στη χώρα.
1: Βόλτες μέσα στην κουζίνα της Λέσκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έκανε ένα ποντίκι.
2: Νεκρά τροκτικά ξεβράστηκαν στα νερά του Θερμαϊκού μετά τις καταιγίδες των προηγούμενων ημερών.
3: Στην οδό Πανεπιστημίου εντοπίστηκαν αρουραίοι.
4: Είναι 1002 θέματα.
0: Ο Χρήστος Αβραμίδης αναζήτησε έναν από τους ανθρώπους που παρακολούθησαν αυτή την θεαματική επιστροφή των τροκτικών και μίλησε μαζί του για ανθρώπους και ποντίκια στην εποχή της κρίσης.
5: Πολύ σημαντική αλλαγή που έγινε τα τελευταία 15 χρόνια ήταν η οικονομική κρίση, η οποία προέκυψε μετά το 11, ας πούμε, το 10, το 11. Εκεί άρχισαν, ας πούμε, να μειώνονται οι δαπάνες για την απεντόμωση και μειοκτονία. Όλοι είχαν πάρει μια γραμμή, λες και πήρανε από τον αυτοκράτορα, ας πούμε, από τη Ρώμη, δεν ξέρω από πού, πήρανε μια γραμμή να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα 20-30%.
0: Η χώρα βρισκόταν στα πρόθυρα μιας νέας βαταρχομοιομαχίας. Από τη μία πλευρά έστεκε όπως πάντα ο στρατός των αρουραίων και από την άλλη βρέθηκαν κυριολεκτικά οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας. Ή τουλάχιστον ορισμένοι άτυχοι φαντάροι.
5: Έχω ένα πάρα πολύ κλασικό παράδειγμα, πολύ ωραίο παράδειγμα και ακραίο παράδειγμα που λέω, ας πούμε, και στους μαθητές μου. Με τα ποντίκια σε ένα στρατόπεδο. Εκεί λοιπόν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια απίστευτη κατάσταση. Ένας τεράστιος αριθμός αρουραίων δίπλα στο μαγειρίο του στρατοπέδου. Ένα στρατόπεδο στην Αθήνα και όχι στην άλλη άκρη της Ελλάδας και μάλιστα κέντρο εκπαίδευσης που σημαίνει πολύ κόσμο μέσα. Στην ερώτηση μας γιατί φτάσαμε να έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, η απάντηση ήταν ότι πέραν του ότι δεν έχουμε κάνει μειοκτονία για ένα χρόνο και, είναι ότι χάλασε το απορριμματοφόρο μας και δεν πετάμε κάθε μέρα τα σκουπίδια μας, αλλά παρακαλάμε το Δήμο και έρχεται και τα παίρνει μια φορά την εβδομάδα. Αυτό τι σημαίνει, ότι τα ποντίκια όλη νύχτα, οι αρουραίοι δηλαδή, όχι απλά ποντίκια, όλη νύχτα έχουν άφθονη τροφή.
0: Στην Αθήνα, όπως και στη Νέα Υόρκη, όλοι μπορεί να έχουν την ατυχία να συγκατοικούν με αρουραίους. Το αν θα μπορείς να τους ξεφορτωθείς όμως, είναι πάντα θέμα ταξικό.
5: Μπορεί να έχεις ποντίκια και στην Εκάλη και στο Κολωνάκι. Εάν είχαμε όμως μία αξιόπιστη μέτρηση κάνει, σίγουρα θα έβλεπες περισσότερα ποντίκια εκεί που δεν τα καταπολεμούν.
6: I've slept with rats. I've lived in buildings with rats. I've camped out with rats from my PhD and studied their behaviors in families. And I saw individuals be kind to each other for no reason other than to help other rats. In a different building I slept in, I saw lots of aggression. It was all based on resources for the whole. And when people have the resources and the space, whether it's humans or rats, they can be conservative or liberal themselves.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
7: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
12: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
13: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
14: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
15: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
16: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες όμως, με επιχειρήματα.
17: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
18: Η καλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
19: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
20: Καλημέρα.
21: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
22: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
20: Δεν έχουμε ίντερνετ.
23: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
22: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
20: Κωστή.
22: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
22: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
2: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
22: Κρατήσου.
21: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών.

0: Pretty much, yeah.
1: Cell phones.
0: We got the 22s, right?

They're building something big out there.

Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
3: αλλάξε το.
2: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Απόκτησέ το στο horizon.gr, στο 13803 και σε ένα κατάστημα Volton. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών.

0: Joseph, it's okay. Nobody's gonna get hurt.
1: Will?

0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ.
2: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
3: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
4: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
5: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
6: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
7: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
8: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
9: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
10: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
11: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
12: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
13: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
5: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.

0: πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
1: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
2: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μιχάλη και Θανάση, υπάρχει κάτι που φοβάστε να πείτε δυνατά για τον εαυτό σας?
2: Πάρα πολλά.
3: Πολλά, πολλά.
2: Πάρα πολλά.
1: Ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου γεννήθηκαν την ίδια χρονιά, το 1959. Τους έφερε μαζί μια σπουδαία ηθοποιός, η Άννα Βαγενά, για τη συγγραφή ενός σκέτς και από τότε δεν χώρισαν ποτέ. Ο Μιχάλης, εντονότερος, παρορμητικός, ενθουσιώδης. Ο Θανάσης, πιο ήρεμος, πιο επιφυλακτικός. Μαζί όμως, σε θέματα πλοκής, μπορούν να προκαλέσουν θύελα. Στο καλλιτεχνικό ρυθμό ταυτίζονται απόλυτα. Και είναι αυτή η χημεία που γέννησε τις τρεις χάριτες, το safe sex με τα 1,5 εκατομμύρια εισιτήρια, του Συμπέθερος από τα Τύρανα και τόσες άλλες επιτυχίες. Χωρίς τον Θανάση, ίσως να είχα κάνει κάποιες αστοχίες, παραδέχεται ο Ρέπας. Και εκείνος, χωρίς εμένα, δεν θα τολμούσε κατευθύνσεις που τελικά τον δικαίωσαν. Γίνανε, λένε, ο ένας δάσκαλος του άλλου. Για τον Ρέπα και τον Παπαθανασίου, η τέχνη είναι μια μορφή έκφρασης που διαρκώς τους δικαιώνει.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Πολύ χαιρόμαστε που είστε απόψε εδώ κοντά μας. Απόψε υποδεχόμαστε ένα συγγραφικό δίδυμο που για σχεδόν 4 δεκαετίες μας έχει χαρίσει απλόχερα γέλιο, συγκίνηση και χαρακτήρες που θα έλεγα ότι είναι λες και έχουν βγει από το σπίτι μας. Αισθάνομαι πως αντιμετωπίζουν την κοινωνία με μια οξυδέρκεια, χιούμορ, αλλά και τρυφερότητα. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Λοιπόν, η εκπομπή EQ, έτσι από τα γραπτά σας καταλαβαίνουμε ότι έχετε κάποια καλή σχέση και με το IQ και με το EQ.
1: Μπορεί, δεν ξέρω.
2: Το IQ είναι στο το τεστ αυτό που το
0: αποδούσε. Ναι, σε ξεχνάμε.
1: Τι νοημοσύνη.
2: Δεν ξέρω.
0: Ποιος είναι πιο συναισθηματικός από τους δυο σας?
1: Δεν πιστεύω ότι. Πιο εκδηλωτικός είμαι εγώ, αλλά.
2: Μιχάλης.
1: Δεν νομίζω ότι είμαι πιο συναισθηματικός.
0: Άρα και οι δύο έχετε έντονο συνέστημα, αλλά διαφέρετε στον τρόπο που το μοιράζεστε και το εκφράζετε.
1: Ναι. Ναι. Ο Θανάσης γενικά είναι πολύ σιωπηλός, πώς να πω. Δεν εκφράζεται ούτε στο κακό έτσι έντονα, ούτε στο καλό βέβαια. Δηλαδή, δεν γελάει όσο γελάω εγώ.
2: Ναι, δεν. Είμαι πιο. Πώς να το πω. Στην αρχή θα μπορεί να με γνωρίζει κάποιος και να θεωρίζει ότι είμαι και κρύος.
0: Σοβαρά.
1: Σνόμπ,
2: ας πούμε. Τώρα όχι, παλαιότερα ναι.
0: Ντροπαλός.
2: Δεν
0: έχεις πιστεύω. Ντροπαλός.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω από αυτό.
0: Από αυτό.
2: Από τι?
0: Ότι είσαι ντροπαλός.
2: Α, ναι, παλαιότερα ήμουν πιο πολύ. Κοίταξε, εγώ δεν έχω ασχοληθεί.
1: Όχι, μορθανάσει πιο πολύ. Πάρα πολύ.
2: Εντάξει. Τώρα απλώς συνήθισα αυτό το χώρο. Με τα κοντά μου 40 χρόνια.
0: Και άνοιξες.
2: Καλά, μη φανταστείς.
1: όχι. Και...
0: Λοιπόν, ξεκινήσατε δύο μικρά παιδιά που μεγαλώσατε στην επαρχία.
1: Ναι.
0: Ο ένας στο Λουτράκι, ο άλλος στην Οριστιάδα. Και κάπως σαν να μην σας κρατούσε ο τόπος και θέλατε έτσι να βγείτε στον κόσμο, να τον ανακαλύψετε. Και αν ταιριάζει αυτό. Και θέλω να σας ρωτήσω έτσι, ποια είναι η πρώτη εικόνα που θυμάστε από την παιδική σας ηλικία?
1: Είναι τόσες πολλές, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι συγκεκριμένο, αλλά επειδή είμαι από το Λουτράκι, αυτό που σίγουρα θυμάμαι και νιώθω πάρα πολύ ωραία όποτε ξανά πηγαίνω στο Λουτράκι, τη θάλασσα βέβαια. Και για να πω την αλήθεια μου, εγώ επειδή ήμουνα σε μια παραλία με βότσαλα, δηλαδή πολύ καθαρή παραλία, έκανες μπάνιο, καθώς ήμουν μετά έξω στα βότσαλα, δεν λερωνόσουν, δεν...
0: Σαν όνειρο μου ακούγεται.
1: Υπέροχη παραλία, υπέροχη, απλώς υπέροχη. Όταν πρωτοπήγα σε νησί, έτσι, στα πρώτα χρόνια, ας πούμε, όταν τέλειωνε η εφηβεία, ας το πούμε έτσι, τρελάθηκα με την άμμο. Λέω, αυτά είναι αυτό, οι ωραίες, οι αμμουδιές του Ομήρου, που λένε, Παναγιά μου, δεν το θέλω. Μετά έκαναν τα μελτέμια και ερχόταν η άμμος και σου περνάει και στα μάτια. Έλεγα που Λουτράκι και πάλι Λουτράκι που αυτά τα ωραία τα βότσαλα.
2: Εγώ δεν έχω φέρει, δεν έχω αναμνήσεις από θάλασσα, γιατί εκεί πέρα που μεγάλωσα δεν είχαμε θάλασσα. Για να κάνουμε μπάνι μας κατεβαίνουμε στην Αλεξανδρούπολη. Καμιά 150 χιλιόμετρα. Όχι κάθε μέρα, εννοούσε για να πας διακοπές.
0: Φυσικά. Δικιά σου αγαπημένη ανάμνηση, λοιπόν, ίσως, ή εικόνα?
2: Τα Πεύκα.
0: Τα Πεύκα.
2: Γιατί είχαμε μία έκταση που, που έμενε εκεί κοντά και εκεί παίζαμε. Το σπίτι μου ήταν δηλαδή κοντά σε μια μεγάλη έκταση με Πεύκα του Δήμου και εκεί παίζαμε. Ένα οικόπεδο τεράστιο ήταν.
1: Πάντως φύση θυμόμαστε και δυο.
0: Φύση, όντως. Κάτι που λείπει στην Αθήνα.
2: Τι?
0: Κάτι που λείπει στην Αθήνα.
2: Ναι.
1: Ιδιαίτερα η θάλασσα.

0: Εγώ όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα, μου φαίνονταν απέσια. Απέσια, άθλια. Έβλεπα εκείνη την Πατησίων που πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Και έλεγα, συγγνώμη, θάλασσα, πού είναι τώρα.
1: Και σκέψου τώρα, μιλάμε δηλαδή, και για εποχές.
0: Και νόμιζα ότι ήταν πολυκατοικίες από εδώ. Πολυκατοικίες από εκεί. Και νόμιζα ότι είναι σαν να έχει μπει στην παραλία ένας καθρέφτης και επαναλαμβάνεται η πόλη, σαν εφιαλτικό τοπίο μου φαινόταν η Αθήνα. Και εντάξει, πού τελειώνει η πόλη, πού είναι το τέλος. Και μετά... καταλάβαινα, ενώ στο Λουτράκι, από τη μια ήταν η παραλία, από την άλλη μόλις πήγαινες λίγο παραπέρα, δηλαδή, πώς το πω, 5-6 δρόμους παραπέρα, πάλι τελειώνανε τα σπίτια και πάλι άρχιζε εξοχή. Είχε πολύ σαφή αρχή και τέλος.
2: Αλλά μετά φαντάζομαι το συνήθισες, δυστυχώς γρήγορα, το τσιμέντο, τσιμέντο, τσιμέντο.
0: Ζω στο τσιμέντο, τσιμέντο, τσιμέντο και πολλές φορές πηγαίνω σε πιο προάστια και τα λοιπά και ζηλεύω και λοιπά, από τι ωραία, και λέω μέσα μου, Μιχάλη, θα μπορούσα να ζεις εδώ. Όχι. Άστα αυτά.
2: Άρα γίνατε παιδιά της πόλης.
0: Πολύ.
1: Ναι, και μάλιστα όχι μόνο τη πόλη, του κέντρου και ήδη.
0: Ναι, κέντρο.
1: Δηλαδή, α πούμε, τώρα με ένα Γλυφάδο μου φαίνεται μια άλλη πόλη που πα.
0: Ναι.
1: Εμένα το κέντρο είναι μέχρι τον Δανάο, μέχρι τον Ερυθρό Σταυρό. Εκεί είναι, από εκεί και πέρα είναι άλλε περιοχέ.
2: Βρίσκεται καθόλου το χρόνο να το περπατάτε το κέντρο, να κάνετε τι βόλτε σα?
0: Όχι, δεν μ' αρέσει να περπατάω. Δηλαδή, έχω διάδρομο στο σπίτι και κάνω διάδρομο. Περπατάω σαν τον ηλίθιο μόνος μέσα στο σπίτι. Αλλά έξω, όχι, δεν είναι εύκολο περπάτητη η Αθήνα. Πολλές φορές βέβαια από την ανάγκη, δηλαδή άμα έχω μια δουλειά στο Σύνταγμα, ναι, εντάξει, για να πάω φέρει πίσω την Ερμού, ναι, εντάξει, με τα πόδια θα πάω.
1: Όχι, εγώ παλιότερα περπατούσα, μου άρεσε, αλλά τώρα περάσαν και τα χρόνια, βαριέμαι τώρα.
2: Καμιά φορά θέλει να το κάνουμε και λίγο με το ζόρι, γιατί μας κάνει καλό.
0: Ναι, αλλά, ναι. Δεν το κάνει αυτό ο Θανάσης.
2: Δεν το κάνει.
0: Δεν το κάνει, ναι.
1: Διάδρομο.
0: Όχι.
2: Να περπατάς.
0: Ούτε το διάδρομο, ούτε το με το ζόρι περπάτημα.
1: Ναι, είχα και το έχω ακόμη διάδρομο, αλλά δεν το πολύ.
0: Ναι, τον έχει τώρα για κρεμάστρα. Μια πανάκριβη κρεμάστρα.
2: Αυτό το έχουν πολλά σπίτια, δυστυχώς.
0: Το ξέρω.
2: Εν τω μεταξύ, σας ένωσε αρκετά νωρίς η Άννα η Βαγενά.
0: Ναι.
2: Και αναρωτιέμαι...
0: Στην Άννα οφείλουμε την...
2: Συνύπαρξη, τη γνωριμία.
0: Τη συνύπαρξη και κατ' επέκταση και την καριέρα. Τι αστεία.
2: Αναρωτιέμαι αν μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω. Ναι. Θα ρωτήσω και τους δυο σας. Θα ρωτήσω πρώτα εσένα, Μιχάλη. Αν μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω και να σκεφτείς, έτσι όταν πρωτογνωριστήκατε, τι ήταν αυτό που σε έκανε να πιστέψεις, πω, εδώ κάτι υπάρχει.
0: Δεν το πίστεψα.
2: Α, ωραία.
0: Οπότε δεν.
1: Ούτε και εγώ.
0: Δεν τίθεται θέμα. Δεν είναι κεραυνοβόλος έρωτας η σχέση μας.
1: Συνεργασία. Σιγά σιγά κτίζονται. Δεν λες, ας πούμε, ότι πω, γράψαμε, ας πούμε, κάτι και τώρα θα κόψουμε τα φλέβες και θα...
2: Εγώ φαντάστηκα ότι θα μπορεί να τέριαζε τόσο πολύ ο τρόπος δημιουργίας συγγραφής, αλλά είναι κάτι που χτίζεται τελικά η ποιότητα
0: της σχέσης. Είναι κάτι που χτίζεται. Και βέβαια την ώρα που ζεις κάτι, εγώ νομίζω ακόμα και στις σχέσεις τις ερωτικές, δεν το ξέρεις πόσο θα πάει.
2: Όχι. Και εδώ μια που είπατε για κεραυνοβόλο έρωτα, η αλήθεια είναι να σκεφτώ και τους κεραυνοβόλους έρωτες, συνήθως έχουν και κεραυνοβόλη πτώση.
0: Έχουν και κεραυνοβόλο τέλος, ναι. Ενώ εμείς, από ό,τι κάποιος μας είπε, ο Σεργουλόπουλος νομίζω ο Φώτης, μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα.
1: Ναι, και εμείς, και εμείς έτσι κάναμε, γιατί δεν το είχα καταλάβει. Πρώτον δεν είχα καταλάβει ότι έχουμε μπει στα 40 χρόνια πια τώρα. Ναι. Νομίζω ότι είναι καμιά 15.
0: Είμαστε 40 χρόνια μαζί.
1: Έχουμε μπει, δεν τα έχουμε τελειώσει. Φαντάζομαι ότι θα τα τελειώσουμε, δεν συμβεί κάτι ανεπανόρθωτο.
2: Και να τα χιλιάσετε, που δεν είναι πολύ εύκολο. Λένε πολλές φορές, έτσι, μια που λέμε για δίδυμα, για σχέσεις και για αυτά, ότι πολύ συχνά οι σχέσεις περνάνε το πρώτο στάδιο που είναι και εσύ και εγώ. Τονίζουμε, ο καθένας βλέπει τα θετικά του άλλου. Ναι. Μετά περνάμε στο...
0: Φιλική σχέση. Αλλά κατά έναν τρόπο έχει αναλογίες και
1: έχει,
0: σε μια σχέση.
1: Ναι, έχει, αλλά μάλλον που εμείς με τον Μιχάλη ήμασταν τη μία μέρα. Ναι. Α, και εσύ και τελικά και την άλλη μέρα, ας πούμε, το αρνητικό.
0: Όχι, τόσο γρήγορα.
1: Όχι, θέλω να πω, η δουλειά σε αναγκάζει και βλέπει.
0: Ναι, πάντως ναι.
1: Βλέπεις κάποια πράγματα. Τη μία φορά χαίρεσαι που συνεργάζεται, την άλλη φορά

0: Στενοχωριέσαι.
1: Μπορείτε να είστε πολύ ειλικρινείς μεταξύ σας, να τα λέτε όλα.
0: Όλα. Είμαστε. Εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω αυτό τι κάνω.
2: Όχι, είμαστε. Ναι. Νομίζω ότι αυτή η σχέση κτίστηκε πάνω και στην ειλικρίνεια. Αν δεν είσαι ειλικρινής με τον άλλον.
0: Είμαστε κάποιες φορές ομοί.
2: Δεν μπορείς να συνεργάζεις 40 χρόνια.
1: Έτσι χτίζεται όμως η εμπιστοσύνη με την ειλικρίνεια.
0: Είμαστε αυτό που είπα. Ομοί κάποιες φορές. Σχεδόν σκληροί με τον άλλο. Δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Τον άλλο είμαστε πολύ.
2: Αυτά τώρα στην αρχή. Κάποιες, δεν είμαι και εγώ.
0: Όχι, ρε Θανάση. Και αργότερα. Και τώρα και πρόσφατα. Τι είναι αυτά που λες. Πολλά και πράγματα που έχουμε ανταλλάξει. Όχι, δεν λέω τις βρισχές. Αλλά και συζητήσεις πάρα πολύ αδιάκριτες και δύσκολες. Τύπη χάλια.
2: Λίγο.
1: Όταν γράφετε κάτι, πώς υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθείτε, υπάρχει τρόπος που δουλεύετε.
0: Βέβαια. Καταρχήν είναι η καθημερινή συνάντηση. Έτσι, είναι κάθε μέρα σαν να έχουμε δουλειά γραφείου, σαν να μας έχει προσλάβει κάποιος. Από την πρώτη στιγμή ήταν αυτό. Είναι σαν να έχουμε μια δουλειά σε ένα γραφείο και πηγαίνουμε και δουλεύουμε. Τώρα, το οποιοδήποτε έργο έχει μία φάση ενθουσιασμού, τύπου ωραία, πολύ ωραία αυτή η ιδέα. Όταν πρωτοχτίζεται λίγο η υπόθεση είναι ο ενθουσιασμός και μετά αρχίζει το σκάψιμο, το οποίο είναι κάτι το αφόρητο μέχρι να ξανάρθει η ανακούφιση ότι αχ, τελείωσε.
2: Και μετά υπάρχει ανάρθηση, δεν είναι ωραίο αυτό που έγινε. Επίσης.
1: Το αισθάνεστε.
0: Άλλο, άλλο αυτό.
1: Αν είναι ωραίο ή όχι, το αισθάνεστε.
0: Όχι.
2: Όχι. Δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν έτσι.
0: Σου φαίνεται ωραίο.
2: Όλα σου φαίνονται ωραία για να μπεις στη διαδικασία να το κάνεις. Λες αυτό θα είναι ωραίο τώρα.
0: Όμως αναδρομικώς έχω δει, ας πούμε, έργα. Έχω πει, δεν θέλω να πω τώρα, είμαστε και στην τηλεόραση, δεν θέλω να πω την ακριβή λέξη. Του είπα, ξέρω εγώ, πήγα και είδα κάτι και του λέω το πρώτο μέρος καλό του. Μια χαρά. Το δεύτερο, μας του λέω. Χάλια.
2: Δικό μας.
0: Ναι, θα μας δικό, εντελώς δικό.
2: Αλλιώς, άμα το ξέραμε ότι είναι καλό και το αυτό, δεν θα είχαμε και. Δεν θα γράφαμε και αποτυχίες, ας πούμε. Ναι. Γενικά. Ο καθένας δεν μπορεί να το ξέρει αυτό το. Θα γράφανε όλοι επιτυχίες.
0: Κοίταξε, Θανάση, όμως η επιτυχία δεν είναι πάντα με το καλό.
2: Όχι.
0: Δηλαδή.
2: Ας
0: πούμε, είναι η συγκυρία. Δηλαδή, εσύ κάνεις τη δουλειά σου και ο κόσμος κάνει την επιτυχία. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία. Είναι ένα πολυπαραγωγικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκάς. Βέβαια, τα λέω εγώ, ο οποίος.
1: Σκάει.
2: Εννοείται.
0: Ναι. Ναι. Και τα χρόνια. Πάρα πολλά. Πάνω από 25-30. Για να πω, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι ποτέ ευχάριστο. Ποτέ δεν είναι ευχάριστο. Αλλά εντάξει. Παλιά ήμουν να πέσω να πεθάνω.
1: Και πώς το αντιμετώπιζες τότε?
0: Περνούσε κάποια ώρα. Το οποιοδήποτε πένθος περνάει.
2: Απλώς εγώ είμαι λίγο πιο ψύχρεμος και προσπαθώ να τον.
0: Ναι.
1: Δίνει όμως και ελπιδοφόρο μήνυμα, γιατί λέει 25 χρόνια υπέφερε, αλλά μετά βρήκε τρόπο και το μεταβολίζει αλλιώς. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι
0: δεν
1: που το παίρνουν βαριά.
0: Βρέθηκε μόνος του, δηλαδή για παράδειγμα.
2: Το χρόνο είναι.
0: Ναι, το τσιγάρο που έκοψα. Λέω ρε παιδιά, εγώ το έχω κόψει. Μπράβο Μιχάλη. Λέω, παιδιά, γιατί μου λέτε μπράβο?
1: Γιατί?
0: Νιώθω ότι δεν το έκανα εγώ.
1: Σοβαρά.
0: Είναι σαν να μου κόπηκε. Ναι.
1: Από τη μία στη μέρα στην άλλη ένιωσες έτσι και το κόψες.
0: Ναι. Δεν είπα το κόβω. Δεν είπα μέσα μου το κόβω. Δεν είπα. Όχι. Το πακέτο το είχα στο σιρτάρι,
1: ναι.
0: Στο αυτοκίνητο, στο δίπλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχω το πακέτο.
1: Αλλά δεν έπαιρνες.
0: Δεν έπαιρνα.
2: Συμβαίνει και αυτό, και εγώ που το έχω κόψει συμβαίνει. Δεν είναι τίποτα.
0: Δεν είπα.
2: Γίνεται και αυτό στον άνθρωπο.
0: Δεν είπα το κόβω. Οπότε δεν μπορώ. Και αυτό που συνέβη, ας πούμε, με την αποτυχία, για παράδειγμα,
1: ναι.
0: Έγινε μόνο του. Δεν το προσπάθησα. Άρα δεν μπορώ να έχω και έπαρση ότι. Είναι σαν να έχω έπαρση ότι είμαι μελαχρινός. Εντάξει, δεν έκανε και καμιά προσπάθεια. Έτσι με κάναν φωνή.
1: Αναρωτιέμαι αν πάρω, ξέρεις, και κομμάτια της ιστορίας σας. Κάτι που, εντάξει, το ξέρει όλη η Ελλάδα, αλλά θα το χρησιμοποιήσω για άλλο λόγο. Με τις τρεις χάριτες είχε γίνει τεράστιος χαμός.

0: στην ελληνική τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μεγαλώσαν οι γενιές και οι γενιές, ακόμα συζητιούνται και οι ατάκες και οι χαρακτήρες. Αναρωτιέμαι μετά από αυτή την επιτυχία τότε, δημιουργήθηκε ένα άγχος και τώρα τι κάνουμε.
2: Δεν δημιουργήθηκε,
1: Φυσιολογικό είναι και αυτό, γιατί τότε ήταν η δεύτερη μεγάλη. Είχαμε κάνει ένα άλλο σύριαλ πιο μπροστά στην.
2: Στην Ερτίο.
1: Ερτίο, ή ναι, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε τότε. Και μετά από αυτό και μετά σε πιάνει και λίγο ο πανικός του. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή. Όπως και με τους μπαμπάδες που κάναμε επιτυχίες τότε στο. Την πρώτη φορά που το σκηνοθέτησε ο Σταμάτης Φασουλής, εγώ είχα πανικοβληθεί, γιατί λέγω, ωραία, αυτό είναι επιτυχία. Και μετά δεν μπορεί να κάνεις κάθε φορά επιτυχία, άρα λογικά τα επόμενα θα είναι αποτυχίες.
2: Ναι.
0: Ίσως σκεφτόσουν έτσι για να σου αφαιρέσεις το άγχος που ήταν πολύ μεγάλο μετά την επιτυχία.
2: Ξέρω κι εγώ.
1: Δεν το σκέφτομαι.
2: Πάντως, όπως και να γίνει, να πω κάτι, δυστυχώς, αν κάποιος, ας πούμε, μπορώ να μεταδώσω κάτι, είναι ότι δυστυχώς ένας μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος δεν μπορεί να προφυλάξει τον νεότερο. Δυστυχώς, τις στεναχώριες που επιφυλάσσονται για σας, δυστυχώς θα τις γευτείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τις γευτείς. Και πιθανώς, αν

0: είπα, α, για δες που κάπου χρειάζομαι κι εγώ. Δηλαδή, αυτό το ρόλο δεν είναι πολλοί συνομήλικοι που θα μπορούσαν να τον κάνουν. Ε. Και λέω γιατί. Γιατί οι νευρώσεις μου ακόμα, το σχήμα του προσώπου μου, η φωνή μου, κουβαλάνε ένα άγχος. Έχω κάτι το λίγο δραματικό, ας πούμε, σαν παρουσία, παρότι είμαι άνθρωπος της κωμωδίας. Δεν έχω κωμικό πρόσωπο. Και λέω, κοίταξε, κι αυτό προσόν μου είναι. Κοίταξε, λέω, στην ταινία που χρειάστηκε.
1: Είναι ωραίο που μπόρεσες να το δεις και να στο πεις.
0: Ναι, αλλά είχαν περάσει, ξέρω εγώ, 10 χρόνια καριέρα.
2: Δεν το είδε εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, σιγά σιγά το συνειδητοποίησα.
2: Μετά το συνειδητοποίησα.
1: Ήσουν πολύ αυστηρός από μικρός με τον εαυτό σου.
0: Μπορεί, δεν ξέρω.
1: Εσύ τι λες, ήταν.
2: Δεν ξέρω, εγώ τον γνώρισα 25 χρονών, 26, πόσο ήταν.
1: Δεν είναι μικρός, πόσο είναι.
2: Α, εγώ νόμιζα. Ναι, εντάξει, κατά την ναι, τότε. Εγώ τότε θεωρούσα μικρό, ότι είναι μικρός κάποιος όταν 17.
1: Πάντα είναι σχετικό αυτό.
2: Ναι. Σχετικό είναι. Τώρα βέβαια, τώρα μικρό θα τον έλεγε. Έναν 25η, μηνύα 25η, μικρός θα τους πεις.
0: Εδώ εμένα μου φαίνεται μικρός ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης που έχει περάσει 40. Μου φαίνεται μικρό, παιδάκι μου φαίνεται ο Γιάννης.
2: Ίσως επειδή το γνωρίσαμε και ως παιδάκι.
0: Ναι.
1: Εσείς πιστεύετε ότι έχετε αποδεχτεί ο ένας τον άλλον εντελώς? Υπάρχουν πράγματα που ακόμα λέτε, αχ, θέλω να το αλλάξει. Γιατί στην αρχή μιας...
0: Όχι,
1: μιας...
0: αυτό είναι λάθος να το πεις.
1: Πολύ, το ξέρω. Αλλά δεν μας είναι εύκολο στην ανθρώπινη φύση να μην κάνουμε και το λάθος.
0: Όχι, είναι τρελό λάθος.
2: Δεν προσπάθησε ο ένας να αλλάξει τον
1: ποτέ.
2: Άλλον.
0: Ποτέ. Ποτέ.
2: Γι' αυτό νομίζω και εσύ υπάρχει.
0: Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να διαφυλάξεις τα όρια σου και το δικό σου εαυτό σε σχέση με τον άλλον. Μην περιμένεις ο άλλος να αλλάξει. Το θεωρώ τρελό λάθος και νομίζω ότι ο Θανάσης και εγώ από την πρώτη στιγμή το κάναμε σχεδόν. Δεν είπαμε, α, θα τον διορθώσω εγώ. Mm. Οπότε προσπαθήσαμε και μετά απογοητευτήκαμε. Προσπαθήσαμε ποτέ να αλλάξουμε ένας τον άλλον.
2: Όχι, εντάξει. Όχι.
0: Τώρα, να προσπαθήσεις να κόψεις κάτι...
2: Κάτι μικρά εννοώ, να μην πας στο σπίτι, ας πούμε,
0: χαζή.
2: Χωρίς τηλέφωνο και να χτυπάς τα φουδούνια.
0: Αλλά το ότι συνεχίζει, ας πούμε, ο ηλίθιος να καπνίζει, ας πούμε, δεν μπορώ να του το κόψω. Το λέω, το ξαναλέω, εντάξει, τι.
2: Εγώ δεν είμαι τον αντιμετώπιζα έτσι πάντως όταν το είχα σταματήσει. Τον αντιμετώπιζα πιο σαν κανονικό άνθρωπο.
0: Όχι, ρε Θανάση. Τότε όμως είμαστε μικροί. Τώρα είμαστε μεγάλοι. Δεν είναι το ίδιο η επιβάρυνση με το...
1: Η κωμωδία και το χιούμορ έχουν τόσο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, απ' τη μία, μας δίνουν κάτι που χρειαζόμαστε. Είτε όλοι χρειαζόμαστε γέλιο στη ζωή μας. Απ' την άλλη, μπορεί να περάσει κανείς πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα χωρίς να βγαίνει επιθετικό προς τον άλλον. Άρα μπορεί να υποθούν αλήθειες μεγάλες.
0: Κοίταξε να δεις, ο Θανάσης και εγώ ποτέ δεν προσπαθήσαμε να περάσουμε κανένα μήνυμα. Νομίζω όμως ότι αν αυτό που κουβαλάς, αυτό που στα αλήθεια πιστεύεις, θέλοντας και μη, θα περάσει σε αυτό που γράφεις. Αυτό πιστεύω. Αν έχουμε ένα ή δύο έργα που είχε, πώς το πω, και εν το γενάστη ας πούμε, ξέραμε ότι είναι κατά ένα τρόπο σε εισαγωγικά πάρα πολλά στρατευμένα. Γιατί δεν μ' αρέσει η λέξη στρατευμένο, δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει στρατευμένη τέχνη. Η συμπαίθρια τα Τύρανα, που είχε ένα πολύ σαφές αντιρατσιστικό, ας το πούμε, περιβάλλον, έτσι, δεν μπορεί να γράψει μια τέτοια κωμωδία και να είσαι ρατσιστής. Και η κωμωδία μας Φούστα Μπλούζα, που είχε να κάνει με τη διαφορετικότητα στη σεξουαλικότητα και που, εντάξει, δεν μπορεί να γράψει μια κωμωδία πάνω σε αυτό και να είσαι ρατσιστής.
2: Αλλά και αυτό δεν το κάνει σκόπιμα. Απλώς σου έρχεται μια ιδέα.
0: Ναι.
2: Ανάλογα με το τι πιστεύεις, αυτό βγαίνει στην ιδέα μέσα. Στην... Δεν λες τώρα θα κάνω ένα μήνυμα, γράψω κάτι, ας πούμε, αντίον του καπνίσματος.
0: Μπράβο, αυτό πήγα να πω κι εγώ.
1: Βγαίνουν απηγαία λοιπόν αυτά τα μηνύματα.
2: Απλώς αν το έχει η ιστορία, ούτε ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε καμπάνια. Απλώς το έφερε η συζήτηση, το είπαμε. Έτσι ακριβώς είναι και με την ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Αχ, θα περάσουμε σε πάρα πολλά μηνύματα που δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι αυτά, αλλά θα τα περάσουμε σε εσάς. Μέχρι τότε πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε.

0: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Έλα, έλα.
2: Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Στα μπαράκια που... Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης.
2: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Εντυπωσιακό.
4: Μες στα χειμωνιάτικα τα μπαρ.
5: Το αγάπη δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντας το ρεβράνι.
3: Ναι, ναι, ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
1: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
6: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
0: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
13: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
14: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
12: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου. Αναρωτιέμαι, μέσα από την κωμωδία τελικά ξορκίζουμε και αυτά που μας φοβίζουν?
1: Πιθανότατα. Δηλαδή, με την ψυχή μας δουλεύουμε, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα συνεργάζεται και η λογική έτσι, στο χτίσιμο. Γιατί ένα σενάριο είναι ένα, ή ένα θεατρικό έργο είναι ένα σύνολο πληροφοριών χτισμένο όσο πιο καλά μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, αλλά το περιεχόμενο είναι το ψυχικό περιεχόμενο
0: της ζωής.
1: Ναι,

0: τη ψυχή. Στην περίπτωση του ενός συγγραφέα, για μας είναι δύο. Αυτή ναι, η διπλή, η σιαμαία ψυχή.
1: Ωραίο. Σιαμαία ψυχή.
0: Καλλιτεχνικά δεν είμαστε.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό μόνο στην.
0: Στη δουλειά.
2: Στη δουλειά και, στην κομμα... και στο θέατρο. Στο θέατρο συνήθως υπάρχει και υπάρχουν τα ντουέτα.
1: Στο... Για ποιο λόγο υπάρχουν στο θέατρο, Κοκκινό?
2: Δεν ξέρω. Στην κωμωδία μόνο.
0: Ναι.
1: Στο δράμα τι, υπάρχει πολύ δράμα?
0: Όχι, όχι, δεν ξέρω. Και εμείς κάναμε πολύ συγκεκριμένα βήματα στη ζωή μας. Δηλαδή, ξεκινήσαμε γράφοντας επιθεωρησιακά νούμερα. Μετά περάσαμε σε μικρά αυτοτελή δραματάκια, κωμωδιούλες ή τρεις χάριτες. Μετά περάσαμε σε
2: συνέχεια
0: μια κομεντή συνεχιών, το Δίσεξα Μαρτίν, κωμωδίες στο θέατρο. Ξαφνικά μας γίνεται η παραγγελιά. Ο Κούρκουλος μας ζητάει να γράψουμε κάτι για την επιθεώρηση. Και ξαφνικά γράψαμε κάτι το οποίο δεν ήταν. Είχε μόνο ένα κωμικό χαρακτήρα. Αυτό στον οποίο έσκησε ο Γιάννης ο Μπέζος, βέβαια. Έτσι, που το χτίσε ο Γιάννης ο Μπέζος. Και πρόσφατα το έκανε στη Θεσσαλονίκη και ο Παντελής ο Καναράκης, ο οποίος επίσης έσκησε. Αυτό δεν ήταν. Εκεί τα βρήκαμε λίγο σκούρα.
1: Δηλαδή... Τι ήταν αυτό που σας δυσκόλεψε?
2: Το ότι δυσκολευθήκαμε πρώτη φορά με κάτι που δεν είναι κωμικό.
0: Όχι αλλά... μόνο.
2: Αλλά
0: είναι...
2: δεν ήταν...
0: Η κωμωδία είναι πολύ φορμαλιστικό είδος. Ιδιαίτερα, ας πούμε, ξεκινάμε πάλι από τα νούμεράκια. Τα νούμερα έχουν ένα πρόλογο, ένα κύριο θέμα και ένα περιμένουμε σχεδόν σαν μια κωμική έκθεση, ας το πούμε. Λοιπόν, πολύ ωραίο θέμα. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη ατάκα. Στην ιδέα και μόνο αυτή τη συγκατοίκηση μου έρχεται τρέλα. Αυτό το έλεγε Μίνα Αδαμάκη. Και πραγματικά ήταν ο πρόλογος και για το συγκεκριμένο επεισόδιο, πώς έτυχε να συγκατοικήσουν, αλλά και για όλο το σύριαλ. Αυτό ήταν το.
2: Σε αυτές τις σειρές συνήθως βάζεις ένα θέμα, ας πούμε. Θα βάλουμε συναγερμό.
0: Ναι.
2: Για να μην με κλέψουν και μετά αρχίζουν
0: τα παθήματα.
2: Τα παθήματα και στο τέλος υπάρχει μια
0: κάρτα. Το δράμα. Είναι πάρα πολλές οι πόρτες.
1: Είναι πολύπλοκο.
0: Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Και έπειτα, δηλαδή στην κωμωδία, είχαμε μεταξύ μας τουλάχιστον, εμείς δεν ξέρω, φαντάζομαι όλοι έτσι θα κάνουν. Λέγαμε ότι κάποια ιδέα κοβότανε, γιατί λέμε, έλα μωρά, αστείο είναι αυτό, απαράδεκτο. Λοιπόν, πηγαίνουμε παρακάτω.
2: Στο δράμα τι να πεις.
0: Στο δράμα δεν έχει.
2: Δεν έχεις
0: κώδικας για να απορρίψεις.
1: Στην τηλεόραση, τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσε να σας δελεάσει να ξανακάνετε κάτι? Γιατί είμαι βέβαιη ότι ο κόσμος θα
0: πολύ
1: το ήθελε πολύ.
0: Δύσκολα πια, πολύ δύσκολα, γιατί μπήκαμε στην δεύτερη, δεν μια στα νιάτα, μια στα γεράματα.
2: Μπήκαμε λοιπόν, στα γεράματα με
0: μπήκαμε με τους συμπέθερους.
2: Αλλά τώρα η τηλεόραση...
0: Το οποίο είχε μια εκρηκτική επιτυχία. Κατόπιν προσπαθήσαμε να κάνουμε... μία κωμική σειρά αυτοτελών, περίπου αυτοτελών επεισοδίων στο Μέγκα, το Μέρι Μέρι Μέρι, για το οποίο είμαι τρομερά περήφανος, γιατί βρίσκω ότι υπάρχουν στοιχεία στους συμπαίκτες που τα βρίσκω πολύ αντιτηλεοπτικά. Το Μέρι Μέρι Μέρι το βρίσκω την απόλυτη τηλεόραση. Και πραγματικά ο κόσμος δεν είδα να τρελάθηκε. Μετά, νομίζω ότι πραγματικά δώσαμε τα ρέστα μας στην κατάρα της Τζέλας Δε Λαφράγκα. Πάλι ο κόσμος δεν έπαθε κάτι ιδιαίτερο.
2: Δεν είναι... έχει αλλάξει η τηλεόραση, έχει αλλάξει. Δεν είναι η τηλεόραση που ήταν πριν από 25-30 χρόνια.
1: Τι έχει αλλάξει?
2: Τίποτε. Θέλουν απλώς θέλουν να κάνουν, ας πούμε, 5 επεισόδια, όλες σαπουνόπερες.
0: Ναι. Σαπουνόπερα απογευματινή, σαπουνόπερα βραδινή, σαπουνόπερα
2: δηλαδή παλαιότερα, βράδυ. Όταν αυτό. Κάναμε τηλεόραση, ας πούμε, πριν την πρώτη, στα νιάτα εμείς τώρα, γιατί τα γεράματα τα είπαμε πότε γίνανε. Στα νιάτα ήταν, ας πούμε, οι ειδήσεις, ας πούμε, στις 9, νομίζω, μετά ήταν μία ώρα κωμωδία και μετά είχε ένα σοβαρό κοινωνικό σύριαλ, ένα επεισόδιο την εβδομάδα. Και μετά ίσως ένα πιο τολμηρό κοινωνικό σύνολο. Τώρα αυτοί πηγαίνεις και σου λένε πόσα θα είναι τη βδομάδα.
0: Δεν με παρακολουθεί.
1: Θέλουν να γεμίσουν ώρες πολλές.
2: Ακριβώς. Όπως και τότε αυτό συνέβαινε μόνο στην απογευματινή ζώνη.
1: Ίσως για να απαντήσουν στην προσφορά και από τη μεγάλη τις πλατφόρμες και από όλα απαντάνε πολλές.
0: Δυστυχώς οι πλατφόρμες.
2: Δεν απαντάς όμως με τι

0: σαπουνόπερε, στι πλατφόρμε απαντά με έργα που μπορούν να ανταγωνιστούν αυτά. Με τη σαπουνόπερα απαντά μόνο στη σαπουνόπερα τη Βραζιλία και τη Κολομβία.
1: Ναι.
0: Σε αυτά δεν απαντά με τα αυτά. Όταν σου κάνουν, α πούμε. Πώς το λένε το. Πώς τη λέγανε αυτή τη σειρά.
1: Και δεν έχουν δηλαδή και δεν έχουν και επαναληπτικότητα.
0: Stranger Things, καλά το λέω.
2: Stranger Things, ναι.
0: Όταν, πόσο επεισόδιο είναι, 8-8 τη σεζόν ήταν.
2: Πολλές.
0: 8-8. Ανά 8 ήταν. Δεν μπορεί να απαντήσει αυτό με μια σειρά, ας πούμε, των 166 επεισοδίων σε μια σεζόν.
2: Άρα, τι κάνει μια επιτυχία διαχρονική όταν είναι στο μέγεθος που πρέπει να γίνει και όχι όταν το. Ξεχυλώνουμε και το κάνουμε κάτι για να καλύπτουμε πολλές ώρες κενών.
1: Τώρα θυμάμαι μια φορά.
2: Τώρα το είπα πολύ σκληρά, εγώ, πολύ τετράγωνα.
1: Όχι,
2: σαν το λέτε καλύτερα,
1: πολύ
2: νομίζω.
1: Σωστά, πολύ σωστά το είπε. Θυμάμαι μια φορά στις Δεσκάρητες. Ήταν τρίτος χρόνος πια, που ήταν ένας κύριος σοβαρός, πολύ καλό περνάει. Μα κύριε μου, δεν βαρεθήκατε πια. Φαντάζομαι σε εμάς που συνολικά στα 3 χρόνια κάναμε 92 επεισόδια, χάρητες. Σιγά τον αριθμό.
0: Και η μία ώρα, όχι 45 λεπτά. Γιατί τώρα
1: και η μία ώρα, γιατί τώρα σου λέει
0: 45
1: λεπτά.
0: Oh. Δεν βγαίνει.
1: Εμείς με το μέρι-μέρι-μέρι προσπαθήσαμε να κάνουμε 30 λεπτό.
0: Καθαρό. Αλλά δεν.
2: Στην Αμερική είναι πολύ, πολύ συχνά τα 30 λεπτά.
0: Δεν έχουν, έχουν σταματήσει και
2: σταματήσει.
1: Και εκεί
0: το, αυτό το λεγόμενο κομμωδία καταστάσεων ή sitcom, όπως το λένε. Δεν υπάρχει σαν
1: νομίζω ότι η τηλεόραση έχει πεθάνει στην ουσία. Εκτός από την ενημερωτική, δεν θέλω να σε βάλω και εσένα μέσα. Εκτός από την ενημέρωση, η άλλη τηλεόραση έχει πεθάνει. Πλέον οι πλατφόρμες είναι αυτό που θα ακολουθήσει. Δηλαδή, τώρα πια που μεγάλωσα κι εγώ και ως παιδάκι γεννήθηκα στην ακμή του κινηματογράφου και τον είδα να βυθίζεται, παίρνοντας μαζί του έναν ολόκληρο κόσμο. Τώρα καταλαβαίνω και λέω σε κάποιους συναδέλφους, λέτε ρε που κάναμε καριέρα τότε. Γιατί τώρα η τηλεόραση δεν είναι στην ακμή της. Ας πούμε, η νεολαία. Υπάρχει νεολαία που δεν βλέπει τηλεόραση.
2: Δεν ανοίγει καν.
0: Παλαιότερα ήταν, ας πούμε, και το. Ας πούμε, ένα. Πώς να πω, σαν το, η αιστεία του σπιτιού που. Ένα, τόπο συγκέντρωση στο σαλόνι να δουν, ας πούμε.
2: Και τώρα είναι στα παλιά όλα.
0: Τώρα δεν υπάρχει αυτό.
1: Και τώρα είναι, αλλά είναι οι πλατφόρμες.
0: Η
1: οθόνη λειτουργεί.
2: Και έχει μπει και κάτι ακόμα στη ζωή που είναι τα social media. Έχουν όλοι και μια μικρή οθόνη στο χέρι τους.
1: Άστο αυτό.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ γίνονται, έχω διαβάσει.
1: Αυτή είναι μάστιγα.
0: Εδώ έχω διαβάσει ότι γίνονται σύριελ του ενός λεπτού στο TikTok. Κάτι τέτοια μισή σειρά. Και έχουν και σουξέ.
1: Ναι, εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει. Εντάξει, είναι μια μορφή επικοινωνίας.
0: Και ωραία σκέτς, λέγαμε και για άλλα πράγματα.
2: Θα ήταν μίνι σκέτς, μάλλον.
1: Ναι.
0: Είναι. Επειδή τα καταναλώνουν πολύ γρήγορα.
2: Σουάπ, σουάπ, σουάπ. Εν τω μεταξύ, μια που κάνετε συχνά αναφορές τώρα στην ηλικία και λέτε και έτσι χιουμοριστικά. Μεγαλώσαμε, κάναμε.
0: Μεγαλώσαμε.
2: Που είναι και καλό απ' την άλλη, γιατί να μεγαλώνουμε σημαίνει ότι ζούμε. Απ' την άλλη, θα θέλαμε να ζούμε και μάλλον παραπάνω.
1: Στις μέρες μας, ναι, γιατί είμαστε αρκετά νέοι. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ νέος. Όχι ότι δεν ξέρω πόσο είμαι, αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ νέος. Και είμαι. Δηλαδή, εγώ έχω πάρει βέβαια σύνταξη, αλλά. Πώς να το πω, αν πραγματικά κάτι με σταματούσε, πώς γίνεται σε κάποια άλλα επαγγέλματα. Πώς σταματάει η υπηρεσία σου, λέει, έφυγες.
2: Φεύγεις, ναι.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα μαράζωνα, θα πέθαινα. Ή θα κοιτούσα να κάνω μια δεύτερη καριέρα μετά.
2: Άρα και η δουλειά σε κρατάει νέο. Αυτό
0: λέει. Εννοείται.
1: Δεν το συζητώ.
2: Η δημιουργία.
1: Τώρα το λες με μια πολύ καλοπισμένη λέξη. Το να είσαι χρήσιμος σε έναν άνθρωπο, κάποιος να σε περιμένει, ρε αδερφάκι.
2: Σημαντικό.
1: Κάποιος να περιμένει κάτι από σένα. Κι ας είναι και επεισόδιο. Κι ας είναι θεατρικό έργο. Κάτι.
0: Ναι, γιατί έτσι, υπάρχουν και σοβαρότερα πράγματα να πέφτουν.
1: Έτσι δένονται οι άνθρωποι, ρε παιδάκι μου.
0: Λοιπόν, και σοβαρότερα πράγματα περιμένει κάποιος, ας πούμε.
2: Άρα,
1: εντάξει,
2: και σοβαρότερα.
1: Λέμε για τη δουλειά τη δικιά μας.
2: Πώς ορίζετε εσείς την ευτυχία?
1: Καλά τώρα. Ευτυχία είναι στιγμές. Μην πιάνουμε την ευτυχία. Όμως, θα ευχόμουν σε έναν άνθρωπο να έχει όσο περισσότερο.

0: περισσότερες και να φροντίσει να έχει όσο περισσότερες στιγμές ισορροπίας και ηρεμίας. Τώρα η ευτυχία. Η ευτυχία είναι κάτι απότομο, συμβαίνει, το εύχομαι σε όλους, μου έχει συμβεί, θεωρώ, αρκετές φορές, είμαι ευγνώμων δηλαδή, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι ούτε που κρατιέται, ούτε που επιδιώκεται, ούτε τίποτα.
1: Θέλω τη ματιά σας και σε κάτι άλλο. Αν άλλαξε ο τρόπος στα χρόνια, το πώς βλέπετε την επιτυχία, γιατί πιστεύω ότι την αντιμετωπίζει κανείς διαφορετικά στα 30, διαφορετικά στα 40, κανείς, ναι, διαφορετικά μεγαλώνοντας.
0: Ένας άντρας ειδικά, δεν ξέρω οι γυναίκες, αλλά ένας άντρας ειδικά, επειδή οι άντρες είναι πολύ υπαρξιακά δεμένοι με το επάγγελμά τους, επειδή από μικρά τα παιδάκια τα ντρεσάρουν για το κατόρθωμα, δηλαδή, ό,τι έκανα, ας πούμε, την Πελοπόννησο με πυλό, δεν λέω κάτι το παιδάκι τι θα κάνει, ας πούμε. Αλλά είναι μπράβο, παιδί μου, μπράβο, παιδί μου. Γι' αυτό που έκανες, τα κοριτσάκια δυστυχώς τα ντρεσάρουν με το τι κούκλα είσαι εσύ, γι' αυτό που είναι. Εμείς λοιπόν οι άντρες είμαστε άρρηκτα δεμένοι με τη δουλειά μας. Συνεπώς ένας άντρας 30-35 σου λέει είμαι... Δεν είμαι.
1: Θα μου επιτρέψεις μόνο να πω, γιατί και στα δύο φύλλα γίνονται δυστυχώς λάθη, και στα αγοράκια και στα κοριτσάκια. Στα κοριτσάκια τους λένε ωραία είναι, αλλά δεν είναι μόνο ωραία. Μπορεί να είναι και έξυπνη, μπορεί να είναι και ικανή.
0: Δυστυχώς δεν το λέμε αυτό, λέμε κούκλα.
1: Ακριβώς. Και στα αγόρια δεν πρέπει να λέμε ότι είναι καλή μόνο αν έχουν παράξει κάποιο έργο άριστα. Εξίσου. Πρέπει να βλέπουμε τα αγόρια και τα κορίτσια ολιστικά.
0: Πάντως, οι άντρες είναι απαρηγόρητοι σε σχέση με το επάγγελμά τους. Αυτό ξέρω να
1: είναι
0: πω.
1: Κομμάτι
0: εγώ. Οι γυναίκες έχουν άλλες αντοχές απέναντι στο επάγγελμα.
1: Άρα αυτό που
0: και
1: λες.
0: Το βλέπω στη δουλειά μας πάρα πολύ. Έχουν άλλα κρατήματα από τη ζωή, μα είναι τα παιδιά τους. Δεν ξέρω. Οι άντρες είναι. Οπότε λέω, ένας άντρας 35-40 βασανίζεται. Είμαι, δεν είμαι, αξίζω. Δεν αξίζω. Μήπως είναι περιστασιακό. Μήπως είναι... έχουν πάθει παράκρουση και νομίζουν. Και νομίζω ότι κάτι είμαστε.
1: Άρα όλη η αξία έρχεται από το επάγγελμα σε αυτή την ηλικία. Πολύ πιο έντονα στην ταυτότητα του άντρα.
2: Η επιτυχία που ρώτησε για το επάγγελμα.
1: Από πού, ναι. Αλλά επειδή το έβαλα και κοινωνικό.
2: Από τα 50-55
0: και μετά που αρχίζει το άτομο να αναμετρέ. Τριέται πλέον με πιο υπαρξιακά θέματα, γιατί ο θάνατος έρχεται κάπου πιο κοντά. Ποιο σε χαϊδεύει. Αρχίζει αυτό και ατροφεί, ας πούμε, σαν ενδιαφέρον, σαν έννοια, σαν πυρετός.
1: Έχεις πιο πολύ αυτοπεποίθηση ποιος είσαι πια.
0: Ναι.
2: Κοίταξε και κάτω ψέματα.
0: Ναι, το παίρνεις απόφαση ό,τι και αν έγινε.
2: Αν δηλαδή. Είναι να κάνεις κάτι και στα 55, πάντα θα θες να έχεις επιτυχία. Δεν είναι. Απλώς να αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικά.
1: Δεν τελείωσε ο κόσμος όπως νιώθεις όταν είσαι πολύ νέος.
0: Εμένα, αν το Μέρι-Μέρι και η Τζέλα μου είχαν συμβεί 35 ετών, δεν ξέρω αν θα ζούσα. Ψέματα λέω. Αλλά θέλω να πω.
1: Μπορεί να απογοητευόσουν τρελά και δεν ξέρεις τι θα έκανες. Αυτό είναι.
2: Απλώς το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Και εμείς, επειδή έτυχε να κάνουμε και επιτυχίες στη ζωή μας, κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και τίποτα αυτό. Δηλαδή. Εντάξει.
0: Βέβαια και δεν είναι τίποτα.
2: Δεν είναι και τίποτα. Δηλαδή, γιατί λένε, ας πούμε, ότι όταν έρθει. Έχει 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια.
0: Ναι, και.
2: Θα μου πεις, το λες αφού το έχεις κάνει. Αλλά θα μπορούσε να μην το πει.
0: Είναι όμως μια μεγάλη αλήθεια. Ο έρωτας και η αρρώστια. Δηλαδή, στο νοσοκομείο ή στο κρεβάτι του έρωτα, θα πάμε τις τρεις γάτες παρέα. Και θα με σώσουν από την ασθένεια, για παράδειγμα.
1: Όχι.
2: Αλλά όταν κάνεις δουλειά, πάντα θες να έχεις επιτυχία. Απλώς το αντιμετωπίζεις τελείως διαφορετικά τώρα πια.
1: Το βαθύτερο υπαρξιακό φόβο, λοιπόν, του θανάτου, είναι κάτι που το σκέφτεστε?
0: Δεν είναι τώρα... και καθημερινή συζήτηση.
2: Τώρα, και από ό,τι είδες, το λέει συνέχεια.
1: Γι' αυτό ρωτάω.
0: Όχι, καλέ. Δεν είναι όμως στην καθημερινότητά μας, δεν υπάρχει.
1: Δεν είναι αν υπάρχει, γιατί πιστεύω ότι. Είναι σκέψεις που κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι το βράδυ ή κάποιες φάσεις της ζωής τους.
0: Όχι. Εγώ μία στιγμή σκέφτομαι.
2: Συνήθως, επειδή όταν συμβαίνει ένα δυσάρεστο σε κοντινούς ανθρώπους, Εκεί λίγο το σκέφτεσαι.
1: Ναι. Και όταν έχεις κάποιο κενό.

0: και έχεις πολύ χώρο να σκεφτείς, βγαίνουν υπαρξιακοί φόβοι πιο έντονα
1: Δεν
0: και εύκολα.
1: Ευτυχώς, Παναγία μου, δεν είχαμε χρόνο.
2: Ίσως και το ότι θέλουμε να δουλεύουμε συνέχεια είναι και μια προσπάθεια να το αποφύγουμε αυτό. Γιατί το να
1: για κάθεσαι... να πω μια...
0: Σαγμένο, πολύ...
2: Όχι, αλλά το να κάθεσαι ωραίο. Να ασχολείσαι με το...
1: Αν για είσαι... να πω μια αναλικά όχι στη συνέχεια και 40 μέρες. Και λέω, α, μία είναι η συνταγή. Δεν υπάρχει καμία αργία. Και από τότε δεν ξαναρώτησα ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, θα έχω κάνει κάποιους πυρετούς, αλλά του ποδαριού.
0: Το πιστεύω ότι όταν νιώθουμε...
1: Δεν έπεσα στο κρεβάτι ποτέ.
0: Άρα το φάρμακο είναι να είμαστε δημιουργικοί, θετικά, χαρούμενοι με αυτό που κάνουμε και να προσφέρουμε και να συνδεόμαστε κοινωνικά, αυτό που είπατε.
1: Ναι. Ναι. Είναι αυταπάτη. Είναι μπούρδα. Δεν πειράζει. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε είναι σαν ένας πύργος στην άμμο. Όμως το παιδάκι παίρνει νόημα η ζωή του από αυτό το πυργάκι και κάνει τα πάντα και περνάει το κύμα του, το ρίχνει. Άντε πάλι. Με μανία να ορθωθεί. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Νοηματοδοτεί την πράξη του μόνο του.
0: Και έχει σημασία αυτή τη... το νόημα που δίνουμε, την εσωτερική μας φωνή, να προσπαθούμε να λέει και θετικά και όχι μόνο επικριτικά, δεν το κάνεις αρκετά καλά, δεν πήγε αυτό, να λέει ένα μπράβο, προχώρα, σπρώξε.
1: Ευτυχώς, αλήθεια θα σου το πω, θα μου πεις μήπως είσαι ψώνιο, ο Θανάσης και εγώ, όταν, δηλαδή μπορεί να σκοτωθούμε ενώ εξελίσσεται κάτι. Όταν τελειώσει μια σκηνή, είναι κάτι το τρομερό. 40 χρόνια τώρα, δεν ξαναλέμε τίποτα για αυτή τη σκηνή. Ξέρουμε όταν γραφτεί η τελευταία φράση ότι γράφτηκε η τελευταία φράση. Τέλος.
3: Μιχάλης Δρέπας, Θανάσης Παπαθανασίου. Δύο άνθρωποι που είναι μέσα στη ζωή μου εδώ και 23 χρόνια περίπου. Δεν έχει να κάνει με θέμα ούτε εργοδότη, ούτε καν συγγραφέα, σκηνοθέτη προς εμένα. Είμαστε πλέον οικογένεια. Είναι... Αυτό που συμβαίνει με εμάς είναι βγαλμένο λίγο από παραμύθι. Δηλαδή για το πώς κατάφερα και πήρα την πρώτη μου δουλειά, πώς με επέλεξαν για μια πολύ δυνατή ταινία που είχαν κάνει τότε, το Οξυγόνο, που ήταν μετά κιόλας από τις κωμωδίες που είχαν κάνει το Κλάμε Βγαίνει τον Παράδεισο και το Safe Sex. Από τότε το 85% της καριέρας μου θεατρικά είναι μαζί με τα παιδιά. Πλέον έχω γαλοχηθεί από τα παιδιά, έχω μεγαλώσει, έχω ρημάσει υποκριτικά από τα παιδιά, ιδιαίτερα στον τομέα της κωμωδίας. Λατρεύω το ρυθμό τους. Πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα από χιούμορ. Θεωρώ ότι μπορούν να κάνουν έργο από το πουθενά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με πολύ ψηλή ποιότητα, πολύ γούστο, πολύ κέφι και πάρα πολύ χιούμορ. Είναι για μένα ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Εν τω μεταξύ, ανεβάζετε τώρα το καλοκαίρι παράσταση στο Άλσος.
1: Μία
0: νόμιζα.
1: Μέσα στα γεράματα.
2: Στο Άλσος είπε.
1: Στο Άλσος μία. Στο Άλσος μία, αλλά έχουμε τρεις παραστάσεις.
0: Τρεις ανεβάζετε.
2: Ναι. Όχι στο Άλσος.
1: Όχι στο Άλσος. Στο Άλσος είναι το αγοριού απέναντι.
0: Του αγοριού απέναντι.
1: Ναι, αυτό.
2: Η άλλη είναι μία διασκευή που έχουμε κάνει. Στην καταφαντασία είναι στην.
1: Του Μολιέρου.
2: Με τον Βλαδίμιρ Κυριακίδη.
1: Με τον Βλαδίμιρ Κυριακίδη στον ομώνυμο ρόλο. Ναι, και μια μικρή
2: επιθεώρηση. Θεωρείς ότι θα βγει περιοδία στην επαρχία όπως πέρυσι.
1: Που λέγεται όχι άλλο κάρβονο. Ήρθανε με λάθος σειρά και δεν προσαπούμε όχι σε τίποτα και έτσι βρεθήκαμε να έχουμε τρεις δουλειές. Και να
2: δεν
1: μην
2: το έχουμε ξανακάνει δηλαδή, ποτέ αυτό.
0: Ναι. Έχω εντυπωσιαστεί να πω την αλήθεια. Έμεινα λίγο άναυδη.
1: Και εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Αλλά απ' την άλλη να πω την αλήθεια μου, μέσα μου χαίρομαι που τα βγάζω πέρα. Τα βγάζουμε πέρα.
2: Είναι αυτό που λέγαμε για το να εξορκίσουμε και το...
0: Ναι.
1: Μπορείς όχι να... και χαίρομαι.
0: Άρα δηλαδή... κατάλαβα, στο μέλλον θα κάνετε, δεν ξέρω
2: όχι,
0: πώς.
2: Όχι, δεν
1: όταν
2: γίνεται,
1: καθόμαστε, όταν
2: δεν γίνεται,
1: μια μέρα είχαμε πάει εκεί πέρα στο Φώτη το Σεργουλόπουλο και καθόμασταν λίγο στο μπαρ και του λέω «Μορθανάς, δεν λες που είμαστε στην ηλικία μας». Και είμαστε εν ενεργεία και... Δηλαδή, άλλοι στην ηλικία μας ήταν παλιές δόξες. Στην ηλικία που είμαστε εμείς τώρα. Εμείς είμαστε ενεργοί, ενεργοί κανονικοί. Δηλαδή, δουλεύουμε στην πιάτσα κανονικά.

0: λες τώρα για το Άλσος, είχε γραφτεί το 2011. Πήγε να ανέβει, δεν ανέβηκε. Το 2018 νομίζω έγινε μια προσπάθεια να γίνει σενάριο ταινίας. Δεν έγινε.
1: Μετά έγινε, πήγαινε και έγινε τώρα, serial.
0: Το 2026.
2: Και τώρα ήταν η στιγμή του.
0: Τώρα ήταν η στιγμή.
1: Γιατί και κάτι που δεν το ξέρουν πολύ.
0: Τώρα ήθελε.
1: Το κλάμα βγήκε από το Παράδεισο. Το είχαμε γράψει σε σενάριο πριν από το Safe Sex. Αλλά δεν. Μετά είπαν, α, είναι ακριβό και τα λοιπά. Τα αφήσαμε.
0: Χωρίς στεναχώρια όμως, ευτυχώς.
1: Δεν
2: και μετά το θέλανε.
1: Μετά κάναμε το σεισμό και μετά το θέλανε. Γιατί είχε γίνει.
2: Ναι.
1: Οπότε είναι ότι αν είναι να έρθει, θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Τελικά πιστεύετε ότι είναι πολύ προσπάθεια και χρειάζεται και τύχη.
0: Ναι. Είναι και τα δυο στο 100%. Θα πεις, δεν είναι 50-50. Όχι, είναι 100%. Προσπάθεια και 100% τύχη.
2: Με το που είπατε για την παράσταση του αγοριού, ναι, απέναντι,
0: ναι, ναι,
2: αμέσως άρχισα να τραγουδάω. Νομίζω,
0: ναι,
2: ότι...
0: Ναι. Γράφτηκε με επίκεντρο τα τραγούδια του Μίμη Πλητσά, τις μεγαλύτερες επιτυχίες, γιατί τα τραγούδια του Μίμη Πλητσά είναι εκατοντάδες, ναι.
1: Επειδή τα έχουμε ψάξει, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα είναι.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Εμείς ξέρουμε, ας πούμε, τα 200, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Κύριε, πόσο?
0: Δεν ξέρω, 400, 500, 600
1: και που είναι... ψάχνουμε κάτι κατά.
0: Όλοι αυτοί έχουν πάρα πολλά.
2: Wow.
0: Γιατί ο Μίκης έχει λίγα, γιατί που... είναι, δεν τελειώνουν τα έργα τους. Απλώς επιλέξαμε, πώς να τα πω, σίγουρα τις πολύ μεγάλες επιτυχίες.
1: Που πάλι δεν χωράνε όλες.
0: Και πάλι δεν χωράνε όλες. Και κάποια έτσι πιο έξαφνα που ο κόσμος όταν τα ακούσει θα πει, α, και αυτό δικό του, καλό και αυτό το έχει γράψει αυτός, είναι και αυτό. Και νομίζω ότι αν μη τι άλλο αξίζει κανείς ακριβώς για αυτή την υπέροχη μουσική και βέβαια που την έχει επενδύσει τρομακτικά ο Δημήτρης,
1: ο
0: Παπάζογλου, την έχει ντύσει με χορό.
1: Είναι musical και ένα musical θα έχει τραγούδι και χορό.
0: Το έχει κάνει τελείως musical. Δεν είναι πολύ χορευτική η ελληνική μουσική. Και όμως ο Δημήτρης το έχει κάνει κανονικό musical, κανονικό.
2: Θα είναι ωραία εμπειρία καλοκαιρινή, νομίζω, αυτό τώρα. Γιατί είναι και φανταστικός ο χορός, να έχεις τη μουσική,
0: είναι
2: να έχεις
0: τα ωραίος ο χώρος.
2: Σενάρια, να έχεις
0: είναι
2: τα τραγούδια.
0: Παραμυθένιος
1: αυτά. Είναι καλοκαιρινό και το θέμα, ναι, γιατί διαδραματίζεται σε ένα νησί το ελληνικό του 60 τόσο.
0: Το 65 σε ένα νησί του Αιγαίου. Οπότε καταλαβαίνεις και το σκηνικό είναι καλοκαιρινό.
2: Ταξιδεύουμε. Να ευχηθώ. Όση δημιουργία, την ευχηθώ, την έχετε και επιτυχίες και όλα τα καλά. Και σας ευχαριστώ θερμά, την υγεία, φυσικά πάνω απ' όλα. Και να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές.
0: Βεβαίως, πάνω απ' όλα. Γιατί χωρίς αυτούς δεν υπάρχουμε.
2: Όλοι μας. Ευχαριστούμε, ελπίζουμε να κρατήσαμε έτσι μια όμορφη συντροφιά σε εσάς. Σας ευχόμαστε ένα υπέροχο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
1: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
2: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
0: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και...

0: Λοιπόν, ακριβώς.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Yes. Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
4: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
3: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
5: Στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
6: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
7: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
8: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
9: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
10: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
11: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
12: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
13: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
14: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
15: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
16: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
17: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
18: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
19: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
3: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία. Where all rookies belong, back in
1: school. Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
0: Give me a chance to straighten this out. You got it. What do you got in mind?
4: I want him picked up, and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
12: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
10: Έλα, έλα,
5: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: 911. How can I help you?
1: Please, you have to come quickly.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Έλα, έλα,
14: έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
9: Give me a chance to straighten this out.
10: You got it.
9: What do you got in mind?
11: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
8: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
12: She opened this file with these images after she saw this text exchange.
13: And we know what this file is, right?
12: Right in the number, it's a burner. But that's not all. I found this.
13: This account was set up right before Emily Byrne vanished.
12: Yeah, and it's not his only bank account. Look, he has another bank account for his checks, bills, etc. This one was funded 7 years ago with several large cash deposits, and I can't trace the cash to his income.
13: Where does money come from, man?
12: You're gonna have to do some of the work here, detective.
13: Yeah.

Thank you.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
4: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
6: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
7: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
8: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Στα βαράκια που...
3: Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης.
4: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.
5: Εντυπωσιακό.
2: Μες στα χειμωνιάτικα τα μπαρ.
6: Το αγάπη δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντας το ρεμπράνι.
5: Ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
3: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
7: Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: Excuse me. Hey, is Mr. Shen here?
1: Just a moment.
0: Thank you.

0: So, what are you doing with the rest of your life?
1: Catching up on some me time, find God, maybe move around some chairs.
0: Maybe I'll run into you on orgy or something.
1: Well, that sounds nice.
2: Luckily, I'm getting my midlife crisis in just under the wire.
3: Hi, welcome to Frenzies, where everyone's your friend.
0: I believe you guys are still open. And do you know what? It's his birthday today. Why didn't you tell me that?
4: Χάρηκα που σε γνώρισα. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Ο απόψινός μας καλεσμένος, μετά από μια μεγάλη πορεία στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και είναι ευρωβουλευτής. Πάμε να ανακαλύψουμε την ιστορία της ζωής του παρέα.
4: Δημήτρης Τσιόδρας. Η προσωπική του διαδρομή από ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία προς τη δημοσιογραφία και την ευρωπαϊκή πολιτική.
6: Η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
5: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και εσύ.
6: Λοιπόν, ακριβώς.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Mom,

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: Are you real?
1: No.
0: I didn't think so.
1: I like your robe.
0: I like candy.

Everyone.

Charles.

0: You've been gone 6 years.
1: Absentia.
2: I'm gonna solve this.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τις στιγμές, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
12: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
13: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
14: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
15: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
16: Ο Χαταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
17: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
18: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
19: Σε ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
4: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
20: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
21: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση, στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα μεγαλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά, γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Θα επισκεφτούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη για να καλύψουμε μια μεγάλη ποικιλία αθλημάτων. Θα

ταξιδέψουμε στο γραφικό Βέλγιο για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου για το Εξτέρα. Στη συνέχεια, παραμένοντας σε λειτουργία ποδηλασίας, θα βρεθούμε σε ένα ακόμη σημαντικό γεγονός στην Ιταλία για το 8ο ράλι της Σαρδινίας. Και από την Ιταλία, ο επόμενος σταθμός θα είναι η Μεγάλη Βρετανία και το Masters Historic Festival Brands Hatch, όπου γίνονται μάρτυρες μαχών μεταξύ από τα πιο σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Μετά από αυτό θα βρεθούμε στην Ελλάδα, στον Άγιο Νικόλαο για το SAP στην Κρήτη, και θα προχωρήσουμε αλλάζοντας Ήπειρο για να τις μεταβρύνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στον κόσμο, το μαραθώνιο της Bank of America του Σικάγο. Ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση αυτού του μοναδικού αγώνα, ο οποίος μπορεί να υπερηφανεύεται για το 4ο μεγαλύτερο μαραθώνιο σε αριθμό αυτών που έχουν τερματίσει παγκοσμίως. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το Βέλγιο και σε αυτή την διαδικασία του αγώνα που υποδέχτηκε το 4ο ετήσιο τρίαθλο εκτός δρόμου Εξτέρα στο Βέλγιο. Για την έκτη στάση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Γύρου Εξτέρα είχαν συγκεντρωθεί οι καλύτεροι ερασιτέχνες και επαγγελματίες τριαθλητές από όλη την Ευρώπη. Χιλιάδες αθλητές και θεατές ήταν έτοιμοι για αυτόν τον εξαντλητικό διαγωνισμό, ο οποίος συνδύαζε την κολύμβηση 5 χιλιόμετρων σε ποταμό στον Μάους, ποδήλατο 35 χιλιόμετρων στους δρόμους της πόλης και τα δασικά μονοπάτια, και ολοκλήρωση με τρέξιμο 10 χιλιόμετρων σε ένα σκληρό μονοπάτι. Πέρυσι ήταν ο Φρασουά Καλόνι που κέρδισε στο Ναμούρ. Ο Γάλλος αθλητής κατάφερε να ολοκληρώσει παρότι είχε ένα πρόβλημα με το ποδήλατό του. Είχα κακή τύχη κατά τη διάρκεια του αγώνα, γιατί η αλυσίδα μου βγήκε δύο φορές, έπρεπε να σταματήσω να τη φτιάξω, οπότε πιθανώς έχασα δύο λεπτά συνολικά. Ήμουν ακόμα δεύτερος στον πρώτο γύρο όταν άρχισα να τρέχω, ήμουν ένα λεπτό πίσω από τον Τεό και ίσως 46 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Άντωνη. Δεν είχα αυτοπεποίθηση, γιατί μετά μου τελείωσε η δύναμη. Δεν ξέρω πώς βρήκα την ενέργεια και σιγά σιγά ένιωθα όλο και καλύτερα. Έπιασα τον Τεό και κράτησα το προβάδισμα μέχρι τέλους. Ήταν καταπληκτικό. Ο Γάλλος τριαθλητής θυμάται ακόμα τις στιγμές που ακολούθησαν όταν εκείνος πήρε τη νίκη πριν από έναν χρόνο. Ήταν μια καταπληκτική στιγμή για να μοιραστώ αυτή την νίκη με την οικογένεια και τους φίλους. Ήταν εκεί οι θείες μου από τη Βόρεια Ιταλία, τα ξάδελφια μου επίσης. Στον αγώνα Elite των Ανδρών, ο Τζόναθαν Τσάτεν και ο Καλ Σόου από το Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησαν τον αγώνα έξω από το νερό, με τον Μαξ Σαρεσεράθ 10 δευτερόλεπτα πιο πίσω. Περίπου 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα πίσω από την πρώτη ομάδα βρισκόταν ο Βέλγος πρωταθλητής Καλόνι, ο οποίος στα μίσα της διαδρομής με τη μοτοσυκλέτα είχε καταφέρει να πιάσει τους προπορευόμενους. Ωστόσο, το προβάδισμα του Γάλλου δεν κράτησε, καθώς ο τοπικός ήρωας Γεράι Λουξέμ και ο Ιταλός αστέρας Φιλίππο Ρινάλντι ανέβηκαν μπροστά, και στο τέλος η αποφασιστικότητα του Λουξέμ ήταν που τον οδήγησε στην νίκη. Ο Γάλλος Άρθουρ Σεριέρε, μετά από μια εξαιρετική πορεία, ανέβηκε 5 θέσεις από την 7η στη 2η, ενώ ο Ρινάλντι τερμάτισε 3ος. Η νίκη σε έναν εντός έδρας αγώνα είναι από τα καλύτερα πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν. Υπήρχε ένας αγώνας που ήθελα να κερδίσω και ήταν αυτός. Πριν από το κοινό, θα ήθελα να δώσω μια μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος και να καταφέρω να ξεφύγω με την νίκη, και αυτό είναι το μαγικό. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Νικόλ Γουόλτερς από τη Μεγάλη Βρετανία ήταν ταχύτερη έξω από το νερό, αλλά η Γαλλίδα Μοργκάν Ριού Φόρτι μπροστά βρέθηκε με το ποδήλατο και δεν κοίταξε ποτέ πίσω.
Η νίκη λοιπόν πήγε στην Ριού με την δεύτερη σε δύο εβδομάδες μετά την κυριαρχία της στη Λίμνη Γκάρτα της Ιταλίας και επίσης ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο Εξέρα Μπέλκιουμ. Η Ματίλντι Μπολζάν από την Ιταλία τερμάτισε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Καμίλε Ντέφερ από τη Γαλλία ήρθε τρίτη. Είμαι πολύ χαρούμενη για την νίκη σήμερα, γιατί κέρδισα και πέρυσι στο Βέλγιο. Είχα ένα πολύ καλό συνέστημα από την αρχή μέχρι το τέλος σήμερα. Ήθελα να έχω μεγαλύτερο πλεονέκτημα στο ποδήλατο για να είμαι χαλαρή στο τρέξιμο, αλλά ακόμη και δεν είναι η ειδικότητά μου, ήμουν σίγουρη ότι συνέχισα να πιέζω. Και έτσι λοιπόν ήρθε η ολοκλήρωση του αγώνα Εξτέρα Off-Road στο τρίαθλο με νίκη για τον Λουξέρμ στους άνδρες. Σεργέρ και Ριναλτι ακολούθησαν, 2 ώρες 44 λεπτά 28 δεύτερα για τον πρώτο, ενώ στις γυναίκες η τριάδα των νικητών με την Ρίου πρώτη μετά από 3 ώρες 11 λεπτά 14, Μπολζάν και Ντέφερ οι δύο που ακολούθησαν στο βάθρο. Στο τρίαθλο η ποδηλασία είναι μόνο ένα από τα τρία αθλήματα στον αγώνα, αλλά είναι το πιο χρονοβόρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ώρα λοιπόν να επικεντρωθούμε στην πειθαρχία, ώστε να αφήσουμε πίσω το Βέλγιο και να μετακομίσουμε στο υπέροχο νησί της Ιταλίας, στη Σαρδινία, όπου πραγματοποιήθηκε η 8η διοργάνωση του Ράλι της Σαρδινίας, ο οποίος είναι διεθνής αγώνας για την MTB. Η περιοχή Ογκλιάστρα στην Σαρδινία είναι το τέλειο μέρος για τα αγώνα αυτού του είδους, με εκπληκτικά τοπία και όμορφα αξιοθέατα που έδωσαν στους αναβάτες κάποια υπέροχη θέα. Αυτή είναι η 8η εκδοσή του Ράλι της Σαρδινίας, θα γίνει φέτος στην Ολιάστρα. Ξεκινά από την Αρζάνα κατά τη διάρκεια του αγώνα, των 5 ημερών από τη Δευτέρα στην Παρασκευή, καλύπτει 5 διαφορετικές περιοχές της Ολιάστρας. Η εκδήλωση αυτή προωθεί τόσο τον τουρισμό όσο και τον αθλητισμό. Φέτος το Ράλι της Σαρδινίας είναι μεγαλύτερο σε στάδια. Την ημέρα άφηξης οι ποδηλάτες συγκεντρώθηκαν για την ενημέρωση, την καθιερωμένη. Η 8η διοργάνωση του Ράλι της Σαρδινίας ήταν καθοδόν, ξεκινώντας το παραδοσιακό χωριό Αρζάνα με τα δύο πρώτα σκέλη να κρατούνται σε αυτή την εκπληκτική περιοχή. Βλέποντας την άφθονη άγρια ζωή, διασχίζοντας τον ποταμό, αυτή είναι η διήμερη πρόκληση άκρως ικανοποιητική, καθώς οι ποδηλάτες είδαν την όμορφια της Σαρδινίας. Σήμερα υπήρχε ένα πολύ δύσκολο μεταβατικό στάδιο 50 χιλιόμετρων. Πριν από τη μετάβαση υπήρχε ένα πολύ ωραίο σύντομο περάσμα. Τα ανηφορικά και κατηφορικά τμήματα, λέει ο Λουίς Φελίπε, ήταν απότομα. Μετά από αυτό έπρεπε να πάμε γύρω από την Πούνταλα Μαρμόρα. Σε αυτό το σημείο τα πράγματα έγιναν δύσκολα. Μου πήρε 4 ώρες και 30 λεπτά για να ολοκληρώσω αυτή τη διαδρομή. Ήταν ένα πολύ δύσκολο και όχι καθαρό μονοπάτι. Στον δρόμο υπήρχαν πολλές αγελάδες και επίσης πολλά τεχνικά μέρη με ανηφόρες και κατηφόρες. Μετά από αυτό ήταν περίπου 40 χιλιόμετρα μέχρι την Αρζάνα. Η τρίτη μέρα ήταν η καρδιά του αγώνα. Η πορεία ξεκίνησε από την Αρζάνα σε μια διαδρομή 88 χιλιόμετρων που αποτελείται σε συνδυασμό ανηφορικών και κατηφορικών αλλά και τεχνικών διαδρομών. Η προσπάθεια έβαλε τον βάρος στους αθλητές, αλλά πραγματικά υπήρχε η θέληση για να φτάσουν στο τερματισμό στο Ουρζουλέι. Στο τέταρτο στάδιο του αγώνα, από το βουνό πήγαμε στη θάλασσα σε μια διαδρομή 70 χιλιόμετρων. Αυτό το τμήμα ήταν κυρίως κατηφορικό, τους οδήγησε στο υπέροχο φαράκι του Κοντούλα τη Σίσινε και τερμάτισαν στη Σάντα Μαρία Ναβαρέσε. Η διαδρομή ήταν απαιτητική αλλά και ικανοποιητική, με το τεράστιο φαράκι να προσφέρει εκπληκτική θέα.
την τελική ημέρα του αγώνα, οι αναβάτες ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα, ελπίζοντας σε μια τελευταία προσπάθεια πριν από το τέλος. Η διαδρομή των 44 χιλιόμετρων ήταν γρήγορη και πραγματοποιήθηκε στην περιοχή γύρω από την Σάντα Μαρία Ναβαρέσε. Όλοι έσπρωξαν το πετάλι τους όσο πιο δυνατά μπορούσαν. Η γραμμή του τερματισμού αυτής της μεγάλης διοργάνωσης ήταν στην παραλία, με τους ποδηλάτες να ανταμείβονται από την αίσθηση του τερματισμού σε έναν αγώνα μαραθωνίου 5 ημερών. Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, εξαθλητική πορεία, τα χαμόγελα και οι αγκαλιές έδωσαν σε αυτό το τελείωμα μια εορταστική αίσθηση, ενώ μερικοί από τους αθλητές βρήκαν την ευκαιρία μετά από τον τερματισμό τους να κάνουν ένα γρήγορο μπάνιο έτσι ώστε να δροσιστούν. Σε κάθε στάδιο της εβδομάδας ο Νικόλας Σαμπραΐση είχε μεγάλες εξαιρετικές εμφανίσεις και ένα σταθερό ρυθμό που κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, παίρνοντας τον τίτλο του νικητή στη γενική κατάταξη. Το διεθνές ποδήλατο βουνού ράλι της Σαρδινίας τελείωσε, όλα πήγαν καλά, ήταν 5 φανταστικές ημέρες κατά τις οποίες ζήσαμε το ποικιλόμορφο τοπίο της περιοχής. Πίεσα πολύ για να καταφέρω να βελτιώσω τη φυσική μου κατάταξη για το επερχόμενο ιταλικό πρωτάθλημα. Τα χαμόγελα λοιπόν στο πρόσωπο κάθε ποδηλάτη αποδεικνύουν ότι το ράλι της Σαρδινίας είναι πραγματικά δημοφιλές, ενώ φαίνεται να βελτιώνεται κάθε χρόνο και η εκτεταμένη διαδρομή ήταν επιτυχημένη. Η τελετή λήξη πραγματοποιήθηκε με σαμπάνια και παραδοσιακούς χορούς. Ένα ευχάριστο τέλος για όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την δύσκολη πενθήμερη διοργάνωση ποδηλατησίας στην Σαρδινία και τα έδωσαν όλα για να μπορέσουν να φτάσουν στον τερματισμό. Από τους δύο τροχούς του ποδηλάτου πάμε στους τέσσερις και από την Ιταλία μετακομίζουμε στη Μεγάλη Βρετανία για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή ιστορικά γεγονότα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε απόσταση αναπνοής από το Λονδίνο, μερικά από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα βγήκαν για να διαγωνιστούν και να μας θυμίσουν τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το 13ο Masters Historic Festival πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό σιρκουί του Brands Hatch, ξεκινώντας από το πάθος ενός ανθρώπου να μοιραστεί τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με θαυμαστές και οδηγούς από κάθε γενιά. Κάθε χρόνο στο Masters Tour να μεταφέρονται ιστορικά τα αγωνιστικά και μυθικά αυτοκίνητα σε μερικές από τις πιο γνωστές πίστες της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ασίας, ξυπνώντας αναμνήσεις και δίνοντας στους οδηγούς την ευκαιρία να αγωνιστούν τα κλασικά αυτοκίνητα αυτά με 5 πλέγματα, με τις οικογένειες και τους φίλους να παρακολουθούν. Επιτρέπει επίσης στους λάτρους αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο να έχουν την ευκαιρία μιας ζωής να κάνουν ένα ταξίδι στη λωρίδα μνήμης για να ζήσουν την εμπειρία του μηχανοκίνητου αγώνα όπως παλιά. Αυτή είναι η σειρά Masters. Αγωνιζόμαστε με πολλά ιστορικά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη και τώρα αγωνιζόμαστε επίσης στην Αμερική και την Ιαπωνία αλλά και σε διάφορα μέρη, λέει ο Ρον Μάιντον. Το Brands Hatch θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο και φιλοξενεί μερικές από τις πιο διάσημες εκδηλώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχοντας διατηρήσει την αρχική του διάταξη από τότε που κατασκευάστηκε το 1950, πολλοί θρύλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν γράψει ιστορία σε αυτή την απαιτητική πίστα. Γύρω από τα δάση του Kent, η θέα αυτών των εκπληκτικών αγώνων ήταν ένα ένδοξο θέαμα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πίστα μαζεύτηκε πολλή ιστορία, συναρπαστικά γεγονότα, μνήμες, πολλή ιστορία. Ήμουν εδώ νεότερος, παρακολουθούσα το μονοθέσια της Φόρμουλα 1, λέει ο Μάρκο Αρτάρντ. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει πλέον, η πίστα είναι εξαιρετική, πολύ σπάνια. Έχετε την ευκαιρία να αγωνιστείτε στην πίστα Grand Prix, οπότε μόλις έχετε την ευκαιρία να το κάνετε αυτό και πρέπει να το ακολουθήσετε, είναι υπέροχο και φανταστικό.
το ιστορικό φεστιβάλ Masters χωρίζεται σε 6 κατηγορίες. Κάθε μια έχει τα μοναδικά χαρακτηριστικά της και ένα κοινό χαρακτηριστικό, την αγωνιστική γενεαλογία, εκτεταμένη κληρονομιά μηχανοκίνητου αθλητισμού και ένα πλήρωμα υποστήριξη που παρέχει όλη τη φροντίδα και την περιποίηση που απαιτούνται σε αυτά τα σπάνια οχήματα για να διατηρούνται ενήμερα. Αγωνιζόμαστε εδώ στο Brands Hatch με το Masters Historic Racing. Αγοράσαμε το MP4-1 Classic 5 που άνοιξε στον Steve Hartley, το οποίο αγωνίστηκε με επιτυχία το 1982. Το Classic 5 ήταν αρχικά από τον John Watson και έτσι το Grand Prix του Detroit το 1982 με αυτό το αυτοκίνητο. Το Masters Tour είναι ιδιαίτερα μοναδικό με όλες τις στάσεις που να έχουν αρχική διάταξη της πίστας, τα πρωτότυπα αυτοκίνητα και τις αυθεντικές μορφές των αγώνων. Είναι ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο παρακολουθώντας αγώνες όπως ήταν κάποτε. Ωστόσο κάποια στιγμή το παρελθόν πρέπει να συναντήσει το παρόν. Το Masters Historic Racing έχει συνεργαστεί με ένα τεράστιο όνομα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, την Aston Martin, η οποία φέρνει νεότερα αυτοκίνητα από τη δεκαετία του 2000. Αυτό δίνει στους θαυμαστές από διαφορετικές γενιές τη δυνατότητα να απολαύσουν επιτρέποντας στους Masters να προσεγγίσουν όλο και περισσότερους οπαδούς του αθλήματος. Υπάρχουν πάνω από 250 οδηγοί Masters και νέοι αυτοκινητιστές που θέλουν να κατέχουν και να αγωνίζονται σε ιστορικά αυτοκίνητα και είναι πάντα πρόσδεκτοι να συμμετάσχουν. Οι οδηγοί και οι διοκτήτες αυτών των αυτοκινήτων είναι περισσότεροφύλακες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να φροντίζουν αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν είναι μόνο ότι είναι μουσιακά κομμάτια, αλλά συναγωνίζονται και τα κρατούν ζωντανά σε τροχιά και τη θέση που τους αξίζει για να μπορέσουμε όλοι όσο παδί να απολαύσουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως ήταν τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Είναι αρκετά δύσκολο να οδηγείς αυτοκίνητο και να είσαι επιθετικός και ανταγωνιστικός, γρήγορος, χωρίς επίσης να θέλεις να το ξύσεις, να το χαλάσεις. Είναι υπέροχο μέρος για να πας σε αγώνες, είναι πολύ φιλικό, πολύ ωραίο, οπότε αυτό είναι περίπου, αυτό είναι το Historic Masters. Από έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο, το Brands Hatch, επιστρέφουμε στην Ελλάδα για να βουτήξουμε στα κατακάλανα νερά της Κρήτης. Ο Άγιος Νικόλαος φιλοξένησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά την εκδήλωση Άγιος Νικόλαος on SUP. Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα SUP σε ολόκληρη την περιοχή, επίσης επίσημος σταθμός του Eurotour SUP Grand Slam Europe, με συμμετοχές από την Κρήτη αλλά και από όλο τον κόσμο. Πάνω από 140 συμμετοχές από 14 διαφορετικές χώρες ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα, να αγωνιστούν σκληρά στα γαλαζοπράσινα κρητικά νερά για να πάρουν την νίκη σε αυτό τον αγώνα SUP που ήδη έχει δημιουργήσει η ιστορία και την διατηρεί με την διοργάνωση που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο. Πάντως δεν ήταν όλες οι μέρες όμορφες και ηλιόλουστες. Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν τους αθλητές στην πίστα. Η αλλαγή κατεύθυνσης του ανέμου σε διαφορετικά τμήματα της διαδρομής του αγώνα είχε τους αθλητές να ταλαιπωρούνται με συχνούς πλευρικούς ανέμους και αντίθετους ανέμους με δυνατούς κυματισμούς και πολύ μικρά επίπεδα τμήματα, ενώ τα σημαντικά τμήματα των διαστημάτων αυτών διευκόλυναν το έργο τους. Στην κατηγορία των ανδρών, παρά τους αντίθετους ανέμους και τους δυνατούς θαλάσσιους σχηματισμούς από την αρχή της διαδρομής, ο Μίκαελ Μπούθ το έκανε ξανά και κατέλαβε την πρώτη θέση, παίρνοντας τη γραμμή του τερματισμού μετά από 1 ώρα 20 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Ο Αυστραλός αθλητής είχε πάρει το προβάδισμα από την αρχή, κάνοντας κοπηλασία σε μεγάλη απόσταση μπροστά από τους υπόλοιπους. Και έτσι κατάφερε μέχρι τέλους να διατηρήσει την κυριαρχία του και να πάρει την νίκη στην κατηγορία των ανδρών ο Μίκαελ Μπούθ. Εκτός από την διαδικασία των ανδρών, είχαμε φυσικά και τον αγώνα των γυναικών, όπου και εκεί έγινε μια μεγάλη μάχη. Όμως η Φιώνα Γουίλντε εκμετάλλευτηκε την εμπειρία της στην ανοιχτή θάλασσα και πήρε από την αρχή ένα ισχυρό προβάδισμα. Η Αμερικανίδα αθλήτρια κράτησε δυνατά και πήρε τον τίτλο. Το
τερματίζοντας μετά από 1 ώρα 31 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Και κάπως έτσι, με αυτό το όμορφο σκηνικό, ολοκληρώθηκε άλλη μια διοργάνωση on-sap στον Άγιο Νικόλαο, όπου κάθε χρόνο έρχονται αρκετοί αθλητές από τον κόσμο για να λάβουν μέρος. Τους άνδρες λοιπόν ο Μπούθ στην πρώτη θέση, ακολούθησαν Μάρτιν, Σεβίτρι, Τζάνστον και Αρτούτνικ στην πρώτη πεντάδα των ανδρών. Ενώ αντίστοιχα στις γυναίκες είχαμε την επικράτηση της Γουίλντε και από εκεί πέρα Χονσχάιτ, Αμαντίν, Στέντα και Λίερ οι υπόλοιπες που ακολούθησαν. Στο μεταξύ, η ομάδα της Pure Action ετοιμάζεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ και το Illinois για τον ένα και μοναδικό μαραθώνιο της Τράπεζας Αμερικής στο Σικάγο. Ανάμεσα στους 6 παγκόσμιους μαραθωνίους, αυτός ο αγώνας είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος αγώνας σε αριθμό ανθρώπων που τερματίζουν παγκοσμίως και αυτός είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μαραθωνίους σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο συμμετέχοντες από περισσότερες από 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και εκδρομές που προέρχονται από περισσότερες από 100 διαφορετικές χώρες, μαζεύονται στο Grand Park για να λάβουν μέρος τόσο στο μαραθώνιο όσο και να απολαύσουν την φαντασμαγωρική γιορτή της διοργάνωσης. Δρομείς από όλο τον κόσμο αγωνίζονται σε αυτό τον μαραθώνιο, ο οποίος διεξάγεται γύρω από το κέντρο της πόλης, ενώ παίρνουν επίσης μια γεύση από την λίμνη Μίσιγκαν και τον ορίζοντα της πόλης. Αυτός ο ιστορικός αγώνας που ξεκίνησε το 1977 ξεκίνησε με μόλις 4.200 δρομείς και έχει αυξηθεί σε πάνω από 45.000 σε λίγο περισσότερο από 3 δεκαετίες. Οι θεατές της Midwestern είναι κάτι που κάνει αυτό το μαραθώνιο ακόμα πιο ξεχωριστό, καθώς ο ενθουσιασμός στον αέρα της πόλης που ζωντανεύει βοηθάει τον μαραθωνοδρόμο να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή 13 Οκτωβρίου θα είμαστε εκεί για να απαθανατήσουμε τις στιγμές που σχεδόν 45.000 ελίτ δρομείς, διασημότητες και αρχάριοι μαραθωνοδρόμοι θα φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού στο Grand Park του Σικάγο κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου της Τράπεζας της Αμερικής του Σικάγο. Ο αγώνας είναι τόσο απλός με καλή υποστήριξη από τους θεατές που οι γρήγοροι χρόνοι είναι σχεδόν εγγυημένοι. Και έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί αφού θυμηθούμε τους 10 τελευταίους νικητές του μαραθωνίου του Σικάγο σε άνδρες και γυναίκες. Το 18 ο Μο Φάραχ, πολύ μεγάλη προσωπικότητα, είχαν προηγηθεί το 17 Αρούπ, το 16 Κυριού, ο Τσουμπά, ο Κιπτόζγκε, ο Κιμέντο, ο Κεμπέλε και πολλοί άλλοι μεγάλοι δρομείς. Η Κόσγκε κέρδισε το 18 και πιο πριν Ντιμπάντα, Κιπ Γκαλάτ για δύο συνεχόμενες χρονιές, 15 και 16. Από την πλευρά των γυναικών. Είχαμε αρκετές ενδιαφέρουσες στιγμές σε αυτό το επεισόδιο από πολλά αγωνίσματα και αθλήματα. Σε αυτή την περιήγησή μας ανά τον κόσμο συναντήσαμε πολύ όμορφες και εντυπωσιακές στιγμές και φυσικά υποσχόμαστε και την επόμενη φορά να έχουμε αρκετά γεγονότα και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Να είστε καλά!

0: Όταν η μέση θερμοκρασία αυξάνεται, οι βροχοπτώσεις λιγοστεύουν και οι καύσωνες διαρκούν πια περισσότερο, όταν οι μέρες ξηρασίας γίνονται πιο πολλές, ο κίνδυνος πυρκαγιών πιο συχνός και τα φαινόμενα σφοδρών βροχοπτώσεων έχουν αυξηθεί, τότε το αύριο είναι τώρα. Κλιματική αλλαγή. Προσαρμογή τώρα για όλους. Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
1: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
4: Πιάνω, πιάνω, κατεβάζω, κατεβάζω.
3: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action και σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα δούμε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Αρχικά θα ταξιδέψουμε στην πανέμορφη Γαλλία για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό εκτός δρόμου τριάθλο, Εξτέρα. Ενώ παραμένοντας σε λειτουργία τριάθλο θα ταξιδέψουμε στην Κύπρο και στην Αγία Νάπα για άλλη μια διοργάνωση που είναι δημοφιλής στη χώρα. Θα αφήσουμε πίσω μας την Ευρώπη για να βρεθούμε στην Κίνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Tri-Factor, μια διοργάνωση τριάθλου που έχει το όρομα να βοηθήσει τους μετέχοντες για μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και να γίνει πραγματικότητα για ένα βήμα παραπέρα. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στην Ευρώπη για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο διάσημα και απαιτητικά event της περιοχής, το Adventure Race Croatia, που πραγματοποιήθηκε στο Ζαντάρ, ένα από τα βουνά στο κεντρικό τμήμα της Κροατικής Αδριατικής. Θα κινηθούμε στα ελληνικά ύδατα αλλά και βουνά, θα βρεθούμε στον Όλυμπο, εδώ που το Olympus Marathon για 16η φορά διεξήχθη, ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες skyrunning στον κόσμο. Τέλος θα περάσουμε την θάλασσα για να επισκεφτούμε την Μάλτα για το τρίτο σκέλος της σειράς του παγκοσμίου πρωταθλήματος Power Boat. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την βόρειο-ανατολική Γαλλία και από την όμορφη λίμνη Longemer, όπου τεράστια πλήθη βγαίνουν για να παρακολουθήσουν χιλιάδες ερασιτέχνες και επαγγελματίες που θα διαγωνιστούν στο τρίαθλο εκτός δρόμου, το Εξτέρα της Γαλλίας. Αυτή η εκδήλωση είναι η ένατη από τις 14 τάσεις του Εξτέρα Europe Tour και η Γαλλία είναι μία από αυτές που συμπεριλαμβάνονται με ένα από τους πιο δύσκολους δρόμους. Συνδυάζουν κολύμπι 5 χιλιόμετρων, 40 χιλιόμετρα ποδήλατο βουνού και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Το Εξτέρα είναι κάτι περισσότερο από elite τριαθλητές για τους οποίους είναι τρόπος ζωής. Γιατί σε χιλιάδες ηλικίες η ομαδική προπόνηση ανταγωνιστών μπορεί να γίνει μια προσωπική αποστολή και η επίτευξη ενός τερματισμού Εξτέρα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίτευγμα. Στην ορεινή περιοχή Βόσκες, ο Μάθιου Φέντερ Σουόνερ, αθλητής ηλικιακής ομάδας που έπεσε για πρώτη φορά στην αγάπη για τα υπαίθλια αθλήματα, μας συστήνεται. Το να τρέξει στην Γαλλία είναι κάτι ιδιαίτερο για εμένα, από το μέρος όπου έχω μεγαλώσει μπορώ εδώ να βρεθώ, κάνω την προπόνησή μου, γνωρίζω τον τόπο, ήμουν στα πρώτα 15 χρόνια της ζωής μου. Στον αγώνα Elite των Ανδρών, ο Jens Roth ήταν ο πρώτος εκτός νερού που βγήκε και ακολούθησε ο Will Gandicton και μετά ο Maxim Chain ένα λεπτό πιο πίσω. Μόλις ανέβηκε στο ποδήλατο, ο Chain πρωτοπόρησε και βρέθηκε στο ίδιο σημάδι, των 10 χιλιόμετρων, με Forissier και Serrier 20 δευτερόλεπτα πιο πίσω να προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα. Στην elite των γυναικών, η Nicole Walters από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη που βγήκε από το νερό. Η πρωταθλήτρια Εξτέρα Pan Am Tour, Fabiola Corona από το Μεξικό, ήταν στη δεύτερη θέση. Στα 10 χιλιόμετρα ποδηλάτου, η Walters ήταν ακόμα στην πρώτη θέση. Ακολουθούμενη από την Ρίου, με την Πατής να ανεβάζει ρυθμό και να ξεπερνάει την Ρίου. Ενώ την ίδια ώρα ο Forissier ξεκίνησε την διαδρομή με ένα δυνατό ρυθμό για το τελευταίο κομμάτι του τρεξίματος, αλλά ο Serrier κατάφερε να μείνει μαζί του. Ο Chain έχασε λίγο χρόνο και στο τέλος ο Forissier
κατέκτησε την 7η νίκη του στην καριέρα του στο Εξτέρα. Ακολούθησαν Σεργέρε και Ρουζαφά. Νίκητης λοιπόν ο Φόρισχε. Ήταν ένα εκπληκτικό συνέστημα, μας λέει ο νικητής, και είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα μπροστά στους συμπατριώτες μου. Στις γυναίκες, από το ποδήλατο στο τρέξιμο, Πατιέ και Ρου έδωσαν την μάχη, με την Γαλλίδα να έχει μείωση τη διαφορά. Στο τέλος είχαμε ένα γρήγορο σερί που της έφερε την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Εξτέρα για αυτή τη σεζόν. Η Ριού λοιπόν μπροστά στον κόσμο της πήρε την νίκη, δηλώνει χαρούμενη που το πέτυχε. Στο τέλος της διαδρομής τα έδωσε όλα χωρίς να γνωρίζει που είναι η αντιπαλή της και είναι πολύ χαρούμενη που τερμάτισε. Φόρισχε λοιπόν, Σεργέρε, Ρουζάφα, Τσέιν και Ντολόρες για τους άνδρες, για τις γυναίκες Ρίου, Πατίς, Ερμπενόβα, Γκράσια και Γουέλς. Θα μείνουμε στο τρίαθλο, αλλά από τη Γαλλία θα μετακομίσουμε στην Κύπρο για ένα μοναδικό αγώνα, το 6ο τρίαθλο της Αγίας Νάπας, που είναι το πιο διάσημο και μεγαλύτερο τρίαθλο ανταγωνισμού στη χώρα. Η Αγία Νάπα είναι μια μεσογειακή πόλη, θέρετρο, στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου, γνωστή για πανέμορφες παραλίες, κρυστάλλινα νερά και μια χρυσή αμμουδιά. Σε αυτή την όμορφη πόλη μπορείτε να βρείτε πολλές επιλογές για να χαλαρώσετε, αλλά μέσω αυτού του τριάθλου υπάρχει η επιλογή να μπορείτε να αμφισβητήσετε τον εαυτό σας. Πανέμορφη πόλη, Αγία Νάπα, φιλοξενεί αυτό το τρίαθλο, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για τους διαγωνιζόμενους και όχι μόνο. Σε ένα όμορφο εντυπωσιακό σκηνικό, δίπλα από την θάλασσα, οι τριαθλητές είχαν την ευκαιρία να επιδοθούν το αγαπημένο τους τριπλό άθλημα, κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο. Όλα ξεκίνησαν πριν από 3 χρόνια από το Νηρέας Τρίαθλον, που διοργάνωσε τους αγώνες με την αποστολή να διοργανώνει εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας με σκοπό την επέκταση του τριάθλου σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να χτίσει στην Κύπρο ένα προορισμό πρώτης επιλογής για αθλητές του εξωτερικού. Με τα χρόνια το τρίαθλο Αγίας Νάπας γίνεται όλο και πιο δημοφιλές για τους αθλητές. Έτσι λοιπόν, αυτή τη σεζόν περισσότεροι από 600 αθλητές από 30 διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν στην 6η βερσιόν του τριάθλου της Αγίας Νάπας. Άπαντες ένιωσαν ικανοποίηση για αυτό το ραντεβού που ανανεώθηκε με περισσότερες συμμετοχές από ποτέ, δείχνοντας την εξέλιξη του τριάθλου και στην Κύπρο. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες, στην μέση απόσταση του τριάθλου, στο sprint τριάθλον και στο θίαθλον όπως ονομάστηκε. Από παιδιά μέχρι αθλητές ελίτ έλαβαν μέρος στην διοργάνωση, με τους διοργανωτές να θέλουν να κάνουν προσιτό αυτό τον αγώνα σε όλους. Φέτος όλοι οι αθλητές ξεκίνησαν τον αγώνα από το νησί Beach Resort, ένα μέρος το οποίο απέκτησε τη φήμη ενός αληθινού παράδεισου σαν προορισμός που μπορείτε να απολαύσετε όλο τον χρόνο.
Οι αθλητές ξεκίνησαν το πρώτο σκέλος του αγώνα τριάθλου από τον Κόλπο νησί, μία από τις καλύτερες παραλίες του νησιού, με λευκή άμμο και γαλάζο-πράσινα καθαρά νερά. Οι αθλητές απόλαυσαν το γαλάζιο της θάλασσας, έχοντας να καλύψουν την απόσταση των 5 χιλιόμετρων στην κολύμβηση και 700 μέτρων, ανάλογα με την κατηγορία τους. Σε επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε τα υπόλοιπα δύο σκέλη αυτής της καθιερωμένης διοργάνωσης και να βρεθούμε βήμα-βήμα σε αυτό το σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα στην Κύπρο και στην Αγία Νάπα, με εντυπωσιακές εικόνες και απίστευτα τοπία. Όμως θα αφήσουμε πίσω την Ευρώπη για να ταξιδέψουμε αρκετά μακριά, στο Κουάνζου της Κίνας, αλλά θα μείνουμε στο τρίαθλο. Αυτό το ιστορικό μέρος με ιστορία πάνω από 1800 χρόνια θεωρείται ως η κατοικία και ο τόπος του απογόνου του Κομφούκιου στη Νότια Κίνα, φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Trifactor. Αυτό το μαγευτικό σκηνικό ήταν ο ιδανικός χώρος για τον μεγάλο τελικό της σειράς Trifactor.